0: αυτές καταπιεστικές, δουλοκτητικές, αρπακτικές μεγάλες δυνάμεις. Ποιος τα λέει αυτά? Ένας από τους μεγαλύτερους επαναστάτες της ιστορίας. Ο Βλαδίμιρος Ήλιτς Λένιν, άλλος Ιουλιάνοφ. Το 1915, σοσιαλισμός και πόλεμος. Και βλέπετε, κύριε Καζάκη, σήμερα διάφοροι και στη χώρα μας, και με συγχωρείτε που επεκτείνομαι, οι οποίοι παίρνουν μέρος εναντίον των μουλάδων. Οι μουλάδες δεν αφήνουν τις γυναίκες, οι μουλάδες θα κάνουν εκείνο. Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Ναι, εδώ που δεν αφήνουν, που αφήνουν τις γυναίκες, ε.
0: Ναι, όταν σκοτώνει το Ιράν όμως 70.000 γυναίκες και παιδιά, είναι εντάξει, δεν έχουμε θέμα. Ούτε... Καταρχάς, θέλω να μου το πείτε και αυτό και θα πάμε και λίγο στα ελληνικά, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αλλά θέλετε να μου σχολιάσετε αυτό το κείμενο του Λένιν, παρακαλώ.
1: Το αστείο είναι ότι το ίδιο έλεγε ο Καποδίστρια το 1815.
0: Έναν αιώνα πριν.
1: Συζητώντας στο περιθώριο της συνδιάσκεψης.
0: Για την Ιερά Συμμαχία,
1: μάλιστα. Για την Ιερά Συμμαχία. Με έναν ομολογό του, Αλσατό καταγωγής. Υπάρχουν τα πνευματά του, γι' αυτό τα ξέρουμε.
0: Πού τα θυμάστε?
1: Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί εκεί καταγράφει έναν διάλογο με τον Καποδίστρια, που του λέει το εξής. Λέει, μπορεί να η Ιερά Συμμαχία να λύσει το πρόβλημα του πολέμου στην Ευρώπη, έτσι. Λοιπόν, και λέει όχι. Μπορεί να υπάρξει ο Καποδίστριας. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει κανενός είδους συνεννόηση ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις. Και του λέει χαρακτηριστικά ο Καποδίστριας. Μάλλον του λέει ο φίλος του διπλωμάτης, λέει, μα γι' αυτό γίνεται μια προσπάθεια να υπάρξει μια ισορροπία δυνάμεων. Λέει, καμία ισορροπία δυνάμεων.
0: Δεν γίνεται να υπάρξει.
1: Δεν μπορεί να υπάρξει ισορροπία δυνάμεων, έτσι, διότι υπάρχει μόνο μία θαλασσοκράτηρα.
0: Σωστά.
1: Δύναμη. Η Αγγλία, του λέει. Υπάρχει άλλη? Όχι. Μπορεί να υπάρξει άλλη? Όχι. Επομένως, ποια ισορροπία? Καμία ισορροπία. Πότε μπορεί να υπάρξει διευθέτηση της ειρήνης? Μόνο αν υπάρξουν ελεύθερα, μικρά και ενδιάμεσα κράτη.
0: Αδέσμευτη, ας πούμε, στα
1: ναι,
0: προ 20-30.
1: Δεν σημαίνει αυτό ότι πώς να το πούμε,
0: η Ελλάδα θα παίξει τον κυρίαρχο ρόλο στον κόσμο.
1: Όχι, αυτό αντιλαμβανόταν ο Καποδίστριας, γι' αυτό και πήγε κυβερνήτη στην Ελλάδα. Δεν ήταν απλά θέμα πατριωτισμού. Αντιλαμβανόταν τη διεθνή πολιτική με τον τρόπο που καταλαβαίναν οι Μπολσεβίκοι με έναν αιώνα μετά. Η διαφορά τους, βέβαια.
0: Η άλλη είχαν και θεωρία.
1: Ναι, ότι οι Μπολσεβίκοι ήταν επαναστάτες. Ο Καποδίστριας δεν ήταν. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αντιλαμβανόταν ότι το παιχνίδι στις διεθνείς σχέσεις είναι τα ελεύθερα έθνη και τα δίκαιά τους, όχι οι μεγάλες δυνάμεις και η προβολή ισχύως που μπορούν να έχουν μέσα από την ισορροπία δυνάμεων της εποχής εκείνης ή μέσα από τον πολυπολικό κόσμο σήμερα που διατείνονται διάφοροι.
0: Σωστό, έχετε δίκιο.
1: Έτσι, είναι όμως το ίδιο πράγμα.
0: 165 χώρες, κύριε Καζάκη μου, ψήφισαν εναντίον του Ισραήλ πέρσι στο θέμα της Γάζας. Να βλέπουμε αυτά τα κράτη να κάνουν την εμφάνισή τους στην ιστορία, αν όχι στην ιστορία, στο νομικό πεδίο της ιστορίας που είναι ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών. Κι όμως.
1: Αυτό δεν είναι. Το κάθε κράτος, η προβολή του στη διεθνή σκηνή, δεν έχει να κάνει μόνο με την εξωτερική του πολιτική, με την πολιτική που υπάρχει. Δεν είναι άσχετη με τον τρόπο που διευθετεί τα ζητήματα
0: εσωτερικά. Σωστό.
1: Δηλαδή. Γι' αυτό και ο Καποδίστριας ήταν ο μοναδικός κυβερνήτης ο οποίος ήξερε ή τουλάχιστον είχε ένα πολιτικό σχέδιο. Δεν το ξέρουμε ολόκληρο, γιατί δυστυχώς
0: δεν πρόλαβε να αναπτυχθεί.
1: Έτσι, εκτός από τις αποφάσεις της Τετάρτης Εθνοσυνέλευσης που έγινε υπό την πολιτική του κυδαιμονία, να το πούμε έτσι. Αλλά το σχέδιο του ήταν να μην επιτραπεί σε οποιαδήποτε δύναμη ή στις μεγάλες δυνάμεις να μετατρέψουν σε προτεκτοράτο ή αποικία την Ελλάδα. Το λέει στην αλληλογραφία του. Και πώς θα το πετύχει αυτό? Με δικό της νόμισμα.
0: Το οποίο θέσπισε.
1: Ναι. Με δική της κεντρική τράπεζα, κρατική.
0: Το θέσπισε, αλλά απέτυχε.
1: Απέτυχε γιατί. Λοιπόν, με στροφή στην παραγωγή πρέπει να μάθει ο Έλληνας να δουλεύει με σύγχρονους όρους την παραγωγή. Για ποια παραγωγή? Πρώτα για την πρωτογενή. Έφτιαξε σχολές, πρότυπα αγροκτήματα κτλ. Ή προσπάθησε τουλάχιστον σε μια Ελλάδα η οποία πραγματικά έβγαινε από την εποχή του Ταμερλάνου, δηλαδή την εποχή εκείνη. Ήταν καταστραμμένη ολοκληρωτικά. Δεν είχε υποδομές. Δεν είχε καν βιοτεχνικές ή δεν είχε καν προϋποθέσεις μανουφακτούρας.
0: Μια απορία, κύριε Καζάκη.
1: Ήταν ακόμη στην εποχή της οικοτεχνίας. Δηλαδή. για να καταλάβει κανείς.
0: Έχετε δίκιο.
1: Γιατί μιλάμε, γιατί άλμα μιλάμε.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, πώς θα μπορούσε να γίνει. Το έχουμε ξανασυζητήσει παρελθόν. Δεν μπορούσε.
1: Όχι, δεν μπορούσε.
0: Δεν μπορούσε. Δεν χρειάζονται χρήματα. Πού θα τα βρει. Τα πήραν και τα φάγανε στους εμφύλιους πολέμους. Τα φάγανε.
1: Βεβαίως, δεν το συζητάμε. Γι' αυτό και προσπάθησα να κάνει την νομισματική μεταρρύθμιση. Το πρώτο πράγμα που κάνεις σε μια χώρα κατεστραμμένη που πρέπει να πατήσει τα πόδια της, να λύσεις το πρόβλημα της ιστορικής χρηματοδότησης. Άμα δεν το λύσεις αυτό, όποιος φαντασιώνεται με τον οποιοδήποτε τρόπο, οτιδήποτε φαντασιώνεται, δεν υπάρχει τρόπος. Γι' αυτό κιόλας η επόμενη προσπάθεια που έχουμε, θεσμική προσπάθεια ανοικοδόμηση ανασυγκρότησης αυτής της χώρας, που είναι η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας το 1944. Τι έκανε, το πρώτο πράγμα που πήγε να λύσει είναι το νομισματικό. Και πού τη χτύπησαν, πέρα από τα στρατιωτικοπολιτικά. Έτσι. Τι, με τον Εφήλιο, δηλαδή, τα Δεκεμβριανά και τι έγινε στρατιωτικοπολιτικά, έτσι. Πού τη χτύπησαν, στο νομισματικό. Τις άλλαξαν τον αδόξαστο στο νομισματικό, στο να ξεφτυλίσουν το νόμισμα. Οι φίλοι, οι εταίροι.
0: Σήμα. Ναι, αλλά ξέρετε, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί θέλω να το καταλάβω εγώ. Μπορεί να μην ενδιαφέρει τους ακροατές μας, αλλά τόσα χρόνια δεν έχει τύχει να το συζητήσουμε. Λοιπόν, τι θα έκανε ο καποδίστριας, τράπεζα, εθνικό νόμισμα, χρηματοδότηση οικονομίας. Ωραία, με ένα νόμισμα το οποίο δεν θα έχει όμως κανένα αντίκρισμα. Τι αντίκρισμα θα έχει.
1: Κάντε λάθος. Αυτό που αντιλαμβανόταν ο Εινάρδος, ο Ελβετός φίλος.
0: Τραπεζίτης και φίλος.
1: Έτσι. Καταλάβαινε, καθότι ήταν σενσιμονιστής και έχει πλαισιωθεί από σενσιμονιστές. Η Ελλάδα της εποχής ήταν προκεχωρημένο σοσιαλιστικό πείραμα. Όσο και να φαίνεται περίεργο. Βεβαίως σενσιμονικού χαρακτήρα, έτσι. Αλλά το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ήταν το εξής. Αυτός ήξερε ότι ο Εινάρδος και φαντάζομαι και ο Καποδίστρας βαθμό. Για σπουδάς φιλοσοφία, αλλά για να εφαρμόζει αυτά τα πράγματα σημαίνει ότι κάπου κατανοούσε. Για να αποκτήσει αξία το νόμισμα, δεν είχε ανάγκη να είχε ένα νόμισμα το οποίο βαζόταν στο ασίμι ή στο χρυσό, όπως ήταν η κυρίαρχη λογική της εποχής του, ποσοτική θεωρία, που είναι εν γενής αξία του νομίσματος. Μια μπούρδα και μισή. Ήξερε πολύ καλά ο Εινάρδος τουλάχιστον, και το ξέρουμε από την αλληλογραφία και από τις αναλύσεις, ήξερε πολύ καλά ότι στο βαθμό που αποκτάει παραγωγική δύναμη ο τόπος, το νόμισμα
0: αποκτάει αξία κατευθείαν, έτσι. Μάλιστα,
1: κατά. Το ξέρε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το πράγμα, το ξέρε πολύ καλά. Του επέτρεψαν, όχι. Όχι. Γιατί έπρεπε να λήξει το πολιτικό ζήτημα. Και το πολιτικό ζήτημα είναι δια της δημοκρατίας, έτσι, να ενισχύσει το κοινωνικό του αίρισμα, το οποίο είχε έτσι αλλιώς, αλλά να το κάνει ενεργό, να κάνει κυρίαρχη την κοινότητα. Μια κοινότητα όμως που ξέρανε, που εύκολα έμπαιναν στη λογική της δημοκρατίας, δηλαδή της αυτενέργειας ήδη, και έτσι να ξεμπερδέψει με τις παλιές φάρες, οι οποίες βεβαίως αποτελούσαν ό,τι χειρότερο για την Ελλάδα της εποχής. Και τελικά αποδείχτηκε αυτό το πράγμα. Ήταν στηρίγματα της δουλείας και της ποτέλειας. Αυτό ήταν το ζήτημα. Και κανένας από αυτούς, επειδή όλοι αυτοί ήταν αργόμυστοι, τέλος πάντων. Και αυτό που του λέει ο Πεντρόμπης όταν κατήργησε την δεκάτη.
0: Και τι θα γίνω.
1: Και εγώ πώς θα ζήσω.
0: Έτσι.
1: Και το απάντησε, δούλεψε.
0: Δούλεψε, μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή σε αυτούς από το να τους πεις δούλεψε.
0: Όσο θα δουλέψει ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε
1: Γκρέτσι. Ναι, δουλέψε πολύ.
0: Με συγχωρείτε.
1: Mountain bike, πολύ, πολύ.
0: Πολύ δουλειά. Να σας πω κάτι. Θέλω να πάμε λίγο και σήμερα, γιατί έχουμε πόσο, 10-15 λεπτά ακόμα. Ήθελα να σας πω, πάμε λίγο στη σημερινή Ελλάδα. Αφενός, έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είναι σχεδόν αμετάβλητο, πολύ διασπασμένο και κυριαρχεί ο Μωυσής.
1: Ναι.
0: Κύριε Καζάκη μου, πολύ φοβάμαι ότι ξανά αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι ένα ό,τι χειρότερο έχει περάσει τα τελευταία χρόνια, κατά την ταπεινή μου άποψη ως κυβερνήτης, έχει ένα 20% μπετοναρισμένο που τον στηρίζει, που είναι ποιοι, τα μέλη των καρτέλ, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι εφοπλιστές, όλοι τον στηρίζουν.
1: Όσοι ζουν από αυτήν την κατάσταση.
0: Όσοι ζουν αυτή, ακριβώς.
1: Όχι απλά κερδίζουν, ζουν.
0: Ζουν, ακριβώς.
1: Γιατί λίγοι κερδίζουν από αυτήν την ιστορία, αλλά υπάρχει μια στεφάνη κόσμου.
0: Δεν κερδίζουν. Θέλετε, λίγοι κερδίζουν, αλλά πολλοί ζουν. Έχετε δίκιο, απόλυτο δίκιο, απόλυτο δίκιο.
1: Όπως για παράδειγμα, ξαναλέω, έχω μελετήσει πάρα πολύ για να καταλάβω στην Ελλάδα τι συμβαίνει. Έχω μελετήσει πάρα πολύ την κλεπτοκρατία στις λατινοαμερικάνικες χώρες τις τελευταίες δεκαετίες, όπου το οργανωμένο έγκλημα, όταν πλέον γίνεται καρτέλ, έτσι, ελέγχει την οικονομία και την πολιτική. Και είναι φοβερό με ποιο τρόπο, ας πούμε, στις χώρες όπως το Μεξικό ή την Κολομβία, εκλέγονταν οι ίδιοι και οι ίδιοι από το ίδιο το οργανωμένο έγκλημα. Και λέω τώρα το εξής, λέω, εντάξει ρε παιδί μου, πόσοι είναι αυτοί στο, στα καρτέλ? Γιατί πήγαιναν και ψηφίζαν, αφού ήξερε όλος ο κόσμος ποιοι είναι εκείνοι που
0: γιατί ζουν από αυτό, όπως το είπατε προηγουμένως. Yeah. Πολύ σωστά, βεβαίως. Εδώ το έχουμε αυτό το πράγμα, το έχετε πει, το έχουμε συζητήσει και σε αυτήν την εκπομπή ξανά κτλ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και εσάς, να σας πω την αλήθεια, από τους πρώτους που εγώ το άκουσα, ότι το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα κυριαρχεί και πολιτικά. Λοιπόν, τώρα θέλω να μας πείτε όμως, έχουμε ένα ακινητοποιημένο πολιτικό σύστημα, έχουμε ένα 20% που στηρίζει το Μητσοτάκη νύχτα μέρα με κλειστά μάτια, γιατί είναι αυτοί ακριβώς που ζουν από αυτό, δεν αλλάζουν, κύριε Καζάκη.
1: Φοβούνται κιόλας την οποιαδήποτε αλλαγή. Είναι, συμβαίνει, είναι, πώς να το πούμε, το κομμάτι εκείνο του πληθυσμού, το οποίο είναι μπετοναρισμένο προς αυτή την κατεύθυνση, έχει το σύνδρομο του αρχαίου προλετάριου. Του Ρωμαίου προλετάριου. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα? Γιατί αποτύχανε η δημοκρατία στην αρχαία Ρώμη? Γιατί πολύ απλά.
0: Η πελατειακή σχέση.
1: Η πελατειακή σχέση. Ακριβώς. Αυτό είναι το ζήτημα. Ακριβώς. Δηλαδή, του λέγανε, ενώ η Γράκη, παράδειγμα, ή ο Κατιλίνας. Τι τους έλεγε? Τους έλεγε, θα μοιράσουμε τη γη και θα πάρεις γη να τη δουλεύεις και θα εξάρτησαι από κανέναν. Αυτό ήταν το πρότυπο της αρχαιότητας, άλλωστε.
0: Έτσι.
1: Έτσι, ο ελεύθερος τεχνίτης ή ο ελεύθερος αγρότης. Αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Και ταυτόχρονα θα διαγράψουμε τα χρέη. Να μην χρωστάς. Επομένως, να μην αναγκαστείς και βάλεις υποθήκη στη τη γη που σου δίνω. Για να αυτό το πράγμα. Και ερχόντουσαν λοιπόν ο Κικέρονας και όλοι οι φίλοι του, οι πατρικοί, και τους λέγανε το εξής. Ναι, αλλά μέχρι να συμβεί αυτό, και αν συμβεί, θα χάσεις το κριθάρι που παίρνεις.
0: Ναι, τζάμπα από την Αίγυπτο σου.
1: Έτσι, στο φέρνω εγώ για να μου δεις την ψήφο σου. Έτσι. Αυτό. Και γι' αυτό το πράγμα αναφέρεται, για παράδειγμα, στην ιστορία, στη Ρώμη, οι πόρνες της Σουμπούρια, δηλαδή της κακόφημης περιοχής της πρώτης, λέει, κάθε φορά που ερχόντουσαν οι εκπρόσωποι, να το πούμε έτσι, της δημοκρατικής Ρώμης και τους τάζανε ότι θα τους δώσουν τη δυνατότητα να γίνουν μαγαζιά, να έχουν μαγαζιά, να μην είναι υποχρεωμένοι να πουλάνε το κορμί τους. Και τους λέγανε, ναι, αλλά σκέψου ότι μέχρι να αποκτήσεις το μαγαζί, που σημαίνει ότι θα δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα χάσεις τα δοσήματα που παίρνεις από τους πελάτες σου ως πόρνη.
0: Κύριε Καζάκη, το ζήσαμε το 2015 αυτό.
1: Έτσι.
0: Φοβήθηκε ο ελληνικός λαός,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ακριβώς. Αυτό το κομμάτι είναι μπετοναρισμένο.
0: Έτσι.
1: Γιατί δεν τον ενδιαφέρει να δουλεύει ακόμη και σαν πόρνη.
0: Έτσι.
1: Έχει εκπορνευτεί. Η ψυχή του έχει εκπορνευτεί.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Και ζει με το μεροδούλι μεροφάει. Και επομένως, αν του πεις, ας δοκιμάσουμε κάτι άλλο, ρε εσύ. Ας δοκιμάσουμε. Αφού αυτό το βλέπεις, δεν βγαίνει. Έτσι. Δεν πάει πουθενά.
0: Μα δεν το σκέφτεται, κύριε Καζάκη, με συγχωρείτε, δεν θέλω να κάνω τον έκπληξη, είσαι πολιτικός, εγώ δεν είμαι, αλλά πέρα από δεν το σκέφτεται κανένας
1: αυτό. Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε λοιπόν το Μητσοτάκη, ο οποίος
1: κυρίως. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι.
0: Βεβαίως, βέβαια, εκεί θα πάμε τώρα. Έχουμε ένα πολύ διασπασμένο πολιτικό σύστημα, πάει να εκφράσει αυτή την κοινωνία, το οποίο είναι, το ξέρουμε. Δεν κινείται. Το Πασόκ πέφτει από το κακό στο χειρότερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ απλώς εξαφανίζεται, όπως είχατε προβλέψει και μαζί σε αυτή την εκπομπή εδώ πέρα και εδώ και δύο χρόνια.
1: Λοιπόν, 15. Το 2015 το λέγαμε.
0: Ναι,
1: παρένθεση.
0: Αλλά μετά μετά, ο κύριος Βελόπουλος, εντάξει, πούλησε ό,τι πούλησε, εν πάση περιπτώσει, τις κρέμες, όλα αυτά τα πράγματα, τα βιβλιάρια του Ιησού κτλ. Τα χειρόγραφα, όλα αυτά. Δεν πάει. Δεν τραβάει. Έχουμε λοιπόν, καταρχάς, τι γίνεται με αυτό το πολιτικό σύστημα. Τι γίνεται με τα τρία νέα κόμματα τα οποία έρχονται αλλά δεν έρχονται. Είναι συνέχεια σε εγκυμοσύνη, αλλά όχι σε τοκετό. Δηλαδή ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού, η οποία απογοήτευσε πάρα πολύ κόσμο, εν πάση περιπτώσει. Και τώρα έχουμε και τον Ντεγκρές. Έχουμε και τον Βασιλιά.
1: Ντεγκρέτσια,
0: με συγχωρείτε, και Ντεγκρές στα γαλλικά. Έχουμε εδώ τη δυναστεία που μπορεί να στάσουμε στο φέρο. Τι γίνεται, κύριε Καζάκη μου, τι γίνεται.
1: Εντάξει, έχουν βρει το γεγονός ότι έχει η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, αυτό φαίνεται κιόλας από την εκλογική της αποστράτευση. είναι σε μια διαδικασία καθαρμού, εγώ θα λέω.
0: Πόσο θα διαρκέσει, σε, κύριε Καζέ, 16 χρόνια είμαστε τώρα.
1: Υπάρχει ένα θέμα, έτσι. Λοιπόν, είναι μια διαδικασία καθαρμού, την οποία δυστυχώς δεν μπόρεσε να την πετύχει εν ευρασμό. Δηλαδή, όταν κατέβαινε και όταν έκανε μεγάλες κινητοποιήσεις, συμμετείχε σε μεγάλες κινητοποιήσεις ενάντια στα μνημόνια, ενάντια σε μεγάλες παγίδες που στήθηκαν σε αυτή τη χώρα και πέσαμε όλοι μέσα. Έτσι, λοιπόν, δεν μπόρεσε να απεξαρτηθεί από τα βασικά στοιχεία. Ποιο είναι? Πίστευε πάντα ότι υπάρχουν πολιτικά κόμματα τα οποία αναπαράγονται με τον ίδιο τρόπο με τα κόμματα που μας κυβερνάνε. Αλλά λόγω ιδεολογίας, λόγω εικόνας, να το πούμε έτσι, αποτελούσαν κάτι το διαφορετικό. Έχει μπει σε μια διαδικασία αποτοξίνωσης τώρα. Και ξέρετε, η αποτοξίνωση έχει φάσεις. Η αποτοξίνωση μπορεί να καταλήξει και σε θάνατο. Δεν είναι απαραίτητο.
0: Να έχει αίσιο τέλος.
1: Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το πώς θα γίνει και το τι θα γίνει είναι ανοιχτό. Επειδή όμως το έχουν αντιληφθεί τα επιτελεία τους, και δεν είναι δύσκολο να το επιτελεία να το αντιληφθείς, πρέπει να δημιουργήσουν προϋποθέσεις έτσι ώστε αυτός ο κόσμος είτε να μην μπει στην εκλογική διαδικασία, έτσι, για να μην τους φέρνει τα πάνω κάτω, όπως για παράδειγμα σε μια πρόσφατες δημοσκοπήσεις, λίγο πριν τον πόλεμο τουλάχιστον, τον τελευταίο πόλεμο, την επίθεση δηλαδή στο Ιράν, φαινόταν ότι ακόμη και οι τρεις να μαζευόντουσαν, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, να μαζευτούν και να κάνουν κυβέρνηση, ούτε θα βγάζανε πλειοψηφία στη Βουλή. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι ένα τεράστιο ζήτημα, βέβαια, στα επιτελεία των κυβερνώντων, που δεν έχει να κάνει με τα κόμματα, αλλά με τον ξένο παράγοντα πρώτα και κυρία. Και την ολιγαρχία του τόπου. Επομένως, πρέπει να δημιουργήσει προϋποθέσεις. Το κακό είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει δυνάμεις οι οποίες να εμπιστεύονται τον απλό πολίτη. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αν υπάρξουν αυτές οι δυνάμεις που εμπιστεύονται τον απλό πολίτη στις διαδικασίες, με τον τρόπο που πρέπει να γίνουν και όλα αυτά τα πράγματα, θα δούμε εκπλήξεις. Ευχάριστες εκπλήξεις. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν τις έχω. Πρώτον, γιατί αυτοί που διεκδικούν αυτή την ψήφο και είναι λίγος πολύ άφθατοι, δεν μιλάω τώρα για τον Τσίπρα και τον Σαμαρά, δηλαδή μιλάμε τώρα τα τελειώματα του πολιτικού συστήματος, να τα ξαναφέρουμε, δεν γίνεται. Είναι μια ανακύκλωση η οποία δεν πάει πουθενά.
0: Και είναι οι γενιοσυνοριές αιτίες που φτάσαμε σήμερα. Ο Τσίπρας γέννησε το Μητσοτάκη, έτσι.
1: Ναι, λοιπόν, εντάξει, μπορεί να έχουν μια αυταπάτη για τον εαυτό τους αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Αλλιώς εκεί που ζουν αυτά αντιμετωπίζουν ή αυτά τους λένε. Αλλά εδώ το είχαμε και με την κυρία Καριστιανού.
0: Αυτή ήταν η μεγάλη απογοήτευση.
1: Ναι, το κόμμα της Καριστιανού το φτιάξανε οι δημοσιογράφοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πριν καν το συλλάβει στο μυαλό της κυρία Καριστιανού. Στις μεγάλες συγκεντρώσεις που έγιναν. Εκεί γεννήθηκε το
0: πολιτικό, ας πούμε, μέρος.
1: Το λένε οι δημοσιογράφοι. Γιατί επειδή ξέρανε τα επιτελεία τους, δεν είναι δημοσιογράφοι.
0: Προφανώς, από πίσω. Μάλιστα.
1: Ότι υπάρχει ένα τεράστιο ανέκφραστο κομμάτι του εκλογικού σώματος, μπορεί και να αγγίζει και το 60%. Έτσι.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, και το ξεπερνάει πλέον.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, έπρεπε πάση θυσία να, ό,τι είναι να γεννήσει αυτή η μεγάλη κινητοποίηση του λαού, να είναι ελεγχόμενο. Να είναι, πώς να το πούμε, κατά τα σγραφάς. Δηλαδή, όπως είναι τα υφιστάμενα κόμματα στην Βουλή, μια από τα ίδια. Και δυστυχώς δεν πέσαν έξω. Και δεν πέσαν έξω με ευθύνη της κυρίας Καριστιανού. Δεν είναι το κακομύρι.
0: Είναι το προσωπικό της το πρόβλημα και της πολιτικής της καταγωγής ή είναι η Επιτροπή των Σοφών γύρω της?
1: Χωρίς να θέλω να κάνω να πω ότι ξέρω γιατί δεν ξέρω. Δεν είμαι
0: μέσα. Δεν ξέρουμε τη γυναίκα. Δεν είναι.
1: Αλλά η εικόνα που μου έχει δώσει, για την εικόνα που μου έχει δώσει. Πρώτον, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άσχετος με τα όλα ζητήματα. Δεν το λέω με την.
0: Όχι, δεν έχει την πολιτική κουλτούρα, είναι δεδομένο αυτό, το καταλαβαίνει ο καθένας.
1: Αυτό όμως δεν είναι ανασταλτικό της όλης προσπάθειας.
0: Σωστό, ίσα-ίσα, θα μπορούσε να μην είναι καθόλου.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, δεν είναι ίσον και καλά, ας πούμε, αυτός που η συγκυρία.
0: Τον ανέβασε στην αφρότηση.
1: Βεβαίως. Να τα ξέρει όλα και να τα λύνει όλα και να αυτό. Προς Θεού. Γιατί εδώ επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά στις διαδικασίες που ο λαός αναζητάει μια έκφραση, έναν ηγέτη. Στις σημερινές συνθήκες, λόγω του γεγονός ότι έχει πληγεί εσωτερική κοινωνική συνοχή του ελληνικού λαού, η προσωπικότητα παίζει ιδιαίτερο ρόλο από άλλες εποχές, όπου συλλογικά κινείται ο λαός, οπότε τα κομματικά προγράμματα, ή αν το πούμε έτσι, με την καλή έννοια κομματικό, όχι με την έννοια τη στενή, αλλά με την έννοια του συστήματος ετοιμάτων, τα αιτήματα που αναδεικνύει παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο από τα πρόσωπα. Σήμερα όμως παίζει το πρόσωπο για μια σειρά κοινωνικο-ιστορικούς λόγους. Λοιπόν, τι επομένως, πάντα σε τέτοιες εποχές αναδεικνύεται μια προσωπικότητα καθαρά συμπτωματικά.
0: Τι εννοείται, έτυχε δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι η ιστορική σύμπτωση. Γι' αυτό και ένας Αμερικανός φιλόσοφος, ο Ντιούι συγκεκριμένα, αν δεν έχει σημασία, είναι μια εξαιρετικά, αν και ο ίδιος δηλαδή, ποτέ φιλελεύθερος ήταν ο άνθρωπος.
0: Ο φιλημιστής δεν ήταν ο Ντιούι, νομίζω.
1: Ναι, ναι. Ήταν όμως εξαιρετικά οξυδερκής. Και έλεγε το εξής χαρακτηριστικό που εμένα με εκφράζει από όλα και θεωρώ πλέον μαξική άποψη για το ζήτημα της ηγεσίας. Δηλαδή, έλεγε ότι ο ηγέτης σε τέτοιες συνθήκες που γίνεται μέσα από το λαό, όχι αυτοί που φέρχονται απ' έξω,
0: σωστά,
1: ή που τους
0: που μια κοινωνία
1: ή μια ελίτ τους επιβάλλει, έτσι, προς Θεού, μιλάμε για αυτές τις διαδικασίες. Είναι η τελευταία σύμπτωση μιας τεράστιας σειράς ιστορικών συμπτώσεων. Αυτό το πράγμα. Και αν το δει κανείς στην ιστορία, θα το διακρίνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, το ίδιο συνέβη και σήμερα. Στις μέρες μας. Επομένως, όταν σε επιλέγει η ιστορία και η κοινωνία σε συγκεκριμένες συνθήκες, δεν σε επιλέγει τα προσόντα σου. Δώσ' μου βιογραφικό να δει όπως είσαι.
0: Αλίμον.
1: Αυτά είναι λυθιότητες.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης έχει το καλύτερο βιογραφικό μας. Σου πάτε καλύτερο.
1: Προς Θεού.
0: Πάτε καλύτερο.
1: Λοιπόν, ποιο είναι όμως το ζητούμενο? Το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει να έχεις αίσθηση πεζοδρομίου. Αίσθηση. Δεν λέω αντίληψη. Αίσθηση. Γιατί αν δεν την έχεις, τότε καβάλας καλάμι.
0: Είσαι ξεκομμένος.
1: Και
0: έχετε
1: την
0: δίκιο.
1: Έχεις βάψει.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και αυτό που είδα από την κυρία Καριστιανού είναι ότι πρώτον, προτίμησε να έχει επαφές όλο αυτό το διάστημα με ανθρώπους της ιδεολογικής της αφήνειας.
0: Ακριβώς. Γιατί εκεί αισθάνεται ασφάλεια.
1: Έτσι.
0: Αυτό
1: ναι,
0: είναι. Εκεί ασφάλεια.
1: Ψυχομετρικά.
0: Ψυχολογικής ερμηνείας.
1: Δεύτερον, το δεύτερο είναι πήγε να φτιάξει ένα κόμμα ή πάει να φτιάξει ένα κόμμα όπως τα κόμματα που ξέρουμε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, προσωποπαγές με επιτροπή σοφών.
0: Μα τους καταρχάς, οποίους ακόμα δεν τους ξέρουμε όμως, κύριε Καρδάκη.
1: Δεν έχει καμία σημασία, μπορεί να επιλέξει από σοφούς η Ελλάδα.
0: Ναι, δεν τους ξέρουμε.
1: Οι πλέον άχρηστοι είναι οι πλέον σοφοί.
0: Σωστά, αλλά δεν έχουν και
1: πάμε στοίχημα ότι στην Επιτροπή Σοφών θα δούμε ανθρώπους, θα τρέβουμε τα μάτια μας και θα λέμε αν αυτή είναι η σοφή, να αλλάξουμε χώρα.
0: Εσείς λοιπόν, έχετε την πολιτική κουλτούρα και.
1: Λοιπόν, ξαναλέω. Καταρχάς, είναι και αυτός που προσδιορίζεται σοφός και πάει σε Επιτροπή Σοφών, έτσι, είναι ψυχιατρική περίπτωση. Έτσι. Έχει ψυχοπάθεια. Έτσι. Δεν ξέρω αν είναι ψυχοπαθής ή αν είναι κοινωνικοπαθής.
0: Θα σας πω, έτσι, είναι κάποιοι καθηγητές πανεπιστημίου. Δεν ξέρω καθόλου πραγματικά. Αλλά, νομίζω ότι ξέρει.
1: Οποιοδήποτε έχει συνέστηση το τι έχει καταφέρει στην επιστήμη του ή στο αντικείμενό του, δεν συμμετέχει σε επιτροπές σοφών. Γιατί οι επιτροπές σοφών επινοήθηκαν μόνο και μόνο για να συγκαλύπτουν ατζέντες και συμφέροντα. Κανένα άλλο ρόλο δεν παίζουν.
0: Έτσι. Και όχι υιοθέτηση λαϊκών ετοιμάτων, θέλετε να πείτε.
1: Η σήμωση ενός πολιτικού προγράμματος, ενός κόμματος, γίνεται πρωτογενώς στο λαό. Εάν θέλεις πραγματικά να έχεις ένα πραγματικά λαϊκό κόμμα. Δηλαδή ένα κόμμα για το λαό. Έτσι. Αν είναι να φτιάξει και αυτά που ξέρουμε, ευχαριστώ, έτσι παπάς. Μαζεύεις, το ξέρουμε άλλωστε. Προσωπαγές κατά τη γνωστή ρίση του Ροίδη, ώστε να προσεγγίσεις όλους αυτούς που θέλουν να εισπράττουν άνευ χωρίς να σκάπτουσι, έτσι. Και πας εδώ. Και όταν κάνεις και αυτού του είδου τις κινήσεις, τι μαζεύεις?
0: Τους κυφήνες.
1: Μαζεύεις τους χειρότερους.
0: Και τους κυφήνες.
1: Αυτούς δηλαδή που έχουν χάσει την ευκαιρία να μπουν στον Κορβανά.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Εντάξει. Σωστό. Και έρχονται τώρα. Ήταν στον Κορβανά και
0: τους πετάξαν έξω.
1: Έτσι, και τώρα σου κολλάνε από δίπλα. Έτσι, τον πάθαμε κι εμείς στο ΕΠΑΜ. Είμαστε πρότυπο. Δηλαδή, πρότυπο. το τι μπορεί να πάθει κανείς, έτσι, σε αυτή την ιστορία, είναι φυσιολογικό.
0: Έτσι,
1: είναι φυσιολογικό απόλυτα. Απλά το θέμα να έχεις μηχανισμούς να το υπερβαίνεις. Και ο μόνος μηχανισμός είναι η αυτοοργάνωση του πεζοδρομίου. Δεν υπάρχει άλλος. Και εκεί το κύρος, το ηγετικό κύρος κάποιου κατακτιέται στο πεζοδρόμιο με τον τρόπο που λειτουργεί και πράττει. Αλλιώς είσαι μία από τα ίδια. Και βέβαια όταν ακούμε, και βέβαια όταν εγώ άκουσα ότι αφενός τις αμβλώσεις είναι
0: καλά,
1: θέμα
0: ήταν ουρανοκατέβατο.
1: Όχι, λέω, είναι η φιλοσοφία, δεν με ενδιαφέρει για το συγκεκριμένο.
0: Όχι, δεν είναι το συγκεκριμένο. Από πού και σου το συζητάμε.
1: Τα συζητάμε όλα στις αμβλώσεις. Έτσι, μπορεί να το βάλουμε και σε δημοψήφισμα. Έτσι. Ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα πολύ βασικό ζήτημα που αφορά την προσωπική αυτοδιάθεση.
0: Την αυτοδιάθεση δηλαδή, των γυναικών, κύριε Καζάκη.
1: Την αυτοδιάθεση του σώματος.
0: Σώμα.
1: Έτσι, για το οποίο πολέμησαν κάποιοι στην πανδημία.
0: Έτσι.
1: Και γιατροί και νοσηλευτές, αλλά και απλοί πολίτες. Πολέμησαν.
0: Βεβαίως.
1: Τώρα, γιατί το ξεχνάνε κάποιοι από αυτούς όταν πρόκειται για τις αμβλώσεις, αυτό έχει να κάνει με τη δυσκοληψία που τους έχει χτυπήσει. Και είναι ασθένεια η δυσκοληψία. Δεν έχει καθόλου να κάνει με τη θρησκεία και την πίστη σε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ας ακούσουν την εκπομπή στην οποία παρέπεμψα για αυτό που λέτε.
1: Λοιπόν, το δεύτερο που υπάρχει είναι το εξής. Ενώ αυτό το συζητάμε και είναι ανοιχτό. Μόλις αναφέρθηκε το ζήτημα του νομίσματος,
0: αυτό
1: έγινε γελίος και ανόητος.
0: Συγγνώμη,
1: ρε παιδιά,
0: μη τα ξέρεις, δηλαδή, κυρία μου. Δηλαδή, έλεος πια.
1: Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι έχει προδιαγράψει το που θα πάει αυτή η ιστορία. Και όσους θέλουν να αυταπατώνται, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμοι που αυταπατάται. Έτσι. Δεν υπήρχε αυτός ο κόσμος που δεν έβλεπε.
0: Ναι, νόμιμο. Ναι.
1: Χωρίς όμως να κουνιέται. Και αυτό είναι που τον καταδικάζει. Υπάρχει ένα εξαιρετικό του Ροίδη, το οποίο το έγραψε κατά εξαίρεση στη χρεοκοπία του 1894. Και λέει το παράρπονον του νεκροθάπτου. Ας το διαβάσει κάποιος. Αναφέρεται σε κάποιον ο οποίος έδωσε βάση σε αυτά που του υποσχόταν ένας πολιτικός, μάλλον ένας στρατιωτικός, ο οποίος έγινε πολιτικός γιατί ήταν, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και τον εμπιστεύτηκε. Και τελικά κατέληξε να χάσει τα παιδιά του, τη γυναίκα του και να ζει ως νεκροθάφτης. Και να λέει, με ξεγελάσανε, και λέει ο Ροίδης καταλήγοντας, χοντρικά μου τα δικά μου λόγια, είναι εξαιρετικό το κείμενο, εξαιρετικό το κείμενο, και λέει, αυτό θα συμβαίνει και θα συμβαίνει πάντα έως ότου μάθουμε να τους κρίνουμε για αυτά που πράττουν.
0: Έτσι.
1: Όχι για αυτά που φαίνονται ότι.
0: Έτσι ακριβώς. Και απαντάτε σε ένα φίλο μας προκαταβολικά. Και κλείνουμε με αυτό το θέμα να σας πω μια τελευταία ερώτηση. Όχι, κυρία Καριστιανού, λέει ο φίλος μας ο Πέτρος εδώ πέρα. Όχι, η κυρία Καριστιανού δεν έχει δείξει εξαρτήσεις συνάφης με καθεστωτικούς. Φίλε Πέτρο, αυτό λέει ο κύριος Καζάκης. Ότι δεν χρειάζεται να είσαι αγκαλιά με το Μητσοτάκη, το Σαμαρά ή τον Χι φθαρμένο πολιτικό ή τον Τζίπρα ή δεν ξέρω ποιον. Ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεσαι σε φέρνει να γίνεσαι ομοίωμα του ισομορφικά,
1: εγώ,
0: δηλαδή.
1: Εγώ έτσι. Να βάλω ένα ερώτημα. Εμείς ξέρω ότι πέρα από το ΕΠΑΜ, έτσι, το οποίο προσπάθησα από την πρώτη στιγμή, έγινε επαφή, επισκέφτηκα την κυρία Καριστιανού στο ιατρείο της, πριν καν συγκροτηθεί, από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε εκείνο το περίφημο τις υπογραφές που υπήρξαν.
0: Μάλιστα, για το, ναι, που, έτσι, το 1 εκατομμύριο υπογραφή.
1: Πριν καν υπάρξουν οι κινητοποίησεις κτλ. Τα παιδιά του ΕΠΑΜ πήγανε στο ιατρείο, τις βρεθήκανε και τις είπανε, πρόσεξε, βεβαίως καταλαβαίνω κτλ. Την εποχή εκείνη κάλπαζε με το άτι προς Βρυξέλλες μεριά, ότι θα λυθεί το θέμα δια της ευρωπαϊκής οδού κτλ. Αυτό το πράγμα το διαπίστωσε και η ίδια, ότι δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Τότε τις είπαν τα παιδιά του ΕΠΑΜ ότι εντάξει, το προσπαθείς, αλλά μην τρέφεις αυταπάτες. Να δούμε πώς μπορεί και να βοηθήσουμε. Πολύ ωραία. Από τότε μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία επαφή με το ΕΠΑΜ. Δεν το θέλει η κυρία Καριστιανού, δικαίωμά της. Ξεκάθαρα πράγματα. Και όποτε υπήρξε προσπάθεια να βοηθήσουμε, με τον όποιο τρόπο, και βέβαια οι φίλοι του ΕΠΑΜ που το παρακολουθούν χρόνια ξέρουν ότι το ΕΠΑΜ βοηθάει χωρίς προβολή. Προσωπική προβολή.
0: Τώρα να πω εγώ δηλαδή ότι το ΕΠΑΜ ήταν η έδρα των νοσηλευτών, των διωγμένων από την στην πανδημία.
1: Δεν θέλω
0: να
1: σπεκουλάρουμε. Βοηθάμε χωρίς να το καπηλευόμαστε.
0: Ακριβώς. Και πολλά άλλα παραδείγματα να τα συζητήσουμε τώρα.
1: Εγώ ρωτάω το εξής. Πώς προέκυψαν όλες οι συναντήσεις, ας πούμε, με τον κύριο Καραχάλιο. οι οποίες έγιναν με την κυρία Καριστιανού. Πώς έγιναν οι συναντήσεις με τον κύριο Σαμαρά. Πώς γίνανε με τον κύριο Σπηλιωτόπουλο. Πώς γίνανε με τον κύριο, πώς να το πούμε, από την Πάτρα, το πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας,
0: Νικολόπουλο.
1: Τον κύριο Νικολόπουλο. Λοιπόν, και όλους τους άλλους που φαίνονται να έχουν συναντηθεί με τέτοια ευκολία με την κυρία Καριστιανού τη στιγμή που εμείς και άλλοι σαν και εμάς. Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Δεν μπόρεσα. Λοιπόν, θέλω να πω.
0: Είστε γραφικός, κύριε Καζέγκη.
1: Βεβαίως, αυτό είναι κλασικό. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Από τη στιγμή που επιλέγεις να συναντηθείς με αυτούς για να σε συμβουλεύσουν και δεν τα βρίσκεις, ρε παιδί μου, εγώ συμφωνώ, δεν τα βρήκε. Αλλά επέλεξε να βρεθεί και να ξαναβρεθεί και βρέθηκε και με τον κύριο Σμαραγδί. Και ο κύριο Σμαραγδί, καθότι μπορεί να διαφωνεί κανείς με
0: την
1: το
0: ταινία,
1: έργο.
0: Εντάξει.
1: Και δικαίωμά του.
0: Εγώ το είδα και αλλά το απόλαυσα παρότι είναι ένα προϊόν κινηματογραφικό χαμηλή.
1: Και επειδή εγώ θεωρώ ότι οι καλλιτέχνες έχουν μια διέστηση η οποία είναι σπάνια στον κοινό άνθρωπο. Διέστηση. Τι είπε. Είπε συναντηθήκαμε τόσες φορές, δύο-τρεις, δεν ξέρω και εγώ τα λοιπά. Ξέρει να ακούει, αλλά ξέρει να κρύβει αυτό που σκέφτεται. Αυτό είπε ο κύριος Μαϊδής. Γιατί τις έβαλε κάποια ζητήματα, δεν ξέρω ποια, μπορώ να φανταστώ, αλλά δεν ξέρω ποια, με τα οποία προφανώς δεν συμφωνούσε η κυρία Καριστιανού και δικαιωμά της βεβαίως είναι. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι. Επιπλέον, το εξής. Όταν φτιάξει ένα κόμμα και το μόνο που εμφανίζεται είναι οι δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού, πώς είναι δυνατόν να υπάρξει ένα κόμμα που θα πάει καλύτερα ή θα λειτουργήσει καλύτερα από αυτό που έγινε με την κυρία Κωνσταντοπούλου ή αυτό που έγινε με την Νίκη ή αυτό που έγινε με τον Τσίπρα. Στην Τσίπρα βέβαια δεν ήταν και εντελώς προσωπαγές το
0: σύστημα. Είχε μεγάλη
1: γραφειοκρατική
0: δομή
1: και τα λοιπά του κομματικού μηχανισμού. Αλλά θέλω να πω γιατί θα κίνει. Εγώ ξέρω ότι τα κόμματα τα οποία απευθύνονται στο λαό και ζητά τη στήριξη, όπως έκανε για παράδειγμα και ο σύλλογος
0: των συγγενών των τεμπών,
1: τι έκανε, έβγαλε μια διακήρυξη να χτυπήσουμε το άρθρο 86 ή τέλος πάντων αυτό, υπογράψτε, στηρίξε, οργανωθείτε. Αυτό κάνεις. Βγάζεις μια διακήρυξη που λες το εξής. Εγώ ρε παιδιά πιστεύω ότι πολιτικά πρέπει να λυθεί το ζήτημα, γιατί δικαστικά δεν το βλέπω να λύνεται. Εντάξει, το οποίο το έχει πει η κυρία Καριστιανού και όχι μόνο. Λοιπόν, ωραία. Αλλά για να λυθεί πολιτικά πρέπει να γίνουν αυτά. Δύο πράγματα, τρία πράγματα, τέσσερα. Ποια είναι αυτά που πρέπει να γίνουν. Το μόνο που ακούμε είναι το γενικό σύνθημα της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη. Συγγνώμη, μπορείτε να βρείτε κάποιον να διαφωνεί με αυτό το σύνθημα. Πήγε, πιάστε το Μητσοτάκη.
0: Θέλει δικαιοσύνη.
1: Διαρριγνύει τα ημάτια του. Για τη δικαιοσύνη.
0: Είπατε κάτι για δικαιοσύνη και θέλω να κλείσουμε γιατί έχουμε υπερβεί το χρόνο. Δύο πράγματα, αλλά τώρα γεννήθηκε το άλλο. Τώρα ο κύριος από την Ιντελέξα, η πρωτόδικη, από ήθελα να σας ρωτήσω προηγουμένως, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Όπως αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Ιντελέξα, ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Τάλ Ντίλιαν, καταδικάστηκε σε 100 τόσα χρόνια φύλα, σε ένα τεράστιο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, εν πάση περιπτώσει. Σε συνέντευξη του στο Μέγα, μετά την καταδίκη του από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, κλήθηκε από στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης να πουλήσει το περιβαίωτο λογισμικό Predator. Yeah. Προσθέτοντας με νόημα ότι κλήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση. Έτσι, δεν το έδωσε σε ιδιώτες, πρόσθεσε με νόημα. Παρέχουμε τεχνολογία μόνον σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Το πώς χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό, αυτό είναι υπόθεση των πελατών του. Ναι. Άρα η κυβέρνηση το πήρε. Ο Μητσοτάκης το πήρε το Predator.
1: Προφανώς.
0: Τον δίνει. Έτσι δεν είναι.
1: Όλοι οι μεγάλοι φυγάδες από τη δικαιοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη έρχονται εδώ να στεγαστούν. Παράδειγμα, η Binance. Η Binance είναι ένα σκαιώδες επενδυτικό κεφάλαιο. Εξαιρετικά σκαιώδες. Δικάστηκε και καταδικάστηκε τα προηγούμενα χρόνια επί Biden στις Ηνωμένες Πολιτείες σε τρομακτικά πρόστιμα. Ο επικεφαλής Κινέζο-Αμερικάνος, κάτι τέτοιο είναι, λοιπόν, ή Αμερικάνο-Κινέζος, λοιπόν, πήγαινε για φυλακή. Καταδικάστηκε, πήγε σε εφέσεις, απορρίφθηκαν και πήγαινε για φυλακή. Ήρθε ο Τραμπ και έναντι σεβαστού ποσού, ο οποίος που πλήρωσε η Binance, ο επικεφαλής της Binance, ο CEO δηλαδή, στο χαρτοφυλάκιο του κύριου Τραμπ, εξασφάλισε την απαλλαγή του από όλες τις κατηγορίες, τις καταδίκες δηλαδή που είχε υποστεί στην Αμερικάνικη δικαιοσύνη, που έρχεται να φτιάξει την ευρωπαϊκή του έδρα.

0: κάνει πολιτικές του πλάτες, γιατί πάντα γίνεται αυτό με την συνέργεια με την πολιτική. Και ήταν όντως ένα έγκλημα λευκών κουλάρων. Μόνο που δεν αφορούσε τον Κούσκοντα μόνο, αφορούσε και άλλους εκδότες και άλλους παράγοντες κτλ. Το απομονώσαν εκεί για να παιχτούν τα παιχνίδια. Αλλά λέω, από τότε και με τον τρόπο που έγινε, βέβαια, δεν έχουμε ξαναδεί την ελληνική δικαιοσύνη να κινεί διαδικασίες διώξης εναντίον εγκληματιών λευκών κολάρων, δηλαδή του λεγόμενου corporate crime, έτσι, ή του επιχειρηματικού εγκλήματος, παρά το γεγονός ότι ο καθένας μπορεί να επισημάνει το τι γίνεται. Για παράδειγμα, τώρα, ας πούμε, το έγκλημα που συντελείται με τις αυξήσεις των τιμών στη βενζίνη στο υγραέριο.
1: Καλά, καλά.
0: Μιλάμε για έγκλημα. Καθαρά έγκλημα.
1: Κύριε Καζάκη, ο Ντίλιαν αυτός κατεδικάστη, αν βλέπαμε, το αναζήτησα εδώ και το βρήκα όσο μιλούσατε, αν και οι επιμέρους ποινές για τα δικήματα για τα οποία καταδικάστηκε και τα λοιπά άθυριζαν θεωρητικά πάνω από 126 έτη ποινή, τελικά η εκτελεστέα περιορίστηκε στα 8 έτη. Ναι. Κύριε Καζάκη, ένα τελευταίο ερώτηση. Αφήστε που το αρθά μετά το χτύπημα που κάνει, γιατί προφανώς καλεί τον κύριο Μητσοτάκη, πρόσεξε, γιατί
0: θα βγουν και άλλα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό δόθηκε αυτή η συνέντευξη, κατά τη γνώμη, την ερμηνεία μου, δεν είναι καμία γνώση. Κύριε Καζάκη, τελική ερώτηση. Τελευταία, όχι τελική. Θα έχουμε πολλές ακόμα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι αγωνιστές, αυτό που λέγαμε παλαιότερα αριστερά, άνθρωποι προσπάθησαν, αγωνίστηκαν, έχει περιοριστεί βέβαια αυτός ο κύκλος των ανθρώπων σε πολύ μεγάλο βαθμό, από εκεί προέρχεστε κι εσείς. Και πολλοί άνθρωποι στο ΕΠΑΜ κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι τελικά τι γίνεται, πού είναι, πού κινούνται, γιατί δεν μπορούν να καταφέρουν να κάνουν τίποτα? Δεν θέλω να πω ονόματα, δεν έχει νόημα.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά γιατί, κύριε Καζάκη, δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι, που είναι κάποια δύναμη, 5, 10, 15.000 άνθρωποι στην Ελλάδα, υπάρχουν. Και είναι πολλοί από αυτούς ειλικρινείς.
0: Είναι 15.000 μονάδες.
1: Μάλιστα. Και γιατί δεν ενώνονται?
0: Γιατί πολύ απλά κανένας από αυτούς δεν έχει αντιληφθεί ότι το ζητούμενο είναι να ενωθεί ο λαός. Και να μπορεί να λειτουργήσει καταλήτης ο ίδιος, εάν μπορεί. Και στο μέτρο που μπορεί, γιατί όλοι μπορούμε. Απλά ο καθένας έχει τις δυνατότητες και το μέτρο του.
1: Σου λένε δεν ενώθηκε ο λαός. Πώς να λειτουργήσει εγώ σε ένα λαό που δεν έχει ενωθεί?
0: Μα δεν μπορεί να ενωθεί από μόνος του. Εάν ενωθεί από μόνος του, θα τους πετάξει στην άκρη και θα προχωρήσει μόνος του. Αλλά και αυτό είναι στο παιχνίδι. Εσύ οφείλεις να επιτελέσεις το καθήκον σου. Δεν σημαίνει ότι ο λαός είναι υποχρεωμένος να σας αναγνωρίσει.
1: Προφανώς.
0: Εντάξει. Προφανώς. Λοιπόν, εσύ τι κάνεις? Και ο λόγος είναι πολύ απλά. Η αριστερά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι τώρα που δοκιμάζεται, έτσι. Μιλάμε για πάρα πολλά. Στην ουσία από τη δεκαετία του 80. Είχε εγκαταλείψει ακόμη και την αίσθηση της σχέσης με το λαϊκό στοιχείο, με το λαϊκό παράγοντα.
1: Τι εννοείτε?
0: Έχει
1: σημαντικό αυτό.
0: Διδασκαλίστηκε λογική απέναντι στο λαό. Θα του μάθει να σκέφτεται.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: θα υιοθετήσει τις ιδέες μου υποχρεωτικά.
0: Ναι. Και επομένως, οποιοδήποτε διαφοροποιείται από τον τρόπο που κατανοεί, ο καθένας μεμονωμένα κτλ., αντιμετωπίζεται με όρους εχθρότητας και βεβαίως με όρους ασφαλίτικης αντίληψης. Γιατί οποιοδήποτε δεν συνάδει, και οφείλω να το πω, εγώ δεν έζησα, ή μάλλον έζησα τη Χούντα, αλλά την έζησα σαν μικρό παιδί, δεν είχα συνείδηση της κατάστασης της εποχής εκείνης, δεν ζούσα και σε μια οικογένεια η οποία λόγω της πολιτικοποίησής της να έχει βιώματα καταστολής, να το πούμε έτσι. Επομένως, δεν το έζησα αυτό το πράγμα. Το έζησα όμως όντας στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και μετά στην υπόλοιπη αριστερά. Η ασφαλίτικη λογική της καταστολής, της δολοφονίας χαρακτήρα, του πισόπλατου μαχαιρώματος, της διαβολής, προσωπικής διαβολής μέσα από τα κουτσομπολιά και δεν ξέρω τι άλλο, ήταν καθεστώς στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που εγώ έζησα και δεν ήταν στις καλύτερές του, εννοώ της μεταπολίτευσης. Καμία σχέση με το περισσός ΑΕ που είναι σήμερα. Καμία σχέση. Έτσι. Παρόλα αυτά, αυτό ήταν κανόνας. Και ήταν κανόνας και στην υπόλοιπη αριστερά, όταν έφυγα από το ΚΚΕ, δηλαδή όταν τη γνώρισα φεύγοντας από το ΚΚΕ, που θεωρούσα, είχα την αυταπάτη ότι μια και φεύγεις από έναν χώρο που ήταν κλειστός, είχε δογματικά πρότυπα, θα έβγες σε έναν χώρο, ας πούμε, που ήταν πιο ανοιχτός, σε ζυμώσεις, σκέψεις. Πού να φανταστώ

0: ότι είναι χειρότερη από τον Περισσό. Χειρότερη.
1: Έχετε δίκιο.
0: Έτσι.
1: Έχετε
0: λοιπόν, πώς είναι δυνατόν όταν άνθρωποι προτάσουν το πρόβλημα της δικής τους υπαρξιακής οντότητας, εντάξει, και το προβάλλουν ως πρόβλημα υπαρξιακό της Ελλάδας.
1: Δηλαδή, κύριε Καζάκη, υπάρχουν άτομα ειλικρινή, αλλά δεν υπάρχει αριστερά με την έννοια
0: δυστυχώς, πότε. Στη μεταπολίτευση έγινε το εξής. Κάποιοι γίνανε πολύ άθεοι και στον όνομα της αθεΐας τους υποκαταστήσανε το θρησκευτικό συνέστημα του λαού με το δικό τους ιδεολογικό λειτουργήμα. Και επομένως τι κάνανε. Η ιδεολογία τους απέκτησε θεοκρατικά χαρακτηριστικά.
1: Τα έχετε πει πολλές φορές.
0: Αυτό το δυστύχημα. Ακόμη και σωστές προσεγγίσεις, έτσι, σωστές προσεγγίσεις έχουν αυτά χαρακτηριστικά. Γι' αυτό κιόλας, ενώ έχουμε πολλούς οι οποίες έχουμε συγκλίνουσες αναλύσεις και τοποθετήσεις, δεν μπορούμε να βρεθούμε στο ίδιο μετερίζι. Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς έχουν το ίδιο σύνδρομο με τους θρησκόληπτους, όχι τους θρησκευόμενους, έτσι, τους θρησκόληπτους, ότι πρέπει να ανήκουν σε μια ένωση θεολόγων.
1: Με ταυτόσιμες απόψεις.
0: Ναι, δεν γίνεται, ή συγγενικές, τουλάχιστον επιφανειακά. Mm. Έστω και αν αυτός ο συγκεκριμένος χώρος υιοθετεί ενίοτε αντιδραστικότητες αντιλήψεις απέναντι στο λαό, το έθνος, τις κοινωνικές δυνάμεις, οι παρτές κοινωνικές δυνάμεις που υπάρχουν στην Ελλάδα. Αντιδραστικότητας. Αλλά επειδή όμως είμαστε ομοειδεάτες, το αποδεχόμαστε. Κάτι που δεν το αποδεχόμαστε, ας πούμε, στην κοινωνία. Έτσι. Είμαστε αδελφές δυνάμεις. Έτσι. Έστω και αν στην αριστερά είναι ένα συνοθήλευμα ανάδελφο δυνάμεων. Δηλαδή αυτό προσδιορίζει. Έστω και αν είναι η δύναμη του ενός.
1: Ναι.
0: Είναι τρελό πράγμα.
1: Βλέπω κόμματα με 10-15 άτομα από το 1974.
0: Σε τούτη εδώ την προσπάθεια που έκανε το ΕΠΑΜ, που προσπάθησε να σπάσει όλες αυτές τις λογικές, έτσι, και πέρασε πάρα πολλοί κόσμος από αυτό. Άλλοι αντέξανε, ο περισσότερος κόσμος που πήγε στο ΕΠΑΜ, που ήρθε από την αρχή, από την ίδρυσή του, ήταν κόσμος αμαθής. Θέλω να πω ότι δεν το είχε επεξεργαστεί στο μυαλό του, δεν είχε μάθει τι σημαίνει και τι αφοσίωση απαιτεί μια τέτοια πολιτισμικού τύπου ανατροπή. Έτσι. Λοιπόν. Και επομένως δεν άντεξε. Και φυσιολογικό, δηλαδή δεν κατηγορώ κανέναν σε αυτό το πράγμα. Δεν άντεξε. Αυτή την πίεση της καθημερινότητας και όλα αυτά είναι συνθλιπτική για κάποιον που δεν έχει πίστη. Πίστη στο όνειρο, πίστη στο αίτημα, πίστη στο σκοπό.
1: Έτσι.
0: Πίστη όμως που κινεί βουνά, όχι που σε κάνει φανατικό, φανατήλα του κερατά. Έτσι. Και υπάρχει και εκείνο το κομμάτι που ενώ πέρασε από το ΕΠΑΜ, κατάλαβε πώς πρέπει να λειτουργεί οριζόντια μια οργάνωση, με ποιον τρόπο, οριζόντια, όχι ισοπεδωμένη. Οριζόντια οργάνωση δεν είναι ισοπεδωτική οργάνωση. Έτσι. Η οριζόντια οργάνωση είναι αυτή που δίνει ευκαιρίες σε όλους μέσα από συνολικές ζυμώσεις. Λοιπόν, αυτοί πήγαν όμως, το βρήκανε πιο εύκολο να στεγαστούν σε ένα πώς τον λένε, ιδεολειπτικό θρησκευτικό χώρο.
1: Είναι πιο εύκολο.
0: Έτσι, της αριστεράς. Είναι πιο εύκολο, γιατί παίρνω το πρόσημο του αριστερού, επομένως είμαι εξ ορισμού προοδευτικός. Δεν χρειάζεται να το αποδείξω στην πράξη.
1: Θέλω να κάνω μια παρατήρηση εδώ στο φίλο μας, το Βαγγέλη, που λέει: περνάς ερωτήσεις. ΕΠΑΜ, περνάς ερωτήσεις. Φίλε Βαγγέλη, τι ερωτήσεις τώρα, τόση ώρα μιλάει ο κύριος Καζάκης. Δεν έχεις καταλάβει αυτή την ερώτηση που μου έκανες. Πώς να την περνάω, αλλά για να γελάσουμε και λίγο. Και συγγνώμη για την ηρωνία, φίλε Βαγγέλη. Ναι, την περνάμε την ερώτηση λοιπόν. Να δούμε τι θα πει ο κύριος Καζάκης. Να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Καζάκη. Θεωρεί τα κόμματα τύπου ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αριστερά κόμματα?
0: Για μένα η αριστερά και η δεξιά είναι μια κοινοβουλευτική έννοια. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική συγκρότηση κοινωνικών αγώνων, κοινωνικών αιτημάτων. Ιστορικά, αν το θέλουμε, η έννοια της αριστεράς και της δεξιάς γεννήθηκε για να εκφράσει τις παρατάξεις στο κοινοβούλιο. Αυτό γεννήθηκε. Την σύνελευση των τάξεων, μετά από τα κοινοβούλια κτλ. Το οποιοδήποτε. Είναι κοινοβουλευτικές έννοιες. Δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα.
1: Ούτε ταξικές, έτσι.
0: Πώς υποκατέστησαν οι κοινοβουλευτικές έννοιες τις πραγματικές κοινωνικές ταξικές πολιτικές διαφοροποιήσεις.
1: Τα ονόματα υποκατέστησαν
0: τις ταξικές. Είναι μια διαστροφή Έτσι. Που έχει να κάνει με το γεγονός ότι κυριάρχησε στη μεταπολίτευση η νόσος του κοινοβουλευτικού κρετινισμού. Δηλαδή, ότι η πολιτική ασκείται μόνο διά του κοινοβουλίου. Αυτή η αντίληψη χαρακτηρίστηκε στο 19ο αιώνα και νομίζω πάρα πολύ σωστά ως κοινοβουλευτικός κρετινισμός. Δεν σημαίνει ότι αρνείσαι την κοινοβουλευτική δράση, όχι. Αλλά πάντα πρέπει να υποτάσσεται στη δράση των μαζών, στο πεζοδρόμιο, να το πούμε έτσι με μια φράση που χαρακτήριζε τη συζήτηση για την κοινωνία και την πολιτική δράση της κοινωνίας στη δεκαετία του 60, κατά κύριο λόγο. Άλλοι το λέγανε με υποτιμητικό τρόπο.
1: Η δεξιά.
0: Μητσοτάκης, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, κι άλλοι με στενάρο τρόπο, διότι τότε το πεζοδρόμιο ήταν η βασική γραμμή άνοιξης της κοινωνίας απέναντι στην επίθεση που δεχόταν. Έτσι, και ήταν συστηματική. Επομένως, αυτό είναι. Τα κόμματα της αριστεράς ή αυτά που προσδιορίστηκαν ως αριστερά, και ποια ήταν τα κόμματα της αριστεράς, εκείνα που συνέχιζαν το βασικό απελευθερωτικό πρόγραμμα του ΕΑΜ, που ήταν και της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας και που ξεφτυλίστηκε με τον Εμφύλιο. Αυτά ήταν. Αυτή ήταν η αριστερά, μεταπολιτευτικά. Τι έκαναν αυτά τα πράγματα, επειδή γέννησαν εσωτερικά για μια σειρά λόγους μια άτεκτη κομματική γραφειοκρατία, η οποία ποτέ και με τίποτα δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά για το λαό μας. Τι έκανε, μετεξέλιξε ή μετασχημάτισε τα κόμματα αυτά του ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αριστεράς σε μηχανισμούς διαχείρισης και χειραγώγησης του όποιου εκλογικού σώματος. Παλεύαμε όλοι για να τους εξασφαλίσουμε τους μισθούς τους. Αυτό γινόταν. Σε τελευταία ανάλυση, εντάξει, ήταν πολλά. Αυτό το δράμα. Γι' αυτό και έτσι μετεξελίχθηκαν ή εκφυλίστηκαν σε αυτά τα κόμματα που ξέρουμε σήμερα.
1: Πρώτα ενσωματώθηκαν και μετά εκφυλίστηκαν.
0: Δεν σημαίνει ότι το να είσαι αριστερός, για παράδειγμα, να πω μόνο μια κουβέντα.
1: Ναι, όχι τίποτα άλλο, ξέρετε, γιατί μου φωνάζουν πολλές φορές.
0: Μια κουβέντα. Όταν που το ιδρύθηκαν τα ταξικά κόμματα, την έννοια του ταξικού κόμματος την έβαλε ο Βενιζέλος στη Βουλή. Ξεχώριζε στον κοινοβουλευτικό λόγο. Λοιπόν, ο Ελευθέριος, μην τον μπλέκουμε με τους επόμενους Βενιζέλους, έτσι. Λοιπόν, ο Ελευθέριος Βενιζέλος έλεγε ότι από τότε που γεννήθηκε το κόμμα της Εργατικής Τάξης, δηλαδή το ΣΕΚΕ, μετέπειτα ΚΚΕ, και το Αγροτικό Κόμμα, εντάξει, το οποίο στην πρώτη φάση του είχε ισχυρή, ήταν πιο ισχυρό σαν κοινοβουλευτική παρουσία από το ΚΚΕ. Στη δεκαετία του 20, αν το πούμε έτσι. Λοιπόν, αυτά ήταν τα ταξικά κόμματα. Γιατί εξέφραζαν συγκροτημένες τάξεις κατά το Βενιζέλο και όχι το έθνος. Απέναντί τους ήταν τα εθνικά κόμματα. Δηλαδή εκείνα που έλεγαν ότι εγώ είμαι το έθνος, να πάνε να πνιγείτε εσείς. Το ποιος είναι, το τι κάνει ο λαός, το τι απαιτεί ο λαός κτλ. Όταν λοιπόν εμφανίστηκαν τα ταξικά κόμματα, ο Παπαναστασίου, που ήταν η πιο φιλελεύθερη φωνή για εκείνη την εποχή και την πιο δημοκρατική στα πλαίσια του υφιστάμενου καθεστώτος, της υφιστάμενης κατάστασης, πολιτικής κατάστασης της εποχής εκείνης, έλεγε δεν υπάρχει λόγο να έχετε, αυτοδιαλυθείτε και ενταχτείτε στην βενιζελική αριστερά. Η έννοια της αριστεράς ήταν τα δημοκρατικά ριζοσπαστικά κόμματα ή κινήματα που βγήκαν από τους φιλελεύθερους του Βενιζέλου και τα αρνιόντουσαν συστηματικά τόσο το ΚΚΕ όσο και το Αγροτικό Κόμμα στον βαθμό που υπήρχε και λειτουργούσε. Έτσι. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά στη διάρκεια του Εμφυλίου κτλ., πάλι οι ίδιοι βενιζελικοί φέραν την έννοια της αριστεράς. Δεν ήταν οι δημοκρατικές δυνάμεις, η δημοκρατική παράταξη που έδινε μάχη ενάντια στις δυνάμεις υποτέλειας, έτσι, την εποχή εκείνη, ήταν η αριστερά. Ο πρώτος που το βάζει αυτό, την οριοθέτηση, ήταν ο Σβόλος. Ο Αλέξανδρος ο Σβόλος. Γιατί έτσι λειτουργούσαν. Έτσι. Μετά βεβαίως, με το βούρδουλα το χωροφύλακα, την απαγόρευση της πολιτικής, της ελεύθερης πολιτικής δράσης, που υπήρχε πάντα, μέχρι τη μεταπολίτευση, έτσι. Τα κοινωνικά φρονήματα και βεβαίως το λογοκριτή, έτσι. Το αριστερά έγινε μια σημαία ευκαιρίας για οποιονδήποτε δεν ήθελε να ταυτίσει με αυτό το καθεστώς. Αλλά σημαία ευκαιρίας, τίποτα περισσότερο. Για να μην τρελαθούμε. Βέβαια, ο καθένας μπορεί να αυτοπροσδιορίζει όπως θέλει. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο τρόπος που αυτοπροσδιορίζει το ίδιος εκφράζει κοινωνικά αιτήματα ή πραγματικές κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες επιζητούν την αλλαγή, την ανατροπή του τόπου. Σε αυτόν τον τόπο. Για να... Αυτό το λέμε πόσο τώρα, 15 χρόνια. Τουλάχιστον ακούγεται ευρέως. Αυτή είναι η αντίληψη με την αριστερά. Γι' αυτό και δεν είναι αυτό που βρίσκεται ποτέ αριστερός. Έλεγα ότι είχα πάντα την κομμουνιστική ιδεολογία, δηλαδή είμαι κομμουνιστής με την έννοια ότι τους στρατηγικούς στόχους αυτήν την ιστορία, αλλά πρώτα και κύρια ο κομμουνιστής στην Ελλάδα πρέπει να εδράζεται στον πατριωτισμό του ίδιου του λαού. Αν δεν τον έχει τον πατριωτισμό αυτό, είναι κομμουνιστής όσο κομμουνιστής μπορεί να είναι οποιοδήποτε ασκητής στη σκήτη του. Τίποτα περισσότερο. Τίποτα περισσότερο.
1: Κύριε Καζάκη, θαυμάσια, νομίζω ότι αυτά τα τελευταία, ξέρετε, γιατί βλέπω, εγώ παρακολουθώ και τη συζήτηση εδώ στο chat, νομίζω ότι απαντάτε χωρίς να σας θέτω τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Και λίγος ο χρόνος ήταν, αλλά δυστυχώς, ξέρετε, είναι πάντα περιορισμένος. Σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς, φίλοι και φίλες. Κυρία Ευθυμή, βγάλτε με και εμένα για να αποχαιρετήσω τους ανθρώπους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε. Και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, από μένα τουλάχιστον να είστε καλά. Κύριε Καζάκη.
0: Επίσης.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες, όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα, ευθύνες εσύ γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες, για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
4: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
5: Φίλος σου.
4: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
5: Αριστοφάνη.
6: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
7: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
8: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
9: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
10: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
11: Στη δική της λειτουργία.
12: Τον άνθρωπο.
11: Υπερπλασία προστάτη.
12: Το δόλιο.
11: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
12: Απαράδεκτος.
11: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
12: Δεν τα θέλει, δεν τα θέλει.
13: Και ποιος σου το είπε?
11: Η γυναίκα σου.
12: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπε. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
11: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
14: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
15: This is Rafael Bittencourt from Engrath. On September 12th, we'll meet again at the Rock Hard Fest in Athens for a great concert for you. So you're all invited.
16: This is Guttler from Enslaved, and I'm also in Blood, Fire, Death, a tribute to Corthon and Bathory. And on Friday, September 11th, we are performing at Rock Hard Festivals in Athens, Greece. So this is something you absolutely don't want to miss. So see you all there.
17: Hello, we are Dirk Schneider.
13: And we can't wait to see you all at the mighty Rockhard Festival in Athens on September 12th.
17: Hello, Chris. This is Timo from Star Warriors, and I have very good news for you guys. We're going to play at Rockhard Festival in Athens on September 11th, and we're going to have a special 90s set. So come and check us out.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κατέβεστε!
1: Άγγελ, καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είσαι εδώ.
2: Και εγώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να σου πω επιτέλους πώς σε ανακάλυψα.
2: Για πες να δούμε. Ελπίζω να μην είναι κάτι περίεργο.
1: Ήμουν στο δρόμο.
2: Ναι.
1: Σε αεροπλάνο. Κάτι σε αεροδρόμιο, κάτι περίμενα κάπου. Okay. Δεν θυμάμαι τώρα. Και είχα μπει στο προφίλ σου. Καλά, εννοείται ότι παίζεις και με τον αδερφικό μου φίλο, τον Χρήστο τον Καλκάνη.
2: Ναι, δυστυχώς.
1: Και εγώ δυστυχώς είχα παίξει μαζί του, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Και είχα μπει στο προφίλ σου και λέω, κάτσε να δω κανένα βίντεο. Ξέρεις, επειδή τώρα τα social media.
2: Τι ρόλο βαράει αυτός, ναι.
1: Και φίλε, κάθομαι. Χρειάστηκε να περιμένω εκεί περίπου 45 λεπτά, κάτι τέτοιο. Okay. Και τελικά κάθισα 45 λεπτά στο προφίλ σου.
2: Έλα, ρε.
1: Και σε άγουγα.
2: Έλα, ρε.
1: Αυτό έτσι να παίζει. Και συγκεκριμένα είχα σκαλώσει με ένα κλιπάκι, το άλλο δεν θυμάμαι ποιο είναι.
2: Okay.
1: Αυτή η φρασιολογία σου, ξέρεις, πάντα με μάγεψε, με τράβηξε, φίλε, πάρα πολύ.
2: Καθένας τα προβλήματά του τώρα.
1: Τι να κατάλαβες.
2: Ναι, ναι, τι ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και θα σου πω και κάτι ακόμα. Είχα μια συζήτηση με τον Χρήστο όταν λέγαμε ότι θέλω να σου ζητήσω να έρθεις και μου λέει, από ένα σημείο λέει και μετά δεν είναι, έγινε ένα μπαμ και άρχισαν όλοι να θέλουν να παίξουν σαν τον Αγγελίδη. Κατάλαβες, δηλαδή, επειδή ξέρεις, γίνει πολύ.
2: Κάπως έγιναν τα πράγματα ταυτόχρονα. Τώρα, ποιος το ξεκίνησε, από πού ήρθε αυτό το πράγμα, έγινε ένα ρεύμα μυστήριο. Εκεί κάτι συνέβη. Το άκουγα κι εγώ. Mm. Εγώ δηλαδή θυμάμαι, πριν πότε τώρα μιλάμε, τι. 2014-2015. Τώρα μπορεί να μην είμαι και ακριβώς στις ημερομηνίες και να λέω βλακίες. Ελπίζω όχι. Και σε κάποια φάση είχε ξεκινήσει ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρω πώς είχε έρθει, από ποιον είχε επηρεαστεί. Ερχόντουσαν κάτι άνθρωποι στο live. Καλά, μου λέγανε, ξέρω εγώ, Τόμι Γκερέρο, φάση. Παιδιά, λέω, δεν έχω ακούσει καθόλου. Δεν θέλω να πω, το βγάλα εγώ από μόνος μου. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
2: Αλλά κάπως ταιριάζουν οι εποχές, ταιριάζουν τα πράγματα που συμβαίνουν ταυτόχρονα. Και μετά άκουγα Τόμι Γκερέρο και λέω, κοίτα να δεις. Λέω, μάνα εκεί πέρα το έχει φτιάξει ωραία τέλεια. Και κάπως όντως μου το θύμιζε, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Μετά αυτό έγινε με τους Κρουάμπινγκ.
1: Ναι, που έγινε χαμός με Κρουάμπινγκ. Δηλαδή,
2: έγινε χαμός με Κρουάμπινγκ.
1: Έχουν γίνει πάρα πολύ.
2: Ναι, και μετά έχουν εκεί και, πώς λέγονται, Class Beams, νομίζω λέγονται μια μπάντα.
1: Ναι, μπράβο,
2: είναι πολύ κοντά σε
1: είναι αυτούς. Και αυτοί μασκαρισμένοι.
2: Ναι, είναι ένα ρεύμα που συνέβη τώρα.
1: Εν τω μεταξύ, Class Beams. Μήπως είναι ένα, ξέρεις, ένα αθρηστικό πράγμα από Κρουάνγκμπιν και Sleep Token, ξέρεις, επειδή κλείψανε
2: ναι,
1: καμία σχέση μουσικά, πολύ πιο κοντά στο Κρουάνγκμπιν, αλλά γενικά έχει δημιουργηθεί ένα ρεύμα τέτοιο πολύ
2: έχει
1: αυτό.
2: Έχει γίνει. Εντάξει, ο ήχος υπήρχε, ρε παιδί μου, και από τα 70's συγκεκριμένος, απλά τώρα το κάνανε με πιο hip-hop, την πάρα και πιο low-fi κατάσταση.
1: Το foundation από πίσω, δηλαδή το θεμέλιο του groove είναι hip-hop κατάσταση και μπροστά φρασιολογία, τζίψι.
2: Ναι, τώρα τέτοιο. Ναι, φρασιολογία, ναι. Είναι, έχει κάνει δουλειά αυτό από το Scrumming και έχει κάνει πολύ διαθμό, όπως το λένε.
1: Ούτε εγώ θυμάμαι το μικρό του. Αλλά γενικότερα είναι ωραία μπάντα, ρε φίλε, Scrumming και πάντα μου άρεσε το πόσο χαλαρό είναι αυτό ο drummer. Δηλαδή είναι κορμάρα. Τελείως. Την μπασίστρια πολύ ωραίο παίξιμο.
2: Εννοείται.
1: Είναι καλά, ωραία μπάντα. Εσύ από πώς ξεκίνησες, για πες λίγο ένα ιστορικό. Γιατί είχα ρωτήσει, το λέω. Σίγουρα έχει ρίζες, σου λέω. Μου λέει ναι, Μενίδη.
2: Μενίδη κανονικά. Μενίδη εννοείται, μας έχει ανδρώσει. Κοίταξε, ξέρεις.
1: Ενώ κατάλαβες, περίμενα κάτι τελείως διαφορετικό να ακούσω. Ότι έχεις πάει, έχεις μεγαλώσει κάπου αλλού.
2: Δεν έχω πάει πουθενά. Εγώ ξεκίνησα και μεγάλο, δεν το λέω 14 χρονών, αλλά σχετικά μεγάλο σε σχέση με άλλους που έχουν κάνει από τα 6, ας πούμε. Είχα ξεκινήσει με κιθάρα. Στην αρχή δεν ήξερα, δεν είχα καταλάβει ότι το αριστερόχειρο σκεφτά και ξεκίνησα με μια δεξιόχειρη και δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου. Λέω εντάξει, δεν είναι για μένα, τέλος αυτό.
1: Πού είσαι αριστερός, μπράβο.
2: Ναι, ναι, και μετά κάπως έχει επιτυχεί η ιδέα να ξεκινήσω με αριστερόχειρη. Και ήμουν όντως στο Μενίδη όταν ξεκίνησα και με γονείς φουλ λαϊκούς και στη μουσική και σαν attitude, ας πούμε. Στέλιο Καταλατζίδη, ξέρεις, εκεί πέρα, γιατί είχαμε και σχέση με Νέα Ιωνία, οπότε δεν υπήρχε αυτό το τρίπτυχο, ας πούμε, Στέλιο Καταλατζίδη, ΣΑΕΚ και ΚΚΕ.
1: Ήταν
2: αυτή, ας πούμε. Οπότε ακούγαμε εκεί πέρα συνέχεια. Και μετά, παίζοντας εκεί πέρα με μια μπάντα, αποφάσισα να ξεκινήσω μαθήματα. Ξεκίνησα μαθήματα από τότε τα 14. Αλλά μπήκα με τη μία, κάπως επειδή ήταν και ο δάσκαλός μου τέτοιος τότε, δεν πέρασα σχεδόν καθόλου από το ροκ και μου τα νιώνω λίγο κιόλας γιατί τώρα είναι πλέον αργά να ξεκινήσω να πάω πίσω. Δεν πέρασα γιατί μου λείπει και το στο παίξιμο, ας πούμε, και στην κατάσταση. Ξεκινήσαμε απευθείας, δηλαδή με το που μάθαμε να πιάνω την κιθάρα, ξεκίνησε ο άλλος τζαζούλα απευθείας. Οπότε είχαμε ξεκινήσει τότε, θυμάμαι τον Τζάλι Κρίστιαν, δηλαδή ότι είχα μασίσει τότε, ήμουν 17 χρονών, μετά από 3 χρόνια. Τραγκρίψιον, Τζάγκο Ράιχαρτ, Τζάλι Κρίστιαν. Αυτό. Και έτσι ξεκίνησε. Η πρώτη φάση δηλαδή ήμουνα Τζον Σκόφιλντ, άκουγα τέτοια.
1: Φίλε, τρομερά ενδιαφέρον αυτό που λες, έτσι. Δηλαδή, κιθαρίστα που να μην έχει περάσει, που να μην έχει έστω και λίγο ροκ
2: καταβολή.
1: Είναι πολύ δύσκολο να βρεις. Γιατί μου το λες, ξέρεις τι.
2: Ανάλογα, ναι. Κάποιος, ναι.
1: Σε έχει κάνει πολύ ιδιαίτερο αυτό, θεωρώ. Όμως.
2: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Δηλαδή, ξεχωρίζεις πραγματικά από το συνάδελμα, από τη φάση μας γενικότερα, ναι. Και την κιθαριστική σκηνή. Έχεις διαμορφώσει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο παίξιμο. Το οποίο ίσως να οφείλεται εν μέρη και στο γεγονός ότι δεν έχεις περάσει και από αυτή τη φάση που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε περάσει.
2: Okay.
1: Γιατί ξέρεις τι μου βγάζεις. Και γι' αυτό ένας από τους λόγους που απορροφήθηκα τόσο πολύ στα βίντεο σου όταν τα έβλεπα, το πόσο καλός είχα μείνει μέσα στο προφίλ σου, ήταν και ότι μου φαινόταν αυτό πάρα πολύ πηγαίο. Γι' αυτό ρώτησα και τον Χρήστο, τον Καλκάνη, και του λέω: από πού είναι, του λέω, πού έχει μεγαλώσει κλπ. Εξεπλάγει όταν μου είπε ότι ήσουν εδώ τελείως Αθήνα, Μερνίδη κλπ. Οπότε θεωρώ ότι βλέποντας εμένα που είμαι ένας κιθαρίστας με ξεκάθαρο metal και rock background και λίγο blues κλπ. Να προσπαθώ να κάνω αυτά τα πράγματα είναι ξεκάθαρη προσπάθεια μίμησης. Ενώ εσύ είναι η αλήθεια.
2: Ναι, αυτό που κάνω, αυτό κάνω. Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Οπότε ίσως να μην είναι και τόσο.
2: Όχι, ναι, τελικά τι μου θα λες, με έψησες.
1: Μπορεί να το πούλησα καλά, ε.
2: Μπορεί να το πάρω πίσω τελικά.
0: Ακούς ροκ, όμως.
2: Εντάξει, εννοείται ακούω ροκ. Και καινούριο ροκ ακούω με κάποιο τρόπο. Και παλιό αρκετά και σέμετης. Αλλά δεν είχα μπει ποτέ στη διαδικασία. Δηλαδή, η μελέτη μου, επειδή όταν ήμουν μικρός, δεν είχα φάει πάρα πολύ χρόνο σε αυτή τη μουσική για κάποιο λόγο. Επειδή μου έπαιρνα πάρα πολύ δουλειά για το σπίτι με άλλο είδος μουσικής, οπότε μετά δεν είχα ούτε χρόνο να το ψάξω μόνος μου με κάποιον. Ναι, δεν ξέρω γιατί, πώς έγινε. Κάπως έγινε, ούτε θυμάμαι τώρα.
1: Εν τω μεταξύ, υπάρχουν πολλοί αριστερόχειρες οι οποίοι πιάνουν δεξιά κιθάρα και παίζουν με δεξιά κιθάρα. Εσύ δεν ήσουν από αυτού.
2: Εντάξει, δεν έδωσε και πάρα πολύ χρόνο. Στην αρχή είχα δώσει κανένα δύο μήνες και δεν. Εντάξει. Με αισθανόμουν πολύ καλύτερα ανάποδα.
1: Ξέρω δηλαδή κόσμο που το μόνο πράγμα που κάνει ως δεξιόχειρας είναι να παίζει. Και όλα τα υπόλοιπα
2: είναι να κάνει αριστερό. Και να κάνει αριστερό.
1: Εν τω μεταξύ, το πολύ ενδιαφέρον θα ήταν να κάνει κατάσταση Χέντριξ ή τώρα ξέρω εγώ Eric Gales και τέτοια. Eric Gales 18 Ιουλίου, Τεχνόπολη. Να ξέρετε.
2: Οπωσδήποτε.
1: Συγγνώμη που το.
2: Πολύ καλά κάνει.
1: Κάνω μια παρένθεση ότι το καλοκαίρι 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη, Sweet Summer Sun Festival. Με Eric Gales και Σάκης Ντοβόλης τρίο, Μπάμπη Στυρόπουλος με δικό του υλικό.
2: Σούπερ.
1: Και Τάσος Σκούρας. Αυτό νομίζω ότι εντάξει, είναι εκπληκτικό δρόμενο. Ελπίζω να το στηρίξουμε όλοι όπως το αξίζει για να μπορέσει να συνεχιστεί. Μόνο αυτό θέλω να πω και ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
2: Πολύ ωραία.
1: Θα μπορούσαν να έχουν ανοίξει άλλοι κόσμοι άμα ξέρεις, είχες πιάσει μια δεξιά ανάποδα.
2: Ναι.
1: Αλλά
2: ναι.
1: Είναι λίγο πιο δύσκολο να συμβεί αυτό στην Ελλάδα νομίζω.
2: Εντάξει, ναι.
1: Είμαστε λίγο πιο κουτάκια ακόμα και
2: ναι,
1: σε αυτό.
2: Ναι, εντάξει.
1: Ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Μάλιστα. Και δηλαδή από. Μου πεις ότι 14 ξεκίνησες κιθάρα.
2: Νομίζω ναι, εκεί πέρα ήμουν. Δευτέρα προς τρίτη γυμνασίου εκεί.
1: Πιο πριν δηλαδή δεν σου είχε έτσι. Πώς ήρθες σε επαφή, υπήρχε στο σπίτι όργανο και.
2: Εντάξει, υπήρχε μια κλασική ανάποδη, αλλά έπεσα σε στιγμή που πέφτεις με την παρέα μου, ρε. Δηλαδή. Πώς το. Κάτσε να το θυμηθώ κιόλας, γιατί έχουν περάσει και πολλά χρόνια. 40
1: μην προδίδεις.
2: Εντάξει, δεν κάνουμε τώρα, δεν πειράζει. λοιπόν, ξέρεις πως είχε γίνει τώρα, άρχισε και το θυμάμαι λίγο. Έπεσε σε μια παρέα πάνω που είχαν στο Μακεδόνες ένα στουντιάκι. Οπότε σιγά σιγά πήγαινα σε κάτι πάρτι εκεί πέρα και από εκεί που παίζανε άλλα ξαφνικά άκουσα, ξέρω εγώ, Maiden. Θυμάμαι ότι είχα ακούσει Maiden εκείνο το δίσκο, το Fear of the Dark, που όλους μας πήρε αυτή η pop. Γιατί ήταν ψηλό pop, κατάλαβες το metal, αυτό ήταν το πιο. Και μετά Sabbath, ακόμα καλύτερα δηλαδή. Και σιγά σιγά εκεί μπήκα. Έτσι μπήκα δηλαδή. Πριν δεν άκουγα σχεδόν. Άκουγα λίγο Cure. Λόγω του αδερφού μου. Ήμουν έτσι λίγο κιουράς και σούξι εν δε μπάσεις και τέτοια.
1: Μουσικός και αδερφός σου.
2: Όχι, όχι. Απλά ήταν τέτοιος. Ακούγε. Ήταν underway bass. Τέλος πάντων, και έτσι πήγα στο στούντιο και παίζαμε, κάναμε καμιά προβίτσα. Και έτσι επειδή όλη η παρέα έπαιζε από λίγο, λέγαμε θα κάνουμε συγκρότημα. Το κλασικό μου, ωραία. Αυτό που λες τώρα στο γυμνάσιο να κάνει συγκρότημα και λέει, να παίξω. Αυτό έτσι ξεκίνησε.
1: Δεν είχες φανταστεί ότι θα γίνει.
2: Όχι, δεν είναι φανταστό.
1: Και η δουλειά σου και η. Και η καύλα σου και όλα μαζί.
2: Όχι, όχι, αλλά το έλεγα από πολύ μικρός. Δηλαδή από τότε που ξεκίνησα τα μαθήματα, τα ιδιαίτερα, λόγω ποιότητα ζωής είχα καταλάβει, επειδή είχε ο δάσκαλός μου, λέγεται ο Γιώργος Γρηγοράκος, δεν ασχολείται πολύ με το άθλημα πλέον.
1: Okay.
2: Αλλά είχε το καλό ότι συνέμπνε ότι με τη μουσική, ρε παιδί μου, ξέρεις, μουσική, βιβλία, με πήρε από ένα από το σπίτι που κάπως ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Οπότε μου το έδωσε όλο. Κατάλαβες. Φύση, μουσική, ήταν και λίγο hippies.
1: Okay.
2: Το οποίο μου έκανε πολύ καλό παρόλα αυτά. Και πήγα σε μια διαδικασία ότι ξέρεις κάτι, θα είναι αυτή η ζωή μου γιατί με αυτή την ποιότητα ζωής θα μπορέσω να ζήσω καλύτερα. Οπότε από μικρός έλεγα ότι εγώ θα κάνω, από πρώτη ηλικίου δηλαδή, θυμάμαι ότι έλεγα εγώ θα, δεν έλεγα μουσικός, θα κάνω ιδιαίτερα μαθήματα.
1: Ωραίο. Πολύ καλό. Άρα κάνεις και μαθήματα εκτός των άλλων πολύ ωραίων project που θα συζητήσουμε.
2: Ναι, εννοείται.
1: Μάλιστα. Και όταν εσύ κάνεις μαθήματα τώρα, έχοντας έτσι πολύ συγκεκριμένο στυλ. Εντάξει, προφανώς. Θα έχεις μαθητές διαφόρων επιπέδων, έτσι.
2: Διαφόρων επιπέδων.
1: Αλλά όταν παίρνεις έτσι ένα λευκό καμβά κιθαρίστα, ανεξαρτήτου ηλικία, πες και πιο μικρό, να μην έχει και πολλά ακούσματα. Γιατί συνήθως όταν σε μεγαλύτερη ηλικία κάποιος αποφασίζει να ασχοληθεί, ίσως να έχει κατασταλάξει λίγο περισσότερο στο τι θέλει να κάνει. Δηλαδή, ξέρει ότι του αρέσει.
2: Ακριβώς.
1: Όταν παίρνεις ένα νεαρό παιδί.
2: Μετά βούρδουλα, δεν
1: έχει.
2: Με την καλή έννοια.
1: Έχεις παρατηρήσει, ειδικά στα αρχικά στάδια αυτού του άχαρου που δεν ξέρουμε ακόμα να πιάνουμε κιθάρα κλπ. Να χρωματίζεται από τότε στο στυλ σου ο μαθητής. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το επιδιώκεις ή το κάνεις συνειδητά, δηλαδή σου βγαίνει αβίαστα, αλλά έχεις παρατηρήσει κάτι τέτοιο.
2: Θα σου πω, με κάποιο τρόπο μην νομίζεις, όχι συνειδητά, μπορεί να γίνεται και λίγο συνειδητά, δηλαδή με κάποιο τρόπο από την αρχή, οτιδήποτε συμβαίνει, δεν γίνεται πάνω από μουσικές που επιλέγω να γίνουν. Δηλαδή, μαθαίνεις την πρώτη θέση από τη Ματζόρε, την πρώτη θέση από την Πιαντονική για παράδειγμα. Βάλε με τη μία, μην το παίξεις και το. Βάλε το παίξεις το σκέτο για λίγο και μετά κάτσε από πάνω και παίξε μουσική. Και πάρε αυτό το κομμάτι. Αφρική, ξέρω, 1970, Νιγηρία. Πάρε αυτό και παίξε από πάνω ό,τι ξέρεις. Να μπει στο vibe. Αυτό είναι το πρώτο, βασικό. Και το δεύτερο, αυτές που, ειδικά αυτές που έχουν που είναι πενάτη, είμαι πολύ κάφρος με την πένα.
1: Okay.
2: Δηλαδή. Θέλω να ή, δηλαδή έχω ένα κόλλημα εγώ, γιατί πιστεύω ότι το βασικό που μου έχει δώσει εμένα αυτό το χαρακτήρα, ας πούμε, είναι ότι η πένα δεν κάνω πώς λέει, ούτε ξέρω πώς λέγω, το πιστεύεις, αυτό που λένε economy picking και αυτά, δεν τα κάνω, που γουστάρω, τους βλέπω να τα κάνω, δεν τα κάνω ποτέ, δεν μπορώ να τα κάνω, αλλά νομίζω ότι έχει το συγκεκριμένο vibe, έχει κάτι το οποίο είναι με τη θέση, με αυτό εδώ, με το κούνημα της πένας, καταλαβαίνεις, και το ρυθμικό κομμάτι, το καταλαβαίνω δηλαδή ότι η αξία της άρεσης έχει μεγαλύτερη, έχει ένα vibe λίγο διαφορετικό όταν προκύπτει από το χέρι. Δηλαδή, το βασικό μου στα μαθήματα είναι να προκύπτει από το χέρι και από το σώμα. Αυτό.
1: Ναι, είπες και τη λέξη κλειδί, εντάξει, είπες vibe, φίλε.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό το πράγμα, καταρχάς τώρα που τζαμάραμε λίγο, εντάξει, είναι και ίσως λόγω υποχρεώσεων που δεν πολύ, ξέρεις, παίζω και λοιπά που σου έλεγα, αλλά μπήκα στο mood, μιλάμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το jam.
2: Εγώ ευχαριστώ, εγώ είπαμε να κάνουμε, είπαμε ντουέτο, δεν είπαμε ότι θα κάνουμε
1: Καταρχάς να σου πω κάτι, αυτά τα τρία παίξηματάκια που θα δείτε, άμα τα δείτε στο βίντεο που το έχουμε ντύσει, γίνανε on the spot, έτσι μπαμ, από κομμάτια Μπράβο. Που θα συζητήσουμε,
2: Ωραία.
1: Από λωστέ και από τηλεβίζιο είναι τα κομμάτια που παίξαμε. Αλλά τα κάναμε one take και συνδεθήκαμε, μιλάμε τέτοιο. Εγώ του λέω του Άγγελου, όποτε θες, έχουμε να παίζω ρυθμική. Αυτό, είναι τέλειο. Τέλος πάντως και στα live που κάνετε με Λος Πετραλώνικος και με Λοστρέ,
2: ναι.
1: Είναι τόσο πολύ πάνω σου όλη η μπάντα και θα συζητήσουμε και για τους συντελεστές που είναι εξαιρετική μουσική.
2: Εννοείται.
1: Αλλά η φωνή εσύ. Ειδικά στους Λοστρέ, δηλαδή,
2: έτσι
1: η κιθάρα είναι.
2: Έτσι έχει στηθεί το πράγμα.
1: Η κιθάρα. Και είναι πολύ συνδεδεμένο το vibe που παίρνει ο κόσμος και με την κίνηση. Δηλαδή, δεν είναι, ξέρεις, μια μπάντα που παίζει σε ένα stage και από κάτω ο κόσμος ακούει ή οτιδήποτε.
2: Ναι.
1: Είναι όλοι μαζί. Δηλαδή, ακόμα και στον Ορφέα που κάνετε αυτά τα ωραία, που πέφτει πάρα πολύ χορός, που πέφτει πάρα πολύ vibe.
2: Ναι, γίνεται...
1: Και είστε ένα. Είναι ένα πράγμα. Οπότε αυτή η λέξη που χαρακτηρίζει το παίξιμό σου και όπως είχαμε συζητήσει και με τον Γιώργο τον Κωνσταντίνο όταν είχε έρθει, είναι το vibe, φίλε.
2: Ναι, είναι το vibe.
1: Πάρα πολύ. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον να είσαι εσύ η φωνή. Γιατί και ο Καλκάνης μου έλεγε να βάλεις εκεί, λέει, τον Αγγελίδη με τα reverb του να κάνει τη φάση, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, χτίζεις την ατμόσφαιρα και το mood εσύ με τη φωνή. Χωρίς να υποβαθμίζω καθόλου τους υπόλοιπους.
2: Προφανώς, γιατί είναι τι λέμε τώρα.
1: Πάρα πολύ σημαντική.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Τέλος πάντων, αυτό που τώρα σου βγαίνει φυσικά και που το κάνεις τόσα χρόνια και που είσαι ένα με αυτό. Πότε έγινε, δηλαδή, αν με αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι κάτι το οποίο κάποιος ο οποίος δεν είναι πολύ έμπειρος κιθαρίστας μπορεί να τον φοβίζει. Να πει ότι εγώ είμαι αυτός που θα πρέπει να τραβήξω τώρα το καράβι μπροστά και να δημιουργήσω τη
2: φάση. Συνέβη,
1: Ναι, πότε θεωρείς ότι έτσι. Ένιωσες άνετα μέσα σε αυτό και που άρχισε να γίνεται και σου βγαίνει.
2: Από το πρώτο σχήμα, δηλαδή το πρώτο σχήμα που είχα ήταν ορχιστρικό τρίο, ήμουνα 18 νομίζω χρονών. Εντάξει, ναι, που να έπαιζα, που να έχω κάνει πάνω από 5 live εννοώ, κατάλαβες, αυτό θεωρώ σχήμα, το πρώτο σχήμα. Ήταν ορχιστρικό, ήταν τρίο, έπαιζε μπάσο τότε δάσκαλός μου και τύμπανε ένας φίλος του και βγήκαμε με τη μία και παίζαμε και ήμουν στην έκθεση από πολύ νωρίς. Οπότε δεν θυμάμαι τώρα, δηλαδή στην αρχή δεν θυμάμαι να. Με κάποιο τρόπο να είχα θράσος. Δεν θυμάμαι να μάσησα πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Και. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο γιατί υπάρχει τρομερή έκθεση εκείνη την ώρα. Ακούγονται όλα. Καταλαβαίνεις, δεν κρύβεσαι πίσω από τίποτα. Δεν υπάρχει λίγο να χαλαρώσεις, να κάνεις κανένα κόμπινγκ πίσω από κανένα άλλο σολίστα.
1: Ακριβώς, η φωνή.
2: Και φαντάζομαι ότι τα πετάλια μπήκανε και πιο μετά. Δηλαδή στην αρχή ήμουν τώρα τίποτα. Ακούγες drive, κουγκ, ακουγόταν τα πάντα, κουγκ, η πένα, δεν είχα ιδέα και έβγαινα τώρα. Αλλά έλεγα εντάξει, ξέρεις τι. Αυτό.
1: Ναι. Ξέρω. Okay. Η άγνοια κινδύνου είναι χρήσιμη.
2: Καμιά φορά.
1: Απ' την άλλη, βέβαια, είναι και η φάση, όσο έχω δει εγώ τουλάχιστον, που ξέρεις, είναι ρε παιδί μου. Δεν θα γίνει και τίποτα τρομερό άμα φύγει κάτι, και ίσως είναι και μέσα στο πρόγραμμα δηλαδή αυτό. Είναι τόσο. Είναι τόσο θέμα ενεργειακό αυτό που γίνεται.
2: Αυτό. Ναι, όχι, δεν είναι. Ναι, δεν πάμε και το στημένο. Τώρα πάει την πατήσαμε. Άμα γινόταν τίποτα τέτοιο, δεν θα έβγαινα έξω να παίξω. Όχι, γουστάρω να είναι έτσι η κατάσταση. Δεν σου λέω τώρα να υπάρχει. Δεν μιλάμε θέμα ποιότητας τώρα. Μιλάμε θέμα όμως το να μην προσπαθήσεις να κάνεις μείωση στο vibe ώστε να είναι τεχνικά πιο άρτιο. Κατάλαβες τι λέω. Εκεί δεν το δίνω αυτό. Ακόμα δηλαδή.
1: Αυτά που παίξαμε ήταν. Πρώτον, παίξαμε δύο. Τζαμάραμε λίγο πάνω σε δύο κομμάτια από Λοστρέ.
2: Ναι.
1: Το ένα ήταν το Ακαλά.
2: Το Ακαλά.
1: Με το οποίο έχω κολλήσει πάρα πολύ, όπως περισσότεροι κιθαρίστες μου έχεις πει.
2: Ναι. Όταν έρχονται κάποιοι άνθρωποι να μου πούνε τώρα τελευταία, γιατί είναι καινούριο κομμάτι, να πούνε για κιθάρα και τεχνικά να μου πούνε να τους πω τι γίνεται, έχουν κολλήσει το κομμάτι με την πένα από εκεί πέρα, ξέρω.
1: Ναι. Και παίξαμε επίσης.
2: Το ούτε καν
1: από Λοστρέ λίγο. Και παίξαμε και λίγο από τηλεβίζιο.
2: Ναι, είναι ένα κομμάτι από τηλεβίζιο το οποίο δεν έχει τίτλο ακόμα. Γράφουμε τώρα ένα δισκάκι.
1: Α, δεν είναι κυκλοφορημένο αυτό δηλαδή.
2: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Μεγάλη μας τιμή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως, Λοστρέ που έχω βάλει το δισκάκι και το ακούω. Είναι πάρα πολύ ωραία φάση και ωραία παραγωγή.
2: Έχει γίνει καλή δουλειά.
1: Πάρα πολύ ωραία παραγωγή. Πού την κάνατε?
2: Κοίταξε, γράψαμε στο Νίκο Αγγλούπα. Και μετά έγινε mixing mastering στην Αυστραλία.

0: κορί μου. Εντάξει, δουλεύει, ετοιμάζει.
1: Μπορώ να σου πω, δεν ξέρω, κάτι να κάνουμε.
0: Εννοείται, ρε.
2: Πώς έχεις καταλήξει στις επιλογές οργάνων μέχρι στιγμής? Κοίταξε. Θα μιλήσουμε σε λίγο για το τι έχεις κάνει στην τέλε με τα tire up που το είδα και δίνει έτσι αυτό το, το τζούφιο, το ωραίο που ταιριάζει φοβερά με τη φρασιολογία σου. Αλλά στην αρχή με τι έχεις ξεκινήσει, πάντα ήσουν σκαφάτος και τελάς ή όχι?
3: Κοίταξε, στην αρχή πήγα να αγοράσω απλά μια κιθάρα και είχα πάρει μια Epiphone SG.
2: Okay.
3: Έτσι τα βράκι.
2: Πάνε δε φίλε, έχω φάει ένα σκάλωμα με SG τελευταία.
3: Ναι.
2: Δεν είχα ποτέ. Τις έχω πιάσει, μου φαίνονται σκούπες. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά έχω κολλήσει πάρα πολύ με τους main squeeze. Με τους the main squeeze. Δεν ξέρω αν τους ξέρεις. Okay, και παίζει ο τύπος με SG. Και μου έχει κολλήσει τώρα. Θέλω να πάω μια SG.
3: Είναι ωραία, ωραία κιθαράκι.
2: Ναι, και το κράτησες καιρό.
3: Το κράτησα κάποια χρόνια. Την είχα γυρίσει ανάποδα. Δεν υπήρχε αριστερό χειρί. Είχα πάει σε ένα μαγαζί τότε και είχα πάει και την είχα γυρίσει ανάποδα.
2: Ναι, σωστά.
3: Και έπαιζα. Γενικά οποιαδήποτε επιλογή έχω κάνει κιθάρας ή πεταλιών, μέχρι και σήμερα θα σου πω, έχει γίνει δεν έχει γίνει καθόλου συνειδητά. Δηλαδή δεν είμαι καθόλου του gear. Με κάποιο τρόπο ενημερώνομαι τελευταία, γιατί οι παρέες μου είναι πολλοί σε αυτή την κατάσταση, οπότε όλοι με βοηθάνε, παίρνουν τηλέφωνο, λέω παιδιά θέλω να ακούσω κάτι με εκεί, κάτι με αυτό, κάτι... Και τι θα το κάνεις αυτό, ρε, θα βρω τι θα το κάνω. Δηλαδή, πρώτα παίρνω την πληροφορία ότι παίζει ένα πεταλάκι και μετά κάθομαι και το ψάχνω. Αλλά πρώτα όταν το αγοράζω, δεν έχω ιδέα τι θα συμβεί. Okay. Δηλαδή, μετά πήρα μια στραντοκάστερ. Γιατί αριστερό έχει το στραντοκάστερ, μια κιθάρα overall, ήμουν τότε 17 χρονών, να σπάρω μια στραντοκάστερ. Μετά με το που το ξεκίνησε η πρώτη μου δουλειά, που ήταν πληρωμένη, ας πούμε, καλά, λέω θα πάρω μια κιθαρίτσα η οποία θα είναι λίγο πιο τζαζέ, αλλά μην είναι και τελείω τζαζέ, να παίζει και μου πάνε, ξέρω εγώ, παίζει αυτή η κιθάρα. Πήρατε το ψωνάκι αυτό.
2: Okay. Το έχει πάρει καινούριο αυτό.
3: Το είχα πάρει καινούριο. Το είχα πάρει καινούριο, ναι. Καλά, τώρα αριστερόχειρο και μεταχειρισμένο για να βρει, άστα να πάνε.
2: Είναι πολύ δύσκολο, όντως.
3: Το ίδιο και με τα πετάλια. Δηλαδή, πρώτα γνώρισα το Γιάννη που έχει τα τζαμπ, μετά άρχισε και δεν έβαλα τα τζαμπ. Λέω, έχω ένα φίλο. Πάνε, τα πάρω. Θα τα δω. Θα γίνει. Κατάλαβε, δεν είμαι κατάλληλο άνθρωπο. Αλλά μπορώ να σου πει, μετά έχω να σου πω για τον καθένα.
2: Μα έχει κάνει πολύ δουλειά με τον ήχο σου, με τον Γκέρ. Δηλαδή, νιώθω ότι τον χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό. Δεν σε χρησιμοποιεί αυτό.
3: Το χρησιμοποιώ.
2: Αυτό, κατάλαβε. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε και εδώ πέρα πότε κατέληξε.
3: Εδώ που είσαι. Πάλι κατά λάθος κατέληξε εδώ, διότι θυμάμαι ότι ήμουνα σε ένα μέρος. Έπινα ένα τσίπουρο, ας πούμε, θυμάμαι, και είχε έρθει ο Άγγελος ο Πολυχρόνου. Και κάτι συζητάγαμε, γιατί είχαμε ένα κουαρτέτο το οποίο παίζαμε παραδοσιακά. Κράτησα για λίγο, γιατί η τραγουδίστρια η Αυγερινή είναι στην Κρήτη. Και μετά έχετε ο Άγγελος ο Πολυχρόνου και μου λέει, ξέρω εγώ, κάτι για ένα τρίο να κάνουμε που θα παίζουμε κάτι μαροκινά. Με εγώ αυτός και ο Φαούστος Ιερακόβης και ένας σαξοφωνίστας. Και μου λέει, αλλά θα πρέπει να κάνεις και αυτή τη φάση, ξέρω εγώ. Μήπως κάνεις, πάρεις καμία κιθαρίτσα και την κάνεις με μπερντέδες. Και λέω, λες. Γιατί εγώ είχα σκεφτεί την άταστη, αλλά η άταστη θέλει πάρα πολύ δουλειά και θέλει τώρα είναι καινούριο όργανο από την αρχή και δεν έχω το χρόνο.
2: Ναι.
3: Και λέω θα βάλω μπερντέδες, μπράβο. Και είχα πάει στο Γιάννη τον Κάτο και μου το έφτιαξε.
2: Καλά, βέβαια τώρα τρεις μπάντες εκτός της session δουλειάς που κάνεις με τον Κωστή τον Μαραβέγια.
3: Τώρα κάνω και με την Εφέλη τη Φασούλη.
2: Και, α, είσαι και μπράβο, ρε, είσαι και με τη Φασούλη τώρα. Μπράβο, ναι, που παίζεις και εκεί με τον Κωνσταντίνο.
3: Πολύ αγαπημένο σχήμα. Πολύ.
2: Ναι. Είναι ωραία φάση. Τα παιδιά κάνουν πολύ ωραία δουλειά. Έχουμε παίξει μαζί αρκετές φορές. Καλά, ξέρω πολύ καλά και τον Γιώργο που. Βασικά είμαστε όλοι, καταλαβαίνεις. Είμαστε παιδί μου γνωστοί. Αλλά τα παιδιά παίζουν εξαιρετικά. Δεν έχει τύχει να σας δω μαζί.
3: Είμαι καινούργιος, είμαι πολύ φρέσκος.
2: Είσαι φρέσκος. Έφερες και την προσωπικότητά σου στο σχήμα, φαντάζομαι, έτσι.
3: Εντάξει, κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι μου τέριαζε από πριν αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, ακουγόντας το, καταλάβαινε ότι είμαι πολύ κοντά, ρε παιδί μου, σε αυτό. Δηλαδή, έχουμε κοινή αισθητική και με κάποιο τρόπο και με τον Παναγιώτη και με τον Γιώργο και με την Εφέλη. Και με όλα τα παιδιά, δηλαδή.
2: Για να είσαι σε τρεις μπάντες που δεν είναι sessions.
3: Ναι.
2: Που είναι μπάντες, δεν είναι project, όπως είπες. Αυτό δεν είναι έτσι, challenging τώρα, δεν είναι...
3: Είναι πολύ.
2: Πολλά άτομα να σε εννοηθείς.
3: Είναι πολλά άτομα να σε εννοηθείς. Υπάρχουν απαιτήσεις από κάποια άτομα λογικό. Δηλαδή ξαφνικά κάποιοι μπορεί να έχουν ένα project, από αυτά εγώ μπορεί να έχω τρία. Πρέπει να διαχειριστείς τους χρόνους, πρέπει να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Πρέπει ο τρόπος που τα τρέχεις, γιατί ουσιαστικά... Με κάποιο τρόπο, τουλάχιστον τα δύο από τα τρία project, είναι πιο πολύ και πάνω μου, λίγο στο τρέξιμο, λίγο παραπάνω, ας πούμε, θα έλεγα τα υπόλοιπα παιδιά, ώστε να τα.
2: Ναι.
3: Το έχουμε αυτό, νομίζω ότι οι κιθαρίστες έχουν αυτό το πρόβλημα συνήθως.
2: Λες, ναι.
3: Έτσι νομίζω. Δηλαδή, πάντα σε μπάντες τέτοιες οι κιθαρίστες είναι ή αυτοί που τρέχουν περισσότερο. Ναι. Αισθάνομαι.
2: Κοίταξε, δεν έχει άδικο. Έχω μια αίσθηση ότι ίσως να γίνεται και με ντράμερ αυτό που κάποιες φορές.
3: Μπορεί. Αλλά καμιά φορά σκέφτομαι ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί κιθαρίστες, κατάλαβες, είναι δύσκολο. Δεν υπάρχουν σε προ μπάντες τόσες δουλειές να πάρεις κιθαρίστα. Οπότε στείνεις εσύ.
2: Ναι. Από τις τρεις μπάντες, ποια είναι χρονικά, πώς προέκυψε?
3: Κοίταξε, η Λοστρέ είναι τώρα ζωή μου. Κατάλαβες, δηλαδή, η Λοστρέ είναι αυτό που έκανα από... Ήταν το πρώτο μου... χείρημα να γράψω μουσική εγώ, και το πρώτο πράγμα που πέτυχε, και έχει πετύχει και πιο πολύ, είναι και πιο παλιό βέβαια, είναι το πιο massive γνωστό, ας πούμε, από αυτά που κάνω, και είμαι και πολύ χαρούμενος, γιατί ξέρεις, ήταν ό,τι μας ερχόταν στο μυαλό, κατάλαβες, ήταν και το λιγότερο στυλιζαρισμένο με κάποιο τρόπο, δηλαδή αν το δεις και το ακούσεις, εντάξει, τώρα όσο περνάει ο καιρός, με την εποχή πηγαίνει, ρε παιδί μου, λίγο. Αλλά π.χ. Πετραλώνικος είναι psychedelic, ψυχεδελική κούμπια από το 70 επηρεασμένη, ξεκάθαρα είναι ένα concept που πηγαίνει προς τα εκεί. Τελεβίζιο είναι ένα funk, κάπως τουρκικό 70s με μια αισθητική λίγο cinematic. Το άλλο ήταν ό,τι μας ερχόταν στο κεφάλι. Πήγαινα, εγώ έκανα κομμάτια 13, αυτό με λένταγα, σπίτα το κάνουμε. Και βγήκε. Και βγήκε αυτό και δεν το πίστευα. Ότι βγήκε, ότι είχε κόσμο αυτό το πράγμα. Κατάλαβες, δηλαδή, ξέρεις.
2: Επειδή είσαι πολύ δημιουργικός άνθρωπος και κάνεις πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα, εκτός δηλαδή από τα session σου κλπ, είσαι και έχεις και δική σου επιχείρηση κλπ. Δηλαδή, είσαι στο τέξιμο, ξέρεις. Πώς βλέπεις τα sessions, μάλλον πώς τα αντιμετωπίζεις τα sessions? Γιατί πολλοί κόσμος λέει ότι όταν κάνω κάτι σαν δουλειά, μπορεί να μου παίρνει λίγο από την ενέργειά μου στα δικά μου, μπορεί να ξεβάβει. Βέβαια τα δικά σου είναι και στημένα πολύ σε εσένα, ειδικά της Νεφέλης, νομίζω ότι τρέχεις τρελά αισθητικά. Και με τον Κωστή που σας έχω δει κιόλα. Είναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι ξέρεις, κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που... ταιριάζει και εκεί με την αισθητική σου και όπως είναι στη μήνυ φάση. Και επίσης, από όσο θυμάμαι, και στους Λεσπετραλώνικους παίζει και ο ντράμερ που παίζεται μαζί στο Μαραβέγια.
3: Ναι.
2: Μαζί με τον Γιώργο τον Κωνσταντίνο και τον Άγγελο τον Πολυχρόνο. Ξεχνάω κανέναν.
3: Όχι.
2: Οπότε, πώς, τα session σου γενικά, πώς τα βιώνεις μουσικά, ενώ έχεις και τρεις μπάντες που κάνεις τη φάση σου?
3: Θα σου πω. Κοίταξε, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, διότι καταρχάς εγώ βιοπορίζομαι από τη μουσική, έτσι. Καθαρά. Οπότε δεν έχω τη δυνατότητα, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να τρέξει. Έχω και οικογένεια, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να τρέξει με τρεις μπάντες αυτό. Οπότε έτσι κι αλλιώς μια τέτοια δουλειά χρειάζεται.
2: Χρειάζεται, ναι.
3: Ξέρω ότι κάποια πράγματα έχουν στερηθεί, ειδικά από Λοστρέ. Λόγω αυτού του πράγματος. Λόγω π.χ. ότι είμαι στο Μαραβέγια και ότι κάθε καλοκαίρι είμαι κλεισμένος και ότι αυτό είναι και λίγο περίεργο και ότι δεν μπορείς να κλείσεις από νωρίς κάποια πράγματα που μας λένε Λοστρέ, γιατί.
2: Δεν ξέρεις τι θα βγει.
3: Γιατί μπορεί πρόβλημα. Να ξέρεις τι θα βγει και μετά θα πρέπει να το ακυρώσει, γιατί δεν μπορείς να πεις.
2: Ναι.
3: Καταλαβαίνεις. Είναι δύσκολο. Εντάξει, αν και ο Κωστής και είναι φίλοι, είναι πολύ οκ με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή καταλαβαίνουν ότι.
2: Υποστηρικτική.
3: Ότι δεν είναι η ζωή αυτή. Καταλαβαίνουν και το μουσικό, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι, εγώ κάνω τη φάση μου, αλλά και εσύ είσαι ένας μουσικός ο οποίος είσαι δημιουργικός. Γίνεται. Έχει υπάρξει κουβέντα και είναι σούπερ αυτή η κατάσταση. Το ζητάμε. Εντάξει, αισθάνομαι, ρε παιδί μου, ότι θα είχαν γίνει και άλλα πράγματα. Θα είχαν προχωρήσει κι άλλο. Ότι γίνονται εκτόσεις. Γίνονται εκτόσεις. Από την άλλη, δεν ζούμε και στην εποχή του Πασόκ που λέμε, που είχαμε κάθε μέρα live από δουλειές. Οπότε να πεις ότι θα σου στερήσουν.
2: Άρα έχεις παραπάνω
3: χρόνο. Εντάξει, okay, θα βγάλουν, ξέρω εγώ, κάποια live το καλοκαίρι, θα πούνε κάποια λίγα το χειμώνα. Δεν είναι ότι σου στερεί. Απλά γίνονται κάποιες εκτόσεις σίγουρα. Σου συμβαίνουν εκτόσεις.
2: Μουσικά και από θέμα ενέργειας για σύνθεση, για πειραματισμό.
3: Σε μένα δεν έχει συμβεί αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν έχει συμβεί και επίσης νομίζω ότι με κάποιο τρόπο. Εντάξει, Νεφέλη τώρα μπήκα, αλλά τον Κωστή έχει περαστεί και αρκετά και ταιριάζουν οι συνθήκες μας. Δηλαδή παίζουμε σε κομμάτια μέσα, βάζω κούμπια άπειρη. Έχω το ελεύθερο δηλαδή και ουσιαστικά βάζω την αισθητική μου, η οποία έχει επηρεαστεί και από αυτόν βέβαια με τα χρόνια, έτσι. Γιατί όταν πήγα εγώ εκεί πέρα, ένα παιδάκι το οποίο έπαιζε, αλλά σαν παραγωγή, σαν την αίσθηση της ενορχήστρωσης δεν υπήρχε η αίσθησή μου, και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή τα εφεδάκια, το πώς χρειάζεται, πώς μπορείς να είσαι λειτουργικός μέσα σε μια μπάντα, ήταν η πρώτη μου τέτοια. Γιατί μέχρι πριν ήμουν αυτό ψηλό τρίο, οπότε ήμουν μπροστά πάντα. Οπότε πώς να μπω στο σύνολο.
2: Σωστό.
3: Ουσιαστικά μου τον Κωστή, αυτός βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Και τώρα και αυτός αισθάνομαι ότι έχει πάρει, δηλαδή παίζω μουσική από το Μάλι μέσα στα κομμάτια του Μαραβέγια.
2: Okay.
3: Και είναι όλα κομπλέ, ξέρεις. Και σούπερ.
2: Πόσο δημιουργήθηκε η ανάγκη να εξερευνήσεις τόσο πολύ από θέμα γεωγραφίας μιλάω, κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή να ψάξεις μουσικές από τις περιοχές που τις έψαξες και σε διαμόρφωσαν κλπ. Πώς έφτασες σε αυτό, γιατί οι περισσότεροι ξέρεις, έχουμε ρε παιδί μου, τι μας παρουσιάζεται, τι μας σερβίρεται. Κάτι θα μας πιάσει το αυτί, κάποιο hook θα μας δέσει, θα πάμε εκεί και θα ψάξουμε αυτά που έχουμε ψάξει περισσότεροι.
3: Ναι.
2: Εσύ πώς και πήγες και έψαξες τόσα διαφορετικά πράγματα από... Και αν δεν κάνω λάθος, διορθώσέ με, από Αφρική, από Μέση Ανατολή.
3: Μέση Ανατολή, από Λατινική Αμερική.
2: Από Λατινική Αμερική. Τι πιστεύει, πώς μπόρεσες να έρθεις σε επαφή με αυτά και να σε τραβήξεις?
3: Κοίταξε, είναι κακές παρέες αυτά τα πράγματα. Αυτά τα, ναι, όντως. Δηλαδή, αυτά γίνονται, πιστεύω. Εντάξει, έχουν ένα μεγάλο μέρος. Είναι στην τύχη ότι έχει συμβεί. Θυμάμαι ότι ο δάσκαλός μου τότε. Σε κάποια φάση μου είχε δώσει ένα συντάκι Buena Vista. Ναι, πράγμα από Κούβα. Και επίσης είχαμε ξεκινήσει λόγω την jazz. Υπάρχουν και οι μποσανόβες που ήταν αυτές οι μπόσα jazz.
2: Ναι.
3: Ζομπίμ και τα λοιπά. Κατάλαβες που είχαν ταιριάξει. Οπότε μου κινούσε το ενδιαφέρον περισσότερο και την jazz. Αυτό το είδος. Οπότε είχα, μ' άρεσε, είχα ψηθεί, είχα αρχίσει και έβγαζα κάποιες μποσανόβες. Έβγαζα κάποια κομμάτια από Buena Vista. Μετά. Και εκεί πάει το θέμα τύχης, ότι βρέθηκα λόγω και διακοπών, ας πούμε, ξέρεις, Κυκλάδες, Αμοργός, που είναι και το νησί της που αγαπώ, βρέθηκα δίπλα σε DJ. Δηλαδή, ας πούμε, ο φίλος μου και ο κουμπάρος μου, ο Πάλοβ, DJ Πάλοβ, είχαν κάνει και ένα δισκάκι κάποτε, Πάλοβ and Miskin, Think Twice, που είχε γίνει χαμός, hip hop και τέτοια, που συνδυάζανε hip hop με κούμπια. Τότε δεν ξέραμε τι είναι κούμπια, τι είναι κούμπια. Δεν υπήρχε αυτό. Οπότε έφαγα πάρα πολύ χρόνο, όπως είναι το μπαρ και ήταν το booth του DJ. Εγώ ήμουν δίπλα και καθόμουν μέχρι τις 5 ώρα το πρωί. Και άκουγα, οπότε αυτό μου έδωσε πάρα πολύ πληροφορία, info για τις μουσικές που υπάρχουν, ειδικά από Βραζιλία, γιατί αυτός έπεσε πολύ από Βραζιλία και από Λατινική Αμερική, είχε πάρα πολύ μεγάλη γκάμα. Οπότε μάθαινα μουσική από εκεί, μετά κάναμε και μαζί ένα, έχουμε κάνει ένα συντάκι με τον Πάλοπ και έχει και ένα κομμάτι, που είναι το Λουκούμπισερ Μάτσι, τέλος πάντων αυτά, αν θέλει κάποιος μπορεί να τα ψάξει.
2: Είναι πάνω πλατφόρμες και
3: λοιπά. Πάλοπ, ένα Άγγελος Αγγελίδης, ας
2: πούμε. Τέλεια.
3: Έχουμε κάνει ένα. Έτσι ο Μούτσο Πορτί λέγεται. Είναι μουσικές από τον κόσμο, ας πούμε, έχουμε κάνει παρέα. DJ κιθάρα. Και μετά, αφού μπαίνεις σε αυτή τη μουσική, αφού μπαίνεις ξαφνικά με κάποιο τρόπο ο κόσμος που τα γνωρίσεις, κατάλαβες, επειδή η αισθητική σου πηγαίνει προς τα εκεί, ξαφνικά θα πέσεις μπροστά σε ανθρώπους οι οποίοι τους αφορά το ίδιο πράγμα. Καταλαβες. Δηλαδή, μετά κάπως βρεθήκαμε με τον Άγγλο τον Πολυχρόνο, ο οποίος είναι μάστορας σε βραζιλιάνικα ειδικά, αλλά και από Αφρική έχει πάρα πολύ γνώση και από Μέση Ανατολή. Βοήθησε πολύ αυτό, βοήθησε πολλοί κόσμους. Και μετά, εντάξει, ήρθε στα αυτιά μας, έγινε και μια μόδα. Έγινε μια μόδα στην Αθήνα κάποια στιγμή, αυτό με την κούμπια, με τον Guantic. Είχαν ξεκινήσει κάποια κομμάτια και είχαν γίνει μόδα, οπότε μπήκαμε εκεί. Ο Αλή Φαρκά Τουρέ ξεκίνησε και ακουγόταν, γινόταν κάτι κόσμος φέστιβαλ, θυμάμαι παλιά που είχαν έρθει την Αρίγουεν, που είναι μπάντα από το Μάλι. Κάπως και έλεγα, όπα, έκανα ένα ταξίδι στο Μαρόκο σε κάποια φάση και είχα ένα φεστιβάλ, το Gnawa Festival. Και όλα αυτά καταλάβα ότι κάπως εκεί είμαι και ερχόμουν και ό,τι μου έβγαινε μετά έβγαινε τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, και έγινε.
2: Θα σε ρωτούσα αυτό αν έχεις βρεθεί πολλές φορές και φυσικά εκεί να γνωρίσεις, να παίξεις, να κάνεις, να κάνεις.
3: Δυστυχώς όχι, έχω βρεθεί σε real κατάσταση, έτσι το ρεαλιστικό, το κανονικό, έχω βρεθεί μόνο στο Μαρόκο, στο Gnawa Festival. Εκεί πέρα, δηλαδή είχα βρεθεί και είχα πάθει σοκ. Δηλαδή είχα πάθει σοκ από το αυτούς που πέσαν στο δρόμο. Γενικά, δηλαδή από τα Μαροκάνια που ήταν από κάτω και ήταν μια κατάσταση που έλεγα. Ωραία βρώμα, καταλαβαίνεις.
2: Ναι.
3: Ωραία βρώμα, δηλαδή. Πολύ ωραίο πράγμα.
2: Μακάρι με τις μπάντες δηλαδή να βρεθείς και σε τέτοια φεστιβάλ έξω και να παίξεις, θα είναι σούπερ.
3: Μακάρι, εντάξει. Κοίταξε, ναι, έχουμε ξεκινήσει τώρα και βγαίνουμε. Με Λοστρέ έχει ξεκινήσει αυτό να γίνεται. Και ελπίζω να πάει.
2: Κι εγώ, πραγματικά το ελπίζω κι εγώ.

0: Οπότε τρεις μπάντες, δύο session.
1: Και
0: μια επιχείρηση.
1: Και έχει και άλλες μπάντες από πίσω.
0: Και άλλα project.
1: Ναι, υπάρχουν,
0: και μαθήματα.
1: Δύο παιδιά, μπράβο, τα λέμε και αυτά.
0: Δηλαδή, πραγματικά, πώς το κάνεις. Εν τω μεταξύ, είναι από τις ελάχιστες φορές που ρωτάω έναν άνθρωπο πώς το κάνεις. Περισσότερο έρχονται σε μένα που τρέχουμε και για δύο πράγματα και μου λένε πώς τα κάνεις. Ειλικρινά, έχω αποσβολωθεί βλέποντας πώς τα φέρνεις βόλτα όλα αυτά.
1: Εντάξει, γίνεται. Έχω αρκετή βοήθεια σε αρκετά πράγματα και επίσης δεν τα κάνω και καλά. Όχι, πραγματικά. Δηλαδή, έχω σκεφτεί πολλές φορές τον εαυτό μου σκάω σε ένα live τώρα με πετραλώνικο. Για παράδειγμα, και λέω ρε, γαμώ το, δηλαδή, να μην μπορέσω να αφιερώσω, ξέρει,

0: Δεν ξέρω αν διακρίνω και μια σχετική τελειομανία στην.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, μωρή, τελειομανία. Εδώ πέρα πάμε να σώσουμε τα.
0: Οκ.
1: Τι είναι για τελειομανίε, είμαστε τώρα, μα φέρνει τέτοια πράγματα.
2: Αυτό δεν είναι να πούμε, έχει υψηλά στάνταρ για τον εαυτό σου.
1: Εσύ, κοίταξε να δει τώρα. Έχει πάρει, καλό ή κακό, έχει πάρει μια έκταση η κατάσταση. Δηλαδή πάει καλά με κάποιο τρόπο. Αισθάνομαι ότι πάει καλά. Οπότε έχω και μια αίσθηση ευθύνης ότι ξέρεις κάτι, κάπως έχει γίνει θέμα τύχης, έχει έρθει από το. Και γίνονται κάποια πράγματα. Δύο, τρία, υπάρχει μια αναγνώριση. Υπάρχουν κάποια. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν άτομα από παιδιά από μουσικό σχολείο που κάνουν τα λοστρέ, τα κομμάτια. Έρχονται πιτσιρικάρια, έρχονται πιο μεγάλοι. Και λες. Έλα τώρα με την παπάντζα, ξέρω εγώ. Δεν χρειάζεται τώρα να τρέχουμε. Κάπως δηλαδή, κάπως αισθάνομαι λίγο καμιά φορά ότι ξέρεις κάτι, δώσε λίγο χρόνο παραπάνω ουσιαστικό, γιατί αφορά κόσμο.
0: Okay,
1: και εκεί πέρα λίγο την ακούω, να σου πω την αλήθεια. Εκεί πέρα αισθάνομαι λίγο περίεργα, γιατί αισθάνομαι ότι υπάρχει μια ευθύνη με κάποιο τρόπο.
0: Όταν αγαπιέται αυτό που κάνεις από αρκετούς και νιώθεις ότι είναι σημαντικό για αυτούς, πόσο μάλλον εσύ νιώθεις ότι έχεις μεγαλύτερο βάρος να το κάνεις, να το φέρεις, να κάνεις delivery, επειδή μου ξέρεις όσο πιο σωστά.
1: Αλλά είναι και λίγο ο χρόνο. Γιατί άμα αναγκάζει να παίζει 3-4 φορές την εβδομάδα, θα παίξει τα ίδια. Πότε θα προλάβει τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι έχω σε 3 μήνες άλλο ένα live stream, οπότε θα έχω ετοιμάσει κάτι άλλο. Κάτι κάπως. Εντάξει.
0: Πάντως πιστεύω ότι τις περισσότερες φορές που υπάρχει ξέρεις, αυτή η αίσθηση είναι περισσότερο δική μας αίσθηση.
1: Μακάρι.
0: Και ο άλλος που το εισπράττει. Ναι.
1: Ωραία, μην τα ακούει κανένας αυτά.
0: Φαντάζεσαι τον εαυτό σου κάποια στιγμή στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, δεν ξέρω, να κάνεις λίγο έτσι, να τραβηχτείς πίσω από κάποια πράγματα και να εμβαθύνεις περισσότερο σε κάτι άλλο, να δώσεις περισσότερο βάρος στους ρόστρε ή σε κάποια από τις μπάντες ή ξέρεις να κρατήσεις. Όπως μου είπες και πριν, προφανώς δεν ζούμε στο βαθύ Πασόκ που έλεγες πριν. Χρειάζεται δηλαδή να υπάρχει μια εισρωή εσόδων και αυτό μπορεί να συνεπάγεται με διάφορα άλλα πράγματα που πρέπει να κάνεις. Αλλά. Θα ήθελες μελλοντικά να κάνεις περισσότερο, να εστιάσεις περισσότερο σε κάτι και να ηρεμήσεις λίγο και την ενέργεια του all over the place, ρε παιδί μου, που λέμε και στο χωριό μου.
1: Θα ήθελα. Ναι, θα ήθελα. Εννοείται θα ήθελα. Βέβαια, το σημείο είναι υπάρχει ανησυχία. Υπάρχει μια ανησυχία. Δεν είναι τόσο οικονομική.
0: Καταλαβαίνω.
1: Υπάρχει μια ανησυχία του να. Του λες τώρα, ας πούμε, ξέρεις, τα πράγματα συμβαίνουν γρήγορα και λες τώρα, α, υπάρχω τώρα. Άμα. Τι να κάνω πίσω τώρα που υπάρχω και μετά αν δεν υπάρχω. Καταλαβαίνεις. Είναι αυτή η ανησυχία που συνέχεια που μας. Για μένα δεν είναι καθόλου υγιής. Να σου πω την αλήθεια.
0: Αντιλαμβάνομαι. Αυτό φόμο δεν λέγεται.
1: Αυτό λέγεται φόμο και δεν είναι καθόλου υγιής και ζηλεύω ανθρώπους που δεν το κάνουν αυτό.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Άρα δεν είσαι καλός στο να λες όχι.
1: Δεν είμαι καθόλου καλά. Προφανώς δεν είμαι καθόλου καλός στο να λέω. Τώρα τελευταία λέω κάποια όχι.
0: Okay.
1: Δηλαδή κάπως τα αξιολογώ τα πράγματα και αναγκάζομαι και λέω κάποια όχι γιατί δεν βγαίνει. Εντάξει.
0: Αυτό σου λέω, ναι.
1: Αλλά.
0: Κοιμάσαι καθόλου,
1: ξέρεις. Εσύ κοιμάμαι λίγο. Κοιμάμαι λίγο.
0: Βασικό θέμα. Κι εγώ και είναι ό,τι πιο βασικό. Δηλαδή πραγματικά μεταξύ. Καλύτερα δηλαδή να διαλέξει κάποιο καλύτερο ύπνο από κάτι άλλο. Εντάξει, ξέρετε τι φάση είναι και ο καθένα, αλλά είναι, είναι τρομακτικά σημαντικό αυτό το recovery. Τέλος πάντων, δηλαδή πρέπει ο ύπνος να γίνει.
1: Είναι πρέπει ο ύπνος να γίνει και επίσης και πρέπει και ο χρόνος ο ελεύθερος να. Είναι σημαντικός, ρεσί. Είναι σημαντικός και για τη δημιουργία. Δηλαδή, για μένα ξέρεις το να πας σε ένα ταξίδι, το να δεις λίγο φύση, το να κάνεις ένα μπανάκι, το να διαβάσεις ένα βιβλίο.
0: Απλώς να υπάρχεις.
1: Απλώς να υπάρχεις. Όλα αυτά θα γίνουν μετά με κάποιο τρόπο θα πάει στη μουσική αυτό. Άμα κάνεις αυτή, άμα αυτή τη δουλειά σου και δίνεις χρόνο, θα πάει εκεί. Τώρα αυτή η ρυθμή λίγο είναι μια μυστήρια κατάσταση, καταλαβαίνεις.
0: Σε καταλαβαίνω πάρα πολύ, πίστεψε με. Ναι, και ξέρεις, για εμάς τους ανθρώπους που είμαστε σε συνεχή κίνηση και βρίσκουμε τον εαυτό μας μέσα σε αυτή την υπερδιέγερση και την υπερδραστηριότητα, πολλές φορές. Όταν, αν δεν πιέσουμε τον εαυτό μας λίγο να υπάρξει, για λίγο,
1: αυτό.
0: Μπορεί να πιεστούμε υπερβολικά.
1: Αυτό.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει, πάντως είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που κάνεις. Εγώ ανυπομονώ να σας δω live με μία από τις μπάντες τις δικές σου, δηλαδή, που σε έχω δει με τον Κωστή και που είχα έρθει τώρα. Με τον Χρήστο.
1: Πάντως είναι πολύ δύσκολο αυτό γενικά να ξέρεις.
0: Όχι, μα παίζεται συνέχεια.
1: Παίζεται
0: συνέχεια, ναι, και είναι πολύ εύκολο να πάζε. Και ανυπομονώ να το κάνω αυτό. Εν τω μεταξύ θα είστε και το Μάιο θα κινηθείτε ακόμα και στον Ορφέα.
1: Δεν ξέρω πότε προβάλλεται η εκπομπή, περίπου.
0: Πάρα μέσα στο Μάιο θα βγει, εντάξει.
1: Εντάξει, όχι, ναι, ρε παιδί μου ότι υπάρχουν και στο Μάιο, υπάρχουν και στον Ιούνιο. Έχουμε και ένα ωραίο με Λοστρέα, ανοίγουμε το Silver Corporation στην Κρήτη τον Ιούλιο.
0: Ωραίο.
1: Ναι,
0: πολύ ωραίο. Σε συναυλίες άλλων πας. Πού να προλάβεις.
1: Δυστυχώς δεν προλαβαίνω. Αλλά εντάξει. Ναι, όχι, τι να λέμε τώρα ψέματα.

0: Ενώ πηγαίνω σπάνια. Τι να σου πω τώρα, τι
1: είναι. Καλά, είναι θέμα χρόνου. Κοίτα, όταν είναι αυτή η δουλειά σου και τις περισσότερες ώρες που γίνονται αυτά, εσύ είσαι είτε στη δουλειά σου, είτε στην μπάντα σου, είτε οτιδήποτε, είναι αντιληπτό. Αλλά γενικά μέσα σε όλη αυτή την υπερδιέγερση που είπαμε και την υπερδραστηριότητα, ακούς μουσική.
0: Ναι, ακούω μουσική, όχι πάρα πολύ βαθιά, δυστυχώς. Καλά είναι και οι εποχές τέτοιες τώρα που νομίζω δεν είναι και τόσο εύκολο να ακούσεις, είναι τόση πληροφορία.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή θυμάμαι παλιά ότι έπαιρνες το CD, ξέρεις αυτό θα μιλήσω τώρα έτσι λίγο μπούμερο, ότι έπαιρνες το CD, διάβασες τους στίχους, ήσουν αμέσως, το άκουγες 100 φορές. Όντως, δηλαδή πραγματικά δεν μπορούν να συνδέθουν τόσο πολύ πλέον.
1: Είναι πληροφορία τεράστια. Διαδικασία, όταν τα έχεις όλα στο χέρι σου.
0: Είναι τεράστια πληροφορία, δηλαδή playlist παίζουν από εδώ πέρα, τουρκικά βγαίνουν από εδώ πέρα, ξέρεις, Κολομβία. Γίνεται χαμός από όλες τις μουσικές τώρα. Καινούρια, παλιά, γίνεται. Αλλά ακούω, εντάξει, ακούω σχεδόν. Ναι, ακούω όλη μέρα. Ακούω.
1: Ποια θεωρείς ότι είναι από τις μεγαλύτερες επιρροές σου,
0: από τις μεγαλύτερες επιρροές μου, Πω, αυτή είναι δύσκολη.
1: Είναι δύσκολο να το βάλεις τώρα αυτό σε
0: κουτάκι
1: μέσα.
0: Είναι δύσκολη ερώτηση.
1: Ειδικά εσύ που έχεις επεραστεί από τόσα διαφορετικά πράγματα και έχεις διαμορφώσει ένα τόσο προσωπικό ήχο. Ελπίζω να μην σε πιέσα πάρα πολύ, άμα θες μην απαντήσεις.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά, δεν ξέρω. Δηλαδή, εύχομαι να είναι, να είναι ο Αλήφαρκα του Ρέα, ας πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ μουσικά. Και δε, όχι, πράγματι αυτά δεν παίζω σαν και αυτό, δεν προσπαθώ να παίξω από εκεί. Αλλά νομίζω ότι έχει ανοίξει ένα δρόμο αυτός ο άνθρωπος.
1: Θες να μιλήσουμε λίγο για τον gear σου.
0: Εγώ δεν ξέρω, εσύ θες να δούμε τι θα γίνει.
1: Θα ήθελα,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι, θα σου πω. Δεν μπορώ να σου πω ιστορικά πράγματα.
1: Για πες μου λίγο, για πες μου λίγο. Καταρχάς βλέπω πολλά πετάλια του Γιάννη.
0: Ναι, ο Γιάννης μένει και δίπλα. Είναι σχεδόν γείτονας ο Γιάννης.
1: Ναι, Πετράλωνα.
0: Ναι, Πετράλωνα.
1: Και το έχει κάνει και πάρα πολύ ωραίο το εργαστήριο. Εντάξει. Πολλοί από αυτούς που θα βλέπουν αυτό το βίντεο σίγουρα θα έχουν πάει. Όσοι δεν έχουν πάει, είναι ένας εξαιρετικός χώρος που κάνει και πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Ναι, εννοείται. Σούπερ.
1: Γενικότερα, ο Γιάννης, ειδικά το κομμάτι της αισθητικής και της ταυτότητας του προϊόντος του, το έχει πετύχει δηλαδή.
0: Ναι, ρε, και επίσης ο Γιάννης και αυτό, και το αυτό που μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, είναι ότι τώρα το πράγμα έχει ξεφύγει. Εντάξει, με τον τζαμ, δηλαδή έχουν
1: πετάει. Είναι πανσύγνωστος.
0: Είναι φοβερό πως η αμεσότητα όμως έχει με τον πελάτη, ας πούμε. Κατάλαβες. Ναι. Είναι τρελό το ότι μπορείς να πας και να στο δείξει ο ή. Κατάλαβες ότι εγώ τον παίρνω τηλέφωνο να του πω ότι έχει πρόβλημα, το πετάλι. Ενώ αυτό τώρα έχει μια φάση που μπορεί να ασχοληθεί με τον Τζον Σκόπιτρα, βέβαια.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Αλλά ο γουστάρο που είναι, υπάρχει αμεσότητα αυτή. Αλλιώς δεν ψινόμουν τόσο πολύ.
1: Ναι, μα προφανώς είναι και αγάπη του ρε, εσύ και δεν, είναι και τύπος που την ακούει. Δηλαδή το να παίζει με τα πετάλια σου ο Λούκαθερ, αντιλαμβάνεσαι ότι εντάξει, κάτι κάνει σωστά.
0: Κάτι γίνεται, ας πούμε.
1: Τέλος πάντων, αλλά ναι, δεν έχει χάσει όντως αυτή την αμεσότητα. Δηλαδή θα το, ο Γιάννης μπορεί να είναι ένας από τους ανθρώπους που φτιάχνει πετάλια στις πεταλιέρες, βρίσκονται στις πεταλιέρες από τους μεγαλύτερους μουσικούς στον κόσμο και θα τον πάρεις τηλέφωνο μία Πέμπτη και θα του πεις να σου πω μπορείς να μου κατεβάσεις λίγο ένα γουάνα κανένα να γύρισμα και θα κατέβεις στο σπίτι, το ξέρω από τον μπαλκόνα, να σου το δώσεις.
0: Αυτό ακριβώς. Είναι φοβερός. Αυτό μιλάμε τώρα, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας ότι τα ξέρω όλα τα πετάλια που έχεις του Γιάννη και είναι πάρα πολύ ωραία. Βλέπω και ένα από τα αγαπημένα μου γουά.
0: Ναι, καινούριο. Τώρα τον έχω πρίξει όλη την ώρα, χάλαγε τον προηγούμενο μου. Βασικά ο Γιάννης μου λέει ότι είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να δυσφημίσω το τζαμ. Διότι χαλάω συνέχεια πετάλια. Έχω αυτό το πρόβλημα. Δεν ξέρω, βέβαια χρησιμοποιούνται πάρα πολύ, η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αλλά συνέχεια γυρνάω. Του λέω ρε, εσύ το wow, αυτό λέει πάλι τι κάνει, ρε, εσύ λέει με αυτό. Και τώρα μου έδωσε αυτό εδώ πέρα το καινούριο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Το είχε πάρει και ο Ρομπ Χάρης αυτό από τον Τζαμίρο Κουάι που είχαμε φέρει και πολύ φίλο. Και που εντάξει είναι, παίζει αρκετό wow, ρε, παιδί μου και στη φάση. Και μόλις το άκουσε, λέει παιδιά είναι καταπληκτικό, θέλω.
0: Ναι, σούπερ.
1: Εντάξει, wow. Ναι. Το χρησιμοποιείς πολύ. Tube Dreamer βλέπω.
0: Ναι. Αυτό είναι το γκάζι μου, να σου πω την αλήθεια. Δεν είμαι και πολύ γκαζάτος δηλαδή γενικά. Δεν τα... Εντάξει, το λέω στραλίο παραπάνω.
1: Άλλο ένα ενδιαφέρον. Εσύ μπορεί να μην είσαι ο τύπος που θα παίξεις ρυθμικά, βρώμικα, να ακουστεί το drive, ρε παιδί μου. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του. Της φρασιολογίας σου αυτός ο ήχος.
0: Ναι.
1: Γιατί εσένα σου δίνουν φωνητικά χαρακτηριστικά.
0: Ακριβώς. Ναι. Μην γυρίσω στην προηγούμενη κουβέντα, αλλά γενικά ναι, έτσι κι αλλιώς το παικτικό έχει να κάνει το σκέφτομαι πολύ σαν φωνή. Οπότε.
1: Είναι δηλαδή. Συχνοτικά δηλαδή, φαντάζομαι ότι όλο αυτό είναι στημένο, ειδικά το κομμάτι του drive.
0: Ναι.
1: Γύρω από το πώς θα ακούγεται η φωνή.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ακριβώς.
1: Και χρησιμοποιείς και τις δύο πλευρές, φαντάζομαι, έτσι.
0: Ναι, κυρίως δεν πάω στο πολυμπούς, ας πούμε, αλλά. Ναι.
1: Πού πας μετά?
0: Λοιπόν, καταρχήν.
1: Ξεκινάω,
0: κοίταξε, ξεκινάω από το. Καλά, αυτό είναι το φοβερό μου καινούριο παιχνιδάκι.
1: Α, το ζήτησε.
0: Είναι το Zydex Fast Factory.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω βρει μία. Άμα κουνήσω κάτι, γίνεται χαμός και δεν ξέρω πώς θα το φέρω πίσω μετά.
1: Okay.
0: Έχω βρει μία κατάσταση εδώ πέρα, το οποίο μου βγάζει ένα σύνθο ήχο.
1: Mm-hmm.
0: Γυαλίνται έτσι φωνούλα.
1: Ναι, ναι.
0: Απλωμένο, ας πούμε, μαζί με λίγο τηλεάκι. Αυτό είναι το καινούριο μου παιχνιδάκι τώρα.
1: Okay.
0: Με το Phaser.
1: Το βάλες πρόσφατα, δηλαδή, πολύ.
0: Ναι, πολύ πρόσφατα.
1: Ωραίο. Α, και το Phaser το βάλες τώρα.
0: Όχι, το Phaser το είχα, αλλά το βάλα πρόσφατα.
1: Τι συνδυάζεται.
0: Και για να σου εξηγήσω αυτό που σου έλεγα και πριν, ότι δεν έχω ιδέα, αυτό απλά ρωτάω. Λέω, παιδιά, θέλω να βάλω κάτι στον ήχο. Δεν έχω καταλάβει. Μου λέγανε πάντα ότι σου λείπει ένα φαζάκι. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει ότι θα μπορούσε να μου ταιριάζει το φάζ εμένα.
1: Φουλ.
0: Και τελικά μου ταιριάζει. Και ρώτησα, ξέρω εγώ, ήμουν, ξέρεις, είμαστε εκεί στο μαγαζί, μαζεύονται μουσική. Ας πούμε, έρχεται ο Παναγιώτης Ακοστόπουλος, ο ντράμερ, ο οποίος τα ψάχνει με αυτά, είναι ψυχάκι. Του λέω, εσύ, βρες κανένα. Τι να κάνω. Μου λέει, αυτό οπωσδήποτε, ξέρω εγώ. Αλλά μου λέει, άκου το πρώτο. Λέω, όχι, πάρ' το τώρα, να το αγοράσουμε τώρα. Μα μου λέει, πάρ' το αφού και αλλιώς λες και θα καταλάβω. Πάρ' το εκεί πέρα και θα την βρω την άκρη. Και πετυχαίνω.
1: Okay.
0: Έτσι γίνεται. Μετά δηλαδή, ότι επειδή το έχω αγοράσει, ψάχνω να βρω το λόγο που έχει αξία από το πήρα.
1: Αυτό θα σου λέει.
0: Ανάποδα.
1: Ναι, σου βγαίνει ανάποδα. Και πρέπει να βρεις κάτι που να σου ταιριάζει.
0: Αφού το πήρα να βρω κάτι, ρε παιδί μου.
1: Ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Τι άλλο έχεις πάνω?
0: Λοιπόν, έχω το μπουστεράκι αυτό το οποίο χρειαζόταν γιατί δεν ήθελα να ανεβαίνει. Ήθελα, λέμε, ξέρεις, μπροστά χωρίς να έχει γκάζι πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, επίσης καινούριο απόκτημα είναι αυτό το GHS, το Color Box. Που επίσης, δηλαδή, αυτό το είχα πάρει. Τώρα το χρησιμοποιώ και με ενισχυτή, αλλά αυτό το είχα πάρει πιο πολύ για το τύπο που λέμε δουλειές οι οποίοι πλέον δεν θέλουν τίποτα να υπάρχει ενισχυτής πάνω στο πατάρι.
1: Είναι ήσυχο το πατάρι, ναι.
0: Μας τρελαίνουν, δηλαδή, ξαφνικά έγινε πρόβλημα μεγάλο αυτό. Που δεν συμφωνώ, αλλά εντάξει, ενώ ότι. Έχουν και αυτή τα δίκια τους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν θα. Πιστεύω ότι.
1: Έχει και τα καλά του, βέβαια. Έχει τα καλά αυτό το πράγμα, του, έτσι. Είναι ο ήχος σου πάντα αυτός.
0: Ναι, αυτό.
1: Δεν χρειάζεται ειδικά μέσα να κάνεις κουβαλήματα και
0: τέτοια. Επίσης, τώρα επαρχία με το τι είναι σκητής ερχόταν, πάντα είχαμε πρόβλημα.
1: Δεν ήξερες τι θα σου έρθει.
0: Οπότε έχω το Iridium Strymon και ήθελα κάτι γιατί μου έλειπε. Ήταν λίγο ψέμα και αυτό μου έδωσε πάρα πολύ, ειδικά στα γκάζια, το να ακούγονται αληθινά τα γκάζια. Καταλάβεις, είχα το πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και επίσης έχει και το EQ γιατί αυτή η κιθαρίτσα εδώ μέσα σε μπάντα μεγάλη, επειδή είναι τόσο μπασαδερή.
1: Δεν βγαίνει έξω πολύ, δεν κάνει κατρού.
0: Οπότε τώρα έχω τον πάνω μαγνήτη που δεν τον είχα ποτέ.
1: Okay.
0: Και ήμουν λίγο πιο. Τον έχω πάρει και τον έχω φτιάξει από εδώ να είναι μεσαίο και ένα pop.
1: Και να βγαίνει στη μίξη.
0: Και να βγαίνει στη μίξη. Οπότε έχω βρει την υγειά μου.
1: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, δηλιάκι jam super.
1: Λάμα.
0: Το χρησιμοποιώ full και με τα κάποια φεδάκια. Έχει κάποιες άλλες ρυθμισούλες, ας πούμε, ναι, ναι. Λίγο κόρη στην επιστροφή, οπότε το έχεις.
1: Είναι
0: αυτό.
1: Πάρα πολύ ωραίο δηλιάκι.
0: Είναι super.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι super. Εντάξει, το φιζεράκι που είναι. Και ενώ το έχω καιρό, έχει ξαναγίνει το καινούργιο μου παιχνίδι.
1: Okay.
0: Δηλαδή παλιά, ας πούμε.
1: Πολύ ωραίο αυτό έτσι, όταν ένα παλιό σου πετάει.
0: Ναι, ναι, γιατί μέχρι πρότινος, όπως ήταν, αυτό ταιριάζει πάρα πολύ στην κούμπια, ας πούμε. Το είχα βάλει στο πολύ γρήγορο. Okay, στα Λάτινα, ας πούμε. Αυτό θυμίζει, έχει ένα retro vibe κατάσταση, το οποίο θυμίζει 70s. Αλλά τώρα το έχω βάλει και στο αρχό και παίζω και λίγο πιο ατμοσφαιρικά τουρκικό. Σαν να είναι, ας πούμε, σάζι. Η κιθαρίτσα που έχουν πολύ φεζεράκι.
1: Μια χαρά.
0: Τι άλλο, αυτό νομίζω είναι το καλύτερο πετάλι του Γιάννη.
1: Okay.
0: Για μένα δηλαδή. Το πετυχημένο το chorus.
1: Το waterfall είναι με ειδικό. Η αλήθεια είναι ότι. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ το θεωρώ από τα top στον κόσμο. Δηλαδή,
0: και ξέρεις ότι στην αρχή αυτό το πετάλι το είχα πάρει γιατί. Κάτσε εδώ. Ήταν αυτό το σκοφιλντέ. Αυτό έτσι, ας πούμε, την κατάσταση. Και αυτό το είχα βρει και μετά λέω εντάξει. Τώρα πλέον ελάχιστα χρησιμοποιώ αυτόν τον ήχο.
1: Είναι καταπληκτικό.
0: Είναι καταπληκτικό πετάλι. Και μετά το Flint, το οποίο είναι για βαθάκι και έχει πάρα πολύ ωραίο τρέμολο.
1: Το είχαμε κάνει demo αυτό παλιά. Premiere Guitar, κοιτάξτε πότε ήταν, δεν θυμάμαι. Παλιά, φίλε. Όταν είχε βγει. Χρόνια, τι μου θύμισες. Μια χαρά σε βρίσκω. Και αυτό το setup σου είναι και στα session και στις μπάντες.
0: Κοίταξε, πολλές φορές στα session χρησιμοποιώ. Βγάζω στέρεο από εδώ και το ένα φεύγει σε ένα έξτρα βάθος τύπου pad, ανοιχτό τεράστιο, το οποίο το έχει χολύπτει στο χέρι. Γιατί υπάρχουν κάποιες φορές που είναι μελωδίες, οι οποίες δεν θέλω να χάνω την ατάκα λόγω του reverb, αλλά το έχει ο άλλος από πίσω, ας πούμε.
1: Και το δουλεύει.
0: Και το δουλεύει έτσι. Τι άλλο. Έχω ένα άλλο πεταλάκι το οποίο δεν θυμάμαι πώς το λένε, Fairfield, νομίζω λέγεται η εταιρεία, που είναι ένα φίλτρο. Το οποίο χρησιμοποιώ πολλές φορές όλο στρέ. Τι άλλο. Και ένα οκτάβερ καμιά φορά χρησιμοποιώ και στην Εφέλη και χρησιμοποιώ και στο τελεβίζιο, το οποίο κάνει αυτό το. Άμα παίζει και λίγο τάι-τάι, το κάνει λίγο κλαρίνο.
1: Δεν θα βλέπεις ποτέ τον εαυτό σου να πηγαίνει σε ψηφιακή λα, ε.
0: Εσύ...
1: Δεν μπορώ να σε φανταστώ τώρα εγώ με κανένα quad cortex, εσένα δηλαδή.
0: Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό που μου λες, φαντάζομαι.
1: Αλήθεια, λες.
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
1: Είσαι από αυτούς που δεν έχουν ξεφύγει από αυτό. Τι λες τώρα, φίλε. Κοίταξε, θα σου πω. Δεν είμαι ενάντια. Έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα και αντιλαμβάνομαι γιατί πολλοί κόσμος το έχει κάνει. Δηλαδή, ίσως αν έρθει σε επαφή με κάποιον που το ξέρει, γιατί εγώ αυτό βαριέμαι παράδειγμα στο digital, να κάθω να ασχοληθώ να ψάξω. Αλλά άμα το κάνει. Είναι σκανδαλιστικά δελαστικό.
0: Προφανώς. Ποτέ μιλες ποτέ. Δεν ξέρεις τώρα μέχρι το χρόνο τι έχει να γίνει. Αλλά ναι, τώρα δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το.
1: Εντάξει, ναι. Κοίταξε, ο τρόπος που το κάνεις είναι πολύ οργανικός και δεν νομίζω ότι είναι του στυλ σου να μπει στις διαδικασίες. Άμα έχεις κάτι πάρα πολύ στημένο για μια πάρα πολύ συγκεκριμένη δουλειά που δεν θα κάνεις κλπ. Και ξέρεις ότι το πετάς σε μια τσάντα και έφυγες και παίζεις, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι κάτω δεν θα καταλάβουν πολλά.
0: Ξέρεις τι θα ήθελα να κάνω τώρα. Μου είχαν πει ότι υπάρχει ένα κουμπάκι που πατάς και προγραμματίζεις τα πετάλια που θα ανοίγουν και τα κλείνουν ταυτόχρονα. Αυτό μόνο μου τρώει ενέργεια. Κατάλαβες. Δηλαδή ότι αλλάζει από κόρους σε βέρς, ας πούμε, και πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά μου πάνε ότι παίζει αυτό.
1: Υπάρχουν κοντρόλες.
0: Δεν το ξέρω, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Το μάθα τώρα τελευταία αυτό.
1: Υπάρχουν πολλές λύσεις για αυτό.
0: Έχω βγει από τη σπηλιά τώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν χρησιμοποιώ κοντρόλες, να ξέρεις. Έχω δηλαδή καμιά 15 πετάλια πάνω στο board. Αλλά ενώ έχω παίξει με κοντρόλερ, να πατάς ένα κουμπί και να ανοικοκλίνουν διάφορα. Είναι πολύ βοηθητικό, αλλά νομίζω ότι έχει μια μαγεία. Άμα δεν μιλάμε για κανένα τεράστιο όσο το χαλί τώρα το board, να πρέπει να κάνεις, να ασχολείσαι με αυτό και όχι να παίζεις. Ναι. Έχει μια μαγεία λίγο το. Ακόμα και να βάλεις controller, νομίζω ότι είναι σημαντικό να αφήσεις τη δυνατότητα να μπορείς και πάλι πάνω στο gig να αλλάξεις ό,τι θες. Δηλαδή, ειδικά εσύ που. Όπως το κάνεις, ρε παιδί μου, είναι πολύ οργανικό και τη στιγμή. Μην περιορίσεις τον εαυτό σου σε συγκεκριμένα presets.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Γίνεται πάντως και με controller και να μπορείς να κάνεις αυτό που σου λέω.
0: Δεν πεις κάτι μαθαίνεις, βλέπεις τι γίνεται.
1: Εδώ για πάμε λίγο, μπορούμε να πάμε λίγο.
0: Α, εδώ πέρα βέβαια.
1: Ναι, και θέλω μπορείς να την ακούσουμε αυτή, αν δεν σε πειράζει. Λοιπόν, εγώ πρώτη φορά το βλέπω αυτό με τα rap. Δεν το ήξερα.
0: Okay.
1: Πρώτη φορά το από σένα.
0: Τους μπερντέδες, ναι. Βγάζεις τα τάστα, βάζεις τα μπερντεδάκια. Φαίνεις και ένα μάστορα να σου φτιάξει ακριβώς εδώ πέρα, να στο κουρδίσει ωραία. Mm. Έχει κουρδιστεί λίγο παχιά, δηλαδή υπάρχει κουρδίσμα αράβικο, ας πούμε, υπάρχει το τουρκικό. Τώρα αυτό είναι λίγο πιο παχυτομόριο.
1: Okay. Και αυτό δηλαδή είναι ενδιάμεσα στα τάστα και δημιουργεί τις microtones.
0: Ακριβώς. Αυτή είναι μια πρώτη επαφή μου, ρε, το να ακούσεις λίγο να κουρδίσεις, καταλαβες. Τώρα εγώ είμαι καινούργιος σε αυτά. Δηλαδή ουσιαστικά έχει ξεκινήσει ένας δρόμος τα τελευταία χρόνια. Ευτυχώς έπεσα πάνω στον Αντώνη τον Απέργη, που είναι για μένα ο αγαπημένος μου συνθέτης στην Ελλάδα γενικά. Και κιθαρίστας, καλλιτέχνης, τέλος πάντων. Και έπεσα πάνω στον δρόμο του και άκουσα κάποια live, μου έπεσε το σαγόνι. Δεν το πίστευα ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Και συνέβη με κιθάρα με τάστα. Δηλαδή με τα band, ας πούμε, έγινε αυτό. Οπότε φάγα πάρα πολύ χρόνο εκεί. Και τώρα θέλω να περάσω σε ένα επόμενο στάδιο κάποια στιγμή, άμα βρω χρόνο που λέγαμε και πριν, να πάω και στην Άνταστη και τα λοιπά, που είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
1: Άλλος κόσμος.
0: Σπάνω, και γενικά αυτό και με αυτή την κιθαρίτσα και αρχίζει σιγά σιγά να κουρδίσεις. Είναι δηλαδή, ξέρεις, ένα παιχνιδάκι σαν να βάζεις στράτα να προχωρήσεις, πριν αρχίσεις να προχωράς τα μικρά, κατάλαβες. Ναι. Είναι στράτα μου. Να κουρδίσεις λίγο με το μόριο. Και σου δίνει και δυνατότητα να παίξει σε κανένα κορντάκι. Γιατί με την άταση δεν έχει τόσο.
1: Είναι πιο δύσκολο. Εδώ πατάς πάνω.
0: Όχι, είναι κανονικά τάστο. Βλέπεις.

0: Οκ. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και από πίσω δεν σου είναι περίεργη αίσθηση?
1: Ναι, ξέρω εγώ, εντάξει, είμαι και άνθρωπος που έχω μάθει να μην βολεύω με τις
0: πατέντες.
1: Με πατέντες, κάπως έξω, ό,τι είναι, ξέρω εγώ, ναι, όχι. Δεν έχω θέμα. Εντάξει, δεν είναι για πολύ ψηλά. Υπάρχουν κιθάρες οι οποίες είναι φτιαγμένες έτσι, από την αρχή μετάστα. Απλά είναι πάρα πολύ καθαρές για τα γούστα μου. Έχω δοκιμάσει δηλαδή κανένα δύο. Τώρα αυτή έχει κάτι κάπου χαλάει και μου αρέσει εμένα αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, έχει αυτό το. Εντάξει, δεν είναι για πολλά τώρα, μην φανταστείς.
0: Από άλλα όργανα. Έχεις και άλλα όργανα.
1: Εκτός κιθαράς.
0: Όχι, όχι, άλλα όργανα κιθάρας.
1: Α, κιθάρα. Εντάξει, έχω μια στρατοκάστερ. Και κλασικούλα, ξέρω εγώ. Έχω. Δεν παίζω κλασική μουσική, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η κλασική κιθάρα όσον αφορά τα βραζιλιάνικα. Δηλαδή. Και λαϊκά βραζιλιάνικα μου αρέσουν, είναι από τα αγαπημένα μου.
0: Με άλλα όργανα έχεις μπλέξει καθόλου?
1: Με άλλα όργανα είχα ξεκινήσει λίγο με το ούτι. Αλλά νευρίαζα τόσο πολύ που ξεκουμπιζόταν τόσο γρήγορα αυτό το όργανο. Είχα νευριάσει πάρα πολύ. Τέλος πάντων, δεν κράτησε μετά, γιατί μετά δεν είχα χρόνο. Λέω τώρα μην χάσουμε χρόνο από την κιθάρα τώρα. Αν και όλα σου δίνουν.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Αυτό είναι δηλαδή ψηλό λάθος δηλαδή, που λέμε. Αλλά τέλος πάντων, είχα ξεκινήσει κάποια φάση πάλι τρομπετίτσα. Γενικά τα παράτησα όλα αυτά.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Αν δεν ήσουν κιθαρίστας που ήθελε και ο Μάγκης να ρωτήσω, τι θα ήσουν?
1: Κοίτα, νομίζω ότι το κρουστό θα μ' άρεσε πάρα πολύ. Να ήμουνα. Άρα και θα ήθελα να έχω και πληκτράς, αλλά με την έννοια του πληκτρά του συνθά. Δηλαδή να έχω ξέρεις, το μονοφωνικό αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η δουλειά. Αυτή η κατάσταση.
0: Τώρα μέσα στο άμεσο, στο κοντινό μέλλον, εμείς δηλαδή τι περιμένουμε από Άγγελο Αγγελίδη, από όλες αυτές τις μπάντες και από όλα αυτά?
1: Ωραία, λοιπόν, κοίταξε να δεις. Τώρα προσπαθούμε. Τώρα κάποια στιγμή θα βγει ένα καινούργιο συγκλάκι από Λοστρέ. Παίζει να βγει και δεύτερο συγκλάκι καπάκι από Λοστρέ, το οποίο. Θα κάνω έτσι και λίγο spoiler, μπορεί να έχει και hip hop μέσα λίγο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, το πάμε και λίγο προς τα εκεί, μας αρέσει και η κοινιά γενιά που βγαίνει τώρα, ας πούμε, και έχουν βάσει το hip hop. Δεν λέω τραπ, λέμε το hip hop έτσι συγκεκριμένα.
0: Να γίνει αυτό να σημειωθεί έτσι.
1: Εντάξει, όχι, ρε παιδί μου, όλα καλά είναι. Απλά σου λέω, εγώ δεν έχω ιδέα τι γίνεται από εκεί καθόλου. Γι' αυτό δεν μπορώ να μιλήσω όμως σπουδιά. Από αυτή την πλευρά. Και ετοιμάζουμε καινούριο. Έχει γραφτεί ο δίσκος, ο πρώτος δίσκος Television.
0: Τέλεια.
1: Έχει γραφτεί. Τώρα είμαστε στα edits, mix κτλ. Που νομίζω θα πάει καλά αυτό. Και επίσης έχουμε. Τώρα θέλουμε. Υπάρχουν κομμάτια, υπάρχει υλικό για Πετραλώνικος. Και πάμε να δούμε και με αυτό τι θα γίνει. Γιατί ο Κωνσταντίνος γκρινιάζει να κάνω τα άλλα και δεν κάνω Πετραλώνικος. Και λέει μισογαμμένος του μπάντες μου λέει και μου λέει ειρωνικά, κατάλαβες.
0: Ένα δίκιο το έχει. Άρα περιμένουμε πρώτα Λοστρέ.
1: Περιμένουμε πρώτα Λοστρέ επειδή είναι συγκλάκια.
0: Ναι.
1: Το πιο ναι.
0: Τι ωραία. Και θα μπορέσουμε δηλαδή να σας δούμε με όλα τα σχήματα αυτά στην Αθήνα.
1: Ναι, μωρέ, εννοείται. Καλά, τους λέω, έχουμε γίνει μεντανή τώρα. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Όπου όποια πέτρα σηκώσεις υπάρχει Αγγελίδης από κάτω και παίζει. Δεν είναι, είναι πλέον η κατάσταση που με κοροϊδεύουν.
0: Στα social media τα ανεβάζετε όλα πότε, πού και λοιπά.
1: Ναι,
0: στα
1: social media ανεβαίνουν τα πάντα.
0: Οπότε και στο δικό σου το προσωπικό, και στο Instagram και στο Facebook.
1: Ναι, παιδί μου, δεν έχει επιλογή καμία. Τελείωσε. Δεν υπάρχει. Δεν έχει καμία επιλογή να δεν υπάρχει. Ότι σου έρχεται στη μάπα κανονικά. Δεν είναι.
0: Τέλεια.
1: Δεν γίνεται.
0: Ξέρεις τι είναι από τα πιο όμορφα χαρακτηριστικά του στα δικά μου μάτια που κάνετε? Είναι η συνεργατικότητά του. Είναι το πώς αυτό είναι ένα αποτέλεσμα σύμπραξης ανθρώπων που είναι και πολύ αφοσιωμένοι. Είναι, ξέρεις, σέβονται πολύ ένα τον άλλον. Γενικά αυτό το αίσθημα κοινότητας είναι πολύ όμορφο γύρω από και το στυλ της μουσικής αυτής και αυτού που κάνετε εσείς εδώ.
1: Είναι ακριβώς όπως το είπες και γι' αυτό επίσης είμαι πολύ χαρούμενος που έχει συμβεί και πιστεύω ότι έχουν συμβάλει Λοστρέ σε αυτό. Ότι όταν ξεκινήσαμε, π.χ. το 2012, ήταν πολύ σημαντικό που σε γειτονιές όπως το Μεταξουργείο, όπως τα Πετράλωνα, όπως συνέβαιναν τέτοια λαϊβάκια με πρωτότυπη original μουσική που βγαίναμε εμείς πιτσιρικάδες και κάποιες άλλες μπάντες σιγά σιγά ορχιστρικές και κάνανε αυτό το πράγμα και το κάνανε να είναι λαϊκό, με την έννοια του λαϊκού ότι μπορεί να έρθει κάποιος να το παρακολουθήσει χωρίς να κοιτάει εκλεπτισμένα π.χ. την τεχνική του καθενός, χωρίς να έχει αναγκαστικά να πληρώνει είσοδο, που δεν είναι κακή είσοδο, εννοείται η είσοδο.
0: Προφανώς, πρέπει να βγαίνουν.
1: Απλά σου λέω το λαϊκό του πράγματος, ότι τότε μπορεί να παίρνει και κάποιος από τον δρόμο και να το άκουγε. Ήταν και άλλες εποχές. Τώρα είναι πολύ δύσκολο τα μαγαζιά να παίξουν μουσική, δυστυχώς. Και αυτό έφερε ένα κοινό και το κοινό έγιναν μπάντες όταν ασχολείται. Και πήρανε και παράδειγμα, όχι μόνο από εμάς, Μολ Πλαγκάρ, πολύ πιο παλιά, δεν το συζητάμε. Και έγινε, υπάρχει μια κοινότητα το οποίο αφορά 30 άτομα, να σου πω τώρα. Που κάνουν μπάντες ο ένας με τον άλλον και βγαίνουν και παίζουν σε συνθήκες που μπορεί να σε δει ο καθένας να πάρει κάτι, να έρθουν οι πιτσιρικάδες να μπουν στη διαδικασία αυτή.
0: Να είναι προσβάσιμο.
1: Να είναι προσβάσιμο και να προτείνει και καινούριο συνέχεια. Καταλαβαίνεις, να υπάρχουν, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές μπάντες. Τσιταλή, ας πούμε, θα έλεγα, η Soul Peanuts, θα έλεγα που είναι φίλοι. Δηλαδή συμβαίνει, ξέρεις, τώρα θα δεν λέω πολύ γιατί θα ξεχάσω και πολλούς, αλλά γίνονται πραγματάκια τέτοια.
0: Και παρατηρώ και τη νεότερη γενιά μουσικών να είναι και πάρα πολύ ωραίοι παίχτες. Και drummers και μπασίστες και κιθαρίστες. Δηλαδή όλο αυτό είχα πάει τότε τις προάλλες να δω τον Πολυχρόνο που έπαιζε με τον Ανδρέου, τον Μπαλταζάνη
1: και
0: τον Βάστορα Τύμπανα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, δηλαδή η προηγούμενη γενιά, η καινούργια γενιά, παίξιματάρες και φοβερά. Όλο αυτό και στο χώρο που περιγράφεις. Είναι πολύ ωραίο το ότι υπάρχουν παιδιά που κάνουν τόσο ωραία δουλειά και είναι τόσο ωραίοι παίχτες και τόσο μουσική. Και όλα.
1: Αυτό και νομίζω ότι έχει πάει και το vibe προς το συνεργατικό έτσι κι αλλιώς και μες στη μουσική. Δηλαδή δεν είναι ωραίοι παίχτες για να είναι ωραίοι παίχτες, αλλά για να εξυπηρετήσουν ένα μουσικό σύνολο. Κατάλαβες και να πάει κάπου η μπάντα. Αυτό.
0: Γενικότερα εντάξει, είναι μέσα στα αισιόδοξα πράγματα αυτού του κόσμου που ζούμε, όπως πηγαίνει. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Φανταστικά, πέρασα υπέροχα.
0: Και εγώ πέρασα υπέροχα και εμείς πέρασαμε υπέροχα. Αυτό το jam δεν θα το ξεχάσω ποτέ, αλήθεια. Και ανυπομονώ να σας δω live, ανυπομονώ για καινούργιο ολοστρές single που θα βγει, ανυπομονώ για Λοσπετραλόνικος, για τελεβίζιο και για άμα σε πετύχω πουθενά και με την Εφέλη Φασούλη και
1: ωραία,
0: με τον Μαραβέγια και παντού.
1: Μακάρι.
0: Και θα έρθω και μούρμου να.
1: Εννοείται.
0: Για καφέ που δεν πίνω.
1: Για αβοκάντο.
0: Για αβοκάντο τόστ. Τέλεια, μια χαρά. Αγγέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, φίλε μου, να είσαι καλά.
0: Σε εκτιμώ πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Οι Lunatics, η κορυφαία ελληνική Pink Floyd Tribute Band, μετά από συνεχόμενες sold-out εμφανίσεις, επιστρέφει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας για ένα καθηλωτικό οπτικο-ακουστικό σόου που δεν πρέπει να χάσετε. Lunatics, the Greek Pink Floyd Tribute Band. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
4: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
7: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε διχάδικο και δεν προλαβαίνει.
8: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
9: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
10: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
11: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
12: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
13: Όχι άλλο καρβουνό.
14: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
15: Θέλω να βοηθήσω. Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
16: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
17: Κέντρο, δηλώνω, έλαξη, πυροφύλαξη.
18: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
19: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
20: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
21: Καλά, σοβαρά το εννοείς.
22: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
21: Γιατί με αφήσεις εδώ, μου λες.
22: Γιατί μας αφορά.
21: Εμά.
22: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
21: Όχι.
22: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
21: Ένα μορτωρό έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
23: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
24: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο, από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Η Ελλάδα στον κόσμο, όπως κάθε Δευτέρα, με τον κύριο Νότι Μαριά, πρώην Ευρωβουλευτή και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κύριε Μαριά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Η Ελλάδα στον κόσμο δεν φαίνεται να πηγαίνει και τόσο καλά και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με ένα θέμα με το οποίο εσείς είχατε ασχοληθεί επισταμμένος πριν δύο εκπομπές, αν θυμάμαι καλά, δύο-τρεις εκπομπές. Το θέμα της Ουκρανίας. Έχουμε αυτή την υπόθεση με το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε τυχαία από ψαράδες στη Λευκάδα και το εκνευριστικό και προκλητικό, για να μην το χαρακτηρίσω κάπως διαφορετικά, είναι ότι ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών αρνείται να απαντήσει στις κλήσεις του κυρίου Γεραπετρίτη. Και ακόμα πιο εξοργιστικό είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν το καταγγέλει.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Να πούμε ότι σύμφωνα με δηλώσεις του κυρίου Δένδια, το ντρόουν αυτό θεωρείται ότι είναι ουκρανικό, επομένως έχουμε μια επίσημη τοποθέτηση της κυβέρνησης και μάλιστα από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ο κύριος Γεραπετρίτης, όπως είπατε, επιχειρεί απεγνωσμένα να επικοινωνήσει με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας που αρνείται και επομένως νομίζω ότι από εδώ και πέρα χρειάζεται μια πάρα πολύ σκληρή στάση. Πρώτον, να καλέσει ο κύριος Γεραπετρίτης τον πρέσβη της Ουκρανίας στην Ελλάδα και να του επιδώσει την επίσημη διαμαρτυρία. Και δεύτερον, ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος είναι αρμόδιος για το χειρισμό του δανείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία, και το λέω αρμόδιος ως Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδος, δεν μπλέκω τη θέση του ως Προέδρου του Eurogroup, να προχωρήσει σε διαδικασίες τέτοιες ούτως ώστε η Ελλάδα να μην δώσει τις εγγυήσεις που χρειάζονται. Διότι για να μπορέσει να βγει στις αγορές η Ευρωπαϊκή Ένωση και το δάνειο της Ουκρανίας, το οποίο σε πρώτη φάση θα είναι 45 δισεκατομμύρια, το σύνολο είναι 90 δις, θα χρειαστεί η Ελλάδα να δώσει κρατικές εγγύησεις. Οι συνολικές κρατικές εγγύησεις της Ελλάδος θα είναι κοντά στο 1,200 με 1,300, 1 δις δηλαδή 200 ή 300 εκατομμύρια. Επομένως θα πρέπει σε πρώτη φάση η Ελλάδα, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το δάνειο, να δώσει κρατικές εγγύησεις της τάξης των 600 με 700 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία είναι δεδομένο ότι δεν μας περισσεύουν. Να αρνηθεί λοιπόν εν προκειμένου η Ελλάδα να χορηγήσει τις κρατικές εγγύησεις και να δείτε πώς θα βγει στο τηλέφωνο αμέσως όχι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, αλλά θα παίρνει τηλέφωνο ο ίδιος ο Ζελένσκι, διότι στην πράξη θα μπλοκαριστεί το δάνειο στην Ουκρανία. Μόνο έτσι, με αποφασιστική στάση, μπορεί να καταλάβουν οι του Κιέβου ότι η Ελλάδα θα πρέπει να σταθεί και θα σταθεί, αν σταθεί βέβαια, στο ύψος των περιστάσεων. Ήδη έχουμε δώσει πάρα πολλές εγγυήσεις στην Ουκρανία, έχουμε συνενέσει σε όλες τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, τους έχουμε δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό και αυτοί μας αντιμετωπίζουν με σκαιότατο τρόπο. Αρνούνται, όπως είδατε, ο Ζελένσκι να καταγγείλει την Τουρκία για την εισβολή που έκανε η Τουρκία στην Κύπρο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πλέον τελειώσαν τα ψέματα και χρειάζεται αποφασιστική στάση εκ μέρους της Ελλάδος.
0: Τώρα, μια και αναφέρατε την Τουρκία, έχουμε μπροστά μας αυτό το νομοσχέδιο που θα φέρει ο κύριος Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα. Έχει δημιουργηθεί το κλίμα μέσω διαρροών σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Έχουν βγει διάφοροι Τούρκοι αναλυτές. Πρέπει να το θεωρούν μάλλον δεδομένο ότι αρχές Ιουνίου θα κατατεθεί αυτό το νομοσχέδιο. Τι κάνουμε?
1: Καταρχάς να πω ότι μπορούμε την άλλη εβδομάδα να αναλύσουμε το θέμα αυτό, γιατί έχει εξελίξεις. Απλά το μήνυμα προς την Τουρκία πρέπει να είναι συγκεκριμένο. Δηλαδή η Ελλάδα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να σταματήσει να συνενεί σε οποιοδήποτε χρηματοδοτήσεις της Τουρκίας. Ήδη συζητείται ο προϋπολογισμός για την επόμενη επτάετία, 2027-2034. Εκεί υπάρχουν κονδύλια για την Τουρκία και η Ελλάδα πρέπει να βάλει βέτο, να διαγραφούν αυτά τα κονδύλια και να μην πάρει φράγκο ο Ερντογάν και η παρέα του. Και από εκεί και πέρα σε όλες τις άλλες πολιτικές, γιατί κάθε μέρα υπάρχουν θέματα για την Τουρκία και ψηφίζει η Ελλάδα, σε αυτά τα θέματα να είναι αρνητική. Και στέλνοντας ένα μήνυμα αποφασιστικό, να αρχίσουν οι έλεγχοι στα τουρκικά φορτηγά στους κήπους. Είδατε τι έγινε όταν οι αγρότες μπλόκαραν τα σύνορα, είχαν δημιουργηθεί ουρές τουρκικών φορτηγών αρκετά μεγάλες, η Ελλάδα να ελέγξει πλέον αναλυτικά όλα τα φορτηγά, τα τουρκικά που εισέρχονται στη χώρα, θα φτιαχτεί μια ουρά μέχρι την Αδριανούπολη και δεύτερον, και πιο πέρα μέσα στην Τουρκία, στις άλλες περιοχές εκεί που συνδεόμαστε με τους Κύπρους, αλλά και στην Αδριανούπολη να μπλοκάρουμε επάνω στις Καστανιές, νομίζω, εκεί τα σύνορα, και να γίνονται και συνεχή έλεγχη των τουρκικών φορτηγών που είναι καρμανιόλες και υπάρχουν μέσα στην Εγνατία. Να θυμίσω ότι οι εξαγωγές της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κοντά στα 45 με 50 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων το 50% μεταφέρεται με φορτηγά. Ας τους κλείσουμε λοιπόν το δρόμο, ας ψάξουν να βρουν άδειες διέλευσης από τη Βουλγαρία και να δείτε αν από εκεί και πέρα θα είναι τόσο αποφασιστικός ο Ερντογάν να περάσει το νομοσχέδιο αυτό. Και φυσικά είναι απλή η κίνηση 12 μίλια εδώ και τώρα να προχωρήσει η Ελλάδα στην ανακήρυξη, όπως και μονομερός στην ανακήρυξη ΑΟΣ καθάπασα την ελληνική επικράτεια. Αν τα κάνουμε όλα αυτά, θα δείξουμε αποφασιστική στάση. Αλλιώς θα περιμένουμε και θα παρακαλάμε τον Ερντογάν και θα τρέχουμε πίσω από την Τουρκία.
0: Θα το συζητήσουμε, όπως είπατε, στην επόμενη εκπομπή. Ίσως πρέπει να πάρουν ένα μήνυμα και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι εντός εισαγωγικών, γιατί εδώ διαβάζουμε σχεδόν κάθε μέρα δουλειές που κλείνουν με την Τουρκία, εξοπλιστικές δουλειές και μεγάλες δουλειές.
1: Διότι η Ελλάδα δεν έχει φροντίσει να κάνει τις αντίστοιχες κινήσεις. Ας το αφήσουμε για την άλλη εβδομάδα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: για να μπούμε στη σημερινή εκπομπή που είναι αρκετά σοβαρό το θέμα.
0: Η συνάντηση του Τραμπ με τον κύριο Σι είχε πολύ έντονο, θα έλεγα, να το πω τώρα, ελληνικό χρώμα, γιατί ακούσαμε περί παγίδας του Φικηδίδη.
1: Ναι, και θέλω να επικεντρωθούμε σε αυτό, διότι γράφτηκαν κάποια πράγματα στις εφημερίδες, αλλά καλό θα είναι να αναλύσουμε όλη αυτή τη διάσταση. Εδώ φαίνεται και η μεγάλη δύναμη που έχει η Ελλάδα, αυτό που ονομάζεται ήπια ισχύς, soft power, διότι σε όλο τον κόσμο πλέον όσοι δεν ήξεραν τον Θουκυδίδη τον έχουν μάθει και επίσης έχουν μάθει και για την αρχαία Ελλάδα και για τον Πελοποννησιακό πόλεμο και για την μάχη τότε της Σπάρτης με την αρχαία Αθήνα. Και νομίζω ότι στο κομμάτι αυτό η Ελλάδα πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό που ονομάζεται ήπια ισχύς, να προχωρήσει σε ακόμη πιο στενή συνεργασία με την Κίνα σε θέματα που έχουν σχέση με την ήπια ισχύ αλλά και γενικότερα με την οικονομία. Και βλέπω τώρα, ασθμένοντας και ο Κώστας ο Καραμαλής, βλέποντας το κλίμα που υπάρχει με τον Τραμπ και την αλλαγή που έκανε σε σχέση με την Κίνα, έκανε και αυτός μια τοποθέτηση και ομιλία. Θυμήθηκε και τη δικιά του πολιτική για τα θέματα συνεργασιών με την Κίνα, τον Πειραιά κτλ. Νομίζω ότι η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Τώρα, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με την παγίδα του Θουκυδίδη και τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Είπε τις εξής φράσεις ο πρόεδρος της Κίνας, ο Σι Τζινπινγκ, μιλώντας και απευθυνόμενος στον Τραμπ και είπε «Μπορούν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να ξεπεράσουν τη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη και να δημιουργήσουν ένα νέο παράδειγμα σχέσεων μεταξύ των μεγάλων χωρών» ήταν από τα ερωτήματα που έθεσε. Στα ελληνικά μεταφράστηκε «οι σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων». Δεν χρησιμοποίησε ο Σι Τζινπινγκ τη λέξη «μεγάλες δυνάμεις», αλλά «μεγάλες χώρες». Είναι αρκετά προσεκτική στην Κίνα, στη χρήση ορισμένων λέξεων, γιατί «μεγάλες δυνάμεις» σημαίνει ότι έχεις την πολιτική των ισχυρών και μεγάλων δυνάμεων και περιθωριοποιείς τις υπόλοιπες χώρες. Ο Τραμπ δεν ξέρω τι απάντησε, δεν απάντησε αμέσως στο θέμα αυτό, ενδεχόμενα να μην ήταν ενημερωμένος, αλλά άρχισε μια ολόκληρη συζήτηση για το τι σημαίνει η παγίδα του Θουκυδίδη. Και εδώ θέλω τώρα να διαβάσω μια κουβέντα από το έργο του Θουκυδίδη, στο οποίο πατούν αυτοί οι οποίοι μιλούν για την παγίδα του Θουκυδίδη, και να αναλύσουμε τις απόψεις του Γκράχαμ Άλισον. Αυτός ήταν ο Αμερικανός καθηγητής Πανεπιστημίου του Harvard, του Kennedy School, ο οποίος έχει θέσει στην Διεθνή Βιβλιογραφία το ζήτημα αυτό. Η φράση του Θουκυδιδή από τον Πελοποννησιακό πόλεμο είναι η εξής. Η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που αυτή ενστάλλαξε στη Σπάρτη έκανε τον πόλεμο αναπόφευκτο. Δηλαδή ο Θουκυδίδης λέει, αφού εξηγεί βέβαια και πολλές άλλες αιτίες που υπήρξαν, αλλά κατά αυτόν η σημαντική αιτία της σύγκρουσης της αρχαίας Σπάρτης με την αρχαία Αθήνα ήταν ότι η Σπάρτη την εποχή εκείνη ήταν μια κρατεά δύναμης και έχουμε την συνεχή άνοδο της Αθήνας, είναι η νέα δύναμη η οποία διαμορφώνεται, που αμφισβητεί την κυρίαρχη δύναμη που είναι η Σπάρτη και επομένως η άνοδος της Αθήνας που αμφισβητεί την ισχύ της Σπάρτης οδήγησε στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Αυτή τη φράση χρησιμοποίησε ο καθηγητής Γκράχαμ Άλισον για να μιλήσει για την παγίδα του Θουκυδίδη και να πει πλέον ένα νέο αφήγημα για τις διεθνείς σχέσεις. Δηλαδή, να θέσει το ερώτημα υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις δύο μεγάλες χώρες μπορούν να καταλήξουν σε πόλεμο όταν υπάρχει μια κυρίαρχη δύναμη και όταν ταυτόχρονα έχουμε μια ανερχόμενη δύναμη που την αμφισβητεί. Αυτό είναι το κυρίαρχο ερώτημα που έθεσε ο Γκράχαμ Άλισον. Να πω δύο κουβέντες για τον Γκράχαμ Άλισον. Σας έχω στείλει και μια-δυο φωτογραφίες, τις οποίες μπορούμε να δείξουμε στους τηλεθεατές μας. Ο Γκράχαμ Άλισον γεννήθηκε το 1940, επομένως έχει και αυτό στα χρονάκια του, αλλά είναι ενεργός διότι αυτές τις ημέρες, από την ώρα που ο Σίζι Πίγκ αναφέρθηκε στην λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη, του πήραν συνέντευξη και έδωσε και συνέντευξη στο CBC, σε άλλα αμερικανικά δίκτυα, στο NBC μάλλον, και αν θέλετε είναι και μια σημαντική στιγμή για ένα διανοητή το να υπάρχει ένας προβληματισμός για τη θεωρία τη δικιά του από τον Σίζι Πίγκ στη σχέση με την Κίνα. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια σημαντική αναγνώριση. Αυτός λοιπόν το βασικό στοιχείο του είναι ότι τελείωσε τις σπουδές του στο Χάρβαρντ το 1962, έκανε μεταπτυχιακά στην Οξφόρδη σαν υπότροφος του σχεδίου Μάρσαλ το 1964 και τελείωσε το διδακτορικό του το 1968 στο Χάρβαρντ και είχε καθηγητή του τον Κίσιγκερ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι υπάρχει και μια συζήτηση, συνέντευξη του Κίσιγκερ με τον Γκράχαμ Άλισον για την παγίδα του Θουκυδίδη, όπου ο Κίσιγκερ, αν θέλετε, είναι αρκετά θετικός στις απόψεις του Άλισον και μιλάει με κολακευτικά λόγια. Από το 1977 στο 1989 ήταν πρίτανης στο Kennedy School του Πανεπιστημίου Harvard. Το 1991, είναι σημαντικό, σας έστειλα επίσης μια φωτογραφία, συνεργάστηκε με τον Ρώσο οικονομολόγο Γιαβλίνσκι. Είμαστε στην εποχή που η τότε Σοβιετική Ένωση περνάει σιγά σιγά στην εποχή του Γκορμπατσόφ και άρα στην ελεύθερη αγορά. Ο Γιαβλίνσκι ήταν από τους μεγάλους οικονομολόγους που διαμόρφωσε το πρόγραμμα των 500 ημερών για τη μετάβαση της Σοβιετικής Ένωσης τότε στην ελεύθερη οικονομία. Και μαζί με τον Άλισον διαμόρφωσαν ένα οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Γκορμπατσόφ στους G7 για την συνεργασία τότε της Περεστρόικας, το πούμε για να καταλαβαίνομαστε, με τη Δύση. Άρα λοιπόν εμπλέκεται σε θέματα πολιτικής και πρακτικής πολιτικής ο συγκεκριμένος. Επίσης από ό,τι είδα σε συνεντεύξεις του, γιατί αυτές τις μέρες ασχολήθηκα αρκετά, είχε δηλώσει ότι ήταν και στο επιτελείο του Ρέιγκαν και διαπραγματευόταν τη συζήτηση με τη Σοβιετική Ένωση για τον αφοπλισμό. Επομένως παίζει σημαντικό ρόλο. Το 1993-94 είναι βοηθός υπουργός άμυνας του Κλίντον και αναλαμβάνει το ντοσιέ να συζητήσει με τη Ρωσία, την Ουκρανία και τις άλλες χώρες της τότε πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Έχει γράψει το 1971 σε μικρή ηλικία ένα βιβλίο το οποίο ονομάζεται, ο τίτλος είναι «Η ουσία της απόφασης εξηγώντας την κρίση των πυράβλων της Κούβας». αναλύει υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις διαμορφώθηκε η κρίση στην Κούβα, πώς παρότι οι ηγέτες μπορούν να παίξουν ρόλο, μπορεί να καθοδηγηθούν από τα συμφέροντα, από τη γραφειοκρατία και να πάμε σε κρίση, να πάμε και σε πόλεμο. Και επομένως, αν θέλετε, ασχολείται με τα θέματα των διεθνών σχέσεων. Και ερχόμαστε στο ρεζουμέ. Το 2012 γράφει ένα άρθρο στους Financial Times και λέει το άρθρο: στις επόμενες δεκαετίες το κυρίαρχο ερώτημα θα είναι αν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεφύγουν από την παγίδα του Θουκυδίδη. Και εκεί λοιπόν θέτει το θέμα και λέει ότι η ισχυρή χώρα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα όμως είναι μια χώρα που βρίσκεται σε ανωδική πορεία και εκτιμά ότι στα επόμενα χρόνια, γιατί αρχίζει και μελέτες, θα μπορέσει η Κίνα ενδεχόμενα να ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και άρα από την ώρα που η Κίνα θα μπει σε τροχιά να αντικαταστήσει, κατά τη γνώμη του Άλισον πάντα, τις Ηνωμένες Πολιτείες ως κυρίαρχη δύναμη, η κυρίαρχη δύναμη θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια ή θα αντιδράσει όπως η Σπάρτη απέναντι στην αρχαία Αθήνα και θα έχουμε πόλεμο. Αυτό το εμφανίζει και μιλάει για την παγίδα του Θουκυδίδη, εγκαθιδρύει αν θέλετε την ορολογία αυτή και αρχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο στις κινέζο-αμερικανικές σχέσεις. Παραμονές της συνάντησης το 2015 το Σεπτέμβριο είναι η συνάντηση του Ομπάμα τότε με τον Σι Τζιπίνγκ, γράφει ένα άρθρο στο Atlantic πάλι για την παγίδα του Θουκυδίδη και αν οδηγούνται σε πόλεμο η ΗΠΑ και η Κίνα. Δηλαδή διαμορφώνει το πολιτικό κλίμα της συνάντησης του Ομπάμα με τον Σι Τζιπίνγκ. Εν συνεχεία έχουμε συνάντηση Σι Τζιπίνγκ-Τραμπ τον Απρίλιο του 2017 με τον Τραμπ να είναι αρκετά επιθετικός απέναντι στην Κίνα. Επαναφέρει ξανά το θέμα αυτό και εκδίδει πλέον το βιβλίο του στις 30 Μαΐου του 2017 με τον τίτλο αυτό. Δηλαδή οδηγούνται σε πόλεμο οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Κίνα και μπορούν να αποφύγουν την παγίδα του Θουκυδίδη. Αυτό το βιβλίο τώρα, σας έστειλα και το εξώφυλλο, θα το δείξω σε το control, μεταφράζεται στην Κίνα στα κινέζικα το 2019 και αξιοποιεί η Κίνα, είμαστε στην εποχή του Τραμπ τώρα έτσι, αξιοποιεί η Κίνα τις θέσεις του Άλισον, ο οποίος λέει δεν είναι δεδομένο ούτε αν θέλετε απαραίτητο δύο δυνάμεις να φτάσουν στον πόλεμο. Μπορεί ενδεχόμενα υπό όρους και προϋποθέσεις να μην έρθουν σε σύγκρουση. Δηλαδή η άνοδος μιας δύναμης και η αμφισβήτηση της κυριαρχίας της άλλης δύναμης δεν σημαίνει κατά τον Άλισον και το βιβλίο του ότι νομοτελειακά θα πάμε σε πόλεμο. Μπορεί και να μην πάμε σε πόλεμο. Τη λέξη αυτή μπορεί και να μην πάμε σε πόλεμο και αναλύει το βιβλίο του και θα το πούμε ποιο τι λέει το βιβλίο. Αξιοποιεί πλέον η Κίνα απέναντι στον Τραμπ το 2019 και λέει δεν είναι απαραίτητο να συγκρουστούν οι δύο μεγάλες δυνάμεις, μπορούν να συνυπάρξουν στην επόμενη φάση. Αυτό αξιοποιείται σημαντικά από την κινέζικη πλευρά. Το βιβλίο αυτό κυκλοφορεί και στα ελληνικά. Όσοι φίλοι θέλουν μπορούν να το βρούνε. Έχει εκδοθεί το 2020 και λέγεται «Σε τροχή πολέμου μπορούν ΗΠΑ και Κίνα να αποφύγουν την παγίδα του Θουκυδίδη». Εκδόσεις, ελληνικές εκδόσεις. Άρα λοιπόν όσοι θέλουν να δουν κάτι παραπάνω μπορούν να δουν αυτό το βιβλίο. Τι μελέτησε λοιπόν ο συγκεκριμένος? Έχει μελετήσει 16 περιπτώσεις όπου μία ανερχόμενη δύναμη αμφισβητεί την κυρίαρχη δύναμη. Και από τις 16 περιπτώσεις βρήκε ότι στις 12 είχαμε πόλεμο. Υπήρξαν όμως και 4 περιπτώσεις ιστορικά τα τελευταία 500 χρόνια που δεν είχαμε πόλεμο. Ερωτάται τώρα ο Κίσιγκερ με την έκδοση του βιβλίου να πει δύο λέξεις για το βιβλίο και λέει το εξής καταπληκτικό. Εύχομαι, λέει, οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας να είναι η πέμπτη περίπτωση η οποία και δεν οδήγησε σε πόλεμο. Και δεν θα ήθελα να είναι η 13η περίπτωση όπου είχαμε πόλεμο είχαμε πόλεμο στον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων. Να μείνω λίγο στον Κίσιγκερ, γιατί αυτός ο Γκράχαμ Άλισον επηρεάζεται από τον Κίσιγκερ. Και να πούμε, σας έστειλα ένα άρθρο που είχατε δημοσιεύσει στο Μιλιτέρ, μπορεί να το δείξει το Κοντρόλ, με αφορμή το θάνατο του Κίσιγκερ και την πολιτική του πινκ πονγκ, στην οποία αναφέρθηκε ο Σι Τζιπινγκ, διότι αμέσως μετά την πρώτη αποστροφή για την παγίδα του Θουκυδίδη, ο Σι Τζιπινγκ αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Νίξον στο Πεκίνο και στην έναρξη των Κινέζο-Αμερικανικών σχέσεων. Να θυμίσουμε λοιπόν, το είπαμε και στην άλλη εκπομπή, ότι η Κίνα ήταν σε μεγάλη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και η Ρωσία, με αφορμή το θέμα της Φορμόζας, δηλαδή σημερινή Ταϊβάν. Διότι τότε είχαν δεχτεί στο Συμβούλιο, είχαν δεχτεί στα Ηνωμένα Έθνη και στο Συμβούλιο Ασφαλείας τη Φορμόζα και όχι την λαϊκή Κίνα του Μάο. Υπήρχε λοιπόν μια σύγκρουση τουλάχιστον 25 χρόνων και παραπάνω των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα. Και ο Κίσιγκερ, στη συνέντευξη που έδωσε και στη συζήτηση που είχε με τον Γκράχαμ Άλισον, στην οποία αναφέρθηκα πριν, λέει ότι πήγε μυστικά στο Πεκίνο στις 9 Ιουλίου του 1971, είχε 2 μέρες συζήτηση μυστική με τον Τσου Ενλάι, ο οποίος τότε ήταν ο πρωθυπουργός της Κίνας και ο δεύτερος στη τάξη μετά τον Μάο Τσετούγκ, και προετοίμασε τη συνάντηση Νίξον-Μάο Τσετούγκ, η οποία έγινε στο διάστημα η επίσκεψη του Νίξον 21 με 28 Φεβρουαρίου του 1972. Τότε αρχίζουν οι Κινέζο-Αμερικανικές σχέσεις και εξομαλύνονται. Ο Νίξον συναντάει στο Πεκίνο στις 21 Φεβρουαρίου το Μάο Τσετούγκ. Στη συνέχεια με τον Τσου Ενλάι κάνει 6 διασκέψεις στο διάστημα 21 με 26 Φεβρουαρίου του 1972 και υπογράφεται στις 27 Φεβρουαρίου του 1972 η διακήρυξη της Σαγκάης, στην οποία αναφέρθηκε και ο Σι Τζιπινγκ ξανά. Και τι είπε? Ότι η διακήρυξη της Σαγκάης αναγνωρίζει ότι υπάρχει μία μόνο Κίνα. Δεν υπάρχουν δύο Κίνες. Δεν υπάρχει δηλαδή η Κίνα και η Ταϊβάν. Υπάρχει η Κίνα και η Ταϊβάν είναι μία επαρχή, αν θέλετε, της Κίνας, η οποία ναι μεν σήμερα δεν είναι ενσωματωμένη, αλλά κάποτε πρέπει να ενσωματωθεί. Αυτή είναι η βασική θέση που υπενθύμησε ξανά ο Σι Τζιπινγκ στον Τραμπ και του είπε, άκουσε να δεις, αυτά που κάνετε και την εποχή του Μπάιντεν και τώρα να θέλετε να στηρίξετε την ενδεχόμενη ανεξαρτησία της Ταϊβάν είναι κόκκινη γραμμή για την Κίνα. Υπάρχει μόνο μία Κίνα, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, η Ταϊβάν ανήκει στην Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν να εξοπλίζουν την Ταϊβάν. Και εδώ, μετά τη συνάντηση, έχουμε δήλωση του Τραμπ, ο οποίος λέει σε αυτούς που επιθυμούν ανεξαρτησία της Ταϊβάν, την Ταϊπέ, και λέει, ξέρετε κάτι, ξεχάστε τα αυτά και θα δούμε παρακάτω τι θα γίνει. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό και ξεκινάει από το 1972. Γι' αυτό λοιπόν ο Σι Τζιπινγκ έρχεται και στην τοποθέτησή του προς τον Τραμπ του λέει, αυτές είναι κόκκινες γραμμές και υπάρχει μια πολιτική η οποία ισχύει από το 1972 και την έχετε δεχτεί ως Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στην Ταϊβάν. Γυρνάω τώρα στον Γκράχαμ Άλισον και στις περιπτώσεις που έψαξε και βρήκε την παγίδα του Θουκυδίδη. Η πρώτη λοιπόν περίπτωση είναι η σύγκρουση αρχαίας Αθήνας και Σπάρτης, αρχαίας Σπάρτης, τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Η δεύτερη περίπτωση που αναλύει στο βιβλίο του είναι η σύγκρουση της Ισπανίας των Αυσβούργων με την Γαλλία το 16ο και 17ο αιώνα. Η Γαλλία είναι η ανωδική δύναμη και αμφισβητεί την κυριαρχία της Ισπανίας, η οποία είχε προχωρήσει σε αποικίες κλπ. Η τρίτη σύγκρουση είναι ανάμεσα στην Ισπανία και στη δημοκρατία της Ολλανδίας, όπου η Ολλανδία είναι πλέον μια ανερχόμενη εμπορική δύναμη και οι Ισπανοί την αμφισβητούν. Και αυτή είναι η αιτία του εκατονταετούς πολέμου που τρώει την Ευρώπη. Η τέταρτη σύγκρουση είναι της Γαλλίας με την Αυστρία των Αυσβούργων. Εδώ έχουμε πάλι δύο μεγάλες δυνάμεις και οδηγούμαστε στον 30ετή πόλεμο. Η πέμπτη περίπτωση που εξετάζει είναι η σύγκρουση της Αγγλίας με τη δημοκρατία της Ολλανδίας, διότι η Ολλανδία είχε προηγηθεί ως αναπτυγμένη χώρα με το εμπόριο. Μην ξεχνούμε ότι η Νέα Υόρκη δεν ονομαζόταν Νέα Υόρκη στην αρχή, ονομαζόταν Νέο Άμστερνταμ, γιατί την είχαν ιδρύσει οι Ολλανδοί. Οι Άγγλοι λοιπόν, αν είναι η ανερχόμενη δύναμη, αμφισβητούν την εμπορική δύναμη της Ολλανδίας και οδηγούμαστε σε πόλεμο. Η έκτη περίπτωση που εξήτασε ήταν η σύγκρουση Βρετανίας και Γαλλίας, που φτάσαμε μέχρι και τους Ναπολεόντιους πολέμους. Η επόμενη σύγκρουση είναι της Γαλλίας με την Γερμανία και την Προσία, που φτάσαμε στον Γέρμανο-Προσικό πόλεμο, στην ήττα της Γαλλίας, στην κατάληψη του Παρισιού από τους Πρόσους και στην Παρισινή Κομμούνα το 1871 που γίνεται επανάσταση. Η επόμενη σύγκρουση που εξετάζει είναι Ρωσίας Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία είναι ανερχόμενη δύναμη. Έχουμε την εποχή του Τσάρου. Ο Τσάρος επιτίθεται στην Ιαπωνία για να ρυθμίσει τα θέματα της Σιβηρίας και έχουμε αυτόν τον πόλεμο. Επόμενος πόλεμος είναι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος με την άνοδο της Γερμανίας και τη σύγκρουση κατά της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, η οποία είναι η κρατεά δύναμη την εποχή εκείνη. Η επόμενη σύγκρουση είναι της Ιαπωνίας με τη ΗΠΑ, διότι η ΗΠΑ ελέγχουν τον Ειρηνικό και η Ιαπωνία πλέον επιθυμεί την είσοδό της πολύ πιο κυρίαρχα στον Ειρηνικό, ήδη έχει καταλάβει την Κορέα, έχει καταλάβει την Κίνα και κάνει το Pearl Harbor. Η επόμενη σύγκρουση είναι βεβαίως ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Χίτλερ, ανερχόμενη δύναμη, αμφισβητεί τη Δύση αλλά και την Εσουσουδού. Και η 12η περίπτωση είναι ο πόλεμος Αράβων και Ισραήλ το 1948. Αυτές είναι οι 12 περιπτώσεις που εξετάζει και λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είδαμε να υπάρχει πόλεμος. Και πιάνει τώρα και 4 περιπτώσεις που η διπλωματία και ορισμένες άλλες προϋποθέσεις δεν οδήγησαν σε πόλεμο. Και εδώ είναι που πατάει ο Σι Τζιπίνγκ, γιατί θα αναφερθούμε μετά στην ομιλία του, και οι Κινέζοι και το λένε στον Τραμπ. Δηλαδή το ότι σε αμφισβητούμε που είσαι κυρίαρχη δύναμη, το ότι η Κίνα μπορεί αύριο να υπερκεράσει τη ΗΠΑ, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάμε και σε πόλεμο. Αυτή είναι η θέση της Κίνας. Οι 4 περιπτώσεις είναι οι εξής. Είναι το 15ο αιώνα, όπου έχουμε την άνοδο της Ισπανίας, που αμφισβητεί την Πορτογαλία. Η Πορτογαλία έχει προηγηθεί, ήταν πιο αναπτυγμένη την εποχή εκείνη, και αμφισβητήθηκε, συγκρούστηκε με την Ισπανία, και εδώ έχουμε παρέμβαση του Πάπα και τα βρίσκουν οι δύο χώρες και τελικά δεν οδηγούνται σε πόλεμο. Η δεύτερη περίπτωση που έχει ενδιαφέρον είναι πως ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες από το 1880-90 είναι ανερχόμενη δύναμη και αμφισβητούν τη Βρετανική Αυτοκρατορία που είναι κυρίαρχη, δεν πάει σε πόλεμο. Και εδώ εξετάζει πως με τη διπλωματία οι Άγγλοι βλέπανε μεν τους Αμερικάνους να ανεβαίνουν και κατάφεραν να κάνουν υποχωρήσεις και αντί να τους έχουν αντιπάλους να είναι σε συνεργασία. Να θυμίσουμε ότι η Αγγλία τότε και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δανειοδοτήθηκε έντονα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ δεν έχουμε σύγκρουση. Η επόμενη είναι, εδώ είναι το πιο ενδιαφέρον, ο ανταγωνισμός των Ηνωμένων Πολιτειών Σοβιετικής Ένωσης χωρίς πόλεμο. Και εδώ έρχεται και λέει ο Γκράγαμ Άλισον ότι το γεγονός ότι δύο χώρες έχουν πυρηνικά είναι ένας από τους βασικούς λόγους αποτροπής του Παγκοσμίου Πολέμου. Εδώ πάνω έρχεται και η κινεζική ηγεσία, η οποία πλέον στέλνει μηνύματα και λέει, το είπε και ο Σι Τζιν Πινγκ στην ομιλία του, ότι Το να συγκρουστούν οι δύο χώρες που είναι πυρηνικές σημαίνει καταστροφή και για τις δύο χώρες και για τον πλανήτη. Άρα λοιπόν θέτει το θέμα της πυρηνικής αποτροπής τουλάχιστον η Κίνα, η ανεργόμενη δύναμη, απέναντι στην κυρίαρχη δύναμη που είναι η ΗΠΑ και που αν θυμηθούμε

0: πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε έρχεται τώρα ο Γκράγαμ Άλισον, δίνει μια συνέντευξη το 2025 και λέει θα μπορέσουν θεωρητικά οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Κίνα να τα βρουν. Αρκεί να μπορέσουν να γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις και ταυτόχρονα να ρυθμίσουν τα θέματα της οικονομίας. Να κάνω μια παρένθεση, εγώ αναλύω τις θέσεις του Γκράγαμ Άλισον.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ, γιατί μπορώ να έχω διάφορους φίλους από κάτω και να γράφουν διάφορα. Μιλώ σαν καθηγητής θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξηγώ επιστημονικά τις απόψεις του Γκράγαμ Άλισον, τις οποίες αξιοποιεί η ηγεσία της Κίνας. Τώρα, αν ο κόσμος συμφωνεί ή όχι με αυτά που λέω, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά αυτά που λέω είναι τι λέει ο Γκράγαμ Άλισον. Δεν θέλω να πω τα δικά μου, γιατί αυτός είναι πλέον το μεγάλο όνομα και αυτός είναι που παγίωσε.
1: Αυτό που έγραψε για την παγίδα του Θουκυδίδη, ναι.
0: Και που όλοι λένε γι' αυτό. Δεν θα πούμε ναι. Τα δικά μας, θα κάνουμε το. Θα λέμε τα δικά μας παραμύθια. Θα πούμε τις απόψεις που λέει ο συγκεκριμένος. Τώρα λοιπόν, από πλευράς Κίνας, αρχίζει να οικοδομείται μια τέτοια στρατηγική ούτως ώστε να στείλει τα μηνύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν πρέπει να μπουν σε μια σύγκρουση ατέρμονη για να λύσουν τις μεταξύ τους διαφορές. Και αποκωδικοποιώ τώρα την τοποθέτηση του Xi Jinping, η οποία έχει τον εξής τίτλο: επικοδομητική στρατηγική σταθερότητα. Λέει και ο Μητσοτέλης για σταθερότητα, αλλά έχει και άλλη λογική. Εννοεί τη σταθερότητα τη δικιά του να μείνει κρατημένο στο μαξιμού.
1: Ναι.
0: Είπε λοιπόν ο Xi Jinping τα εξής πράγματα στον Τραμπ. Η επικοδομητική στρατηγική σταθερότητα, λέει, έχει τέσσερις πλευρές. Προσέξτε, οι Κινέζοι τώρα το θεωρητικοποιούν. Να θυμίσουμε ότι τους αρέσουν αυτές οι θεωρητικοποιήσεις. Ο Μάο Τσετούγκ είχε μιλήσει για τους τρεις κόσμους. Ο πρώτος κόσμος είχε πει είναι τότε, ήταν τότε κατά αυτόν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση που ανταγωνιζόταν. Ο δεύτερος κόσμος ήταν η Ευρώπη και οι αναπτυγμένες χώρες. Και ο τρίτος κόσμος ήταν η Κίνα και όλη η Ασία, η Αφρική, η Λατινική Αμερική. Και στη βάση αυτή ήθελε ο Μάο Τσετούγκ την ένωση του τρίτου κόσμου κόντρα στον πρώτο κόσμο, με ουδετεροποίηση του δεύτερου κόσμου, δηλαδή της ΕΟΚ τότε. Τους αρέσουν αυτές οι τοποθετήσεις. Μιλάει λοιπόν ο Xi Jinping για τέσσερις σταθερότητες. Προσέξτε. Η θετική, λέει, σταθερότητα με συνεργασία σαν βασικό στήριγμα. Αντί λοιπόν, κύριοι, να υπάρχει σύγκρουση, μπορεί να είναι θετική η σταθερότητα και να πάνε σε μία λογική win-win, δηλαδή και εσείς θα κερδίζετε και εμείς θα κερδίσουμε. Το είπε αυτό ο Xi Jinping λέγοντας ότι το να χτυπηθεί η Κίνα δεν είναι υπέρ των ΗΠΑ, γιατί χάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι αν μεν η Κίνα έχει εμπορικές σχέσεις και στέλνει φτηνά προϊόντα στην Αμερική, οι ίδιοι οι καταναλωτές των ΗΠΑ κερδίζουν. Ταυτόχρονα μια Κίνα που ευημερεί έχει μια μεγάλη εσωτερική αγορά που εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι εταιρείες αμερικανικές θα πουλάνε τα προϊόντα τους. Άρα σου λέει δεν έχουμε κανένα λόγο να συγκρουστούμε. Η δεύτερη, επειδή όμως είναι ρεαλιστές οι Κινέζοι, σου λέει εδώ γίνεται του κουτρούλιο γάμος, γίνεται σύγκρουση, δεν πάμε να είμαστε δήθεν αδερφικά πλασμένοι, γιατί ξέρουν τη σύγκρουση, μιλάει για την υγιή σταθερότητα. Και λέει υγιή σταθερότητα με ανταγωνισμό εντός κατάλληλων ορίων, δηλαδή όχι cutthroat competition που λένε, δηλαδή σου κόβω το λαιμό και σε πετάω έξω, αλλά θα υπάρχει ανταγωνισμός μέσα σε κατάλληλα όρια. Επομένως, θα μπορούσε να βγάλει κανείς το μήνυμα ότι ο ανταγωνισμός με κατάλληλα όρια σημαίνει ότι η Costco πρέπει να είναι στον Πειραιά. Δεν μπορεί να έρθουν οι Αμερικανοί που ήρθανε και είπανε, ξέρετε κάτι, είναι οι Κινέζοι, λέει, στον Πειραιά, διώξους, λέει, θα έρθουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Αυτό προφανέστατα δεν είναι αποδεκτό από την Κίνα, εννοείται δεν είναι αποδεκτό και από την Ελλάδα, αλλά το μήνυμα που στέλνει ο Xi Jinping είναι, OK, θα υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά με κατάλληλα όρια. Εν προκειμένου δηλαδή στην Ελλάδα, αν θέλουμε να κάνουμε μια εφαρμογή, αν υπάρχουν αμερικανικές επενδύσεις, θα πάνε όπου θέλουν να πάνε, δεν θα πάνε στο

0: στην Ελευσίνα, μπορεί να πάνε σε άλλη περιοχή, αλλά δεν μπορείς να κυνηγάς τις κινέζικες εταιρείες. Και αυτό είναι ένα μήνυμα των Κινέζων και του Xi Jinping, ότι δεν μπορεί να μπαίνουν όλα σε αυτές οι απαγορεύσεις κατά των κινέζικων εταιριών, να απαγορεύονται οι επενδύσεις τους, να απαγορεύεται η ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων, ή να έρχονται τώρα οι Αμερικανοί σε εμάς και να λέει μην παίρνετε στις Κινέζικα, θα παίρνετε μόνο από την Αμερική. Την ώρα που αυτοί όμως έχουν καλές οικονομικές σχέσεις με την Κίνα. Η τρίτη θέση του Xi Jinping είναι η συνεχή σταθερότητα με διαχειρίσιμες διαφορές. Λέει, κοιτάξτε, έχουμε διαφορές, αλλά πρέπει να βρούμε πώς αυτές οι διαφορές θα είναι διαχειρίσιμες. Δηλαδή να μην φτάσουμε στο αμήν. Διότι μέσα στη θεωρία του Γκράγαμ Άλισον λέει ότι πολλές φορές και απρόπτα γεγονότα μπορεί να οδηγήσουν σε πόλεμο. Και μη συνεννόηση των ηγεσιών μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο. Άρα έρχονται οι Κινέζοι και βάζουν αυτή την περίπτωση. Και η άλλη περίπτωση είναι η διαρκή σταθερότητα με αναμενόμενη ειρήνη. Εδώ είναι όλες οι θέσεις της Κίνας που λένε ότι δεν θα πρέπει να επιλύονται οι διαφορές με επεμβάσεις, όπως έγινε η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν ή η επίθεση και η αρπαγή του Μαδούρο στη Βενεζουέλα, και θα πρέπει βασική αρχή να είναι ο ΙΕ, η ειρηνική επίλυση διαφορών και αυτό το πλαίσιο. Αυτό είναι το πλαίσιο που θέτει η κινέζικη πλευρά και λέει, είπε ο Xi Jinping, ότι θα πρέπει, λέει, να υπάρχει μία γνώση των τάσεων της ιστορίας, δηλαδή πρέπει να έχεις και ένα υπόβαθρο ιστορικό και να ξέρεις με ποιον μιλάς, και δεύτερον να καταλάβουμε, λέει, και ποια είναι τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών. Αυτή είναι, αν θέλετε, η πολιτική, η κινέζικη. Ο Γκράγαμ Άλισον που ρωτήθηκε λέει, ο Τραμπ κανονικά δεν πρέπει να έχει αντίρρηση σε αυτές τις γραμμές, διότι η Κίνα θέλει respect, πρέπει να αποδίδεις τα του Κέσσαρα του Κέσσαρα, είναι μεγάλη δύναμη, άρα δεν μπορεί να τις συμπεριφέρεις όπως έκανε ο Τζο Μπάιντεν και ο κύκλος ο δικός του. Το δεύτερο είναι ότι θέλει win-win και ο Τραμπ θέλει business και win-win, και το τρίτο είναι να υπάρξει μια σταθερότητα. Το ερώτημα είναι, ο Τραμπ και το επιτελείο του είχε ιδέα τι ήταν ο Δουκυδίδης? Γιατί άμα διαβάσει κανείς από κάτω τα σχόλια στον Γκράγαμ Άλισον, κάνει φοβερή πλάκα. Το πιο ωραίο, εντάξει, για να μην είμαι έτσι πολύ καυστικός, λένε μερικοί, όταν το άκουσε, λέει, ο Τραμπ, λέει, τι είναι αυτά, λέει, μου φαίνονται, it's all Greek. It's all Greek στα Αμερικάνικα σημαίνει αυτό που λέμε εμείς, μου φαίνονται Κινέζικα. Δηλαδή yeah, δεν καταλαβαίνω, yeah, δεν ξέρω τι γίνεται. Όμως, επειδή έψαξα λίγο και έκανα μια έρευνα, το επιτελείο του Τραμπ έχει ενημερωθεί για το θέμα της παγίδας του Θουκυδίδη και δεν έχει ενημερωθεί τώρα, αλλά έχει ενημερωθεί από τον Γκράγαμ Άλισον από το 2017. Ο Γκράγαμ Άλισον σε μία συνέντευξή του στις 20 Ιουλίου του 2017 λέει, τον ρωτούνε και λέει, καλά, ο Τραμπ τα ξέρει αυτά, είναι πρόεδρος ο Τραμπ τον Ιούλιο του 2017, και λέει ότι 3-4 εβδομάδες πιο πριν, δηλαδή τον Ιούνιο του 2017, ο Πότιγκερ, ο οποίος ήταν βοηθός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, τον φώναξε και έκανε ένα briefing και ενημέρωση του τι σημαίνει η παγίδα του Θουκυδίδη. Επομένως, ενημερώθηκε ο βοηθός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, ο οποίος στην εποχή εκείνη ήταν αρμόδιος για τις κινέζικες σχέσεις και τις σχέσεις με την Ασία, και εν συνεχεία ο Πότιγκερ έγινε βοηθός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας το 2019-2021. Επομένως, ο στενός κύκλος του Τραμπ ενημερώθηκε. Δεύτερον, κατά την άποψη του Γκράγαμ Άλισον, τόσο ο Μακμάνστερ, ο οποίος ήταν ο τότε σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, 17-19, όσο και ο Μάτις, ο υπουργός άμυνας του Τραμπ 2017-2019, ασχολούνται και αυτοί με το Θουκυδίδη και την παγίδα του Θουκυδίδη. Άρα λοιπόν, το επιτελείο του Τραμπ, τουλάχιστον το 2017, ήταν ενημερωμένο. Θεωρώ απίθανο να μην είχε ακούσει ο Τραμπ την παγίδα του Θουκυδίδη και να μην είχε ενημερωθεί. Επίσης, θα είδατε, και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ότι ο Τραμπ στο επίσημο δείπνο, δεν άρχισε και να τα τρελά ανέβει απάνω και να λέει ό,τι θέλει. Είχε ένα κείμενο το οποίο το διάβαζε και δεν ξέφυγε από το κείμενο αυτό. Που σημαίνει ότι λίγος πολύ είχε συμφωνήσει με την πλευρά την κινέζικη για το πλαίσιο των τοποθετήσεων. Πιθανό να είχε και εικόνα της θέσης του τι θα του πει ο Σιζιπίνκ, για να μην έκανε και τις κόντρες. Και γι' αυτό απάντησε και ο Τραμπ και είπε ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως οι πατέρες της Επανάστασης στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν διαβάσει, λέει, Κουνφούκιο. Επομένως ήθελε και αυτός να κάνει το δικό του άνοιγμα. Άρα λοιπόν, για να κλείσουμε την τοποθέτησή μας αυτή, τι ανάγκασε τον Τραμπ να πάει στην Κίνα? Κατά τη γνώμη μου, τον ανάγκασε η αποτυχία του στην υπόθεση του Ιράν. Εκεί λοιπόν στα στενά του Ορμούζ η πολιτική του Τραμπ γίγηκε και χρειάζεται πλέον την Κίνα για να διευθετήσει και το θέμα των στενών του Ορμούζ. Ταυτόχρονα, στο εσωτερικό των ΗΠΑ έχουμε αύξηση του πληθωρισμού, έχουμε μείωση της αγοραστικής δύναμης, έχουμε αύξηση των δανείων των καταναλωτικών και των δανείων για αυτοκίνητα που δεν πληρώνονται και έχουμε και ενδιάμεσες εκλογές. Άρα ο Τραμπ ήθελε να πετύχει μία, αν θέλετε, οικονομική συμφωνία. Ανακοίνωσε ο ίδιος ότι η Κίνα, αλλά ο Τραμπ το ανακοίνωσε, δεν υπάρχει επιβεβαίωση από πλευράς Κίνας, ότι θα αγοράσει Boeing, για τα αεροπλάνα δηλαδή, και ότι θα γίνουν και συνεργασίες οικονομικές των δύο πλευρών. Είχε πάρει μαζί του, όπως είδατε, και την αφρόκρεμα των ολιγαρχών των ΗΠΑ, Elon Musk, ο οποίος πήρε και το γιο του μαζί, και τους υπόλοιπους. Δεν κλείστηκαν μεγάλα deals, αλλά νομίζω ότι μετά τα όσα δήλωσε ο Τραμπ, φαίνεται να επέρχεται μια προσωρινή ισορροπία. Η Κίνα του πέρασε το μήνυμα και η Κίνα πλέον, και ίσως είναι καιρός και ο κύριος Μητσοτάκης να πάει στην Κίνα, έχει πλέον γίνει η χώρα στην οποία τρέχουν όλοι οι ηγέτες. Πήγε το Δεκέμβριο του 25 ο Μακρόν, εν συνεχεία πήγε στην Κίνα το Γενάρη του 26 ο Στάρμερ και έχουμε συνεχείς επισκέψεις, πήγε ο Σάντσες κλπ. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να ξεκολλήσουμε από την αντίληψη των ΗΠΑ ως Ελλάδα αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δούμε και τα ελληνικά γενικότερα συμφέροντα. Τέλος, η θεωρία του Άλισον και αυτά που εξέτασε, τα εξέτασε αν θέλετε ιστορικά, αλλά πολλές φορές οι ιστορικές συγκρίσεις έχουν ενδιαφέρον αλλά έχεις άλλες οικονομικές καταστάσεις. Δηλαδή σήμερα έχουμε ένα χρηματιστηριακό καπιταλισμό αναπτυγμένο, μια φάση υπεριαλισμού πολύ προχωρημένη. Δεν είναι τα πράγματα ίδια. Είμαστε στη φάση των νέων τεχνολογιών κλπ. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε άλλη οικονομική συγκυρία. Την εποχή των παραδειγμάτων που λέει το 15ο-17ο αιώνα είχαμε φεουδαρχία και μετά ανάπτυξη της αστικής τάξης κλπ. Άρα δεν σημαίνει ότι όλα τα συμπεράσματα είναι ίδια ή η αρχαία Σπάρτη με την αρχαία Αθήνα ήταν στην εποχή της δουλοκτητικής κοινωνίας. Επομένως θα έλεγα ότι έχει ενδιαφέρον η άποψή του, αλλά δεν λαμβάνει υπόψη την αλλαγή κοινωνικών και οικονομικών καταστάσεων, φάσεων ανάπτυξης της κοινωνίας και της ανθρωπότητας, για να βγάλεις και τα ασφαλή συμπεράσματα. Το σίγουρο είναι ότι όταν έχουμε ανταγωνισμό μεγάλων δυνάμεων και υπεριαλιστικών δυνάμεων, βεβαίως έχουμε πολλές φορές πολέμους. Το γεγονός όμως ότι υπάρχει πυρηνικό οπλοστάσιο είναι ένας λόγος αποτροπής και ορίων στο τι πόλεμο θα έχουμε. Προφανέστατα οι μεγάλες δυνάμεις δεν τους νοιάζει να έχουν πόλεμο δι' αντιπροσώπων, είτε στο Ιράν, είτε στην Ουκρανία κλπ. Το αν όμως θα φτάσουμε να πατήσει το κουμπί μια μεγάλη δύναμη ή όχι, θα πρέπει τα πράγματα να φτάσουν σε τέτοιο σημείο, κατά τη γνώμη μου, που να αμφισβητούν το σκληρό πυρήνα ύπαρξης αυτής της δύναμης. Άρα το περίφημο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ δεν βλέπω να το χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ ούτε για την Πολωνία, εκτίμησή μου είναι, ούτε για τις Βαλτικές χώρες, ούτε τίποτε. Αν όμως αμφισβητηθεί η ίδια κυριαρχία των ΗΠΑ, τότε και αυτό δεν θα μπορεί να αποκλειστεί. Θα είναι το τελευταίο σημείο της αμφισβήτησης όμως των ίδιων των ΗΠΑ ή σε μια τέτοια φάση. Αυτό όμως είναι άλλο θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε αναλυτικά. Είναι εκτιμήσεις που θα πούνε οι διάφοροι φίλοι. Υπάρχει και η άποψη βεβαίως που είχε διατυπώσει και ο Λένιν ότι ο ιμπεριαλισμός και οι δυνάμεις που αναπτύσσονται ιμπεριαλιστικές οδηγούν πάντοτε σε πόλεμο, όπως ήταν ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Έχουν ενδιαφέρον, αλλά για μια άλλη συζήτηση. Εμείς ήθελα σήμερα να καταλήξουμε και να ενημερώσουμε τους φίλους τηλεθεατές ποια είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, τι λέει ο Γκράχαμ Άλισον, πώς αξιοποιήθηκε από την πλευρά της Κίνας αυτό και ποια μηνύματα πήρε ο ίδιος ο Τραμπ. Και νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτό έχει πλέον ενδιαφέρον, γιατί είχαμε και συνέντευξη του Γκράχαμ Άλισον το 2017 και στο Βήμα. Δηλαδή ο άνθρωπος είχε παρουσιαστεί. Αλλά τουλάχιστον τώρα, από την ώρα που το αποσύζει Pink, πλέον καταλαβαίνετε ότι και οι πωλήσεις του Γκράχαμ Άλισον θα αυξηθούν και όλοι θα μιλούν για αυτό το θέμα.
1: Καλό είναι που υπάρχει ο Άλισον και ακούγεται ο Θουκυδίδης. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με ένα σχόλιο. Μιλήσατε στην αρχή για την ήπια ισχύ που έχει η Ελλάδα. Για να καταλάβετε πόσο σοβαρή είναι η ηγεσία μας, θα έχετε στο διαβάσει ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση και θόρυβος για 6 εκατομμύρια δολάρια που έχει εγκρίνει η κυρία Μενδώνη για μια αμερικανική ταινία για την Οδύσσια. Δεν θα μπω στη συζήτηση γιατί πραγματικά δεν έχω ιδέα τι είναι αυτή η ταινία. Διαβάζω κι εγώ τις δημόσιες αντιπαραθέσεις που υπάρχουν, ότι παρουσιάζεται η Ελένη κάπου. Δεν μας απασχολεί αυτό. Μας απασχολεί ότι η κυρία Μενδώνη έσπευσε να δώσει 6 εκατομμύρια δολάρια στο Hollywood και δεν βρίσκει 300.000 ευρώ, επαναλαμβάνω το ποσό, 300.000 ευρώ, για να γίνει το 11ο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στο Καστελόριζο. Γίνεται για 11 χρόνια αυτό το φεστιβάλ. Συγκεντρώνονται κάθε χρόνο, τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, περίπου 1.000 ντοκιμαντέρ από 150-160 χώρες του πλανήτη. Και φέτος, Μάιο μήνα, ο κύριος Στάσης από τη ΔΕΗ, η Εθνική Τράπεζα, η οποία μας χρεώνει τους λογαριασμούς, είναι αυτά που έχουμε με την Πιζό τις τελευταίες μέρες, και η κυρία Μενδώνη του Υπουργείου Πολιτισμού, αποσύρθηκαν από χορηγή και έχουν αφήσει το φεστιβάλ στο Καστελόριζο, επαναλαμβάνω, στον αέρα. Άρα για ποια ήπια ισχύ να μιλήσουμε, κύριε Μαριά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να
1: είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs, like Portofino, and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars, and I'll see you then, okay?

0: Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: This is Rafael Bittencourt from Engra. On September 12th, we'll meet again at the Rock Hard Fest in Athens for a great concert for you. So you're all invited.
2: This is Gutler from Enslaved, and I'm also in Blood, Fire, Death, a tribute to Corthon and Bathory. And on Friday, September 11th, we are performing at Rock Hard Festivals in Athens, Greece. So this is something you absolutely don't want to miss. So see you all there.
3: Hello, we are Dirk Schneider.
4: And we can't wait to see you all at the mighty Rock Hard Festival in Athens on September 12th.
5: Hello, Greece. This is Timo from Star Warriors. And I have very good news for you guys. We're going to play at Rock Hard Festival in Athens on September 11th. And we're going to have a special 90s set. So come and check us out.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
7: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Η δίπους τύραννος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
8: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
9: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Καταρχήν, καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πράγματι, είναι η πρώτη φορά που αποφασίζω να μιλήσω δημόσια μετά από την 1,5 μήνα περίπου από το μήνα σιωπής. Την αποχώρησα από το εγχείρημα της κυρίας Μαρία Καρισιανού και το λέω επίτηδες εγχείρημα και όχι κίνημα όπως αρέσκεται να το λέει. Όχι γιατί θεωρώ ότι έχουν λύσει προσωπικούς λογαριασμούς με κανέναν, ναι, αλλά γιατί πιστεύω ότι όταν επί 3 χρόνια είσαι αναλάβει δημόσια ευθύνη απέναντι στις οικογένειες θυμάτων και απέναντι σε εκατομμύρια πολίτες που παρακολουθούν την υπόθεση, έχεις υποχρεώσει κάποτε να πεις την αλήθεια, όλη την αλήθεια. Πριν ξεκινήσουμε όμως, γιατί είναι βαριά ημέρα και έντονη συγκίνησή μου, κύριε Σαχίνη, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να πω μερικά λόγια.
12: Μισό λεπτό, εγώ βλέπω τρέματα, γιατί?
11: Ναι, έχω συγκινηθεί από το περιστατικό αυτό, γιατί ζω και εγώ μαζί τους. Η χώρα θρύνει πλέον 3 πυροσβέστες πάλι νεκρούς. 2 συναδέλφους που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθινο και έναν ακόμα αξιωματικό που κατέληξε κατά τη διάρκεια επιχείρησης.
12: Στο Γήθιο, λέτε.
11: Στο Γήθιο.
12: Ο υποδιοικητής εκεί.
11: Ναι. Ναι. Πάνω απ' όλα εκφράζω τα ειλικρινή και βαθύ τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και σε ολόκληρη την οικογένεια του πυροσβεστικού σώματος. Για μένα αυτό δεν είναι μια ακόμα είδηση της επικαιρότητας, κύριε Σαχίνη. Είναι μια πληγή που ξανανοίγει. Το καλοκαίρι του 2007, υπηρετών στο πυροσβεστικό σώμα βίωσαν μια αντίστοιχη τραγωδία, όταν 3 συνάδελφοί μας από το πεζοπόρο πυροσβεστικό τμήμα έχασαν πάλι τη ζωή τους σε τέτοιο είδος πυρκαγιά.
12: Στο Βόσακο.
11: Yes, ναι.
12: Και στο Βόσακο θέλω να πω το 7 ότι σας έτυχε ή αναλάβατε το βαρύ καθήκον να είστε ο άνθρωπος που θα πάει, άμα δεν μπορείτε να μην τη συνεχίσουμε τη συνέντευξη, θα πάει στις οικογένειες να τους ανακοινώσει τα κακά μαντάτα.
11: Ναι, αυτά έρχονται στο μυαλό μου και γι' αυτό νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένος και ίσως να μην είμαι και πολύ αντικειμενικός σε ό,τι λέω. Ζητάω συγγνώμη από τους ακροατές σας. Τότε είχα πάρει το βαρύ καθήκον, όπως λέτε, να μεταβώ στα σπίτια των άτυχων συναδέλφων μου και να ανακοινώσω στους γονείς του ότι τα παιδιά τους δεν θα επέστρεψαν ποτέ. Υπάρχουν εικόνες που δεν εγκαταλείπουν ποτέ έναν άνθρωπο. Και δυστυχώς σήμερα νιώθω ότι ξαναζώ εκείνες τις στιγμές, αλλά δεν είχε τόση σημασία πώς νιώθω εγώ. Δεν γνωρίζουμε βέβαια ακόμη όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν οι συνάδελφοί μας και θα ήταν ανεύθυνο να προδικάσουμε τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Όμως ήδη έχουν γίνει γνωστά στοιχεία που προκαλούν έντονο προβληματισμό, κύριε Σαχίνη. Ένας από τους δύο πυροσβέστες στο Ρέθιμνο ήταν 50ετούς υποχρέωσης προερχόμενος από το καθεστώς των εποχικών. Ο δεύτερος μόλις είχε προσληφθεί ως εποχικός πυροσβέστης και σύμφωνα με όλα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, η ουσιαστική εκπαίδευση του γινόταν επί του πεδίου. Εάν επιβεβαιωθούν όλα αυτά, γεννώνται σοβαρά ερωτήματα που η πολιτεία οφείλει να απαντήσει. Είναι δυνατόν άνθρωποι με περιορισμένη ανυπαρκή εμπειρία σε δαχτυλικές πυρκαγιές υψηλής έντασης να επιχειρούν κάτω από τις πιο επικίνδυνες συνθήκες?
12: Αυτοί το κάναν με αυταπάρνηση, έτσι?
11: Προφανώς.
12: Μάλιστα.
11: Υπάρχει επαρκής εκπαίδευση. Υπάρχει συνεχής επιχειρησιακή αξιολόγηση. Υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός. Και μένω σε αυτό στον κατάλληλο εξοπλισμό, γιατί όλα τα άλλα να μην υπάρχουν, τουλάχιστον να σώσουμε την ανθρώπινη ζωή. Και η αναγκαία μέρημνα για την υγεία και την ασφαλεία των πυροσβεστών. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι ακόμα. Άκουσα ότι για το θάνατο του τρίτου συναδέλφου στο Γήθιο ανακοινώθηκε ή τουλάχιστον στα μέσα ενημέρωσης. Είναι αυτό που ακούω πολλές φορές για κάποιον που βρίσκεται νεκρός ή λέει αστυνομία, ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Εδώ σε εμάς υπάρχει κάτι άλλο. Περίπου το ίδιο δηλαδή, με την ίδια αντίληψη. Πέθανε, λέει, από παθολογικά αίτια. Οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούμε τέτοιες διατυπώσεις για πυροσβέστες που κάνουν τη ζωή τους στο πεδίο, κύριε Σαχίνη. Όταν ένας πυροσβέστης καταραίει κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης μέσα σε ακραίες θερμικές συνθήκες, το ερώτημα μόνο δεν είναι ποια ήταν η τελική αιτία θανάτου. Το ερώτημα είναι αν οι συνθήκες κατά τις οποίες επιχειρούσε συνέβαλαν στην κατάρρευσή του και αν υπήρχαν όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης, παρακολούθησης, προστασίας της υγείας του. Γιατί αν συνέβαινε και είχε ένα υποκείμενο νόσημα, πώς βρισκόταν ένας άνθρωπος στην πυρκαγιά. Οι πυροσβέστες δεν είναι άτρωτοι. Δεν είναι άνθρωποι με σιδερένιους οργανισμούς, κύριε Σαχίνη. Είναι άνθρωποι που εκτίθενται καθημερινά σε ακραία φοροφορτία, τοξικά αέρια, έντονη σωματική καταπώνηση, ψυχολογική πίεση, που είναι το χειρότερο από όλα. Εδώ και δεκαετίες το πυροσβεστικό προσωπικό ζητά να αναγνωριστεί έμπρακτα η επικινδυνότητα και η ιδιαίτερη φύση του επαγγελματός του. Είναι από την εποχή που ήμουν εγώ συνδικαλιστής, ήμουν νιός γέρας. Όχι για προνόμια, όχι για οικονομικά ωφέλη, αλλά για να εφαρμοστούν οι βέλτιστες πρακτικές πρόληψης, ιατρικής παρακολούθησης και προστασίας υγείας τους. Έχω την αίσθηση ότι από το 2007 μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει τόσες κυβερνήσεις, έχουν αλλάξει πρόσωπα, έχουν αλλάξει διοικήσεις. Όμως οι πυροσβέστες εξακολουθούν να κάνουν τη ζωή τους για αιτίες που οφείλουμε να ερευνούμε με απόλυτη ειλικρίνεια και χωρίς καμιά διάθεση συγκάλυψης. Δυστυχώς δεν συμβαίνει ούτε αυτό. Και αυτό είναι το πραγματικό χρέος, ημών τουλάχιστον. Σήμερα θα πάνε, κύριε Σαχίνη, πάνω από τα φέρετρα και θα πούνε δακρύβρεχτους λόγους.
12: Η πολιτική ήδη ανακοινώνει.
11: Για αυτούς λέω, για μένα είναι ηθική αυτουργή. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Το έχω πει ήδη δημόσια. Θα πρέπει να απολογηθούν στους συγγενείς. Σε όλη την κοινωνία. Ξέρω τι λέω. Τι ακριβώς έκαναν για να αντιμετωπίσουν είτε προληπτικά, είτε κυρίως όταν αυτό συνέβη, για να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες εκείνη τη στιγμή. Όποια και αν ήταν η αιτία, δεν έχει σημασία. Είτε σωστό είτε λάθος, όταν φτάσει αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχει τρόπος να τα αντιμετωπίσεις. Είτε προληπτικά εκπαιδευόμενος, είτε κατασταλτικά όταν συμβεί. Τι ακριβώς έκαναν αυτοί οι πολιτικοί για αυτή τη στιγμή. Για έναν εξοπλισμό που στοιχίζει από 90 ευρώ μέχρι 250.
12: Τι εξοπλισμό, μάσκες?
11: Ο εξοπλισμός ασφαλείας. Η μάσκα είναι μάσκα και μάσκα. Η μάσκα είναι αυτή που πρέπει να δουλεύει συνεχώς φορώντας την σε κάτω από ένα τέτοιο περιβάλλον. Αλλά μιλάμε για τον εξοπλισμό διαφυγής. Είτε αυτή λέει είτε κουκούλα προστασίας για να μπει στο μαύρο σημείο, δηλαδή για να περάσει στο καμένο και να εκπαιδευτεί για να το κάνει, είτε το fire shelter, δηλαδή το καταφύγιο διαφύγει, το καταφύγιο διάσωσης, το πυροσβεστικό καταφύγιο, ένα μικρή δηλαδή αντιπυρική κουβέρτα, είναι φανταστείτε ότι είναι κανένα σπίτι, ή η ατομική, η απλή συσκευή του καθαρού οξυγόνου, κύριε Σαχίνη, ένα-δύο κιλά είναι όλος αυτός ο εξοπλισμός για να εξοπλιστεί ένα όχημα. Και να έχει αυτή την. Δηλαδή, θα είχαμε ζωντανά αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά εγκλωβίστηκαν και τρύπωξαν μέσα στο πυροσβεστικό όχημα, το οποίο έγινε θάλαμος αερίων. Και αν είχε ένα από όλα πόσα λέω, για να εξοπλιστεί ένα όχημα πυροσβεστικό, ήταν ένα ούνιμο, το οποίο είχε απολύτως τίποτα. Για να εξοπλιστεί, χρειάζονται από 600 έως 900 ευρώ, αν δεν είναι σαν τα σπιτάκια που πήραν. Κανονικές τιμές μιλάω. Αυτό το εξοπλισμό στις 900 για 2-3 άτομα εποχικών πυροσβεστών ή επαγγελματίων πυροσβεστών. Όταν ψωνίζουν και πάλι ψωνίζουν και το ΕΣΠΑ και το ΕΓΙΣ, τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτούν αυτές τις δράσεις σε 100%. Δεν πρέπει λοιπόν να απολογηθούν, να πούν τι έκαναν για αυτή τη στιγμή του πυροσβέστη. Για να μην σηκωθεί η σημαία που κοιτάζουν για τους τυλίξεις αυτούς και τους πνίξεις. Έτσι πρέπει να γίνει. Αυτά.
12: Μισό λεπτό. Επειδή είστε και ρεθυμιώτη στην καταγωγή, την περιοχή την ξέρετε. Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω για τους δύο πυροσβέστες. Πυροσβέστες, εποχικός και πενταετούς. Ο ένας μάλιστα πρέπει να έχει προσληφθεί με πολυτεχνική ιδιότητα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πέρυσι υπήρχε μια μεγάλη κουβέντα. Φύγαν οι προηγούμενοι εποχικοί, έγινε χαμός στο Υπουργείο. Οι ίδιοι είχαν πει ότι δεν έχουμε την εκπαίδευση και την προώθηση που χρειάζεται. Έτσι όπως είδατε το περιστατικό, είπατε το μικρό αυτό, καταρχάς ένα τέτοιο μικρό πυροσβεστικό θα το στέλνατε στο σημείο πάνω στο κεντρικό?
11: Είπα και προηγουμένως
12: με τέτοια δύναμη ανέμων
11: δεν είναι της ώρας. Βρέθηκαν οι πυροσβέστες στο μέτωπο της φωτιάς, ανάμεσα δηλαδή σε, είδα το σημείο που το δημοσιεύσατε και καταλαβαίνω τι συνέβη, αλλά δεν είναι της ώρας να προηγηθούμε εμείς της έρευνας που πρέπει να γίνει ανεξάρτητα και υπεύθυνα. Εγώ αναφέρθηκα σε αυτό που θάσωνε τους πυροσβέστες. Και το σωτήριο βέβαια δεν είναι και στη διαδικασία της πρόληψης, είναι και εκπαίδευση. Να πω όμως ότι ο θεσμός του εποχικού πυροσβέστη είναι μια διεθνής και ευρέως διαδεδομένη πρακτική. Ωστόσο υπάρχει μια κολοσσιαία διαφορά μεταξύ της πρακτικής που χρησιμοποιούν οι χώρες όπως που είναι πολύ μπροστά σε σχέση με τα θέματα πυρόσβεσης, πυρασφάλειας και ασφάλειας του πυροσβεστικού προσωπικού. Γιατί μην ξεχνάμε, το πυροσβεστικό προσωπικό είναι και αυτό εργατικό προσωπικό και το ατύχημά του Βέβαια δεν το βλέπουμε ως έτσι, γιατί οι συνθήκες είναι.
12: Και φέτος από εργατικά δυστυχήματα έχουμε από τη Βιολάντα Αρξάμενη φτάνοντας στον Ασπρόπυργο και τώρα εδώ. Εργατικό δυστύχημα είναι. Τι είναι.
11: Αλλά να το πάμε λίγο πιο πέρα και να πούμε Γαλλία, Ισπανία, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες που είναι οι πρώτες, πρωτοπόρες χώρες στο θεσμό αυτό. Το σώμα αυτό. Να σας πω ένα παράδειγμα ότι είναι ένα σχεδόν μόνιμο σώμα. Είναι μόνιμο, αναπληρώνεται μόνο από κάτω. Δηλαδή όταν φεύγει κάποιος αναπληρώνεται και λοιπά, όπως γίνεται στο εξωτερικό. Πριν όταν λέμε εξειδικευμένο, θα σας πω μόνο ότι πριν ξεκινήσουν για την επόμενη χρονιά περνάνε πάλι ένα σχολείο, το λεγόμενο σχολείο συντήρησης, και αυτό το οποίο είναι επαναλαμβανόμενο και υποχρεωτικό σχολείο, και τι, να σας πω μόνο ότι δίνουν εξετάσεις πρακτικά και γραπτά. Αυτοί οι επόμενοι Κύπριοι που θα προσληφθούν, δηλαδή τώρα, για, αυτοί που θα μπουν για την χρονιά που τρέχει. Και μέσα σε αυτά είναι η μέθοδος διαφυγής στον εγκλωβισμό και χρήση συσκευών και μέσων, όπως είναι το Fire Shelter. Δηλαδή, προϋπόθεση για να ενταχθείς, και πάλι, ο παλιός δηλαδή, αυτός που υφίσταται, και να μπει στις ομάδες δασοπυρόσβεσης της χρονιάς που τρέχει, είναι να περάσει αυτό το σχολείο. Δηλαδή, η προϋπόθεση είναι κάποιους μήνες πιο μπροστά, περνά τη διαδικασία για να επικαιροποιηθείς ότι έχεις απλά και τις ικανότητες σε θέματα υγείας, σε θέματα ικανότητας κλπ. Το αντίστοιχο στην Ελλάδα, μόλις υπογραφεί η σύμβαση, που τελευταία πολλές φορές είναι και μετά την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, οι άνθρωποι αυτοί μπαίνουν στα αυτοκίνητα κανονικά, είτε είναι προηγούμενοι είτε είναι επόμενοι, και μπερδεύονται και με τα αστικά συμβάντα, αλλάζουν περιβάλλον δηλαδή, συγχέεται το αντικείμενο και η εκπαίδευσή τους ουσιαστικά γίνεται επί του πεδίου. Αυτή είναι η κολοσσέα διαφορά και που οδηγεί σε αυτές τις τραγωδίες. Και πάλι λέω ότι αυτοί που θα πάνε να κλαίνε σήμερα ψέματα και μετά θα πάνε να κάτσουν στα γραφεία τους με τους κλιματισμούς τους, αυτοί πρέπει να απολογηθούν. Είναι ηθική ευθύρια αυτών των εγκλημάτων. Ας αφήσουμε τώρα διάφορες διεκδικήσεις οτιδήποτε. Ο καθένας μπορεί να διεκδικεί τα πάντα. Το κάνεις εσύ ως υπεύθυνη πολιτεία όταν ο λαός σε εκλέγει αν πας σε αυτή τη θέση.
12: Άρα λέτε ότι ένας εξοπλισμός 200-300 ευρώ, 900 ολοκληρωμένα, μπορεί να είχαμε άλλο αποτέλεσμα χθες.
11: Κοιτάξτε, είναι η μάσκα δασοπυροπροστασίας με ειδικά φίλτρα. Το σύνολό της είναι, το κόστος είναι 60-90 ευρώ το άτομο. Η κουκούλα διαφυγής με φίλτρο που θα ήταν εδώ σωτήρια στην περίπτωσή μας, τη βάζει δηλαδή, τι κάνει, μια κουκούλα που είναι από ειδικό υλικό, σκεπάζει το πρόσωπό του, μέσα όμως η κουκούλα του δίνει το απαραίτητο φίλτρο, γιατί έχει το φίλτρο μονοξιδίου του, προστασίας από μονοξίδιο, και έτσι του δίνει το δικαίωμα να πάει στη μαύρη περιοχή. Δηλαδή η μόνη πιθανότητα που είχαν χθες ήταν να πάνε στη μαύρη περιοχή όταν εγκλωβίστηκαν. Η μαύρη περιοχή είναι να μπουν δηλαδή και να περάσουν μέσα από τις φλόγες. Δεν είχαν άλλη διέξοδο, έτσι όπως είχαν εγκλωβιστεί. Αυτό στοιχίζει 200-300 ευρώ. Θα μπορούσαν να έχουν τις συσκευές οξυγόνου όταν μπήκαν μέσα στην καμπίνα. Η ατομική συσκευή οξυγόνου, η οποία είναι μόνιμη εγκατάσταση μέσα στο πυροσβεστικό όχημα, δεν την κρατάει καθίσει. Δηλαδή αυτό το βάζεις για αυτή την περίπτωση. Πόσες φορές θα χρειαστεί. Κάνει από 400 έως 700 ευρώ ανάλογα το τι ψωνίζεις. Δηλαδή όλα αυτά που σας είπα είναι 600-900 ευρώ ανάλογα που θα αγοράσεις. Και έχεις καλυμμένο ένα προσωπικό τριών υπαλλήλων σου μέσα στο πυροσβεστικό για αυτή τη μοναδική στιγμή που θα βρεις. Η διάρκεια ζωής του εξοπλισμού αυτού είναι 10 χρόνια. Πόσο στοιχίζει δηλαδή, πόση απόσβεση κάνει σε 10 χρόνια. Τι κόστος έχει μια ζωή, αγαπητή, κυρία Σαχίνη. Ακούστε τι γίνεται με τις προμήθειες κάθε μέρα. Και όταν αυτό χρηματοδοτείται 100% από τα δύο προγράμματα, του ΕΣΠΑ και του ΕΓΙΣ.
12: Λοιπόν, υπό την αίρεση των εξελίξεων που θα μας ενημερώσει η Αγγελική, αν υπάρχει, θέλω να πάμε παρακάτω, αλλά θέλω να σας ρωτήσω πριν κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, επειδή είστε Ρεθυμιώτης, την περιοχή την ξέρετε. Είναι αυτό το πέταλο στα νότια παράλια του Ρεθύμνου, δυτικά πιάνει, ξεκινά χοντρικά αυτή τη στιγμή εκεί που είναι τα μέτωπα, από την Τριόπετρα, και φτάνει ανατολικά μέχρι την Αγία Γαλήνη, Φιλέτο. 3-4 χρόνια συμβαίνει πάντα το ίδιο. Σήμερα λένε οι κάτοικοι εκεί και οι φορείς ότι είναι χειρότεροι και από τη φωτιά του 7. Βόσακος τότε. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, είναι θέμα άλλου σχεδιασμού. Η συνάδελφός μου η Κατερίνη Παντινάκη είπε το πρωί στην Αγγέλα ότι οι κάτοικοι εκεί ζητούσαν ένα μόνιμο πτητικό να υπάρχει εκεί, ένα Έριξον. Ο Περιφερειάρχης είπε πριν από λίγο ότι ό,τι και να υπήρχε δεν μπορούσε να σηκωθεί. Δεν θα μείνω εκεί, θα ρωτήσω αν εδώ σας πάει κάτι στραβά. Ο κύριος Σταθεράκης το πευθέως, ο Περιφερειάρχης το πευθέως, ο κύριος Φουντιδάκης το πευθέως, ότι εδώ έχει μπει χέρι. Και επειδή η περιοχή είναι ευρύτερα, Φιλέτο, και νομίζω Αγίου Βασιλιώτης είστε ή Αμάριωτης, δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, κοντά είναι όλα. Ερώτημα σε σχέση με τις φωτιές, τι δεν σας πάει καλά εδώ?
11: Αγιοβασιλιώτης είμαι για την...
12: Α, μάλιστα.
11: Την γνωρίζω την περιοχή. Η περιοχή αυτή μας δίνει κάθε χρόνο. Δηλαδή δεν προλαβαίνει η βλάστηση να γίνει μεγάλη.
12: Είναι και τα ανάγλυφο περίεργο.
11: Έχουμε πυρκαγιές, εκεί είναι έρπουσες. Δηλαδή είναι οι πιο επικίνδυνες πυρκαγιές. Γιατί η υποθεία τρέχει με μεγάλη ταχύτητα όταν συνοδεύεται και με τους ανέμους που ούτως ή άλλως η περιοχή εκείνη φημίζεται γι' αυτό. Τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν καμινάδες. Εγώ είχα μια αναπορία μικρός, γιατί δεν έχουν τα σπίτια αυτά καμινάδες όπως είναι το χωριό μου. Γιατί τις παίρνει αέρας. Φανταστείτε λοιπόν τις συνθήκες που κρατούν. Άρα εκεί έπρεπε να είναι, αν δεν είναι, δεν το ξέρω. Αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των ειδικών συνθήκων που υπάρχουν σε αυτό το συγκεκριμένο μέρος. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή το ανάγλυφο του εδάφους που πρέπει και αυτό να συμπεριλαμβάνεται στα σχέδια αντιμετώπισης τέτοιου είδους πυρκαγιών, δυσκολεύει, δεν ευκολύνει, δεν διευκολύνει το περιβάλλον. Και αν δείτε και το σημείο στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι άνθρωποι, ήταν μάταιο δηλαδή εκεί το σημείο. Για να ανακόψει, όταν η φωτιά σε χαράδρες, όταν ανέρχεται, δημιουργείται συνθήκες καμινάδες. Και με 110 χιλιόμετρα ανά ώρα ταχύτητα, περνάει από πάνω από το πυροσβεστικό προσωπικό ή από τον άνθρωπο που προσπαθεί να κάνει 5-7 δευτερόλεπτα. Τέτοια είναι η ταχύτητά τη δηλαδή. Και αν τη δοθεί η ευκαιρία, ξαναγυρεί και πίσω για να κάψει ό,τι άφησε. Άρα λοιπόν είναι πρόωρο για να κάνουμε τέτοιου είδους και να αρχίσουμε να βάζουμε ευθύνες από τώρα. Και μάλιστα να το κάνω εγώ. Ο πολίτης μπορεί να, γιατί έχει το ζόρι, του χάνεται και μπορεί να λέει πολλά. Κάτω από τις συνθήκες όμως, δύσκολα πετάνε τα ενιαία μέσα. Το έχουμε πει πολλές φορές.
12: Ωραία.
11: Αυτό.
12: Τότε εγώ ρωτώ για να το κλείσουμε το κεφαλαίο. Τι χρηστικότητα έχει να λες δύο μέρες πριν πορτοκαλί συναγερμός, αν δεν λαμβάνεις μέτρα, και ιδίως σε περιοχές με περίεργο ανάγλυφο? Το ότι θα είχαμε ισχυρούς αέριδες το ξέραμε δύο μέρες πίσω.
11: Ναι, ναι, όταν έχουμε ισχυρό άνεμο και πιθανότητες να γίνει και μια τυχαία έναρξη φωτιάς, δεν απαραίτητα να μας βάλει κάτι φωτιά τώρα. Για να το πεις μου βάλανε φωτιά, πρέπει να έχει μια δρόμη, να περνάνε άνθρωποι συνεχώς. Οι βλακίες των ανθρώπων είναι πολλές. Πετάνε τσιγάρο, άλλος πετάει οτιδήποτε. Ακόμα και το. Και η εξάτμιση ενός αυτοκινήτου μπορεί να προκαλέσει φωτιά σε ένα σημείο και να το πάρει κανείς χαμπάρι. Θα εννοώ, δηλαδή είναι πολύ πιθανό να συμβεί είτε η πρόθεστη αμέλεια. Γι' αυτό υπάρχουν οι δυνάμεις, γι' αυτό γίνονται τα σχέδια αγκαιροειρήνης, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό. Όμως, ξαναλέω ότι για μένα θα είναι την βοηθή να κάτσω να ασχοληθώ και να μιλήσουμε τώρα για τα αίτια, τι συμβαίνει ακριβώς.
12: Είναι φιλέτο η περιοχή?
11: Δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό εγώ βλέπω την περιοχή. Αν αναφέρεστε στα σημεία τη κρύα βρύση των Μελάμπων και εκεί. Δεν μπορώ να δω κάτι τέτοιο, εκτός και να αναφερόμαστε στα θέματα.
12: Τριόπετρα, Γιαγαλίνη, Άγιο Παύλο. Όχι, δεν ξεκίνησε, αλλά εκεί, ναι. Άμα είσαι λιγάκι στο κόλπο, να το πω έτσι, με τέτοια ρηπή και φορά ανέμων, περίπου υπολογίζει τι θέλεις να κάνεις. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Κοκοτσάκη, κάθε φορά που έχει δυνατό άνεμο μπαίνουν οι φωτιές. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ραντεβού δεν
11: Να πω, πάντα μπαίνουν φωτιές. Όταν έχει όμως αυτές τις συνθήκες παίρνουν έκταση, τότε αντιλαμβανόμαστε το και γι' αυτό, το συζητάμε.
12: Και η ίδια εικόνα και στο Γούντουρα. Έτσι, όπου έχουμε δύο πρώην συναδέλφους σας εγκαυματίες εκεί.
11: Ναι. Είναι παραπλανητικό λοιπόν αυτό και δεν είμαι σε θέση τώρα να κάνω εγώ αυτού του είδους συζήτηση.
12: Λοιπόν,

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Σύμφωνα με το ετήσιο δελτίο χρέους, το οποίο δημοσιεύθηκε με 1,5 μήνα καθυστέρηση, προφανώς ο κύριος Πετραλιάς ήταν αμόδιος, αλλά φαντάζομαι να διαβάσει στα πρακτικά. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το δελτίο, το κρατικό χρέος μας αυξήθηκε στα 427,1 δις στα τέλη του 25, από 422,6 δις το 24. Δηλαδή αυξήθηκε κατά περίπου 4,5 δις. Εδώ αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν όταν η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έχουμε δημοσιονομικά πλεονάσματα, ενώ υπάρχουν επίσης έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις και τις παραχωρήσεις. Πώς είναι δυνατόν τότε να αυξάνεται το χρέος? Αυξημένα είναι επίσης τα ρέπος από 56,6 δις στα 62,51 δις. Δηλαδή, ο δανεισμός από τα ασφαλιστικά κλπ. Ταμεία, ο οποίος θεωρείται ενδοκυβερνητικός και δεν υπολογίζεται στη σχέση χρέος προς ΑΕΠ. Προφανώς, βέβαια, το κράτος χρωστάει τα ρέπος. Οπότε, στην ουσία, είναι ένα τέχνασμα για να διατηρούνται πλασματικά χαμηλοί οι δείκτες, αν και βέβαια πρόκειται για μια διεθνή πρακτική, στην οποία εμείς όμως υπερβάλλουμε. Εφιστούμε δε την προσοχή σε άρθρο που διαβάσαμε και θα καταθέσουμε στα πρακτικά, σύμφωνα με το οποίο ο ΕΦΚΑ έχει έλλειμμα 52 δις. Αν και εμείς δεν έχουμε βρει οικονομικές του καταστάσεις, ενώ ούτε τα διαθέσιμά του στην Τράπεζα της Ελλάδος έχουν ελεγχθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ? Ανάφερε ο Υφυπουργός ότι μόνο το 10%, κ. Μαρκόπουλος, ότι μόνο το 10% από τις παροχές και τα πρωτογενή πλεονάσματα προέρχονται από έμεσους φόρους. Μάλιστα. Με ποια στοιχεία αλήθεια μπορείτε να μας τα καταθέσετε τουλάχιστον στην επόμενη Επιτροπή? Ευχαριστώ πολύ, αν μπορείτε. Τα ίδια πάντως έλεγε ο κύριος Πετραλιάς για την ακρίβεια και ότι δεν υπάρχουν χρήματα για δαπάνες που τώρα βρέθηκαν, όπως επίσης για προπληρωμές χρεών, με τα τεράστια υπερπληρωμάσματα της υπερφορολόγησης που τονίζουμε είναι μέσω του πληθωρισμού, του πληθωριστικού φόρου. Όσον αφορά τώρα το ιδιωτικό χρέος, ασφαλώς δεν είναι στα 240 δις που διαρρέει η κυβέρνηση στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αφού τόσο είναι το κόκκινο χρέος, το κόκκινο ιδιωτικό χρέος. Συνολικά πρέπει να έχει υπερβεί ήδη τα 400 δις και προφανώς δεν είναι στα ποσοστά που ανέφερε πρόσφατα ο Υπουργός Οικονομικών, καταθέτοντας αυτά που ανέφερε στα πρακτικά. Όπως είπε, είναι στο 94,5% του ΑΕΠ και χαμηλότερο από το μέσο της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι στο 121%. Θερμή παράκληση λοιπόν να μας ενημερώσετε αναλυτικά και τεκμηριωμένα πόσο είναι πραγματικά το ύψος του ιδιωτικού χρέους, που ασφαλώς δεν αντιμετωπίζεται με τις ρυθμίσεις που φέρατε με το νομοσχέδιο, όπως σας έχουμε ήδη πει. Καθώς επίσης σε ποιο ποσοστό του ΑΕΠ. Αποκλείται να είναι 400 δις, γιατί σίγουρα δεν έχουμε ΑΕΠ 450 δις.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία μέσα στην εβδομάδα, εμφανίστηκε στην ΕΡΤ, στην κρατική τηλεόραση, ένας πανεπιστημιακός καθηγητής να μας ενημερώσει και να μας υπενθυμίσει τις θηριωδίες που έκαναν οι Έλληνες στρατιώτες εναντίον των μουσουλμάνων γυναικών κατά τη μικρασιατική καταστροφή. Επαναλαμβάνω, Έλληνας καθηγητής, ονόματι Θανάσης Διαμαντόπουλος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, που πληρώνεται από εμάς, από τους δικούς μας φόρους, βγήκε στην κρατική τηλεόραση που επίσης εμείς πληρώνουμε, να μας πει αυτά τα απίστευτα. Δεν αντέδρασε βέβαια κανείς από τους δημοσιογράφους, δεν τον διέκοψε, δεν του είπε τι είναι αυτά που λέτε, ποια είναι τα επιχειρήματά σας. Και δεν φτάνει αυτό, εξακολουθεί και είναι στη θέση του. Δεν έχουμε ακούσει κάτι ότι άλλαξε, ότι τον έχουν θέσει αργέ ή οτιδήποτε. Κύριε Διαμαντόπουλε, έχετε να μας πείτε κάτι για τις θηριωδίες των Τούρκων εναντίον των Ελλήνων γυναικών Ορθοδόξων κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής καταστροφής, ή δεν το γνωρίζετε, ή δεν φτάνει μέχρι εκεί η ιστορική σας γνώση. Κύριε Διαμαντόπουλε, έχετε να μας πείτε κάτι για τις θηριωδίες των Τούρκων εναντίον των γυναικών, των ποντίων γυναικών κατά την ποντιακή, κατά τη γενοκτονία των ποντίων, ή και αυτό το διαγνωρίζετε σαν γεγονός. Κύριε Διαμαντόπουλε, έχετε να μας πείτε κάτι για τις θηριωδίες των Γερμανών και τις βιοπραγίες εναντίον των γυναικών από όπου πέρασε η γερμανική μπότα. Κύριε Διαμαντόπουλε, έχετε να μας πείτε κάτι για τις θηριωδίες των Τούρκων εναντίον των Κυπρίων γυναικών κατά τη διάρκεια της εισβολής του Ατήλα. Αυτά η ιστορική σας μνήμη δεν τα ανακαλεί, δεν έχετε διαβάσει. Τότε, αν δεν τα γνωρίζετε, γιατί σας έχουμε πανεπιστημιακό καθηγητή? Και δεν φταίει ο Διαμαντόπουλος και η ΕΡΤ, δεν ακούστηκε και το παραμικρό από κανένα κόμμα. Κανένα κόμμα δεν έβγαλε την παραμικρή ανακοίνωση. Πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα. Η Νέα Δημοκρατία, άφωνη, τι να πει, οι βουλευτές της δεν τολμούν να μιλήσουν εφόσον δεν έχει πέσει τέτοια γραμμή από την ηγεσία. Ο Αντώνης Σαμαράς, πού είναι ο Αντώνης Σαμαράς, που κόπτεται για τα εθνικά και τα έχει κάνει σημαία του υποίδρυση και σύσταση κόμματός του? Τα αγνοεί προφανώς, γιατί και εκείνος επιλεκτική μνήμη έχει. Μην το ξεκινήσουμε τώρα, δεν θα το συμφέρει. Το Πασόκ τι? Ο Φαραντούρης που κόπτεται για τα εθνικά και όπου πάει φωτογραφίζεται, κάνει επερωτήσεις κτλ. Αυτό δεν είναι εθνικό θέμα? Μόνο ξέρει να μου πηγαίνει τα ταξίδια και να φωτογραφίζεται. Καλά, δεν συζητάμε για ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την αριστερά, γιατί είναι υποδιάλυση. Η Ζωήτσα δεν θα έμπαινε ποτέ στον κόπο να ασχοληθεί. Εξάλλου προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατήσει τα μέλη της. Το ΚΚ δεν έχει τέτοιες ευαισθησίες. Η Νίκη δεν θα υπάρχει στην επόμενη Βουλή. Κύριε Νατσιέ, όμως θα έπρεπε να ασχοληθείτε με το θέμα. Δάσκαλος είσαστε, αν μη τι άλλο. Τι μου έμεινε? Ελληνική Λύση και Κυριάκος Βελόπουλος. Ο επαγγελματίας πατριώτης και ο επαγγελματίας Κολοτούμπας. Γιατί δεν άρθρωσε λέξη γι' αυτό που κλείεται να μην το πήρε χαμπάρι ο Βελόπουλος. Όλα τα παίρνει χαμπάρι. Αλλά δεν το συμφέρει, η συγκυβέρνηση επιβάλλει την απόλυτη σιωπή του. Η Λατινοπούλου, που προχτές μας είπε ότι είναι μαχαιριά στην καρδιά της η συμφωνία των Πρεσπών Ούσα Θεσσαλονικιά. Μόνο για τη συμφωνία των Πρεσπών έχει ευαισθησίε, Αφροδίτη? Για τα άλλα δεν σε ενδιαφέρει? Γιατί τα ερωτήματα είναι πολλά για το συγκεκριμένο θέμα που είπε ο κύριος. Όλες οι βιβλιοπραγίες. Και κλείνοντας, η Μαρία Καριστιανού μιλάει για δικαιοσύνη. Θέλει να πατάξει τη διαφθορά. Μονοθεματικά, για τα άλλα δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν έχει λόγο να αρθρώσει. Είναι λοιπόν όλοι τους συμφωνημένοι στο να βιάζεται η ιστορία μας και κάθονται αμέτωχοι και το παρατηρούν και συμβάλλουν κιόλας με τη σιωπή τους. Αυτά για να τα ξέρουμε όταν θα πάμε να ψηφίσουμε σε επόμενες εκλογές. Κανένας από αυτούς δεν τολμάει να μιλήσει για τον Καποδίστρια, τον οποίο πρέπει να ανακηρύξουμε εθνικό ευεργέτη. Σε αυτόν χρωστάμε το ότι είμαστε κράτος σήμερα. Αλλά αυτό δεν συμφέρει τους ιστορικούς, ούτε τους έχοντες στην εξουσία, γι' αυτό και το ξεχνάνε.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Έχεις καινούργια ταυτότητα?
3: No, I haven't. Because I was in London this time.
2: Πού είσαι, ρε? Αχέφθε! Αχώ σε Λόντρο, ρε! Δεν ξέρω, ρε, αυτά μου λέει, αυτά σου λέω. Γράψα και τελείωνε.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Δυστυχώς η ελληνική δημοκρατία εκφυλίστηκε σταδιακά σε μια φαρσοκομωδία με ευτελισμό των θεσμών, με ισχυρή διαπλοκή, με ισχυρή διαφθορά, με εξορία των Ελλήνων από τον ίδιο τους τον τόπο και με κυριαρχία δυνάμεων, προσώπων, συστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με την δημοκρατία.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις ηλεκτρονικές και τα μικροτσιπ, θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας, αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω, εγώ σε μικροτσιπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Καλά, ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας? Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε, πρόβατα? Ό,τι θέλουν μας κάνουνε. Ποιοι είναι αυτοί? Στο διάλογο εκεί πέρα. Για το καλό μας, λέει. Ωραία, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Λιμάνια τα πούλησαν. Τα αεροδρόμια τα πούλησαν. Τους εθνικούς δρόμους, τα διόδια τα πούλησαν. Τους ιδιοδρόμους τα πούλησαν. Τους πούλησαν. Το νερό το πούλησαν. Το ρεύμα το πούλησαν. Τις τηλεπικοινωνίες το πούλησαν. Τα ΕΣΥ το διέλυσαν. Τα ακίνητα του δημοσίου τα πούλησαν. Το δημόσια έργα τα ανέθεσαν για να τα ξεπουλήσουν. Τα ασφαλιστικά ταμεία τα λαϊλάτισαν. Τα σούπερ μάρκετ τα πούλησαν. Την αγροτική παραγωγή την κατέστρεψαν. Τις βιοτεχνίες εξαφάνισαν. Τη γεωργία την ρήμαξαν. Τη βιομηχανία την έσβησαν. Τη Μακεδονία την πούλησαν. Την παιδεία την ξεπτύλησαν. Τα ίδια και τις παραδόσεις και τις αξίες τα αφάνισαν. Οι πολίτες δεν έχουν πλέον ασφάλεια, δικαιοσύνη.
2: Κάνατε μια Ελλάδα να είναι στη μέρη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 βλαμμένα να ζουλάνε τα βυζιά μια αγελάδα. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμεί βγάλαμε μεγάλου ποιητέ. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχου απαράδεινου. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμεί βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσεί βγάλατε το Βενιζέλο και τον Πάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω και ένα δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
6: Η σάτυρα χωράει στους στίχους των τραγουδιών, όπως είδαμε τώρα για παράδειγμα τον Παναγιώτη.
7: Όχι τώρα, όχι τώρα, γιατί τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα πολιτικά. Τώρα είμαστε δηλαδή σε μια χούντα που απαγορεύεται ακόμα και να πεις οτιδήποτε στο τραγούδι. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, μην παραξηγηθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Παιδιά, συγγνώμη, εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια. Είμαστε, σεβόμαστε πάρα πολύ την πολιτική κατάσταση και δεν θα πούμε τίποτα τέτοιο έτσι να ενοχληθεί ο πρώτος Άλτε.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Αυτά είναι χαρακτηριστικά για μια χώρα που λέγεται πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία, ώστε να μπορέσει κάποιος να κυβερνήσει ή κάποια. Γιατί η χώρα μας αυτή την περίοδο, που δεν είναι μικρή, είναι μεγάλη περίοδος, συνδέεται απόλυτα 100% με το απόλυτο κακό που υπάρχει στον πλανήτη και λέγεται Ισραήλ. Τα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ και η Ελλαδάρα μας είναι ένα και το αυτό. Πιο ένα δεν γίνεται. Εκτός ότι όλα αυτά τα καθάρματα, οι γενοκτόνοι, παιδοκτόνοι, Ισραηλινοί πολίτες έρχονται εδώ και κάνουν ζωάρα σαν να είναι σπίτι τους, η σχέση μας έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε την εβδομάδα που μας πέρασε να συλλάβουν στα διεθνή ύδατα που είναι ευθύνη της Ελλάδας, δηλαδή κάτω από την Κρήτη, το στολίσκο τους ανθρώπους με βάρκες και μικρά κότερα που πήγαιναν βοήθεια στη Γάζα, να τους συλλάβουν εκεί, σε μια περιοχή που είναι ευθύνη της Ελλάδας, του ελληνικού κράτους. Να τους συλλάβουν Ισραηλινοί, το Ισραηλινό ναυτικό, χωρίς να έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Άρα, κατά πως φαίνεται, έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Να τους παραδώσει στις ελληνικές αρχές. Δεν ξέρουμε με ποια διαδικασία, γιατί το να σε συλλάβει κάποιος σε διεθνή ύδατα που δεν είναι στη δικαιοδοσία του, λέγεται απαγωγή. Με ποιο τρόπο το ελληνικό κράτος δέχτηκε να παραλάβει ανθρώπους από απαγωγής, σκεφτείτε το εσείς που πιστεύετε ότι εδώ έχουμε δημοκρατία και όχι μαφιόζους να κυβερνάνε. Τους παρέδωσαν, κοιτάξτε πώς τους κυκλοφορούσαν στο νησί, με τα πόδια,

0: και στο Λίβανο. Υπάρχει μια διαφήμιση που λέει πριν φύγεις μην ξεχάσεις να αγοράσεις και ένα σπίτι στη δεύτερη πατρίδα σου. Πού? Στην Ελλάδα. Με 90.000 κιόλας, λέει η διαφήμιση. Αλήθεια, αγοράζεις πολλά σπίτια στο νομό Αττικής με 90.000 διαμερίσματα? Όχι. Και αν τυχόν έχετε ξεχάσει με ποιους ακριβώς η χώρα μας είναι κόλος και βρακή, μόνο από την τελευταία εβδομάδα, πέρα από τα εγκλήματα που κάνουν, δείτε και τη δημόσια εικόνα που έχουν και πόσο χαίρονται και διαφημίζουν τα εγκλήματα που κάνουν. Αυτός εδώ είναι υπουργός ασφάλειας στο Ισραήλ, λέγεται Μπεν Γκίβρ, ένα από τα μεγαλύτερα καθάρματα που έχει γεννήσει ο πλανήτης. Είναι ο τύπος ο οποίος εισηγήθηκε το νομοσχέδιο για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του Ισραήλ να απαγχωνίζονται, μόνο αυτοί, για κάποια αδικήματα, μόνο οι Παλαιστίνοι, όχι όλοι οι κρατούμενοι, να υπάρχει ποινή του απαγχωνισμού, μόνο για Παλαιστίνιους, καθόλου ναζιστικό. Είναι ο τύπος ο οποίος την ημέρα που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο είχε γεμίσει το κοινοβούλιο στο Ισραήλ με καρφίτσες χρυσές που είχαν πάρει μια αγχώνη, γιόρταζε με σαμπάνια στην ψήφισή του και για να μην έχετε αμφιβολίες ακριβώς γιατί φρικιά μιλάμε, στα γενέθλιά του που έγινε 50 ετών, η σύζυγός του του έκανε δώρο μια τούρτα που επάνω είχε μια αγχώνη. Αυτοί και εμείς, το κράτος μας, είμαστε ένα. Εδώ είναι μια συνέντευξη του Υπουργού του Σιωνιστικού Κράτους του Ισραήλ, Σμότριχ, έτσι λέγεται αυτός ο Λεβέντης, ο οποίος λέει και χαμογελάει ότι το παιδάκι του, που είναι μικρό, του ζήτησε να μην γίνει εθνοκάθαρση σε όλο το Λίβανο, να προλάβει να μεγαλώσει το παιδί του, να έχει και αυτό λίγο Λίβανο να καθαρίσει. Και λέει χαμογελώντας ότι είπε στο παιδάκι του, μην ανησυχείς αγόρι μου, έχει πολύ Λίβανο για όλους.
1: Είμαι αρχή χασού βαμπέντσου, είχαν νυφτσά μπελεβανόν.
2: Και ברוך השם, עכשיו שיקום, עד הרצופים, משתפר בקצב מהיר מאוד. מקווים שתוך שבועיים סדר גודל ישתחרר, יבוא אחר כך לאשפוז יום, זאת ייקח כמה חודשים.
1: אבל הוא אמור לא, מלפי מה שאומרים הכל בסדר?
2: ברוך השם, הוא בעזרתו, הוא יחזור לאיתנו, הוא מבקש ממני כל הזמן שלא נסיים את העבודה ונשאיר לו גם עוד מה לעשות בלבנון, ובזה אני אומר לו, אל תדאג, שיהיה מספיק לכולם. איך
1: מספיק?
2: הוא לא עוד יחזור, בזאת השם להילחם.
1: שיהיה המון רפואה שלמה.
0: תיקן איתו ישראל של ליבנו. איך לא קדרס? בני שפוליס יחוריה, כי סקוטוני, אמחוס. אי אפלוס תוס לי, פיגתה פריסה סקוטוסמה. Τους κατεδαφίζει και τους κλέβει τα σπίτια. Αυτοί και εμείς είμαστε ένα. Κατά τα λοιπά, στις εκλογές θα διαλέξουμε το...

0: η Ελλάδα ηγείται από 5 νταβατζίδες. Και ουσιαστικά αυτοί κατέχουν τα πλοία, αυτοί κατέχουν τα μέσα ενημέρωσης, αυτοί κατέχουν τα κανάλια, αυτοί κατέχουν τις εφημερίδες και ουσιαστικά διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Ενοικιάζουν πόρνες όπως τις χαρακτήρισε ο διευθυντής των New York Times όταν πήρε σύνταξη. Είπε ότι εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε πόρνες οι οποίοι νοικιάζουμε τη γραφίδα μας στους ισχυρούς και γράφουμε ό,τι μας πούνε. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή και βλέπεις ορισμένους οι οποίοι δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι γελία υποκείμενα, οι οποίοι παριστάνουν τους δημοσιογράφους, λένε κάτι το οποίο προσβάλλουν και την κοινή νοημοσύνη και όμως επιβιώνουν. Γιατί? Διότι τους πληρώνουν για να λένε αυτά που θέλουν τα αφεντικά τους.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών είναι η κατασκευή κομμάτων που δήθεν συγκρούονται μεταξύ τους, ενώ στην πραγματικότητα παίζουν στο ίδιο έργο. Η Βουλή είναι μια θεατρική παράσταση που μπροστά στις κάμερες έχει φωνές, αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις. Όταν όμως κλείνουν οι κάμερες, γίνονται όλοι μαζί μια παρέιτσα που γελάει εις βάρος του κόσμου και σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Αυτό το είδαμε ξεκάθαρα στα μνημόνια. Πασόκ με Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ με Καμένο. Το βλέπουμε και τώρα. Το μισό Πασόκ βρίσκεται στην κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα, όλοι μπορούν να συνεργαστούν με όλους, αρκεί να κρατήσουν την καρέκλα. Μπήκαμε στα μνημόνια με 340 δισεκατομμύρια χρέος και σήμερα έχουμε ξεπεράσει τα 650. Και όχι, δεν έγινε για το καλό μας. Ξεπουλήθηκε.

0: και χώρα, πτώχευσε ο κόσμος, χρεώθηκαν οι επόμενες γενιές. Αυτό δεν λέγεται σωτηρία. Αυτό λέγεται αποτυχία με υπογραφή. Και φυσικά, κανείς δεν αγγίζει το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Γιατί προστατεύουν ο ένας τον άλλον. Γιατί λειτουργούν με τη λογική όλοι για έναν και ένας για όλους. Όταν ένα σύστημα απαιτεί για να τιμωρηθεί ένας βουλευτής που παρανόμησε να τον κρίνουν οι ίδιοι βουλευτές, το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. Δεν πρόκειται ποτέ να αυτοκαθαριστεί. Είναι ένα κλειστό κύκλωμα εξουσίας που αναπαράγει τον εαυτό του και καλύπτει τα λάθη του. Για να το καταλάβεις απλά, είναι σαν να μπουν 6 ληστές στο σπίτι σου, η αστυνομία να πιάσει τον έναν και στο δικαστήριο να το δικάσουν οι άλλοι 5. Πόσο δίκαια πιστεύεις θα είναι αυτή η απόφαση? Ας είμαστε όμως ρεαλιστές. Το πολιτικό σύστημα δεν κυβερνά. Εκτελεί εντολές. Υπάρχει κάτι μεγαλύτερο, πιο ισχυρό, που δίνει κατεύθυνση, ένα παγκόσμιο σύστημα που καθορίζει τις εξελίξεις. Και σήμερα βρισκόμαστε σε μία από τις πιο επικίνδυνες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας, με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη να αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Οι προθέσεις τους δεν είναι αθώες. Δεν έχουν καλούς σκοπούς για την ανθρωπότητα. Και το πιο ανησυχητικό, δεν υπάρχει πια το χειρότερο πέρασε. Πάντα υπάρχει κάτι χειρότερο να έρθει. Τα τελευταία 20 με 30 χρόνια το μοτίβο είναι ξεκάθαρο. Τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια του κόσμου που φτωχοποιείται, πιέζεται, χάνει την περιουσία του, τα λογικά του, τον έλεγχο της ζωής του και στο τέλος την ίδια του τη ζωή. Πόλεμοι, κρίσεις, φόβος και ανασφάλεια δημιουργούν ένα περιβάλλον συνεχούς πίεσης. Εξαντλούν οικονομικά τον κόσμο, βάζουν τους λαούς να σκοτώνονται μεταξύ τους, με πόλεμο αλλά και όχι μόνο, ποιοι? Για σκέψου, αυτοί που ήθελαν να μας σώσουν από τον COVID. Αυτοί που υποτίθεται ότι νοιάζονται για την υγεία μας. Αυτοί που ήθελαν να σώσουν το περιβάλλον από τα καλαμάκια και τις πλαστικές σακούλες για το καλό μας. Τους πιστεύεις ακόμα? Η λεγόμενη μεγάλη πανεκκίνηση που έγραψε ο Κλάους Βαμπ στο βιβλίο του Great Reset μιλά για έναν κόσμο μέχρι το 2030 όπου δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος. Τι σημαίνει όμως στην πραγματικότητα ότι δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος? Ότι δεν θα έχεις ιδιοκτησία γιατί από τους μεγάλους φόρους δεν θα μπορείς να τα πληρώνεις? Ότι δεν θα έχεις τον έλεγχο της ζωής σου? Ότι δεν θα έχεις άλλη επιλογή? Με αντάλλαγμα να είσαι ευτυχισμένος που τελικά υπάρχεις? Βρίσκεσαι στη ζωή? Το πιο ανησυχητικό όμως δεν είναι αυτό. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι περισσότεροι ηγέτες του κόσμου ασπάζονται αυτή την άποψη και κινούνται προς αυτή τη λογική. Ο καιρός που η αφύπνιση χρησίμευε στην ενημέρωση πέρασε. Τώρα πλέον η αφύπνιση είναι προϋπόθεση επιβίωσης. Όποιος δεν έχει γνώση, τα δύσκολα τα ξεπερνάει με την αντίληψη. Όποιος όμως δεν έχει αντίληψη, στα δύσκολα δεν θα σωθεί μόνο από τη γνώση. Γιατί η γνώση από μόνη της δεν αρκεί. Χωρίς αντίληψη δεν βλέπεις και αν δεν βλέπεις δεν προλαβαίνεις. Πνευματικά δυνατοί δεν είναι απαραίτητα οι μορφωμένοι, αλλά οι συνειδητοποιημένοι. Αυτοί που καταλαβαίνουν τι συμβαίνει πίσω από την εικόνα. Γιατί στο τέλος δεν θα επιβιώσουν όσοι έχουν τα περισσότερα χρήματα. Ούτε όσοι ξέρουν τα περισσότερα. Θα επιβιώσουν όσοι βλέπουν καθαρά και είναι πραγματικά αφυπνισμένοι. Κάποιοι μας θέλουν φοβισμένους, κουρασμένους, απογοητευμένους. Εμείς όμως απαντάμε αλλιώς. Με δύναμη, με καθαρό μυαλό, με συνείδηση, με αγάπη για τη ζωή και φως.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνοι του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανεία τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
3: Τα έμαθες για το νέο νομοσχέδιο για την αρπαγή του νερού, όπως έγινε και με το ρεύμα, που ιδιωτικοποιήθηκε και το σπάσανε σε εταιρείες και σε γεμίσανε με πολύχρωμα τιμολόγια και γίναμε όλοι ένα τσίρκο. Άκου τώρα τι γίνεται με το νερό. Πριν 3 μέρες ολοκληρώθηκε η διαβούλευση μόλις 10 ημερών του νομοσχεδίου για την επέκταση της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Τι προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο? Προβλέπει υποχρεωτική μεταφορά όλων των υπηρεσιών ίδρευσης, αποχέτευσης αλλά και άρδευσης από Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φωκίδα στην ΕΙΔΑΠ και από Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική στην ΕΙΑΘ. Δύο εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο ΑΕ βάζουν στο χέρι όλη τη δημοτική και δημόσια περιουσία. Δίκτυα, δεξαμενές, φράγματα, γεωτρήσεις, αγγλιοστάσια, καθαρισμούς που ανήκουν στους πολίτες κάθε περιοχής, κάθε τόπου στην Ελλάδα. Θα απορροφήσει τους οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων που αποτελούν συνεταιριστικούς φορείς των αγροτών που διαχειρίζονται τα νερά. Τα δίκτυα άρδευσης με την περιουσία τους να έχει δημιουργηθεί από τους ίδιους τους αγρότες. Οι δύο αυτές εταιρείες ΑΕ που είναι εισαγμένες στο χρηματιστήριο αναλαμβάνουν και την άρδευση των καλλιεργειών χωρίς απολύτως καμία γνώση. Οι αποφάσεις για καθημερινά τοπικά θέματα των εκάστοτε περιοχών θα λαμβάνονται από αυτές τις εταιρείες που θα λογοδοτούν μόνο στους μετόχους τους και όχι στους πολίτες, στην τοπική κοινωνία. Ξεχάστε τον ανταγωνισμό. Γιατί? Γιατί η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕΗ σε έναν τομέα φυσικού μονοπωλίου δεν θα υπάρχει πλέον πραγματικός ανταγωνισμός. Η έγκριση των τιμολογίων, των επενδυτικών σχεδίων και περιουσιακής βάσης από ανεξάρτητη αρχή απομακρύνει τις κρίσιμες αποφάσεις από τα αιρετά όργανα και περιορίζει τον άμεσο πολιτικό και κοινωνικό έλεγχο. Και φυσικά έχουμε αυτή την αόριστη έννοια της λειψιδρίας που υπάρχει μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο. Έκτακτη ανάγκη λειψιδρίας, η οποία καταργεί τις συνήθεις εγγυήσεις ελέγχου και δημοσιότητας για να κατευθύνει τις συμβάσεις σε συγκεκριμένους αναδόχους. Τα πράγματα είναι πάλι για ακόμα μία φορά πολύ δύσκολα. Ένα νομοσχέδιο που κατατέθηκε νύχτα μέσα στον Ιούλιο, χωρίς χρόνο για διαβούλευση, περιορισμένο χρόνο διαβούλευσης. Καταλαβαίνετε τι πάνε να κάνουν. Ξανά, το περάσαμε με το ρεύμα. Αρθρογραφούσα ήδη ένα χρόνο πριν, ακριβώς ένα χρόνο πριν, το 2025, τον Ιούλιο του 2025, και έγραφα τότε. Το νερό είναι το επόμενο εμπόρευμα. Πλέον όλα τα αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα, τις ζωές μας ως εμπόρευμα. Τα κοινωνικά μας αγαθά που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα, τα αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα. Όλα για αυτούς είναι εμπόρευμα. Μην γίνεις σαν για αυτούς. Μην αντιμετωπίζεις τα πάντα ως εμπόρευμα. Μην αδιαφορείς. Ασχολήσου, εναντιώσου. Το νερό θα έρχεται ακριβότερα στο σπίτι σου. Όπως έγινε και με το ρεύμα. Αντέδρασε.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: 80, ούτε ένα ούτε δύο, 80 αεροπλάνα της πολεμικής αεροπορίας Μιράζ και F-16 ετοιμάζεται να δώσει ο σιωνιστής Δένδιας στο φιλαράκι του τον επίσης σιωνιστή Ζελένσκι της Ουκρανίας. Ποιος θέλει για όλα αυτά? Εμείς, εσείς. Ποιος θέλει για την κατάντια αυτή, την κατρακύλα αυτή? Εμείς, εσείς. Αντί να δοθούν τα αεροπλάνα αυτά, προς 10 εκατομμύρια λέει το ένα τα πουλάει. Λες και είναι, τα βρήκε από τον παππού του ο Δένδιας. Έτσι. Αντί να τα δώσει στην Κυπριακή Δημοκρατία και να αποκτήσει Κύπρος Κυπριακή Πολεμική Αεροπορία, τα δίνει στον φίλο του και ομόδοξό του Ζελένσκι. Από σιωνιστή σε σιωνιστή. Η Ελλάδα βουλιάζει καθημερινά μέσα στα χέρια των σιωνιστών, μέσα στα χέρια της ανυποληψίας, μέσα στην εγκατάλειψη, μέσα στην περιφρόνηση. Και εσύ, Έλληνα, δεν λες να ξεκουνηθείς. Θα δούμε. 6 Σεπτεμβρίου πάμε για Εθνοσυνέλευση. Πάμε για Επανάσταση. Θα δούμε. Θα έρθεις ή και πάλι θα κρυφτείς.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ίδιο και το αυτό στην πολιτική που ακολουθούν. Ας το αναλύσουμε. Ποιος κατήγγειλε από το 2016 έως 19 τα υπερπλεονάσματα ότι συνιστούν φορομπηχτική πολιτική κατά των Ελλήνων? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ότι τα έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος όμως υπερδιπλασίασε τα πλεονάσματα όταν έγινε πρωθυπουργός με τη δική του φορομπηχτική πολιτική? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο Αλέξης Τσίπρας. Πόσο ήταν η ενέργεια τότε? Στη μέση σχεδόν της Ευρώπης. Ποιος όμως απογείωσε την κιλοβατόρα στη χώρα μας και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις παρεμβάσεις που έκανε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πώς ήταν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μεταξύ 2015 και 2019, πέμπτη πριν από το τέλος της Ευρώπης? Ποια είναι τώρα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων? Τελευταία στους 27 της Ευρώπης. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία της ντροπής των Πρεσπών? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος τον κατήγγειλε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος όμως τιμάει τη συμφωνία των Πρεσπών και έτσι τα Σκόπια σήμερα δεν λέγονται Βόρεια Μακεδονία αλλά Σκέτο Μακεδονία και δεν ανοίγει Ρουθνή? Μα φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος χάρισε τις τράπεζες και τα δάνειά μας στα φαντς? Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015. Ποιος όμως εγγυήθηκε στα φαντς ότι αν δεν έχουν 500 και 600% υπερκέρδη, τότε αυτά τα κέρδη θα πρέπει να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σχέδιο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2. Ποιος ψήφισε το σύμφωνο συμβίωσης αλλά δεν διανοήθηκε να φέρει γάμο ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος όμως έφερε το γάμο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος θα κούρευε τις καταθέσεις των Ελλήνων? Ο Αλέξης Τσίπρας λέγαμε. Ποιος τις κούρεψε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς από το 21 έως το 27 ανέβηκε σωρευτικά 20% πληθωρισμός στη χώρα μας, τα επιτόκια στις τράπεζες παραμείνανε μηδενικά, άρα οι τράπεζες κερδίζουν και εμείς χάσαμε 20% από τις καταθέσεις μας. Ποιον καταγγέλαμε ότι ψήφιζε αντισυνταγματικά νομοσχέδια και ευτέλιζε το Σύνταγμα και τους θεσμούς? Τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος όμως ευτέλισε τους θεσμούς με τις εξεταστικές επιτροπές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το άρθρο 86? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε τις παράνομες παρακολουθήσεις? Νιάου νιάου κάνει πλέον στα κεραμίδια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος γέμισε τη χώρα λαθρομετανάστες? Ο Αλέξης Τσίπρας λέγαμε το 15 με το 19. Ποιος τους νομιμοποίησε όμως? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζουν τώρα να έρχονται λαθρομετανάστες με τον ίδιο και μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ερχόντουσαν το 2017 με 2019. Ποιος κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι είχε 1750 μετακλητούς και άλωσε το κράτος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα? 3.700. Ποιος κατήγγειλε ότι έχει τεράστιο υπουργικό συμβούλιο και υφυπουργούς και τεράστιο σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα? Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Περισσότερο από τον καθένα σε όλη την πολιτική ιστορία της χώρας. Άρα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, ένα και το αυτό.
5: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ, γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγιές για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
6: Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε, και γιατί βάλανε μέσα έτσι? Μας κάνανε να παίρνουμε δάνεια συνέχεια με υψηλά επιτόκια για να χρεωθούμε μέχρι βαθμό κακουργήματος, να μην μπορούμε ποτέ να ξεχρεώσουμε, για να μπορέσουν να πουλήσουν την πατρίδα μας. Και αυτή τη στιγμή πουλάνε την πατρίδα μας οι αγκύρτες, και σου λέω ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε περιοχές που ανήκουν σε μένα, ρε. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα, ρε κέρατο βερνικωμένο πρωθυπουργέ της χώρας, που την έκανες χώρα της πλάκας και εσύ και ο προηγούμενος και ο προηγούμενος, να πουλήσει την περιουσία τη δική μου? Από πού το πήρε το δικαίωμα, χαβαλέ? Να κατέβω στην πολιτική, τι σημαίνει αυτό? Να γίνω ένας από αυτούς? Να γίνω όμοιος δηλαδή με αυτούς τους οποίους εγώ κατακρίνω και καταδικάζω, οι οποίοι κάνουν κακή διαχείριση? Οι περισσότεροι κληρονομούν, ναι, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην πολιτική για να οικονομήσουν. Μπαίνουν και έχουν στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 43.000 ευρώ, και όταν βγαίνουν από την πολιτική έχουν 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σήμερα θα κάνουμε θα φέρουν αποτελέσματα αύριο. Άρα σήμερα πρέπει να πράξουμε, πρέπει να κινηθούμε για να είναι καλύτερο λίγο το άλλο. Άσε τώρα το παραμύθι, εσείς, εμείς οι Έλληνες, από πού και σου πούμε εμείς οι Έλληνες? Πότε το δείξαμε ότι είμαστε εμείς οι Έλληνες? Έχουμε τυράννους εδώ και μας τυρανάνε, ας πούμε, και δεν τις ανασχετούμε καθόλου. Καταπιανόμαστε με το τίποτα και αφήνουμε το κάτι να πεθάνει.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπου τύρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Και σήμερα ένα θέμα που δεν ξεχνιέται εύκολα, γιατί τα συμπτώματα που μας έχει αφήσει, και όχι μόνο τα συμπτώματα, τα αποτελέσματα που μας έχει αφήσει, είναι για κάποιους τραγικά. Μαζί μου σήμερα είναι ο καρδιολόγος ο κύριος Αρβανίτης Κωνσταντίνος. Γεια σας, γιατρέ μου.
2: Καλησπέρα σας και στους πρώτες.
1: Καλώς ορίσατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Και ο κύριος Κωνσταντίνος Γόγος, ποινικολόγος.
3: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
1: Ενώ στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Εύα Μαυρογέννη, δημοσιογράφο της ΕΡΤ Open, που κάνει και ιατρικό ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Εύα μου.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα, Άννα.
1: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν για το COVID-19. Εδώ λέει η φάσα μας ότι είναι όλα όσα ζήσαμε, όλα όσα μάθαμε. Μάλλον εδώ θα πούμε όλα όσα δεν ξέρουμε, θα πω εγώ, 5 χρόνια μετά. Τελικά, γιατρέ μου, ήταν πανδημία? Να ξεκινήσω με αυτό το ερώτημα.
2: Με την κυριολεξία του όρου δεν ήταν πανδημία. Γιατί η λέξη πανδημία είναι ελληνική και την καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι από το παν και δήμος. Πανδημία, για να πεις μία νόσο, θα πρέπει να κυριεύσει, αν όχι όλο το δήμο, όπως λέει κυριολεκτικά η έκφραση αυτή, τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος. Δεν μπορείς να ονομάσεις πανδημία κάτι το οποίο εξαπλώθηκε σε 0,1, 0,2 ή 0,5% του πληθυσμού. Όταν κηρύχθηκε πανδημία, δεν είχε εξαπλωθεί ούτε στο 1% του πληθυσμού, σε ένα ποσοστό πολύ πιο κάτω. Βέβαια, πριν μερικά χρόνια έχει αλλάξει και ο ορισμός
1: του πανδημία.
2: Ναι. Να μιλώσανε τον πύχη, έτσι ώστε να βγαίνουν πανδημίες και τέτοια πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την κυριολεξία του όρου πανδημία.
1: Όταν ένας ιός εξαπλωθεί, όπως συνέβη με το COVID, έτσι, το 2020, σε 210 χώρες μέσα σε 2 μήνες, αυτό πώς λέγεται?
2: Ταυτόχρονη εξάπλωση.
1: Ταυτόχρονη εξάπλωση.
2: Διεσπάρει ταυτόχρονα σε πολλές χώρες.
1: Μάλιστα. Τα μέτρα που πήραμε ήταν τα ενδεδειγμένα, ήταν αυτά που έπρεπε να πάρουμε?
2: Ήταν υπερβολικά και πολλά από αυτά ήταν τραγικά, καταστρεπτικά, αποτυχημένα στην πράξη.
1: Αποτυχημένα γιατί?
2: Γιατί δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όταν μία μέθοδος δεν φέρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ονομάζεται αποτυχημένη και υπερβολική. Όταν δηλαδή κλείνεις τα πάντα, σχολεία, καταστήματα, ένα σωρό, και τελικά δεν πετυχαίνεις απολύτως τίποτα, ναι, τα μέτρα αυτά ήταν και καταχρηστικά και υπερβολικά και αποτυχημένα εν τέλει σαν αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Να πάω στον κύριο Γόγο, γιατί ήταν υποχρεωτικός εμβολιασμός, έτσι. Εδώ έχουμε στέρηση πολιτικών και ατομικών δικαιωμάτων, δηλαδή υποχρεωθήκαμε να κάνουμε τα εμβόλια προκειμένου να πάμε στις δουλειές μας. Με απλά λόγια.
3: Εντάξει, οι συνταγματικές ελευθερίες είναι ένα ολόκληρο κομμάτι του συντάγματος, το οποίο διδάσκεται και στα πανεπιστήμια από την αρχή στους νομικούς. Δυστυχώς, καλώς ή κακώς, οι συνταγματικές ελευθερίες καθημερινώς υπάρχουν, κάποιες φορές συνυπάρχουν και κάποιες φορές συγκρούονται. Τώρα, εδώ πέρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση του κορονοϊού, είχαμε ένα τεράστιο ζήτημα, όπου είχαμε συνταγματικές ελευθερίες ατομικών δικαιωμάτων, το δικαίωμά μου να μετακινούμε, το δικαίωμά μου να εμβολιάζουμε, το δικαίωμά μου οτιδήποτε, οι οποίες κάμφθηκαν προς το, έτσι όπως ορίστηκε, εν πάση περιπτώσει, προς το συμφέρον του, το δημόσιο συμφέρον. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, για να μην νομίζουμε ότι μόνο στην περίοδο του κορονοϊού προέκυψε το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάντοτε όλες οι συνταγματικές ελευθερίες, όταν έχουμε να κάνουμε με δημόσιο συμφέρον, το βλέπουμε ακόμα και σε περιπτώσεις όσον αφορά το δάσος. Ας πούμε, το συμφέρον του περιβάλλοντος, το οποίο αφορά το δημόσιο συμφέρον και είναι ύψιστο και μεγαλύτερο, πολλές φορές, ναι, μπορεί να είναι αποτέλεσμα να μην μπορώ να εκδώσω μια οικοδομική άδεια. Mm-hmm. Δηλαδή, το ατομικό μου συμφέρον κάμπτεται προκειμένου να καλύψω το δημόσιο συμφέρον. Άρα, λοιπόν, αυτό δεν έγινε πρώτη φορά στον κορονοϊό. Το ζήτημα είναι απλώς ότι υπήρχε κατά τη διάρκεια του κορονοϊού πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, στο οποίο ακόμα και τα δικαστήρια, υπέρμετρα, ξεπερνώντας δηλαδή τα όρια μιας οποιασδήποτε ασθένειας, έμειναν κλειστά. Και εκεί ήρθε πολλές φορές εν συνεχεία η δικαιοσύνη να διορθώσει αδικίες οι οποίες διατυπώθηκαν. Ξεκίνησαν οι πρώτες νομολογίες από το εξωτερικό και στη διάρκεια της κουβέντας θα μπορούσαμε να τις συζητήσουμε. Και κάποιες έχουν πλέον εκδοθεί και στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, Ναι, το να καταγραφούν οι συνταγματικές ελευθερίες ενός ατόμου είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί. Θέλετε να το πούμε κορονοϊό, θέλετε να το πούμε κάτι άλλο. Είναι κάτι το οποίο ναι, μπορεί να γίνει. Δεν είναι ούτε τραγικό, ούτε απαράδεκτο, ούτε κακό. Το θέμα είναι αν αυτό το μέτρο πολλές φορές προσβάλλει όχι την αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή είναι ανάλογο αυτό το οποίο έκανα για το σκοπό τον οποίο ήθελα να επιτύχω, και αν από εκεί και πέρα εν τέλει πράγματι πέτυχε το σκοπό του ή όχι.
1: Υπήρξε κόσμος που έκανε μηνύσεις πάνω σε αυτό ότι εγώ, κύριε. Είχα δυσάρεστες συνέπειες με τον εγκλεισμό μου. Έτσι θεωρώ ότι παραβιάστηκαν τα ατομικά μου δικαιώματα και εξ αυτού έχω πάθει και ζημιές.
3: Κοιτάξτε, καταρχήν όσον αφορά, υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές ζημιών στη σύγχρονη περίπτωση και μάλιστα υπάρχουν και πολλά διαφορετικά κομμάτια στην περίοδο του κορονοϊού στα οποία έκλεισε ας πούμε, η χώρα ολόκληρη. Υπήρχε ένα πρώτο τρίμηνο το οποίο δεν ξέρω αν ήταν δικαιολογημένο ή όχι, αλλά οκ, σε ένα επίπεδο παγκόσμιας, ας πούμε, αν θέλετε, φόβου, αποφασίστηκε το αρχικό τρίμηνο. Εν συνεχεία όμως το να καταλήξουμε να υπάρχουν επιχειρήσεις, όπως ακόμα και τα ποινικά ακροατήρια, να παραμένουν κλειστά για σχεδόν 2 έτη, με κάποια χρονικά διαστήματα τα οποία άνοιξαν, εκεί αρχίσαμε πλέον να συζητάμε για προβλήματα. Ναι, μέσα σε όλο αυτό υπήρχε κόσμος ο οποίος κινήθηκε ακόμα και με μηνύσεις.
1: Κινήθηκε, μάλιστα.
3: Έτσι. Απλώς υπάρχει μια τεράστια απόσταση ανάμεσα στον άνθρωπο ο οποίος έπαθε κάτι από αυτό το οποίο συνέβη, π.χ. από κάποιον ο οποίος στατιστικά ήταν στο ποσοστό
1: εκείνο. Αποδεικνύεται.
3: Κάποιοι άνθρωποι, ακόμα και υπάρχουν και νομολογίες και στο εσωτερικό για κάποιο εμβόλιο. Επειδή ακριβώς είναι θέμα ποσόστοσης, ναι, υπήρχε κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε από τον εμβολιασμό, για παράδειγμα, να πληγεί η υγεία του. Αυτός ο άνθρωπος, ναι, κατέθεσε μήνυση και μάλιστα έχει εκδοθεί και απόφαση και στο εξωτερικό.
1: Είναι,
3: και στην Ελλάδα,
1: είναι πολύ ενδιαφέρον
3: το οποίο
1: αυτό.
3: Δικαιώθηκε.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον.
3: Από εκεί πέρα όμως υπήρχε και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Ακόμα και στη νομική κοινότητα, το οποίο, αν θέλετε, εκμεταλλεύτηκε όπως γίνεται πάντα και την περίοδο του κορονοϊού, στο οποίο άρχισαν να κατατίθενται μηνύσεις, είτε αόριστες, είτε ουσία, είτε τυπικά αβάσιμες, οι οποίες ξεπέρασαν μετά αντίστοιχα την ανάποδη πλευρά, το μέτρο και την αναλογικότητα.
1: Γιατρέ μου, παρακάφθηκαν πρωτόκολλα έτσι, εξ ονόματος της έκτακτης ανάγκης του εμβολιασμού.
2: Ναι. Το χειρότερο απ' όλα ήταν ότι ακούγαμε καθημερινά από τηλεοράσεως ότι τα σκευάσματα αυτά τα οποία τουλάχιστον ήρθαν στην Ελλάδα είναι ασφαλή και αποτελεσματικά και παρότριναν τον κόσμο να πάει να τα κάνει. Η διαβεβαίωση ότι είναι ασφαλή ήταν έολη. Δεν στηριζόταν κάπου. Γιατί δεν στηριζόταν κάπου? Γιατί δεν είχαν γίνει οι απαιτούμενοι έλεγχοι που γίνονται συνήθως όταν πρόκειται να βγει ένα νέο σκεύασμα στην αγορά φαρμακευτικό, είτε πρόκειται για φάρμακο είτε για εμβόλιο. Να καταλάβετε ότι ένα εμβόλιο συνήθως απαιτεί μελέτες και ελέγχους που διαρκούν από 7 έως 10 χρόνια, κατά μέσον όρο. Αυτά βγήκανε μετά από λιγότερο από 2 μήνες μελέτες και που αυτές οι μελέτες δεν είχαν τεκμηριώσει τίποτα από αυτά τα οποία ισχυριζόντουσαν και μάλιστα εκ των υστέρων μάθαμε ότι είχαν αποκρύψει οι εταιρείες και κάποια δυσάρεστα που είχαν προκύψει στη διάρκεια αυτών των μελετών. Να υπογραμμίσω ότι αυτές οι μελέτες δεν είχαν γίνει από ανεξάρτητους ερευνητές, αλλά από υπαλλήλους των εταιριών. Υπάλληλοι των εταιριών κάναν τις μελέτες, απέκρυψαν και κάποια δυσάρεστα γεγονότα που συνέβησαν.
1: Μιλάμε ότι οι άνθρωποι του.
2: Και βγήκαν στην κυκλοφορία μετά από 8 εβδομάδων ψευτομελέτες.
1: Όχι γιατροί δηλαδή.
2: Υπάλληλοι των εταιριών. Και γιατροί και άλλοι.
1: Γιατροί, μάλιστα.
2: Αλλά υπάλληλοι των εταιριών, όχι ανεξάρτητοι ερευνητές. Αδέσμευτοι.
1: Μάλιστα.
2: Το πώς αυτό αποδεικνύεται ότι ήταν έολος ο ισχυρισμός που ακούμε από τηλεοράσεως ότι τα σκευάσματα αυτά είναι ασφαλή. Για να χαρακτηρίσει ένα σκεύασμα ασφαλές θα πρέπει να έχει κυκλοφορήσει πολύ καιρό και να έχουν μελετηθεί οι ενδεχόμενες παρενέργειές του. Εάν δεν έχει παρενέργειες, πράγμα λίγο απίθανο, ή έχει κάποιες ελάχιστες και ασήμαντες, τότε το λες ασφαλές. Εδώ υπήρχε γενικά η αντίληψη ότι στην Ελλάδα δεν συμπληρώνονται κίτρινες κάρτες για να φανεί εάν κάποιο σκεύασμα είναι ασφαλές ή δεν είναι. Αυτό βέβαια όλοι το υποψιαζόμασταν, αλλά άλλο να το υποψιάζεσαι και άλλο να αποδειχτεί. Σκέφτηκα ότι για να το αποδείξω τότε το 2021 και συγκεκριμένα τον Ιούνιο έπρεπε να συγκρίνω τις κίτρινες κάρτες που συμπληρώνει η Ελλάδα με άλλες χώρες της Ευρώπης με ανάλογο αριθμό εμβολιασμένων.
1: Να πούμε και ποιες είναι οι κίτρινες κάρτες, για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
2: Η κίτρινη κάρτα λέγεται αυτό το έγγραφο του ΕΟΦ, το οποίο συμπληρώνουμε πάνω για κάποιο φαρμακευτικό σκεύασμα ή εμβόλιο, κάποιες παρενέργειες που εμφάνισε. Μία για κάθε άνθρωπο. Σήμερα γίνεται ηλεκτρονικά αυτό μέσα από την ιστοσελίδα του ΕΟΦ, αλλά επειδή παλιά, όταν πρωτοβγήκε πριν αρκετά χρόνια, ήταν κάτι πραγματικές καρτέλες χαρτονένιες κίτρινου χρώματος, επικράτησε η ονομασία κίτρινη κάρτα. Και τη λέμε και σήμερα, που δεν είναι, είναι κάτι άειλο. Πήρα τότε τα αποτελέσματα από την Yundra Vigilance, η οποία είναι μια υπηρεσία ευρωπαϊκή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, του EMA όπως λέγεται. Εκεί δηλώνουν όλες οι χώρες τις κίτρινες κάρτες, τις πιθανές παρενέργειες, δηλαδή για κάθε σκεύασμα. Πήρα λοιπόν και για τα 4 εμβόλια τα οποία κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα, της Pfizer, της Moderna, της AstraZeneca και της Johnson. Και για τα 4 αυτά χωριστά. Η πιο πρόσφορη χώρα για σύγκριση με την Ελλάδα ήταν η Ολλανδία. Γιατί τον Ιούνιο του 2021 η Ολλανδία και η Ελλάδα είχαν κάνει παρόμοιο αριθμό εμβολίων ανά 1.000 κατοίκους, δηλαδή 720 με 730 περίπου ενέσεις ανά 1.000 κατοίκους και μία και η άλλη, και είχαν και οι δύο χώρες παρόμοιο αριθμό πλήρως εμβολιασμένων, γύρω στο 28% και η Ελλάδα, 28, κάτι η Ολλανδία. Αν θέλετε, δείξτε το πρώτο διάγραμμα για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε. Στην πραγματικότητα εδώ είναι 4 διαγράμματα, ένα για κάθε εμβόλιο. Θα δείτε πάνω αριστερά με πράσινα γράμματα που λέει Pfizer. Με κόκκινο βελάκι σημειώνω πόσες κίτρινες κάρτες έχει δηλώσει η Ολλανδία. Θα δείτε εκεί πέρα 30.247. Από κάτω με μπλε βελάκι η Ελλάδα, για ίδιο αριθμό δόσεων, 2.288. Πάμε στο άλλο που λέει AstraZeneca. 32.937 κίτρινες κάρτες η Ολλανδία, 1.059 η Ελλάδα. 32 φορές κάτω. Από κάτω αριστερά, Moderna, 10.049 κίτρινες κάρτες οι Ολλανδοί, μόνο 110 οι Έλληνες, 100 φορές λιγότερες. Και τέρμα κάτω δεξιά, Johnson & Johnson, 5.957 η Ολλανδία, μόνο 36 στην Ελλάδα. Αυτά θρίζοντάς τα όλα μαζί, οι Ολλανδοί είχαν βγάλει, τέρμα δεξιά θα δείτε που λέει σύνολα, Ολλανδία 79.190. Για την Ελλάδα, που έχει το 60% του πληθυσμού της Ολλανδίας, έπρεπε να παρουσιάσει το 60% αυτών των κίτρινων καρτών. Δηλαδή, 47.514 ήταν το αναμενόμενο. Και από κάτω θα δείτε ότι η Ελλάδα δήλωσε μόνο 3.493. Δηλαδή, από κάτω, 13,6 φορές λιγότερες κίτρινες κάρτες για ίσο αριθμό δόσεων. Τι σημαίνει αυτό? Τι μπορείτε σημαίνει να το βγάλετε. Η Ελλάδα, αφού δηλώνει 13,6 φορές λιγότερες κίτρινες κάρτες για ίσο αριθμό δόσεων από την Ολλανδία, ναι, δηλαδή 1.360% κάτω, σημαίνει πρακτικά ότι στην Ελλάδα δεν συμπληρώνονται κίτρινες κάρτες. Και αφού δεν συμπληρώνονται κίτρινες κάρτες, ο ισχυρισμός των συναδέλφων που βγαίνανε στην τηλεόραση και λέγανε ότι είναι ασφαλή, δεν στηρίζεται πουθενά. Διότι αν δεν συμπληρώνεις κίτρινες κάρτες, και το υδροκιάνιο ασφαλές θα βγει. Άμα δεν συμπληρώνει κανείς κίτρινη κάρτα για το πόσοι πήραν υδροκιάνιο και τι πάθανε, θα βγει ασφαλέστατο. Λοιπόν, όταν δεν συμπληρώνεις κίτρινες κάρτες, ο ισχυρισμός είναι ασφαλή, ήταν έολος. Δεν στηριζόταν πουθενά.
1: Παρά τα αυτά, μπήκαμε στην περιπέτεια του εμβολιασμού, έτσι. Και τα στατιστικά λένε ότι το 40% είναι δυσαρεστημένοι με τον εμβολιασμό. Δεν το λέω εγώ.
2: Ναι. Διότι παρατηρήθηκε ένα άλλο φαινόμενο. Στην Ελλάδα το παρατήρησα πρώτα. Όταν κάνεις μια ιατρική πράξη σε πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων σε ένα πληθυσμό, όχι σε λίγους, αλλά σε μεγάλη έκταση, τότε πρέπει να ελέγξεις και τι κάνεις την ολική θνησιμότητα αυτού του πληθυσμού. Δεν αρκεί ο ισχυρισμός αν βοηθάει ή δεν βοηθάει στο αίτιο για το οποίο το κάνεις, αλλά τι κάνει στο σύνολο. Δηλαδή, αν εγώ βγάλω ένα φάρμακο και πω ότι βοηθάει στους πόνους από αθρητικά και το πάρει κόσμος, αλλά αυτό κάνει γαστροραγίες και μου πεθαίνουν οι ασθενείς από γαστροραγία, δεν μπορώ να βγω και να ισχυρίζομαι είναι εξαιρετικό το φάρμακο γιατί περνάνε οι πόνοι. Πρέπει να δω τι κάνει στο σύνολο του πληθυσμού, σε αυτούς που το παίρνουν από όλα τα άλλα συστήματα. Και επειδή εδώ πέρα ξέραμε και είχαμε ακούσει την τηλεόραση να έχουν ομολογήσει αρκετοί τηλεσυνάδελφοι τότε.
1: Τηλεσυνάδελφοι.
2: Τηλεσυνάδελφοι. Ναι, αυτοί που βγαίνανε κάθε βράδυ στα κανάλια για να πείσουν τον κόσμο να κάνει τα σκευάσματα αυτά, τα οποία ονομάστηκαν εμβόλια, χωρίς να είναι, και προσπαθούσαν να τον πείσουν λέγοντάς του ότι είναι ασφαλή και ότι είναι και αποτελεσματικά, και του έλεγαν ότι βοηθάει στο συγκεκριμένο νόσημα, δηλαδή στον COVID. Τι ακριβώς βοηθάει? Στην αρχή λέγανε ότι δεν κολλάς, δεν αρρωσταίνεις. Αυτό μετά από λίγο πήγε περίπατο. Φάνηκε ότι και κολλάν και αρρωσταίνουν. Μετά τους λέγανε αρρωσταίνεις πιο ήπια. Και αυτό μετά καταρρίφθηκε. Δεν αρρώσταναν πιο ήπια. Γιατί μπαίναν στις ΜΕΘ, διασωληνωνόντουσαν και πεθαίναν κανονικότατα όπως και οι ανεμβολίαστοι. Δεν φάνηκε να βοηθάει πουθενά. Έπρεπε όμως να εστιάσουμε στο αν βλάπτει. Το αν βλάπτει, επειδή έγινε σε εκατομμύρια Έλληνες, θα πρέπει να πάρεις τη συνολική θνησιμότητα του ελληνικού πληθυσμού πριν από αυτά τα εμβόλια και μετά. Παρατήρησα λοιπόν εγώ από την άνοιξη του 2021, όταν άρχισαν να γενικεύονται οι εμβολιασμοί, ότι κάθε μήνα τα στοιχεία της Ελστάτ που δίνουν την ολική θνησιμότητα του ελληνικού πληθυσμού από κάθε αίτιο που υπάρχει, έδειχναν αυξημένους θανάτους σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Δηλαδή, το Μάρτιο.
1: Οφειλόμενος πού, γιατρέ μου?
2: Πώς?
1: Οφειλόμενος πού?
2: Το οφειλόμενος δεν το βλέπεις. Βλέπεις ότι ένα φαινόμενο πρώτα και λες εδώ πέρα κάτι συμβαίνει. Βλέπεις το Μάρτιο του 2021. Πολύ περισσότερους θανάτους, ακόμα και από το Μάρτιο του 20 που υπήρχε ο COVID, αλλά δεν υπήρχαν τα σκευάσματα αυτά, και του 19, 18 και 17. Βλέπεις λοιπόν και τον Απρίλιο να ανεβαίνει και τον Μάιο κτλ. Όταν φτάσαμε και τον Ιούνιο, δηλαδή 4 συνεχόμενους μήνες με αυξημένη ολική θνησιμότητα του ελληνικού πληθυσμού σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, έφτασε η ώρα για ανακοίνωση. Τα ανακοίνωσα αυτά τον Αύγουστο του 2021. Γιατί αυτό? Γιατί η Ελστάτ τα βγάζει με 2 μήνες καθυστέρηση. Δηλαδή, το Μάρτιο τον βγάζει Μάιο, τον Απρίλιο τον βγάζει τον Ιούνιο κτλ. Όταν βγήκε ο Ιούνιος, βγήκε μέσα στον Αύγουστο, είχαμε μαζέψει 4 μήνες την ολική θνησιμότητα του 2021 και βλέπαμε ότι από όταν άρχισαν να γενικεύονται οι εμβολιασμοί μαζικοί και οριζόντιοι στην Ελλάδα, η ολική θνησιμότητα των Ελλήνων έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα. Ποτέ στο παρελθόν και σε καμία άλλη περίσταση οι Έλληνες δεν είχαν τόσο μεγάλη ολική θνησιμότητα από όλες τις αιτίες που υπάρχουν. Κάποιο αίτιο εξφενδόνησε την ολική θνησιμότητα προς τα πάνω.
1: Θα μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο και στη συνάδελφο την Εύα τη Μαυρογέννη. Εύα μου.
4: Επειδή ετέθηκαν πολλά πράγματα στο τραπέζι και επειδή ρώτησες αν έγινε σωστή διαχείριση και φτάσαμε στο σημείο του μαζικού και οργανωμένου απόλυτα πετυχημένου αυτού εγχειρήματος παγκοσμίως και στην Ελλάδα ιδιαίτερα με ιδιαίτερη θέρμη, θα έλεγα. Ο λόγος ο οποίος έγινε αυτός, αυτή η κατάσταση όλη δημιουργήθηκε και εξαπλώθηκε, ήταν η εικόνα που παρουσιάστηκε από την πρώτη στιγμή από την τηλεόραση. Ο κόσμος εμπιστεύεται ακόμα την πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εκεί λοιπόν βλέπαμε κάθε απόγευμα και ακούγαμε διασωληνωμένους, νεκρούς, φέρετρα στην Ιταλία, γεμάτα η άδεια. Ακούγαμε αριθμούς θανάτων, ακούγαμε ανθρώπους της ΜΕΘ, ακούγαμε ένα σωρό πράγματα. Έγινε λοιπόν αυτός ο βομβαρδισμός ειδήσεων ή παραπληροφόρησης, όπως το ερμηνεύει, όπως αποδεικνύεται, γιατί πρέπει να μιλάμε με στοιχεία. Στην πορεία θα το κρίνει η ιστορία αυτό και αυτούς που έπαιξαν και συνεχίζουν να παίζουν αυτό το ρόλο. Καταρχάς να δούμε τη διαχείριση που έγινε στα νοσοκομεία. Εγώ όταν ρωτούσα τον κόσμο, και ακόμα ρωτάω, γιατί κυρία μου φοράτε μάσκα στο δρόμο και στα παιδάκια σας? Γιατί κύριε εσείς κάνατε 8 εμβόλια, που λέει ο λόγος? Η απάντηση ξέρετε ποια είναι. Και έχουν δίκιο. Ξέρετε ποια είναι. Μα εμείς χάσαμε ανθρώπους στην οικογένειά μας από COVID. Αν λοιπόν πιστέψουμε όλοι ότι οι θάνατοι αυτοί στα νοσοκομεία, οι χιλιάδες θάνατοι, δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει θάνατο τότε από COVID. Δηλαδή ο κύριος Τσιόδρας στην πορεία είπε ότι με αυτούς τους αριθμούς συμπεριλαμβάναμε ανθρώπους που είχαν COVID, ότι πέθαναν από COVID, ενώ ήταν από άλλα αίτια, και έφερε ένα παράδειγμα εγκεφαλικής αιμορραγίας θάνατος, ότι ήταν ο άνθρωπος που πέθανε με COVID. Πριν αναφερθώ λίγο στο πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε μέσα στα νοσοκομεία, όπου κανένας μας δεν είχε πρόσβαση στο θάλαμο και παίρναμε τους ανθρώπους μας σουβαλιασμένους. Διαψεύστε με αν λέω ψέματα.
1: Όχι, όχι, έχουμε ζήσει κάποιοι, τουλάχιστον εγώ το έχω ζήσει, με δικό μου άνθρωπο.
4: Σε μαύρες σακούλες, ναι. Σφραγισμένες μαύρες σακούλες και στην πορεία στην κηδεία σφραγισμένο φέρετρο, για να μην καγκολίσουμε από το νεκρό. Για να φτάσουμε λοιπόν στο σημείο να νοσηλευτούν τόσοι άνθρωποι μέσα και εμείς απ' έξω, 1,5-2 χρόνια, δεν ξέρω, δεν πάω καλά με το χρόνο, να μην ξέρουμε τι γίνεται, από τι γίνεται, φτάσανε στο να γίνουν, να καταργηθούν μονάδες νοσοκομείων, και εκεί όπως μίλησε ο κ. Βόγος, χάσαμε ανθρώπους, γιατί είχαν καταργηθεί μονάδες, ογκολογικοί ασθενείς πέθαναν από καρκίνο, σας το λέω και το ακούω από γιατρούς στις συνεντεύξεις τύπου, δεν το λέω εγώ,
1: ναι.
4: Επειδή χάσαμε και κάναμε τις μονάδες COVID. Για να μπει όμως ένας άνθρωπος, ένας ασθενής που μπαίνει από μια πνευμονία, από οποιοδήποτε έτσι, ένα γρίπη, οτιδήποτε, θέλετε να το πείτε COVID, πείτε το COVID. Υπάρχουν κορονοϊοί, δεν το αμφισβητεί κανένας. Όμως, γινόταν ένα τεστ πρώτα. Γιατρέ, κύριε Αδρανίτη, γινόταν ένα τεστ. Μια PCR μέθοδο, κάνω λάθος. Αυτό το τεστ, στους πόσους κύκλους γινότανε για να βγει θετικό ή όχι, δεν ξέρω, ερώτημα θέτω. Αν λοιπόν εγώ μπαίνω στο νοσοκομείο και βγαίνω θετικός ως COVID, επειδή έχω ένα πυρετό 37,5 ή έχω 95 οξυγόνο, 95 οξυγόνο και 37,5 πυρετό, το τεστ μου δείχνει ότι είμαι θετικός στον κορονοϊό, έτσι, γιατί πολλαπλασιάζεται το προβληματάκι που οποιοδήποτε έχω, μπαίνω στη μονάδα COVID και από εκεί και πέρα, και από εκεί και πέρα ξεκινάει η διαχείριση που είπατε της νοσηλείας του ανθρώπου. Εκεί δόθηκε, κύριε Αρβανίτη, εξηγήστε μας και εσείς αν είναι έτσι το όπως θα λέω, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας οδηγίες στις χώρες να, για κάποιο συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Για παράδειγμα, διπλή αντιβίωση σε ιογενή δημόξη, αντιϊκά φάρμακα, υπεροξυγόνωση, διασωλήνωση. Δηλαδή, δίνουμε σε ιογενή λίμωξη αμέσως την αντιβίωση ή προσβάλλουν τον οργανισμό ή προκαλούν ανοσοκαταστολή.
1: Μιλάμε για την αγωγή άλλα ερωτήματα του COVID,
4: που έχω μαζέψει. Το θέμα είναι λοιπόν, θέλω να επικαλεστώ και μπορεί κάποιος στο YouTube να βρει μια συνέντευξη που είχα κάνει πριν από 3 χρόνια στον κύριο Κουρουμπλή, ο οποίος είναι δικηγόρος και πρώην υπουργός. Ο ίδιος λοιπόν δήλωσε μέσα στη Βουλή και άσκησε μηνυτήρια αναφορά, κατάρτισε μηνυτήρια αναφορά πριν από 3 χρόνια, ότι σε εγκληματικές ενέργειες, επιλέξει το λέω, τι είπε ο κύριος Κουρουμπλής, σε εγκληματικές ενέργειες και σκάνδαλα οφείλονται χιλιάδες θάνατοι στα νοσοκομεία. Κάτι που δεν εξυπηρετεί τη δημοκρατία αυτή η διαχείριση COVID. Εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν δικούς τους ανθρώπους που βρίσκονταν απομονωμένοι μέσα σε θαλάμους. Συγκέντρωσε στοιχεία λοιπόν, έκανε έρευνα και διαπίστωσε το πώς λειτουργήσε η οξυγόνωση στα νοσοκομεία. Δεν θα πω σε περισσότερα. Μίλησε για εμπλοκή συμφερόντων, μίλησε για πολλά πράγματα. Για τη ροή του οξυγόνου που όταν δεν γίνεται σωστά σκοτώνει ανθρώπους, κύριε Αρβανίτη. Αναλόγως.
2: Φυσικά.
4: Άρα έχουμε χιλιάδες θανάτους από λάθος διαχείριση, από τήρηση αυτού του πρωτοκόλλου.
1: Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και είναι διαφορετικό και πολύ ενδιαφέρον.
4: Αυτό όμως φαντάζομαι μας οδηγεί, και από για το... εκεί ξεκίνησα.
1: Ναι.
4: Και μας οδηγεί στο γιατί εμείς όλοι φοβηθήκαμε αφού είχαμε θανάτους στα νοσοκομεία από COVID. Έτσι μας λέγανε.
1: Από COVID.
4: Και από άλλα αιτία. Επομένως, το σύστημα που θέλει να σου φέρει τη λύση σου δημιουργεί ένα πρόβλημα και σου έχει έτοιμη τη λύση. Μου την έχει έτοιμη τη λύση. Ένα σκεύασμα το οποίο δεν συνταγογραφήθηκε. Δεν μας δόθηκε συνταγή από τον γιατρό. Δεν μου δόθηκε εξήγηση ποια είναι η ουσία, όπως όλα τα φάρμακα που έχουμε στο φαρμακείο μας. Όλοι παίρνουμε φάρμακα. Και καλά κάνουμε. Δεν μου δόθηκαν οι παρενέργειες, δεν μου δόθηκε η ανάλυση του τι ουσία είναι αυτή που μπαίνει στον οργανισμό μου. Άρα, να θέσουμε ερωτήματα και να λάβουμε κάποιες απαντήσεις κάποτε, εν πάση περιπτώσει. Δεν θα πω στις λεπτομέρειες, θα τα ξέρουν οι γιατροί στο πώς λειτουργεί. Πώς λειτουργεί γενικότερα, πώς παραβιάζει το κύτταρο, αν το παραβιάζει, το ανθρώπινο γονίδιο, να δεν είμαι αρμόδια, ακούω, διαβάζω, συμπεραίνω ή κάνω λάθος. Αλλά Αλλά όλα αυτά στήθηκαν με ένα πάρα πολύ γοργό ρυθμό. Και όλοι μας είχαμε ανθρώπους στα νοσοκομεία που τους παίρναμε σε μαύρες σακούλες.
1: Όχι εκεί μόνο
4: τα νοσοκομεία με μοίραζαν και διόφαρτα.
1: Όχι μόνο αυτό, έχουμε καταγγελίες που δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί που έχασαν δικούς τους από COVID να πλησιάσουν καν στο μνήμα των θανών του, των συγγενών του. Ωραία. Των συγγενών τους, έτσι.
4: Ακριβώς.
2: Μπήκαν πολλά πράγματα.
4: Όλα αυτά λοιπόν που γινόντουσαν, όλα αυτά τα παράλογα, παράδοξα, απάνθρωπα, αντισυνταγματικά, όπως και να τα πει κάποιος, όλα αυτά μας οδήγησαν σε μια σύγχυση, γιατί είναι φυσικό ο άνθρωπος. Αν εμπιστεύεται αυτόν που έχει απέναντί του, είτε είναι ο ξαδελφός του γιατρός, είτε είναι κάποιος εντεταλμένη υπηρεσία, είτε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι και γιατρός και να έχει πιστέψει σε όλο αυτό και να το υποστηρίζει. Όταν εγώ πίστευσα τον γιατρό μου και πήγα και έκανα το εμβόλιο, έχω εγώ την ευθύνη? Σε ένα σημείο ναι, γιατί πρέπει εν πάση περιπτώσει να είμαστε υποψιασμένοι σε πολλά. Όταν λοιπόν μου έχει πεθάνει εμένα στην οικογένειά μου 3 άτομα από COVID, θα νομίζω ότι η σωτηρία μου είναι βεβαίως ένα εμβόλιο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το γιατί φτάσαμε...
1: Τώρα υπάρχει και μια ειδοποιώς διαφορά. Από COVID ή με COVID. Αυτό
4: είπαμε,
1: θέλω να το...
4: Είπα, λέγανε από COVID. Ναι. Ο κύριος Τσιόδρας είπε ότι όλα, από όποιο αίτιο, το λογίζαμε, είπε, δήλωσε ο άνθρωπος, ότι το λογίζαμε ότι πέθανε από COVID. Δηλαδή, σας εξήγησα, μπορεί να μπήκαμε ένα πυρετό 37,5, 38, 38,5 και ένα οξυγόνο λίγο πεσμένο. Έγινε το μοριατό τεστ, βγήκα θετική, μπήκα στη μονάδα COVID, οξυγόνωση κτλ. Κτλ. Εμείς απ' έξω δεν μαθαίναμε, παίρναμε τον άνθρωπό μας πεθαμένο. Άρα μου είπε ο άλλος ότι πέθανε από COVID, τον γράφανε ότι πέθανε από COVID. Και άλιστα, για την κίτρινη κάρτα που λέγατε, εγώ ούτε καν εγώ ήξερα που κάνω 100 χρόνια ιατρικό ρεπορτάζ ότι λέγεται κίτρινη κάρτα. Ακόμα και τώρα ο κόσμος δεν γνωρίζει. Είχα τηλεφωνήσει στον ΕΟΦ και είχα πει πώς μπορώ να αναφέρω ότι έχω ένα θάνατο μετά από εμβολιασμό, για παράδειγμα, ή μετά από οτιδήποτε. Και μου είπαν, θα την πληρώσετε ηλεκτρονικά μια κίτρινη κάρτα που είναι δικαίωμά σας, αλλά είναι και υποχρέωση του γιατρού να δηλώσει ότι είχε είτε θάνατο, είτε μια απλή παρενέργεια. Όλοι παίρνουν ένα φάρμακο, μετά μπορεί να πάει πιάσει πονοκέφαλος. Δεν σημαίνει κάτι αυτό.
1: Εύα.
4: Αλλά δεν πρέπει να δηλωθεί προκειμένου να υπάρξει έρευνα στην πορεία. Πώς γίνεται η έρευνα?
1: Πολύ σωστά. Εύα, πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο είμαστε πάλι μαζί.

0: Και είμαστε εδώ λοιπόν 5 χρόνια μετά την πανδημία και τους εμβολιασμούς για να δούμε τελικά τι έγινε, τι αποτελέσματα είχαμε. 5 χρόνια μετά, γιατρέ μου.
1: Ναι. Αυτό που πρέπει να δούμε...
0: Πολλές οι ανακοπές, έτσι, και τα συνωμοσιολογικά εντός ή εκτός παρενθέσεων, ότι
1: δυστυχώς,
0: όλα αυτά...
1: δεν είναι οι ανακοπές το πρόβλημα, δυστυχώς.
0: Μυοκαρδίτιδες, σε πάση
1: περιπτώσει. Είναι μικρές. Είναι μικρός ο αριθμός των ανακοπών και οι ξαφνικίτιδες είναι μικρές. Αλλού είναι το πρόβλημα. Είναι το τι συνέβη στην ολική θνησιμότητα του ελληνικού πληθυσμού. Έλεγα πιο πριν ότι όταν κάτι γίνεται σε μεγάλη κλίμακα, πρέπει να πάρεις τη συνολική του επίδραση σε όλο τον πληθυσμό. Δεν μπορείς να αρκεστείς στις σποραδικές περιπτώσεις τι έκανε εδώ, τι έκανε εκεί ή πού καταγράφονται, όταν μάλιστα είναι δηλωμένο ότι καταγράφονταν σε λάθος αιτίες θανάτου. Αυτό το οποίο αποτελεί σκληρό στατιστικό στοιχείο και δεν νοθεύεται εύκολα είναι ο συνολικός αριθμός θανάτων. Οι θάνατοι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πριν τον COVID έπαιζαν κάθε χρόνο από 120 μέχρι 125.000. Δηλαδή κάθε χρόνο από όλα τα αίτια που υπάρχουν, νοσήματα, γεράματα, τροχαία, αυτοκτονίες, δολοφονίες, ήτανε 120 έως 125.000. Εκεί μας πήγανε τα 3 μνημόνια. Πριν τα μνημόνια ήταν πιο κάτω η θνησιμότητα του ελληνικού πληθυσμού, έπαιζε γύρω στα 100 με 105.000 το χρόνο. Μετά τα 3 μνημόνια ανέβηκε η ολική θνησιμότητα στην Ελλάδα κατά 20.000 θανάτους παραπάνω ετησίως. Εκεί μας βρήκε ο
0: κόμμα. Πού το αποδίδεται αυτό?
1: Στη φτωχοποίηση του ελληνικού πληθυσμού. Όταν ένας πληθυσμός φτωχοποιείται, αυξάνει και η ολική νοσηρότητα και η ολική θνησιμότητα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, όταν δεν έχει λεφτά να φάει, θα έχει λεφτά να πάει σε γιατρούς ή να πάρει φάρμακα. Οπότε λοιπόν τα αφήνει όλα και χρονίζουν και μετά όταν φτάνει στο αμήν και πηγαίνει στο γιατρό ή στο νοσοκομείο είναι πια αργά. Έτσι λοιπόν ένας πληθυσμός που φτωχοποιείται αρχίζει και αποκτάει πολύ μεγαλύτερη ολική νοσηρότητα και ολική θνησιμότητα. Από 100 με 105.000 που παίζαμε στις αρχές της τρίτης χιλιετίας μεταξύ 2000 και 2006-2007 με τα μνημόνια άρχισε και να ανέβαινε ο συνολικός αριθμός θανάτων και μετά το τρίτο μνημόνιο είχαμε πάει 20.000 παραπάνω και παίζαμε 120 με 125.000 νεκρούς Έλληνες ετησίως από όλα τα αίτια που υπάρχουν. Εκεί μας βρήκε ο COVID. Τα τελευταία λοιπόν 3 χρόνια πριν τον COVID, 17, 18, 19, παίζαμε εκεί. Μεταξύ 120 με 125.000 με μέσον όρο 122.800 περίπου. Αν θέλετε βάλτε το τρίτο διάγραμμα για να δούμε τι έγινε. Το νούμερο 3. Αυτό. Εδώ λοιπόν είναι η ολική θνησιμότητα, η ετήσια. Η πρώτη κόκκινη μπάρα είναι ο μέσος όρος των 3 τελευταίων ετών πριν τον COVID. Θα δείτε εκεί πέρα λοιπόν ότι λέει μέσος όρος 122.853. Αυτή ήταν η ετήσια θνησιμότητά μας πριν έρθει ο COVID. Στη δεύτερη μπάρα είναι το 2020. Όταν ο COVID έπαιζε μόνος του μέσα στο γήπεδο, χωρίς αντίπαλο, χωρίς φάρμακα, χωρίς εμβόλια, χωρίς τίποτα και άρα ήταν ιδανικές συνθήκες να προξενήσει τη μέγιστη δυνατή καταστροφή. Βλέπουμε ότι εκεί φτάσαμε στους 130.283 θανάτους και από κάτω θα δείτε με μπλε μέσα σε παρένθεση συν 6%. Αυξήθηκε λοιπόν η ολική θνησιμότητα του ελληνικού πληθυσμού κατά 6%. Όλοι αυτοί οι θάνατοι ήταν από COVID, με COVID. Όπως φάνηκε πάρα πολύ πέθαναν από τους αναπνευστήρες θετικής πιέσεως διότι όταν ανεβάζεις πάρα πολύ την πίεση του οξυγόνου στον αναπνευστήρα προκαλείς οξέωση, η οξέωση επιδεινώνει την ίωση και προκαλείς θάνατο.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ λέω το μηχανισμό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και έχει αποδειχθεί με μελέτες διεθνώς ότι αναπνευστήρες θετικής πιέσεως εκείνη την εποχή φάγανε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή πάρα πολλοί θάνατοι από αυτό το συν 6% ήταν ιατρογενείς θάνατοι. Και όχι από το ίδιο το νόσημα.
0: Τι λέτε τώρα. Τι
1: πάμε
0: λέτε
1: λοιπόν τώρα. Στην τρίτη μπάρα, την ψηλότερη που λέει 2021. Εδώ ήταν η πρώτη χρονιά που μπήκανε τα λεγόμενα εμβόλια σε μαζική και οριζόντια χορήγηση. Κοιτάξτε τι έγινε. Αντί να πάρουμε τη ζωή μας πίσω και να επανέλθουμε στην κανονικότητα, στα προ-COVID επίπεδα, δηλαδή στην πρώτη μπάρα, τότε φάγε μια κλωτσιά η ολική θνησιμότητα στην Ελλάδα και εξφενδονίστηκε στα πρωτοφανή επίπεδα των 143.668 θανάτων. Αυτή μέσα στο 21. Βλέπετε λοιπόν μια αύξηση συν 16,9% από τον μέσο όρο των θανάτων
0: προ-COVID. Μεγάλη απόκληση.
1: Είναι τρομακτικό.
0: Μεγάλη απόκληση.
1: Εδώ είναι που μπήκανε τα εμβόλια στη ζωή μας. Την επόμενη χρονιά, η τέταρτη μπάρα, πάλι τρομακτική ολική θνησιμότητα, 140.342 θάνατοι. και ποσοστό συν 14,2% παραπάνω από την αναμενόμενη της προ-COVID εποχής. Και βλέπουμε εδώ ότι το 23 αρχίζει και μειώνεται η ολική θνησιμότητα και πλησιάζει προς την κανονική χωρίς να φτάνει με 127.581 θανάτους, ένα ποσοστό συν 3,8% πάνω από το κανονικό. Και θα πει ο κόσμος, ωραία, και εφόσον έφταιγε η μαζική και οριζόντια εμβολίαση του ελληνικού πληθυσμού, τότε πώς το 23 άρχισε να πέφτει? Και έρχεται η εξήγηση. Πάμε στο επόμενο διάγραμμα να δείτε την εξήγηση. Το επόμενο, το 4. Εδώ βλέπετε την ζήτηση για εμβόλια στην Ελλάδα. Τέρμα αριστερά έχω βάλει τις κόκκινες γραμμές εγώ για να διευκολύνω την ανάγνωση. Που λέει 2021, λέει από την πρώτη μέχρι τη δεύτερη κάθετη γραμμή είναι το 21. Βλέπουμε και ένα

0: αυτό δεν
1: δηλαδή δεν είχαμε
0: όμως
1: μόνο στην άνοδο αύξηση, αλλά και στην πτώση έχουμε μείωση. Έχουμε και το αρνητικό στοιχείο που συνάδει εδώ, ότι όσο αυξήθηκαν οι εμβολιασμοί, αυξήθηκε η θνησιμότητα, μηδένισαν οι εμβολιασμοί, επανέρχεται η ολική θνησιμότητα προς το κανονικό, χωρίς να φτάνει ακριβώς.
0: Γιατρέ μου, όλος αυτός ο κόσμος όμως από τι πέθανε, να το πω έτσι?
1: Από όλα τα αίτια που υπάρχουν. Από ό,τι φάνηκε, στην Ελλάδα δεν έχω στοιχεία πιο λεπτομερή, αλλά τα επόμενα διαγράμματα είναι από Αγγλία που μας δίνουν λεπτομερή στοιχεία και φαίνεται ότι
0: γιατί οι διαφορές είναι μεγάλες, οι αποκλήσεις είναι μεγάλες.
1: Όλες τις αιτίες θανάτου που υπάρχουν. Προκάλεσαν ένα σωρό αυτοάνωσα νοσήματα, προκάλεσαν θρομβώσεις, εμβολές, εγκεφαλικά εμφράγματα, γενικά καρδιαγγειακά νοσήματα, προκάλεσαν καρκίνους με ραγδαία πορεία, αυτό που λέει ο κόσμος τούρμπο καρκίνους, που από τη διάγνωση μέχρι τον τάφο είναι μόνο ένας μήνας, πράγμα που δεν το βλέπαμε ποτέ. Ξέρετε, τον καρκίνο τον παλεύαμε. Εγχειρήσεις, ακτινοβολίες, χημειοθεραπείες, τον πάλευες για χρόνια.
0: Πότε παρουσιάστηκε αυτός ο καρκίνος τούρμπο?
1: Αυτή η καρκίνη τούρμπο τους είδαμε τα τελευταία 3-4 χρόνια. Δηλαδή, διαγιγνώστηκε καρκίνος και μέσα σε ένα μήνα έχει γεμίσει μεταστάσεις και έχει φύγει.
0: Συνήθως, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, 5 χρόνια μετά δεν βλέπουμε τα αποτελέσματα των εμβολίων?
1: Όχι. Υπάρχουν τα άμεσα, οι άμεσες παρενέργειες, οι βραχυπρόθεσμες οι λεγόμενες που τις βλέπεις από τον πρώτο καιρό. Υπάρχουν οι μεσοπρόθεσμες που τις βλέπεις από 1-2 χρόνια μέχρι 5 χρόνια. Και υπάρχουν και οι μακροπρόθεσμες που έρχονται μετά τα 5 χρόνια που ακόμα δεν τις έχουμε βιώσει. Αν πάρουμε και την Αμερική, το VAERS, που είναι ένα σύστημα παρακολούθησης των παρενεργειών από εμβόλια, βλέπουμε ότι οι περισσότερες αναφορές θανάτων είναι μέσα στις πρώτες 48 ώρες από τον εμβολιασμό. Περίπου το 1 τρίτο των θανάτων που δηλώθηκαν για αυτά τα σκευάσματα αφορούσαν θανάτους μέσα στις 48 ώρες από κάποια δόση.
0: Να πάμε και στα δικαιώματα των πολιτών, κύριε Γόγο, και να πούμε το εξής, γιατί αναφέρθηκαν και αυτά και μάλιστα εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε γίνει αποδέκτες πολλών τέτοιων καταγγελιών σε ανθρώπους, σε συγγενείς θυμάτων από COVID, με ή χωρίς εισαγωγικά, που δεν μπόρεσαν ποτέ να πλησιάσουν τους συγγενείς ακόμα και μετά θάνατον.
2: Κοιτάξτε, για πολλά πράγματα μπορεί να παραπονεθεί κανείς. Ωραία. Ωστόσο, τα δύο μέτρα τα οποία υπήρχαν, το ένα ήταν όσον αφορά την κηδεία αυτή καθ' αυτή, που περιγράφηκε προηγουμένως από την εξέλιξη του δημοσιογράφου, η οποία αναφέρθηκε ότι πράγματι ήταν σε μαύρες σακούλες και δεν μπορούσε να δει τον δικό σου άνθρωπο και ούτε καθεξής. Ή το κομμάτι της θεραπείας, ειδικά τον πρώτο καιρό, στον οποίο μιλούσαμε για έναν ιό, τον οποίο κανείς δεν γνώριζε ποια ήταν η θεραπεία του, δεν υπήρχε τα εμβόλια και ούτε καθεξής. Ωραία. Είναι σε αυτό το οποίο αναφέραμε προηγουμένως. Ναι, στα πλαίσια του δημοσίου συμφέροντος, προφανώς και θα καμφθούν προσωπικά δικαιώματα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ναι, μπορεί να αγαπάς τον δικό σου άνθρωπο, αλλά θα πρέπει και εσύ ο ίδιος να προστατευτείς προκειμένου να μην το δεις και κολλήσεις. Έτσι. Άρα, εύλογα τότε τέθηκαν αυτές οι εφαρμογές, τις οποίες φυσικά κάποιος ο οποίος νοσηλευόταν, ναι, είχε έναν αποκλεισμό στην επικοινωνία. Αυτό το οποίο βέβαια έγινε σε υπέρμετρο βαθμό και ξεπέρασε τα όρια του μέσου και συνετού, ήτανε πράγματι να μπαίνει κάποιος άνθρωπος στο νοσοκομείο και εν τέλει εσύ να τον βλέπεις σε μαύρη σακούλα όταν πια έφευγε από εκεί. Δεν υπήρχε κάποιος τρόπος επικοινωνίας. Αν οι άνθρωποι ήταν μεγάλη ηλικία και δεν είχαν δυνατότητα και πρόσβαση σε κινητό, δεν μπορούσαν να μιλήσουν με κανέναν και ούτω καθεξής. Εκεί χάθηκε το μέτρο και ήταν στα πλαίσια της υπερβολής εκείνης χρονικής περίοδου. Δεν πρέπει λοιπόν να κατηγορούμε εξ αρχής ένα μέτρο προστασίας. Το θέμα είναι κατά πόσο οι εφαρμοστές αυτού του μέτρου μπόρεσαν να το κάνουν στο μέτρο που έπρεπε. Δηλαδή, οι νοσηλευτές και οι γιατροί, στους οποίους δόθηκε η οδηγία να υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας, δεν δόθηκε καμία εντολή νομοθετικά απαγορεύστε να μιλάει ο άλλος με βιντεοκλήση, ή δεν δόθηκε απάνθρωπα κάποια οδηγία μη βοηθάτε έναν άνθρωπο 85 ετών να μιλήσει με το εγγόνι του, κρατήσει το τηλέφωνο να μπορέσει να έχει επικοινωνία. Αυτό ήταν σε ένα γενικότερο πλαίσιο υπερβολής και γι' αυτό το λόγο οδηγηθήκαμε και κάποιες φορές σε ακραία παραδείγματα και σε ανάποδα αποτελέσματα. Εύλογα να υπάρχει κόσμος ο οποίος να παραπονιέται και να κρίνει ότι τα μέτρα δεν μπορούσαν να είναι ανάλογα του προβλήματος του οποίου.
0: Καλά κάνουμε και τα επισημαίνουμε, κύριε Γόγο, και τα λέτε κι εσείς και τα λέμε κι εμείς. Γιατί ξέρετε, κάποιες φορές ο κόσμος νομίζει ότι κάτσε, εγώ είμαι τρελός που βλέπω ότι αυτό είναι παράλογο.
2: Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψετε να πω μια γενικότερη για όλο το ζήτημα. Ξέρετε, εγώ νομικός είμαι, γιατρός δεν είμαι. Αλλά θα ήθελα πραγματικά να μην δω, ας πούμε, απόψεις υπέρ των εμβολίων ή κατά των εμβολίων. Θα ήθελα να δω αντικειμενικές και συνοπτικές ερευνές πάνω σε ζητήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το να πάρω εγώ θέση υπέρ ή κατά κάποιου πράγματος, πρέπει να πάρεις με βάση τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Γι' αυτό ακόμα και την περίοδο του κορονοϊού.

0: γι' αυτό ανέφερα, είναι διαφορετικά τα μέτρα τα οποία ήταν το πρώτο τρίμηνο, που αντιλαμβάνομαι μια εύλογη ανησυχία ότι είναι κάτι το οποίο μου έρχεται απ' έξω, δεν το γνωρίζω. Και είναι εντελώς διαφορετικό, αφού σου είχε έρθει στην Ελλάδα, είχε δει τι γίνεται και τι δεν γίνεται, μετά από ένα χρόνο να παίρνονται ακραία μέτρα και να μην ξέρουμε τι μας γίνεται. Τι, για παράδειγμα, ο κόσμος είχε δίκιο. Του απαγόρευες να μετακινηθεί και απαγόρευε.
1: Μόνο όταν είχε σκύλο μπορούσε να μετακινηθεί.
0: Του απαγόρευε.
1: Και είχαμε έρθει στο σημείο να δίνει ο ένας το αλλονού το σκύλο του. Δηλαδή αυτά τώρα τα πράγματα.
0: Να πάρει το αεροπλάνο, για παράδειγμα, και να μετακινηθεί μέχρι το απέναντι νησί μπορούσε, αλλά όταν πήγαινε στο απέναντι νησί δεν μπορούσε να βγει έξω. Δηλαδή, μα είχε τύχει που είχαμε δικαστήρια, έχουμε πάει στην Κομωτινή, έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα νόμιμα, λόγω δουλειά, και όταν φτάσαμε στην Κομωτινή δεν υπήρχε έξω να μπορούμε να βγούμε. Δηλαδή ο παραλογισμό. Φεύγω από την Αθήνα μέχρι την Κομωτινή και επιστρέφοντα δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Αυτά μετά ήταν η διαστρέβλωση μια πραγματικότητα. Όπω επίση και αυτά τα οποία όρθω ανέφερε και ο γιατρό προηγουμένω, για του γιατρού οι οποίοι βρίσκονταν καθημερινά στα πάνελ. Αντί να έχουμε δηλαδή τι επίσημε ανακοινώσει, οι οποίε ήταν εύλογε, είχα μετά 15 διαφορετικέ αντιλήψει που ο καθένα περιέγραφε τι ήθελε. Και τι γινότανε, όπω εξελισσόταν η νόσο, είχαμε μετά προφανώ και αντικρουόμενα συμφέροντα του καθενό από αυτά τα οποία έλεγε. Εγώ απλώ μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση τα στατιστικά δεδομένα τα οποία είδα προηγουμένω. Αντιλαμβάνομαι και μια λογική ανάλυση. Ναι, τα εμβόλια, ας πούμε, και υπήρχε αύξηση του ποσοστού θνησιμότητας και ούτω καθεξής. Ναι, μην ξεχνάμε όμως τα τελευταία 2 χρόνια αυτά που περιγράφουμε. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν βγήκαν έξω, η παχυσαρκία αυξήθηκε, δεν μετακινούνταν, οι καρδιακές νόσεις επικρατούσαν και ούτω καθεξής.
1: Ακόμα
0: και αν είχε καρκίνο κάποιος, δεν μπορούσε να πάει σε γιατρό να εξεταστεί. Άρα, δηλαδή, αν πέθανε στην πορεία μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, αφού δεν είχε εξεταστεί, ποτέ δεν είναι εύλογο. Δηλαδή, ακόμα και στην έρευνα, εκείνη που εκφράζω εγώ, σαν νομικός, έτσι, μια διαφορετική αντίληψη, είναι ότι δεν είναι το θέμα μου να πάρω θέση υπέρ ή κατά. Το θέμα μου είναι τα στατιστικά μου δεδομένα, αν γίνονται όντως πανελλαδικώς έρευνες που αν επιβεβαιώσουν σωστά ή λάθη, για να μπορεί και ο πολίτης να ξέρει. Γιατί ξέρετε. Με ενδιαφέρει αν το AstraZeneca το οποίο έκανα εγώ πήρε άδεια εν συνεχεία ή δεν πήρε. Με ενδιαφέρει αν το Johnson που έκανε κάποιος άλλος είχε, για παράδειγμα, χαμηλότερες κίτρινες κάρτες. Το οποίο είναι θέμα, γιατί αφού είχε χαμηλότερες κίτρινες κάρτες, εν συνεχεία δεν διαμοιράστηκε στην ελληνική κοινωνία. Με ενδιαφέρει, φυσικά και με ενδιαφέρει. Αν έχει στατιστικά δεδομένα καλύτερης, ας πούμε, για παράδειγμα, αποτελεσματικότητας, γιατί να μην έχουμε αυτό και να έχουμε κάποιο άλλο.
1: Μα ποιος ήξερε ότι υπάρχουν οι κίτρινες κάρτες?
0: Σωστό, σήμερα τα ακούσαμε. Εγώ από την αλήθεια μου σήμερα τα άκουσα. Προφανώς ξέραμε, υπάρχει και μια δυνατότητα αναφοράς, αλλά όχι με αυτή την έννοια. Και ούτω καθεξής. Όσον αφορά όμως και τα δικαιώματα ακόμα των πολιτών, το ξαναλέω, ναι, σε εύλογα πλαίσια μπορούν κάποια πράγματα να καμφθούν. Δεν σημαίνει ότι δεν ξεπεράσαμε ίσως κάποιο όριο στη χώρα μας, ειδικά όταν η διάρκεια των μέτρων ξεπέρασε κατά πολύ το μέσο και σύνετο. Ήταν άλλο το πρώτο τρίμηνο, άλλο το εξάμηνο, άλλο όταν κάποια στιγμή, οι μισές επιχειρήσεις ήταν ανοιχτές και οι άλλες μισές δεν ήταν. Εύλογα λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο, δεν παραβιαζόταν τα συνταγματικά του δικαιώματα στην εργασία, στην επιχειρηματικότητα και ούτω καθεξής, όταν η δίπλα επιχείρηση ήταν ανοιχτή. Δηλαδή εκεί κολούσε και εδώ δεν κολλάει και ήταν άποδο. Αυτά ήταν εύλογα ερωτήματα των πολιτών, τα οποία δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν έχουν λυθεί. Ξέρετε, ακόμα και προσφυγές που έχουν γίνει.
2: Προστασία, συγγνώμη. Βάλατε και τις σακούλες με τις οποίες παραλαμβάναμε τους νεκρούς. Οι σακούλες δεν ήταν μέτρο προστασίας, ήταν θέατρο. Θέατρο, ξεκάθαρα. Διότι όταν κάποιος πάσχει από μία αναπνευστική νόσο, που ξέρεις ότι μεταδίδεται από τα σταγονίδια της αναπνοής, όταν πας κοντά σε κάποιον που νοσεί από ένα αναπνευστικό νόσημα και σου φτερνιστεί στο πρόσωπο ή σου βήξει ή μιλάει απλώς αλλά είσαι πάρα πολύ κοντά και εισπνέει στα σταγονίδια της αναπνοής τους, μέσω των σταγονιδίων μεταφέρονται οι ιοί από τον νοσούντα στον υγιή άνθρωπο. Ένας νεκρός ούτε θα σου φτερνιστεί στο πρόσωπο, ούτε θα σου βήξει, ούτε θα σου γελάσει από πολύ κοντά στο πρόσωπο. Δεν μεταδίδεται από νεκρό που πέθανε από αναπνευστικό νόσημα κανένα αναπνευστικό νόσημα στους υγιείς. Η σακούλα λοιπόν δεν έχει κανένα λόγο, διότι αποκλείεται ο πεθαμένος να βήξει στο πρόσωπο του νεκροθάφτη ή των άλλων παρόντων στη διάρκεια της κηδείας. Δεν εκπνέει, μια φορά ο Φουκαράς εξέπνευσε, δεν εκπνέει πλέον στα πρόσωπα των παρευρισκομένων. Πώς θα μεταδώσει? Αφήστε που ο ιός στο νεκρό δεν ζει, αλλά εγώ σας λέω ότι ζει και κάνει και πάρτι και συναισίαση. Μέσα στον πεθαμένον κάνουν συναισίαση οι ιοί. Πώς θα βγουν έξω αφού ο άνθρωπος δεν εκπνέει να στείλει στα γονίδια έξω? Επομένως, είναι αδύνατον να εισπράξεις αναπνευστικό νόσημα από πεθαμένο άνθρωπο. Άρα η σακούλα ήταν ένα θέατρο που είχε σκοπό να τρομοκρατήσει τον κόσμο.
1: Τι να πει κανείς τώρα για αυτό.
2: Το ίδιο βέβαια και αυτοί που ήταν εντυμένοι σαν αστροναύτες που κουβαλάγαν τη σακούλα.
1: Η μάσκα κατά πόσο προστατεύει, γιατρέ μου, τον άνθρωπο?
2: Καθόλου. Άπειρες μελέτες έχουμε πάνω σε αυτό. Και τότε είχαμε και σήμερα έχουμε περισσότερες. Μάσκα πρέπει να φοράει μόνο ο ασθενής όταν νοσεί, για να μην διασπείρει πολύ στους γύρω του. Ο υγιής, φορέσει δε φορέσει, δεν προστατεύεται.
1: Μπορεί να έχουμε αντίθετα αποτελέσματα με κάποιον που φοράει,
2: ναι,
1: μάσκα.
2: Γιατί όταν εκπνέεις, όπως είπαμε, στα σταγονίδια της αναπνοής μας περιέχονται μικρόβια από το αναπνευστικό μας σύστημα, από το φάριγγα και από την τραχεία μας. Τα δικά μας τα μικρόβια με τα σταγονίδια μας πάνε επάνω στο πλέγμα της μάσκας. Εκεί, λόγω της ζέστης, γιατί είναι ζεστό το χνότο μας, και λόγω της υγρασίας, είναι ιδανικές συνθήκες να πολλαπλασιαστούν. Μετά από λίγη ώρα πολλαπλασιάζονται και καθώς εισπνέουμε, τα ξαναβάζουμε μέσα πολλαπλασιασμένα. Και όχι μόνο αυτό, επειδή λίγοι το έχουν προσέξει, αλλά όταν εισπνέεις, εισπνέεις σε λιγότερο χρόνο από ότι όταν εκπνέεις. Μια εισπνοή μπορεί να κρατήσει 3 δευτερόλεπτα και μια εκπνοή 6. Αυτό σημαίνει ότι, αφού είναι ο ίδιος ο όγκος, την ώρα που εισπνέουμε, ο αέρας μπαίνει με μεγαλύτερη ταχύτητα μέσα μας από την ταχύτητα με την οποία βγαίνει στην εκπνοή. Άρα λοιπόν, αυτά τα πολλαπλασιασμένα μικρόβια τα εισπνέουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και άρα πάνε πιο βαθιά από εκεί που βγήκανε. Μπορεί να βγήκαν από τον φάριγγα, στην εισπνοή θα φτάσουν στην τραχεία. Θα κάνουν τραχύτιδα ή και πιο κάτω βρονχίτιδα, βρονχιολίτιδα ή πνευμονία. Κατά συνέπεια, η μάσκα είναι μια ανθυγιεινή συνήθεια σε έναν υγιή άνθρωπο, επιβάλλεται μόνο στους νοσούντες. Ο υγιής κινδυνεύει να κολλήσει ένα σωρό νοσήματα. Υπάρχουν μελέτες που έδειξαν πάρα πολλά και διαφορετικά μικρόβια αναπτυγμένα επάνω σε μάσκες. Επίσης ήταν εγκληματικό που φορέθηκε σε παιδάκια. Τα παιδάκια συνέχεια τραβούσαν από εδώ, από εκεί
1: και
2: τη μάσκα, την πασπατεύανε,
1: πήγαιναν,
2: παίζαν, τραβιόντουσαν, πέφταν κάτω, την ξαναφοράγανε, πηγαίναν στην τουαλέτα, την πιάναμε τα χέρια τα βρώμικα. Ήταν εγκληματικό σε παιδάκια. Είδαμε τότε και ένα κύμα από βρονχιολίτιδες που συνέβη στα παιδάκια. Δεν ξέρω αν το θυμούνται ο κόσμος. Και λέγαμε τι να φταίει και τι να φταίει, τάχα μου, δεν ξέραμε τι να φταίει. Έτσι. Οι μάσκες σε υγιή δεν βοηθάνε σε τίποτα, μπορεί και να βλάψουν. Και δεν είναι μόνο τα μικρόβια. Έχουν γίνει μελέτες σε μάσκες που βάλαμε αισθητήρα μέτρησης οξυγόνου και διοξιδίου μέσα στη μάσκα και συγκρίναμε με το οξυγόνο και διοξίδιο στο υπόλοιπο δωμάτιο. Αν πάρουμε λοιπόν αυτές τις μάσκες που είναι πολύ σφιχτές και πολύ αποτελεσματικές, όχι τις ψεύτικες, τις χάρτινες αυτές, αλλά εκείνες τις λεγόμενες FFP2 ή αλλιώς
1: N95. Αυτές τις κακομούτσουνες.
2: Αυτές που σφίγγουν γύρω-γύρω κλπ. Και βάλανε αισθητήρα μέσα να μετρήσουν τα αέρια. Το οξυγόνο μέσα στη μάσκα ήταν κατά 22% μειωμένο σε σχέση με το οξυγόνο στο δωμάτιο. Άρα εισπνέεις μειωμένο οξυγόνο. Αντί να είναι όπως είναι στην ατμόσφαιρα, σχεδόν 21%, εκεί ήταν 18%. Αυτό όμως είναι μικρή η ζημιά. Η πολύ μεγαλύτερη είναι στο διοξίδιο. Το διοξίδιο ήταν μέσα στη μάσκα 30 φορές αυξημένο, 3.000% πάνω σε σχέση με το διοξίδιο στο δωμάτιο. Πράγμα το οποίο σημαίνει, έχουμε δει και ανθρώπους να περπατάνε, να οδηγούν και να φοράνε μάσκα. Η εισπνοή αυξημένης ποσότητας διοξιδίου
1: ζαλίζει καταρχήν.
2: Ζαλίζει, γλαρώνεις, αρχίζουν τα
1: βλέφαρα και...
2: Ναι, λοιπόν, μειώνεται τα αντανακλαστικά, το οποίο είναι εγκληματικό, έτσι. Έχω δει και ακραία παραδείγματα που αγγίζουν το όριο του γελίου, ανθρώπους να οδηγούν μοτοσικλέτα χωρίς κράνος και να φοράνε μάσκα. Δεν φοβάται μην πέσει και ανοίξει το κεφάλι του, φοβάται μην κάνει μετοπική με κορονοϊό, ας πούμε, και τον εισπνεύσει. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, φτάσανε τους ανθρώπους σε όρια παραλογισμού.
1: Έτσι,
2: είδαμε ανθρώπους μέσα στη θάλασσα, ολομόναχοι, στο πουθενά, να φοράνε μάσκες. Μην τους κολλήσουν τι, ποιοι, τα φύκια.
1: Δεν φταίει ο κόσμος, γιατρέ μου.
2: Φταίει. Φταίει και ο κόσμος.
1: Νομίζω ότι υπήρχε
2: γιατί
1: μεγάλη παραπλάνηση.
2: Στερείται κριτική σκέψη. Δεν σκέφτεται. Όταν βλέπω εγώ άνθρωπο στη γειτονιά μου να παίρνει το κοριτσάκι του 5 χρονών και να πηγαίνουν περίπατο στο δάσος γιατί έχει εκεί πρασινάδα και να τρέχουν οι δυο τους μέσα στο πουθενά, στα δέντρα και να φοράνε μάσκες, μην τους κολλήσει ποιος, το δέντρο. Λίγο λογική θέλει εδώ. Θα πούμε δεν φταίει αυτός.
0: Είχε διοικητικό πρόστιμο, έτσι. Δεν το εφορούσε ο άλλος.
2: Μέσα στο δάσος δεν υπήρχε ένα αστυνομικό.
1: Ναι.
2: Υπήρχε εσύ, εκεί τα δέντρα,
0: η ανακολουθία. Ότι τα διοικητικά μέτρα είχαν υπερβολές, ναι. Έτσι. Ότι ο μέσος πολίτης δεν μπορούσε να καταλάβει, ναι. Γι' αυτό περίμενα τους γιατρούς. Ωραία. Και γι' αυτό, απλώς αυτό ανέφερα προηγουμένως. Και η έκφραση πάλι ότι πάλι ο δεν κολλάει. Ωραία, με τη μάσκα. Ωραία. Οι γιατροί τότε γιατί φοράτε μάσκες. Δηλαδή, εγώ πάω τα παιδιά μου στον παιδίατρο τώρα, ο παιδίατρος γιατί φοράει μάσκα. Αν δηλαδή δεν έχει τίποτα ο παιδίατρος και δεν έχει πρόβλημα, θα περάσει το παιδί, θα το εξετάσει και θα κολλήσει. Μάσκα ο ίδιος γιατί φοράει. Δηλαδή, με αυτά μέσα να πω αποτελέσματα για να περάσουμε το αφήγημα ότι ναι, ανοησία κάνανε που βάζανε διοικητικό μέτρο, πράγματι άλλο να κάνει μπάνιο στη θάλασσα και να φοράει μάσκα. Ήταν ανοησία. Ήταν ανοησία να κυκλοφορεί άλλο με το αυτοκίνητο μόνο του και να είναι υποχρεωμένο διοικητικά να φοράει μάσκα. Αλλά όχι ότι οι μάσκες. Γιατί δηλαδή οι γιατροί φοράνε μάσκες. Άμα είναι ανίκανες ή είναι επικίνδυνες και αυξάνουν το διοξίδιο, για παράδειγμα.
2: Γιατί πολλοί δεν το ξέρουν.
0: Δηλαδή στο χειρουργείο πάτε χωρίς μάσκα και τη φοράτε αποκλειστικά και μόνο.
2: Είναι μια άλλη ιστορία. Το φοράς για δική σου προστασία, γιατί χειρουργείς κοιλιά, ανοίγει ένα απόστημα, σου πετάγεται αίμα στο πρόσωπο. Σου πετάγεται πίον στο πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Εξετάζεται δηλαδή καρδιοπαθής χωρίς μάσκα. Έχει κάνει όλο χειρουργείο και έχει βγει έξω με τριπλό μπαϊμπάς και τον εξετάζεται χωρίς μάσκα.
2: Φυσικά.
0: Αυτό είναι τα guidelines δηλαδή παγκοσμίως. Ότι εξετάζεται ασθενείς χειρουργημένο χωρίς μάσκα.
2: Τι θα πει χειρουργημένο.
0: Χειρουργημένο άνθρωπο ο οποίος είναι επικίνδυνο να κολλήσει από εσάς. Όχι αυτός να κολλήσει εσάς, από εσάς να κολλήσει ο ίδιος. Θα τον εξετάζεται χωρίς μάσκα.
2: Εγώ δεν έχω τίποτα. Δεν κόλλησα ποτέ στα 4-5 χρόνια.
0: Okay.
2: Έχω δει εκατοντάδες
0: ασθενείς.
1: Να μην δαιμονοποιήσουμε τα πάντα.
2: Δεν κόλλησε κανένας.
1: Να μην δαιμονοποιήσουμε τα πάντα, γιατί κάποιες φορές τα μέτρα προστασίας, όχι κάποιες φορές, σχεδόν πάντα τα μέτρα προστασίας που παίρνετε εσείς οι γιατροί και οι ασθενείς εμείς, είναι για την προστασία της υγείας μας. Για την ασφάλειά μας, σωστά.
2: Ναι, αλλά νομίζω πρέπει να έχουν και κάποια τεκμηρίωση.
1: Βεβαίως.
2: Να έχουν και μια τεκμηρίωση.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Πρέπει ο γιατρός να διαβάζει τη διεθνή βιβλιογραφία, να μαθαίνει τι ισχύει για το κάθε τι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Μην πηγαίνει με κλειστά τα μάτια και αφήνει την ενημέρωσή του στην περιραίουσα ατμόσφαιρα που δημιουργεί η τηλεόραση. Ο γιατρός έχει άλλες ευθύνες. Δεν συγκρίνεται με μια αγράμματη αγρότησα η οποία ό,τι ακούσα από την τηλεόραση νομίζω από Θεός. Ο γιατρός θα πρέπει να ψάχνει. Να ερευνά, να διαβάζει, να βρίσκει, να ενημερώνει.
1: Η αγράμματη πάντως αγρότησα υπάρχουν... περισσότερο από ό,τι εσείς και εγώ ενδεχομένως, έτσι.
2: Εγώ το λέω γιατί κοιτάει την τηλεόραση και λέει το επί τηλεόραση. Λοιπόν, αν και ο γιατρός δεν κοιτάξει να ψάξει, να ερευνήσει, να πει ρε παιδί, μια κάτσε να δούμε. Υπάρχουν εδώ έρευνες, υπάρχουν μελέτες που να λένε ότι αυτό που κάνω έχει κάποια αληθινή αξία, βοηθάει κάπου σε τι, να ξέρω. Έχει βοηθάει να το κάνω με πάθος. Δεν βοηθάει, τι να το κάνω.
1: Ναι, ίσως θα πρέπει λοιπόν και το διαδίκτυο να γίνει μέσω σωστής ενημέρωσης, έρευνας και όχι μόνο το διαδίκτυο. Έτσι μια επιστημονική ενημέρωση μπορεί να δοθεί οποιαδήποτε στιγμή από κάποιον έγκριτο επιστήμονα που μπορεί να δώσει σωστές πληροφορίες. Εύα, θέλεις να πεις κάτι?
3: Ναι, πάνω σε αυτό που είπατε καταρχάς.
1: Πολύ σύντομα.
3: Ναι, ο γιατρός φοράει τη μάσκα γιατί το ζητάει ο ίδιος ο γονιός. Άντε να εξηγήσει τον άλλον λοιπόν, αυτό που έχει περάσει, έχει περάσει. Κυρίως. Δεύτερον, δεν νομίζω ότι μιλήσαμε ποτέ για αδιεμβολιαστές. Ένας άνθρωπος ο οποίος αμφισβητεί, ερευνά και αποτυπώνει μια πραγματικότητα νοσηρή, πολλές φορές δόλια, παραπλανητική, καταστροφική. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι αντιεμβολιαστές. Εγώ λαμβάνω, πηγαίνω σε συνεντεύξεις τύπου που πραγματικά είναι μελέτες, τις οποίες χρηματοδοτούν οι φαρμακευτικές εταιρείες. Δεν σημαίνει ότι τα φάρμακα αυτά δεν κάνουν καλό στον ασθενή. Σε καμιά περίπτωση. Αλλά εδώ είχαμε ακραία κατάσταση και έχω την εντύπωση ότι έχουμε χρέος απέναντι στους αδικοχαμένους ανθρώπους που αναμετρήθηκαν με το θάνατο και δεν βγήκαν νικητές. Να βουτήξουμε βαθιά μέσα στο ψέμα για να δούμε ποια είναι η αλήθεια. Να... και ζητάμε απαντήσεις.
1: Να κλείσουμε με αυτό. Να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ. Δυστυχώς ο χρόνος ο τηλεοπτικός είναι περιορισμένος και αυτό το ξέρουμε όλοι. Θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε στο θέμα για την υγεία όλων μας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αρβανίτη που ήσασταν εδώ μαζί μας και ξέρω πόσο έχετε έτσι... τι θέματα έχουν ανοίξει στο πρόσωπό σας από την ιατρική κοινότητα. Κύριε Γόγο, σας ευχαριστώ επίσης πολύ. Εύα μου, Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά σε όλους σας. Καλή σεζόν να έχουμε μαζί την άλλη Τετάρτη 8 η ώρα. Καλό σας βράδυ.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις. Να μην σε βρει τις Παναγιές για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
6: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs, like Portofino, and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars, and I'll see you then, okay?

0: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
1: ναι,
0: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
1: ναι, ναι,
0: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
1: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα Κανάρες, νήσους.
0: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
1: ναι,
0: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
1: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
0: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
1: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
0: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
1: Ναι, ποιες πιθανότητες?
2: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
3: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
6: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Τα γεγονότα με τον συνάδελφο Χρήστο Καπούτσι, όπως κάθε Παρασκευή στο Μιλτέρ. Χρήστο, το θέμα που έρχεται τα επόμενα 24 ώρα είναι η Σύνοδος Κορφής του ΝΑΤΟ, για την οποία πολλά ακούμε και διαβάζουμε σε ό,τι έχει να κάνει με την Τουρκία. Δεν ακούμε τίποτα για το τι πρόκειται να κάνουμε εμείς σε αυτή τη Σύνοδο.
8: Ναι, τώρα ξεκινάς βάζοντας δύσκολα ερωτήματα, τα οποία βέβαια δεν απαντιόνται με μια λέξη, αλλά είναι ερωτήματα που θέλουν περιγραφική απάντηση. Πώς λέγαμε, περιγραφικού τύπου απάντηση. Κοίταξε, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα 7 με 8 Ιουλίου, την εβδομάδα μας έρχεται δηλαδή, θα έλεγα ότι δεν είναι μια, ξέρεις, απλή διπλωματική συνάντηση ρουτίνας των ηγετών του ΝΑΤΟ. Είναι μια σύνοδος που διεξάγεται μέσα στη φωτιά της ιστορίας. Δεν υπάρχει περίοδος ηρεμίας τώρα. Είναι πολεμική περίοδος. Υπάρχει πολυμέτωπος πόλεμος. Από τη Βαλτική έως τη Μαύρη Θάλασσα. Από την Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή, Περσικό Κόλπο. Είναι μια περιοχή που είναι, θα έλεγα, μια εμπόλεμη ζώνη. Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Απλά έχει φύγει από την επικαιρότητα, για προφανείς λόγους. Η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν έχει αναδιατάξει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Εκεί έρχονται πολύ σημαντικές εξελίξεις. Και πάντως σε καμία περίπτωση δεν επιτυγχάνονται τα αρχικά, οι αρχικοί στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Σε βάρος του Ιράν εννοείται. Έχουμε τους περιφερειακούς δρόντες, όπως είναι οι Χούτι της Ιεμένης, οι οποίοι μετατρέπουν τις θαλάσσιες οδούς σε ζώνες υψηλού ρίσκου, και μιλάμε για, για τον κόλπο του Άντεν, Ερυθρά Θάλασσα, Διόρυγα του Σουέζ. η αντίδραση των Χούθη, γιατί γίνεται, γιατί αντιδρούν αυτοί οι Χούθη, αντιδρούν στην γενοκτόνο πολιτική του Ισραήλ στη ρωτήρα της Γάζας και στα όσα κάνει το Ισραήλ στο Λίβανο. Από το Λίβανο μέχρι τη Συρία διαμορφώνεται ένα πλέγμα γεωπολιτικής αστάθειας και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί αυτή η αστάθεια και η συγκρουσιακή λογική απλώνεται πάνω στις ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη. Επομένως, μια πρώτη εκτίμηση. Το ΝΑΤΟ που θα συζητηθεί ή αν θέλεις θα επανεθεμελιωθεί στην Άγκυρα, σύνοδο κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ. Προκύπτει ως ερώτημα το εξής. Είναι το ΝΑΤΟ μια συμμαχία του 20ου αιώνα που απλώς επιβιώνει τον 21ο αιώνα αναζητώντας αντίπαλο? Ή είναι έτοιμο να μετασχηματιστεί το ΝΑΤΟ σε έναν οργανισμό πολέμου πολλαπλών διαστάσεων και στοχεύσεων, ένας, θα έλεγα, πολιτικο-στρατιωτικός μηχανισμός παρέμβασης και επέμβασης όπου θίγονται τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, και αυτή η μεγάλη λέξη σύμμαχη, ποιοι είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών τελικά. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το ΝΑΤΟ δεν καλείται να προσαρμοστεί στο μέλλον. Καλείται να επιβιώσει μέσα στο παρόν, στις παρούσες συνθήκες, και είναι αυτές που θα προσδιορίσουν και το μέλλον του. Το μεγάλο διακύβευμα αυτής της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα αφορά ευθέως την Τουρκία. Η Τουρκία, για να μην, ξεχνάμε, να μην μας διαφεύγουν λεπτομέρειες, είναι μια χώρα, θα λέγαμε, είναι το σημείο γεωγραφικής τομής της Ευρώπης, της Μαύρης Θάλασσας, του Καυκάσου και της Μέσης Ανατολής. Και η Τουρκία, λόγω της γεωγραφικής θέσεως και της στρατιωτικής ισχύως, δεν μπορεί παρά να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Άλλωστε, η παρουσία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στην Άγκυρα και η συνάντηση, η ιδιαίτερη συνάντηση που θα έχει με τον Ταγίπ Ερντογάν, αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα. Γιατί φαίνεται ότι ο Λευκός Οίκος, δηλαδή υπό τον Τραμπ, επιφυλάσσουν έναν, θα έλεγα, ρόλο χωροφύλακα της Τουρκίας, σε εισαγωγικά λέξη χωροφύλακα της Τουρκίας, τοποτηρητή, ας το πούμε έτσι, πιο επιστημονικά, στην περιοχή. Και αυτά τα οποία βλέπουμε στο φως της δημοσιότητας ως πρωτοσέλιδα για το ενδεχόμενο να αποκτήσουν ή να μην αποκτήσουν αν αποκτήσει η Τουρκία τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, δηλαδή να ξαναμπεί στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, θα έλεγα υπάρχει μια διάσταση που δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε, και αυτή ποια είναι? Ότι σαφώς ο Λευκός Οίκος υπό τον Ντόναλντ Τραμπ θέλουν να μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα F-35, αλλά υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις από το Κογκρέσο και από το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Δεν έχουν συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι τα F-35 θα είναι σε μια χώρα ή αν θέλει η Τουρκία θα είναι συμπαραγωγός χώρα των F-35 όταν η Τουρκία έχει στρατηγικές σχέσεις με τη Ρωσία και όταν φιλοξενεί τους ρωσικούς πυράβλους S-400. Αλλά το ερώτημα λοιπόν για μένα, το αφήνω λίγο αυτό στην άκρη, το ερώτημα δεν είναι μόνο τα μαχητικά F-35 ή αν θέλεις τα εξοπλιστικά προγράμματα. Υπάρχει ένα άλλο βαθύτερο ερώτημα. Επιχειρεί η Ουάσιγκτον να επανεντάξει την Τουρκία στο σκληρό πυρήνα της Δύσης ή επιλέγει η Ουάσιγκτον ένα ευέλικτο δίκτυο περιφερειακών συμμαχιών, στις οποίες βεβαίως θα περιλαμβάνεται και η Ελλάδα, που μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα έχουμε και εξομάλυνση, σε εισαγωγικά λέξη, των ελληνοτουρκικών διαφορών. Και των διαφορών σε εισαγωγικά, που δεν υπάρχουν ελληνοτουρκικές διαφορές, υπάρχουν οι ταμές αξιόλογης της Τουρκίας σε βάρος ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τελεία και πάμε, να μην το ξαναλέμε αυτό. Έχω βαρεθεί να ακούω τους διάφορους ειρηνιστές να λένε έχουμε διαφορές, τι να λύσουμε. Ποιες να λύσουμε. Σου ζητάνε το μισό Αιγαίο, να πεις τι δηλαδή. Ζητάνε να φύγει ο στρατός από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Που σημαίνει τι, περιορισμένη η εθνική κυριαρχία. Αυτό σημαίνει. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο εξίσου κρίσιμο που αφορά την ενέργεια πάλι. Οι θαλάσσιοι διάδρομοι της Ανατολικής Μεσογείου, της Ερυθρέας Θάλασσας, του Περσικού Κόλπου, θα έλεγα, δεν είναι απλώς εμπορικές οδοί. Είναι οι αρτηρίες της παγκόσμιας οικονομίας. Εκεί όπου κρίνεται η ενεργειακή ασφάλεια, οι εφοδιαστικές αλυσίδες και η σταθερότητα των ψηφιακών υποδομών. Γεωενέργεια, λοιπόν. Η ενέργεια στην αιχμή, βεβαίως, και η παγκόσμια οικονομία. Αυτό ακριβώς είναι, εκεί ακριβώς παίζεται, σε αυτό το πεδίο παίζεται το πραγματικό παιχνίδι ισχύως, και εδώ η Ελλάδα πρέπει να έχει, εάν το αξιοποιήσει, σημαντικό ρόλο. Αλλά δεν είναι θεωρητικό ότι εμείς θα μπορούμε να παίξουμε ένα σοβαρό ρόλο στις γεωνεργειακό, στις ενεργειακές αρτηρίες. Δεν είναι θεωρητική ζήτηση. Πρέπει να περάσουμε στην πράξη. Να δούμε αυτό πώς υλοποιείται. Και η υλοποίηση αυτού του σχεδίου είναι εκείνο που προωθεί, αν θέλει, προστατεύει τα εθνικά συμφέροντα. Και την οικονομία. Διότι ένα ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος πρέπει πρώτα να έχει ισχυρή οικονομία και βεβαίως και παράλληλα ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, αλλά για την εθνική άμυνα και όχι για τις συμμαχικές υποχρεώσεις, υποχρεώσεις υποτέλειας, θα έλεγα. Με όλα αυτά είναι σαφής η προσπάθεια της Ουάσιγκτον να κρατήσει την Τουρκία σταθερά αγκυροβολημένη στο δυτικό στρατόπεδο. Και πότε το κάνει αυτό? Σε μια συγκυρία όπου η Ρωσία πιέζει και πιέζει πάρα πολύ στη Μαύρη Θάλασσα. Η Ρωσία προωθεί τις δυνάμεις της στην Ουκρανία. Και για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ρωσία απαιτεί την νομιμοποίηση των όσων κατέχει. Σε αυτό αντιδρούν βεβαίως το Κίεβο με τον Ζελένσκι, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Με, θα έλεγα, προεξάρχουσα την κυρία Κάγια Κάλλας, την αρμόδια επίτροπο Επιτροπή Πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον Μακρόν, τον καγκελάριο της Γερμανίας, όλα τα, θα έλεγα, κόμματα του ευρύτερου δημοκρατικού και μη τόξου της Ευρώπης, στηρίζουν Ζελένσκι και η κυβέρνησή μας φυσικά, ο κ. Μητσοτάκης στηρίζει Ζελένσκι, αλλά και ο πολιτικός κόμμας και αντιπολίτευση. Δεν έχω δει κάποια διαφοροποίηση που να λένε όχι στη στήριξη του Ζελένσκι. Εννοώ ξέρω, τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο το Πασόκ, πώς το λένε, η Ελλάς του κύριου Τσίπρα, το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη, δεν ξέρω τώρα τι πρεσβεύει η κυρία Καριστιανού. Αλλά αυτή είναι πάντως υπέρ της στήριξης του Ζελένσκι. Ποιος όμως δεν είναι υπέρ της στήριξης του Ζελένσκι, και εδώ το πράγμα και είναι ανέκδοτο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Αμερική έχει έναν σοβαρό ηγέτη, τον Τραμπ. Έτσι δήλωσε ο Πούτιν. Με τον οποίο τα βρήκα μια χαρά στην Αλάσκα. Θυμάστε τη σύσκεψη που έγινε στην Αλάσκα. Αλλά υπάρχουν, λέει, Ευρωπαίοι οι οποίοι δεν αφήνουν τον Τραμπ να κάνει την πολιτική που πρέπει να κάνει για να λυθεί, για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αυτό λέει ο Πούτιν. Και βέβαια ο Τραμπ αποστασιοποιείται. Και δεν μπορώ να φανταστώ το ενδεχόμενο να αφήσει ο Τραμπ, η Αμερική δηλαδή, τους Ευρωπαίους να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά στο Ρωσουκρανικό. Δεν το φαντάζομαι. Ενώ λοιπόν γίνονται αυτά, έχουμε το Ιράν, το οποίο κατά την άποψή μου πάλι βγαίνει ενισχυμένο από την κρίση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Δηλαδή προσπαθεί το Ιράν να ανασυντάξει την περιφερειακή του επιρροή. Και αυτή είναι μια σημαντική γεωπολιτική εξέλιξη. Καθώς επίσης και σημαντική, πολύ σημαντική μάλλον εξέλιξη, είναι η διείσδυση της Κίνας στη Μέση Ανατολή. Μπαίνει όλο και βαθύτερα στη Μέση Ανατολή η Κίνα και στον οικονομικό τομέα και στην τεχνολογία. Οι Κινέζοι έχουν αναπτύξει υψηλής ευφυΐας τεχνολογικά συστήματα. Σε όλα αυτά όμως υπάρχει ένας, υπάρχει ένας κρίσιμος παράγοντας. Λέγεται Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να ανεχθεί καμία εξέλιξη που να περιορίζει το στρατιωτικό του αποτύπωμα στη Μέση Ανατολή και το ενεργειακό του αποτύπωμα στην Ανατολική Μεσόγειο. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποδεχτεί σε καμία περίπτωση στρατιωτική ενίσχυση της Τουρκίας που θα είναι σε βάρος του. Αυτό δημιουργεί ισχυρά νέα δεδομένα. Το λεγόμενο Αμερικανο-Ισραηλινό λόμπι είναι πανίσχυρο και πολλές φορές επιβάλλει πολιτικές οι οποίες στο βάθος είναι προώθηση Ισραηλινών συμφερόντων με το επίχρησμα, αν θέλεις, τα στρατηγικά συμφερόντα της Αμερικής. Όλα αυτά έτσι τα, θα έλεγα, όλες αυτές τις πολύ σοβαρές εξελίξεις που θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος της ανησυχίας και του προβληματισμού της ελληνικής κυβέρνησης, κυρίως ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και της αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση, η οποία θα έλεγα, χαρακτήριζα μακάρια την αντιπολίτευση, σε ένα δικό της κόσμο κινείται. Για την Ελλάδα λοιπόν, όλα αυτά τα οποία περιέγραψα από λίγο δεν είναι ούτε μακρινά, ούτε αφηρημένα, ούτε έτσι γενικόλογες τοποθετήσεις, κάθε άλλο. Αφορούν ευθέως την ισορροπία ισχύως που στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, αφορούν την ασφάλεια της Κύπρου, σαφώς. Τι άλλο αφορούν τους ενεργειακούς σχεδιασμούς ολόκληρης περιοχής. Θαλάσσιες ζώνες, τουρκολιβικό σύμφωνο, ελληνοαιγυπτιακό σύμφωνο μερικής διευθέτησης θαλασσίων ζώνων μερικής, προσέγγιση με αμερικανική παρέμβαση Αιγύπτου-Τουρκίας, που μπορεί να ανατρέψει πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά είναι ζητήματα, πάρει, θα έλεγα, ζητήματα στρατηγικής αντίληψης. Και εδώ ρωτώ ευθέως, δεν ξέρω αν υπάρχει στην κυβέρνηση αυτή η στρατηγική αντίληψη για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Εύχομαι να υπάρχει. Αλίμονο αν δεν υπάρχει. Αλίμονο δηλαδή αν αυτά τα θέματα που σας είπα τώρα θα μετρηθούν και θα αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, όπου στη χώρα μας δυστυχώς και σε αυτά τα θέματα από τα περισσότερα κόμματα υπάρχει εκμετάλλευση. Η ελληνική πλευρά λοιπόν, και δεν αναφέρομαι μόνο στην κυβέρνηση, μιλάω και για την σοβαρή αντιπολίτευση, δεν μπορεί να αντιμετωπίζει αυτές τις εξελίξεις στη γειτονιά μας ως ένας θεατής της διεθνούς επικαιρότητας. Όπως εγώ και εσύ παρακολουθούμε τη διεθνή επικαιρότητα, αλλά εμείς αυτή είναι η δουλειά μας, να σχολιάζουμε, έτσι την παρακολουθεί η κυβέρνηση και να περιμένει να πάρουν άλλοι αποφάσεις για αυτήν και να ακολουθήσει μετά. Εδώ χρειάζονται πρωτοβουλίες κινήσεων. Η Ελλάδα θα πρέπει να ενισχύσει και να οργανώσει με συνέπεια και συνέχεια την διπλωματική της παρουσία και το στρατιωτικό της αποτύπωμα στους σχεδιασμούς της περιοχής. Πρόξε, εδώ υπάρχει μια λεπτή γραμμή. Από την αρχή που κάνουμε αυτές τις εκπομπές, έχουμε υποστηρίξει, εγώ τουλάχιστον με ιδιαίτερη έμφαση, ότι είναι λάθος της ελληνικής κυβέρνησης που έχει εμπλακεί και στους δύο πολέμους. Και στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είναι λάθος. Θα έπρεπε να έχει μια άλλη εναλλακτική αντιμετώπιση. Μια εναλλακτική αντιμετώπιση που δεν την έβγαζε έξω από τη συμμαχία, απλώς θα αναδείκνυε τον παράγοντα της Ελλάδος σε όλους αυτούς τους σχετισμούς. Και δες ένα παράδειγμα, η Σούδα για παράδειγμα. Η Σούδα. Το τεράστιο πλεονέκτημα της Ελλάδος είναι η αεροναυτική βάση της Σούδας, η οποία ναι μεν αξιοποιείται από τους Αμερικανούς για στρατιωτικούς λόγους, για τις ΗΠΑ το ξεκαθαρίσουμε αυτό, η βάση της Σούδας αποτελεί τον σημαντικότερο κόμβο προβολής ναυτικής, αεροπορικής και πληροφοριακής ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο των Αμερικανών. Έναν κόμβο που δεν αντικαθίσταται εύκολα. Αυτό λοιπόν η Ελλάδα, έλεγα και λέω και θα λέω, θα πρέπει να αξιοποιήσει πολιτικά και διπλωματικά. Στην Άγκυρα, πάρει την ερχόμενη εβδομάδα, στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ δηλαδή, θα τεθεί σίγουρα παρασκευνιακά, αλλά δεν ξέρω αν θα αποτυπωθεί και στο κοινό ανακοινωθέν που γράφουν, που είναι συνήθως ένα γενικό λόγο πράγμα που ελάχιστοι καταλαβαίνουν τι περίπτωση πρόκειται. Απλώς το μεταδίδουν, έχουν γίνει δημοσιογράφοι τα διεθνή μέσα ως διαχειριστές, διαμεσολαβητές των δελτίων τύπου. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία όμως, είναι άλλο πράγμα. Να μπερδεύουμε, είναι άλλο πράγμα. Άλλο δημοσιογραφία, άλλο δημοσιογράφος υπάλληλος που δεν ξέρω, πολλές φορές δεν ξέρω και τι διαβάζουν, δεν καταλαβαίνω τι διαβάζουν, ρε παιδί μου. Είναι φοβερό, τέλος πάντων. Στην Άγκυρα λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, θα τεθεί έμεσα ή άμεσα το εξής ερώτημα. Ποιος θα διαμορφώνει την ισορροπία ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο την επόμενη δεκαετία? Ποιος θα έχει το πρώτο χέρι, ποιος θα έχει το τιμόνι των εξελίξεων, δηλαδή σε αυτή την στρατηγικής σημασίας περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου? Και αυτό δεν είναι, ξέρεις, τεχνική συζήτηση. Είναι στρατηγική απόφαση με ιδιαίτερη βαρύτητα. Όμως, το, έτσι θα έλεγα, ισοδύναμο ερώτημα προς την Ουάσιγκτον του Ντόναλντ Τραμπ είναι το εξής. Τι σημαίνει επανένταξη της Τουρκίας ως πυλώνα της Δύσης ή η ανάδειξή της σε περιφερειακή, σε αυτόνομη περιφερειακή στρατηγική δύναμη? Τι σημαίνει αυτό για τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία, η οποία είναι στενές σχέσεις στον ενεργειακό τομέα, Kerk Stream, θυμίζω, και βεβαίως στον στρατηγικό τομέα, S-400. Τι σημαίνει ακριβώς και πώς μπορεί να ανεκτεί η συνύπαρξη των ρωσικών πυράβλων S-400 με τα αμερικανικά μαχητικά F-35 στην ίδια χώρα, στην Τουρκία? Ξέρεις, η ιστορική εμπειρία δεν αφήνει περιθώρια ψυχασμού για το τι και πού το πάει η Τουρκία. Θυμίζω τη γαλάζια πατρίδα. Και να πω σε αυτό το θέμα ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει, λέει, την τουρκική κυβέρνηση, τον κύριο Φιντάν, τον κύριο Ερντογάν, η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας από την τουρκική εθνοσυνέλευση να γίνει, λέει, λίγο αργότερα, μετά τις εθνικές εκλογές στη χώρα μας. Ας μην βιάζονται οι φίλοι μας οι Τούρκοι. Λέει, να κάτσε κάνουμε εκλογές και πρέπει να το κάνετε, ρε παιδιά, δεν χάλασε ο κόσμος. Έτσι κι αλλιώς αυτή η κυβέρνηση αντιρρήσεις δεν θα έχει. Σοβαρές αντιρρήσεις. Θα βγει κάποιος εκεί και θα λέει τα δικά του. Αλλά ουσιαστικά δεν θα λέει τίποτα. Η ιστορική εμπειρία, λοιπόν, δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είμαστε μάρτυρες της ιστορίας. Η Τουρκία εξακολουθεί να κατέχει στρατιωτικά την Κύπρο. Ευρωπαϊκό έδαφος, αν θέλετε. Κυρία Κάγια Κάλλας που είπε να μην ανησυχούμε, λέει, η Τουρκία έχει άλλες προθέσεις. Αυτά είπε η κυρία Κάγια Κάλλας. Η Τουρκία εξακολουθεί, λοιπόν, να κατέχει στρατεύματα στην Κύπρο. Η Τουρκία εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος. Η Τουρκία βάζει βέτο στο να ενταχθεί η Κύπρος, αν το θέλει, στο ΝΑΤΟ. Και να αφήσουν το παραμύθι κάτι οπαδοί του σχεδίου ΑΝΑΝ που λένε ότι το ΝΑΤΟ θα εγγυηθεί την ασφάλεια της Κύπρου. Αφήστε τα παραμύθια. Αφήστε τα παραμύθια. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία δρά επιθετικά στη Συρία και το Ιράκ. Εξουδετερώνει τους Κούρδους. Οι Κούρδοι, οι πιο φανατικοί, οι πιο συνεπείς σύμμαχοι των ΗΠΑ. Αλλά κάνει ότι δεν βλέπει ο Λευκός Οίκος τα όσα διαπράττει η Τουρκία σε βάρος των Κούρδων. Και βέβαια η Τουρκία με τη γαλάζια πατρίδα αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου και διατηρεί η Τουρκία ανοιχτά όλα τα μέτωπα, τα συγκρουσιακά μέτωπα στο τόξο της Ανατολικής Μεσογείου. Γι' αυτό λέω η υπόθεση των μαχητικών F-35 δεν θα είναι μια απλή συμφωνία, εξοπλιστική συμφωνία. Είναι μια στρατηγική επιλογή. Μια στρατηγική επιλογή που θα κάνουν, αν τελικά την κάνουν οι Αμερικάνοι, που θα καθορίσει ισορροπίες δεκαετιών. Γι' αυτό, ολοκληρώνω αυτό το κύκλο για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι πρόκειται μια πάρα πάρα πολύ σοβαρή σύνοδο. Θα πρέπει να μας απασχολήσει πιο σοβαρά. Θα πρέπει η χώρα μας να έχει εναλλακτικές επιλογές. Και θα πρέπει να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Διότι η στρατηγική, η εμπειρία από την στρατηγική τη λέει ότι όποιος δεν κάθεται στο τραπέζι των συζητήσεων είναι τελικά στο μενού των εξελίξεων. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε.
7: Χρήστο, όπως έχεις διαπιστώσει, δεν γίνεται καμία συζήτηση για όλα αυτά που περιέγραψες και είναι πάρα πολύ σοβαρά. Να σου αναφέρω έτσι, για να σου φτιάξω το κέφι λίγο, για να καταλάβεις σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Εδώ και λίγη ώρα έχουμε δημοσιεύσει και εμείς, αλλά αν δεις το διαδίκτυο και ειδικά στο X, θα δεις ότι ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Ντόκος, έχει δώσει συνέλεξη σε δύο Ρος φασέρ. Και ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας και το επιτελείο του, προφανώς δεν το πήραν χαμπάρι, και γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση για το ουκρανικό ντρόν και του λένε ότι υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας και του Ζελένσκι, άρα ίσως να ξαναέχουμε τέτοια επεισόδια, γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να ελέγξει τον Υπουργό Άμυνας. Έγινε μια τέτοια κουβέντα και ο κύριος Ντόκος απαντάει σοβαρά. Λοιπόν, όλα αυτά τα έχουμε σήμερα, ενώ μπροστά μας έχουμε τη σύνοδο κορφής του ΝΑΤΟ όπως ακριβώς την περιέγραψες. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή και εδώ στο εσωτερικό ασχολούμαστε. Βγαίνει κάθε τόσο ο κ. Μητσοτάκης, πότε θα κάνει εκλογές, πότε δεν θα κάνει. Μια αντιπολίτευση η οποία, όπως σωστά επισήμανες, αρνείται να ασκήσει έλεγχο. Αρνείται να ασκήσει έλεγχο και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί.
8: Εγώ, κοιτάξτε να δεις. Πάρτε ορθολογικά. Σε ποιες περιπτώσεις κάποιος αρνείται να ασκηθεί ένοχος? Όταν υπάρχουν υποψίες, αν όχι αποδείξεις ενοχής. Τότε κανείς έχει να αποφύγει τον έλα. Αλλά, ξέρεις, ελπίζουμε, μάλλον, να το πω λίγο διαφορετικά. Δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς και το λέω έτσι με όλη την σημασία της λέξης, η ελληνική δικαιοσύνη, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο υποθέσεων, στις οποίες εμπλέκεται είτε έμεσα είτε άμεσα η κυβέρνηση ή το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Ούτε δειγμένα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτό όμως έχει συνέπειες. Κλονίζει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών σε έναν θεσμό δικαιοσύνη που θα έπρεπε να είναι αψεγάδιαστος, κρυστάλλινος, διαυγής. Δεν ισχύει αυτό. Αυτό έχει δημιουργεί σοβαρό θεσμικό πρόβλημα. Πρέπει να το καταλάβουμε. Από την άλλη πλευρά, διάφορα τεχνουργήματα του στυλ ότι εμείς είμαστε οι καλύτεροι, οι πιο σταθεροί, οι πιο ωραίοι, οι αντικατάστατοι. Έτσι έχει χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, εμείς θα το σηκώσουμε και θα λύσουμε τα προβλήματα. Και οι δημοσκοπήσεις να δίνουν μια Νέα Δημοκρατία που να φτάνει στο 30%, λέει. Τη στιγμή που στενάζει ο κόσμος στα σούπερ μάρκετ. Επίσκεψη σούπερ μάρκετ πια είναι μια δυσάρεστη εμπειρία. Άνθρωποι που πραγματικά δεν μπορούν να επιβιώσουν. Δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν μπορούν να επιβιώσουν, που δεν το βγάζουν το μήνα. Δες τι γίνεται με τους συνταξιούχους. Αυτό το δράμα του συνταξιούχου. Λοιπόν, τι γίνεται? Είναι όλα ωραία και όλοι πάμε όλοι μαζί να ψηφίσουμε τη Νέα Δημοκρατία για τρίτη τετραετία. Αλλά βέβαια, μάλλον θα πρέπει να ρωτήσουν και τον Αντώνη Σαμαρά γι' αυτό. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω αν θα τους βγει. Αλλά κάνε και μια δημοσκόπηση που λέει ότι αν τελικά κάνει κόμμα, πρόκειται να λύσει, επειδή μου είναι ορισμένα πράγματα, μπορεί να τα λες ως ανέκδοτα, όχι σοβαρά, αλλά ας γελάσουμε και λίγο έτσι, τα σοβαρά τα πάμε. Για μια δημοσκόπηση και ρίξει ο Σαμαρά 2,9, όχι 3%, δηλαδή 2,9, στατιστικό λάθος είναι αυτό, μπαίνει δεν μπαίνει στη Βουλή, άκου τώρα. Στη συνέχεια, με διάφορες εκτιμήσεις, αναγωγές ή κάτι περίεργα, εγώ παρότι έχω το πτυχίο του μαθηματικού και έχω φάει τα χρόνια μου στο μαθηματικό της Πάτρας, 6 χρόνια έκατσα εκεί να βάλω πτυχίο, δεν τα καταλαβαίνω. Δεν τα καταλαβαίνω, τι να κάνω. Και μάλιστα έχω τελειώσει και το θεωρητικό τμήμα του μαθηματικού της Πάτρας, το πιο δύσκολο δηλαδή. Τα πιο περίεργα μαθηματικά. Δεν τους καταλαβαίνω. Και δηλαίνε λοιπόν μετά, πρόεξε. Φτάνει λέει να παίρνει 8-9%. Που σημαίνει με 8-9% πάει περίπατο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει αυτοδυναμία, τελειώσει. Και εδώ γίνεται η μεγάλη μεταστροφή, πρόεξε τώρα. Λέει, ναι, μεν μπορεί να πάρει 8-9%, αλλά οι ψηφοφόροι, αυτοί που ψηφίσουν Σαμαρά, ας πούμε, δεν θα είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Θα είναι, λέει, από το Πασόκα, από την Ελλάδα, από την Καριστιανού, από... Δεν ξέρω, θέλεις να σχολιάσεις κάτι, χωρίς να γελάς.
7: Για γέλια και για κλάματα, ναι. Για γέλια και για
8: κλάματα. Χωρίς να γελάς, δηλαδή.
7: Ναι. Τέλος πάντων, εμείς η δική μας θέση που έχουμε, και οφείλω να το πω επειδή κυρίως με στρατιωτικούς, ξέρεις, έχουμε συζητήσει και τα λοιπά, απόστρατους και τα λοιπά, νομίζω ότι έχει υποτιμηθεί η δυναμική του κυρίου Σαμαρά και σε αυτό έχει βάλει το χεράκι του κύριου Ζένδιας, γιατί πάρα πολύ από το χώρο των ενόπλων δυνάμεων θα απενεχοποιηθούν και θα πάνε με τον κύριο Σαμαρά, και είναι μια λογική κίνηση ενός ψηφοφόρου, ας πούμε, αυτής.
8: Δεδομένου, σωστά ότι επισημείνεις, δεδομένου ότι, κοίταξε, για μια σειρά από λόγους, δεν τους αναλύσουμε τώρα.
7: Ναι.
8: Ο υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο κ. Δένδιας, και αυτοπροβάλλεται ή μέσω του κύκλου που έχει φτιάξει ως αντικαταστάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αν θα χάσει την αυτοδυναμία στις εκλογές, έτσι, έχει δημιουργήσει δυσαρέσκειες στα στελέχη των όπλων δυνάμεων και στους ενεργεία και στους απόστρατους. Κουβεντιάζει και ξέρεις πολύ καλά ότι υπάρχει δυσαρέσκεια. Και ξέρεις οι απόστρατοι να μην πάρουν ανάποδες.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Και άντε μετά δεν μαζεύονται.
7: Ναι.
8: Κύριε Δένδια, δεν τους έχεις το τσεπάκι σου τους απόστρατους.
7: Το 2015
8: είχαν, την ενεργεία.
7: Το 2015 είχαν ψηφίσει και Τσίπρα κάποιοι. Μην τα ξεχνάμε.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Έτσι. Βέβαια, για να κλείσουμε έτσι ευχάριστα, Χριστό, είδες τι έκανε χθες ο κύριος Δένδιας. Η δεξίωση για την 4η Ιουλίου, την Αμερικανική εορτή, έγινε για πρώτη φορά εκτός πρεσβείας. Την έκανε η κυρία Γκυλφόιλ στο Ίδρυμα Νιάρχου. Εκτός από ό,τι μου είπαν κάποιοι αξιωματικοί που παρευρέθηκαν εκεί, ήταν από ταξίαρχο και πάνω, ήταν όλη εκεί η ηγεσία. Είχαν έρθει και από όλη την Ελλάδα. Και το κλου βέβαια ήταν ότι βάλαμε και πέταξαν δύο F-16 πάνω από το Ίδρυμα Νιάρχος. Εντάξει, εμείς βάλαμε ένα τίτλο, ομολογώ λίγο, ίσως λίγο τραβηγμένο, αλλά δεν άντεξα, ότι Κίμπερλι ιδού ο στρατός σου, και εν πάση περιπτώσει ήμαρτον. Ανέφερε στη Σούδα, δεν είναι μόνο η Σούδα, τους Αμερικανούς όχι τους έχουμε εξυπηρετήσει απλώς, έχουμε δώσει τα πάντα. Δεν χρειάζονταν, κύριε Δένδια, να πετάξω και 2F-16 τώρα πάνω από τον Νιάρχος για την 4η Ιουλίου. Προς Θεού δηλαδή, ήμαρτο.
8: Πραγματικά είναι, ξέρεις, αρνήθηκα να το σχολιάσω.
7: Τι αρνούμε,
8: και αρνούμε πάρει να το σχολιάσω, γιατί υπάρχει και το σουρού. Δεν μπορείς στην εθνική επέτειο άλλης χώρας να πετάς F-16.
7: Να πετάς F-16, ναι.
8: Και σταματάω, έτσι. Ναι, μην ναι. Προκαλείς και να κάνουμε καναπάνια το καλοκαίρι. Δηλαδή.
7: Να είσαι καλά. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
8: Για χαρά.
7: Για χαρά.
8: Καλό Σαββατοκύριακο.
9: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
10: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
12: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
13: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργοί.
14: Κεφαλόπουλα εργάτες.
15: Συναγρίδα πιανίστρια.
16: Φώκες στα αθλητήρια.
17: Στήλια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
18: Κετσούφρα συγγραφή.
19: Και έργα κάπως του φτερά.
20: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπώδης.

0: Αφορούν όλους, άνδρες και γυναίκες, από τη στιγμή που γεννιόμαστε έως την τρίτη ηλικία. Όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια ουρολογική πάθηση. Και τότε δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο. Η επίσκεψη σε έναν ουρολόγο μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά μας ή ακόμη και να σώσει τη ζωή μας. Ουρολογία. Το κλειδί για την υγεία σε κάθε ηλικία. Εκστρατεία ενημέρωσης για τις ουρολογικές παθήσεις. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
1: Κατά το φωτό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάροφρο.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Θα σας διαβάσω κάτι μόνο και έτσι θα πάω στον καλεσμένο. Προχθές, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και επί χρόνια υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, ήταν από τους βασικούς ομιλητές σε εκδήλωση της ΣΚΕΔΕ. Τι είπε εκεί? Δεν μπορεί να θεσπίζονται εκλογικά συστήματα τα οποία ρέπουν προς το να κατοχυρώσουν στην εκάστοτε κυβέρνηση, όποια και είναι αυτή, την πλειοψηφία των δήμων ή την πλειοψηφία των περιφερειών. Και από εκεί ξεκινά το ξύλωμα του πουλόβερ των δημοκρατικών διαδικασιών στο εκλογικό σύστημα. Είναι το νέο εκλογικό σύστημα, για το οποίο σας είπα αναλυτικά προχθές, το οποίο είναι περίπου ένα σύστημα ηλεκτρονικού λότο. Θα ψηφίζεις το δήμαρχο της καρδιάς σου, θα ψηφίζεις όμως και τη δεύτερη πιθανότερη εκλογή ως δημάρχου της λιγότερο καρδιάς σου, και περίπου έτσι θα γίνεται και με δημοτικούς συμβούλους που θα μπορείς να ψηφίσεις απ' αλλού. Παιδιά, είναι πολύ απλό. Αφού το θέλετε έτσι, δεν βάζετε σε μία κόλλα χαρτί ή σε μία ηλεκτρονική λίστα όλα τα ονόματα των υποψηφίων δημάρχων και να επιλέγετε ο ικανότερος ή αυτός που είναι ο καλύτερος διαχειριστής σας? Και κάπως έτσι να φτιάχνετε και το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο και τον Περιφερειάρχη, να τελειώνει η ιστορία. Διότι όπως καταλαβαίνετε, και με 30% μπορεί να βγαίνει δήμαρχος. Όλα τα άλλα, συνθέσεις, το πρώτο πεδίο, κύτταρο δημοκρατίας, η τοπική αυτοδιοίκηση, αιρετή, πάει περίπατο. Και με ελάχιστες εξαιρέσεις δημάρχων, οι περισσότεροι είναι μούγκα στη στρούγκα. Διότι σου λέει, εμένα με βολεύει, μπορεί να είμαι εγώ πάλι. SAE, και το διατάφτα το είπε ο πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας. Η κάθε κυβέρνηση θα θεωρεί περίπου ως λάφυρο να έχει όλους τους δημάρχους και περιφερειάρχες στην αυλή της. Άρα να τους μετατρέπει σε η μάντα του κεντρικού συστήματος έτι περαιτέρω από ό,τι είναι σήμερα, και αυτοί να σχεδιάζουν στις τοπικές κοινωνίες με βάση τον κεντρικό σχεδιασμό. Ωραία αποκέντρωση, ε! Ποιος είχε πει ότι θα πάμε σε δυστοπικά εκλογικά συστήματα για να βολέψουμε τη φόρμα πρώτος? Ένας ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος που συχνά πυκνά τον φιλοξενούμε, ο οποίος είναι και διδάκτορας ολοκληρωμένης

0: περιβαλλοντικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεά Ελλάδο, κύριος Λύκος. Καλημέρα, κύριε Λύκε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Σαχίνη, και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Πώς να τα θυμόμαστε. Κοιτάξτε, εδώ τώρα φτάσαμε στο σημείο. Ένας πρώην πρόεδρος, και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, ο οποίος είναι και καθηγητής συνταγματικού δικαίου, δεν είναι δηλαδή παίξε-γέλασε. Σου λέει εδώ έχεις πλήρη αλλίωση του χαρακτήρα της αιρετής τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Κύριε Σαχίνη, εδώ μιλάμε για δημοκρατία με κολλημένη φωνή και μια αυτοδιοίκηση ελεγχόμενη από λίγους, η οποία ουσιαστικά μετατρέπεται, όπως το είπατε πολύ καλά προηγουμένως, σε ένα διοικητικό ημάντα του κεντρικού κράτους. Άρα δεν μιλάμε για δημοκρατία. Και εδώ, ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι αυτός πρώτος μίλησε για επιτελικό κράτος, είναι επιτελικό κράτος, αν θέλουμε να το δούμε. Επιτελικό κράτος δεν σημαίνει υπερσυγκέντρωση εξουσιών για να μπορώ εγώ ως μονάρχης να ελέγχω τα πάντα. Επιτελικό κράτος σημαίνει το εξής, ότι έχω ένα κράτος το οποίο καταστρώνει τα εθνικά σχέδια, τις τομεακές πολιτικές στρατηγικές, τους ελεκτικούς μηχανισμούς και φυσικά ελέγχει τα δημόσια οικονομικά. Όλα τα άλλα πάνε προς τα κάτω. Αυτό σημαίνει επιτελικό κράτος. Αυτό σημαίνει και αυτό μας λέει και το ευρωπαϊκό μοντέλο, χάρτης αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάει για αρχή της εγκύτητας, αρχή της επικουρικότητας και αρχή της αναλογικότητας. Άρα μένουμε Ευρώπη, αλλά είμαστε Ουγκάντα. Μάλιστα, ψάχνοντας τις σημειώσεις μου, επειδή ξέρετε, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Ξέρετε που έχει τέλεια εφαρμογή αυτό το σύστημα, το supplementary vote που πάνε να κάνουν εδώ πέρα, που δεν είναι ακριβώς έτσι. Έτσι λέγεται αυτό. Συμπληρωματική ψήφος. Στο βασίλειο της Τόγκα. Είναι ένα ανεξάρτητο νησιωτικό έθνος στο νότιο ειρηνικό που βρίσκεται περίπου 2.000 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Νέας Ζηλανδίας.
0: Της Τόγκα.
1: Της Τόγκα.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Γίναμε Τόγκα δηλαδή.
1: Ακριβώς. Μένουμε Ευρώπη. Μένουμε Ευρώπη. Οι Γερμανοί είναι ηλίθιοι. Οι Ιταλοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Οι Δανείοι πάλι και αυτοί δεν ξέρουν. Οι Νορβηγοί δεν γνωρίζουν. Και οι Σουηδοί φυσικά δεν έχουν δημοκρατία. Σύμφωνα με τα δικά τους λεγόμενα. Σύμφωνα με τα δικά τους λεγόμενα. Πού το συναντάμε αυτό? Στον κύριο Όρμπαν. Μιλάγανε για ορμπανοποίηση που είχε πάλι υπερσυγκέντρωση και τοπικών και κεντρικών εξουσιών. Άρα ορμπανοποιούν την ελληνική κοινωνία. Αυτόν που μέχρι πρότινος χύνανε τόνους μελάνι προκειμένου να πούνε ότι μη γίνουμε όρμπανα παιδιά. Μα αυτού κάνουν από την πίσω πόρτα. Και επίσης πού άλλο το συναντάμε? Σε χώρες αφρικανικές. Όπου εκεί τι θέλουν να κάνουν? Προκειμένου να ελέγχουν τα συστήματα τόσο τοπικά όσο και κεντρικά, πρέπει να έχουν αυτούς που θέλουν οι εταιρείες. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα αφρικανικά κράτη που είναι πάρα πολύ πλούσια σε κοιτάσματα, φυσικούς πόρους κτλ. Είναι πανφτωχά και ο λαός πεινάει. Πού άλλο το είδαμε αυτό? Βραζιλία. Βραζιλία, ο δήμαρχος αντέδρασε. Προσέξτε. Μερκοσούρ, έρχομαι πίσω σε μια κουβέντα που είχαμε κάνει. Ο δήμαρχος αντέδρασε γιατί η ΕΝΕΛ είχε αφήσει το Σάο Πάολο χωρίς ρεύμα. Ακριβώς επειδή κερδοσκοπούσε. Και εν συνεχεία πήγε ο Λούλα, ο οποίος έκανε τη συμφωνία με τη Μελώνη και προκειμένου να σωθεί η ΕΝΕΛ, εντάξει, δεν υπήρχαν άλλες φωνές διαμαρτυρίας και η ΕΝΕΛ έμεινε και έτσι η Ιταλία αποσύρθηκε από την καταψήφιση της Μερκοσούρ. Είναι τόσο όμορφα πλασμένα σε αυτόν τον κόσμο. Απλά αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα γεωγραφικό χώρο. Όλα τα πειράματα ξεκινούν από εδώ. Όλα τα πειράματα της νέας διακυβέρνησης, της νέας τάξης παραγμάτων, της παγκοσμιοποίησης, θα ξεκινήσουν από εδώ. Και πώς θα ξεκινήσουν από εδώ? Είναι ένα πεδίο, θα μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα πεδίο βολής φτηνό, δηλαδή θα τη λατινοαμερικανοποιήσουν όπως έχω ξαναπεί, και για να το κάνουν αυτό δεν πρέπει να υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, φυσικά τοπική αυτοδιοίκηση, κανόνες, τίποτα. Θα έρχεται ο ξένος επενδυτής και θα μοιράζει χωράφια. Θα μοιράζει γη, ελληνική γη. Με ό,τι υπάρχει υπόγεια, ό,τι υπάρχει πάνω και ό,τι υπάρχει και υπέργεια βέβαια. Αυτό θα γίνεται εδώ. Βλέπετε στη Δυτική Μακεδονία λένε θα έχουμε αύξηση λέει του ΑΕΠ 7%. Εν τω μεταξύ έχουν χάσει 7 δις οι άνθρωποι. Είναι όλοι απολυμμένοι. Και μάλιστα έχω να πω από την εκπομπή σας και το εξής. Ότι με προκήρυξη που βγάζει η κυβέρνηση, προσέξτε, βγάζουν προκήρυξη ποιος θα έρθει για να καταστρέψει τους πύργους ψήξης στην Κοζάνη, τον Αΐς Αγίου Δημητρίου, το σπαστήρα, τις αποθήκες πετρελαίου και όλες τις μονάδες του ΑΕΣ του Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ποτέ ξανά δεν θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το εγχώριο κοίτασμά μας, το λιγνίτι, που σε περιόδους κρίσης όπως τώρα θα μπορούσε να συνεισφέρει ώστε να μειωθεί το ρεύμα για τους καταναλωτές. Γιατί πολύ απλά εμάς δεν μας ενδιαφέρουν οι καταναλωτές, οι Έλληνες. Μας ενδιαφέρει ένα σύστημα να μπορεί ένα φαντ, ένα φαντ διεθνές, να προσελκύει επενδυτές που θα τους λέει ότι παιδιά εδώ έχετε το μεγαλύτερο κέρδος. Ελάτε να τα αρπάξετε. Ελάτε να τα πάρετε. Και να έχουμε επενδυτές από Αμπου Ντάμπι, από οπουδήποτε θέλετε.
0: Δεν μου λέτε κύριε Λυκό, για να φτάνει ένας πρώην πρόεδρος να ασχολείται με το εκλογικό σύστημα στην πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπική αυτοδιοίκηση, σημαίνει ότι εδώ καταρχάς βλέπετε ότι αυτό το μοντέλο μπορεί να περάσει και στη λεγόμενη κεντρική πολιτική σκηνή κάποια στιγμή.
1: Βεβαίως. Έχουμε ξαναπεί πόσες φορές, αλλά πριν πολλά χρόνια από την εκπομπή σας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τι θα κάνουμε, θα έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πώς φαίνεται αυτό τώρα, ηλεκτρονική ψηφοφορία σημαίνει ο άλλος, ναι, παιδιά, να ψηφίζω εγώ από εκεί. Αλλά αν θέλανε να κάνουν πραγματικά, να διευκολύνουν τον κάθε πολίτη που θέλει να πάει να ψηφίσει, θα μπορούσε να ψηφίσει, να ψηφίζει. Δεν είναι δύσκολο αυτό για ένα επιτελικό κράτος που ψηφιοποιείται, όπως μας λένε, να ψηφίζει εκεί που βρίσκεται. Δηλαδή, εγώ πάω εγώ για διακοπές, για παράδειγμα, στη Σύρο, να ψηφίζω από τη Σύρο και η ψήφος μου να μεταφέρεται στο Αλιβέρι Ευβίας. Εκεί που είναι η γενετήρα μου.
0: Σωστό.
1: Τόσο δύσκολο είναι. Οι φαντάροι δηλαδή, γιατί τους μεταφέρανε
0: αυτό
1: για να ψηφίσουν στην Βρετανία.
0: Αυτό είναι πράγματι η διευκόλυνση που λέτε. Όλα τα άλλα είναι.
1: Δεν το θέλουν αυτό όμως.
0: Να είμαστε μακριά από την κάλπη στην ουσία. Μάλιστα.
1: Δεν θέλουν την αυτοπροσωπεία. Το καταλαβαίνετε. Πρέπει να είμαστε σπίτια μας. Γιατί η δημοκρατία, όπως και να το κάνουμε, είναι μια γιορτή, κύριε Σαχίνη. Έρχεσαι σε επαφή με τον άλλον. Μιλάς. Μπορεί να πλακώνεσαι. Να έχεις αντιρρήσεις. Αυτή η δήμωση όμως, αυτή είναι και η πεμπτουσία τελικά της δημοκρατίας. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες ανέπτυξαν τη δημοκρατία και όχι οι Γερμανοί, να το πω και έτσι. Μα αφού είχαμε τις κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες αφενός και οι άνθρωποι βγαίναν έξω και μιλούσαν μεταξύ τους. Δεν ήταν μέσα στις πηγές, ούτε είχαμε το φοβερό το κρύο. Και έτσι αναπτύχθηκε αυτό με τη διαβούλευση. Εδώ με το νομοσχέδιο αυτό δεν είναι μόνο ο πρώτος και ο δεύτερος κύριος. Είναι ότι ουσιαστικά φημώνουν όλους τους ελεκτικούς μηχανισμούς.
0: Μισό λεπτό, θα πάμε σε αυτό. Θέλω να μου πείτε κάτι. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι ρε παιδιά, να μην ταλαιπωρούμαστε, να μην έχουμε έξοδα, να μην, να τελειώνει η ιστορία την πρώτη Κυριακή. Οπότε, ας είναι και 30% εφόσον θα συγκεντρώνει τις δεύτερες περισσότερες προτιμήσεις εκτός από την πρώτη.
1: Ναι. Η συμπληρωματική ψήφος που λένε, αλλά δεν θα γίνει για τους δημοτικούς συμβούλους. Προσέξτε τώρα τι πάνε να κάνουν. Δεν θα το πάνε συνολικά, θα το πάνε για τους δημάρχους. Θα το πάνε για τους δημάρχους αυτό. Δηλαδή, ας πω ένα παράδειγμα. Στο Δήμο Δάφνης Σιμητού, που ήμουνα επί 8 συναπτά έτη δημοτικός σύμβουλος, πριν πάω στην ιδιαίτερη πατρίδα μου την Εύβοια. Λοιπόν, στις τελευταίες εκλογές ο δήμαρχος, ο Νίνο, ενεργεία δήμαρχος, πήρε 21,5 Νέας Δημοκρατίας. Ο δεύτερος πήρε 20,2 Νέας Δημοκρατίας. Και πήγανε σε παραληπτικές εκλογές. Αν ίσχυε αυτό το σύστημα, με 21,5 είχαμε δήμαρχο. Και αυτός θα επέβαλε αναπτυξιακές πολιτικές για την πόλη. Με ποια νομοποίηση δημοκρατική. Και να σου το πω και διαφορετικά. Γιατί εδώ κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Με το συγκεκριμένο σύστημα υπήρχε ποτέ πιθανότητα ο κύριος Μητσοτάκης να βγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θέλετε να διαβάσω τι είχε πάρει στον πρώτο γύρο. Και με όλα αυτά που έγινε με 15 μέρες καθυστέρηση κτλ. Θα είχε βγει ο κύριος Μημαράκης. Εκεί γιατί δεν το εφαρμόζουν. Εκεί γιατί έχουμε επαναληπτικές εκλογές στα κόμματα. Δεν κοστίζει στα δύο μεγάλα κόμματα που έχουν πάνω από ένα δις χρέος. Γιατί εκεί έθελω τη φλούμε δηλαδή. Υπήρχε ποτέ πιθανότητα ο κύριος Μητσοτάκης να βγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με αυτό το σύστημα.
0: Άρα.
1: Και το εφαρμόζουμε σε εσωκομματικές εκλογές, αλλά όχι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ιταλία, κύριε Σαχίνη, αν σου.
0: Ποια είναι η στόχευση, μισό λεπτό. Ποια είναι η στόχευση λοιπόν με το να βγάλω δήμαρχο από την πρώτη Κυριακή και με 25-30 ο δήμαρχος Αθήνας.
1: Η Νέα Δημοκρατία.
0: Ο κύριος Δούκας, μισό λεπτό, είπε παιδιά να τελειώνει η ιστορία. Να αποφασίζετε και να διατάσσετε διορισμούς και να κλείνει η ιστορία.
1: Γιατί δεν θέλουν να επαναληφθούν φαινόμενα Δούκα. Είναι τόσο απλό. Απαντήσατε εσείς ήδη στην ερώτηση. Δεν θέλουν να επαναληφθούν φαινόμενα Δούκα. Θέλουν από την πρώτη Κυριακή να υπάρχει. Γιατί κοιτάξτε, ο κάθε δήμαρχος έχει ένα μηχανισμό. Είναι πολύ δύσκολο και η Νέα Δημοκρατία ελέγχει το 80% αυτή τη στιγμή. Το 80% δήμων ΟΤΑ σε όλη τη χώρα, από τους 330 πόσοι είναι, και φυσικά σχεδόν όλες τις περιφέρειες. Άρα τι σημαίνει. Σημαίνει ότι εγώ, ακόμα και αν αμφισβητηθεί η κυριαρχία μου, γιατί αυτό είναι, ξέρετε, από την άλλη πλευρά είναι και ένα νομοσχέδιο ήττας για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι ήττας? Γιατί σου λέω ότι εγώ μάλλον χάνω. Άρα να μπορέσω να ελέγξω τους μηχανισμούς από κάτω, προκειμένου να μπορέσω και να συντηρήσω τα έργα, αλλά κυρίως να συνεχίσω να αθρέφω τον κομματικό μου στρατό. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Κάποιος ο οποίος είναι ισχυρός θέλει άπλετη δημοκρατία. Είναι σαν να μου λέτε ότι επειδή υπάρχουν φασίστες στην Ελλάδα, θα τους πλακώνουμε όλους στο ξύλο για να επικρατήσει η δημοκρατία. Αλλά εγώ δεν θυμάμαι την δεκαετία του 80 να τολμούσαν να σκάσουν μύτη όλοι αυτοί. Γιατί υπήρχε δημοκρατία.
0: Άρα κύριε Λύκο, η οποιαδήποτε γνήσια, γιατί αυτό ήτανε, ιδίως ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης, μορφή έκφρασης, και μάλιστα να θυμίσω ότι είναι και μια κατάκτηση της αυτοδιοίκησης, ήταν μάλλον, αυτό είναι το σωστό.
1: Εξαιρετική τότε.
0: Μάλιστα, η όσο πιο απλή και αναλογική εκπροσώπηση. Άρα μου λέτε αυτό πάει περίπατο πια. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε για σύνθεση, ούτε για συγκλήσεις προγραμματικές. Και κυρίως, μισό λεπτό, κυρίως θα μπορεί ένα 31-25%.
1: 22 σας είπα προηγουμένως.
0: 22% να επιλέγει για έναν Δήμο, θα σας πω για παράδειγμα του Ηρακλείου, 300.000 κατοίκων, θα αποφασίζει το 22%.
1: Βεβαίως. Γιατί ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Καταρχήν το σώμα, προσέξτε, το 28 έχουμε εκλογές. Το σώμα δεν είναι εξοικειωμένο με αυτό το σύστημα. Από τη μια. Από την άλλη, δεν θα σε υποχρεώνει ο άλλος να βάζεις και δεύτερη επιλογή. Σου λέει αν θέλεις.
0: Ναι, σωστά.
1: Δηλαδή, εγώ θα έχω πάρει 22%, θα παίρνω και άλλους 100 σταυρούς, ξέρω εγώ, γύρω-γύρω κτλ. Τα νούμερα είναι τυχαία και θα μπορώ να βγαίνω δήμαρχος. Αν θέλανε, θα μπορούσαν να πούνε ότι αν δεν βάλεις δεύτερη επιλογή, όλο το ψηφοδέλτιο θα πηγαίνει άκυρο. Καταλάβατε πώς το κάνουν. Δηλαδή, είναι εντελώς τα μέτρα τους. Και το κακό ποιο είναι? Είναι ότι επειδή κάποιοι δήμαρχοι και προοδευτικοί δήμαρχοι το βλέπουν αυτό ότι τους συμφέρει, δεν μιλάνε.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν μιλάνε.
0: Έχετε δίκιο. Θα έπρεπε
1: δεν
0: να έχουν.
1: Μιλάνε γιατί τους συμφέρει αυτό το πράγμα.
0: Θα έπρεπε όλοι οι δήμαρχοι, εάν πραγματικά υπηρετούν το θεσμό και όχι την πάρτη τους, να έχουν βγει μπροστά ήδη. Να έχουν βγει στα κάγκελα. Λέει εδώ Δημήτρης, καλημέρα κύριε Λύκο. Θέλω να ρωτήσω το εξής.
1: Καλημέρα.
0: Έτσι κι αλλιώς οι ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού πρακτικά έχουν χάσει την αυτοτέλεια και το αυτοδιοίκητο από συγκεκριμένους νόμους. 43-23 του 15, άρθρο 80 του 45-49 του 18, οι νέες μεταρρυθμίσεις και συμπληρώσεις που γίναν μετροπολογίες από το 19 ως σήμερα είναι οι νόμοι που έχουν υποχρεώσει όλους τους ΟΤΑ της χώρας να μην έχουν πλέον ταμιακά διαθέσιμα παρά μόνο χρήματα για διαχειριστικές ανάγκες 15 ημερών. Άρα έχει πια σημασία ποιος είναι δήμαρχος ή αντιδήμαρχος όταν η ΑΔΕΚ πλέον κάνει κουμάντο.
1: Εδώ κοιτάξτε όμως, είναι το τελικό χτύπημα αυτό. Εδώ θα το κάνουν και με τη σφραγίδα του νόμου. Πέρα από τις ενδιάμεσες τροπολογίες και νόμους που έχουν περάσει και περνάνε και άλλους τώρα, θα σας τους αναλύσω μετά για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Λοιπόν, καταρχήν οι Δήμοι δεν έχουν πρόσβαση, δεν ξέρουν ακόμα, δηλαδή περνάνε όλη αυτή την υποτίθεται αναθεώρηση και τα λοιπά του νέου κώδικα, αλλά ακόμα δεν τους λένε τι θα γίνουν με τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, οι οποίοι έχουν μειωθεί κατά 2/3. Από 8 δις δηλαδή έχουμε πάει σε κάτι λιγότερο από 3 δις, προσέξτε, για όλους τους Δήμους. Εδώ όμως κάνουν και μια άλλη τρίπλα. Σου λένε εσύ καταργούν και τα ετήσια επιχειρηματικά σχέδια. Είναι το άρθρο 312.
0: Δηλαδή?
1: Να σας πω εδώ ακριβώς τι σημαίνει αυτό, που δεν το έχουν καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει. Δηλαδή κάθε χρόνο ο κάθε Δήμος θα πρέπει να κάνει ένα επιχειρησιακό σχέδιο. Τώρα σου λένε δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό, θα κάνεις ένα πενταετή προαιρετικό στρατηγικό σχεδιασμό Αλλά αυτό θα είναι στα πλαίσια της κεντρικής κυβέρνησης αυτού που θέλει να κάνει.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό.
1: Δηλαδή,
0: αν η κεντρική.
1: Μισό λεπτό.
0: Αν η κεντρική. Θα φέρω ένα τυχαίο παράδειγμα. Η κεντρική εξουσία αποφασίσει στρατηγικά ότι για την επόμενη πενταετία θέλω στον έφορο κάμπο της Μεσαράς μόνο
1: αυτό
0: φωτοβολταϊκά.
1: Λέω. Αυτό θέλω να πω.
0: Ο δήμαρχος δεν θα μπορεί να σχεδιάσει διαφορετικά.
1: Όχι. Όχι μόνο αυτό.
0: Τότε τι αυτοδιοίκηση είναι αυτή που παίρνει αποφάσεις.
1: Όχι μόνο αυτό. Αυτά θα πληρώνονται, επειδή τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτά θα πληρώνονται από τους νέους, από τα νέα αυτοδιοικητικά τέλη που πάει να βάλει ο κύριος Λιβάνιος. Δηλαδή τον δεύτερο ένθια, να σου το πω και έτσι.
0: Άλλο αυτό, περνάει στον Τούκο.
1: Όχι,
0: αλλά...
1: Το ίδιο είναι.
0: Άλλο λέω. Περνάει στον
1: Τούκο. Τα σχέδια που εγώ εφαρμόζω με ιδιωτικές εταιρείες και οι δημότες θα τα πληρώνουν αυτά μέσω των ακινήτων του. Μέχρι να τα χάσουν.
0: Ναι, γιατί το ακούσαμε για αυτό το νέο τύπου έμφυα και νομίζαμε ότι είναι αστεϊσμός. Αλλά έχει περάσει πια.
1: Όχι. Είναι ένα τέλος αυτοδιοικητικό όπου εσύ έχεις ένα ακίνητο σε ένα δήμο. Θα πληρώνεις ένα τέλος. Πέρα από έμφυα, προσέξτε. Πέρα από έμφυα.
0: Α, τον έμφυα θα το συντηρούν. Αυτόν τον έμφυα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Και μετά?
1: Πέρα από αυτό όμως θα πληρώνουμε και ένα τέλος ως προς το Δήμο, αλλά και ένα τέλος ως προς την περιφέρεια που ανήκει το ακίνητο. Και απλά τώρα βγαίνουν και λένε ότι θα τα συμψηφίσουμε αυτά με τα δημοτικά τέλη κτλ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί μιλάμε. Τέλος αφεκτικότητας. Πηγαίνει απευθείας στην κεντρική κυβέρνηση. Πληρώνουμε στα ξενοδοχεία, πάμε και μένουμε στο Ηράκλειο, οπουδήποτε, στα Χανιά. Και το οποίο δεν πάει στο Δήμο, πάει στην κεντρική κυβέρνηση. Άρα τι ανθεκτικότητα είναι αυτή, πώς θα σχεδιάσετε εσείς στα Χανιά ανθεκτικότητα ή στο Ηράκλειο, υποτίθεται με κάποια χρήματα που παίρνεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν εδώ πέρα γιατί μιλάμε. Είναι η πλήρης γελιοποίηση, ναι είναι ακραία η λέξη, αλλά θα την πω, είναι η πλήρης γελιοποίηση του θεσμού. Η πλήρης γελιοποίηση του θεσμού. Δηλαδή, αν θέλουμε αυτοδιοίκηση, κοιτάξτε κυρία Σαχίνη, η αποκέντρωση, αν πιστεύουμε στην αποκέντρωση σε μια χώρα με τόσο μεγάλη ακτογραμμή, με τόσο πολλά νησιά και νησίδες, με τόσο διαφορετικό γεωμορφολογικό ανάγλυφο, δεν μπορεί να διοικηθεί διαφορετικά. Αλλά η αποκέντρωση σημαίνει αποσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων, δικαιοδοσιών και πόρων. Εδώ είδατε τι έγινε. Περάσανε τα σχολεία, τις σχολικές επιτροπές. Καταργήσανε τις σχολικές επιτροπές, καταργήσανε τον ΝΟΣ, καταργήσανε όλα. Και τώρα είναι στον αέρα. Δηλαδή θα συντηρούνται σχολεία όπου υπάρχουν γονείς πλούσιοι. Και επανερχόμαστε σιγά σιγά στην παλιά γενιά που άκουγα εγώ από τον παππού μου που μου έλεγε ότι διένεια 25 χιλιόμετρα κάθε μέρα για να πάω στο σχολείο. Αλλά από την άλλη μένουμε Ευρώπη. Είμαστε σύγχρονη Ελλάδα. Όχι κύριε Σακίνη, απλά θέλουν να μας μετατρέψουν σε κολίγους, σε νέους γκοτζαμπάσιδες, σε παλιούς κιόλας. Αυτή είναι η όλη ουσία. Και φυσικά το μεγάλο εργαλείο, σας λέω και πάλι, αν η Ιταλία δεν εκφασίστηκε όλα αυτά τα χρόνια και αντέδρασε, είναι γιατί είχε ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση. Και μέσα από την ανάπτυξη μπόρεσε και στάθηκε και αυτή τη στιγμή είναι η τρίτη οικονομία στην Ευρώπη. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Εμείς θέλουμε ξένα φαντ, δεν θέλουμε κανόνες, δεν θέλουμε αυτοδιοίκηση, δεν θέλουμε ελεκτικούς μηχανισμούς, δεν θέλουν τίποτα. Εδώ μειώνουν τη λογοδοσία, κύριε Σαχίνη. Εγώ ως ανεξάρτητος, εφόσον περάσει αυτό το μέτρο, ως ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος, θα μπορώ να φέρω καταρχήν λογοδοσία που τώρα είναι ανά 2 μήνες, θα κάνει ανά 4 μήνες μόνο αρχηγός παράταξης, ανά 4 μήνες, εγώ δεν θα μπορώ να φέρνω ένα πρόβλημα στο περιφερειακό συμβούλιο. Ήδη προσπαθούν να με θυμώσουν ο κύριος Πανός. Τι να σας πω, να σας πω ότι δεν μιλάει καθόλου για το διορισμένο ελεκτικό συνέδριο ή τη διορισμένη αποκεντρωμένη. Στη διορισμένη αποκεντρωμένη, νομικές διαδικασίες, δηλαδή αν εγώ αδικούμε, δεν με αφήνουν να μιλάω ή οτιδήποτε, δεν έχω όπλα να αμυνθώ. Πρέπει να πάω στην αποκεντρωμένη. Η αποκεντρωμένη όμως είναι διορισμένη. Η πρόεδρος του δικού μας Δημοτικού Συμβουλίου την έχουν βάλει σε νομική επιτροπή της αποκεντρωμένης. Όπου εγώ την καταγγέλω για αυτά που έχει κάνει και έρχεται μετά να με κρίνει. Άρα εγώ τι πρέπει να κάνω, πρέπει να έχω 5 έως 7 χιλιάρικα στην τσέπη, που το έχω κάνει βέβαια, για να πάω στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Ωραία,
1: γιατί δεν υπάρχει ένας ανεξάρτητος ελεκτικός μηχανισμός.
0: Αυτό εννοούσατε προηγουμένως λοιπόν, ότι και εδώ όλα γίνονται ασφικτικά. Άρα στην ουσία οι δήμοι και οι περιφέρειες τι είναι πια, κρατική μηχανή της εξουσίας?
1: Ακριβώς, είναι όπως οι παλιοί νομάρχες, θυμάστε, που διορίζανε νομάρχες, ακόμα χειρότερα. Ήρθε ο βουλευτής στο χωριό. Το θυμάστε αυτό το παλιό κομμάτι του Παπακοσταντίνου?
0: Ναι,
1: αυτό θα είναι.
0: Από τα αγροτικά.
1: Ακριβώς, το μακρύ, ακριβώς, από τα αγροτικά. Το μακρύ χέρι του κράτους. Τελείως όμως. Εδώ δεν θα παίζουμε. Εδώ θα είναι τελείως, ξέρετε, διορισμένο μέσα σε ένα πολύ ασφυκτικό πλαίσιο. Δηλαδή, για να μπορέσει, για να σου το πω για παράδειγμα, να πάει κάποιος στο Δήμο Ηρακλείου και να ξεκινήσει από το μηδέν. Πείτε ότι είναι μια συλλογικότητα. Ξεκινάει από μια αντίδραση. Ξεκινάει από μια διαφορετική αντίληψη για το Δήμο. Αυτή δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν κανένα μέλλον. Θα πρέπει να βάλουν αρχηγό τον Λαζόπουλο. Δηλαδή ένα άτομο, δεν έχω τίποτα με τον κύριο Λαζόπουλο, αλλά ένα άτομο το οποίο να έχει τόσο μεγάλη αναγνωρισιμότητα για να μπορέσει να κάνει την ανατροπή.
0: Άρα,
1: όλα αυτά καταργούνται.
0: Άρα κύριε Λυκό,
1: η αντιπολίτευση, προσέξτε κάτι άλλο, είναι τώρα θα χρησιμοποιήσω μια άλλη φράση, είναι αυτό που έλεγε ο Σαββόπουλος. Οι μειοψηφίες τάγματα ξυπόλυτα.
0: Γιατί?
1: Δεν είναι δημοκράτη. Μα δεν έχουν ελεκτικό ρόλο στα νέα, δεν θα έχουν μέσα στα νέα δημοτικά συμβούλια. Η λογοδοσία, σας λέω και πάλι, συρρυκνώνεται. Θέλετε να σας πω και πιο συγκεκριμένα, με το 1 τρίτο. Εμείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Αντιπολίτευσης, το 1 τρίτο των συμβούλων, μπορούμε να θέλουμε και να βάλουμε θέμα μόνοι μας. Τώρα καταργείται και αυτό.
0: Α, ωραία. Τότε έχει δίκιο η Μαρία που λέει, κύριε Νίκο, τι περιμένετε, λέει, να φωνάξουν δήμαρχοι και περιφερειάρχες. Αυτοί τώρα κουταλομετρούν ποιο κόμμα θα είναι στα πάνω του και ποιο στα κάτω του για να πάνε να κολλήσουν και μετά να απλώσουν το χεράκι ως ζήτουλες να πάρουν κανένα φράγκο. Τι δεν καταλάβατε, λέει.
1: Μα εκεί είναι το θέμα. Εκεί έχουν καταντήσει την τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ περίμενα, ειλικρινά σας μιλάω, αυτή τη στιγμή όλοι οι δήμαρχοι, γιατί εκεί που ήμουν ήσουνα και εδώ που είμαι φάρθης. Όλοι οι δήμαρχοι λοιπόν έχουν δει στα κάγκελα. Και φυσικά και τα κόμματα. Εγώ δεν έχω δει τίποτα από τα κόμματα.
0: Καλά.
1: Ειλικρινά σας μιλάω.
0: Τα κόμματα, κύριε Λύκο, θα σας μαλώσω.
1: Εχθές έγινε, από ό,τι παρακολουθούσα, μια εμερίδα από το Πασό, που έγινε μια συζήτηση. Τώρα όμως,
0: ναι, θα σας μαλώσω. Αφήστε τώρα. Τα κόμματα ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις. Πότε λήγει η διαβούλευση?
1: 4 Ιουνίου.
0: Α, τώρα, μεθαύριο.
1: Ακριβώς.
0: Fast track δηλαδή.
1: Βεβαίως. Ενώ είναι ένα σχέδιο που υποτίθεται έπρεπε να συζητείτε τουλάχιστον ένα χρόνο. Δεν έχει περάσει από δήμους. Πέρασε μόνο, ξέρετε, ως ένα θέμα ημερήσια διάταξη. Δεν έχει γίνει διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Τίποτα. Απολύτως καμία συμμετοχική διαδικασία. Αποφασίζουμε και διατάζουμε. Και επειδή τάζουν ότι ξέρετε κάτι, εντάξει, ψηφίστε τώρα, αλλά έρχεται πακέτο μετά, θα πάρετε χρήματα. Αλλά χρήματα, προσέξτε, χρήματα τα οποία θα σας τα δώσω για να γίνει το συγκεκριμένο έργο με δικούς μου εργολάβους. Γιατί αυτά τα ξέρουν όσοι ασχολούνται με τοπική αυτοδιοίκηση, τα ξέρουν πολύ καλά βέβαια.
0: Άρα κύριε Λύκο, επί της ουσίας, αυτό το νομοσχέδιο που με fast track τρόπο, όπως μας είπατε, λήγει η διαβούλευση 4 Ιουνίου και πάει μετά για να γίνει νόμος του κράτους στη Βουλή, στην ουσία θεωρείτε ότι είναι η ληξιαρκή πράξη θανάτου στο ότι γνωρίζαμε ως αιρετή αυτοδιοίκηση?
1: Η γνώμη δική μου, και θέλω να το πω μέσα από την εκπομπή σας και για πρώτη φορά δεν έχω αρθρογραφεί, ξανά θα ξεκινήσω να αρθρογραφώ για αυτό το θέμα, είναι το εξής, ότι αυτό που θέλουν να κάνουν στο Ελλάδα είναι το εξής. Ουσιαστικά να υπάρχει ένας δήμαρχος και δύο αντιδήμαρχοι, δηλαδή να υπάρχει μια δημοκρατική επίφαση που να πληρώνονται βέβαια και όλα τα άλλα να είναι ιδιωτικές εταιρείες. Δίθεν με ΔΙΤ. Αυτό θα είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Όπου η ανάπτυξη θα γίνεται όχι σύμφωνα με τις κοινωνικές ανάγκες του κάθε τόπου, θα γίνεται σύμφωνα με τις επιταγές, αν θέλετε, των χρηματιστηρίων και των funds που θέλουν να εκμεταλλευτούν την περιοχή. Δηλαδή μιλάμε για μια, τι να σας πω, μια περίπτωση περίπου Σρι Λάνκα, Ντουμπάι, εντάξει, έχουν και χρήματα εκεί πέρα κάποιοι, όχι όλοι, οι υπόλοιποι ζουν σε φαβέλες τέλος πάντων. Μια τέτοια περίπτωση, όπου χάνεται βέβαια κάθε σύνδεση, κάθε χωρική, κάθε πολιτισμική κάθε πολιτική σύνδεση, αν θέλετε, με τον τόπο. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι και κυρίως με τους φόρους και όλα αυτά, οι περισσότεροι θα πουλήσουν τα χωράφια τους, θα πουλήσουν τα μικρά τους σπίτια. Δείτε, γιατί αυτό είναι ένα πλέγμα νόμων που έρχεται. Δεν μπορείς να χτίσεις κάτω από 20, κάτω από 2.000 κατοίκους. Το οικόπεδό σου μετατρέπεται σε αγροτεμάχιο. Δείτε τι γίνεται με τις δασικές εκτάσεις που ακόμα στην Κρήτη δεν το έχουν λύσει αυτό. Όλο αυτό συνθέτει αυτό για το οποίο σας μιλώ τώρα. Ότι έχει αποφασιστεί η Ελλάδα να γίνει ένας γεωγραφικός χώρος και πρέπει εμείς στο ενδιάμεσο, για να είναι μια αγίη παρθένα προκειμένου να επενδύσουν κάποιοι, είτε εγχώροι είτε ξένοι επενδυτές, θα πρέπει να μην υπάρχουν κανόνες, να μην υπάρχουν δήμαρχοι που αντιστέκονται, να μην υπάρχει τίποτα. Επιπλέον δε, θέλω να σας πω και κάτι άλλο, στο νέο νομοσχέδιο δεν λένε τίποτα για υπαλλήλους. Προσέξτε τι έχουν κάνει, μειώνουν τους υπαλλήλους, κατά καιρούς παίρνουν μόνο κάτι υπαλλήλους οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ...
0: Συμβασιούχοι.
1: Συμβασιούχοι, χωρίς όμως ειδικά επιστημονικά προσόντα, οι οποίοι αυτοί θα πάνε μετά, δεν έχουν λοιπόν, δηλαδή αποψηλώνουν όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, τεχνικές υπηρεσίες, τους παίρνουν τις πολεοδομίες, αν θυμάστε, όλα αυτά, δεν αναπληρώνονται αυτοί, οπότε έρχονται και περνάνε άλλους νόμους που λέει, κοίταξε να δεις, εμείς θέλουμε να περάσουμε αυτό. Αν σε 15 μέρες δεν έχεις απαντήσει, θεωρείται θετική απάντηση. Ό,τι κάνουν με τα δασαρχεία δηλαδή. Και έτσι περνάνε μια χαρά όλα. Αυτό είναι το fast track. Το fast track γιατί έγινε. Γιατί το fast track τι σημαίνει επί της ουσίας, δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Ο κόσμος νομίζει ότι πάω το συνεργείο, το αυτοκίνητό μου στο αμάξι, το αυτοκίνητό μου στο συνεργείο και θέλω να το πάρω, ας πούμε, σε 5 μέρες γιατί έχω πρόβλημα. Δεν είναι έτσι όμως ο κράτος. Διότι το fast track σημαίνει ότι απουσιάζουν οι ενδιάμεσοι ηλεκτρικοί μηχανισμοί. Οι οποίοι έχουν και γραφή κρατία. Ποιος σας είπε, κυρία Σαχίνη, ότι η δημοκρατία δεν έχει ελεκτικούς μηχανισμούς ή ότι η δημοκρατία είναι ένα φθηνό πολίτευμα? Είναι ακριβό, ναι, αλλά είναι από όλα τα πολιτεύματα το καλύτερο που έχουμε μέχρι τώρα, όπως είχε πει και κάποιος.
0: Θέλω να ακούσετε μερικούς ακροατές. Λέει ο Δημήτρης, άρα κύριε Λύκο, Πετραδάκι, όλος ο μηχανισμός θα καταλήγει στα χέρια του εκάστοτε κυβερνήτη. Σε τι διαφέρουμε τότε από τον Ερντογάν?
1: Σε τίποτα. Αλλά ο Ερντογάν δεν φταίει. Εγώ για τον Όρμπαν θυμάμαι που λέγανε όλοι ότι δεν θα ορμπανοποιηθούμε, δεν θα κάνουμε, δεν θα δείξουμε κτλ. Τι σε τι διαφέρουμε από τον Ερντογάν? Πού να δείτε σε λίγο καιρό όταν θα γίνουμε βιλαέτη της Τουρκίας. Να δείτε ότι δεν θα διαφέρουμε καθόλου έτσι όπως πάμε. Γιατί η Τουρκία ήταν απομονωμένη κάποτε, είναι στις 7 ισχυρότερες χώρες του κόσμου. Ισχυρή περιφερειακή δύναμη. Μέσα σε διαπραγματεύσεις τώρα, βέβαια τη βγάλανε, μέσα σε διαπραγματεύσεις σε Ουκρανία, μέσα παντού. Δείτε για τον Βόλο, σε ποιον ανήκει το λιμάνι του Βόλου? Για πείτε μου, σε Έλληνα? Σε ποιον ανήκει, τα νησιά πώς γίνονται, πολλούνται? Δείτε τι γίνεται με την Golden Visa. Όλο αυτό είναι ένα συγκεκριμένο σχέδιο, δεν είναι ότι ήρθανε κάποιοι για να οικονομήσουν εδώ πέρα πάνω στο κουφάρι της Ελλάδας. Αυτό είναι πολιτική επιλογή. Θα το καταλάβουμε, είναι πολιτική επιλογή. Η όλη ιστορία της συμπερίληψης που ακούγεται πάρα πολύ ωραία. Ποιος δημοκράτης δεν πιστεύει στη συμπερίληψη? Ποιος δημοκράτης δεν πιστεύει στη συμπερίληψη? Αλλά δείτε τι κάνουν όλοι. Ότι προκειμένου να συνεχιστεί η ανάπτυξη που ξεκίνησε η Γερμανία, θα κάνουμε εισαγωγή φθηνής εργατικής δύναμης. Και το λέω έτσι γιατί έτσι θα την αντιμετωπίζουν αυτούς ανθρώπους. Οι οποίοι, προσέξτε, έρχονται σε μια ξένη χώρα, δεν έχουν συνδικαλιστικά δικαιώματα και δεν ψηφίζουν. Άρα όσο και να φωνάζουν δεν νοιάζεται κανείς. Έτσι δεν είναι? Μιλάμε για τα Τέμπη. Ο διάλογος τελευταία γίνεται για τα Τέμπη. Το ξέρετε ότι από το 2019 σε εργατικά ατυχήματα τα οποία δεν δηλώνονται γιατί πιέζουν τους εργαζόμενους έχουν γίνει 3 Τέμπη. 3 Τέμπη έχουμε. Δεν μιλάει όμως κανείς.
0: Λέει ο Σταύρος, κύριε Λύκο, τι λέτε τώρα, λέει. Δεν είδατε τι έγινε με Θεσσαλονίκη και τις υπογραφές για το δημοψήφισμα για το χώρο της ΔΕΘ? Απλά είπαν να το νομοποιήσουν όλο αυτό με αυτά που περιγράφεται. Τι δεν καταλαβαίνουμε, λέει.
1: Ναι, και το κακό είναι ότι. Το κακό, κοιτάξτε. Εγώ επειδή το έχω ζήσει, σας λέω, ήμουν από πολύ μικρός. Από το 2002 πρωτοεκλέγομαι δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Δάφνης Σιμητού. 2002. Λοιπόν, και τότε μετά από λίγο καιρό ήρθε ο Καλλικράτης. Λοιπόν, τότε λέγανε ότι οι περιφέρειες θα γίνουν κυβερνήτες, θα γίνουν από εδώ, θα είναι αυτόνομοι κυβερνήτες κτλ. Τύπου Ηνωμένων Πολιτειών δηλαδή. Έλεγα το νομοσχέδιο όμως. Μετά είχαν βάλει την αποκεντρωμένη. Πείτε μου, τι ρόλο παίζει η αποκεντρωμένη. Η αποκεντρωμένη, πείτε μου, τι ρόλο παίζει. Δηλαδή, οι αποτυχημένοι βουλευτές από κάποιο νομό, όπως γίνεται τώρα με την αποκεντρωμένη Θεσσαλίας και Στερεάς. Είναι υποψήφια βουλευτής η οποία απέτυχε και την διορίσανε εκεί πέρα, Γενικό Γραμματέα. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, τι ρόλο παίζει η αποκεντρωμένη και πόσα χρήματα ξοδεύονται εκεί για μισθούς. Δεν έπρεπε να υπάρχει ένας ανεξάρτητος ελεκτικός μηχανισμός, μια και τους αρέσουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί και οι ανεξάρτητες αρχές. Όχι διορισμένοι, καταλαβαίνετε.
0: Mm-hmm.
1: Από το Συμβούλιο των Προέδρων της Βουλής και τα λοιπά, οι οποίοι να διορίζονται και με βάση και τα βιογραφικά τους. Να σας το πω και έτσι. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Δεν μπορείς να βρεις το δίκαιο σου. Εγώ το έχω βιώσει αυτό, κύριε Σακίνη. Έχω δευτερολογία και μου την κόβουνε. Και διαμαρτύρομαι γιατί μου κόβουνε να μιλήσω. Γιατί ενοχλώ. Γιατί μιλάω για ναυπηγεία, γιατί μιλάω για διάφορες τέτοιες ιστορίες. Όπου υπάρχουν μεγάλες εταιρείες από πίσω.
0: Λέει εδώ η φίλη Ιφηγένεια. Προέρχομαι από την περιφέρεια του κυρίου Λύκου σε Δήμο της Βιωτίας. Να του πείτε να μην τα παρατήσει. Ξέρουμε περί τίνους πρόκειται και τι καπνό φουμάρουν, ειδικά στους δύο νομούς Εύβοια και Βιωτία. Ο σκουπιδοντινακές και η μπίζνα του γειτονικού πολιτικού συστήματος, αλλά τελικά κάποιοι πρέπει να επιμείνουν, κύριε Λύκο, λέει, ακόμη και αν υπάρχει κόστος.
1: Την ευχαριστώ ιδιαίτερα και πείτε της, και το της το μεταφέρω, ότι δεν πρόκειται να τα παρατήσω και ότι θα επιμείνω ακόμα πιο δυνατά.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς, γιατί το άδικο δεν μπορεί να επικρατήσει. Δεν μπορεί να επικρατήσει το άδικο σε βάρος των τοπικών κοινωνιών. Και εκεί πέρα θέλουν τη Βιωτία, ειδικά, ό,τι είχε πάθει η Εύβοια, να την κάνουν μια απέραντη μπαταρία. Και δεν μιλάει κανείς, δεν μιλάνε οι δήμαρχοι πάλι. Κρύβονται, κρυφτούλοι παίζουν. Υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι έρχονται, παίρνουν απόφαση. Ανοίγουν, τι να σας πω, ανοίγουν κοιτία επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων. Ανοίγουν καλώδια στα 3 μέτρα από σχολεία και δεν μιλάνε και κάνουν ασφαλιστικά μέτρα όταν το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά 95%. Και τι θα κάνουν, θα τα ξυλώσουν μετά δηλαδή. Και τα μάτια του κόσμου. Τα φρεστάκια και χάντρες στους δημότες και στους πολίτες. Αυτό συμβαίνει.
0: Προσοχή, ο Χάρης εδώ λέει, μήπως, κύριε Λύκο, στο βάθος κήπος, στο μέλλον, εκτός από το να συμπτύσσουν τους υποψηφίους δημάρχους και με 25 και 20 και 30%, στο μέλλον πάμε στο να ψηφίζουν και μόνο όσοι θα έχουν τις κατάλληλες προδιαγραφές όπως θα τις περιγράφει η εκάστοτε εξουσία.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που ανοίγει. Αν θυμάστε, είχαμε κάνει την κουβέντα παλιά. Είναι το λεγόμενο εδώ ψηφιακό νόμισμα από τις κεντρικές τράπεζες που εκδίδεται, το CBDC, όπου ουσιαστικά θα βαθμολογούν και την κοινωνική σου συμπεριφορά. Ποιος είναι καλός πολίτης, ποιος είναι ο πολίτης αυτός ο οποίος δεν τρώει πολλές φορές την εβδομάδα κρέας και τρώει συνθετικά. Καταλάβατε. Τελευταία, μάλιστα, εγώ ακούσα κάτι λόγους πολιτικών που μιλάνε για το δίκαιο στο νερό και το δίκαιο στην τροφή. Σαν αυτό να είναι μια διοικητική πράξη την οποία στην εκχωρεί ο μονάρχης, δηλαδή τύπου η οβιλέα, ας πούμε, και τα λοιπά που γινόταν, και όχι κάτι το οποίο εκπορεύεται από την υπόστασή σου ως πολίτης, το οποίο κατοχυρώνεται και συνταγματικά. Εδώ είναι ένα, καταλαβαίνετε, παίζονται πολύ χοντρά παιχνίδια τα οποία ο κόσμος ακούει λέξεις, ακούει λόγια μαζί με μουσική, αλλά δεν έχει το χρόνο να τις αναλύσει. Και απλά τι κάνουνε, τον οπαδοποιούνε, τον κοπαδοποιούμε. Θέλουν να μας πάνε στις κάλπες προβατηδών. Δείτε τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Είναι φοβερό αυτό εγώ που βλέπω. Οι όλες συζητήσεις είναι θα πας εσύ με αυτόν ή θα πας με τον άλλον. Δεν μιλάμε για πολιτικές. Δεν μιλάμε για πολιτικές πια. Μιλάμε, θα συνεργαστείς με αυτόν ή με τον άλλον. Και ουσιαστικά γιατί μιλάμε, κύριε Σακίνη. Μιλάμε για το ποιο θα βγει δεύτερο κόμμα. Προσέξτε τι έχουν κάνει. Προσέξτε τι έχουν κάνει. Το πρώτο το έχουμε κατοχυρώσει. Ποιο θα βγει δεύτερο κόμμα. Αντιλαμβάνεστε πόσο πονηρό είναι αυτό. Γιατί πρέπει να σε βάλουν να συνηθίσει. σε αυτή την κατάσταση.
0: Προσέξτε τώρα, κύριε Λυκό. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος, είναι πασιφανές, κύριε Λυκό, ότι αυτό που συμβαίνει και που έχει ξεκινήσει πίσω χρόνια είναι η πλήρη διάλυση αυτού που ορίζαμε παλιά ως κοινοτικό σύστημα, ας το πούμε δημοτικό, από το αθηνοκεντρικό κράτος του λεγόμενου χρυσού τριγώνου. Λυσμονώντας όλοι ότι ο ελληνισμός υπάρχει εξαιτίας κυρίως της διαφύλαξης μερικών εσχάτων σε αυτοδιοικητικό πλαίσιο.
1: Αυτό είναι. Είναι των Ελλήνων οι κοινότητες αυτό. Αν δείτε τι κάνουνε. Σπάνε ουσιαστικά, καταρχήν συγχωνεύουν μεγάλους δήμους. Δήμους δηλαδή, οι οποίοι μπορεί να απέχουν και μεταξύ τους, δηλαδή στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου, για να πας από την πρώην πρωτεύουσα του πρώτου Δήμου στην άλλη, την κεντρική πόλη δηλαδή, θέλει 45 λεπτά. Δηλαδή θέλει 45 λεπτά να διανύσεις με το αυτοκίνητο, δεν μιλάμε για δρόμους βέβαια, τι δρόμοι είναι αυτοί, προκειμένου εσύ να πας από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Παράλληλα, σε συγχωνεύουν, σου κόβουν τα χρήματα, προσέξτε τι γίνεται εδώ, αλλά εκεί σπάει και η συλλογικότητα, αυτό που λέμε κοινότητα. Μην ξεχνάτε ότι πώς το αγροτικό κίνημα άρχισε να πεθαίνει. Όταν τους σπάσανε, τους βάλανε σε μεγαδομές διοικητικές. Γιατί είναι άλλο εσείς να δίνετε ένα έργο, για παράδειγμα, στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου, σε ένα συγκεκριμένο, να κάνετε ένα διαγωνισμό, όποιος θα αναλάβει το έργο, με τοπικούς εργολάβους, και άλλο να έχεις μια μεγαδομή που θα την φοράει από πάνω η περιφέρεια, εσύ θα παρακαλάς για να γίνει αυτό το έργο και θα σου φέρνει ουσιαστικά ένα εργολάβο από την Αθήνα. Δηλαδή είναι το πάρτι των μεγάλων εργολάβων. Είναι αυτό που λέμε ότι εδώ δεν μπορεί, δηλαδή πώς θα μπορέσει να αντέξει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αφού έρχονται και στα παίρνουν όλα κεντρικά. Πρέπει να γίνεις υπάλληλος της επιχειρηματικής μεγαδομής πια, εφόσον φτιάχνεις μεγαδομές διοικητικές. Δηλαδή να είσαι υπάλληλος της Στέρνα, από εδώ, του κυρίου Κοπελούζου, του κυρίου Μητυλινέου, του κυρίου δεν ξέρω ποιοι άλλοι εμπλέκονται, ας πούμε. Αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό. Το ίδιο δεν γίνεται με τις ΑΠΕ. Οι ΑΠΕ, αν είχαμε ενεργειακές κοινότητες, κύριε Σακίνη, θα μπορούσε, για παράδειγμα, τι να σας πω, από ΑΠΕ να φωτοαγωγείται η παραλία, το λιμάνι του Ηρακλείου.
0: Μισό λεπτό. Χθες βγήκε μία έκθεση σε πολλά κεντρικά site που λέει ότι μεσημβρινές ώρες εξάγουμε ενέργεια από ΑΠΕ στη Βουλγαρία, την οποία επανεισαγάγουμε με καπέλο 1.000 έως 2.100 στην τιμή από τη Βουλγαρία. Δεν τρελαίνεσαι?
1: Ναι. Όχι. Όχι, γιατί ξέρετε πώς γίνεται αυτό? Γιατί εσύ, εφόσον μένεις από ρεύμα τις απογευματινές ώρες βραδινές, όπου δεν σου αποδίδουν οι ΑΠΕ, έρχονται και στο βάζουν μέσα, το οποίο παίρνει την, επειδή ισχύει η οριακή τιμή εδώ πέρα, το τελευταίο μείγμα που μπαίνει ποιο είναι? Είναι το LNG. Άρα η ενέργεια που βάζεις παίρνει τιμή LNG. Δηλαδή φτάνει 215 ευρώ η κιλοβατόρα, ενώ εσένα δεν σου κοστίζει τίποτα. Με τις μπαταρίες που λένε θα βάλουμε μπαταρίες κτλ. Αυτό το παιχνίδι πάει να παιχτεί. Να αποθηκεύεις ενέργεια λίγο πριν, γιατί δεν μπορούν να αποθηκεύσουν πάνω από 2-3 ώρες οι μπαταρίες, ακόμα και αν γεμίσει όλη την Ελλάδα. Και να στη δίνουν στο τέλος, ώστε αυτή να τιμολογείται σύμφωνα με την τιμή του πανάκριβου LNG που εσύ εισάγεις. Και γι' αυτό φυσικά δεν θέλουν το λιγνίτι. Τα είχαμε πει αυτά εξάλλου. Αυτό το πράγμα γίνεται, ενώ προσέξτε το παράδειγμα της Τήλου. Η Τήλος είναι ένα νησί που ήταν πρωτοπόρος ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές. Τι είχαν κάνει? Είχαν κάνει μία σύμιξη, ουσιαστικά φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών με 2-3 μικρές μπαταρίες και το νησί ήταν αυτόνομο. Αλλά δεν μπορεί να την παίρνει την ενέργεια από την Τήλο και να την πηγαίνει στην Αίγυπτο. Γιατί ούτως ή άλλως οι ανεμογεννήτριες έχουν 25% απόδοση σχέση με την ονομαστική τους αξία. Και όταν τη μεταφέρεις την ενέργεια, αυτό είναι πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα, αρχή διατήρησης ενέργειας. Όταν μεταφέρεις ενέργειας, παίρνεις το 25% στον τελικό αποδέκτη. Σε ό,τι αφορά τη Βουλγαρία, να σου πω και κάτι άλλο. Το ξέρετε ότι η Βουλγαρία μας είχε στείλει γιατί αυτό πρέπει να ακουστεί. Είχε στείλει εδώ και ένα χρόνο σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος. Βασικά το στείλε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο το πέρασε στις περιφέρειες. Αν θα δεχόμασταν να πάρουμε
0: πυρηνικά απόβλητα.
1: Ενεργά απόβλητα. Θυμάστε που σας το είχα πει.
0: Μάλιστα.
1: Οι περισσότερες περιφέρειες λέγανε, μα εμείς δεν είμαστε Δημόκριτος. Εδώ όμως ποιο είναι το deal? ότι φίλε, θα μου παίρνεις εμένα ενέργεια, αλλά κάπου πρέπει να πάω και εγώ τα απορρίμματά μου. Απόβλητα.
0: Λέει ο Νίκος από τη Λιβαδιά, καλημέρα κύριε Λίκο. Θα το ξέρετε, καλημέρα. Λέει, δεν πάει ένας μήνας στη Λιβαδιά μέσα στην πλατεία μεσημερί, μια γυναίκα την κατασπάραξε αγγέλη σκύλο. Πόσα λεφτά έχουν πάρει οι Δήμοι για δέσποτα? Παντού ο ΠΚΠ τακτική βλέπω εγώ, λέει.
1: Όχι. Οι Δήμοι τι έγινε, και αυτό να ξέρετε, τους έχουν περάσει την αρμοδιότητα, αλλά δεν ξέρω αν τα χρήματα αυτά επαρκούν. Και κυρίως αν επαρκεί το προσωπικό. Με τι, με συμβασιούχους και εποχικούς. Ας πω ένα άλλο παράδειγμα, επειδή τώρα μπαίνει, έρχεται και καλοκαίρι. Και τονίζω και εφιστώ την προσοχή σε όλους τους Δήμους ότι φαντάζομαι να μην είναι το πιο ήρινο καλοκαίρι που θα έχουμε βιώσει μετά από αυτά τα νομοσχέδια που έχουν περάσει για ΑΠΕ και από εδώ και τα λοιπά. Δεν λέω ότι συνδέονται, αλλά λέω μήπως συμβεί. Εδώ λοιπόν τώρα ποιο είναι. Αν εμείς είχαμε αποκεντρωμένη πολιτική προστασία, θα μας τύχιζε το 1/3 και οι Δήμοι θα ήταν στο παιχνίδι. Ποιος ξέρει να σβήσει καλύτερα τη χορτιά? Ο δασεργάτης που δεν τον βάζουν κύριε Σαχίνη, τον βγάζουν από την πολιτική προστασία. Ο δασεργάτης της Εύβοιας που την κάψανε, που ξέρει το δάσος εκεί πέρα σαν την παλάμη του, ή κάποιος που θα στείλουν πυροσβεστική από ένα αστικό κέντρο από τη Λάρισα που δεν θα ξέρει ούτε καν που είναι η Κρουνή? Και ποιο το κόστος? Ποιο είναι το κόστος? Τοποθεσία αναθέσεις μετά. Υγής. 2 δις. Είναι το, δηλαδή, αν κάθετε και τα συνδέθετε. Απλά ο κόσμος, πολλές φορές, εγώ το καταλαβαίνω. Όταν τρέχει για τον επιούσιο να ζήσει την οικογένειά του και δουλεύει και 2 δουλειές, θα κάτσει το βράδυ και αποχαυνομένος θα δει, γιατί θα έχει κουραστεί πια, θα δει τηλεόραση. Και σε αυτή την τηλεόραση θα του παρουσιάσουν μια άλλη εικόνα, μια εικονική πραγματικότητα, σαν και αυτά που είπε ο κύριο Στουρνάρα. Τρίτη φυτεία για τον κύριο Στουρνάρα, αλλά λέει έχουμε αποθεματικά οι Έλληνες και μπορούμε για 15 μέρες να τα βγάλουμε κτλ.
0: Λέει,
1: το καταλαβαίνετε.
0: Λέει ο Μιχάλης από τη Ρόδο, καλημέρα λέει κύριε Λίκο. Έχω μια ερώτηση, αν γνωρίζετε. Για την Εύβοια είναι. Υπάρχουν λέει drones έρευνας εντοπισμού πυρκαγιάς, τα οποία έχουν τοποθετηθεί από την αμερικανική εταιρεία Vanguard. Το ξέρετε λέει αυτό?
1: Η Vanguard εγώ ξέρω ότι είναι άλλο. Είναι από τις εταιρείες οι οποίες παίζουν στη Climate Dangers. Είναι τύπου BlackRock και τα λοιπά, μαζί με τη State Street και τα λοιπά. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είχα κάνει μια πρόταση. Εγώ το 16-17, η οποία βέβαια δεν εισακούστηκε, είχα κάνει μια επιστημονική πρόταση και ως προς το Υπουργείο Υποδομών και ως προς το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Ναι, θα μπορούσαμε τους μεγάλους ορεινούς όγκους με θερμικές κάμερες και ουσιαστικά συστήματα τηλεειδοποίησης με ένα κέντρο, να μπορούσαμε να εντοπίζουμε τα πρώτα hot spot, δηλαδή στα πρώτα 5 λεπτά που σκάει μια πυρκαγιά. Και ουσιαστικά, αν είχαμε και drones, αυτά θα κάνανε και patrolling, δηλαδή θα κάνανε και επιτήρηση του χώρου. Άρα ποιος θα πήγαινε μέσα για να βάλει πυρκαγιά τη στιγμή που αυτού του τύπου τα drones θα μπορούσαν να βρουν μέχρι ένα κουτί σπίρτα από εκατοντάδες μέτρα ψηλά? Αυτό όμως δεν το εφαρμόζει.
0: Ρωτάει ο Μιχάλης, λέει, γιατί αν δεν κάνω λάθος, λέει, νομίζω ότι έχουν βάλει μια εταιρεία Vanguard Drones στην Εύβοια επειδή δεν βάλαν πυροφύλακες. Και κάπως έτσι ήρθε μια εταιρεία.
1: Όχι, αυτό που λένε δεν λειτουργεί. Αυτό ξέρετε τι είναι. Απλά αγοράσανε κάποια drones όπου δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ, ούτε καν λογισμικό για να συντονίζονται μεταξύ.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε.
1: Μας το πάνε ως μεγάλο επιστημονικό επίτευγμα, όπου ο αντιπεριφερειάρχης μου λέει πέταξα κάποια drones. Και τι τα έκανε, σου λέω αυτά? Γιατί αυτό είναι ένα ολόκληρο σύστημα που πρέπει να λειτουργεί. Δηλαδή θέλει θερμικές κάμερες, θέλει drones, ένα κέντρο ελέγχου, κάποιους μέσα software-άδες οι οποίοι να το λειτουργούν και φυσικά να έχει εκπαιδεύσει ένα προσωπικό ώστε να μπορέσει να δράσει τα πρώτα 5 λεπτά που σκάει, που έχει πυρκαγιά. Δεν υπάρχουν αυτά. Εδώ ξέρετε τώρα γιατί δίνονται χρήματα. Θέλουν στον πορθμό του Ευρύπου να βάζουν μουσική και να βάζουν φωτάκια κάθε φορά που ανεβαίνουν τα νερά να ανάβει πράσινο και κάθε φορά που κατεβαίνουν να ανάβει κόκκινο. Και αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα. Έτσι δεν είναι? Ενώ θα μπορούσαν την ίδια στιγμή να δούνε πώς μπορώ εγώ να παράξω, που υπάρχει μελέτη από το Πολυτεχνείο, το MEP, πώς μπορώ εγώ να παράξω, για παράδειγμα, ενέργεια από ΑΠΕ, δηλαδή τι, παλιρροϊκή ενέργεια για να φωτίζεται η παραλία. Γι' αυτό φωνάζω, κύριε Σαχίνη. Ναι, ΑΠΕ, αλλά με ποιους όρους? Γιατί ΑΠΕ είναι και γεωθερμία. με 78% απόδοση, όχι 25 και 28. Αλλά φυσικά δεν ενδιαφέρεται κανένας. Εδώ τώρα που λέμε για γεωθερμία, δεν θα μπορεί ο εκάστοτε δήμαρχος Ιστιαίας Εδιψού να την αναπτύξει, γιατί θα πρέπει να ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Δεν θα μπορεί να το κάνει τώρα πια, δεν χρειάζεται να το κάνει, αλλά θα είναι υποχρεωτική λογοδοσία για το επιχειρησιακό πρόγραμμα, για το πενταετές πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό, αν θέλει το κάνει, αλλά θα πρέπει να ακολουθεί τις επιταγές της κυβέρνησης, οι οποίες δεν θα θέλει εκεί πέρα γεωθερμία, γιατί το όλο μαγαζί εκεί, γιατί έτσι το αντιμετωπίζει, τον όλο χώρο, θα θέλει να βάλει μπαταρίες και φωτοβολταϊκά. Εσύ τι πρέπει να κάνεις, να πεις, α, πώς μπορώ να βάλω καλύτερα μπαταρίες και φωτοβολταϊκά. Αυτή θα είναι η ανάπτυξή σου. Ή σου λένε ανθεκτικότητα. Πρέπει να κάνεις σχέδιο ανθεκτικότητας. Ωραία, να κάνω σχέδιο ανθεκτικότητας. Θα με βοηθήσεις εγώ να κάνω απαλότριό σε διάφορους ποταμούς, οι οποίοι δεν μπορούν να εκβάλουν και έχουν το λεγόμενο bottleneck, δηλαδή λαιμό του μπουκαλιού, στα δέλτα και τα έχουμε κλείσει, τα έχετε πουλήσει για οικόπεδα. Θα με βοηθήσεις ώστε εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, να εφαρμόσω το σύστημα 3, 30, 300 μέσα στις πόλεις, ώστε να μπορούν, ώστε να δεντροφυτευτούν οι πόλες και να δημιουργηθεί σκίαση για να ρίξω 2 με 3 βαθμούς τη θερμοκρασία. Γι' αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η Παγκόσμια Τράπεζα, να ξέρετε. Έχουν μιλήσει ποτέ?
0: Όχι.
1: Δεν έχουν μιλήσει.
0: Όχι.
1: Εδώ είναι η παντοκρατορία του σκυροδέρματος.
0: Εδώ τέσσερις μέρες τώρα περιγράφεται. Χθες κάτι πήγε να περιγραφεί ότι το Λονδίνο είναι μια πόλη, λέει, που δεν είναι ετοιμασμένη για υψηλές θερμοκρασίες, αλλά για χαμηλές. Και μας δείχναν εκεί τις κατασκευές. Όλα ρίχνονται πάνω στη λεγόμενη κλιματική κρίση. Ακόμη και η αύξηση θερμοκρασίας αυτές τις μέρες.
1: Ναι, στο Λονδίνο όμως δεν ξέρετε ότι είναι η Μακουάερ από πίσω και θέλουν να τη διώξουν και το νερό που έχουν εκεί. Η Αυστραλιανία, η εταιρεία αυτή που έχει πάρει και το δικό μας το ΔΔΕ, για να ξέρετε, και πίνουν καφέ νερό. Αυτά δεν τα λένε όμως. Ιδιωτική εταιρεία.
0: Ναι, εγώ λέω άλλο, κύριε Λυκό.
1: Ναι, το είπα.
0: Λέω άλλο. Τέσσερις μέρες έχουμε αύξηση θερμοκρασίας. Μάλιστα. Αυτός ο θερμικός θόλος. Ακούς μετρολόγους, έχει σχέση με το τι οι θερμές αέριες μάζες μεταφέρονται από την Αφρική. Ακούς όμως από την πάνω πλευρά, όχι μετρολόγους, άλλους ειδικούς, να σου λένε όχι, εδώ έχει αυξηθεί το ανθρακικό αποτύπωμα. Και να το πρόβλημα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η πανσπερμία απόψεων θολώνει περαιτέρω το τοπίο για να μην μπορεί να αντιληφθεί ο πολίτης τι πραγματικά συμβαίνει. Ακόμη και στα λεγόμενα φυσικά φαινόμενα.
1: Εγώ θα σας πω κάτι άλλο όμως, μια και το πάτε εκεί, γιατί, εντάξει, πέρα από την αυτοδιοίκηση, γιατί θέλω να σας πω για κάποια πραγματάκια επιπλέον, εγώ θα σας πω κάτι άλλο, ότι οι προβλέψεις που είπαμε, και αυτό δεν το λέω εγώ, το RCP 8.5, δηλαδή περί κλιματικής κρίσης και τα λοιπά, από τον ΟΗΕ, είπανε τώρα πρόσφατα ότι πέσαμε έξω. Και μάλιστα βγήκε ο Τραμπ και το σχολίαζε. Και λέει, ποια κλιματική κρίση? Λοιπόν, λέει, πέσαμε έξω. Αλλά τι κάνανε, το διορθώσανε μετά και λέει ότι μέχρι το 2100 δηλαδή, σε σχέση με τις θερμοκρασίες που θα ανέβαιναν και τα λοιπά. Όχι, λέει, αυτό που βάλαμε ήταν το ακραίο σενάριο. Ναι, αλλά το ακραίο σενάριο μου πουλούσε σε μένα, ρε φίλε. Και έτσι μου άλλαξες όλες τις οικονομίες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν εδώ, και δεν τα λέω εγώ, σας λέω, ότι και να είναι ο Τραμπ, είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Από όπου ξεκίνησε αυτή η όλη ιστορία. Έτσι δεν είναι? Άρα τι λέμε εδώ, δηλαδή, αν θέλαμε, εδώ μιλάμε για το ελληνικό, με συγχωρείτε, φαλικά κατασκευάσματα και τα λοιπά πιο ψηλά από την Ακρόπολη. Και λέμε ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Δεν έπρεπε να έχει πάρει απόφαση η κυβέρνηση και να λέει ότι εγώ θέλω, ότι έκανε η Βαρκελόνη δηλαδή. Ότι έκανε η Βαρκελόνη, ότι εγώ θέλω τόσα τετραγωνικά δέντρων ανακάτοικο και μάλιστα πλατύφυλλα, αήφυλλα, τα οποία δεν είναι υδροβόρα και τα οποία συγκρατούν τη θερμοκρασία και μειώνουν τη θερμοκρασία. Ποιος το κάνει αυτό?
0: Ποιος
1: το κάνει?
0: Κανείς.
1: Λοιπόν, αλλά από την άλλη, γιατί, τι έχουμε πει, πράσινη μετάβαση είναι, όπα, είναι μόνο φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Που εμείς δεν παράγουμε ούτε ένα πτερίγιο εδώ πέρα. στην Ελλάδα.
0: Και,
1: στεναρό τώρα.
0: Και τη γεωθερμία που όνουν και στην περιοχή σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη, π.χ. Μεσαρά, πάει πέρα. Δεν ακούγεται τίποτα για γεωθερμία.
1: Σα έχει μιλήσει. Μα έχουμε θερμοπύλες. Τι σημαίνει θερμοπύλες, κύριε Σαχίνη? Θερμεπύλες.
0: Σωστό.
1: Τι σημαίνει, το έχει αναλύσει ποτέ κανένα? Θερμεπύλε. Γιατί εκεί πέρα πολεμούσαν οι Σπαρτιάτες, ας πούμε, καλά, οι Μίγυμνοι δεν ήταν όπως μας δείχνει το Hollywood, αλλά τέλος πάντων. Επανερχόμενος όμως στο άλλο, στο θέμα της αυτοδιοίκησης.
0: Και με αυτό να κλείνουμε, κύριε Λυκονέα.
1: Βεβαίως, κύριε Σαχίνη. Θέλω να σας πω το εξής, ότι έχετε διερωτηθεί ποτέ γιατί, για παράδειγμα, εδώ πέρα βλέπουμε ότι, προσέξτε, μιλάμε για επιτελικό κράτος, μιλάμε για ότι εξελίσσονται διαδικασίες, ψηφιοποίηση κτλ. Έχετε διερωτηθεί ποτέ γιατί τα ψηφοδέλτια τα δίνουν 20 μέρες πριν? Είμαστε μοναδική χώρα, ψηφοδέλτια να κυκλοφορούν πριν την κάλπη δεν υπάρχουν, πουθενά άλλο. Για να δείτε τον κουτσαμπαθισμό πώς παίζεται και πώς εκμεταλλεύονται τους ραγιάδες. Αυτό. Το, έχετε ακούσει κάποιον να το θίξει?
0: Τι είπε?
1: Θα σπάσουν οι γραμμές.
0: Μάλιστα.
1: Τι θα γίνει, θα σπάσουν οι γραμμές. Τα δίδυμα, τα τρίδυμα, τα τετράδυμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κλείνοντας, θέλω να σας πω το εξής, ότι εδώ πέρα, σε σχέση με το νομοσχέδιο, με το σχέδιο νόμου αυτού που πάνε ψηφιστεί, έχουμε από τη μια, έτσι θα πρέπει να το δουν οι ακροατές, από τη μια έχουμε μια διοικητική ευχολία, fast track, δίθεν την πολιτική σταθερότητα και την κανονικότητα σε βάρος της βαθύτερης δημοκρατικής νομιμοποίησης. Γι' αυτό θέλουν να αποφύγουν τη δυναμική του δεύτερου γύρου. Όπου μία αντιπολίτευση μπορεί να συζητήσει, μπορεί να συσπηρωθεί απέναντι σε ισχυρούς τοπικούς μηχανισμούς ή, αν θέλετε, και καθεστωτικές εξουσίες. Το κακό ποιο είναι? Ότι όσο περιορίζεις αυτή την άμεση λαϊκή ετιμιγορία, αυτή τη γιορτή της δημοκρατίας, τόσο θα πηγαίνεις προς πιο καθεστωτικές δομές και επί της ουσίας ιονεί, να το πω καλύτερα έτσι, διορισμένους δημάρχους. Τεχνοκράτες, ό,τι θέλετε.
0: Ναι.
1: Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Εγώ δεν ξέρω, μήπως έρθει η εποχή, κύριε Λύκο, που θα μπαίνουν 5 ονόματα, 6, 7, 10, πόσα θέλετε, υποψηφίων δημάρχων και θα ψηφίζουμε με televoting, πώς γίνεται στην Eurovision, πώς γίνεται σε διάφορα τηλεπαιχνίδια.
1: Θα συμμετέχει μια επιτροπή και θα υπάρχει και το κοινό, το οποίο θα ψηφίζει. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, ξέρετε, το οποίο το είχαμε συζητήσει με τα εμβόλια. Γιατί να γίνεται αυτό και να μην αποφασίζουν οι ειδικοί? Ένας ειδικός πολιτικός επιστήμονας. Πώς υπήρχαν οι ειδικοί που λέγανε ότι θα κάνεις το εμβόλιο τώρα? Μπες κάτω και κάτω, ας πούμε, και μην βγαίνεις από το σπίτι και τα λοιπά. Φόρα το μπλουζάκι αντί για μάσκα, ας πούμε, τη φανέλα σου. Θα υπάρχουν ειδικοί πολιτικοί επιστήμονες, οι οποίοι θα σου λένε, σύμφωνα με τον αλγόριθμο, ότι ο αλγόριθμος αυτός αποφασίζει ότι ο κύριος Τάδε είναι ο καλύτερος δήμαρχος ή ότι είναι η κυρία Τάδε καλύτερη δήμαρχος, σύμφωνα με το βιογραφικό της. Και αυτό ακόμα θα είναι ακόμα πιο εύκολο, πιο fast track διαδικασίες, ακόμα πιο επιτελική κυβέρνηση, δήθεν τώρα μιλάω. Εντάξει, και ακόμα ένα πιο γρήγορο κράτος. Για ποιον πολίτη? Αυτό που θα έχει φύγει, βέβαια. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και ενώ χρησιμοποιούμε αλγορίθμους για όλα αυτά, και κλείνω με αυτό, κυρία Σαχίνη, χρησιμοποιούμε αλγορίθμους για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, θυμάστε, που δεν την καταλάβαινε κανείς.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα αλγόριθμο και να λέμε πώς κατοίκους έχει το Ηράκλειο, αυτούς. Τι προβλήματα υποδομές έχει, αυτά. Πώς είναι, ας πούμε, είναι παραλιακό ή υπάρχει ο άλλος ορεινός δήμος, και με έναν αλγόριθμο να ξέρει ο κάθε δήμαρχος την αρχή της θητείας του πόσα χρήματα θα παίρνει κάθε χρόνο. Γιατί δεν κάνουμε φορολογική αποκέντρωση? Γιατί δηλαδή η εφορία να τα στέλνει όλα αυτά στο κέντρο για να καλύπτουν διάφορα κενά, ο ΠΚΠΕΔΕΣ κτλ. Και να πηγαίνει απευθείας στην αυτοδιοίκηση? Αυτό που χρόνια τώρα το ζητάγανε τουλάχιστον οι προοδευτικοί αυτοδιοικητικοί. φορολογική αποκέντρωση. Και όχι αυτοδιοικητικά τέλη και επιπλέον χαράτσια για να καλύψουν το γεγονός ότι κάποιοι έχουν εξίσει και τον πάτο του βαρελιού και δεν υπάρχουν πλέον χρήματα.
0: Βασίλης Λύκος, εγώ σας ευχαριστώ κύριε Λύκο.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Δυστυχισμένε μου λαέ καλέ και αγαπημένε, πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε.

0: Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
2: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
1: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
2: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
1: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτσα.
2: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
3: Έβαλες τα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
5: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Έχω πάρα πολύ καλά νέα. Το κανάλι μας πάλι είναι ενεργό, έχει ενταχθεί σε όλα τα προγράμματα του YouTube για να ξεκινήσετε να διαφημίζετε και να προβάλλετε και σε νέους χρήστες. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα 5η 16 Ιουλίου, είμαι εδώ για ένα ιδιαίτερο βίντεο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε όλους εσάς οι οποίοι βοηθήσατε να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη κρίση. Μια προσωπική κρίση, την οποία δύσκολα διαχειρίστηκα. Να σας πω την αλήθεια, εδώ και 2,5 μήνες το κανάλι ήταν υπό περιορισμό, δεν το διαφήμιζε πουθενά, το YouTube είχαμε κολλήσει. Θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε αλλαγές σε όλα τα μέτωπα και στους νέους ανθρώπους που βρίσκουν το κανάλι, στις προβολές του καναλιού, να αρχίσει να διαδίδεται περισσότερο το μήνυμά μας, αυτά τα οποία συζητάμε κάθε μέρα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε όλους εσάς που με βοηθήσατε να τον κατανικήσουμε αυτό το τεράστιο εμπόδιο, το οποίο έβαλε μια πλατφόρμα που δεν είναι φιλική προς εμάς, νομίζω το καταλαβαίνετε. Από ανάγκη είμαι εδώ. Δεν με ενδιαφέρει το YouTube, δεν με ενδιαφέρει τίποτα από το YouTube ή διαφημίσεις του κτλ. Θέλω απλά να μπορώ να μιλάω με εσάς και να ακούγεται το μήνυμά μας για δημοκρατία, για εθνική ανεξαρτησία, για ελευθερία, για ειρήνη. Όσο περισσότερο γίνεται σε περισσότερους ανθρώπους, αυτός είναι ο στόχος, αυτός είναι ο αγώνας αυτού του καναλιού. Αν βρούμε κάτι άλλο στο μέλλον, θα πάμε κάπου αλλού και θα φύγουμε και θα γυρίσουμε να κοιτάξουμε και πίσω, κλείνοντας την πόρτα από το YouTube. Μια πλατφόρμα η οποία συντάσσεται πλήρως με όλες τις μυσαλλόδοξες ιδεολογίες του πλανήτη, αυταρχική, αυτά τα σαλταρισμένα, τα ψευτομοντέρνα, τα ψευτοπροδευτικά, φιλοπολεμική στην πραγματικότητα. Πάρα πολύ επικίνδυνη εδώ η κατάσταση σε αυτή την πλατφόρμα. Μπας πολεμάμε μέσα από το σύστημα, μπας και μπορέσουμε και βρούμε εναλλακτικές, ψάχνουμε να ζητούμε εναλλακτικές. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να. Δύο πράγματα θέλω να πω σε αυτό το βίντεο. Πρώτον, θέλω να πω ότι πώς φτάσαμε εδώ, γιατί, τι ακριβώς συνέβη με το κανάλι, γιατί δεν το καταλάβατε. Λοιπόν, το κανάλι έχει συνδεθεί με ένα αγγλόφωνο κανάλι το οποίο έχουμε, το Black Flag Media, στο οποίο σήμερα έχουμε βίντεο εκεί. Μπείτε, δείτε το βίντεο για το Ιράν στο Black Flag Media. Όπου εκεί ουσιαστικά

στόχος μου ήταν να μιλάω για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα, αλλά κατά βάση να αναδεικνύω ζητήματα από την πλευρά του ελληνισμού, από τη σκοπιά του ελληνισμού. Και προφανώς σκοπός μου ήταν να δείξω την υπεραλιστική Τουρκία, το πειρατικό αυτό μόρφωμα, αυτούς τους απατεώνες που έχουμε στη γειτονική χώρα, τους διπλανούς μας, τους οποίους ανεχόμαστε τις επεκτατικές ορέξεις τους και τους υπεραλισμούς τους. Και δοθεί τη ευκαιρία να αναδεικνύουμε το τι σημαίνει πραγματικά Τουρκία αυτό το μόρφωμα. Λοιπόν, κάποια από αυτά τα δύο από αυτά τα βίντεο, τα οποία γίνανε στο Black Flag Media, το ένα ήταν καθαρά για την Τουρκία και το άλλο ήταν για τον Τζολάνι, τον τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας, ο οποίος γενοκτόνησε τους Κούρδους της Ροζάβα στη βορειοανατολική Συρία. Είχαν αναδείξει το θέμα και το πήρανε προς ενημέρωση των δικών τους ανθρώπων οι Κούρδοι της Ευρώπης και το ανέδειξαν, το κοινοποίησαν, διότι είδα πάρα πολλά υποστηρικτικά μηνύματα, ξαναλέω, από Κούρδους της Ευρώπης. Γιατί βλέπουμε τα στατιστικά ότι επρόκειτο για ανθρώπους που μένουν στην Ευρώπη, στη Γαλλία, στη Γερμανία, και το έδειξαν και σε συντοπίτες τους, σε συνδημότες τους, για να μάθουν όλοι τι ακριβώς συμβαίνει. Και χάρηκα πάρα πολύ. Βέβαια, στους ίδιους κύκλους, τους παρακολουθούν μάλλον στους κύκλους τους Κουρδικούς, τα τζιχάντια της Τουρκίας, τα φασιστοειδή, είτε είναι Ισλαμοφασίστες, είτε είναι εθνικοφασίστες της Τουρκίας, όπως ο νυν Υπουργός Εξωτερικών και τέος επικεφαλής της ΜΙΤ, Χακάν Φιντάν, ο οποίος όχι απλά παρακολουθεί τους Κούρδους στην Ευρώπη, αλλά τους απαγάγει κιόλας αντιφρονούντες. Τους ζητάει να τους εκδώσουν οι χώρες, δεν τους εκδίδουν οι χώρες. Πάει εκεί και τους απαγάγει τους πρόσφυγες, τους ανθρώπους που έχουν πολιτικό άσυλο, για να τους πάει πίσω στα λευκά βασανιστήρια της Τουρκιάς. Τέτοιου λοιπόν τύπου παρακολούθηση βιώνουν οι Κούρδοι της Ευρώπης και έτσι μάθανε και τα Τουρκομόγκολα, τα οποία οι βάρβαροι αυτοί που είναι πίσω από το καθεστώς, για το βίντεό μου και γι' αυτό το λόγο έσπευσαν να κινηθούν εναντίον μου. Μέσω του YouTube. Θα μου πεις πώς τα κατάφεραν, Σταύρο? Πολύ απλά, διότι το κανάλι το Black Flag Media δεν είχε πολλά βίντεο. Ανέβαζα βίντεο μία στο τόσο και ουσιαστικά είπαν οι Τούρκοι ότι είναι ένα κανάλι το οποίο έχει δημιουργηθεί, είναι εργαλειοποιημένο, ξέρω εγώ, δεν είναι ένα κανάλι επικαιρότητας κτλ. Και ότι δεν έχει περιεχόμενο το οποίο είναι καθημερινό, δηλαδή μία τέτοιου τύπου, ότι το κανάλι μου ουσιαστικά δεν ήταν κανάλι και έπρεπε να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Γι' αυτό το λόγο έκανα κάλεσμα, απίθυνα κάλεσμα σε εσάς, τους φίλους του ελληνικού καναλιού, για το αγγλόφωνο κανάλι, να μπούμε μαζικά, να δείξουμε ότι το κανάλι και έχει κόσμο και είναι πραγματικό κανάλι, ότι είμαι πραγματικός, δεν είμαι ρομπότ, δεν είμαι τέχνη νοημοσύνη, AI. Και έτσι το σώσαμε κιόλας. Εσείς το σώσατε το κανάλι, το αγγλικό, και άρα σώθηκε και το ελληνικό. Αποδείξαμε στα τουρκάκια. Κλείσαμε τα τουρκομόγκολο στοματάκια τους, τους το βουλώσαμε, ότι το κανάλι μας είναι αληθινό, ότι αυτά τα οποία λέμε για τις αθλειότητες και τα εγκλήματά τους είναι απάκρις άκρη αληθινά και ντρέπονται και κρύβονται, γι' αυτό το λόγο τους πονάει και δεν θέλουν να ακούγονται αλήθειες. Με βοηθήσατε με τη δύναμή σας η φωνή μου να γίνει πιο ισχυρή και να λέω τις αλήθειες και να κρύβονται από τον ήλιο σαν βαμπύρ τα τουρκάκια όταν ακούγονται τα γενοκτονικά τους εγκλήματα και τους πονάει πάρα πολύ. Αυτό για να καταλάβετε τι συνέβη, τι αντιμετωπίσαμε σαν κανάλι. Και βέβαια το δεύτερο κομμάτι είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ. Δεν έχω λόγια. Δεν είναι απλά το ότι μου στείλατε, με βοηθήσατε και σας είπα μπαίνετε και στο αγγλόφωνο και πράγματι το στηρίξατε, κάνατε σχόλια πολύ από εσάς και σας ξέρω και σας θυμάμαι, είτε αν έχετε γράψει επώνυμα και τα ονοματεπώνυμά σας τα θυμάμαι, είτε και τις φωτογραφίες για όσων έχουν γράψει ανώνυμα ή με ψευδώνυμα, σας θυμάμαι. Κράτησα τους ανθρώπους οι οποίοι από την πρώτη στιγμή είναι δίπλα μου, ήταν εκεί. Και λέγανε γράφω για τον αλγόριθμο, ομάδα αλγορίθμου, team algorithm. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Άλλα άτομα μου στείλανε email, μου στείλανε μηνύματα σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν πίστευα αυτήν την υποστήριξη ότι υπήρχε. Και να σου πω και κάτι. Αν, γιατί πρέπει να κρατάμε, έτσι έχω μάθει, να προσπαθώ να βρω τα θετικά σε οτιδήποτε γίνεται. Αν πρέπει να κρατήσω κάτι θετικό, ένα από πολλά, γιατί υπάρχουν θετικά εδώ, είναι πως αν δεν είχα διέλθει αυτής της κρίσης, δεν θα είχα συνειδητοποιήσει την αγάπη αυτή προς το κανάλι. Πραγματικά θα ήμουν, δεν θα ήξερα αυτή την αγάπη. Και ειλικρινά νιώθω τυχερός που τη δέχθηκα και που έμαθα ότι υπάρχει, πως με σκεπάσατε. Κάνω πλάκα, με σκεπάσατε, αυτή είναι η λέξη. Με σκεπάσατε, φίλοι του καναλιού, άτομα τα οποία τα ξέρω και άτομα τα οποία δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Μου στέλνετε τόσο τρυφερά μηνύματα και από την καρδιά μου, ανοίξτε την καρδιά σας. Κάποιοι προσπαθούν να μου βρουν λύσεις με το YouTube, με την Google, δηλαδή πραγματικά δεν έχω λόγια, ειλικρινά. Αυτή είναι η δύναμη του ελληνισμού και αυτή είναι η δύναμη του δικτύου. Και αυτή είναι η δύναμή μας. Η δύναμη του ανθρώπου είναι τεράστια, είναι πάνω από οποιαδήποτε άλλη δύναμη σε αυτό τον πλανήτη Γη. Είναι η δύναμη που έχει δαμάσει τ' άστρα.
Και η δύναμη του ανθρώπου είναι η δύναμη της δημοκρατίας. Σε αυτό βασίζεται το πολίτευμα για το οποίο αγωνιζόμαστε. Βασίζεται στη δύναμη των ανθρώπων. Και όχι των χρημάτων, όχι του τυράννου της βίας. Η ολιγαρχία βασίζεται στη δύναμη των χρημάτων. Η μοναρχία βασίζεται στη δύναμη της επιβολής της βίας. Η δημοκρατία βασίζεται στη δύναμη των ανθρώπων. Και την είδα πρωτόλια μπροστά μου και σας χίλιο ευχαριστώ που με βοηθήσετε να καταλάβω. Αυτή είναι μία μεγάλη συνειδητοποίηση και ένα θετικό. Ένα δεύτερο θετικό είναι ότι πρέπει να δούμε τώρα πώς θα κινηθούμε. Και έχω αρκετές ιδέες, οι οποίες βέβαια θα τις ξεκινήσουμε με την νέα τηλεοπτική, ας το πούμε, τη σεζόν. Αλλά ξεκάθαρα θέλω να απευθύνω από τώρα ένα κάλεσμα για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν δικές τους εκπομπές στο κανάλι, είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά, και νομίζω προτεραιότητα είναι στα ελληνικά, για να δυναμώσει, θα αρχίσει να δυναμώνει το κανάλι ξανά, πλέον ενεργοποιείται και θα μας διαφημίζει το YouTube σε νέους χρήστες. Αν θέλετε, αν είστε νέος, νέα, δεν έχει σημασία, οποιαδήποτε ηλικία, αλλά και αν θέλετε να δοκιμάσετε σιγά σιγά να βγείτε στη δημόσια σφαίρα, οποιοδήποτε και είναι το αντικείμενό σας, όχι μόνο πολιτική, μπορεί να είναι πολιτική, γεωπολιτική, εσωτερικά ζητήματα, μπορεί να είναι πολιτισμού, τα ζητήματα τα οποία ασχολείστε, φιλοσοφίας, προβληματισμοί, οποιοδήποτε και αν είναι ο προβληματισμό σας, αν θέλετε, λοιπόν, σας λέω ότι το κανάλι θα ξεκινήσει να κάνει τέτοιου είδους εκπομπές. Έχουμε κατά νου πώς θα γίνει αυτό και έχουμε και ιδέες. Από το Σεπτέμβριο ξεκινάμε τέτοιου είδους εκπομπές. Στείλτε, αν θέλετε, ένα email. Το email μου το ξέρετε, είναι stavros.kal@gmail.com. Άτομα τα οποία θέλετε να κάνετε εκπομπές, ξαναλέω, στο κανάλι εδώ, θα σας βλέπουν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και είναι μια. Δηλαδή, αυτός είναι ο σκοπός, να φτιάξουμε εδώ μια πλατφόρμα να ακουγόμαστε όλο και περισσότεροι. Αυτό είναι ένα βήμα για τη νέα μορφή του καναλιού μετά από αυτήν την περιπέτεια που είχαμε. Έχω και άλλες ιδέες, θα σας τις πω με το που ξεκινήσει έτσι, με το που φύγουμε, επιστρέψουμε, βάση περιπτώσει, με τη νέα σεζόν. Αλλά και πάλι, φίλες και φίλοι, δεν έχω λόγια. Και πάλι χάρηκα, δυσκολεύτηκα και προσωπικά, δεν σας το κρύβω, το είχατε καταλάβει και πολύ, αλλά χάρηκα διότι κατάλαβα τη δύναμη αυτής της, όχι της πλατφόρμας, τη δύναμη της συνδιαλλαγής, της ανταλλαγής απόψεων, τη δύναμη της ιδέας. Τη δύναμη της ιδέας. Αυτή ήταν η μεγάλη μου αποκάλυψη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω, κάποιους και κοντά και προσωπικά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ μαζί. Αυτά, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στη νέα εποχή του καναλιού, πιο δυνατό από ποτέ. Σας ευχαριστώ όλους, όλους μα όλους που είστε εδώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Δεν πρέπει να το ξεχάσω, γιατί έχουμε πει ότι αυτό το μήνα έχουμε δεσμευτεί τον Ιούλιο. Οποιαδήποτε αγορά βιβλίου γίνεται δική μου από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων, εάν το ζητάτε, θα υπάρχει αφιέρωση όπως εσείς το επιθυμείτε, είτε στον εαυτό σας, είτε άμα είναι για δώρο στον άνθρωπο στον οποίο θέλετε να χαρίσετε το βιβλίο. Τα βιβλία μου είναι αρκετά, από ό,τι βλέπω, έχουν μαζευτεί αρκετά. Τα βιβλία μου είναι όλα αυτά εδώ. Κοιτάξτε εδώ τι έχει μαζευτεί εδώ. Αυτά είναι τα βιβλία. Λοιπόν, να τα δούμε λίγο εντάχει, αν και τα ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε το πρώτο βιβλίο μου εδώ, Δημοκρατία του Πολίτευμα που περιμέναμε. Έχει να κάνει με την πολιτική, με το πολιτιακό ζήτημα και έχω μια συνταγματική πρόταση για τη χώρα μας, τι θα σήμαινε η δημοκρατία στο σήμερα. Μετά το επόμενο βιβλίο είναι το Ντόμινο των Υποχωρήσεων στο Αιγαίο. Είναι η βίβλος των ελληνοτουρκικών, 600 και πλέον σελίδες. Συγγνώμη, ξέχασα το κρυφό βιβλίο, Σκέψεις και Προτάσεις, το οποίο δεν το πολυδιαφημίζουμε, δεν είναι τόσο γνωστό. Και αυτό θα το βρείτε στις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Μετά είναι η ώρα των Λύκων, και αυτό ιστορικό βιβλίο, ο κατευνασμός των Κεμάλ Μουσολίνη και Χίτερ από τους συμμάχους, πιο μικρό βιβλίο, εύκολο διάβαστο. Το πρώτο τελευταίο βιβλίο που είναι Υπερασπιστές της Δημοκρατίας και είναι εδώ, υπάρχει σε αγγλική εκδοχή και αυτό μπορώ να το υπογράψω για να το αφιερώσω, αν θέλετε, σε κάποιον φίλο σας στα αγγλικά βεβαίως. Αναφέρεται στο πώς λειτουργούσε η Αθηναϊκή Δημοκρατία και το τελευταίο βιβλίο μας, Οι Πατρίδες για τις χαμένες μας πατρίδες, ξέρετε. Τι εννοώ. Λοιπόν, αν θέλετε, ξαναλέω, μπορείτε, πρέπει να μας ενημερώσετε όμως όταν κάνετε την παραγγελία ότι θέλετε την υπογραφή, την αφιέρωση. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να έρθετε σε επαφή με το βιβλιοπωλείο στο 210-33-16-036 ή να στείλετε email στο info@infognomon.gr. Αυτά. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ, γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
3: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
4: Και η αιμοδοσία που είχες προγραμματίσει.
3: Αχ, το ξέχασα τελείως.
4: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
3: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
4: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
3: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
5: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
6: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
5: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
6: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
5: και φαντασία!
7: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών Οθέσπης. Σας περιμένουμε!
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
9: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλεο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου, Ποντιακή Βραβιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης.

0: και Στέριο Ζεμπιλιάδης.
1: Βαθέα να πέσει μχήμ, βαθέα να πέσει μχήμ. Εκτσακάστρων υψηλών.
0: Στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης και Νίκος Κοκκινίδης. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Ποντιακή Βραβιά. Σάββατο 15 Αυγούστου.
2: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
3: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυαγαπημένους μας φίλους, τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
5: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Κυριακή 2 Αυγούστου σήμερα και είναι ο καφές της Κυριακής. Μια εκπομπή της διαδικτυακής τηλεόρασης ανιχνεύσης Web TV που σας κρατά συντροφιά κάθε Κυριακή αυτή την ώρα και σας ενημερώνει για τις διεθνείς και τις εσωτερικές εξέλιξεις. Καλό μήνα να έχουμε λοιπόν. Σήμερα υπάρχουν τρία θέματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινή γνώμη και τα οποία θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε. Το ένα είναι όλη αυτή η ιστορία που εξελίσσεται γύρω από την πόλη Θέουτα, ισπανική πόλη στην Αφρικανική Ήπειρο, η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι φαίνεται και έχει τραβήξει το ενδιαφέρον της ελληνικής κοινής γνώμης. Το δεύτερο είναι να δώσουμε μια εικόνα να καταλάβουμε και εμείς και εσείς τι συμβαίνει γύρω από το Κυπριακό. Υπάρχει μια κινητικότητα, μια προσπάθεια να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από το σημείο που σταμάτησαν προφανώς το Κραν Μοντάνα και το θέμα είναι να δούμε ότι πόσο άλλο πίσω μπορεί να κάνει η Ελλάδα πέρα από την, με συγχωρείτε, η Κύπρος και η Ελλάδα πέρα από τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Και το τρίτο είναι να δούμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τον κόλπο, με τον Περσικό κόλπο και τον πόλεμο με το Ιράν. Στην πρώτη ενότητα θα μιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Χαλδαίο. Καλημέρα σας. Είναι ιστορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Johannesburg. Ξέρει καλά τα θέματα της Αφρικής. Έχουμε ξανασυνομιλήσει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαλδαίο.
1: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλημερίζω τους ακροατές μας. Και...
0: ευχαριστώ και τον κύριο Ευτυχίδη που είναι και σήμερα εδώ μαζί μας. Ο κύριος Κυρατζόπουλος θα μας λείψει και σήμερα. Θα σύντομα θα είναι πάλι και μαζί μας.
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα κύριε
2: Ευθύνη. Η ευθύνη είναι δική σου, Παντελή. Αλλά είμαστε εδώ για σήμερα. Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Κύριε Χαλδέ, θέλουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την ιστορία με τη Θέουτα. Να μας δώσετε λίγο ένα ιστορικό background. Γιατί τι σχέση έχει τώρα η Θέουτα με την Ισπανία. Η Θέουτα είναι μια πόλη η οποία βρίσκεται στην Αφρικανική Ήπειρο. Η Ισπανία είναι από την άλλη πλευρά της Μεσογείου ή του Ατλαντικού, εν πάση περιπτώσει, αναλόγως πώς τα πάρει κανείς. Θέλουμε να καταλάβουμε λοιπόν πώς βρέθηκε η Ισπανία εκεί, τι διεκδικεί το Μαρόκο, γιατί το διεκδικεί και σιγά σιγά θα αναπτύξουμε λίγο τη σκέψη μας. Θα πάμε και σε άλλα ζητήματα της περιοχής, όπως είναι η Δυτική Σαχάρα και το Πολυσάριο, τα οποία επίσης μας ενδιαφέρουν γιατί είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Σας ακούμε.
1: Καταρχήν μιλάμε για ιστορίες αποικιοκρατίας και μεταποικιοκρατικής εποχής. Η περιοχή της Βορείου Αφρικής αποτέλεσε σημείο στο οποίο συναντήθηκαν και συγκρούστηκαν αυτοκρατορίες, πολιτισμοί και διάφορες φυλές. Στις αρχές του 15ου αιώνα η περιοχή αυτή είχε ως επιτοπλίστων αραβικούς πληθυσμούς. Βέβαια, στα πλαίσια της προσπάθειας της πορτογαλικής τότε αυτοκρατορίας να αναδυθεί πέρα από τα σύνορα της Ιβηρικής Χερσονήσου, έγινε η πρώτη εισβολή είσοδος στην Αφρικανική Ήπειρο. Και τότε κατακτήθηκαν δύο πόλεις, η σημερινή Θέουτα και η Μελίγια, η δεύτερη πόλη που είναι στην Αφρική και ανήκει στην Ισπανία. Αυτό έγινε στην αρχή του 15ου αιώνα. Με τα χρόνια η περιοχή αυτή, καθώς ενσωματώθηκε η Πορτογαλία κάποια στιγμή στο βασίλειο της Ισπανίας, πέρασαν στην Ισπανική κατοχή και παρέμειναν μέχρι και σήμερα. Παρόλο που η περιοχή αυτή της Αφρικής αποτέλεσε το κράτος του Μαρόκου μετά το 1956, οι δύο αυτές πόλεις, η Θέουτα και η Μελίγια, θεωρούνται ισπανικό έδαφος. Παρόλο που βρίσκονται στην Βόρεια Αφρική και αποτέλεσαν το και αποτελούν μέχρι σήμερα ένα σημείο τριβής μεταξύ των σχέσεων των δύο χωρών, της Ισπανίας και του Μαρόκου. Μεν η Ισπανία εικάζει ότι οι πόλεις αυτές βρίσκονται στην κατοχή της εδώ και 5 αιώνες, οπότε θεωρούνται ισπανικό έδαφος. Από την πλευρά του το Μαρόκο θεωρεί ότι οι περιοχές αυτές, οι δύο πόλεις, βρίσκονται στο έδαφος της Βορείου Αφρικής, ως εκ τούτου δεν μπορούν να ανήκουν στο έδαφος μιας ευρωπαϊκής χώρας όπως είναι η Ισπανία και συνδέονται με ένα καθεστώς αποικιοκρατίας, το οποίο πρέπει σε αυτές τις δύο πόλεις να τερματιστεί. Το μεγάλο αγκάθι είναι ότι για τον ΟΗΕ και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, οι δύο πόλεις αυτές δεν ανήκουν στη λίστα των πρώην αποικιών, οι οποίες παραμένουν ακόμα σε καθεστώς αποικιοκρατίας, όπως είναι το Γιβραλτάρ. Και εδώ είναι το παράδοξο της όλης ιστορίας. Η Ισπανία διεκδικεί από τη Μεγάλη Βρετανία το Γιβραλτάρ, το οποίο θεωρεί ότι είναι μια βρετανική κτήση από την περίοδο της αποικιοκρατίας, η οποία βρίσκεται στο έδαφος της Ισπανίας, αλλά από την άλλη δεν θεωρεί αποικίες ή αποικιοκρατικά εδάφη την Θέουτα και τη Μελίγια, οι οποίες βρίσκονται στο έδαφος της Βορείου Αφρικής. Άρα μιλάμε δηλαδή για δύο παρόμοιες περιπτώσεις, οι οποίες αντιμετωπίζονται διαφορετικά από το διεθνές δίκαιο. Και εκεί είναι ένα σημείο πολλές φορές που δημιουργεί περισσότερα προβλήματα στις δύο χώρες. Το μεγάλο πρόβλημα όμως και ο λόγος που εμφανίζονται, που κυρίως η Θέουτα, στο προσκήνιο το διεθνές, είναι ότι αποτελεί ένα σημείο εισόδου, ίσως το πιο σύνηθες σημείο εισόδου μεταναστών από την υποσαχάρη Αφρική με τελική κατεύθυνση προορισμό την Ευρώπη. Βρίσκεται σε υπηρετικό έδαφος, γιατί είναι, είπαμε, στη Βόρεια Αφρική, ανήκει όμως στην Ισπανία. Οπότε οι πληθυσμοί, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη είναι ο πιο κοντινός και ο πιο εύκολα προσβάσιμος προορισμός. Διαφορετικά θα πρέπει να περάσουν τη θάλασσα. Αν και ο λόγος που αυτή τη στιγμή, αν και σήμερα διαβάζουμε ότι έχουν επιστρέψει σχεδόν το 80% των μεταναστών που κινήθηκαν προς την Θέουτα, ο λόγος που συνέβη αυτή η μεγάλη κίνηση πληθυσμού, η οποία αντιπροσωπεύει σχεδόν το 70% του πληθυσμού της Θέουτας, φανταστείτε δηλαδή σε μια πόλη να εμφανιστούν 70.000 μετανάστες πρόσφυγες, το πώς, τι σοκ θα είναι για την τοπική κοινωνία. Αυτό όμως δημιουργήθηκε επειδή λίγους μήνες νωρίτερα και μετά από μια δικαστική απόφαση του, που βγήκε από το δικαστήριο της Ισπανίας, όσοι πρόσφυγες ή μετανάστες περισυνέγονται στη θάλασσα έχουν το δικαίωμα της αίτησης ασύλου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κινήθηκε και διοχετεύτηκε άμεσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το οποίο το εκμεταλλεύτηκαν όλοι εκείνοι οι άμυροι πρόσφυγες και μετανάστες που θεώρησαν ότι κολυμπώντας από τις ακτές του Μαρόκου προς τη Θέουτα θα μπορούσαν να διεκδικήσουν μια αίτηση ασύλου, ένα καλύτερο μέλλον.
0: Για να κρατήσουμε στο νου μας ορισμένα στοιχεία από αυτά που μας είπατε, οι δύο πόλεις, η Θέουτα και η Μελίγια, ήταν ισπανικές την περίοδο της ισπανικής αποικιοκρατίας. Έχουν μείνει μέχρι σήμερα ισπανικές. Το πληθυσμός τους είναι ισπανικός πάντως, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς. Μετά τον επικισμό των αρχών του 15ου αιώνα, μιλάμε για μια συνεχή παρουσία που ξεπερνάει τους 5 αιώνες.
0: Ναι. Και το Μαρόκο, το οποίο ουσιαστικά έγινε κράτος το 1954-56. Το 56 διεκδικεί αυτές τις περιοχές ως δικά του εδάφη. Βέβαια, το Μαρόκο διεκδικεί και άλλες περιοχές στην ευρύτερη εκεί. Θα το δούμε και αυτό το ζήτημα μαζί σας. Τώρα, εσείς ως ιστορικός, έτσι όπως τα αποτιμάτε, υπάρχει ή έχει βάσει η ερώτηση ποιο από τα δύο κράτη έχει δίκιο?
1: Ξεκινάμε από την αφετηρία. Και η αφετηρία είναι ότι οι πόλεις αυτές ενσωματώθηκαν στην αυτοκρατορία τότε της Ισπανίας επί αποικιοκρατίας. Το ότι οι πόλεις αυτές παρέμειναν στο καθεστώς αυτός επί 5 αιώνες δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι αποτέλεσμα αποικιοκρατικής πολιτικής. Δηλαδή, αν οι χώρες της Λατινικής Αμερικής δεν απελευθερώνονταν τον 19ο αιώνα ή αργότερα και παρέμεναν στην αυτοκρατορία της Ισπανίας, τι θα συνέβαινε? Θεωρούσαμε ότι είναι νόμιμες κτήσεις? Όχι.
0: Μάλιστα. Ότι απικήθηκαν. Άρα, εδώ επισέρχεται η παράμετρος της αποικιοκρατίας.
1: Ακριβώς. Και επειδή έχουν περάσει 5 αιώνες, πολλοί θεωρούν ότι έχει ξεχαστεί. Η αποικιοκρατία στην Αφρική δεν μετράει μόνο από τα από τη συνθήκη του Βερολίνου από το 19ο αιώνα και μετά, έχει ρίζες και παλαιότερα, κατά το οποίο κάποιοι θελημένα λησμονούν.
0: Ορισμένοι συγκρίνουν αρκετά τις σχέσεις του Μαρόκου με την Ισπανία με τις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία. Ως ένα βαθμό βέβαια, γιατί υπάρχουν από ένα σημείο και πέρα διαφορές. Δηλαδή υπάρχουν απαιτήσεις του Μαρόκου απέναντι στην Ισπανία, όπως και απαιτήσεις Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και λίγο τις παραλληλίζουν. Αλλά η ουσιαστική διαφορά είναι ότι η Ελλάδα βασίζεται σε αυτά που έχει στο διεθνές δίκαιο και στις διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες. Ενώ η Ισπανία βασίζεται στην αποικιοκρατία που κατήχε, που είχε, στα αποικιοκρατικά εδάφη που κατήχε και τα διεκδικεί και σήμερα. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική διαφορά. Πάντως, από ό,τι μου λένε διπλωμάτες οι οποίοι πέρασαν από την πρωτεύουσα της Ισπανίας, από τη Μαδρίτη, υπάρχει κάτι το οποίο ονομάζουν ισπανικά ίμια. Και αναφέρονται στις νήσους Περεχίλ, θα δείξω μια φωτογραφία των νήσων για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Είχαμε ένα γεγονός το 2002, το οποίο λίγο πολύ ήταν αντίστοιχο της ιστορίας των ημείων. Δηλαδή, οι Μαροκινοί έστειλαν αστυνομικές δυνάμεις στο νησίγι, σε αυτό το νησί το οποίο φαντάζομαι είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε μέσα σε ένα κύκλο, να το φέρω πιο κοντά να το δείτε, για να καταλάβετε που είναι, εδώ είναι η Θέουτα, εδώ είναι το νησί. Λοιπόν, έστειλαν δυνάμεις, οι Ισπανοί αντέδρασαν με στρατιωτικές δυνάμεις, με καταδρομής που, αλεξιπτωτικές καταδρομής που έπεσαν στο νησί, τους συνέλαβαν και εν πάση περιπτώσει με την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών επανήλθε η κατάσταση στο προηγούμενο καθεστώς. Αυτό λοιπόν είναι το στοιχείο που τα παρομοιάζει με τα ημεία. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό, τα έχετε υπόψη σας.
1: Γενικά υπάρχουν αρκετές διεκδικήσεις, όπως σωστά αναφέρατε, μεταξύ ή μάλλον σημεία τριβής μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου, όπως είναι και η νήσος Περεχίλ, η Θεούτα και η Μελίγια που αναφέραμε προηγουμένως. Αλλά όλα αυτά ως επιτοπλίστων μένουν στο παρασκήνιο. Οι δύο χώρες έχουν στενές οικονομικές σχέσεις και μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές λόγω ακριβώς της γειτνίασης και το γεγονότος ότι εδάφη της Ισπανίας βρισκόμενα στη Βόρεια Αφρική αποτελούν σημείο εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Μαρόκο θεωρείται μια χώρα με ιδιαίτερη σημασία και γι' αυτό το λόγο ενισχύεται σε μια προσπάθεια να διατηρήσει τους πληθυσμούς αυτούς από την υποσαχάρια Αφρική εντός των εδαφών μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα χρησιμοποιείται το Μαρόκο σαν εμπόδιο στην μετακίνηση αυτών των πληθυσμών. Οπότε πολλές φορές δημιουργείται μια προσπάθεια συγκάλυψης των, κάτω από το χαλί των οποίων διαφορών. Βέβαια κάποιες φορές το Μαρόκο πιέζει διεκδικώντας ίσως περισσότερα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να κρατήσει τους μετανάστες στο έδαφος του ή τουλάχιστον μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό βέβαια δεν έχει πάντα αποτέλεσμα και οδηγείται κάποιες φορές σε σύγκρουση όπως η νήσος Περεχίλ ή το θέμα με την Θεούτα, την Μελίγια. Γενικά, σε όλο το παιχνίδι αυτό θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και το θέμα της Δυτικής Σαχάρας που και αυτό είναι ένα σημείο τριβής και πολλές φορές χρησιμοποιείται κατά το δοκούν από τους Ισπανούς ή τους Μαροκινούς ανάλογα το πώς είναι η μεταξύ τους συνθήκες ή οι ευρύτερες πολιτικές ή διεθνείς συνθήκες στην περιοχή. Οπότε άλλοτε το Μαρόκο, άλλοτε η Ισπανία πιέζει το Μαρόκο να δεχτεί μια διαφορετική λύση από αυτή την οποία εκείνο θέλει, δηλαδή την πλήρη η περιοχή της Δυτικής Σαχάρας επιζητά την πλήρη ανεξαρτητοποίηση και την αναγνώριση φυσικά από την διεθνή, τη διεθνή κοινή.
0: Να σας ρωτήσω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ο πληθυσμός της Δυτικής Σαχάρας τι είναι, είναι και αυτοί οι Άραβες ή είναι ένας τοπικός πληθυσμός?
1: Είναι ένας συγκερασμός πληθυσμών. Γενικά και στο ίδιο το Μαρόκο, από τον Άτλαντα, δηλαδή τους ορεινούς όγκους και στο Νότο, υπάρχει μεγάλη διαφορά στην φυλετική και εθνοτική κατανομή των πληθυσμών. Υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί βερβέρων, βερβέρικων φυλών, οι οποίοι ζουν στην περιοχή του Άτλα και πιο νότια. Και πηγαίνοντας ακόμα πιο νότια, δεν υπάρχει καν το στοιχείο του αραβόφωνου ή τουλάχιστον της αραβικής προέλευσης πληθυσμού. Κάτι το οποίο ισχύει φυσικά και στην Δυτική Σαχάρα. Μιλάμε για τελείως διαφορετικούς πληθυσμούς, οι οποίοι προφανώς δεν θεωρούν τον εαυτό τους κομμάτι του Μαρόκου και θεωρούν ότι πλέον έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης.
0: Δώστε μας να καταλάβουμε τώρα αυτό το η Δυτική Σαχάρα με το Πολυσάριο τι σχέση έχει.
1: Το Πολυσάριο το οποίο ουσιαστικά προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το Μαρόκο είτε η Ισπανία ή... γενικά τα θέματα στην Αφρική είναι πολυσύνθετα. Αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής παρέμβασης από τα χρόνια της αποικιοκρατίας και μετέπειτα και της προσπάθειας των γηγενών πληθυσμών να αποκτήσουν καταρχήν στα πλαίσια της αναγνώρισης της δικής τους ταυτότητας, της διαφορετικότητας και της προσπάθειά τους να έχουν άποψη και να ορίζουν εκείνη το δικό τους παρόν και μέλλον. Κάτι το οποίο συγκρούεται φυσικά με τους προηγούμενους κυρίαρχους στην περιοχή, είτε είναι η Ισπανία, είτε είναι το Μαρόκο, είτε είναι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι αυτό το οποίο είπα και προηγουμένως, ότι πολλές φορές οι συγκρούσεις μεταξύ των χωρών στο κομμάτι της ευρωπαϊκής κυριαρχίας ή όχι και το πώς διάφοροι πολιτικοί σχετισμοί όπως το Πολυσάριο, το οποίο ναι, έχει ανακηρύξει την ανεξαρτησία της Δυτικής Σαχάρας εδώ και κάποιες δεκαετίες, σχεδόν 50 χρόνια, δημιουργώντας την ένοπλη σύγκρουση περιοχή. Αλλά ουσιαστικά αυτά τα αποσχιστικά για κάποιους κινήματα, αποσχιστικά είναι για αυτούς που μέχρι τότε έλεγχαν την περιοχή, είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια των ανθρώπων της περιοχής για αυτοδιάθεση, αυτοπροσδιορισμό και μια προσπάθεια να αποκτήσουν μια ξεχωριστή οντότητα.
0: Βλέπουμε τώρα ένα χάρτη. Αυτός ο χάρτης ορίζει τα όρια της Δυτικής Σαχάρας ολόκληρης, δηλαδή αυτό όλο που βλέπουμε μαζί με αυτό το καφετί, τι χώρα μα είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτό, μαζί με αυτό το MOV, όλο αυτό είναι τα αναγνωρισμένα όρια της Δυτικής Σαχάρας, μια ερώτηση. Δεύτερη, η Δυτική Σαχάρα αυτή τη στιγμή έχει μια οντότητα η οποία διεκδικεί αυτονομία ή ανεξαρτησία. Και τρίτον, ποιος έχει αυτή τη στιγμή, ποιος έχει διεκδικήσει πάνω στην Δυτική Σαχάρα, έχει το Μαρόκο, έχει η Ισπανία, έχει η Μαυριτανία, ποιος?
1: Αυτό που φαίνεται με την καφέ, το κομμάτι που είναι στα ανατολικά σύνορα, στα σύνορα της Δυτικής Σαχάρας.
0: Ας το ονομάσουμε καφέ.
1: Αυτό είναι ουσιαστικά το κομμάτι το οποίο έχει μια μερική αυτονομία. Λόγω του ότι εκείνη η περιοχή ξεκίνησε το Πολυσάριο, δηλαδή το κίνημα
0: αυτή
1: για την.
0: Η περιοχή ελέγχεται από το Πολυσάριο.
1: Ναι. Ελέγχεται γιατί είναι ουσιαστικά από εκεί που ξεκίνησε. Για το Πολυσάριο και γενικά για τους ανθρώπους της περιοχής, τα σύνορα, τα διεκδικούμενα όρια της Δυτικής Σαχάρας είναι ότι υπάρχει με το MOV χρώμα.
0: Ναι. Τα διεκδικούμενα όρια. Ναι, από
1: το
0: ποιον τα διεκδικούμενα
1: όρια. Ως κατακτημένη περιοχή. Θεωρείται ως περιοχή η οποία κατέχεται παρανόμως από το Μαρόκο. Και αυτή είναι η περιοχή η οποία είναι υπό αμφισβήτηση.
0: Άρα το Μαρόκο κατέχει αυτή την περιοχή με το MOV και αυτή η μπλε γραμμή που βλέπετε είναι, όπως λέει εδώ, ενημερώνει δηλαδή ο χάρτης, είναι τείχος. Είναι ένα τείχος που έχει υψώσει το Μαρόκο, έτσι. Ναι. Για να μην εισβάλλει, να μην ελέγξει, να μην προχωρήσει περισσότερο το Πολυσάριο. Το Πολυσάριο τώρα, άρα εδώ τώρα, με συγχωρείτε που επιμένω, δηλαδή είναι μια περιοχή που δεν την γνωρίζουμε και θέλουμε με την ευκαιρία αυτή να μάθουμε 5 πράγματα. Άρα εδώ μιλάμε για τη Δυτική Σαχάρα, η οποία είναι και το MOV και το καφέ. Σωστά. Αυτά είναι τα διεθνώς ας πούμε, όχι αναγνωρισμένα, αλλά υπονοούμενα όρια της. Ένα μέρος το καφέ το ελέγχει το Πολυσάριο, που είναι ένα απελευθερωτικό κίνημα της Δυτικής Σαχάρας. Και το άλλο το ελέγχει το Μαρόκο. Άρα το Πολυσάριο είναι σε μια αντίθεση με το Μαρόκο και νομίζω ότι η Ισπανία κάνει παιχνίδι με το Πολυσάριο κατά καιρούς, όταν θέλει να πιέσει και αυτή το Μαρόκο, αν δεν κάνω λάθος. Ή κάνω λάθος.
1: Σωστά. Όπως προανέφερα, στα πλαίσια γενικά των σχέσεων μεταξύ Ισπανίας-Μαρόκου, τίθενται διάφορα ζητήματα. Κατά βάση οικονομικά, και η οικονομική αυτή σχέση έχει πολλές φορές περιέχει και θέματα αμοιβαίων συζητήσεων ή διεκδικήσεων ή θέμα στο διεθνές επίπεδο τι διεκδικεί ο καθένας. Οπότε πολλές φορές είναι αποτέλεσμα τριβής ή αμοιβαίων συμφωνιών ή συμφωνιών του παρασκηνίου. Δηλαδή, όπως προανέφερα, το κίνημα του το Πολυσάριο ουσιαστικά είναι ένα κίνημα απελευθερωτικό, αποσχιστικό για τους Μαροκινούς, το οποίο κινείται στα πλαίσια των κινημάτων ανεξαρτοποίησης που υπήρχαν στην δεκαετία του 40-50 στη Λατινική Αμερική.
0: Και αργότερα και το 70, εγώ το άκουγα το Πολυσάριο.
1: Κάποιον παραστρατιωτικό
0: ομάδων. Ναι, συνεχίστε, με συγχωρείτε.
1: Ναι, ναι. Για κάποιους παραστρατιωτικών ομάδων οι οποίοι αποφάσισαν να διεκδικήσουν την αυτονομία ανεξαρτησία της περιοχής. Γι' αυτό και ξεκίνησε από την περιοχή αυτή που βλέπουμε στα ανατολικά σύνορα. Βέβαια, το Πολυσάριο, όπως είπαμε, διεκδικεί όλη την ευρύτερη περιοχή, στην οποία βέβαια πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχει και ένας τρίτος παίκτης, τρίτος παράγοντας, που είναι η Μαυριτανία.
0: Και η Μαυριτανία νομίζω είναι και η Αλγερία. Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Η Μαυριτανία και η Αλγερία πώς παίζουν στην περιοχή?
1: Η Αλγερία σε πολύ μικρότερο βαθμό, η Μαυριτανία σε μεγαλύτερο. Γενικά, όπως είπαμε, σε όλη την Αφρικανική Ήπειρο υπάρχουν αντεκδικήσεις ή διεκδικήσεις κατάλοιπα της αποικιοκρατίας ή κατάλοιπα συγκρούσεων του παρελθόντων μεταξύ φυλών, μεταξύ παλαιών βασιλείων ή αυτοκρατορίων. Γιατί υπήρχαν και γηγενείς αυτοκρατορίες και βασίλεια, κυρίως στη Δυτική Αφρική. Στην περιοχή, για παράδειγμα, της Δυτικής Σαχάρας, θεωρούν ότι η Μαυριτανία έχει δικαίωμα λόγω βασιλείων που υπήρχαν από τα μέσα του 10ου, 11ου, 12ου αιώνα μέχρι και το 15ο, 16ο. Οπότε θεωρεί η περιοχή αυτή της ανήκει. Και εδώ έρχεται το σημείο της σύγκρουσης τριών διαφορετικών κρατών, του Μαρόκου, της Μαυριτανίας και φυσικά των ντόπιων, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι κάτι διαφορετικό. Κάτι το οποίο πολλές φορές ερχόμαστε, ζώντας στην Ευρώπη, μας φαίνεται λίγο δύσκολο να καταλάβουμε το πώς ένας πληθυσμός αυτοπροσδιορίζεται. Αντιλαμβάνεται ότι είναι μια ξεχωριστή εθνότητα, μια ξεχωριστή φυλή.
0: Αυτό μου κάνει και εμένα εντύπωση. Δηλαδή, τι χαρακτηριστικά δίνουν στον εαυτό τους αυτοί οι κάτοικοι της περιοχής?
1: Καταρχήν, η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι δεν είναι αραβικής προέλευσης. Δεν είναι αραβικά φύλλα. Είναι φύλλα της Δυτικής Αφρικής, είναι αφρικανικά φύλλα διαφόρων προχωρημένων από διάφορες φυλές που ανήστηκαν στην περιοχή είτε μετακινήθηκαν προς την περιοχή αυτή. Και ως εκ τούτου δεν έχουν καμία σχέση με το αραβικό-μουσουλμανικό πληθυσμό της περιοχής.
3: Συγγνώμη λίγο, γιατί κάποιο λάθος γίνεται, έτσι. Λοιπόν, το Πολυσάριο ιδρύθηκε το 1973 και εκπροσωπεί τη φυλή των Σαχράουι. Το 1976, λοιπόν, το μέτωπο Πολυσάριο ανακήρυξε την αυτόνομη αραβική, προσέξτε, δημοκρατία των Σαχράουι, δηλαδή της Δυτικής Σαχάρας. Ως αραβική την ανακήρυξε τη δημοκρατία και έκτοτε μάχεται και με το Μαρόκο αλλά και με τη Μαυριτανία από την άλλη πλευρά. Το ενδιαφέρον σημείο, η αραβική δημοκρατία της Δυτικής Σαχάρας, των Σαχράουι, έχει αναγνωριστεί από 40 κράτη μέλη του ΟΗΕ. Η ίδια δε είναι μη συνδεδεμένο μέλος του ΟΗΕ. Δεν έχει αναγνωριστεί πλήρως δηλαδή, αλλά συμμετέχει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Το Πολυσάριο λοιπόν έρχεται σαν έκφραση του λαού των, των Σαχράουι κατά περιόδους όταν οι σχέσεις επιδεινώνονται. Οι Ισπανοί το χρησιμοποιούν. Το 19, για παράδειγμα, ο ηγέτης του Πολυσάριο βρέθηκε να, το 2019, βρέθηκε να νοσηλεύεται στην Ισπανία. Το Μαρόκο με τη μία έστειλε 22.000 μετανάστες. Η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού που το βλέπουμε και στην Τουρκία. Έτσι, οπότε αναγκαστικά ξαναγυρίσαμε σε μια μορφή διαπραγμάτευσης. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα εκεί. Υπάρχει το μέτωπο Πολυσάριο που μάχεται για να υπερασπιστεί τα δίκαια των λαού των Σαχράου. Είναι μια αραβική φυλή της Βόρειας Αφρικής. Για αραβική δημοκρατία γίνεται λόγος. Επομένως μην διαχωρίζουμε ότι δεν είναι Άραβες, δεν είναι αραβική. Ο τίτλος είναι Αραβική Δημοκρατία των Σαχράουι. Επομένως, να καταλάβουμε λιγάκι ποιο είναι το διεκδικήσιμο. Είναι λοιπόν εδάφη που τα κατήχε μέχρι και το 1975 η Ισπανία. Προσέξτε τώρα εδώ. Το 1975 ο βασιλιάς Χασάν του Μαρόκου. Ήταν μια περίοδος που, αν θυμάστε, πέθανε ο Φράνκος στην Ισπανία. Υπήρχε μια πολιτική αναταραχή σχετική. Έκανε τη λεγόμενη πράσινη πορεία. Δηλαδή 350.000 Μαρόκινοι, κρατώντας σημαίες στα χέρια, πορτρέτα του βασιλιά, άοπλοι, πέρασαν τη γραμμή των συνόρων προς τη Δυτική Σαχάρα και μπήκαν μέσα. Αυτό ανάγκασε την Ισπανία να κάνει σε διαπραγματεύσεις και εκεί το 1975 υπέγραψαν τη συμφωνία με την οποία η Ισπανία παραχωρεί τη Δυτική Σαχάρα στο Μαρόκο και ένα μέρος στη Μαυριτανία. Εκεί πάνω λοιπόν έρχεται το Πολυσάριο, το οποίο είχε ήδη ιδρυθεί από το 1973 και αρχίζει να αντιμάχεται και τους Μαροκινούς και τους Μαυριτανούς. Σήμερα υπάρχει μια άτυπη εγκεχηρία. Από το 1991 δηλαδή δεν υπάρχουν ένοπλες συγκρούσεις. Για μία περίοδο ήταν πολύ σκληρές οι ένοπλες συγκρούσεις στην περιοχή και επικρατεί μια σχετική ηρεμία. Υπό τη διοίκηση του Μαρόκου βρίσκεται η Δυτική Σαχάρα σήμερα και έχει ηρεμήσει και η κατάσταση και με τους Ισπανούς. Τώρα, να κάνω και μια παρέμβαση για το ζήτημα της Θέουτα. Γιατί εμφανίστηκε με τέτοια οξύτητα το πρόβλημα. Πολύ σωστά ο κύριος Χαλδαίος είπε ότι όλα έχουν να κάνουν με μια απόφαση Ισπανικού δικαστηρίου μετά από προσφυγή Αλγερινού πολίτη που έλεγε ότι αυτό που είπε ο κύριος Χαλδαίος, ότι ένας οποιοδήποτε μετανάστες για ασκήσει τη θάλασσα και φτάσει σε ευρωπαϊκό έδαφος έχει δικαίωμα υποβολής πολιτικού ασύλου. Αυτό διαστράφηκε κατά κάποιο τρόπο. Κάποιοι βλέπουν από πίσω μια ευρυδική επίθεση τρίτων. Στην πράξη όμως είναι ένας φτωχός λαός που για άλλη μια φορά θεωρεί ότι θα βρει τη γη της επαγγελίας στην Ευρώπη. Οπότε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεκίνησε να φουντώνει αυτή η κατάσταση και είδαμε τις εικόνες που είδαμε στη Θέουτα την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα, η Ισπανία λοιπόν, αυτό που ενοχλεί περισσότερο όλους, είναι η μεταναστευτική πολιτική του Σάντσες. Γιατί ενώ όλη η Ευρώπη έχει μια φοβική αντιμετώπιση της μετανάστευσης, έχουμε ένα Σάντσες που έχει καινούρια, μια άλλη λογική απέναντι στο μεταναστευτικό. Ο Σάντσες έχει δηλώσει ότι αν δεν υπήρχαν οι μετανάστες, η Ισπανία θα χάσει το 19% του ΑΕΠ μέχρι το 2050, το 22% του ΑΕΠ της μέχρι το 2075. Πρακτικά ο Σάντσες λέει ότι η Ισπανία με τον γυρασμένο πληθυσμό της χρειάζεται τις μετανάστες για να υπάρξει επανεκκίνηση. Αυτό δεν αρέσει στην υπόλοιπη Ευρώπη, που έχει λογικές να αποτρέψουμε τη μετανάστευση. Μάλιστα φέτος, 2026, ο Σάντσες ψήφισε έναν νόμο της νομιμοποίησης όπου καλούσε τους λαθρομετανάστες να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους ώστε να νομιμοποιηθούν. Η λογική είναι ότι αφού ζει στην Ισπανία περισσότερο από 6 μήνες, λέει ο νόμος, έχει δικαίωμα να αποκτήσει άδεια παραμονής και άδεια εργασίας ετήσια, η οποία θα ανανεώνεται. Δέχτηκε λοιπόν, η λογική του Σάντζα δεν είναι ότι αφού ζουν, εργάζονται εδώ, ας πληρώνουν και φόρους εδώ. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια αυτής της πολιτικής του Σάντζα, είδαμε 1 εκατομμύριο λαθρομετανάστες να νομιμοποιούνται στην Ισπανία μόνο φέτος. Μέχρι τον Ιούνιο, μιλάμε για τον Ιούνιο του 2026. Από εκεί και πέρα, η λογική Σάντζα λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει ένταξη των μεταναστών ώστε να δώσουν νέα πνοή και στην οικονομία της της Ισπανίας, και αυτό είναι που εκνευρίζει όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Επομένως, αυτό που συνέβη ήταν μια πολύ ωραία αφορμή για να δεχθεί τις επιθέσεις από τη Μελόνη, η οποία έχει την εντελώς αντίθετη πολιτική. Ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία για να βγει ο Τραμπ να μιλήσει για τη μεταναστευτική του πολιτική, ότι είναι εξαιρετική και κοιτάξτε την κατάσταση στη Θέουτα. Αν δεν είχα βγει εγώ πρόεδρος, θα ήταν τα ίδια εδώ αν είχαν κερδίσει δημοκρατική. Έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές. Και φυσικά ήταν μια ωραία ευκαιρία για να ξανατεθεί το ζήτημα για τη συνθήκη Σέγγεν. Είδαμε την Ιταλία να θέτει κατευθείαν το ζήτημα αναστολής της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία. Στην ουσία είδαμε και το Σάντσες να ανακοινώνει ότι αυτό το θεωρεί εισβολή, και μετά από αυτό είδαμε, όπως είπε και ο κύριος Χαλδαίος πολύ σωστά, περίπου το 80% των παρανόμως ελθόντων στο έδαφος της Θέουτα να αποχωρούν οικειοθελώς και να επιστρέφουν στο Μαρόκο. Όσο λοιπόν υπάρχουν αυτές οι τεράστιες αντιθέσεις, όσο υπάρχει ο πλούσιος Βορράς και ο πάμφτωκος Νότος, οι άνθρωποι θα προσπαθούν να φεύγουν σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Τα μέτρα που κατά καιρούς λαμβάνει η Ευρώπη, είτε είναι Μαρόκο, είτε είναι Λιβύη και έχουμε πολύ χοντρότερα μέτρα, είτε είναι την Τινησία όπου βλέπουμε την Ιταλία να χρηματοδοτεί μέχρι στρατόπεδα μεταναστών ώστε να παραμένουν σε ακτές της Αφρικής, θα αποτυγχάνουν. Θα πρέπει δηλαδή κάποια στιγμή να αναγνωρίσουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια ανάπτυξη και να επιτρέψει η Ευρώπη επιτέλους να υπάρξει μια ανάπτυξη και σε αυτές τις χώρες. Και φυσικά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι κάθε λαός έχει το δικαίωμα να επιλέγει την ανεξαρτησία του, παύλα μέτωπο πολυσάριο, έτσι, αν δεν θέλει δηλαδή να είναι στο Μαρόκο, και από τη στιγμή που υπάρχει μια ενιαία φυλή των Σαχράουι και έχουν αποφασίσει και έχουν ψηφίσει την ίδρυση δημοκρατίας, που ξαναλέω μετέχει της Αφρικανικής Ένωσης, είναι συμμετέχει στον ΟΗΕ, αλλά δεν είναι πλήρως αναγνωρισμένο μέλος, πρακτικά θα πρέπει να οδηγηθούμε κάποια στιγμή σε αυτό. Βέβαια η μοναρχία του Μαρόκου δεν θα το επιτρέψει ποτέ, η Ισπανία δεν έχει ρόλο εκεί, και φυσικά θα πρέπει να δούμε και τα ζητήματα των τελευταίων αποικιών. Καλά είπε ο κύριος Χαλδαίος, Θέουτα και η άλλη πόλη που βρίσκεται εκεί είναι τα τελευταία απομεινάρια, είναι ευρωπαϊκό έδαφος στο έδαφος της Αφρικής. Κάποια στιγμή θα πρέπει να περάσουν, λέει η λογική, στο Μαρόκο, όπως θα πρέπει στο Γιβραλτάρ να περάσει στην Ισπανία. Δύσκολα και σύνθετα τα ζητήματα.
0: Και η βάση της Κύπρου στους Κύπριους.
3: Εξαιρετικά το συμφέρον, εξαιρετικά αντικρουόμενα συμφέροντα, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Κάπως θα πρέπει να υπάρξει διαχείριση. Και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια ένοπλη σύγκρουση όπως αυτές τις συγκρούσεις που είχαμε με το Πολυσάριο μέχρι το 90-91. Να τονίσω και άλλη μια φορά ότι τη συνθήκη με την οποία η Ισπανία παραχώρησε τη Δυτική Σαχάρα στο Μαρόκο δεν την έχει αναγνωρίσει ο ΙΕ. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε ότι είναι μια εξαιρετικά σύνθετη κατάσταση. Δεν έχουμε, δεν μπορούμε να περιμένουμε μια λύση αύριο, αλλά όσο υπάρχουν τα συμφέροντα στην περιοχή, ο έλεγχος της εισόδου της Μεσογείου, πάντα θα δημιουργούνται τέτοια ζητήματα. Η στάση της Ευρώπης απέναντι στην Αφρική, την οποία την υποτιμούμε, αλλά να σας βάλω και τον τελευταίο παράγοντα, σκεφτείτε ότι Μαρόκο, Ισπανία και Πορτογαλία θα διοργανώσουν μαζί το επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Μπορεί να φαίνεται αστείο το επιχείρημα, αλλά αυτές οι τρεις χώρες συνεργάζονται αυτή τη στιγμή στενά. Το ΔΕ Μαρόκο έχει κάνει και τεράστια ανοίγματα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόλις προχθές εγκαινίασαν το νέο αυτοκινητόδρομο Donald Trump, που συνδέει ακριβώς τις ακτές του Μαρόκου από τη μία από το βορρά μέχρι κάτω το νότο στη Δυτική Σαχάρα. Ένα πολύ όμορφο πραγματικά αυτοκινητόδρομο 1055 χιλιόμετρων, την οποία το διαφήμισε και ο Τραμπ μέσα από το λογαριασμό του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει εμπλοκή από όλους. Το Μαρόκο έχει άρεστες σχέσεις με τη ΣΥΠΑ, για όσους δεν το γνωρίζουν. Είναι η πρώτη χώρα που αναγνώρισε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η πρώτη χώρα που σύνυψε διπλωματικές σχέσεις. Έχει διπλωματικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1776. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα πράγματα
0: Το Μαρόκο, κύριε Ευτυχίδη, εδώ μας λένε το 1956 δημιουργήθηκε ως κράτος. Πώς έχει από το 1776?
3: Είναι το πρώτο κράτος, το τότε βασίλειο, εν πάση περιπτώσει, που αναγνώρισε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
0: Πες. Πώς δημιουργήθηκε το 1956? Λοιπόν, να σας πω μερικά σημεία πριν δώσω το λόγο στον κύριο Χαλδαίο. Ζήτησα από τον Πύλη να μας φέρει μερικές πληροφορίες για την περιοχή. Σας διαβάσω εντάχει τι λέει ο Πύλη. Το μέτωπο Πελισάριο, λέει ο Μπίλη, δεν είναι εθνότητα, αλλά πολιτικοστρατιωτικό κίνημα που εκπροσωπεί κυρίως του Σαχράουι της Δυτικής Σαχάρας. Οι Σαχράουι είναι πληθυσμός μεικτής καταγωγής. Αραβικής, κυρίως από τις φυλές Μπένι Χασάν, βερβερικής, αμαζιγικής, ιδιαίτερα από τους Σανχάτσα και σε μικρότερο βαθμό υποσαχάριας αφρικανικής. Έχουν όμως σε μεγάλο βαθμό αραβοποιηθεί πολιτισμικά και γλωσσικά. Μιλούν κυρίως την Σαχανίγια, αραβική διάλεκτο που επικρατεί επίσης στη Μαυριτανία και είναι κατά πλειονότητα Σουνίτες μουσουλμάνοι. Γι' αυτό συχνά περιγράφονται συνοπτικά ως Άραβες Σαχράουι, χωρίς αυτό να αποδίδει όλη τη σύνθετη καταγωγή τους. Η ονομασία του κράτους που έχει ανακηρύξει το Πολισάριο, Αραβική Λαοκρατική Δημοκρατία της Σαχάρας, ενισχύει αυτή την εικόνα. Η ακριβέστερη λοιπόν διατύπωση είναι το Πολισάριο είναι Σαχραουί εθνικό απελευθερωτικό κίνημα, με βάση έναν αραβόφωνο πληθυσμό μεικτής αραβικής, βερβερικής και υποσαχάριας καταγωγής. Λοιπόν, κύριε Χαλδαία.
1: Μια μικρή παρέμβαση σε αυτό το περί αραβοποίησης. Θα δώσω ως παράδειγμα το Νότιο Σουδάν, που και εκεί είχαν αραβοποιηθεί. Και εκεί μιλάμε για ένα διαφορετικό πληθυσμό, ο οποίος με το πέρασμα των ετών πολύ ασπάστηκαν είτε τον μουσουλμανισμό, είτε χρησιμοποίησαν την αραβική γλώσσα, χωρίς αυτό βέβαια να τους καθιστά Άραβες. Άρα, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Φτυχίδης και εσείς, μιλάμε για... Η Σαχράου είναι η κυρίαρχη εθνοτική, δεν θα το έλεγα, φυλετική οντότητα, η οποία ουσιαστικά είναι αυτή η οποία κινεί το Πολισάριο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλες φυλές, είτε βερβερικές, είτε φυλές υποσαχάριας Αφρικής, οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή. Και πολλές φορές αυτό δημιουργεί και εσωτερικά θέματα για το θέμα του ελέγχου. Ξέρετε, πολλές φορές όταν ξεκινάει μια προσπάθεια ανεξαρτοποίηση σε μια πρώην αποικία, το επόμενο στάδιο είναι οι εμφύλες σειράξεις, οι εμφύλες διαφορές για το ποιος θα κυριαρχήσει, ποιος είναι πιο ισχυρός ή ποιος έχει μακρόχρονη παρουσία στην περιοχή. Άρα είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως θα δούμε τα επόμενα χρόνια ή τις επόμενες δεκαετίες κάποιες επιμέρους συγκρούσεις για τον έλεγχο της περιοχής της Δυτικής Σαχάρας, που είναι μια τεράστια περιοχή. Το γεγονός ότι εν έτη 2026 παραμένουν πόλεις ή περιοχές από μηνάρια της αποικιοκρατίας είναι λυπηρό,

0: Ο πληθυσμός της Θεούτα και της Μελίγια δεν θεωρεί τον εαυτό του αφρικανικής καταγωγής. Άρα για ποιο λόγο να εκχωρήσουμε τις πόλεις αυτές στο Μαρόκο, όταν οι ίδιοι θεωρούν ότι είναι Ισπανοί. Όταν εδώ και 500 χρόνια έχουν από άποψη γενεαλογία στην περιοχή είναι ισπανικές οικογένειες οι οποίες ήρθαν στην περιοχή από την Ανδαλουσία. Άρα για ποιο λόγο τώρα να τους αποκόψουμε από τις ρίζες τους. Και εδώ επισέρχεται το θέμα του επικισμού. Δηλαδή αν μια χώρα κατακτήσει μια περιοχή σε μια άλλη και αρχίσει τον επικισμό, θεωρείται τότε εκ νόμου ότι η περιοχή αυτή στο μέλλον και στο διηνεκές θα θεωρείται ως πληθυσμός της χώρας της οποίας έχει κατακτήσει. Δηλαδή, και εδώ ερχόμαστε και κάνουμε συνειρμούς με την Τουρκία και την Κύπρο ή με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη ή άλλα μέρη του κόσμου που κάποιοι αποφάσισαν να εισβάλλουν σε άλλες χώρες και να ξεκινήσουν απικισμούς και πλέον να θεωρούν ότι είναι δικαίωμά τους οι περιοχές αυτές, γιατί έχουν για 50, 60 ή 100 χρόνια πληθυσμού στην περιοχή.
1: Πολλά ζητήματα. Κάντε ένα διάλογο με τον κύριο Χαρδαίο εσείς ή συμπληρώστε μερικά στοιχεία από τη δική σας τοποθέτηση. Να φέρω τον επόμενο μιλητή, τον κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο, τον πρώην πρόεδρο της ΕΔΕΚ, για να μας μιλήσει για το Κυπριακό όταν ολοκληρώσει ο κύριος Χαρδαίος.
2: Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όσα μας έχετε πει. Έτσι, δεν αναφίσβητα, έχετε μια βαθιά γνώση της περιοχής. Εγώ ενδιαφέρθηκα για το Πολυσάριο κάποιες παλές εποχές μέσω ενός πολιτικού κόμματος που είχε σχέσεις, που προσκαλούσε μάλιστα και αντιπροσωπείες του Πολυσάριου εδώ στην Ελλάδα, κυβερνητικό για πολύ καιρό, μιλάω για το ΠΑΣΟΚ βέβαια, και εκεί κάπου είχα γνωρίσει λιγάκι και πώς λειτουργούσε αυτό το σύστημα του Πολυσάριου. Έριξα μια ματιά και πάλι στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Μαρόκου. Φέτος γιορτάζονται τα 250 χρόνια αυτών των σχέσεων που θεωρούνται οι μακροβιότερες σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με οποιοδήποτε κράτος. Υπήρξε και διάταγμα του Τραμπ ως προς αυτό. Από το 2020 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι το μοναδικό κράτος στον κόσμο το οποίο έχει αναγνωρίσει τη Δυτική Σαχάρα ως έδαφος του Μαρόκου. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι λίγο πολύ υπάρχει μια σταθερή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες με την ευκαιρία αυτού που συνέβη, βρήκαν την ευκαιρία να επιτεθούν στο Ζάνσταθ, στη μεταναστευτική του πολιτική, να προωθήσει ο Τραμπ τη δική του ατζέντα και φυσικά καταλαβαίνουμε ότι όσα συμβαίνουν στην Αφρική είναι αποτέλεσμα της αποικιοκρατίας η οποία δυστυχώς συνεχίζει μέχρι και σήμερα να έχει βαθιά πλοκάμια σε αυτή την Ήπειρο. Πιστεύω τα είπατε κι εσείς. Αυτό είναι δηλαδή το ότι υπάρχουν πόλεις οι οποίες είναι κατάλοιπα της αποικιοκρατίας, όπως είναι και το Γιβραλτάρ στην Ισπανία. Θα πρέπει να είναι στην Ισπανία το Γιβραλτάρ και όχι Βρετανική βάση. Είναι αυτό που δημιουργεί τα προβλήματα μεταξύ των χωρών. Καταλαβαίνουμε ότι οι λαοί εκεί δεν θέλουν φυσικά να πολεμάνε. Δεν είναι επιλογή των λαών ο πόλεμος. Και ότι είναι μια πολιτική ακριβώς η οποία τροφοδοτείται από τους αποικιοκράτες, το διέρε και βασίλευε, έτσι, δηλαδή να τροφοδοτούμε πλευρές συγκρούσεων, εμφυλίων συγκρούσεων σχεδόν σε όλες τις χώρες της Αφρικής συμβαίνει αυτό. Δεν είναι μόνο το Μαρόκο με το Πολυσάριο, δεν είναι μόνο το Σουδάν που βλέπουμε τον πιο αιματηρό εμφύλιο πόλεμο αυτών των χωρών, δεν είναι Νοτιοαφρικανική Ένωση, δεν είναι πάρα πολλά τα κράτη όπου υπάρχουν ακριβώς μέχρι σήμερα αυτές οι συγκρούσεις, οι οποίες τροφοδοτούνται καθαρά από τους αποικιοκράτες και ξερά από τα συμφέροντα μεγάλων εταιριών, στις οποίες βέβαια πλέον υπάρχει η έντονη παρουσία και άλλων δυνάμεων στην Αφρική, όπως είναι η Κίνα και η Ρωσία βέβαια, οι οποίες έχουν επίσης εισέλθει και σε ένα μικρότερο βαθμό εκεί που μπορούν και οι Τούρκοι.
0: Πολύ. Έτσι.

0: Επομένως, θεωρώ ότι κάνετε μια πολύ καλή ανάλυση. Ουσιαστικά συμφωνούμε. Αυτό επιβεβαιώνουμε ένας τον άλλον, λέγοντας ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπει τέλος στην απεικιοκρατία, τέλος στη δυτική παρέμβαση και να επιτρέψουμε στους λαούς αυτούς την ανάπτυξη. Ανάπτυξη σημαίνει ότι δεν θα έχουμε λαθρομετανάστες. Όποιοι δεν το καταλαβαίνουν, σε διαφορετική περίπτωση ακριβώς αυτό το κύμα λαθρομεταναστών, ό,τι μέτρα και να πάρουμε, δεν θα σταματήσει ποτέ. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη ειρήνη, έχει ανάγκη μιας καλύτερης ζωής και όσο αυτή η ζωή φαντάζεται ότι υπάρχει στην Ευρώπη, θα έρχεται προς τα εδώ εξυπηρετώντας κυρία τις ανάγκες επιβίωσης. Όποιοι δεν το καταλαβαίνουν και επιμένουν στις πολιτικές που έχουμε σήμερα, βλέπει η Ιταλία που χρηματοδοτεί στρατόπεδα προσφύγων με απίστευτες πρακτικές στη Λιβύη, με βασανιστήρια, με συλλήψεις κτλ. Χρήματα ευρωπαϊκά που διατίθεται για τέτοιους σκοπούς, όπως αυτά που δίνουμε στο Μαρόκο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν θα δούμε ούτε λύσεις στο μεταναστευτικό, θα πρέπει να υπάρξουν άλλες αντιμετωπίσεις. Είναι τρελά τα ποσά που δαπανά η Ευρώπη για την αντιμετώπιση, όπως λέγεται, του μεταναστευτικού, αλλά στην ουσία είναι ποσά τα οποία εξυπηρετούν πάλι συμφέροντα επιμέρους κρατών. Δεν θα δούμε λύσεις. Και κάποιος εδώ πέρα από τους γράφει και για την Κύπρο. Επίσης κατάλοιπο της απεικιοκρατίας αυτό που συμβαίνει σήμερα. Έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτά που λέω.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε όλα όσα αναφέρατε και θέσατε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία δυστυχώς οι περισσότεροι στην Ευρώπη αγνοούν. Όταν σπέρνεις ανέμους, θερίζεις θύελλες. Και όταν καταστρέφεις την οικονομία σε διάφορες χώρες της Αφρικής, η πιο εύλογη και η πιο λογική συνέπεια είναι οι άνθρωποι αυτοί, όταν δεν έχουν να ζήσουν, να αναζητήσουν την τύχη τους κάπου αλλού. Άρα, από το να αντιμετωπίζεις το αποτέλεσμα της παρέμβασης, της ομής παρέμβασης, τις τοπικές κοινωνίες, τις οποίες διαλύεις, στις τοπικές οικονομίες, τις οποίες απομυζείς με κάθε τρόπο, καλύτερα να χρησιμοποιείς τους πόρους για να αντιμετωπίσεις το αποτέλεσμα της μετακίνησης αυτού του πληθυσμού, καλύτερα στο να δημιουργήσεις τις υποδομές, γιατί οι υποδομές είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία τα οποία απουσιάζει από την Αφρική. Δηλαδή, κάποια τα οποία το νερό, δηλαδή όταν σε πολλά χωριά και πόλεις δεν υπάρχει νερό, πόσοι πληθυσμοί αυτοί θα μείνουν εκεί. Δηλαδή, άρα, εκεί θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βάση και εκεί ίσως θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση. Γιατί αυτό λείπει από τον περισσότερο κόσμο, η ενημέρωση.
0: Ακριβώς αυτό. Γράφει και ο φίλος της εκπομπής, ο Ευθύμιος, για τη συμφωνία Σάιξ-Πικό εδώ και για τους Κούρδους. Άλλη μετωμένη ιστορία. Αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά στην Μέση Ανατολή σήμερα είναι ακριβώς αποτέλεσμα της γραμμής στην άμμο που χαράξαν αυτοί οι δύο κύριοι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δυστυχώς δεν έχουμε κατανοήσει ακόμη ότι ο παρεμβατισμός, η διασφάλιση στενών συμφερόντων κάποιων ευρωπαϊκών, μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, δημιουργεί τα προβλήματα του σήμερα, τα οποία δεν τα πληρώνουν ακριβώς οι χώρες που τα έχουν δημιουργήσει. Δεν τα πληρώνουν δηλαδή Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Βέλγιο, με τεράστιες αποικίες στην Αφρική και με άμεση εμπλοκή και με πραξικοπήματα και με πολέμους. Δεν τα πληρώνουν αυτές οι χώρες, αλλά καλύτερα να τα πληρώσει η Ελλάδα. Και εδώ ίσως θα πρέπει να δούμε τη δική μας στάση σε αυτές τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, όταν δαπανούνται κάποια τρισεκατομμύρια για την αντιμετώπιση, εγώ το βάζω σε εισαγωγικά, δεν αντιμετωπίζεται έτσι το μεταναστευτικό. Και τα ποσά αυτά ανακυκλώνονται μέσα σε κάποιες χώρες, οι οποίες λειτουργούν και αυταρχικά, αν θέλετε, δεν δίνουμε λύσεις στο πρόβλημα. Αυτή είναι η κατάσταση και δυστυχώς αν δεν το συνειδητοποιήσουμε νωρίς, θα βλέπουμε συνέχεια να έρχονται μετανάστες. Και από την άλλη θα βάλω και αυτή την παράμετρο, γιατί όταν λέει ο Σάντσεθ ότι το 50 θα έχουμε χάσει το 19% του ΑΕΠ της χώρας και το 75 θα έχουμε χάσει το 22%, λέει αλήθειες. Γιατί πραγματικά το δημοσκοπικό πρόβλημα το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη είναι σε τέτοιο βαθμό τεράστιο πλέον και πραγματικά έχουμε μειούμενους πληθυσμούς. Είναι αυτό που είχε πει κάποτε ο Καντάφη. Καντάφη είχε πει το εξής, ότι εμείς δεν χρειάζεται να πολεμήσουμε με την Ευρώπη. Αρκεί να αρχίσουμε να μεταναστεύουμε προς τα εκεί. Ζούμε λοιπόν αυτή την περίοδο. Αν με τέτοιες πολιτικές που ακολουθούμε δεν θα δώσουμε λύση στο ζήτημα, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουμε φτάσει σε αυτή την κόψη του ξηραφιού που θα πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσει και αυτή η Ευρώπη τι κάνει, αν και με τέτοιους πολιτικούς που έχουμε στην Ευρώπη, αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τη σύγκρουση και στο Σουδάν.
1: Ναι, δυστυχώς. Είναι εφιαλτικά αυτά που συμβαίνουν κάτω και συμβαίνουν επί πάρα πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή ενδιαφέρθηκε η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη έτσι αποσπασματικά. Η ανθρωπιστική κρίση συνεχίζεται και είναι η μεγαλύτερη που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Περισσότεροι το αγνοούν. Αγνοούν ότι έχουν εκτοπιστεί εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια.
0: Εκατομμύρια. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Το πόσοι πεθαίνουν στα υποτυπώδη καταλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Μια άλλη παράμετρο στο πόσοι έχουν υποστεί την κακοποιητική συμπεριφορά σε κάθε επίπεδο. Αυτών οι οποίοι θα προστάτευαν τις περιοχές αυτές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και ό,τι είναι αντίληπτο από οποιονδήποτε μας ακούει. Και φυσικά σε όλα αυτά μια ευρωπαϊκή κοινή γνώμη που διαφορεί, την Αμερική η οποία
0: είναι
1: δεν
0: ένας πόλεμος
1: παρά μόνο αν έχει ιδίων όφελος.
0: Είναι ένας πόλεμος που δεν πουλάει.
1: Ακριβώς.
0: Σφάζονται και κάποιοι ας πούμε, αλλά δεν μας ενοχλεί καθόλου γιατί...
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση, δυστυχώς.
2: Λοιπόν, σας κούρασα, σας κούρασα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαρδέ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Νομίζω ευχαριστώ δώσαμε μια εικόνα στους τηλεθεατές μας. Ο κύριος Μαρίνος Σιζόπουλος ήταν πρόεδρος της ΕΔΕΚ, ενός πολύ σημαντικού και ιστορικού κόμματος στην Κύπρο και νομίζω διατέλεσε και πρόεδρος του Κυπριακού Κοινοβουλίου, έτσι δεν είναι, κύριε Σιζόπουλε?
3: Όχι, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας.
2: Άμυνας, μάλιστα. Και έχετε γράψει και ένα βιβλίο για το φάκελο της Κύπρου από τα αρχεία της κυπριακής πλευράς.
3: Ναι. Και της ελλαδικής πλευράς.
2: Α, και της ελλαδικής.
3: Ναι.
2: Τότε να ξεκινήσουμε, μια και είναι και στην επικαιρότητα, να μας δώσετε ένα τέτοιο στίγμα. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ τώρα υπάρχουν τρεις απόψεις για το ποιος ευθύνεται. Η μία λέει ότι ευθύνονται αυτοί που υπέγραψαν τις συμφωνίες της Ζυρίχης. Λένε δηλαδή ότι αφού υπέγραψαν εκείνες τις συμφωνίες, μοιραία θα καταλήγαμε σε αυτό. Η δεύτερη λέει ότι ευθύνεται όλη η δικτατορία, διότι αν δεν ήταν ο Παπαδόπουλος δεν θα υπήρχε και ο Ιωαννίδης. Η τρίτη λέει ότι φταίει η κλίκα του Ιωαννίδη. Και η τέταρτη λέει ότι εκτός από την κλίκα του Ιωαννίδη ευθύνεται και η πολιτική του Καραμαλή, ο οποίος θα μπορούσε να αντιδράσει στον δεύτερο Ατήλα. Και καθώς τώρα πλησιάζουμε και προς τον δεύτερο Ατήλα, θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και τη δική σας την άποψη. Δώστε μας ένα στίγμα, γιατί αυτό το θέμα μας απασχόλησε αυτές τις μέρες πολύ εδώ στην Ελλάδα.
3: Αρχικά Παντελή μου, θέλω να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση να είμαι σήμερα μαζί σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Αυτό είναι μια σταδιοποιημένη διαδικασία, την οποία ουσιαστικά ο Αμερικανο-Βρετανικός παράγοντας από τη δεκαετία του 1950, αξιοποιώντας την Τουρκία σαν ένα ισχυρότερο γεωστρατηγικό εταίρο σε σχέση με την Ελλάδα, προσπάθησε ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό να ικανοποιήσει τα τουρκικά συμφέροντα. Όπου η Τουρκία από τη δεκαετία του 1950 και συγκεκριμένα από το 1952 είχε ετοιμάσει ένα σχέδιο για το πώς θα μπορεί να ελέγχει την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου λόγω των ενεργειακών πηγών και της διόρυγας του Σουέζ, έτσι ώστε να μετατραπεί σε μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη με παγκόσμια εμβέλεια. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι ό,τι κέρδισε η Τουρκία σε βάρος της Κύπρου ήταν δώρα τα οποία δυστυχώς της τα χάρισαν εν Ελλάδη κυβερνώντες. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Το πρώτο μεγάλο λάθος που έγινε, και θα λέω για λάθη, δεν θα λέω για προδοσίες προς την επορών, είναι η αποδοχή της ελληνικής κυβέρνησης το Σεπτέμβριο του 1955 για την τριμερή διάσκεψη του Λονδίνου να συμμετέχει και η Τουρκία ως ενδιαφερόμενο μέρος. όταν η Τουρκία με τις συμφωνίες των Σερβρών του 1920 και της Λοζάνης του 1923 είχε αναποποιηθεί κάθε δικαιώματος επί εδαφών της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τα οποία παρέμειναν εκτός των δικών της αυστηρώς καθορισμένων συνόρων. Άρα η Τουρκία δεν είχε κανένα δικαίωμα πια στην Κύπρο και κακώς έγινε αποδεκτή η συντριμερή διάσκεψη του Λονδίνου. Το δεύτερο μεγάλο λάθος ήταν η Συμφωνία Ζυρίχης Λονδίνου, όπου πια η Τουρκία όχι απλά νομιμοποιείται ως ενδιαφερόμενο μέρος, αλλά μεταφέρεται και στο επίπεδο του να είναι εγκύτρια δύναμη και μάλιστα με νόμιμη παρουσία στρατιωτικού αγήματος στην Κύπρο. Και μάλιστα με ένα σύνταγμα το οποίο ουσιαστικά ήταν δυσλειτουργικό, το οποίο η Τουρκία προσπάθησε να αξιοποιήσει μέσω της τουρκοκυπριακής πλευράς για να υπονομεύσει τη λειτουργία της κυπριακής δημοκρατίας, να την οδηγήσει σε κατάρρευση, έτσι ώστε να μπορέσει να πετύχει τον στόχο που είχε από τον Μάρτιο του 1957 καθορίσει το Γραφείο Ειδικού Πολέμου της Τουρκίας στη βάση των δύο εκθέσεων του συνταγματολόγου Νιχάτ Ερίμ, που ονομάστηκε Σχέδιο Επανάκτησης της Κύπρου. Δηλαδή ένα σχέδιο το οποίο ουσιαστικά αποσκοπεί τελικά στην πλήρη ενσωμάτωση της Κύπρου στην τουρκική επικράτεια για να μπορέσει η Τουρκία να ελέγχει την Ανατολική Μεσόγειο. Και κυρίως να διασπάσει και τον οποιονδήποτε ελληνικό αποκλεισμό που θα ήταν πλήρης εάν η Κύπρος ενωνόταν με την Ελλάδα. Το τρίτο μεγάλο λάθος ήταν το 1964 με το σχέδιο Άτσινσον, όπου στην ουσία εκεί, χωρίς να έχει οποιαδήποτε συμμετοχή η κυπριακή κυβέρνηση, η απόρριψη τελικά του σχεδίου Άτσινσον και από την ελληνική αλλά και από την τουρκική πλευρά, εφορτώθηκε την ευθύνη ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Και από τότε ξεκινά από πλευράς της Αμερικής, του Αμερικανικού παράγοντα, μια συστηματική προσπάθεια πραξικοπηματικής ανατροπής του αρχιεπισκόπου Μακαρίου, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην Τουρκία να εισβάλλει στην Κύπρο, να κατακτήσει ένα μέρος της Κύπρου και να προωθηθεί η λύση της διπλής ένωσης. Και ο λόγος ήταν γιατί θεωρήθηκε ότι η Κύπρος με την ένταξη στην ζώνη των αδεσμεύτων σε μεγάλο βαθμό άρχισε να έχει μια σοβιετική επιρροή. Θα υπενθυμίσω ότι εκείνη την περίοδο στην Αθήνα κυρίως και όχι μόνο αποκαλούσαν τον Μακάριο ως κάστρο της Μεσογείου και την Κύπρο ως την Κούβα της Μεσογείου. Γι' αυτό και το πρώτο πραξικόπημα ανατροπής αρχιεπισκόπου Μακαρίου σχεδιάστηκε στην Αθήνα την άνοιξη του 1965 και συντονιστής και επικεφαλής αυτής της προσπάθειας ήταν ο τότε διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού πρέσβης Ιωάννης Σωσίδης. Ένα πρόσωπο το οποίο διαδραμάτισε ένα σημαντικό και ένα ουσιαστικό ρόλο και στο πραξικόπημα του 1974. Το επόμενο βήμα, το οποίο ήταν άκρως επικίνδυνο, ήταν μετά την ανατροπή του Γεώργιου Παπανδρέου, που σημειωτέων ότι η ανατροπή με την αποστασία έγινε στην ουσία μερικές εβδομάδες μετά από τη ματέωση του συγκεκριμένου πραξικοπήματος, με την αποστολή στην Κύπρο του τότε διευθυντή του Δευτέρου Επιτελικού Γραφείου του ΙΕΦ, του ΓΕΣ, συγγνώμη, Πανουριά. Λοιπόν, ξεκίνησε η διαδικασία με τις κυβερνήσεις των αποστατών σε συνεννόηση με την Τουρκία, παρακάμψοντας την Κυπριακή Δημοκρατία και την Κυπριακή Κυβέρνηση για εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό. Αποκορύφωμα αυτών των διαβουλεύσεων ήταν η συνάντηση που έγινε τον Δεκέμβριο του 1967 στο Παρίσι, στο σπίτι του Έλληνα πρέσβη Ζακ Πολίτη, μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών τότε της Ελλάδας Ιωάννη Τούμπα και του Υπουργού Εξωτερικών Τσακλάγια Γκίλ. Στη συνέχεια έχουμε το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, μερικές εβδομάδες πριν από τις εκλογές του Μαΐου του 1967, όπου προφανώς η νίκη της Ένωσης Κέντρου τότε θα ήταν συντριπτική. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μερικές εβδομάδες μετά από το πραξικόπημα επισκέφθηκε την Αθήνα και είχε συνομιλίες με την Χούντα και τον τότε Πρωθυπουργό Κόλλια, ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής και υποψήφιος για την Προεδρία Ρίτσαρντ Νίξον, το δικηγορικό γραφείο του οποίου ήταν στην ουσία ο νομικός σύμβουλος της τουρκικής κυβέρνησης. Ακολούθησε η συνάντηση του Εύρου με πρωτοβουλία τότε της Χούντας. Και εδώ ακριβώς είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέσα από τα πρακτικά αυτής της συνάντησης αναδεικνύονται σημαντικά στηράχη. Όταν λοιπόν ο δικτάτορας Παπαδόπουλος πρότεινε εις τον Τεμιρέλ τη λύση της διπλής ένωσης, ο Ντεμιρέλ το απέρριψε λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία δεν αποδέχεται ούτε τη διπλή ένωση, ούτε τη διχοτόμηση την οποία προέβαλε μέχρι τότε ως εκβιασμό για τη λύση του Κυπριακού. Αλλά η λύση που ζητά είναι ομοσπονδία με γεωγραφικό διαχωρισμό, με ανταλλαγή πληθυσμών, ανταλλαγή περιουσιών, με πλήρη διοικητική, δικαστική, νομοθετική και διοικητική αυτοδυναμία και αυτονομία των δύο περιοχών. Και επειδή το πρόβλημα δεν είναι η Τουρκοκύπρη αλλά η Ελληνοκύπρη, είμαστε έτοιμοι να παραχωρήσουμε 5 χρόνια μεταβατική περίοδο για να ολοκληρωθεί η ανταλλαγή πληθυσμών και περιουσιών. Από εκεί και πέρα λοιπόν ξεκινά μια άλλη διαδικασία. Ξεκινά πρώτα η διαδικασία για το φιάσκο της εκαθάρισης του θύλακα Κοφίνου Αγίου Θεοδόρου για να αποχωρήσει η ελληνική μεραρχία, έτσι ώστε να μπορεί να διευκολυνθεί η Τουρκία σε μια περίπτωση στρατιωτικής επιχείρησης, να μην υπάρχει ελληνοτουρκικός πόλεμος και να υπάρχει νικητής σχετισμένος. Αλλά η σύγκρουση από ελληνοτουρκική στην Κύπρο να γίνει τουρκοκυπριακή. Δηλαδή η Τουρκία και η Κυπριακή Δημοκρατία. Γι' αυτό και αποχωρεί τον Ιανουάριο του 1968 η ελληνική μεραρχία και ξεκινά μια συστηματική προσπάθεια αποδόμησης του αρχιεπισκόπου Μακαρίου από τη Χούντα. Αρχικά με τις προεδρικές εκλογές του Φλεβάρι του 1968, που στην ουσία όχι μόνο δεν αποδυναμώθηκε ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος, αλλά ενδυναμώθηκε με τον 97% των ψήφων που πήρε στις εκλογές. Ακολούθησε η εκκλησιαστική κρίση και η προσπάθεια των τριών Μητροπολιτών, οι οποίοι παραδέχτηκαν ότι καθοδηγόντουσαν από την Αθήνα και κυρίως ο καθοδηγητής τους από το 1969 και μετά ήταν ο τότε πρέσβης Παναγιωτάκος, ούτως ώστε να αποδομήσουν τον αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Απότυχε και αυτή η προσπάθεια. Στη συνέχεια έγινε το εθνικό μέτωπο για να δημιουργήσει εσωτερική κρίση και έγινε ο σχεδιασμός από τον διοικητή των καταδρομών Δημήτρη Παπαποστόλου τον Μάρτιο του 1970 της απόπειρας δολοφονίας του αρχιεπισκόπου Μακαρίου με το ελικόπτερο, αλλά ταυτόχρονα και με την εφαρμογή του σχεδίου πραξικοπήματος Ερμής, το οποίο και αυτό απέτυχε λόγω της διάσωσης του αρχιεπισκόπου. Ακολούθησε στη συνέχεια η αποστολή του Γρίβα και η ίδρυση της ΙΟΚΑΒΙΤΑ για να δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερη εσωτερική αστάθεια. Τον Φεβρουάριο του 1972, πάλι από την Αθήνα, σχεδιάζεται πραξικόπημα ανατροπής του Μακαρίου, που ακυρώνεται την τελευταία στιγμή όταν η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών είχε υποκλέψει το τηλεφώνημα το οποίο έκανε ο Παναγιωτάκος στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, που ζητούσε το πράσινο φως για να προχωρήσει το πραξικόπημα. Και μάλιστα ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικό το ότι του λέει: «Μα γιατί καθυστερείτε να μας δώσετε τον green light? Δεν έχει δώσει τη συγκατάθεση είναι υπέρα του Ατλαντικού σύμμαχος χώρα», που επιβεβαιώνει ακριβώς και την εμπλοκή της Αμερικής. Για να φτάσουμε στη συνέχεια στο πραξικόπημα του 1974. Και εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Στα πρακτικά της συνάντησης του Λονδίνου στις 18 Φεβρουαρίου του 1959, στη σελίδα 187 των πρακτικών, υπάρχει καταγεγραμμένη μία στιχομηθεία Αβέροφ Ζορλού, που λέει ο Ζορλού στον Αβέροφ: «Έχετε την εντύπωση, κύριε συνάδελφε, ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία διεκδικεί να έχει εγκυτικά δικαιώματα στην Κύπρο είναι για να τα ασκήσει για λεπτομέρειες? Δεν νομίζετε ότι στο πλαίσιο της καχυποψίας που υπάρχει ανάμεσα στους δύο λαούς, σε περίπτωση που η Ελλάδα πραγματοποιήσει ένα πραξικόπημα στην Κύπρο, η Τουρκία να μην έχει το νόμιμο δικαίωμα να επέμβει?» Άρα λοιπόν έπρεπε όλοι, πολιτικοί και στρατιωτικοί κύκλοι, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, να γνωρίζουν οτιδήποτε ή οποιαδήποτε πραξικοπηματική ανατροπή νόμιμα εκλεγμένου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, όποιος και να ήταν αυτός, είτε ο Μακάριος, είτε ο Γρίβας, είτε ο Κληρίδης, είτε ο Κυπριανού, όποιος και να ήταν, στην ουσία σήμαινε έμμεση πρόσκληση στην Τουρκία για στρατιωτική επιχείρηση στην Κύπρο. Από εκεί και πέρα, στα πρακτικά της συνάντησης της 19ης Ιουλίου το πρωί στην Αθήνα, μεταξύ της ηγεσίας της Χούντας και της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Υφυπουργός Εξωτερικών Σίσκο, ο Υφυπουργός Άμυνας Έλσγουερθ και ο Τάσκα, η Χούντα έδωσε τη συγκατάθεση της για την εκτόνωση της κρίσης, ο Σίσκο να μεταφέρει στην Άγκυρα ότι είναι πρόθυμη να παραχωρήσει τη δυνατότητα η τουρκοκυπριακή πλευρά να αποκτήσει διέξοδο προς τη θάλασσα. Δηλαδή στην ουσία να καταλάβει εκείνα τα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας που κατέλαβε μέχρι και τις 6 Αυγούστου για να ενωθεί ο τουρκοκυπριακός θύλακας Λευκωσίας και ο Νελιαγύρτας με τις ακτές της Κερίνιας. Γι' αυτό ακριβώς και δεν εφαρμόστηκε το σχέδιο άμυνας της Κύπρου. Γι' αυτό και όταν ριχνόντουσαν ελεξιπτωτιστές έλεγαν ότι ήταν ασκήσεις. Γι' αυτό ακριβώς και δεν αντιμετωπίστηκε το προγεφύρωμα. Και στη συνέχεια η Τουρκία αξιοποίησε την εγκαιχηρία της 22ης Ιουλίου για να μπορέσει να μεταφέρει τεράστιο αριθμό αρμάτων μάχης και στρατού στον προγεφύρωμα για να μπορέσει να εφαρμόσει τη δεύτερη φάση της εισβολής. Ως εκ τούτου λοιπόν, ευθύνη ναι, έχει και η κυβέρνηση Καραμαλή-Αβέροφ, που θα μπορούσαν να είναι πιο ισχυροί διαπραγματευτές όσον αφορά τις διαβουλεύσεις που έγιναν στη Γενέβη, θα μπορούσαν να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στον Αμερικανικό παράγοντα και την ίδια στιγμή, ναι, θα μπορούσαν να ενισχύσουν αμυντικά την Κύπρο εκείνη την περίοδο για να αποτρέψουν το ενδεχόμενο ενός ελληνοτουρκικού πολέμου στην Κύπρο, τον οποίο οι Αμερικανοί πάση θυσία δεν ήθελαν. Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό και είναι καταγεγραμμένο στην ουσία στη συνάντηση την οποία πραγματοποίησε ο Κίσιντζερ μαζί με το Φόρτ στις 13 Αυγούστου στο Οβάλ Γραφείο η ώρα 9 το πρωί, όπου στην ουσία ο Κίσιντζερ αυτό που είχε πει στο Φόρτ είναι ότι πρέπει να κάνουν τέτοιες διεργασίες που να αποτρέψουν έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο από τη μια, και από την άλλη δεν μπορούν να έχουν οποιονδήποτε παράπονο από την Τουρκία από τη στιγμή που ακόμα δεν έχει καταλάβει το 1/3 της Κύπρου. Άρα λοιπόν ήταν προφανές ότι ο σχεδιασμός ήταν για την κατάληψη του 1/3 της Κύπρου. Αντιλαμβάνεσαι, αγαπητέ Παντελή, ότι αυτά τα θέματα μπορούμε να μιλάμε για ώρες. Αλλά ό,τι αυτή τη στιγμή σας καταθέτω είναι στη βάση εγγράφων, είναι στη βάση ντοκουμέντων, τα οποία δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει. Κανένας.
0: Ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς.
2: Θα σας κάνω δύο-τρεις ερωτήσεις, γιατί το κύριο θέμα μας είναι σήμερα να δούμε πού πάει τώρα το Κυπριακό. Αυτό μας απασχολεί, αλλά επειδή λίγο ασχοληθήκαμε τελευταία με αυτό το ζήτημα, παρακολούθησα στο YouTube μια συνέντευξη ενός κυρίου Κύπριου, ξέρω και το όνομά του, Λεωνίδας Λεωνίδου λέγεται, ο οποίος είναι και ο βιογράφος του Γρίβα, από ό,τι λέει. Ο οποίος ισχυρίζεται ότι ο Μακάριος, όταν συναντήθηκε στο Λονδίνο με τον Ουίλσον, ουσιαστικά του συνεννοήθηκαν να χαρακτηρίσει εισβολή το πραξικόπημα, ώστε να δώσει το δικαίωμα στην Τουρκία να επέμβει. Και τα ρίχνουν στο Μακάριο, αυτή η πλευρά τα ρίχνει στο Μακάριο, επικαλούμενη και την δήλωση που έκανε στο Συμβούλιο Ασφαλείας την επόμενη μέρα. Λίγο, επειδή θέλουμε να εστιάσουμε στο σήμερα, έχει όμως ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψή σας. Τι λέτε πάνω σε αυτό, τι βάση έχει αυτό?
3: Ότι γίνεται μια συστηματική προσπάθεια να μεταφερθούν οι ευθύνες προς τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριον και αυτούς που υπερασπίστηκαν τη συνταγματική νομιμότητα και να αθωθούν οι πραξικοπηματίες και αυτοί που συνένδραμα για να γίνει το πράξιμο, είναι προφανές. Πώς είναι δυνατόν να γνωρίζει κάποιος μια συνομιλία που έγινε μεταξύ δύο ανδρών, του Μακαρίου και του τότε Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας?
2: Μπορεί να έχει τα έγγραφα.
3: Δεν υπάρχουν έγγραφα. Όταν υπάρχει συζήτηση μεταξύ δύο, δεν μπορεί κανένας να το διατυπώσει όπως θέλει. Αν υπήρχε τρίτος και τέταρτος για να είναι μάρτυρες, να το παραδεχτώ. Το δεύτερο σημείο. Επικαλούνται ότι η τουρκική εισβολή έγινε, λέει, ως αποτέλεσμα, μάλλον το πραξικόπημα είναι ως αποτέλεσμα της επιστολής Μακαρίου στον Κιζίκη στις 3 του Ιουλίου και η εισβολή έγινε ως αποτέλεσμα της ομιλίας του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στο Συμβούλιο Ασφαλείας της 19ης. Πρώτα-πρώτα υπάρχουν δύο πολύ ισχυρά στοιχεία. Το πρώτο ισχυρό στοιχείο είναι ότι η κατάθεση του Αλέξανδρου Σημειοφορίδη, ο οποίος ήταν ο διευθυντής του κλιμακίου της ελληνικής Κύπρου στην Κερίνια την περίοδο 69-74, όπου στην ουσία μας είπαν ότι από τα μέσα με τέλη Απριλίου του 1974 ξεκίνησαν οι προετοιμασίες των τουρκικών στρατευμάτων για εισβολή στην Κύπρο.
2: Και πριν δύο εβδομάδες τον είχαμε εδώ στη θέση σας και μας τα είπε και εμάς.
0: Ναι. Ακριβώς αυτά μας είπε.
3: Μάλιστα. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην κατάθεση του ο Γρηγόριος Μπονάνος είχε πει ότι την τελική απόφαση για την πραγματοποίηση του πραξικοπήματος την έλαβαν στα μέσα Απριλίου του 1974. Άρα λοιπόν λήφθηκε η απόφαση και ξεκίνησε η προετοιμασία και τη εισβολή, γιατί η πραξικόπημα και η εισβολή ήταν οι δύο φάσεις του ίδιου εγκλήματος, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το δεύτερο επιβεβαιώνεται τα όσα είπε ο Αλέξανδρος Σημειοφορίδης από έναν έγγραφο άκρος απόρριτων ειδικού χειρισμού του Δευτέρου Επιτελικού Γραφείου του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας, 56 σελίδων, που περιγράφει ακριβώς με κάθε λεπτομέρεια την προετοιμασία των τουρκικών στρατευμάτων από τις αρχές Μαΐου του 1974 μέχρι την εισβολή. Άρα είναι διασταυρωμένη η πληροφορία και η επιβεβαίωση αυτών των στοιχείων. Άρα λοιπόν δεν ευσταθεί. Το τρίτο, η συνάντηση στην Αθήνα μεταξύ του αρχηγού και υπαρχηγού του πραξικοπήματος και της ηγεσίας της Χούντας, και έχω και τη χειρόγραφη κατάθεση του Γιωργίτση έγινε στην Αθήνα στις 2 Ιουλίου, την προηγούμενη ημέρα της παραλαβής της επιστολής του Ιουλίου. Καθορίσει με κάθε λεπτομέρεια του πραξικόπημα, ακόμα καθόρισαν και τα συνθηματικά του πραξικοπήματος. Όσον αφορά την εισβολή, η ομιλία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου έγινε η ώρα 10.30 το βράδυ της 19ης Ιουλίου. 10.30 το βράδυ ώρα Κύπρου. Ήταν 3.30 ώρα Νέας Υόρκης. Άρα ήταν 10.30 ώρα Κύπρου. Όταν το τελευταίο αποβατικό σκάφος απέπλευσε τουρκικό από το λιμένα της Μερσίνας η ώρα 2.30 το απόγευμα, πώς συνδυάζεται η ομιλία με την εισβολή? Και στο βιβλίο που κυκλοφόρησε, αγαπητέ Παντελή, υπάρχει όλη η ομιλία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στο Συμβούλιο Ασφαλείας, να μπορεί ο καθένας να τη διαβάσει για να έχει εικόνα πραγματική το τι ακριβώς είχε πει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος.
2: Κοιτάξτε τώρα, με αφορμή αυτά, ο Μακάριος λένε ότι στη συνάντηση με τον Δεκτάς αργότερα έβαλε το πλαίσιο μιας διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας. Αυτό δηλαδή το ρίχνουν πάλι στο Μακάριο. Υπάρχουν δηλώσεις του Μακάριου που λένε εμείς άλλα πράγματα εννοούσαμε από αυτά που προωθούνται σήμερα. Πάμε στο σήμερα τώρα. Εκεί που έχουμε φτάσει, έχουμε πάει στο Κραν Μοντανά. Υπάρχουν πολλοί που διαφωνούν με την διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία, αλλά στο Κραν Μοντανά αυτό που συζητήθηκε ήταν αυτό. Και εκεί που φράκαρε το ζήτημα ήταν οι εγγυήσεις, η παρουσία στρατευμάτων και το θέμα της πολιτικής δίνεται, αλλά και καθεστωτικής ισότητας. Δηλαδή να είναι οι δύο κοινότητες και από άποψη καθεστώτος να είναι ισότιμες. Τώρα με την ενεργοποίηση πάλι του στο παρασκήνιο ή γίνεται προσπάθεια και στο προσκήνιο να ξαναγίνουν οι συνομιλίες. Πού από αυτά είναι διατεθειμένη να κάνει πίσω η Κυπριακή Δημοκρατία ώστε να συνεχιστούν? Διότι προφανώς η Τουρκία έκανε ένα βήμα παραπέρα. Λέει τέρμα αυτά, πάμε πλέον για δύο κράτη.
3: Αγαπητέ
2: Παντελή, να καταλάβουμε τώρα τι γίνεται.
3: Ναι, ναι.
2: Πώς θα βγει κάτι από κοινό τόπο?
3: Αξιοποιώντας τη μακροχρόνια εμπειρία μου που έχω και έχω διατρύψει όσον αφορά το Κυπριακό, πρέπει να ξεκαθαρίσω 2-3 πράγματα. Το πρώτο, η συνάντηση Μακαρίου Τεχτάς το 1977 το Φεβρουάριο δεν κατέληξε σε συμφωνία κορυφής όπως κάποιοι επικαλούνται. Στην ουσία τέθηκαν 4 σημεία τα οποία θα ήταν η βάση για να ξεκινήσουν οι συνομιλίες. Και τα 4 σημεία, το ένα δεν μιλά για διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία. Μιλά για διπεριφερειακή ομοσπονδία. Και την επόμενη μέρα ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος έδωσε δημοσιογραφική διάσκεψη και καθόρισε ακριβώς όλες τις λεπτομέρειες του εννοούσε. Άρα άλλον η διζωνική δικοινωτική και άλλον η διπεριφερειακή ομοσπονδία.
2: Τι διαφορά έχουν?
3: Είναι τεράστια διαφορά, γιατί η διζωνική τι σημαίνει? Δύο ζώνες. Η ζώνη, όπως έλεγε πάντα και ο έμνηστος Βάσος Λεσσαρίδης, προνοούν σύνορα. Η δικοινωτική σημαίνει ότι η κάθε ζώνη θα ελέγχεται από μια κοινότητα. Άρα για να ελέγχεται από μια κοινότητα, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να γίνει μετακίνηση πληθυσμών, μετακίνηση περιουσιών, πρέπει να γίνει παραβίαση πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να κατοχυρώνεται η πλειοψηφία τη μια πλευρά Τουρκοκύπρη, στην άλλη πλευρά Ελληνοκύπρη. Ενώ η περιφερειακή ομοσπονδία σημαίνει ότι θα υπάρχουν δύο περιφέρειες. Όπως στην περίπτωση, για παράδειγμα, των ΗΠΑ, που υπάρχουν 50 περιφέρειες, που τα πολιτικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων είναι τα ίδια. Απλά ενδεχομένως στη μία περιφέρεια θα είχε μία ενισχυμένη αυτοδιοικητική αρμοδιότητα η τουρκοκυπριακή πλευρά, στην άλλη θα είχε μία ενισχυμένη αυτοδιοικητική αρμοδιότητα η ελληνοκυπριακή πλευρά, αλλά θα υπήρχε η ισχυρή κεντρική κυβέρνηση, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει. Λοιπόν, είναι τεράστια η διαφορά μεταξύ των δύο. Και πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά η διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία κατατέθηκε από την Τουρκία ως πρόταση στα Ηνωμένα Έθνη τον Δεκέμβριο του 1964, και καλά θα είναι, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, η πολιτική ηγεσία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο να διαβάσουν με κάθε λεπτομέρεια και σοβαρότητα την έκθεση του Γκάλο Πλάζα, του τότε πρώτου μεσολαβητή των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, που είπε ότι αν γίνουν αποδεκτές αυτές οι προτάσεις, όχι μόνο δεν θα λύσουμε ένα πρόβλημα, αλλά θα διαλύσουμε ένα κράτος. Και την ίδια στιγμή αυτές οι προτάσεις βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τη Διεθνή Συνθήκη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ο οικονομικός και ο πληθυσμιακός διαχωρισμός των δύο περιοχών, λέει, θα οδηγήσει σε τεράστια οικονομικά προβλήματα και σε κατάρρευση το κράτος. Γι' αυτό και η Τουρκία θέλει κατάρρευση της Κυπριακής Δημοκρατίας για να μπορέσει να την ενσωματώσει στην τουρκική επικράτεια όπως είναι το σχέδιό της. Πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά επίσημα η Κυπριακή Δημοκρατία αποδέχτηκε τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία τον Ιούνιο του 1989 επί Προεδρίας Γιώργου Βασιλείου στο Εθνικό Συμβούλιο με μόνη διαφωνία του Βάσου Λισαρίδη και της ΕΔΕΚ. Και αμέσως μετά, επειδή οι Βρετανοί συνεπικορούσαν τους Τούρκους και είναι οι Βρετανοί που καθορίζουν τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα της πρόνοιας των ψηφισμάτων στο Συμβούλιο Ασφαλείας, τον Ιούλιο του 1989, στην έκθεση του Γενικού Γραμματεία ενσωματώνεται για πρώτη φορά και το θέμα της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Για να γίνει στη συνέχεια πρόνοια.
2: Κύριε Πρόεδρε, να χαιρετήσω και τον κύριο Στεφάνο Τζάφου, ο οποίος θα μας μιλήσει σε λίγο για τη Μέση Ανατολή. Βρίσκεται στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Απλώς να περιμένουμε λίγο, κύριε Τζάφου, να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Σιζόπουλο.
4: Βεβαίως.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και μάλιστα έγινε το Μάρτιο του 1990 πρόνοια του ψηφίσματος 649 του Συμβουλίου Ασφαλείας για να το κάνουμε σήμερα σημεία και λάβαρον το αγώνα. Πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά τέθηκε το θέμα της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης από την Τουρκία και την Βρετανία τον Ιανουάριο του 1964 μετά το τουρκικό πραξικόπημα του Δεκεμβρίου του 1963. Και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος το απέρριψε. Γιατί ακριβώς αυτό αποτελούσε στην ουσία κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και εξίσωση της τουρκοκυπριακής και της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Τώρα, αυτό που γίνεται. Αντιλαμβάνεστε ότι εγώ το προσεγγίζω με μεγάλη επιφύλαξη για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί η συστηματική αναμόχλευση της άτυπης πενταμερούς στην ουσία υποβιβάζει το Κυπριακό από θέμα διεθνές εισβολής συνοχιζόμενης κατοχής και επικισμού με αντίπαλο μέρος που θα έπρεπε να ήταν η Τουρκία. Σε θέματα διακοινωτικής διευθέτησης και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ενώ η Τουρκία έχει το ίδιο καθεστώς που έχει η Ελλάδα και η Μεγάλη Βρετανία ως εγκέντρια χώρα. Άρα, παλάσσει των ευθυνών της. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν έχω καθόλου εμπιστοσύνη στον κύριο Γκουτέρες, ο οποίος δυστυχώς απέδειξε ότι δεν έχει αξιοπιστία. Στην περίπτωση του Κρανς Μοντανά, είναι δυνατόν για έναν τόσο κρίσιμο και σοβαρό ζήτημα όπως είναι το Κυπριακό να καταθέτει το πλαίσιο σου για έναρξη των συνομιλιών προφορικά στη διάρκεια ενός δείπνου. Στη διάρκεια ενός δείπνου. Γιατί δεν είχε τα κότσια να το δώσει γραπτός. Γιατί ακριβώς τα 4 από τα 6 σημεία βρίσκονται σε πλήρη αντίφαση με το διεθνές δίκαιο, με το καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Εθνών και με αποφάσεις του Οργανισμού Εθνών. Γι' αυτό δεν ήθελε να έχει την ευθύνη. Εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε σε ένα σημείο όπου στην ουσία παρότρινε συνεχώς τον κύριο Αναστασιάδη και αυτός και ο Άιτα ότι αν κάνει σοβαρές υποχωρήσεις στα θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης, η Τουρκία ήταν έτοιμη με διαβεβαιώσεις του Τσαβούσογλου να δεχτεί το 0 στρατεύματα και το 0 εγγύησεις. Έγιναν επικίνδυνες υποχωρήσεις από την πλευρά μας στο Κρανς Μοντανά. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης τότε, στο δείπνο της 7ης Ιουλίου, συναισθανόμενος ενδεχομένως τις ευθύνες του, ζήτησε από τον κύριο Τσαβούσογλου παρουσία όλων των παρευρισκομένων να επιβεβαιώσει την πρόθεση 0 στρατεύματα και 0 εγγύησεις. Και τι απάντησε ο κύριος Τσαβούσογλου? Οι Ελληνοκύπροι να ξυπνήσουν από το όνειρο. Η Τουρκία δεν πρόκειται ποτέ να δεχτεί 0 στρατεύματα και 0 εγγύησεις. Εκεί έγινε μια λεκτική αντιπαράθεση και ο Γενικός Γραμματείας τι έκανε, νύπτοντας τα χείρα του ως Πόντιος Πιλάτος, διέκοψε το δείπνο, διέκοψε την πενταμερή, γιατί έπρεπε την επόμενη μέρα να πάει στη Βαρκελόνη για τη σύνοδο των G20. Και ξανασυγκάλεσε την πενταμερή πότε? Μετά από 4 χρόνια, τον Απρίλιο του 2021. Καλά, αν είχαμε φτάσει ένα βήμα πριν από τη λύση, γιατί δεν διέκοψε για 2 μέρες τη διάσκεψη να τους πει καθίστε κάτω, ηρεμήστε, βρέστε τα και επιστρέφω πίσω για να προχωρήσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία για τη λύση. Γιατί αντελήφθηκαν τις τεράστιες ευθύνες που είχε λόγω του ότι άλλα έλεγε, άλλα έκανε και στην ουσία ακολουθούσε μια παρελκυστική πολιτική. Το τρίτο σημείο, το οποίο είναι άκρως επικίνδυνο και πρέπει να έχουμε υπόψη μας τώρα, είναι ότι οι καινούργιες γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή έχουν δημιουργήσει κάποια καινούργια δεδομένα. Και κυρίως η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκών Χωρών Μελών του ΝΑΤΟ οδήγησε, όπως έχετε αντιληφθεί, την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια προσπάθεια της ανακοίνωσης ενός προγράμματος για την αναβάθμιση των αμυντικών ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το SAFE. Η Τουρκία, πάση θυσία, θέλει να ενταχθεί στο SAFE, όπως επίσης και κάποιες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν την Τουρκία. Μπλοκαρίστηκε η ένταξη της Τουρκίας από την απόφαση της Ελλάδας και της Κύπρου. Τώρα η Τουρκία, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, τι προσπαθεί να κάνει? Προσπαθεί να δείξει ελαστικότητα και λέει: εάν υλοποιήσω δύο από τις κυπρογενείς υποχρεώσεις που ανέλαβα το 2005 το Σεπτέμβριο και δεν τις στήρισα μέχρι σήμερα, για παράδειγμα, να έχουν τη δυνατότητα τα αεροπλάνα των κυπριακών αερογραμμών να διέρχονται του αέριου χώρου της Τουρκίας και τα πλοία με κυπριακή σημαία να ελιμενίζονται σε έναν ή σε περισσότερα λιμάνια στην Τουρκία, μπορώ να ενταχθώ στο πρόγραμμα SAFE? Άρα, το ένα σημείο είναι αυτό. Αυτό προσπαθεί να κεφαλαιοποιήσει η Τουρκία. Το δεύτερο, όσον αφορά τον κυπριακό, να παραχωρήσει στα Ηνωμένα Έθνη την περίκληση στην περιοχή της αμοχώς του και ως αντάλλαγμα να αναγνωρίσουμε και να νομιμοποιήσουμε το αεροδρόμιο στην Τίμου, το παράνομο αεροδρόμιο, αλλά όχι μόνο να το νομιμοποιήσουμε, αλλά να έχει και δικαίωμα FIR. Το να έχεις δικαίωμα FIR τι σημαίνει? Είναι κυριαρχικό δικαίωμα. Άρα είναι ένα βήμα προς αυτό που η Τουρκία ζητά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την κυριαρχική ισότητα. Γι' αυτό πρέπει και στην Κύπρο και στην Ελλάδα να ξυπνήσουμε από τις ψευδεστήσεις. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν γίνεται από το 1974 η δική μας πλευρά να κάνει συνεχώς υποχωρήσεις στο πλαίσιο εξέβρεσης μιας λύσης στο Κυπριακό, αλλά η τουρκική πλευρά να μην κάνει καμία υποχώρηση. Η μόνη υποχώρηση που έκανε η Τουρκία και η τουρκική πλευρά από το 1974 ήταν η κατάθεση του χάρτη για το εδαφικό στη διάσκεψη της Γενέβης το Γενάρη του 2017, και ενώ υπήρχε η δέσμευση ότι ο χάρτης αυτός δεν θα αποσύρεται, ο κύριος Γκουαγιάρ τους έδωσε στη συνέχεια μετά τον κράτος Μοντανά το δικαίωμα να τον αποσύρουν και αυτόν τον χάρτη. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Άρα αυτή τη στιγμή, και κλείνω με αυτόν, αγαπητέ Παντελή, γιατί ξέρεις, δεν μπορώ να σταματήσω όταν συζητώ αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η Ελλάδα και η Κύπρος επιτέλους, όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να διαμορφώσουν μια ενιαία εθνική πολιτική αντιμετώπιση του τουρκικού επεκτατισμού. Δεν είναι δυνατόν η Τουρκία από τη δεκαετία του 50 να έχει τη δική της τακτική και τη δική της στρατηγική και να την ακολουθούν πιστά όλες οι κυβερνήσεις της μέχρι σήμερα και εμείς να μην μπορούμε να βρούμε μια συνεννόηση και να έχουμε μια κοινή πολιτική. Ακόμα και τα κόμματα της Κύπρου μεταξύ μας. Πόσο μάλλον και στην περίπτωση της Ελλάδας. Και το δεύτερο ισχυρό. Από την ώρα που δεν έχω τη δυνατότητα να καθορίσω και να επιβάλλω μια λύση δημοκρατική, λειτουργική, βιώσιμη, με κατοχύρωση των πολιτικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των νόμιμων κατοίκων και με πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού γεκτημένου, τότε αυτό που πρέπει να κάνω, πρέπει να προστατεύσω την κυριαρχία και την κρατική οντότητα της κυπριακής δημοκρατίας ως κόρη οφθαλμών. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις κινήσεις μας. Πρέπει να αποφεύγουμε τις παγίδες και τα λάθη. Πρέπει να εγκαταλείψουμε τις ψευδεστήσεις. Πρέπει να ξυπνήσουμε όντως και Ελλαδίτες και Κύπροι, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον τουρκικό επεκτατισμό.
2: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα είχα πολλά πράγματα να ρωτήσω, αλλά θα μας δοθεί δυνατότητα μια άλλη φορά, γιατί πρέπει να μιλήσουμε πριν να τελειώσει η εκπομπή και λίγο για τη Μέση Ανατολή. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως για όσα μας
3: είπατε. Εγώ σας ευχαριστώ πάντα στη διάθεσή σας και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό η επικοινωνία με την αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, χαίρετε κύριε Στέφανε Τζαφ.
5: Χαίρετε και από μένα, από το πανέμορφο Κουρδιστάν.
2: Είστε στο Κουρδιστάν. Όταν λέμε Κουρδιστάν σήμερα εννοούμε το Ιρακινό Κουρδιστάν.
5: Στο Ριμπίλ. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας δείξω. Είναι όχι στο Σουλεϊμανία. Χθες είμαι στο Ριμπίλ.
0: Α, Σουλεϊμανία.
5: Σας δείχνω εδώ, ας πούμε, εικόνα που είναι έξω. Αυτή τη στιγμή εδώ έχουμε 46 βαθμούς και μας αρέσει και το θέλουμε, δεν ξέρω. Στην Ελλάδα είχαμε 42. Και εγώμασταν, δεν μπορούσαμε, ήταν ανυπόφορη κατάσταση. Αλλά εδώ είναι 46 και είναι normal. Όλο ο κόσμος είναι συνέχεια έξω, παντού νερά, παντού air condition. Παλεύεται η κατάσταση ακόμα και να έχει 50.
0: 22 χρόνια πριν ήμουν εκεί και στη Σουλεϊμανία. Είχα συναντηθεί με τον Ταλαμπανί τότε εκεί.
5: Ναι, ναι, εδώ είναι η περιοχή.
0: 22 χρόνια πριν.
2: Τι γίνεται τώρα και κύριε Τζαφ, τι γίνεται? Ποια είναι η εικόνα που έχετε? Έχουμε μπερδευτεί τώρα, χτυπιώνται στο... Πρώτον μας ενδιαφέρει πώς πάει η κουρδική υπόθεση. Δεύτερον, η κουρδική υπόθεση πλέον είναι ξεκομμένη από μια ολότητα. Δηλαδή, άλλο πράγμα πια η κουρδική υπόθεση στο Ιράκ, άλλο στη Συρία, άλλο στην Τουρκία, άλλο στο Ιράν. Τρίτον, λένε μερικοί ότι θέλουν να χρησιμοποιήσουν πάλι τους Κούρδους οι Αμερικανοί για μια χερσαία επέμβαση. Υπάρχει τέτοιο έδαφος? Τέταρτον, πείτε μας κάτι πώς βλέπετε και πώς εξελίσσονται τα ζητήματα με το Ιράν. Γιατί το Ιράν χτυπάει τώρα και στο Ιράκ. Χτυπάει η πόλη του Ιράκ, εκεί των Κούρδων του Ιράκ. Προφανώς επειδή θα υπάρχουν κάποιες βάσεις αμερικανικές, αυτό επικαλείται και χτυπάει. Δώστε μας να καταλάβουμε τι συμβαίνει και από αυτά που θα μας πείτε, ίσως προκύψουν και ερωτήσεις μας.
5: Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα τα οποία θυμάμαι τώρα. Αν ξεχάσω κάτι, ξαναθυμίστε μου. Καταρχάς, όσον αφορά το κουρδικό ζήτημα, υπάρχει και θα υπάρχει ζωντανό ανέκαθεν. Όμως, το θέμα είναι ότι χρειαζόμαστε μια υποστήριξη από τη Δύση. Αν δεν υπάρξει από τις μεγάλες δυνάμεις κάποια υποστήριξη, εμείς μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γιατί εμείς δεν έχουμε κάποιον οργανωμένο στρατό, ούτε έχουμε και μεγάλα πολεμικά όπλα με τα οποία μπορούμε να πολεμήσουμε την Τουρκία ή τις γύρω χώρες. Ακόμη και έχουμε προβλήματα και με τη Συρία και με το Ιράκ το ίδιο. Δεν έχουμε, όπως σας είπα, έτσι, έναν μεγάλο οργανωμένο στρατό με μεγάλα όπλα ή οπλικά συστήματα. Ακόμη οι επιθέσεις που γίνονται μέσα, που γίνονται βασικά από το Ιράν, δεν έρχονται ακριβώς από τη Τεχεράνη εδώ. Έρχονται από τις βάσεις των Ιρανών στο Ιράκ. Να σας θυμίσω ότι υπάρχει μια παραστατική οργάνωση που ανήκει εδώ στο Ιράκ. Έχει βάση στη Μοσούλη, έχει βάση στο Κερκούκ, έχει βάση σε διάφορες περιοχές του Ιράκ. Όλοι αυτοί στέλνουν ρουκέτες είτε στέλνουν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη εδώ στις αμερικανικές βάσεις ή ακόμη και στο Κουρδιστάν, στις διάφορες περιοχές. Από εκεί έρχονται, δεν έχουν δηλαδή μέσα από την Τεχεράνη εδώ ή από τη Μοσούλη έρχεται ή από το Κερκούκ έρχεται. Κυρίως από αυτά τα μέρη που στέλνουν πιο πολύ τα drones, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Και πριν 3-4 μέρες, αν δεν απατώμε, πριν έρθουμε μάλλον στο Κουρδιστάν 29 ή 30 του μήνα, η Σαουδική Αραβία μαζί με την Αμερική επιτέθηκαν σε βάσεις αυτών των οργανώσεων που ανήκουν ουσιαστικά στο Ιράν, γιατί είχαν χτυπήσει βάσεις ακόμη και στη Σαουδική Αραβία. Δηλαδή χρησιμοποιούνται από το Ιράν, κάνουν ό,τι ζητήσει το Ιράν και είναι μια παραστατική οργάνωση όπως είναι απλά η Χαμάς, απλά με ποια διαφορά. Αυτοί έχουν υπαχθεί με νόμο μετά το 2016, αν δεν απατώμε, στο στρατό του Ιράκ. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς κανονικό στρατό του Ιράκ, αλλά με ένα νόμο το έχουν περάσει για να πολεμήσουν ουσιαστικά τότε τους τζιχαντιστές. Δηλαδή έχουν μια διαφοροποίηση από τη Χαμάς, αλλά δεν έχει κάνει ό,τι ακριβώς ζητήσει το Ιράν. Από την άλλη, εμείς έχουμε μια πάρα πολύ καλή επαφή με τις κουρδικές δυνάμεις στις γύρω περιοχές, ακόμα και στη Συρία. Οι κουρδικές δυνάμεις που βρίσκονται εντός σε εμάς και προσπαθούν να τους χρησιμοποιήσουν από την Αμερική, να σας πω ότι οι Αμερικάνοι από την αρχή είχαν ένα στόχο να χρησιμοποιήσουν τους Κούρδους. Ήταν πάντοτε της ετοιμότητα με τα λιγοστά όπλα που είχαν, ήταν ετοιμότητα να μπουν, αλλά χρειαζόντουσαν την υποστήριξη των Αμερικανών. Δηλαδή μια δύναμη η οποία θα μπορούσε να τους υποστηρίξει από αέρος κυρίως. Γιατί μόνοι μας το να μπούμε μέσα στο Ιράν, καταλαβαίνετε ότι το Ιράν είναι τεράστιο, δεν είναι μια μικρή χώρα. Δηλαδή μόνο η Τεχεράνη είναι μεγαλύτερη από την Ελλάδα, να φανταστείτε. Δηλαδή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα και οι Ιρανοί, εκτός ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλο στρατό, δεν είναι εύκολο να νικηθούν. Και απλά στην αρχή δεν υπήρξε αυτή η υποστήριξη, η θερμή υποστήριξη από την Αμερική και σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα τότε που διαρρεύθηκαν ότι υπόθηκε ότι ήταν μία από τις πρώτες μάλλον ιδέες των Ισραηλινών να βοηθήσουν τους Κούρδους σε αυτές τις περιοχές ώστε να μπουν μέσα στο Ιράν. Όμως αυτό το σχέδιο, επειδή το έμαθε ο J.D. Vance και ο J.D. Vance ενημέρωσε ουσιαστικά την Τουρκία και τον Ερντογάν για αυτό το επικείμενο σχέδιο. Και έτσι ο Ερντογάν έκανε τα αδύνατα δυνατά ώστε να μην υποστηριχθούν οι Κούρδοι, διότι λέει αυτό θα μπορούσε να είναι και κίνδυνος για την Τουρκία. Πάντοτε η Τουρκία, δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, πάντοτε η Τουρκία δηλαδή, το να βοηθήσουν οι Αμερικάνοι ή οι μεγάλες δυνάμεις στο Κουρδιστάν ήταν πάντοτε ενάντια. Πάντοτε ήταν ενάντια. Δηλαδή δεν ξέρω, μας φοβάται πάρα πάρα πολύ και μιλάμε να υποσυρθούν, δηλαδή μιλάμε κάποιες ομάδες, στρατιωτικές ομάδες Κούρδων που βρίσκονται λίγο πιο ανατολικά εδώ στο Λιβανία, που μένουν στις διάφορες περιοχές, αλλά είναι κοντά στα σύνορα με το Ιράν. Και το Ιράν αρκετές φορές ρίχνει σε αυτούς μη επανδρομένα αεροσκάφη drones και έχουν σκοτώσει και κάποιους από αυτούς. Αλλά γενικά μπορώ να πω ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο Κουρδιστάν μας έχει περάσει πάρα πολύ, ακόμη και για την οικονομικοπολιτική κατάσταση μας έχει επηρεάσει. Το Ιράκ, η Ιρακινή κυβέρνηση, και αυτό είναι υποχείριο του Ιράν, ό,τι ζητεί στο Ιράν γίνεται και μέσα στο Ιράκ. Γι' αυτό είμαστε δηλαδή περικυκλωμένοι σε μια περιοχή όπου το Ιράν και μας ελέγχει μέσω του Ιράκ. Από την άλλη, όποιες επιθέσεις γίνονται, υποτίθεται το Ιράν, γίνονται μέσα από τις Ιρακινές περιοχές. Βέβαια, η κατάσταση εδώ δεν θυμίζει επόμενη ζώνη στο Κουρδιστάν, δηλαδή είναι ήρεμη η περιοχή, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και όσα drones έρχονται δεν πιάνουν ποτέ στόχο, λόγω και των αμερικανικών βάσεων, αλλά λόγω και οι Κούρδοι εδώ έχουν κάποια οπλικά συστήματα τα οποία τα καταρρύπτουμε και τα ρίχνουμε κάτω. Μέχρι στιγμής όσα drones και αν έχουν έρθει από την αρχή του πολέμου, κάποια, αν μπορώ να πω ένα ή δύο, να έχουν βρει στόχο. Μέχρι στιγμή νομίζω έχουν πεθάνει 5 με 8 μέσα 8 Κούρδοι. Μιλάω για τις κουρδικές περιοχές πάντα, έτσι. Δεν έχουν βρει πάντοτε το στόχο τους και δεν έχουν ρίξει μεγάλες ρουκές. Δηλαδή, βαλιστικούς πυράβλους δεν έχουν εδώ πέρα. Πιο πολύ είναι τα drones. Οι βαλιστικοί πυράβλοι πιο πολύ ρίχνονται στις χώρες του κόλπου. Και εμείς εδώ προσπαθούμε με κάθε τρόπο και δηλώνουμε ότι εμείς δεν είμαστε ενάντια στο Ιράν και προσπαθούμε να βρεθεί μια λύση. Αλλά λόγω ότι ξέρετε, υπάρχουν βάσεις εδώ, αλλά οι περισσότερες επιθέσεις των Αμερικανών δεν γίνονται από το Κουρδιστάν. Γίνονται από τις χώρες του κόλπου, όχι από εδώ, από το Κουρδιστάν. Αλλά το Ιράν όμως ρίχνει και εδώ.
6: Μάλιστα. Τι εκτιμήσεις υπάρχουν, θα έχετε μιλήσει εκεί με κάποιους αξιωματούχους. Τι εκτιμούν ότι πώς θα πάει αυτός ο πόλεμος, θα συνεχιστεί, υπάρχει περίπτωση να βρεθεί ένας κοινός τόπος και να αρχίσει να υποχωρεί η ένταση, τι εκτιμήσεις γίνονται?
5: Σαν εκτίμηση θα σας πω ότι και προσωπική αλλά και από αυτά που και από παρατηρώ και εδώ, αλλά και κάποια πράγματα που δεν λέγονται από την κυβέρνηση του Κουρδιστάν, εμείς ουσιαστικά θέλουν να πέσει η κυβέρνηση του Ιράν. Όμως, δεν είναι κάτι εύκολο αυτό. Γιατί τόσα χρόνια το πρόβλημα της ανεξαρτησίας του Κουρδιστάν, ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν το Ιράν. Μετά είναι το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα για μας είναι η Τουρκία. Αυτές οι δύο χώρες ουσιαστικά μας εμποδίσουν τους ώστε να ζητήσουν μια δικιά μας ανεξαρτησία. Να σας θυμίσω ότι το Κουρδιστάν διασπάστηκε σε τέσσερα κομμάτια το 1916 με τη συνθήκη των Άγγλων και των Γάλλων, που αυτό τελείωσε και ολοκληρώθηκε το 2016. Άρα από το 2016 και μετά δεν υπάρχει αυτή η συνθήκη της διάσπασης του Κουρδιστάν σε τέσσερα κομμάτια. Αυτό ήταν πάρα και τελείωσε. Γιατί η συνθήκη, η συμφωνία ήταν για 100 χρόνια, το οποίο έληξε. Απλά εμείς δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε κάποιον πόλεμο. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν έχει ενημερώσει την κυβέρνηση του Κουρδιστάν ότι σε περίπτωση αν μπείτε σε κάποιο πόλεμο, είστε και για μας στόχος. Το έχουν πει εμάς με σαφώς κάτω του τραπέζι στην κυβέρνηση του Κουρδιστάν. Και από την αρχή η κυβέρνηση του Κουρδιστάν λέει ότι εμείς δεν είμαστε ένα μέρος του πολέμου, ούτε συμμετέχουμε, ούτε και στέλνουμε όπλα σε κάποια ομάδα, είτε σε πεσμεργά. Είχε πει ο Τραμπ σε πάρα πολλές δηλώσεις του, πριν λιγότερο και από ένα μήνα, δημοσιεύτηκε παντού ότι οι Κούρδοι έχουν λάβει οπλικά συστήματα από την Αμερική για να επιτεθούν στο Ιράν. Ξέρετε πολύ καλά ότι όταν η Αμερική δίνει όπλα σε μία ομάδα, είτε είναι Κούρδοι, είτε οποιαδήποτε άλλη ομάδα είναι, ξέρουν πάρα πολύ καλά από πότε θα ξεκινήσει πού θα φτάσει και πότε φτάνει και ποιος το παραλαμβάνει. Και μέσα από τα μίντια παίχτηκε ένα μεγάλο παιχνίδι και έλεγε ο Τραμπ, λέει, δεν ξέρω, οι Κούρδοι λέει, δεν ξέρω τι το κάνει. Δηλαδή δήθεν ότι εμείς ως Κουρδιστάν, ως κυβέρνηση, αυτόνομη κυβέρνηση του Κουρδιστάν, ότι τα έχουμε πάρει για εμάς. Αμέσως η κυβέρνηση του Κουρδιστάν, όταν ρωτήθηκαν από τα μέσα ενημέρωση και από δημοσιογράφους, ο πρωθυπουργός του Κουρδιστάν, ο κ. Μασούδ Μπαρζάνι, είπε, ρωτήστε την Αμερική που τα έχει παραδώσει. Εκείνοι ξέρουν, εκείνοι γνωρίζουν. Εμείς δεν έχουμε καμία γνώση από αυτού. Αυτό ήταν μια δήλωση για να δηλώσει και στο Ιράν ότι εμείς δεν γνωρίζουμε τίποτα από κάποιο όπλο, γιατί τα όπλα τα οποία έρχονται δεν έρχονται μέσω κυβέρνηση Κουρδιστάν. Εδώ υπάρχουν Αμερικάνοι, υπάρχουν αμερικανικές βάσεις, που αυτοί μόνοι τους, εάν θέλουν να στείλουν όπλα οπουδήποτε, τα δίνουν και γνωρίζουν πολύ καλά ποιος τα παραλαμβάνει, ποιος τα παίρνει και ποια είναι η τελική παράδοση. Δηλαδή δεν δίνονται όπλα έτσι στο κουτουρού να δούμε αν θα φτάσει ή δεν θα φτάσει. Ξέρουν πάρα πολύ καλά οι Αμερικανοί τι κάνουν, ειδικά σε αυτό το τομέα. Όσον αφορά το να χρησιμοποιηθούν οι Κούρδοι, θα σας πω, επειδή έχω επισκεφτεί τους Κούρδους Πεσμεργά που ανήκουν στο Κουρδιστάν του Ιράν, αυτοί, αν τους ρωτήσεις όλους, όλοι είναι σε ετοιμότητα. Δηλαδή δεν θα σου πει κανένας ότι δεν θα μπούμε ή φοβόμαστε ή δεν υπάρχει την περίπτωση. Όλοι είναι σε ετοιμότητα. Αυτό που μένει είναι μία υποστήριξη. Και υποστήριξη μιλάμε για σοβαρή υποστήριξη και όχι στον αέρα. Μιλάμε για μία υποστήριξη που μπορεί να παράσχει και το Ισραήλ αλλά και η Αμερική. Και να σας πω ότι οτιδήποτε και να συμβεί στο Ιράν θα είναι προς όφελος και του Ισραήλ. Διότι εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση να στείλει στρατό ή επίγεια δύναμη από την Αμερική, αλλά πάντοτε υπάρχει το ενδεχόμενο και η φημολογία να χρησιμοποιηθούν οι Κούρδοι. Και δεν μιλάμε για τους Κούρδους που ανήκουν στους Πεσμεργά του Κουρδιστάν. Είναι κάποιες ομάδες Κούρδων που είναι και αυτοί οι Πεσμεργά, αλλά ανήκουν στο Κουρδιστάν του Ιράν. Είναι αυτή τη στιγμή, όπως είμαι αυτή τη στιγμή στο Σουλεϊμανία, αυτοί βρίσκονται κοντά στα σύνορα με το Ιράν. Και εκεί μένουν. Αυτοί υποτίθεται χρησιμοποιηθούν. Τώρα το πώς θα γίνει και τι, δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο, αλλά πάντοτε αυτή είναι σε ετοιμότητα να το γνωρίζει δηλαδή αυτό.
6: Ναι. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας, κύριε.
0: Να κάνω μια ερώτηση εγώ. Εγώ βρέθηκα και στο Ριμπίλ και στο Σουλεϊμάνια και σε στρατόπεδο Κούρδων της Δημοκρατικής Ένωσης του Ιράν, έτσι. Βρέθηκα δηλαδή κοντά στα σύνορα, ίσως και λίγο μέσα στα σύνορα του Ιράν, σε ένα υπόγειο στρατόπεδο. Είχα την ευκαιρία όταν είμαι εκεί να συναντήσω και να μιλήσω και με τον Μπαρζανί. Έμενα στο σπίτι του αντικυβερνήτη του Μεχντή Χοσνάου, του συγχωρεμένου, σκοτώθηκε.
5: Το όνομα το ξαναπείτε μου ποιο εννοώ.
0: Μεχντή Χοσνάου. Σκοτώθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 2004 στη βομβαϊστική επίθεση που σκότωσε 149 ανθρώπους. Ήταν ακριβώς την ημέρα που έφευγα από το Ερμπίλ. Βρήκα λοιπόν ότι τόσο ο Μπαρζανί και ο Ταλαμπανί στη Σουλεϊμάνια μου είχαν πει πολύ ξεκάθαρα ότι εμείς οι Κούρδοι έχουμε απόλυτη γνώση του τι συμβαίνει. Παλεύουμε για ένα κυρίαρχο κράτος, αλλά στην ουσία γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολο, γιατί έχουμε 4 κράτη που είναι ενάντια σε αυτό. Και μετά υπάρχουν οι πλειοπαραγωγικές πηγές που κανένας δεν θα μας επιτρέψει ποτέ να αποκτήσουμε ανεξάρτητο κράτος. Παρά όλα αυτά συντηρούμε το όραμα. Ένα πράγμα που μου είχε κάνει και τότε εντύπωση ήταν η μεγάλη παρουσία της Τουρκίας. Δεν ξέρω αν υπάρχει και σήμερα, αν και φαντάζομαι ότι υπάρχει. Δηλαδή τότε οι Τούρκοι είχαν και ένα στρατόπεδο με κυανόκρανους, σε εισαγωγικά το βάζω τους κυανόκρανους, είχαν μια έντονη παρουσία σε όλες τις δομές του Ιρακινού Κουρδιστάν. Δηλαδή έβλεπα το πρωί στα ξενοδοχεία, βγαίνανε Τούρκοι πράκτορες και μοιράζανε τις τουρκικές εφημερίδες σε κάθε ξενοδοχείο και κυρίως σε αυτά που μένανε ξένοι. Δηλαδή τον καιρό εκείνο στο Τσβάρτσρα, Σωστά το λέω. Έτσι, ιστορικό ξενοδοχείο. Ναι, εκεί κρεμάσαν τους ηγέτες κουρδικής εξέγερσης. Λοιπόν, και μετά είδα ότι οι Τούρκοι είναι αυτοί που χτίζουν το Ερμπίλ, είναι αυτοί που φτιάξανε το αεροδρόμιο, το γενίασαν μάλιστα και ο Ερντογάν με τον Ιόμπαρζανή μετά μαζί, είναι αυτοί που έχουν φτιάξει τα κυριότητα.

0: μεγάλα κίνητρα. Όταν λέμε πάρα, πάρα πολύ μεγάλα κίνητρα, μπορώ να σας πω εκατομμύρια δίνουνε σε μεγάλες εταιρείες για να έρθουν να επενδύσουν εδώ πέρα. Δηλαδή έλεγαν εδώ πέρα, θα στήσεις εδώ την εταιρεία σου και μόλις θες να χτίσεις ένα ξενοδοχείο. Απλά στήσε το μέρος το οποίο θες να φτιάξεις, περίφραξε το και σου δίνουμε το 30% ή το 40% μπροστά εμείς. Δηλαδή υπήρχαν πολύ μεγάλα κίνητρα τα οποία δεν υποφελήθηκαν οι ελληνικές εταιρείες και μπήκαν ποιοι οι τουρκικές εταιρείες. Είναι προφανές ότι επειδή συνοδεύουμε την Τουρκία ήταν πολύ πιο εύκολη πρόσβαση των τουρκικών.
1: Κόπηκε δυστυχώς. Απλά εγώ λίγο να θυμίσω ότι την περίοδο που βρέθηκα εκεί ήταν ακριβώς μετά την παράδοση του Ωτσαλάν. Ήμασταν λίγο κουμπωμένοι εμείς οι Έλληνες μιλώντας με τους Κούρδους και είχα αντιμετωπίσει διαφορετικές καταστάσεις στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Δηλαδή περίμενα ότι οι Κούρδοι θα μας κατηγορήσουν. Αντίθετα άκουσα από πολύ επίσημα στόματα, δηλαδή πιο επίσημα δεν γίνεται, ότι καλά κάνατε, βγάλατε από το κουρδικό, Ιρακινό Κουρδιστάν ένα μεγάλο αγκάθι. Μου λέγαν τότε, ας πούμε, ότι όσο εμείς πολεμούσαμε με τον Σαντάμ, ο Τζαλάν είχε τις γυναίκες που του πλέναν τα πόδια. Δηλαδή, λέει μου, έχεις δει Κούρδο πεσμεργά αντάρτη να του πλένουν τα πόδια γυναίκες. Και παρακολουθούσε εξ αποστάσεως. Δεν είναι πλάκι, δηλαδή, στη σύγκρουση με τον Σαντάμ. Επομένως, έτσι, ήμασταν αντίθετα από ό,τι πιστεύαμε, ήμασταν εξαιρετικά καλοδεχούμενοι στο Κουρδιστάν, αλλά δεν πήγαμε ποτέ.
0: Ακριβώς, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, δεν ήρθαν από την αρχή οι ελληνικές εταιρείες. Μπορώ να σας πω όμως τώρα, εδώ και περίπου και λιγότερο από ένα χρόνο, μια ελληνική εταιρεία, επειδή φτιάχνουν στο Ερμπίλ ένα ημικύκλιο, σε ένα κύκλο, φυτεύουν πάνω από 7 εκατομμύρια ελαιόδεντρα και φυσικόδεντρα. Και όλα αυτά θα είναι ελληνικά δέντρα, φυσικόδεντρα και ελαιόδεντρα από την Τριζίνα. Είναι μια ελληνική εταιρεία την οποία γνωρίζω και προσωπικά στην Εύβοια, η οποία έχει αναλάβει το έργο και θα φυτέψουν μέσα σε 2-2,5 χρόνια 7 εκατομμύρια ελαιόδοντα και φυσικόδοντα ελληνικά, 100% ελληνικά, τα οποία για να αλλάξουν και το κλίμα και του Ερμπίλ. Και όσον αφορά αυτό που έλεγα και προηγουμένως, ότι είναι προφανές λόγω του ότι συνερεύουμε με την Τουρκία, να είναι αυτοί οι πρώτοι που θα έρθουν εδώ. Και θα σας πω ότι έχουν φέρει τα χειρότερα πράγματα σε αυτή την χώρα ή στο Κουρδιστάν. Δηλαδή από την αρχή φέρανε πολύ κακά υλικά ή μάλλον υλικά τα οποία δεν θα πολλούσαν ποτέ στην Τουρκία ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα φέρανε, ας πούμε, εδώ πέρα. Κέρδισαν πάρα πάρα πολύ, μετά άλλαξε η νομοθεσία, δηλαδή η κατάσταση άλλαξε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα και η εικόνα του Ερμπίλ και η εικόνα γενικά του Κουρδιστάν άλλαξε. Δηλαδή άμα δείτε αυτή τη στιγμή στο Ερμπίλ πόσα κτίρια, πόσα μεγάλα κτίρια έχουν χτίσει, πόσοι ουρανοξύστες έχουν χτιστεί από τότε μέχρι και σήμερα. Δηλαδή αν επισκεφτείτε τώρα πρόσφατα τώρα το Ερμπίλ, πραγματικά θα το αναγνωρίσετε. Δεν ξέρω αν...
1: δεν το πίστευα, μου το είπαν κι άλλοι. Μου το είπαν κι άλλοι, δεν το πίστευα. Έτσι, ναι. Εγώ είχα προσγειωθεί τότε σε ένα χωράφι. Δεν υπήρχε αεροδρόμιο.
0: Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Είναι το άσπρο με το μαύρο η διαφορά. Από το 2004 μέχρι και τώρα έχει αλλάξει πάρα πολύ.
1: Είχε μια ταμπέλα. Θυμάμαι, είχε μια ταμπέλα Χαουλέρ International Airport και είχε ένα κοντέινερ που ήταν η πεσμεργά κάναν των αλεκτριωτήριων και ένα κοντέινερ που είχαν οι Αμερικάνοι. Μιλάμε, είχε μόλις τελειώσει ο Σαντάμ Χουσέν και ήταν μια περίοδος, θυμάμαι δηλαδή, απίστευτες καταστάσεις εκεί στο Ερμπίλ, γιατί συνοδευόμουν από φίλο Κούρδο που μου έλεγε υπάρχουν τα πάντα, ας πούμε, και ταλαιπωρηθήκαμε ιδιαίτερα. Και για διαμονή για το που θα μείνουμε. Σωθήκαμε επειδή μας φιλοξένησαν κάποιοι φίλοι Κούρδοι εκεί. Ήταν ένα ταξίδι, φοβερή εμπειρία. Και μετά από χρόνια συνάντησα άνθρωπο να μου λέει τι ωραίο αεροδρόμιο έχει το Ερμπίλ. Του λέω πλάκα κάνεις. Λέω έτα χωράφι είναι, δεν είναι αεροδρόμιο. Όχι, μου λέει είναι υπερσύγχρονο.
0: Υπερσύγχρονο. Και είναι από τα δρόμια τα οποία είναι

0: επειδή είμαστε στη Μέση Ανατολή και με την ύπαρξη των τζιχαντιστών, το ροδρόμιο το δικό μας, δηλαδή προτού μπεις, περίπου στα 3 χιλιόμετρα προτού μπεις μέσα στο ροδρόμιο, σου γίνεται έλεγχος. Από εκεί κανονικός έλεγχος, μετά μπαίνεις. Δηλαδή είναι ένα πάρα πολύ σύγχρονο αεροδρόμιο, το οποίο επισκέπτεται πάρα πολύ και όλες και τουρίστες από το εξωτερικό που έρχονται εδώ πέρα και βλέπουν την κατάσταση που συμβαίνει στο Ιράκ και στο Κουρδιστάν. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη διαφορά ακόμη στο Ιράκ, στη Βαγδάτη, που η Βαγδάτη κάποτε ήταν όπως το σημερινό του Ντουμπάι. Πιστέψτε με, δεν έχει καμία σχέση η Βαγδάτη. Έχει γίνει χειρότερη. Η ασφάλεια που υπάρχει στο Κουρδιστάν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σε όλο το Ιράκ. Για το λόγο αυτό, από το μπορώ να σας πω, από το 2000, με την εμφάνιση των τζιχαντιστών, 2014 και μετά, έχουν έρθει πάρα πολλοί Άραβες, αραβικής καταγωγής, δηλαδή από τη Μοσούλη, από τη Βαγδάτη, από και άλλες πόλεις του Ιράκ, έρχονται, όχι μόνο απλά να μείνουν ή να το επισκεφτούν, αλλά και ζουν πλέον μόνιμα στο Κουρδιστάν, γιατί το θεωρούν πολύ πιο ασφαλή. Δηλαδή δεν θεωρούν ασφαλές, ας πούμε, τη Βαγδάτη, και θεωρούν το Κουρδιστάν σαν έχουν μεγαλύτερη, ας πούμε, ασφάλεια εδώ στο Κουρδιστάν. Παρ' όλα αυτά μπορώ να πω ότι και από το Ιράν και από τις γύρω περιοχές και από τη Συρία έχουν πάρα πολλούς ανθρώπους και έρχονται εδώ πέρα ως μετανάστες ή όταν έρχονται εδώ πέρα για να ζήσουν μόνιμα στο Κουρδιστάν. Η κατάσταση εδώ πήγαινε και πάρα πολύ καλά, αλλά πιστέψτε με, όποτε ό,τι πάει καλά εδώ, γίνεται κάτι είτε με το Ιράν είτε με το Ιράκ και μας επιτίθενται. Υπήρχε μια μεγάλη δυσαρέσκεια από τους Κούρδους πολιτές, επειδή δεν είχαμε για χρόνια εμείς 24ωρο ρεύμα εδώ. Το διορθώσανε, δηλαδή δεν ήταν κάτι εύκολο να γίνει, αλλά όμως έγινε πριν 2 χρόνια, μπορώ να πω, ξεκίνησε αυτό το project. Και μόλις όλο το Κουρδιστάν είχαμε 24ωρο ρεύμα, και αυτό γινόταν με LNG στο Κουρδιστάν. Λοιπόν, και επιτέθηκαν οι Ιρανικές ομάδες που είναι στο Ιράκ, στη βάση αυτή, και το καταστρέψαν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ναι μεν έχουμε ρεύμα, αλλά είναι περίπου για 18 με 19 ώρες την ημέρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι ό,τι πηγαίνει καλά εδώ πέρα, ό,τι πάει θετικά, είναι ενάντια και του Ιράν και του Ιράκ.
1: Μάλιστα. Σας κάνω μια τελευταία ερώτηση για να σας ξεκουράσουμε κιόλα. Πρώτη είναι, πώς πάνε οι σχέσεις σας με το Ισραήλ? Πάνε καλά τα πράγματα? Το δεύτερο είναι, εάν πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή έχει αναβαθμιστεί η Τουρκία με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, και πώς αυτή η αναβάθμιση, αν ισχύει, μπορεί να εξορροπηθεί. Δηλαδή, αν πηγαίνουν καλά οι σχέσεις σας, ας πούμε, με το Ισραήλ, ενδεχομένως να είναι ένας πόλος εξορρόπησης της τουρκικής αναβάθμισης. Εάν είναι ουδέτερες ή κακές, αντιλαμβάνεστε ότι η Τουρκία έχει ένα ευρύτερο πεδίο και μάλιστα γίνεται μια περιφερειακή δύναμη με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Τι εκτιμάτε, είναι σαφής, είναι δεδομένη η υποστήριξη, είναι επιφανειακή των ΗΠΑ στην Τουρκία?
0: Δεν πιστεύω ούτε σε φιλίες, ούτε και σε υποστήριξη. Άμα δεν υπάρχει εδώ πέρα, δεν έχουν δικά τους συμφέροντα, μεγάλα συμφέροντα, δεν έχει καμία υποστήριξη. Δηλαδή, δεν προστατεύουν εμάς, θα προστατεύσουν τα δικά τους συμφέροντα εδώ πέρα. Άρα, αν ποτέ μας υποστηρίξουν μέχρι να γίνουμε ανεξάρτητοι, πιστέψτε με ότι θα έχουν πολύ μεγάλα συμφέροντα τότε εδώ, σε αυτή την περιοχή. Και ήδη έχουν, δεν έχουν. Όσον αφορά για τη σχέση με το Ισραήλ, θα σας πω ότι εμείς, όπως και στην Ελλάδα υπάρχει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, εμείς έχουμε 7 διαφορετικές θρησκείες εδώ στο Κουρδιστάν. Είμαστε η μοναδική περιοχή στη Μέση Ανατολή που η κάθε διαφορετική θρησκεία, είτε αποτελείται, αν έχουν από 500 άτομα είτε 100 άτομα, η κάθε διαφορετική θρησκεία, η επίσημη, έχουν ένα δικό τους εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο, όπως θέλετε πείτε το, στο Υπουργείο Θρησκευμάτων. Δηλαδή, οι 7 διαφορετικές θρησκείες που υπάρχουν στο Κουρδιστάν, ο καθένας, η κάθε διαφορετική θρησκεία, έχει ένα δικό τους εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας. και θρησκευμάτων. Αυτό δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα της Μέσης Ανατολής. Μόνο εδώ υπάρχει. Πρώτον. Δεύτερον, η σχέση με το Ισραήλ δεν μπορώ να πω πολιτικά, αλλά εμείς δεν είχαμε ουδέποτε πρόβλημα με το Ισραήλ. Δεν έχουμε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα στο Ισραήλ. Δεν έχουμε ποτέ κάνει κάποια διένεξη με το Ισραήλ. Δηλαδή, μπορώ να πω κιόλας ότι είμαστε ο μοναδικός λαός που δεν έχουμε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα με το Ισραήλ. Αλλά δεν έχουμε κάνει κάποια συμφωνία με το Ισραήλ. Αλλά παντός έχουμε κι εμείς, το Υπουργείο Θρησκευμάτων και Παιδείας του Κουρδιστάν, έχει έναν εκπρόσωπο στο Ισραήλ. Αυτό υπάρχει και είναι γνωστό, δεν το έχουμε κρυφό. Αλλά όσον αφορά αν κάτω το τραπέζι υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχουν υποθεί ποτέ. Έχω επισκεφθεί το Ισραήλ μια φορά. Αγαπάνε πάρα πολύ τους Κούρδους, έχουν πάρα πολύ κοινά. Οποιαδήποτε υποστήριξη γίνει από το Ισραήλ προς εμάς θα είναι προς το συμφέρον και του Ισραήλ. Γιατί να γνωρίζει πολύ καλά ότι καμία άλλη χώρα δεν θέλει ουσιαστικά το Ισραήλ, την ύπαρξη του Ισραήλ στην περιοχή. Αλλά είμαστε εμείς ο μοναδικός λαός που δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το Ισραήλ. Από την άλλη, όσο αφορά για την Τουρκία, δεν ξέρω αν μπορεί να εξισορροπήσει την κατάσταση, όμως και η Τουρκία έχει από τη μία πολύ καλές σχέσεις με τη Ρωσία, αλλά και από την άλλη έχει και πολύ καλές σχέσεις με την Αμερική. Η Αμερική δεν έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Για τον λόγο αυτό, το να έχουμε εμείς κάποια σχέση, οποιαδήποτε, κι ας είναι πολιτική ή και μη, με το Ισραήλ, δεν νομίζω αυτό να δημιουργήσει κάποιες τριβές στην Τουρκία. Όπως υπάρχουν και εκεί, και η Ελλάδα έχει πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ. Δεν σημαίνει ότι η Τουρκία θα πρέπει να επιτεθεί στην Ελλάδα επειδή έχει καλές σχέσεις με το Ισραήλ. Όμως την ύπαρξη του Ισραήλ φοβάται πάρα, πάρα πολύ η Τουρκία. Αυτό είναι δεδομένο. Και ήδη πριν ένα χρονικό διάστημα υπήρξαν κάποιες απειλές από τη μία πλευρά προς την άλλη και αντιθέτως. Δηλαδή υπήρξαν κάποιες απειλές και από τον Ερντογάν και από το Ισραήλ προς την Τουρκία. Πιστεύω ότι εάν πέσει το Ιράν, η επόμενη χώρα η οποία αν επιτεθεί ποτέ το Ισραήλ είναι η Τουρκία. Έχει μεγάλα προβλήματα. Ο Τραμπ δεν ξέρω, δηλαδή έχουν καλές σχέσεις με τον Ερντογάν και από ό,τι γνωρίζω έχουν πολύ καλές εμπορικές σχέσεις μεταξύ τους Τραμπ και Ερντογάν. Γι' αυτό και υπάρχει μια υποστήριξη θερμή και πάντοτε μιλάμε θερμά λόγια για τον Ερντογάν ο ίδιος ο Τραμπ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι στην Τουρκία αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα είναι πιο πολύ στο Ιράν. Όλο το βλέμμα είναι προς τα εκεί και είναι το πώς θα πέσει το Ιράν, αλλά να μην γίνει το Ιράν όμως άλλο ένα Ιράκ ή μια άλλη Λιβύη. Αυτό θέλω. Δηλαδή να υπάρξει, ναι, με να πέσει το καθεστώς των μουλάδων στο Ιράν, αλλά να υπάρξει όμως μια άμεσα μια κυβέρνηση η οποία θα σταθεροποιήσει τη χώρα και που θα γνωρίζει πώς να διαχειριστεί την κατάσταση. Ούτε νομίζω κανένα θέλει. Και από εδώ να γίνει τώρα άλλη μια Λιβύη. Μια κατάσταση η οποία που δεν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί αργότερα.
1: Με την Ελλάδα οι σχέσεις υπάρχουν, οι σχέσεις του Ιρακινού Κουρδιστάν υπάρχουν με την Ελλάδα. Οι Κούρδοι γενικώς, η Ελλάδα ανταποκρίνεται σε αν Όχι. θέλει η πλευρά η
0: Όσο Κούρδη... υπάρχει, θα σας πω με τα λύπης, όσο υπάρχει αυτή μια δεξιά κυβέρνηση στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν το πρόβλημα είναι η δεξιά ή θα είναι η αριστερά, αλλά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από την αρχή δεν έχει κάνει τίποτα στην περιοχή. Το 2018 άνοιξε το επίσημα, το φοξενείο επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, άνοιξε το επίσημα το ελληνικό προξενείο στο Ερμπίλ. Μετέπειτα, μπορώ να σας πω ότι δεν, ναι, άνοιξε επίσημα, αλλά δεν έγινε κάποια, αν γνωρίζετε, όταν μια χώρα κάνει ανοίγει ένα επίσημο προξενείο, κάνει κάποια επίσημα εγκαίνια. Από το 2018 και μέχρι σήμερα, η Ελλάδα δεν έχει κάνει επίσημα εγκαίνια για το άνοιγμα του προξενείου του ελληνικού εδώ στο Κουρδιστάν, στο Ερμπίλ, τον οποίο θα έπρεπε να κάνει. Δηλαδή, ότι δεν είχαν χρόνο από το 2018 και σήμερα, αν και έθεσε και αυτό το ρεύμα στο Υπουργείο Εξωτερικών κάποια στιγμή, κανένας βέβαια δεν μου απάντησε σε αυτό. Απέφυγα την ερώτηση. Δεν μπορώ να καταλάβει για ποιο λόγο. Ο κύριος Δένδιας, ο υπουργός εξωτερικών, επισκέφθηκε το Ιράκ, δεν ήρθε στο Ερμπίλ. Ο πρωθυπουργός του Κουρδιστάν επισκέφθηκε την Ελλάδα και ήρθε στην Αθήνα, έκανε επίσημη επίσκεψη και ζήτησε από τον Ελλήνα πρωθυπουργό να επισκεφθεί το Κουρδιστάν, να του στείλει πρόσκληση. Αλλά παρόλα αυτά, την ημέρα που ήταν, μάλλον μια μέρα πριν επιτεθεί, μάλλον μια μέρα πριν επισκεφθεί ο Έλληνας πρωθυπουργός στο Κουρδιστάν, έριξε κάποια drones κοντά στο αεροδρόμιο. Και για το λόγο αυτό αναβλήθηκε και αυτό δεν ξανα. Αυτό τώρα σας το λέω πριν δύο χρόνια. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποια επίσημη επίσκεψη. Αν μπορώ να παραλείψω την επίσκεψη του Υφυπουργού Εσωτερικών, εσωτερικών που ήρθε τον Απρίλιο εδώ πέρα, αλλά δεν ήταν μια έτσι επίσημη, ούτε καν λόγω του ότι πλέον εδώ και δύο χρόνια το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών έχει έρθει εδώ πέρα τα τελευταία δύο χρόνια, πέρσι και φέτος, για τρεις μέρες. Κάνω και το φόρουμ εδώ πέρα, κάπου στα τέλη Απριλίου. Κάνω δηλαδή και το φόρουμ εδώ. Είναι κάπου στις αρχές του Απριλίου στους Δελφούς. Και στα τέλη Απριλίου γίνεται εδώ πέρα στη Σουλεϊμανία. Έγινε δηλαδή μετά τη συμφωνία. Και εξαιτίας αυτού είχε έρθει και ο υφυπουργός του ιστορικών της Ελλάδας εδώ. Αλλά ήταν κάπως έτσι ανεπίσημο. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν γίνεται, ενώ θα έπρεπε, ενώ θα μπορούσαν να βοηθήσουν κι άλλως και πολλές ελληνικές εταιρείες να έρθουν να επενδύσουν εδώ πέρα. Δηλαδή υπάρχουν πολύ μεγάλα κίνητρα εδώ. Θα μπορούσαν να κάνουν πάρα πολύ. Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλά προϊόντα. Μπορώ να σου πω το ελαιόλαδο, το λάδι, το ελιές, τυρί. Η Ελλάδα έχει πάρα πάρα πολύ καλό υλικό και μιλάμε για πρώτης κλάσης πράγματα τα οποία θα μπορούσε να φέρει εδώ πέρα ο Κουρδιστάν. Μπορώ να σας πω, έχω πάει σε σούπερ μάρκετ εδώ, έχει ελιές, υποτίθεται τώρα αυτό είναι από το Ιράν είτε από τις αραβικές χώρες. Τι ελιές, ο Θεός να τις κάνει ελιές. Μόνο έχει μια σχήμα ελιάς και είναι μαύρο, τίποτα άλλο. Ελληνικά προϊόντα δεν υπάρχουν εδώ. Είναι πολύ λίγο. Κάποιοι μπορούν να τα φέρουν, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Ελληνικές εταιρείες μεγάλες δεν έχουν έρθει. Και δεν έχει γίνει και κάποια κίνηση από την ελληνική κυβέρνηση, ούτως ώστε να βοηθήσει ελληνικές εταιρείες να έρθουν εδώ πέρα να, είτε να επενδύσουν, είτε να φέρουν ελληνικά προϊόντα εδώ πέρα, που θα βοηθούσε κιόλας και την παραγωγή στην Ελλάδα. Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο.
1: Ο κουρδικός παράγοντας σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, μηδέν εξαρτημένη και τη Τουρκία, θα παίξει τα επόμενα χρόνια πολύ σημαντικό ρόλο και ας το ακούσουν αυτό, αν μας παρακολουθεί κάποιος από το Υπουργείο Εξωτερικών και προβληματίζονται για την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Πάντως, ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζαφ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Κύριε Βασίλη, ευχαριστώ και εσάς. Κυρίες και κύριοι, ήταν μια ακόμη εκπομπή, ένας πρωινός καφές. Νομίζω τον απολαύσατε. Να είστε καλά και να δώσουμε ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ, γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Θέλω να βοηθήσω. Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
4: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
5: Κέντρο αντιλώνω, ένταξη, πυροφύλαξη.
6: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
7: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
8: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
9: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Η δίπους τύραννος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια. 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
10: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
11: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
12: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Μεγάλη χαρά στο Military News, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, αντιστράτηγο αποστρατεία και γεωπολιτικό αναλυτή. Κύριε Λουκόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκλησή σας.
0: Θα ξεκινήσω, όπως καταλαβαίνετε, από το Κυπριακό, στο οποίο υπάρχει αυτή η περίεργη, ίσως και ύποπτη κινητικότητα. Ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί σε καθημερινή βάση εδώ, τους Έλληνες πολίτες. Δυστυχώς δεν γίνεται αυτό και έχει μεγάλη ευθύνη το πολιτικό μας σύστημα, αλλά και εμείς οι δημοσιογράφοι. Πώς βλέπετε αυτή την κινητικότητα που έχει ξεκινήσει?
1: Είπατε στην εισαγωγική σας παρατήρηση, κύριε Καρπουνόπουλε, δύο, θα μπορούσα να πούμε, πολύ σκληρές και κακές αλήθειες. Το πρώτο είναι ότι η ελλαδική κοινή γνώμη, και επειδή αναφερόμαστε στο Κυπριακό, για να τη ξεχωρίσω από την ελληνοκυπριακή κοινή γνώμη, έτσι. Η ελλαδική κοινή γνώμη έχει φτάσει σε ένα σημείο να μην ενδιαφέρεται, έτσι όπως ακριβώς σας το λέω. Και όσοι ενδιαφέρονται, να ενδιαφέρονται για άλλους λόγους. Πολύ λίγοι πραγματικά ανησυχούν για τις εξελίξεις και πολύ λίγοι θεωρούν ότι μια οποιαδήποτε κακή λύση στο Κυπριακό θα επηρεάσει όλο το τόξο των ελληνοτουρκικών ζητημάτων. Ένα. Δεύτερον, είπατε κάτι. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι μια πικρή αλήθεια και θα το πω και δεν θα συμπεριλάβω όλους, χωρίς καμία εξαίρεση. Θεωρούν ένα πολύ λεπτό θέμα. Αν ήταν δυνατόν να μην υπήρχε αυτό, να πατούσαν ένα κουμπί και να είχε εξαλειφθεί ως πρόβλημα, το θεωρούν αγκάθι στο μάτι. Γι' αυτό κιόλας, όπως διαπιστώνετε, είσαστε ένας εμπειρότατος δημοσιογράφος, πατάνε το κουμπί και παίζει κασέτα περί μίας βιώσιμης και δίκαιης λύσης βασισμένης στη δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Δεν θα δεχθούμε τετελεσμένα και ούτω καθεξής. Παρ' όλα αυτά όμως, είδαμε μια κινητικότητα που είχε ξεκινήσει εδώ και 1,5 μήνα με τα πήγαινε έλα της κυρίας Άγχελα Ολγκίν, που είναι ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του κ. Γκουτιέρες, αποκάλυψε κάποια στοιχεία ο Independent. Και από εκεί και πέρα διαψεύστηκαν κάποια, κάποια άλλα δεν διαψεύστηκαν, είπαν να βοηθήσουν, τέλος πάντων, το ότι και μια βρετανική εφημερίδα τα έβγαλε κάποια, ακόμα και 50% να είναι ακριβή, είναι ανησυχητικά. Οι δε δηλώσεις που έγιναν στο Μέγαρο Μαξίμου από τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Χρυσοδουλίδη στην πρόσφατη επίσκεψή του, μόνο ανησυχία μπορούν να φέρουν. Ο δε κύριος Γεραπετρίτης ζει το δικό του μύθο. Πρώτα απ' όλα το Κυπριακό δεν είναι πρόβλημα διακοινωτικό. Είναι πρόβλημα εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής, επικράτειας κράτους μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και από το 2004 κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η οποία κυρία Κάλλας, η κυρία Ουντελάιεν, ούτε καν έχουν υπονοήσει. Απλά μιλάνε γενικώς για την τελευταία, για τη διχοτόμηση και ούτω καθεκόμενο, όπως και Έλληνες μιλούν έτσι, γενικώς και αόριστα. Άρα λοιπόν εκεί είναι η λύση. Πώς θα μιλήσουμε για διακινητικό πρόβλημα όταν αυτή τη στιγμή από τους 350.000, είναι λίγο άγνωστο, αλλά περίπου εκεί κατοίκους των κατεχομένων, μόνο οι 120.000 είναι, προσέξτε τι σας λέω εγώ, Τουρκοκύπριοι με την έννοια ότι έχουν γεννηθεί ή οι γονείς τους ήταν Τούρκοι της Κύπρου, οι οποίοι κατ' ουσίαν πολλοί από αυτούς ήταν εξισλαμιστέντες Έλληνες ή κάποιοι λίγοι μεταφερόμενοι. Πώς θα το μιλήσουμε? Άρα λοιπόν, όταν συνομιλεί ο κύριος Χρυστοδουλίδης με τον κατοχικό εγκάθετο τον κύριο Ερχουμάν, συνομιλεί κατ' ουσίαν με την Άγκυρα. Η δε Άγκυρα πρέπει να πούμε ότι ακολουθεί μια υψηλή στρατηγική για το Κυπριακό που ξεκίνησε το 1956 με τις εκθέσεις του Νιχάτ Ερήμ. πρώτα απ' όλα σε πρώτο στάδιο να αποτρέψει την ένωση η οποία ερχόταν, από εκεί και πέρα να ξεκινήσει τον διαχωρισμό, το περίφημο Ταξίμ, και από εκεί και πέρα, όπως προχωρήσανε με την Τουρκοανταρσία το 63-64, να φτάσουμε στον πλήρη διαχωρισμό με την εισβολή, να αλλάξουμε τη δημογραφική κατάσταση. Ξέρετε τι μένει μόνο? Ο πλήρης πολιτικός έλεγχος όλης της Μεγαλονήσου. Πώς μπορεί να επιτευχθεί? Μπορεί να επιτευχθεί με μία συνομοσπονδία και μπορεί να επιτευχθεί εφόσον αυτοκαταργηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία είναι κατοχυρωμένη με τις συνθήκες και κυρίως με το ψήφισμα 186 του Μαρτίου του 1964 και μετά, να αυτοκαταργηθεί και να αναγνωρίσει το κατοχικό μόρφωμα ως κρατήδιο. Και αυτά μετά να έρθουν, παρθενογέννηση δηλαδή, να δημιουργήσουν ένα κράτος, στο οποίο όμως, ξέρετε πώς το βαφτίζουν, κύριε Καρβουνόπουλε, χαλαρή ομοσπονδία ή αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Η ομοσπονδία είναι κάτι άλλο, η συνομοσπονδία είναι κάτι άλλο. Το ξέρουμε αυτό. Και έτσι δηλαδή, με την εκπεριτροπής που λέμε, δύο θητείες Ελληνοκύπριος, μία εκεί με βέτο κτλ. Να παραλύσει το κράτος, να μην δουλέψει, και μετά να πούμε χωρίζουμε τα τσανάκια μας. Προσέξτε τι σας λέω, το σενάριο, ένα πολύ σενάριο. Άρα ήδη θα έχει αναγνωριστεί το κράτος, το συνιστόν κρατήδιο λοιπόν της νέας, όπως ονομαστεί αυτή, δημοκρατίας, και ταυτόχρονα θα έχει χαθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτά λοιπόν που βγαίνουν στη φόρα και αυτά τα οποία λέγονται δεξιά-αριστερά και από κάποιους κύκλους, τους οποίους εγώ ονομάζω να τα βρούμε ενάκηδες, δηλαδή να βρούμε μία λύση, γελάτε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ή ησυχάκηδες, να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας, αυτό να πάει στην ευχή. Όχι. Αυτό είναι που ανησυχεί, διότι είναι μία μετεξέλιξη του ΑΝΑΝ, του σχεδίου ΑΝΑΝ, 5-6 όπως φαίνεται, όπως το λέει και ο Δόκτωρ Χρήστος Κληρίδης, ο οποίος είναι ένας από τους δύο μέντορές μου για το Κυπριακό. Ο άλλος, δεν σας το κρύβω, είναι αυτή τη στιγμή ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας, Εθνικής Ασφαλείας της Κύπρου. Ξέρετε, η Κύπρος έχει Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, έτσι, με σύμβουλους και μόνιμο.
0: Ναι, ναι.
1: Κύπρος. Λοιπόν, ο πρέσβης, ο κύριος Τάσος Τζονής, για πολλά χρόνια διπλωματικός σύμβουλος του αείμνηστου Τάσου Παπαδόπουλου, έτσι. Γιατί τα λέω αυτά? Έχω μάθει μαζί τους όλες τις πτυχές, όσο μπορούσα, πτυχές του Κυπριακού. Γι' αυτό με βλέπετε και κατηγορηματικά. Άρα λοιπόν, τι θέλω να σας πω. Ας καταλάβουμε εμείς στην Ελλάδα ότι οποιαδήποτε κακή λύση είναι κακή λύση και για την Ελλάδα. Η Ελλάδα τώρα να κρύβεται και να πει συμπαραστεκόμαστε και εδώ. Μόνο ένας είχε πει συμπαρατασσόμαστε, όχι ακολουθούμε και εμείς, πώς το λένε, πηγαίνετε εσείς, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και ξέρετε πολύ καλά ότι ουδέποτε ήμουν ψηφοφόρος του, έτσι. Όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, οφείλω να ξαναπώ εδώ, ότι ήταν ο μόνος πρωθυπουργός στην Ελλάδα τον οποίον εφοβούντο οι Τούρκοι.
0: Ναι.
1: Ναι, τα σκέτα. Χωρίς να είμαι ποτέ ο παθός του, σας το λέω έτσι, χώρια τα υπόλοιπα τα οποία έκανε. Πάμε όμως στο προκείμενο. Και το προκείμενο είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε, και η Ελλάδα δεν μπορεί να κρύβεται πίσω, σαφώς τον πρωτόλογο τον έχουν οι Ελληνοκύπριοι αδερφοί μας, δεν μπορούν να κρύβονται πίσω από τον Κύπριο Πρόεδρο. Η Ελλάδα έχει πανεθνικά συμφέροντα, έχει στρατηγικά συμφέροντα, ιδιαίτερα στην παρούσα γεωπολιτική κατάσταση, και το πιο βασικό είναι, έχει συμβατικές υποχρεώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Έχει συμβατικές υποχρεώσεις. Είναι εγγυήτρια δύναμη. Όταν φτάνει στο σημείο δηλαδή να κλαίει ο κόσμος και να βγαίνουν τα παιδιά από το σχολείο, σας το λέω αυτό και σηκώνεται η τρίχα μου, τώρα που πήγανε τα F-16, μπορεί να πήγαν για άλλους λόγους, αλλά εν πάση περιπτώσει που πήγανε τα αεροσκάφη, τα F-16. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για τον Κύπριο αδερφό μας?
0: Ναι.
1: Το 74 κάθε πρωί αυτοί οι μαχητές που είχαν μείνει σήκωναν το βλέμμα, γιατί εκεί είναι και πιο νωρίς ανέτειλε, να δούνε θα έρθουν τα αεροπλάνα, τα οποία δεν ήρθαν ποτέ. Πού καταλήγω λοιπόν? Ότι ας καταλάβουμε εδώ και ας είμαστε πιο ενεργοί και ας πιέζουμε όλοι τα κόμματα τα οποία υποστηρίζουμε ή θεωρούμε ότι μας εκπροσωπούν να ασχοληθούν σοβαρά με το Κυπριακό, το οποίο, όπως έχει χαρακτηρίσει ο Άγγελος Συρίγος στο βιβλίο του Ελληνοτουρκικές Σχέσεις, είναι το υπαριθμόν ένα εθνικό θέμα και μας απασχολεί την ελληνική εξωτερική πολιτική αδιάλειπτα εδώ και 70 χρόνια. Και λέμε 70 χρόνια, 72 χρόνια, διότι είναι από το 54 που για πρώτη φορά η Ελλάδα, εκείνη η Ελλάδα, κόντρα στην Βρετανική Αυτοκρατορία που υπήρχε ακόμα τότε, κόντρα στο πλαίσιο το οποίο διαμόρφωνε η Αμερική, προσέφυγε στο συμβούλιο, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η Ελλάδα τότε, έτσι.
0: Ναι.
1: Το καλό παιδί που λέμε, πώς το είπατε εσείς, ο πιο καλός ο μαθητής είχατε πει. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν το μαζεύουμε σε εγρήγορση. Δεν ξέρω τι θα φέρει η πενταμερής, η 5+1, ή αυτά τα οποία είπε ο κύριος Ερντογάν, ότι δεν θα αφήσουμε την Κύπρο. Ναι, εμείς έχουμε πει ποτέ κάτι τέτοιο? Έχουμε πει κάτι τέτοιο?
0: Εμείς δεν έχουμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και αν θυμάστε εσείς να μου πείτε πενταμερή, 5+1, 6-2, αυτά τα διάφορα σχήματα, δεν έχω ακούσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι δεν συζητάμε εάν δεν λυθεί το θέμα των τουρκικών στρατευμάτων. Αν δεν φύγουν.
1: Από εκεί ξεκινάμε.
0: Συζητάμε λοιπόν τώρα, έχει 40.000 στρατό και δεν καταλαβαίνω δηλαδή όλη αυτή τη λογική που υπάρχει και στην Κύπρο δυστυχώς και στο ελληνικό πολιτικό σύστημα.
1: Γίνανε και στο Μοντ Πελεράν αλλά και στο Κράν Μοντανά. Είχαν φτάσει κάπου οι συζητήσεις, ιδιαίτερα στο Κράν Μοντανά. Εκεί, παρόλο ότι καταχέριαζα, και το ξέρετε εκεί, τον κύριο Κοτζιά, και τον έχω οξία κριτική και για το θέμα των Σκοπίων και του ονόματος, το οποίο ήταν πέρα από το όνομα αυτά τα οποία δόθηκαν, έτσι. Η εθνότητα και η γλώσσα. Αλλά, πάση περιπτώσει, έφτασε σε ένα σημείο και όντως μίλησε στη σωστή στιγμή ως Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος στο θέμα των εγγύσεων. Δηλαδή είχαν συμφωνήσει σε όλα και είπε ότι αν δεν φύγουν τα στρατεύματα δεν υπάρχει λύση.
0: Ναι.
1: Τι να το πούμε. Έχει πει κανείς, κύριε Καρβουνόπουλε, έχει πει ότι εμείς, αυτό που τονίσατε, συζητούμε έστω και με κάποιο χρονοδιάγραμμα, συζητούμε μόνο εάν φύγουν τα στρατεύματα? Γι' αυτό ήρθε ο πονηρός Ερντογάν και λέει εχθές συγκεκριμένα και με μία δήλωσή του ότι εμείς θα σταθούμε δίπλα και θα βρισκόμαστε πάντα εκεί. Και θα βρισκόμαστε πάντα εκεί διότι εάν ήθελε η Τουρκία λύση του Κυπριακού θα την είχε. Όλα τα άλλα που λέει είναι προσχηματικά. Άρα τι θέλει? Θέλει μία λύση η οποία να κατοχυρώνει 100% αυτά που θεωρεί στρατηγικά συμφέροντα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Για να θυμίσω, είχε πει πέρα από την προστασία της μειονότητος, η οποία αναδείχθηκε σε κοινότητα μετά, και ας έχουμε υπόψη μας και για κάπου αλλού, είχε πει ο Νταβούτογλου ότι στην Κύπρο, έστω και αν δεν είχαμε έναν του Τουρκοκύπριο, έπρεπε να τον βάλουμε. Για να δείτε ότι όλα είναι θέμα συμφερόντων. Αυτό ας το δούμε μέσα ως μάθημα περαιτέρω και για το ελληνικό πολιτικό σύστημα και για να καταλαβαίνει η ελλαδική κοινή γνώμη τι γίνεται.
0: Ναι, και η ελλαδική κοινή γνώμη θα πρέπει να θυμηθεί, εσείς τα έχετε ζήσει, μαζί τα έχουμε ζήσει εκείνη την περίοδο, ότι μέχρι το 1000 και μέχρι το 1997, μετά από τα Ήμια, η Κύπρος δεν ήταν μακριά, η Ελλάδα στήριζε στρατιωτικά το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Θυμάμαι επί αρχηγία στο ΓΕΑ του κυρίου Αντωνετσί τις φοβερές αερομαχίες που γίνονταν από τη Ρόδο και κάτω κάθε φορά που ελληνικά μαχητικά προσπαθούσαν να φτάσουν στην Κύπρο και οι Τούρκοι αντιδρούσαν. Εν πάση περιπτώσει υπήρχε μια κόντρα και η Ελλάδα μπορεί να ασκήσει κόντρα και να έχει στρατιωτική παρουσία στην περιοχή. Ας το παραδεχτούμε, γι' αυτό είναι μια ακόμη σκληρή αλήθεια. Δεν θέλει το ελληνικό πολιτικό σύστημα να έχει τέτοια παρουσία στην Κύπρο. Και αυτά τώρα τα 2016 που στείλανε είναι ανέκδοτα για να γελάμε.
1: Είπαμε, ναι, ναι. Δεν θέλει γιατί θεωρούν ότι είναι μπελάς αυτό.
0: Ναι.
1: Μην γίνει και καμία στραβή στην πάρτια μας, που είπε και η κυρία Δούρου, γελάτε, αλλά αυτή, η όλη πολιτική η οποία ακολουθείται αυτή τη στιγμή στα ελληνοτουρκικά είναι αυτή. Χρησιμοποιείται λίγα από τη μία μεριά αυτό πώς το είχατε πει, ένας εξοπλιστικός, το αφήγημα του εξοπλιστικού πατριωτισμού.
0: Ναι.
1: Μα πήραμε. Το θέμα δεν είναι τι πήρες, το θέμα είναι να εμπεδώσει ο άλλος και να αντιληφθεί ότι αυτά θα, τις δυνατότητες που αποκτάς θα τις χρησιμοποιήσεις. Αν δεν είναι, άντε γεια και χαρά. Έρχομαι όμως και λέω εδώ, πραγματικά δηλαδή έχει γίνει. Και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι το προχώρησαν το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Το προχώρησαν. Και θα το ξαναπώ πάλι, ένας από τους ανθρώπους ήταν και ο αρχηγός Γεθά, πάρα πολύ, ο στρατηγός Μανώσης Παραγιουδάκης. Και το λέω διότι έχει βάλει το αποτύπωμά του. Το πίστεψε, το ζήτησε από την πολιτική ηγεσία, υλοποίησε αυτά τα οποία η πολιτική ηγεσία έδωσε ως κατευθύνσεις με το παραπάνω και σιγά σιγά μετά άρχιζε κάποια στιγμή και ξέφτιζε το θέμα. Κάποια στιγμή άρχιζε και ξέφτιζε το θέμα. Και κάτι άλλο να προσθέσω, γινόντουσαν αερομαχίες για να πάνε κάτω, ναι εμπλέκαμε και τα λοιπά, μπαίνανε, αλλά εμείς κατορθώναμε και στέλναμε τα αεροσκάφη κάτω. Αν θυμάστε, σταμάτησαν οι ασκήσεις Νικηφόρος, πώς τις λέγαμε, κάτω και τα λοιπά, στην Ελλάδα, η οποία γινόταν, επισημείτη και επειδή και ο κύριος πρωθυπουργός, ο νυν πρωθυπουργός, ακολουθεί τα βήματα
0: τα
1: και
0: γράμμα,
1: τη φιλοσοφία.
0: Τα γράμμα, τη φιλοσοφία Σιμίτη, ναι.
1: Η φιλοσοφία Σιμίτη, όφειλα να το πω, έχει φτάσει εκεί.
0: Ναι, ο Σιμίτης έκανε την κηδεία του ενιαίου αμυντικού δόγματος και ο κύριος Μητσοτάκης κάνει τις επόμενες τελετές. Και να επισημάνω και εδώ ότι τότε δεν είχαμε τις δυνατότητες αεροπορικές που η ίδια η κυβέρνηση σήμερα διαφημίζει. Δεν είχαμε Ραφάλ. Είχαμε τα F-16, τα οποία ήταν γνωστό ότι μπορούσαν να μείνουν κάποια συγκεκριμένη ώρα πάνω από την Κύπρο. Τώρα έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες, τις οποίες όμως φαίνεται ότι τις αποκτήσαμε μόνο για τις παρελάσεις ή για προεκλογικά σπότ της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί θα σας θυμίσω και είναι το περίφημο σπότ όταν έρχονταν τα Ραφάλ, που τα είδαμε και με τον πυρσό της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος πάντων.
1: Δεν το είδαμε, εκείνη
0: ναι,
1: εκεί την
0: ναι,
1: φιέστα.
0: Ναι,
1: σωστά γίνεται ο εορτασμός, διότι είναι ένα όπλο σημαντικό,
0: ναι,
1: αλλά ήταν μια επικοινωνιακή φιέστα για τους λόγους τους οποίους
0: ναι.
1: Διατί να το κρύψουμε ένα άλλωστε που έλεγε και ένας επίτιμος εκεί και πρώην πρωθυπουργός.
0: Τώρα το ακόμα πιο παράδοξο είναι ότι στην περιοχή μας παίζεται ένα τεράστιο παιχνίδι στο οποίο η ελληνική κυβέρνηση είναι απούσα. Δεν λέω προς Θεού ότι μπορεί να επηρεάσει, εξελίξει η ελληνική κυβέρνηση, αλλά θα μπορούσε να παίξει ένα παιχνίδι για να κερδίσουμε κάποιους πόντους στα δικά μας θέματα. Αναφέρομαι στην Ουκρανία, όπου η στήριξή μας πλέον είναι προκλητική και ψάχνουμε να βρούμε το κέρδος, κυρίως για την Κύπρο, γιατί υποτίθεται ότι γι' αυτό πήραμε αυτή τη στάση, για να αναδείξουμε το θέμα της Κύπρου. Δεν το έχουμε ακούσει πουθενά. Και γίνεται και ένα παιχνίδι στη Μέση Ανατολή, που επίσης θα μπορούσαμε να παίξουμε ένα ρόλο. Εκεί υπάρχει η πρόσδεσή μας με το Ισραήλ σε πολλά επίπεδα και στο εξοπλιστικό. Και έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αν τελικά αυτή η πρόσδεση θα έχει θετικό πρόσημο ή εν έχει κάποιους κινδύνους και για την Ελλάδα και για την Κύπρο.
1: Συνήθως λέω ότι οι διεθνείς σχέσεις διέπονται από έναν διάχυτο και έντονο κινησμό. Είναι τα συμφέροντα αυτά που τις διαμορφώνουν και το νόμισμα το οποίο περνάει είναι η ίσχυση, η συνολική εθνική ίσχυση. Πάμε τώρα για την Ουκρανία. Μάλιστα πρόσφατα με ένα πλήγμα Ιρανικού τάνκερ στην Κασπία διασυνδέθηκαν με κάποιο τρόπο και αυτοί οι δύο πόλεμοι. Είπαν, ξεείπαν και τα λοιπά, παρόλο ότι ο Νετανιάχου δεν ήθελε καθόλου να μιλήσει στον Ζελένσκι. Έτσι, στην πρόσφατη, ας το πούμε, συμπαρουσίαση στην κηδεία του Λίντσεϊ Γκραμ, ενός γερακιού, νέου συντηρητικού, υπερσεωνιστή και υπερζελενσκικού. Πάμε τώρα στο θέμα της Ουκρανίας. Η Ουκρανία, κύριε Καρβουνόπουλο, όπως σας είχα πει εξ αρχής, από τη στιγμή που εμείς είχαμε ένα ανοιχτό θέμα στην Κύπρο, εισβολής και κατοχής, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και μέλος της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, ορθά καταδικάσαμε την εισβολή και πολύ ορθά επίσης βγήκαμε και δηλώσαμε μία πολιτική στήριξη και αλληλεγγύης. Αυτό που ποτέ δεν έχω καταλάβει μέχρι τώρα είναι ο πρωτοπαλικαρισμός του κύριου Μητσοτάκη. Και όχι μόνο ο πρωτοπαλικαρισμός, που νομίζω ίσως είναι ο μόνος δυτικός πρωθυπουργός που είπε είμαστε σε πόλεμο με την Ρωσία, και το επανέλαβε και η αδερφή του κάποια στιγμή, η οποία είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, έχει δηλαδή, δεν είναι απλά η βουλευτής αδερφή του πρωθυπουργού, έχει θεσμική θέση, έτσι, και το είπε. Από εκεί και πέρα αποκαλύπτεται συνέχεια τι έχουμε δώσει, τι δεν έχουμε δώσει. Φανταστείτε ότι έχει έρθει δύο φορές ο Ζελένσκι εδώ, έτσι δεν είναι? Δύο φορές δεν ήρθε? Δύο φορές. Έχει πάει και στην Κύπρο. Την τελευταία φορά προκλήθηκε τόσο από τον κύριο Τασούλα, όσο και από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, αλλά και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, να μιλήσει, γιατί εμείς μιλήσαμε για το Κυπριακό. Άχνα δεν έβγαλε ο κύριος Ζελένσκι. Άχνα. Πάμε τώρα το ίδιο και στην Κύπρο. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω, έχουμε κερδίσει κάτι από αυτό? Θα μου πει ο άλλος οι αρχές, βασικά εντάξει, είπαμε. Αλλά δυστυχώς έτσι παίζεται το παιχνίδι. Αρέσει δεν αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εδώ βλέπουμε και ένα, τις τελευταίες μέρες, μια και είπαμε για την Ουκρανία, ένα αφήγημα το οποίο μας λέει ότι εντάξει, οι επιχειρήσεις εξελίσσονται, αλλά το αφήγημα είναι ότι η τελική νίκη είναι θέμα χρόνου για την Ουκρανία. Και εμείς δίνουμε και ξαναδίνουμε και ξαναδίνουμε. Έχω γράψει ένα πρόσφατο, σήμερα δηλαδή δημοσιεύτηκε, και πέρα από τα προβλήματα τα οποία έχει η Ρωσία, η Ρωσία όμως είναι και ένα μέλος μόνιμο του Συμβουλίου Ασφαλείας, έχει και άλλα συμφέροντα, θα μπορούσε να ισορροπήσει, μπορώ να σας το πω, μπορούσε να έχει ισορροπημένη. Είπατε κάτι προηγουμένως για τις εξελίξεις. Η Ελλάδα έχει διεκδικήσει ποτέ μία όσο δυνατόν καλύτερη θέση σε αυτό που λέμε διεθνές στερέωμα, ούτως ώστε να είναι κοντά σε εξελίξεις? Δεν σημαίνει ότι δεν είναι, τα μεγέθη πολλές, για να πούμε την αλήθεια, δεν είναι τέτοια που μπορούμε εύκολα εμείς να αλλάξουμε τους συσχετισμούς. Αλλά μπορούμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να προσπαθούμε να τις επηρεάσουμε υπέρ μας. Ανταυτού, ξέρετε τι κάνουμε? Σειρώμαστε από τις εξελίξεις και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Με τη γλώσσα έτσι. Είτε λέγεται τουρκολιβικό, είτε λέγεται το ένα, είτε λέγεται το άλλο, είτε λέγεται το παράλλο. Αυτή τη στιγμή, σας είπα, όντως είναι δύο πεδία τα οποία όμως συνδέονται, στα οποία έχουμε σύγκρουση και στην οποία η Ελλάδα τάχθηκε, δηλαδή θα μπορούσε να ταχθεί με τέτοιο τρόπο και να υποστηρίξει τις συμμαχίες της και εκεί που είναι, και ταυτόχρονα, θα μου πει ο άλλος πώς να το κάνουμε. Υπάρχει ο λόγος, γι' αυτό έχουμε. Τόσοι διπλωμάτες είναι. Αλλά όταν είναι δεδομένο και η πολιτική κατεύθυνση είναι αυτή, επειδή κατηγορούμε και τους διπλωμάτες, όχι, λάθος. Όταν η πολιτική κατεύθυνση είναι αυτή, θα υλοποιήσουν είτε οι διπλωμάτες αυτό, είτε οι στρατιωτικοί στο δικό τους το τομέα, θα υλοποιήσουν αυτό το οποίο διατάσσεται από την πολιτική ηγεσία. Απλά είτε ο διπλωμάτης είτε ο στρατηγός θα πει, κοιτάξτε να δεις, εγώ μπορώ να το κάνω ή δεν μπορώ να το κάνω, και επειδή αν το κάνω θα εκτεθώ και εδώ, άντε γεια σας.
0: Ναι.
1: Έτσι δουλεύει το σύστημα. Άρα ορθά το θέτεται ότι έχουμε ισχυρές γεωπολιτικές μετατοπίσεις και καθόμαστε και παρακολουθούμε την κατάσταση με το βλέμμα της αγελάδας. Συγγνώμη που το λέω, αλλά ξέρετε, γνωριζόμαστε πόσα χρόνια, κύριε Καρβουνόπουλο, έτσι. Πάντα έτσι μιλούσα και ακόμα και όταν ήμουν εκπρόσωπος τύπου, πέρα από αυτό που σας έλεγα επίσημα, σας καλούσα και μας ακούνε και πολλοί συνάδελφοί σας που μαζί περάσαμε αρκετό διάστημα και σας τα έλεγα έτσι όπως πρέπει να είναι. Και ξέρετε κάτι, διότι αν παραστρογγυλεύουμε και προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε και τον ένα και τον άλλον, δεν λέμε τίποτα.
0: Ναι, και επειδή ζούμε σε μια εποχή που όλο το πολιτικό σύστημα δείχνει να ασπάζεται τις ίδιες θέσεις, τις γνωστές εθνικές θέσεις, όπως όταν τους ρωτάς, σου απαντάνε, έχουμε τις γνωστές εθνικές θέσεις. Και επειδή όντως αυτό που είπατε ότι παρακολουθούμε με το βλέμμα της Αγελάδος είναι έτσι, και επειδή έχουμε μπροστά μας τα ελληνοτουρκικά, ανησυχείτε. Ξέρετε, υπάρχει μια αίσθηση ότι επειδή η Τουρκία λίγο πολύ, είτε μας αρέσει να το ακούμε και να το παραδεχόμαστε πολύ περισσότερο, στο Αιγαίο φαίνεται να κερδίζει πόντους, για να μην πω τώρα ότι έχει κερδίσει πράγματα και έχει αλλάξει σε πολλά σημεία το καθεστώς του Αιγαίου, αλλά βλέπουμε την ιστορία με την Αλία, βλέπουμε τις αγορές που γίνονται ανεξέλεγκτα παντού από τους Τούρκους. Μήπως, δηλαδή, έχουμε περάσει ήδη στην επόμενη φάση και απλά δεν μας το έχουν ανακοινώσει?
1: Η Τουρκία γιατί να το ανακοινώσει? Η Τουρκία αυτή τη στιγμή μέχρι το 2027 δεν έχει μία ναύτεξ η οποία έχει χωρίσει το μισό. Τι λέμε τώρα, μία ναύτεξ η οποία έχει χωρίσει το μισό Αιγαίο και μόνο σε αυτήν λέει ότι η στρατικοποίηση στην ναύτεξ, έτσι. Και επειδή πάνε πλοία και έρχονται και στρατό, ότι επηρεάζεται και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας και ούτω καθεξής. Η Τουρκία δεν προχωράει τα προγράμματα. Η Τουρκία δεν αποθεώθηκε και ο ηγέτης της από τον πλανητάρχη.
0: Ναι.
1: Θα πει ο άλλος, ναι, αλλά τι πήρε? Τίποτα δεν πήρε. Κάτσε να δούμε τι πήρε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν σας πω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η Τουρκία δεν κατέστη στη συνείδηση με αυτά που είπε και ο κύριος, πώς το λέμε, ο κύριος Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας, αναντικατάστατο το μέλος του ΝΑΤΟ. Και βάσει αυτών που εξεθίασε ο Τραμπ, δεν ήρθε καπάκι ή και λίγο πριν η κυρία Φοντε Λάιεν και η κυρία Κάλλας και μιλήσανε για στρατηγικό εταίρο, ξεχνώντας ότι η Τουρκία κατέχει επικράτεια μέλους της Ένωσης? Έχουμε τρελαθεί, κύριε Καρβουνόπουλε. Έχουμε, δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Μου λέτε ανησυχώ. Βεβαίως και ανησυχώ. Η Τουρκία έχει εκφράσει απειλή. Η πρώτη απειλή η οποία έχει εκφράσει διατυπώθηκε με το ψήφισμα της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης του 1996. Τώρα κάποιος, ξέρετε, από αυτούς τους ναταμπρουμενάκητες, έλα μου, τι ψήφισμα, διανατάσσω στο χειρό. Λες και είναι αυτό το θέμα, δηλαδή. Αν ψήφισαν και βγάλανε ένα τέτοιο ή ήταν η ανάταση της χείρας. Πάμε μετά το άλλο. Ότι φτάνουμε σε ένα σημείο από εκεί και πέρα, πόσο προχώρησε, δεν σας λέω εγώ για τον Νοέμβριο του 2019, που παρόλο ότι πολλοί αναλυτές λέγανε ότι κάτι συμβαίνει με τη Λιβύη, φτάσαμε και υπέστημεν στρατηγικό ευνηδιασμό, πάλι το βλέμμα της Αγελάδας, έτσι, 27 Νοεμβρίου, και μετά βγήκαμε στο μαραθώνιο και το πετάξαμε στον κάλαθο των αχρήστων, αλλά ταυτόχρονα αυτό είναι ανιρτημένο, όπως σας λέω εγώ, στην οικία σελίδα της Διεύθυνσης Ωκεάνιων Υποθέσεων του ΟΗΕ. Ή να πούμε το πώς εφαρμόζεται, παρόλο ότι είχε ξεκινήσει πιο μπροστά, το ιδεολόγημα, το δόγμα το λένε αυτοί, της γαλάζιας πατρίδας. Παρόλα αυτά, όλα αυτά μέσα, παρά τις απειλές, θα έρθουμε ένα βράδυ, θα κάνουμε εκείνο, θα στείλω τα ταϊφούν και θα ισοπεδώσω την Αθήνα και ούτω καθεξής. Ή εμάς απέναντι περνάμε με το έτσι θέλω και παίρνουμε το Καστελόριζο σε μία νύχτα και όλα αυτά τα οποία έχουν υποθεί. Ή αν δεν τα αποστρατικοποιήσετε, θα τα αποστρατικοποιήσουμε εμείς. Υπογράψαμε την πολιτική διακήρυξη των Αθηνών περί καλής γειτονίας και φιλίας. Έτσι. Ήρθε το αφήγημα λοιπόν που βρήκε πολλούς πρόθυμους των ήρεμων νερών, άσχετα αν αυτό το αφήγημα βυθίστηκε άφτανδρο όσους είχε πάνω στη Κάσο, άσχετα αν δεν θέλω να το παρακολουθώ. Και επιμένω στη Κάσο, διότι η Κάσο, στην Κάσο, σε οριοθετημένη, όχι δυνητική που θα μπορούσε να οριοθετηθεί, η Φαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, ΑΟΣ κιόλας, γιατί να το πω σωστά, συγγνώμη, με την Αίγυπτο, αυτοκαταργηθήκαμε και Έμεσα επιβεβαιώσαμε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Πάμε λόγω μέχρι τώρα. Και λέει κάποιος, εχθές με ρώτησε κάποια συνάδελφό σας σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Ναι, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για τα F-35. Λέει, είδατε, δεν μιλάει. Λέω, από μια άποψη και σωστά που δεν μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί, κύριε Καρπουνόπουλε, τι να πει δηλαδή, αφού υπέγραψε συνθήκη καλής γειτονίας και φιλίας. Τι να πει, ότι θα μου επιτεθεί.
0: Ναι.
1: Εκεί βρισκόμαστε. Και πάντα, κοιτάτε να δείτε, η κουλτούρα που, και κλείνω εδώ, η στρατηγική κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί στην Τουρκία και έχει εμποτίσει, αυτό είναι η στρατηγική κουλτούρα, πολιτική ελίτ, λαϊκές μάζες, όλους αυτούς τους λήπτες αποφάσεων, είναι ότι έχει έρθει η ώρα να αποκαταστήσουμε τα ιστορικά και γεωγραφικά λάθη τα οποία συνέβησαν στο Αιγαίο. Αυτό είναι. Ας το καταλάβουμε. Τώρα από εκεί και πέρα, να μην πούμε, να μην εκτροχιάσουμε τις διαδικασίες, μην βυθίσουμε το αφήγημα των ήρεμων νερών, αυτά να μην πω τι είναι.
0: Τώρα ξέρετε, βλέποντας τις θέσεις των κομμάτων του πολιτικού μας συστήματος, δεν ξέρω αν θα τεθούν αυτά τα συστήματα που πολύ ορθά θέσατε. Δεν ξέρω όταν θα ανακοινώσει ο κύριος Σαμαράς στο δικό του κόμμα αν αυτή η ατζέντα θα μπει στη δημόσια συζήτηση. Γιατί από ό,τι έχουμε καταλάβει, ο κύριος Σαμαράς θέλει να προβάλλει πάρα πολύ αυτό το κεφάλαιο.
1: Όχι, τα έχει προβάλει. Τα έχει προβάλει, ναι, από την πρώτη του «Δεν συζητάμε με πειρατές», ναι, μέχρι όλα και τις επικρίσεις που έχει κάνει, ναι, με τις επικρίσεις που έχει κάνει της εξωτερικής πολιτικής που, ναι, ακολουθεί το δίδυμα Μητσοτάκη και Κεραπετρίτη. Και μην ξεχνάτε ότι διεγράφει, όχι με τη δημοσίευση, ακόμα όπως είναι το Σάββατο το βράδυ που βγάζετε αποσπάσματα από τα Κυριακάτικα, διεγράφει γιατί επέκρινε τον κύριο Κεραπετρίτη.
0: Ναι. Ναι, ξέρετε, έχουμε νοσταλγήσει την εποχή που τα κόμματα τσακωνόντουσαν αγρίως στη Βουλή για τα εθνικά θέματα και τότε ασκούσαμε κριτική και παραπονιόμασταν ότι δεν είναι δυνατόν, πρέπει να βρεθεί μια συνένεση. Όχι άλλη συνένεση. Πρέπει επιτέλους να ασκηθεί σκληρή κριτική. Αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση είναι αδιανόητα στα εθνικά θέματα. Και κάποιος θα πρέπει να βγει να τα πει, όπως τα λέτε εσείς, όχι στρογγυλεμένα, αλλά όπως έχουν τα πράγματα. Γιατί δεν είναι υπερβολή να πω ότι χανόμαστε. Αν δεν το έχουμε πάρει χαβάρι, επειδή όπως έλεγε ένας κοινός μας φίλος, ας μην πούμε το όνομά του, όταν φοράει ο Έλληνας σαγιονάρα, αλλά ξεχνιούνται. Καλό είναι να μην το ξεχνάμε και με τη σαγιονάρα, γιατί έχουν υπάρξει πολύ μαύρα καλοκαίρια για τον ελληνισμό. Δεν λέω ότι θα συμβεί κάτι το καλοκαίρι προς Θεού, αλλά γενικώς η κατάσταση στα εθνικά θέματα και ειδικά στα λειτουργικά δεν είναι καθόλου ευχάριστη.
1: Το 19 και το 23, απλά να θυμίσω,
0: ναι,
1: ότι στην δημόσια συζήτηση και στα debate που έλεγε και ο Αλέφαντος, στα debate λοιπόν, να κάνουμε ένα debate. Λοιπόν, στα debate, ξέρετε πόσος χρόνος δόθηκε στα εθνικά θέματα? Μηδέν. Στις 10 εκλογές του 15, στις 15 που ήταν και τον Γενάρη, όταν βγήκε ο Τσίπρας, και μετά το 19 που έκανε, έτσι, μετά το δημοψήφισμα. Επίσης, εξέλιπε το βασικό θέμα. Και γι' αυτό κιόλας κρίνεται, ο κύριος Τσίπρας δεν μας είχε πει τις θέσεις του, παραδείγματος χάρη, για το μακεδονικό, αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα. Όπως λέω χάρη, παρεμπιπτόντως, ποτέ δεν μας είχε πει, τώρα θα κάνω και δεν κάνω την πολιτική, αλλά ο κύριος Τσίπρας ποτέ δεν μας είπε, 2 ώρες με τον κύριο, πώς λεγόταν ο Βαγγέλης, με τον κύριο Καλπαδάκη, τι είπαν με τον Ερντογάν το Φεβρουάριο του 19 που συναντηθήκαν στην Άγκυρα.
0: Ναι.
1: 2 ώρες κοντά. Τι συζητήσανε?
0: Ναι. Κάποια στιγμή πιστεύω να το μάθουμε. Ελπίζω να μην είναι αργά, βέβαια, να το μάθουμε.
1: Ένα τελευταίο να σας πω.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Εδώ ζήσαμε αυτές τις μέρες. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι επέτειος με την έννοια. Είναι ο οδυρμός. Η οδύνη για την μεγαλύτερη εθνική καταστροφή μετά τη Μικρασιατική.
0: Ναι.
1: Και δεν καταλάβανε τίποτα. Δηλαδή, εκτός από κάποιους εντός εισαγωγικών που μπορεί οι άλλοι να μας πούνε γραφικούς ή πατριώτες της φακής ή πατριώτες του καναπέ και οτιδήποτε άλλο, ζήσαμε αυτές τις μέρες, δηλαδή ξεκίνησε με την προδοσία της Κύπρου και η προδοσία ξεκίνησε από τη Χούντα του Ιωαννίδη, δεν το συζητάμε αυτό, κι όμως θα το πω κιόλας, οι στρατηγοί που ήταν αρχηγοί απείλευσαν το συντάξεόν τους μετά, ούτε τον έδεσαν και είναι συνυπεύθυνοι, και όχι μόνο αυτό, δεν κατοχύρωσαν και την Κύπρο. Κάνανε που έκαναν αυτό, δεν κατοχύρωσαν. Απλά η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας συνέχισε την ίδια πορεία δηλαδή. Βρεθήκαμε πάλι να πούμε ότι είναι μακριά. Ακόμα και τότε τα F4 τα οποία τα είχε πάρει ο Παπαδόπουλος μπορούσαν να κάνουν τη ζημιά που έπρεπε. Τα βλέπετε στο τύπο,

0: Έγινε υπουργείο για να προστατευτεί η οικογένεια και για να αρχίσει να βάλει τις βάσεις. Έχει γίνει στρατηγική για τα ζώα συντροφιάς, για τους ΛΟΑΤΚΙ και τους άλλους. Ας γίνει. Στρατηγική για την επίλυση και την επιβράδυνση. Γιατί δηλαδή θέλει 30, 40, 50 χρόνια τώρα για να αλλάξει αυτό.
1: Ναι.
0: Του πρώτου θέματος εθνικής επιβίωσης του δημογραφικού έχει γίνει. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Και δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι πολλά άλλα πράγματα, γιατί δεν είναι ανάδοση. Λοιπόν, φτιάξαμε Υπουργείο και η κυρία Υπουργός, δεν ξέρω αν είδατε τις δηλώσεις της κυρίας Μιχαηλίδου, μίλησε ότι μην περιμένετε να δούμε την μελλοντική εθνική οικογένεια.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό σας λέω, είμαστε στη χώρα του υπαρκτού σουρεαλισμού.
1: Ναι. Κύριε Νικόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να σας
0: να είναι καλά και όλοι οι άνθρωποι που μας κάνουν τη τιμή και μας παρακολουθούν. Να ξεκουραστούν, γιατί έχουμε
1: ναι.
0: από το Σεπτέμβριο αρκετά θέματα να αντιμετωπίσουμε.
1: Ελπίζω να μην χρειαστεί να σας ενοχλήσουμε εντός του Αυγούστου, γιατί δεν θα είναι για καλό.
0: Και εγώ αυτό εχθές όντως αποχαιρέτησα μία συνάδελφό σας και είπα ναι, είμαι στη διάθεσή σας, αλλά όπως καταλαβαίνετε, αν με χρειαστείτε, δεν θα είναι για καλό.
1: Ας επιβεβαιωθεί μια φορά στην Ελλάδα ο Ουμπέρτο Έκο που είχε πει ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, με τιμάτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Κατά το φωτό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
4: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Τωμαίδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
5: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
6: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
5: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
6: Μην το χάσετε.
7: Στη δική της λειτουργία.
8: Τον άνθρωπο.
7: Υπερπλασία προστάτη.
8: Το δόλιο.
7: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
8: Απαράδεκτος.
7: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
8: Δεν τα θέλει, δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
7: Η γυναίκα σου.
8: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
7: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
5: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
9: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
10: Όχι άλλο κάρβουνο.
11: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
12: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνικο και δεν προλαβαίνει.
13: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
14: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
15: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
16: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
17: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
10: Όχι άλλο καρβουνό.
18: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
19: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή

0: Λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
1: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
3: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Καταρχήν, καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πράγματι, είναι η πρώτη φορά που αποφασίζω να μιλήσω δημόσια μετά από την 1,5 μήνα περίπου από το μήνα σιωπής. Την αποχώρησα από το εγχείρημα της κυρίας Μαρία Καρισιανού και το λέω επίτηδες εγχείρημα και όχι κίνημα όπως αρέσκεται να το λέει. Όχι γιατί θεωρώ ότι έχουν λύσει προσωπικούς λογαριασμούς με κανέναν, ναι, αλλά γιατί πιστεύω ότι όταν επί 3 χρόνια είσαι αναλάβει δημόσια ευθύνη απέναντι στις οικογένειες θυμάτων και απέναντι σε εκατομμύρια πολίτες που παρακολουθούν την υπόθεση, έχει υποχρεώσει κάποτε να πει όλη την αλήθεια. Πριν ξεκινήσουμε όμως, γιατί είναι βαριά ημέρα και έντονη συγκίνησή μου, κύριε Σαχίνη, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να πω μερικά λόγια.
6: Μισό λεπτό, εγώ βλέπω τρέμετε, γιατί?
5: Ναι, έχω συγκινηθεί από το περιστατικό αυτό, γιατί ζω και εγώ μαζί τους. Η χώρα θρύνει πλέον 3 πυροσβέστες πάλι νεκρούς. 2 συναδέλφους που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθινο και έναν ακόμα αξιωματικό που κατέληξε κατά τη διάρκεια επιχείρησης.
6: Στο Γήθιο, λέτε.
5: Στο Γήθιο.
6: Ο υποδιοικητής εκεί.
5: Ναι. Ναι. Πάνω απ' όλα εκφράζω τα ειλικρινή και βαθύ τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και σε ολόκληρη την οικογένεια του πυροσβεστικού σώματος. Για μένα αυτό δεν είναι μια ακόμα είδηση της επικαιρότητας, κύριε Σαχίνη. Είναι μια πληγή που ξανανοίγει. Το καλοκαίρι του 2007, υπηρετών στο πυροσβεστικό σώμα βίωσαν μια αντίστοιχη τραγωδία, όταν 3 συνάδελφοί μας από το πεζοπόρο πυροσβεστικό τμήμα έχασαν πάλι τη ζωή τους σε τέτοιο είδους πυρκαγιά.
6: Στο Βόσακο.
5: Yes, ναι.
6: Και στο Βόσακο θέλω να πω το 7, ότι σας έτυχε ή αναλάβατε το βαρύ καθήκον να είστε ο άνθρωπος που θα πάει, άμα δεν μπορείτε να μην τη συνεχίσουμε τη συνέντευξη, θα πάει στις οικογένειες να τους ανακοινώσει τα κακά μαντάτα.
5: Ναι, αυτά έρχονται στο μυαλό μου και γι' αυτό νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένος. Ίσως να μην είμαι και πολύ αντικειμενικός σε ό,τι λέω. Ζητάω συγγνώμη από τους ακροατές σας. Τότε είχα πάρει το βαρύ καθήκον, όπως λέτε, να μεταβώ στα σπίτια των άτυχων συναδέλφων μου και να ανακοινώσω στους γονείς τους ότι τα παιδιά τους δεν θα επέστρεψαν ποτέ. Υπάρχουν εικόνες που δεν εγκαταλείπουν ποτέ έναν άνθρωπο. Και δυστυχώς σήμερα νιώθω ότι ξαναζώ εκείνες τις στιγμές, αλλά δεν έχει τόση σημασία πώς νιώθω εγώ. Δεν γνωρίζουμε βέβαια ακόμη όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν οι συνάδελφοί μας και θα ήταν ανεύθυνο να προδικάσουμε τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Όμως ήδη έχουν γίνει γνωστά στοιχεία που προκαλούν έντονο προβληματισμό, κύριε Σαχίνη. Ένας από τους δύο πυροσβέστες στο Ρέθιμνο ήταν 50ετούς υποχρέωσης προερχόμενος από το καθεστώς των εποχικών. Ο δεύτερος μόλις είχε προσληφθεί ως εποχικός πυροσβέστης και σύμφωνα με όλα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, η ουσιαστική εκπαίδευση του γινόταν επί του πεδίου. Εάν επιβεβαιωθούν όλα αυτά, γεννώνται σοβαρά ερωτήματα που η πολιτεία οφείλει να απαντήσει. Είναι δυνατόν άνθρωποι με περιορισμένη ανυπαρκή εμπειρία σε δαχτυλικές πυρκαγιές υψηλής έντασης να επιχειρούν κάτω από τις πιο επικίνδυνες συνθήκες?
6: Αυτοί το κάναν με αυταπάρνηση, έτσι.
5: Προφανώς.
6: Μάλιστα.
5: Υπάρχει επαρκής εκπαίδευση. Υπάρχει συνεχής επιχειρησιακή αξιολόγηση. Υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός. Και μένω σε αυτό στον κατάλληλο εξοπλισμό, γιατί όλα τα άλλα να μην υπάρχουν, τουλάχιστον να σώσουμε την ανθρώπινη ζωή. Και η αναγκαία μέρημνα για την υγεία και την ασφαλεία των πυροσβεστών. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι ακόμα. Άκουσα ότι για το θάνατο του τρίτου συναδέλφου στο Γήθιο ανακοινώθηκε ή τουλάχιστον στα μέσα ενημέρωσης. Είναι αυτό που ακούω πολλές φορές για κάποιον που βρίσκεται νεκρός ή λέει αστυνομία, ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Εδώ σε εμάς υπάρχει κάτι άλλο. Περίπου το ίδιο δηλαδή, με την ίδια αντίληψη. Πέθανε, λέει, από παθολογικά αίτια. Οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούμε τέτοιες διατυπώσεις για πυροσβέστες που κάνουν τη ζωή τους στο πεδίο, κύριε Σαχίνη. Όταν ένας πυροσβέστης καταραίει κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης μέσα σε ακραίες θερμικές συνθήκες, το ερώτημα μόνο δεν είναι ποια ήταν η τελική αιτία θανάτου. Το ερώτημα είναι αν οι συνθήκες κατά τις οποίες επιχειρούσε συνέβαλαν στην κατάρρευσή του και αν υπήρχαν όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης, παρακολούθησης, προστασίας της υγείας του. Γιατί αν συνέβαινε και είχε ένα υποκείμενο νόσημα, πώς βρισκόταν ένας άνθρωπος στην πυρκαγιά. Οι πυροσβέστες δεν είναι άτρωτοι. Δεν είναι άνθρωποι με σιδερένιους οργανισμούς, κύριε Σαχίνη. Είναι άνθρωποι που εκτίθενται καθημερινά σε ακραία φωτοφορτία, τοξικά αέρια, έντονη σωματική καταπώνηση, ψυχολογική πίεση, που είναι το χειρότερο από όλα. Εδώ και δεκαετίες το πυροσβεστικό προσωπικό ζητά να αναγνωριστεί έμπρακτα η επικινδυνότητα και η ιδιαίτερη φύση του επαγγέλματός του. Είναι από την εποχή που ήμουν εγώ συνδικαλιστής, που είναι νιώσει γέρας. Όχι για προνόμια, όχι για οικονομικά ωφέλη, αλλά για να εφαρμοστούν οι βέλτιστες πρακτικές πρόληψης, ιατρικής παρακολούθησης και προστασίας υγείας τους. Έχω την αίσθηση ότι από το 2007 μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει τόσες κυβερνήσεις, έχουν αλλάξει πρόσωπα, έχουν αλλάξει διοικήσεις. Όμως οι πυροσβέστες εξακολουθούν να κάνουν τη ζωή τους για αιτίες που οφείλουμε να ερευνούμε με απόλυτη ειλικρίνεια και χωρίς καμιά διάθεση συγκάλυψης. Δυστυχώς δεν συμβαίνει ούτε αυτό. Και αυτό είναι το πραγματικό χρέος, ημών τουλάχιστον. Σήμερα θα πάνε, κύριε Σαχίνη, πάνω από τα φέρετρα και θα πούνε δακρύβρεχτους λόγους.
6: Η πολιτική ήδη ανακοινώνει.
5: Για αυτούς λέω. Για μένα είναι ηθική αυτουργή. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Το έχω πει ήδη δημόσια. Θα πρέπει να απολογηθούν στους συγγενείς. Σε όλη την κοινωνία. Ξέρω τι λέω. Τι ακριβώς έκαναν για να αντιμετωπίσουν είτε προληπτικά, είτε κυρίως όταν αυτό συνέβη, για να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες εκείνη τη στιγμή. Όποια και αν ήταν η αιτία, δεν έχει σημασία. Είτε σωστό είτε λάθος, όταν φτάσει αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχει τρόπος να τα αντιμετωπίσεις. Είτε προληπτικά εκπαιδευόμενος, είτε κατασταλτικά όταν συμβεί. Τι ακριβώς έκαναν αυτοί οι πολιτικοί για αυτή τη στιγμή. Για έναν εξοπλισμό που στοιχίζει από 90 ευρώ μέχρι 250.
6: Τι εξοπλισμό, μάσκες.
5: Ο εξοπλισμός ασφαλείας. Η μάσκα είναι μάσκα και μάσκα. Η μάσκα είναι αυτή που πρέπει να δουλεύει συνεχώς φορώντας την σε κάτω από ένα τέτοιο περιβάλλον. Αλλά μιλάμε για τον εξοπλισμό διαφυγής. Είτε αυτή λέει είτε κουκούλα προστασίας για να μπει στο μαύρο σημείο, δηλαδή για να περάσει στο καμένο και να εκπαιδευτεί για να το κάνει, είτε το fire shelter, δηλαδή το καταφύγιο διαφύγει, το καταφύγιο διάσωσης, το πυροσβεστικό καταφύγιο, ένα μικρή δηλαδή αντιπυρική κουβέρτα, είναι φανταστείτε ότι είναι κανένα σπίτι, ή η ατομική, η απλή συσκευή του καθαρού οξυγόνου, κύριε Σαχίνη, ένα-δύο κιλά είναι όλος αυτός ο εξοπλισμός για να εξοπλιστεί ένα όχημα. Και να έχει αυτή την. Δηλαδή, θα είχαμε ζωντανά αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά εγκλωβίστηκαν και τρύπωξαν μέσα στο πυροσβεστικό όχημα, το οποίο έγινε θάλαμος αερίων. Και αν είχε ένα από όλα πόσα λέω, για να εξοπλιστεί ένα όχημα πυροσβεστικό, ήταν ένα ούνιμο, το οποίο είχε απολύτως τίποτα. Για να εξοπλιστεί, χρειάζονται από 600 έως 900 ευρώ, αν δεν είναι σαν τα σπιτάκια που πήραν. Κανονικές τιμές μιλάω. Αυτό το εξοπλισμό στις 900 για 2-3 άτομα εποχικών πυροσβεστών ή επαγγελματίων πυροσβεστών. Όταν ψωνίζουν και πάλι ψωνίζουν και το ΕΣΠΑ και το ΕΓΙΣ, τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτούν αυτές τις δράσεις 100%. Δεν πρέπει λοιπόν να απολογηθούν, να πούν τι έκαναν για αυτή τη στιγμή του πυροσβέστη. Για να μην σηκωθεί η σημαία που κοιτάζουν για τους τυλίξεις αυτούς και τους πνίξεις. Έτσι πρέπει να γίνει. Αυτά.
6: Μισό λεπτό. Επειδή είστε και ρεθυμιώτη στην καταγωγή, την περιοχή την ξέρετε. Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω για τους δύο πυροσβέστες. Πυροσβέστες, εποχικός και πενταετούς. Ο ένας μάλιστα πρέπει να έχει προσληφθεί με πολυτεχνική ιδιότητα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πέρυσι υπήρχε μια μεγάλη κουβέντα. Φύγαν οι προηγούμενοι εποχικοί, έγινε χαμός στο Υπουργείο. Οι ίδιοι είχαν πει ότι δεν έχουμε την εκπαίδευση και την προώθηση που χρειάζεται. Έτσι όπως είδατε το περιστατικό, είπατε το μικρό αυτό, καταρχάς ένα τέτοιο μικρό πυροσβεστικό θα το στέλνατε στο σημείο πάνω στο κεντρικό?
5: Είπα και προηγουμένως
6: με τέτοια δύναμη ανέμων
5: δεν είναι της ώρας. Βρέθηκαν οι πυροσβέστες στο μέτωπο της φωτιάς, ανάμεσα δηλαδή είδα το σημείο που το δημοσιεύσατε και καταλαβαίνω τι συνέβη, αλλά δεν είναι της ώρας να προηγηθούμε εμείς της έρευνας που πρέπει να γίνει ανεξάρτητα και υπεύθυνα. Εγώ αναφέρθηκα σε αυτό που θάσωνε τους πυροσβέστες. Και το σωτήριο βέβαια δεν είναι και στη διαδικασία της πρόληψης, είναι και εκπαίδευση. Να πω όμως ότι ο θεσμός του εποχικού πυροσβέστη είναι μια διεθνής και ευρέως διαδεδομένη πρακτική. Ωστόσο υπάρχει μια κολοσσιαία διαφορά μεταξύ της πρακτικής που χρησιμοποιούν οι χώρες όπως που είναι πολύ μπροστά σε σχέση με τα θέματα πυρόσβεσης, πυρασφάλειας και ασφάλειας του πυροσβεστικού προσωπικού. Γιατί μην ξεχνάμε, το πυροσβεστικό προσωπικό είναι και αυτό εργατικό προσωπικό και το ατύχημά του. Βέβαια δεν το βλέπουμε ως έτσι γιατί οι συνθήκες είναι...
6: Και φέτος από εργατικά δυστυχήματα έχουμε από τη Βιολάντα Αρξάμενη φτάνοντας στον Ασπρόπυργο και τώρα εδώ εργατικό δυστύχημα είναι. Τι είναι?
5: Αλλά να το πάμε λίγο πιο πέρα και να πούμε Γαλλία, Ισπανία, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες που είναι οι πρωτοπόρες χώρες στο θεσμό αυτό. Το σώμα αυτό... Να σας πω ένα παράδειγμα ότι είναι ένα σχεδόν μόνιμο σώμα. Είναι μόνιμο, αναπληρώνεται μόνο από κάτω. Δηλαδή όταν φεύγει κάποιος αναπληρώνεται και λοιπά, όπως γίνεται στο εξωτερικό. Πριν όταν λέμε εξειδικευμένο, θα σας πω μόνο ότι πριν ξεκινήσουν για την επόμενη χρονιά περνάνε πάλι ένα σχολείο, το λεγόμενο σχολείο συντήρησης, και αυτό το οποίο είναι επαναλαμβανόμενο και υποχρεωτικό σχολείο, και τι, να σας πω μόνο ότι δίνουν εξετάσεις πρακτικά και γραπτά αυτοί οι εποχικοί πυροσβέστες που θα προσληφθούν, δηλαδή τώρα για, αυτοί που θα μπουν για την χρονιά που τρέχει, και μέσα σε αυτά είναι η μέθοδος διαφυγής στον εγκλωβισμό και χρήση συσκευών και μέσων όπως είναι το fire shelter. Δηλαδή προϋπόθεση για να ενταχθείς, και πάλι ο παλιός δηλαδή, αυτός που υφίσταται, και να μπει στις ομάδες δασοπυρόσβεσης της χρονιάς που τρέχει, είναι να περάσει αυτό το σχολείο. Δηλαδή, η προϋπόθεση είναι κάποιους μήνες πιο μπροστά, περνάς τη διαδικασία για να επικαιροποιηθείς ότι έχεις απλά και τις ικανότητες σε θέματα υγείας, σε θέματα ικανότητας κλπ. Το αντίστοιχο στην Ελλάδα, μόλις υπογραφεί η σύμβαση, που τελευταία πολλές φορές είναι και μετά την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, οι άνθρωποι αυτοί μπαίνουν στα αυτοκίνητα κανονικά, είτε είναι προηγούμενοι είτε είναι επόμενοι, και μπερδεύονται και με τα αστικά συμβάντα, αλλάζουν περιβάλλον δηλαδή, συγχέεται το αντικείμενο και η εκπαίδευσή τους ουσιαστικά γίνεται επί του πεδίου. Αυτή είναι η κολοσσιαία διαφορά και που οδηγεί σε αυτές τις τραγωδίες. Και πάλι λέω ότι αυτοί που θα πάνε να κλαίνε σήμερα ψέματα και μετά θα πάνε να κάτσουν στα γραφεία τους με τους κλιματισμούς τους, αυτοί πρέπει να απολογηθούν. Είναι ηθική αυτούργη αυτών των εγκλημάτων. Ας αφήσουμε τώρα διάφορες διεκδικήσεις οτιδήποτε. Ο καθένας μπορεί να διεκδικεί τα πάντα. Το κάνεις εσύ ως υπεύθυνη πολιτεία όταν ο λαός σε εκλέγει αν πας σε αυτή τη θέση.
6: Άρα λέτε ότι ένας εξοπλισμός 200-300 ευρώ, 900 ολοκληρωμένα, μπορεί να είχαμε άλλο αποτέλεσμα χθες?
5: Κοιτάξτε, είναι η μάσκα δασοπυροπροστασίας με ειδικά φίλτρα. Το σύνολό της είναι, το κόστος είναι 60-90 ευρώ το άτομο. Η κουκούλα διαφυγής με φίλτρο που θα ήταν εδώ σωτήρια στην περίπτωσή μας. Τη βάζει δηλαδή, τι κάνει, μια κουκούλα που είναι από ειδικό υλικό, σκεπάζει το πρόσωπό του. Μέσα όμως η κουκούλα του δίνει το απαραίτητο φίλτρο, γιατί έχει το φίλτρο μονοξιδίου του, προστασίας από μονοξίδιο, και έτσι του δίνει το δικαίωμα να πάει στη μαύρη περιοχή. Δηλαδή η μόνη πιθανότητα που είχαν χθες ήταν να πάνε στη μαύρη περιοχή όταν εγκλωβίστηκαν. Η μαύρη περιοχή είναι να μπουν δηλαδή και να περάσουν μέσα από τις φλόγες. Δεν είχαν άλλη διέξοδο, έτσι όπως είχαν εγκλωβιστεί. Αυτό στοιχίζει 200-300 ευρώ. Θα μπορούσαν να έχουν τις συσκευές οξυγόνου όταν μπήκαν μέσα στην καμπίνα. Η ατομική συσκευή οξυγόνου, η οποία είναι μόνιμη εγκατάσταση μέσα στο πυροσβεστικό όχημα, δεν την κρατάει καθίσει. Δηλαδή αυτό το βάζεις για αυτή την περίπτωση. Πόσες φορές θα χρειαστεί? Κάνει από 400 έως 700 ευρώ ανάλογα το τι ψωνίζεις. Δηλαδή όλα αυτά που σας είπα είναι 600-900 ευρώ ανάλογα που θα αγοράσεις. Και έχεις καλυμμένο ένα προσωπικό τριών υπαλλήλων σου μέσα στο πυροσβεστικό για αυτή τη μοναδική στιγμή που θα βρεις. Η διάρκεια ζωής του εξοπλισμού αυτού είναι 10 χρόνια. Πόσο στοιχίζει δηλαδή, πόση απόσβεση κάνεις σε 10 χρόνια? Τι κόστος έχει μια ζωή, αγαπητή, κύριε Σαχίνη? Ακούστε τι γίνεται με τις προμήθειες κάθε μέρα. Και όταν αυτό χρηματοδοτείται 100% από τα δύο προγράμματα, του ΕΣΠΑ και του ΕΓΙΣ.
6: Λοιπόν, υπό την αίρεση των εξελίξεων που θα μας ενημερώσει η Αγγελική, αν υπάρχει, θέλω να πάμε παρακάτω, αλλά θέλω να σας ρωτήσω πριν κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, επειδή είστε Ρεθυμνιώτης, την περιοχή την ξέρετε. Είναι αυτό το πέταλο στα νότια παράλια του Ρεθύμνου, δυτικά πιάνει, ξεκινά χοντρικά αυτή τη στιγμή εκεί που είναι τα μέτωπα, από την Τριόπετρα, και φτάνει ανατολικά μέχρι την Αγία Γαλήνη, Φιλέτο. 3-4 χρόνια συμβαίνει πάντα το ίδιο. Σήμερα λένε οι κάτοικοι εκεί και οι φορείς ότι είναι χειρότεροι και από τη φωτιά του 7. Βόσακος τότε. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, είναι θέμα άλλου σχεδιασμού. Η συνάδελφός μου, η Κατερίνη Παντινέκη, είπε το πρωί στην Αγγελά ότι οι κάτοικοι εκεί ζητούσαν ένα μόνιμο πτυτικό να υπάρχει και ένα Έριξον. Ο Περιφερειάρης είπε πριν από λίγο ότι ό,τι και να υπήρχε δεν μπορούσε να σηκωθεί. Δεν θα μείνω εκεί. Θα ρωτήσω αν εδώ σας πάει κάτι στραβά. Ο κύριος Σταθεράκης το πευθέως, ο Περιφερειάρης το πευθέως, ο κύριος Φουντιδάκης το πευθέως, ότι εδώ έχει μπει χέρι. Και επειδή η περιοχή είναι ευρύτερα, Φιλέτο, και νομίζω Αγίου Βασιλιώτης είστε ή Αμάριωτης, δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, κοντά είναι όλα. Ερώτημα. Σε σχέση με τις φωτιές, τι δεν σας πάει καλά εδώ?
5: Αγίου Βασιλιώτης είμαι για την. Τη γνωρίζω την περιοχή. Η περιοχή αυτή μας δίνει κάθε χρόνο. Δηλαδή δεν προλαβαίνει η βλάστηση να γίνει μεγάλη.
6: Είναι και τα ανάγλυφο περίεργο.
5: Έχουμε οι πυρκαγιές εκεί είναι έρπουσες. Δηλαδή είναι οι πιο επικίνδυνες πυρκαγιές. Γιατί η ποτιά τρέχει με κατά μεγάλη ταχύτητα όταν συνοδεύεται και με τους ανέμους που ούτως ή άλλως η περιοχή εκείνη φημίζεται γι' αυτό. Τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν καμινάδες. Εγώ είχα μια αναπορία μικρός, γιατί δεν έχουν τα σπίτια αυτά καμινάδες όπως είχε το χωριό μου. Γιατί τις παίρνει αέρας. Φανταστείτε λοιπόν τις συνθήκες που κρατούν. Άρα εκεί έπρεπε να είναι, αν δεν είναι, δεν το ξέρω. Αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κεντρικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των ειδικών συνθήκων που υπάρχουν σε αυτό το συγκεκριμένο μέρος. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή το ανάγλυφο του εδάφους που πρέπει και αυτό να συμπεριλαμβάνεται στα σχέδια αντιμετώπιση τέτοιου είδους πυρκαγιών, δυσκολεύει, δεν ευκολύνει, δεν διευκολύνει το περιβάλλον. Και αν δείτε και το σημείο στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι άνθρωποι, ήταν μάταιο δηλαδή εκεί το σημείο. Για να ανακόψει. Όταν η φωτιά σε χαράδρες, όταν ανέρχεται, δημιουργείται συνθήκες καμινάδες. Και με 110 χιλιόμετρα ανά ώρα ταχύτητα, περνάει από πάνω από το πυροσβεστικό προσωπικό ή από τον άνθρωπο που προσπαθεί να κάνει 5-7 δευτερόλεπτα. Τέτοια είναι η ταχύτητά της δηλαδή. Και αν της δοθεί η ευκαιρία, ξαναγυρεί και πίσω για να κάψει ό,τι άφησε. Άρα λοιπόν είναι πρόωρο για να κάνουμε τέτοιου είδους και να αρχίσουμε να βάζουμε ευθύνες από τώρα και μάλιστα να το κάνω εγώ. Ο πολίτης μπορεί να, γιατί έχει το ζόρι, του χάνεται και μπορεί να λέει πολλά. Κάτω από τις συνθήκες όμως δύσκολα πετάνε τα ενιαία μέσα. Το έχουμε πει πολλές φορές.
6: Ωραία.
5: Αυτό.
6: Τότε εγώ ρωτώ για να το κλείσουμε το κεφάλαιο. Τι χρηστικότητα έχει να λες δύο μέρες πριν πορτοκαλί συναγερμός, αν δεν λαμβάνεις μέτρα και ιδίως σε περιοχές με περίεργο ανάγλυφο? Το ότι θα είχαμε ισχυρούς αέριδες το ξέραμε δύο μέρες πίσω.
5: Ναι, ναι, όταν έχουμε ισχυρό άνεμο και πιθανότητες να γίνει και μια τυχαία έναρξη φωτιάς. Δεν απαραίτητα να μας βάλει κανείς φωτιά τώρα. Για να το πεις μου βάλανε φωτιά, πρέπει να έχει μια δρόμη. Είναι, περνάνε άνθρωποι συνεχώς. Οι βλακίες των ανθρώπων είναι πολλές. Πετάνε τσιγάρο, άλλος πετάει οτιδήποτε. Ακόμα και το. Και η εξάτμιση ενός αυτοκινήτου μπορεί να προκαλέσει φωτιά σε ένα σημείο γιατί δεν το πάρει κανείς χαμπάρι. Θα εννοώ, δηλαδή είναι πολύ πιθανό να συμβεί είτε η πρόθεστη αμέλεια. Γι' αυτό υπάρχουν οι δυνάμεις, γι' αυτό γίνονται τα σχέδια αγκαιροειρήνης για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό. Όμως ξαναλέω ότι για μένα θα είναι την βοηθή να κάτσω να ασχοληθώ και να μιλήσουμε τώρα για τα αίτια, τι συμβαίνει ακριβώς.
6: Είναι Φιλέτο η περιοχή?
5: Δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό εγώ βλέπω την περιοχή. Αν αναφέρεστε στα σημεία τη κρύα βρύση των Μελάμπων και εκεί. Δεν μπορώ να δω κάτι τέτοιο, εκτός και να αναφερόμαστε στα θέματα.
6: Τριόπετρα, Γιαγαλίνη, Άγιο Παύλο. Όχι, δεν ξεκίνησε, αλλά εκεί, ναι. Άμα είσαι λιγάκι στο κόλπο, να το πω έτσι, με τέτοια ρηπή και φορά ανέμων, περίπου υπολογίζει τι θέλεις να κάνεις. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Κοκοτσάκη, κάθε φορά που έχει δυνατό άνεμο μπαίνουν οι φωτιές. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ραντεβού δεν
5: Να πω, πάντα μπαίνουν φωτιές. Όταν έχει όμως αυτές τις συνθήκες παίρνουν έκταση, τότε αντιλαμβανόμαστε το. Και γι' αυτό, το συζητάμε.
6: Και η ίδια εικόνα και στο Γούντουρα. Έτσι, όπου έχουμε δύο πρώην συναδέλφους σας εγκαυματίες εκεί.
5: Ναι. Είναι παραπλανητικό λοιπόν αυτό και δεν είμαι σε θέση τώρα να κάνω εγώ αυτού του είδους συζήτηση.
6: Λοιπόν,

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ, γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη, μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους.
4: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά. Ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
5: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
4: Το ξέχασα τελείως.
5: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
4: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
5: Μην προσπαθείς. Κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
4: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
6: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
7: Εγώ πρώτος.
6: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
7: Έχεις πολλές υπογραφές.
6: Τις
7: 30.000 θα τις
6: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι, ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς, γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
7: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
6: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
7: Φίλος σου.
6: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
7: Αριστοφάνης.
8: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
9: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
10: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Δυστυχώς για ακόμη μία ημέρα φλέγεται ολόκληρη η χώρα. Η πολιτική ηγεσία αντί να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να βγάλει στρατό έξω να φυλάξει τα δάση, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες εθελοντών πυροσβεστών και άλλων κατοίκων οι οποίοι είναι αυτόπτες μάρτυρες, όλη αυτή η καταστροφή είναι ένα οργανωμένο σχέδιο με εμπρισμούς και όχι κάτι τυχαίο. Οι μαρτυρίες αυτές ακούγονται από εχθές στις τηλεοράσεις, παίξανε και σε πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η κυβέρνηση λοιπόν της χώρας αντί να λάβει έκτακτα μέτρα για να σώσει όχι μόνο τα δάση και την πανίδα αλλά και τα σπίτια του κόσμου, μιλάμε για τεράστια καταστροφή, ειδικά στο Πόρτο Γερμανό δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο, αντί λοιπόν να κοιτάξουν να λάβουν έκτακτα μέτρα, αυτό το οποίο τους έκαιγε ξέρετε ποιο είναι, να περάσουν εχθές στα μουλοχτά την ιδιωτικοποίηση του νερού. Την ίδια στιγμή δηλαδή που φλέγεται ολόκληρη η χώρα, χάνει ο κόσμος τις περιουσίες του, χάνονται ανθρώπινες ζωές. Χάσαμε τρεις ήρωες πυροσβέστες. Χάνονται οι ζωές από πάρα πολλά ζωντανά, είτε από την άγρια πανίδα, είτε από τα οικόσιτα. Και κυριολεκτικά, ακόμα και αυτή τη στιγμή, καταστρέφονται τα πάντα. Αυτοί για το μόνο που ενδιαφέρονται πραγματικά είναι να αποτελειώσουν μία ώρα αρχίτερα τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, θα επανέλθω σε λίγα λεπτά σε αυτό το ζήτημα, διότι είναι και μεταφορικά και κυριολεκτικά φλέγον. Να ξεκινήσουμε με τις υπόλοιπες πολύ σημαντικές εξίσου ειδήσεις. Αρχικά μεταφέροντάς σας τα νεότερα από την χθεσινή εισβολή 50 και πλέον χιλιάδων επενδυτών στην πόλη Θέουτα της Ισπανίας, όπου εκεί μετά τις επιδρομές όλων αυτών σε σπίτια, σε καταστήματα, εναντίον της αστυνομίας και σε πολλά άλλα σημεία, οι Ισπανοί κάτοικοι της πόλης οργανώθηκαν σε ομάδες και ξεκίνησαν οδομαχίες κυριολεκτικά με αυτούς. Η αστυνομία, αντί να κοιτάξει να κάνει το έργο της και να φυλάξει τα σύνορα μαζί με το στρατό, φρόντιζαν να υπερασπιστούν και να μπουν στη μέση ώστε να διασφαλίσουν ότι οι επενδυτές δεν θα πάθουν τίποτα. Και γενικά, εάν καταφέρετε να βρείτε βίντεο στο διαδίκτυο με τα όσα συμβαίνουν, διότι τα περισσότερα τα ρίχνουν, μιλάμε κυριολεκτικά για εμπόλεμη ζώνη στην συγκεκριμένη πόλη. Έπειτα από αυτές τις τελευταίες εξελίξεις, η Γαλλία αποφάσισε να αναπτύξει εκτάκτο στρατιωτικό προσωπικό αεροσκάφη και μη επαδρομένα οχήματα στα σύνορα με την Ισπανία εν μέσω της επενδυτικής κρίσης. Η Ιταλία με τη σειρά της και πιο συγκεκριμένα η Ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αναστέλει τη συμφωνία Σέγγεν με την Ισπανία επικαλούμενη την επενδυτική κρίση την Θέουτα. Την σκυτάλη πήρε η Φιλανδία με την Υπουργό Εσωτερικών να ανακοινώνει πως η χώρα της υποστήριξε την πρόταση της Ιταλίας να αποκλείσει την Ισπανία από τον χώρο Σέγγεν μετά την εισρωή 50 και πλέον χιλιάδων επενδυτών. Η Ισπανία έχει αποτύχει πλήρως να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης σύμφωνα με την ίδια. Όχι ότι η δική της χώρα τα προστατεύει ή ότι τα προστατεύει η Ιταλία. Μην νομίζετε δηλαδή ότι το κάνουν από ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά σύνορα. Απλά έχουν λάβει εντολή από τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς να αποτελειώσουν την Ισπανική κυβέρνηση. Όλα αυτά αποσκοπούν στο να φύγει από την εξουσία η συγκεκριμένη κυβέρνηση και να μπει μια φιλοϊσραηλινή και φιλοαμερικανική. Αυτό λοιπόν συνέχισε η ίδια λέγοντας πως δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να υποστηρίξουν την πρόταση της Ιταλίας. Οι χώρες που δεν εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους να προστατεύουν τα εξωτερικά σύνορα δεν μπορούν να είναι μέλη του Σέγγεν. Στη Μέση Ανατολή τώρα έχουμε μια δραματική επιδείνωση της κατάστασης, καθώς η Τεχεράνη ανακοίνωσε πλήγματα εναντίον δύο νέων πετρελαιοφόρων στα στενά του Ορμούζ, τα οποία προσπάθησαν να διέλθουν από τα στενά χωρίς να έχουν λάβει την άδεια από το Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση λοιπόν των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, τα δύο δεξαμενόπλια δέχτηκαν χτύπημα και ακινητοποιήθηκαν, καθώς ακολούθησαν μια μη δηλωμένη διαδρομή, ενώ ακόμη τέσσερα πετρελαιοφόρα αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν στις αρχικές τους θέσεις. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν έως ότου η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο ίδιος ανέφερε ότι η στρατηγική της Ουάσιγκτον είναι η διατήρηση της πίεσης προς το Ιράν, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι κάποια στιγμή δεν θα αντέξουν άλλο. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν μειώσει σημαντικά τις δυνατότητες του Ιράν στην παραγωγή πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, αν και παραδέχθηκε ότι η χώρα εξακολουθεί να διατηρεί αρκετά μεγάλο μέρος του οπλοστασίου της. Μία πολύ σοκαριστική αποκάλυψη έχουμε από την The Telegraph, σύμφωνα με την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συζητούν ένα ακραίο σχέδιο το οποίο απαιτεί την συνεργασία και των 7 γειτονικών χωρών του Ιράν με σκοπό την επιβολή πλήρους χερσαίου αποκλεισμού πέρα από τον θαλάσσιο αποκλεισμό τον οποίο έχουν επιβάλει εδώ και αρκετούς μήνες.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Βρετανικής Εφημερίδας, το σχέδιο προϋποθέτει την πλήρη συνεργασία των 7 χωρών που συνορεύουν με το Ιράν, δηλαδή το Ιράκ, την Τουρκία, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, το Τουρκμενιστάν, η Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν, προκειμένου να επιβληθεί ένας πλήρης χερσαίος αποκλεισμός του Ιράν. Πολύ σκληρές δηλώσεις είχαμε και από τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος σε δήλωσή του κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι λερώνει καθημερινά τα χέρια της με νέα εγκλήματα, υποστηρίζοντας πως οι τελευταίοι στόχοι των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ήταν ξεκάθαρα κατοικίες αμάχων. Ο ίδιος υποστήριξε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να αντισταθμίσουν τις στρατιωτικές τους στοιχείες με επιθέσεις που προκαλούν απώλειες αμάχων, προειδοποιώντας πως θα πληρώσουν για όλες αυτές τις ενέργειές τους. Πολύ σημαντικές δηλώσεις είχαμε και από έναν ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο ασφαλείας, ο οποίος σε δηλώσεις του σε Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων δήλωσε πως θεωρούμε τους ισχυρισμούς των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης για πιθανές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του καθεστώτος σε Ιρανικές υποδομές ως μία μορφή τρέλας. Έχουμε ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να απαντήσουμε σε όλες αυτές τις ενδεχόμενες επιθέσεις των Αμερικανών, το οποίο περιλαμβάνει τις δοτικές υποδομές του Ισραήλ και τις ενεργειακές υποδομές των ΗΠΑ στην περιοχή. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, τόσο στον 40ήμερο πόλεμο όσο και στην συνέχιση του τις τελευταίες εβδομάδες, έχουν δείξει τόσο την ικανότητα όσο και την θέληση να κάνουν κάτι τέτοιο. Έπειτα από τις τελευταίες πολύ σημαντικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Πρόεδρος κάλεσε σε μια έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Καταφύγιο στην πολιτεία Maryland. Μια πολύ σημαντική αποκάλυψη έρχεται και από την Wall Street Journal, σύμφωνα με την οποία η Αμερικανική διοίκηση έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο για 2 εβδομάδες επιθέσεων κατά του Ιράν με στόχο την καταστροφή των πυράβλων, των μη επαδρομένων αεροσκαφών και των εγκαταστάσεών του σε διοίκηση και έλεγχο, καθώς επίσης και τη μείωση της ικανότητάς του να αντιδράσει στις μελλοντικές αμερικανικές επιθέσεις. Η πιο κρίσιμη είδηση όμως έρχεται από ένα αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο και πιο συγκεκριμένα το CNN, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ετοιμάζονται σήμερα ή αύριο να χτυπήσουν μία από τις μεγαλύτερες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Η κλίμακα της σχεδιαζόμενης επίθεσης και η λίστα των στόχων δεν είναι ακόμη απολύτως σαφής, αλλά ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να χτυπήσει τόσο τις ενεργειακές όσο και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Αμερικανική κυβέρνηση φοβάται ότι εάν βομβαρδιστεί η ενεργειακή υποδομή του Ιράν, είναι βέβαιο ότι οι Ιρανοί θα μπορούσαν να εξαπολύσουν αντίπεινα εναντίον των χωρών του Περσικού κόλπου και να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερη αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Μα αυτό ακριβώς είναι που ζητάει και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όσο μεγαλύτερη είναι η αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, τόσα περισσότερα θα κερδίζει αυτός και οι Αμερικανικές εταιρείες. Εξ αρχής το σχέδιο για τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς ήταν αυτό, να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο χάος σε ενεργειακό, οικονομικό και πάσης φύσεως επίπεδο. Αν λοιπόν ευσταθούν οι συγκεκριμένες πληροφορίες, τότε αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε την μεγαλύτερη κλιμάκωση από την αρχή του πολέμου. Και μιας και αναφερόμαστε σε πόλεμο, να περάσουμε τώρα στον εσωτερικό πόλεμο τον οποίο υφίσταται η χώρα μας. Απλά αντί για σφαίρες και πυράβλους έχουμε να αντιμετωπίσουμε πύρινα μέτωπα. Το τελευταίο μόλις λοιπόν 24ωρο η πυροσβεστική υπηρεσία αντιμετώπισε δεκάδες πύρινα μέτωπα άνω των 70 νέων ενεργών εστιών. Έχουμε στην Ξηρονομή, στον Άγιο Βασίλειο, στο Μύτικα της Βιωτίας, έχουμε στο Πόρτο Γερμενό, το οποίο κάει και ολοσχερός στην Δυτική Αττική, έχουμε στο Όρος Ποικίλο και στο Χαϊδάρι στην Δυτική Αθήνα, έχουμε στην Κερατέα στην Ανατολική Αττική, έχουμε στη Φίχτια στην Αργολίδα, έχουμε στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, στην Αγία Παρασκευή, στο Ρέθινο, στην Φλόκα της Αχαΐας, στην Κάριστο της Εύβοιας, στο Κομπότι Άρτας και σε πολλά άλλα σημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο το τελευταίο 48ωρο οι ελληνικές αρχές προχώρησαν σε 12 συλλήψεις για εμπρισμούς και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Κυκλοφορεί μάλιστα τις τελευταίες ώρες και ένα βίντεο από το Ρέθινο, το οποίο φέρεται να δείχνει έναν ύποπτο να βάζει την φωτιά στην Πρέβελη. Οι αρχές του τόπου θεωρούν πως είναι πολύ δύσκολο να είναι απλά μία σύμπτωση. Όπως λοιπόν σας ανέφερα στο βίντεο, υπάρχουν αμέτρητες μαρτυρίες ανθρώπων, βγήκανε και τα είπανε και στις τηλεοράσεις, που λέγανε ανοιχτά πως θέλανε να τους κάψουνε και όλα αυτά ήταν ένα οργανωμένο σχέδιο. Μάλιστα υπάρχουν και μαρτυρίες στο διαδίκτυο εθελοντών από τη Βιωτία, οι οποίοι δείχνουν στην κάμερα πως δεν υπάρχει ίχνος ανέμου στην περιοχή, τη στιγμή φυσικά που βιντεοσκοπούσε, και ανέφερε πως ενώ αυτές οι συνθήκες επικρατούσαν για ώρες, δεν εμφανίστηκε ούτε μισό εναέριο μέσο για να βοηθήσει στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Όλοι μα όλοι λοιπόν οι οποίοι βγήκανε αυθόρμητα να μιλήσουν είτε σε τηλεοράσεις
είτε σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης, μιλάνε για ένα πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο, το οποίο έχει ως σκοπό να καταστρέψει τα δάση της χώρας, να καταστρέψει τα σπίτια φτωχών ανθρώπων και με τα όσα γεγονότα αναμένουμε ανά πάσα στιγμή να ξεσπάσουνε, να μείνει κυριολεκτικά ο ελληνικός λαός στο έλεος του Θεού. Για ποιο λόγο λοιπόν σας γράφω στον τίτλο πως θα πρέπει εκτάκτως να ετοιμάσετε σακίδια? Καταρχάς, τα σακίδια επιβίωσης είναι, όπως το λέει και η λέξη, για επιβίωση και δεν είναι μόνο για περίπτωση πολέμου. Αρχικά λοιπόν να σας πω πως στην Πολωνία κάλεσαν τον πληθυσμό να προετοιμαστεί επιγόντως για πιο εκτεταμένες επιθέσεις μετά την χθεσινή πτώση ρωσικού πυράβλου σε μια πόλη της χώρας, ζητώντας από τον πληθυσμό να ετοιμάσει σακίδια έκτακτης ανάγκης και να ελέγξει την ύπαρξη των πλησιέστερων καταφυγίων. Όπως όμως σας έχω προειδοποιήσει εδώ και πολλά χρόνια, τα σακίδια έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να τα έχουμε έτοιμα δίπλα στην πόρτα μας, διότι όπως θα έχετε αντιληφθεί φαντάζομαι όλοι σας, εμείς δεν χρειαζόμαστε κάποιον πόλεμο για να έχουμε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το χειμώνα για παράδειγμα θα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι θα καιγόμαστε και γενικότερα έχουμε μια ικανότητα με τις πολιτικές που ακολουθούνται τις τελευταίες δεκαετίες να καταστρεφόμαστε από μόνοι μας. Επαναλαμβάνω λοιπόν την ανάγκη ετοιμασίας ενός σάκου επιβίωσης για τον καθένα από εμάς, διότι όπως είδαμε τις τελευταίες ημέρες, άνθρωποι χρειάστηκαν να φύγουν μέσα σε λίγα λεπτά από τα σπίτια τους, χωρίς να προλάβουν να πάρουν κυριολεκτικά τίποτα μαζί τους. Στις εικόνες που βλέπαμε στις τηλεοράσεις, το μόνο που κρατούσανε ήταν ένα πορτοφόλι και ένα κινητό. Ακόμα δηλαδή και υπό αυτές τις συνθήκες, ακόμη και υπό συνθήκες απομάκρυνσης για λόγους ασφαλείας για να μην καεί ο κόσμος από τις εστίες πυρκαγιάς, ένας σάκος επιβίωσης θα είναι σωτήριος σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Ο Θεός να μας φυλάει να μην βρεθούμε στη θέση τους, αλλά εγώ προσωπικά θα ήθελα να είμαι προετοιμασμένος ακόμα και για μια τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, αυτά τα νέα για σήμερα. Θέλω οπωσδήποτε τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια, ειδικά για το τελευταίο φλέγον ζήτημα και κυρίως εάν έχετε και δική σας μαρτυρία για τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες. Περιμένω λοιπόν τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ, γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
4: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές σε συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.
5: Καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυο προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
6: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
7: Εγώ πρώτος.
6: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
7: Πολλές υπογραφές.
6: Τις
7: 30.000 θα τις
6: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
7: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
6: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
7: Φίλος σου.
6: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
7: Αριστοφάνη.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
9: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βούλας, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Όταν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός μεθ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, το κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με δύο μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs, like Portofino, and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars, and I'll see you then, okay?

0: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα-καρέτα, τη μονάχους-μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
1: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
2: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
3: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
1: Μπας μη σένα.
3: Είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
2: Εσύ θα την αλλάξεις.
1: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν παίζει.
3: Άλλαξε την άρε.
4: Πού είναι η κονούλα μου.
1: Ωρε κουτσούρι.
5: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
8: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
9: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλεο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Τσωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου, Ποντιακή Βραβιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης.

0: και Στέριο Ζεμπιλιάδης.
1: Βαθέα να πέσει μχήμ, βαθέα να πέσει μχήμ. Εκτσακάστρων υψηλών.
0: Στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης και Νίκος Κοκκινίδης. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Ποντιακή Βραβιά. Σάββατο 15 Αυγούστου.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Γεια σας αγαπητοί φίλοι, άλλη μία εκπομπή εδώ στον Ιδεοχώρο. Σήμερα θέλω να δώσουμε όσο μπορούμε σε βάθος ορισμένα στοιχεία γύρω από τις στρατιωτικές εξελίξεις στο μέτωπο και κυρίως να δώσουμε την υφή, θα έλεγα, την ουσία αυτών τα οποία εξελίσσονται και στο μέτωπο επί του εδάφους αλλά και κάτω στη Μαύρη Θάλασσα. Ξεκινάω με ένα πρώτο το οποίο πιστοποιεί το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αλλά κυρίως το παραδέχεται ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βλαντίμιρ Ζελένσκι. Η θαλάσσια έξοδος της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα έχει πλέον αποκτήσει

0: δολάρια το μήνα έσοδα. Όταν γυρίζουν όμως, πολλά από αυτά περνάνε από τα στενά του Βοσπόρου, ίσως και άδεια. Φορτώνουν όμως την Κωνσταντσα και σε άλλα λιμάνια της Ρουμανίας ή της Βουλγαρίας και έρχονται να ξεφορτώσουν σε ειδικά κατασκευασμένα terminals, κυρίως στο λιμάνι Τσερναμόρσκ, είναι στην περιοχή της Οδυσσού, στην Οδυσσό, και άλλα δύο λιμάνια τα οποία βρίσκονται εκεί και τα οποία η Ρωσία το τελευταίο 15ήμερο έκανε αυτές τις επιδρομές, όπως σας είπα. Έχει χτυπήσει 35 τέτοια μεταφορικά πλοία, με αποτέλεσμα η μεγάλη διεθνές αυτό consortium Maersk μεταφορών δανέζικων συμφερόντων έχει αρνηθεί να συνεχίσει να κάνει μεταφορές στη Μαύρη Θάλασσα και να πλησιάζει στα λιμάνια της Ουκρανίας. Λοιπόν, επί του μετόπου και όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα θα τα δούμε τώρα με έναν από τους ανθρώπους ο οποίος επιβεβαιώνει κάθε φορά στρατιωτικούς χάρτες, όχι αυτούς που δίνουν οι Ρώσοι, αλλά αυτοί οι οποίοι βγαίνουν κυρίως από αμερικανικές, βρετανικές, γενικά από δυτικές πηγές. Σήμερα έχω την τιμή να φιλοξενώ για άλλη μια φορά τον συγγραφέα, αναλυτή και ζωγράφο, θα έλεγα, άνθρωπο ο οποίος με εντυπωσίασε δείχνοντάς μου τους πίνακες του, τον κύριο Γιώργο Ρωμανό, ο οποίος έχει μια τρομερή δυνατότητα με επιμέλεια να δείχνει πράγματα επί χάρτου που λέμε, έτσι ώστε να φαίνεται από όλους η πραγματική εικόνα των εξελίξεων.
1: Λένε όλοι για τον πόλεμο στην Ξηρά, όπου πράγματι έχει συντελεστεί, κύριε Λιλιάτσε, να το πούμε αυτό, μια συγκλονιστική αλλαγή για τη Ρωσία. Δηλαδή, εκεί που μέχρι το Φεβρουάριο-Μάρτιο το πράγμα καρκινοβατούσε, δηλαδή πήγαινε αργά-αργά, ξαφνικά οι Ρώσοι όπου χτυπούνε παίρνουν και μια πόλη. Έτσι, περίπου 5 σημεία του μετόχου στο Ντόνιετσκ, την ευρύτερη περιοχή του Ντόνιετσκ, έχουν πέσει πόλεις ή έχουν καταληφθεί κατά 70-90%. Πρόσφατο παράδειγμα ήταν η Κωνσταντίνοφκα. Αλλά θα πούμε και άλλες πόλεις, και το Κουπιάνσκ έχει κυριευθεί κατά 80%, η Λίμπαν έχει χαστεί το κέντρο της, όλες οι γύρω πόλεις από το Σλοβιάνσκ
0: και το Κραματόρσκ.
1: Κραματόρσκ, ακριβώς, έχουν πέσει στα χέρια των Ρώσων, οι οποίοι ετοιμάζονται να πνίξουν το Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ, τις τελευταίες πόλεις φρούρια, μέσα στο Ντόνιετσκ. Από εκεί και πέρα όμως γίνεται και ένας πόλεμος στη θάλασσα, στη Μαύρη Θάλασσα, όπως πολύ σωστά είπατε, στα οποία εγώ θα αφιερώσω το μεγαλύτερο μέρος της εισήγησής μου σήμερα. Λοιπόν, οι αναφορές γίνονται από πολύ μεγάλα μέσα, έτσι, όπως το Reuters και άλλα. Λοιπόν, τι μας λένε τώρα οι αμερικάνικες πηγές? Ότι το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν ουκρανικό πλοία, πολλά πλοία και λιμάνια. Δηλαδή, οι Ρώσοι έπληξαν τον τερματικό σταθμό εμπορικευματίων του Τσερνόμαρσκ, που το αναφέρατε προηγουμένως, κοντά στην Οδυσσό. Η Ρωσία, σημειώνω κάθε φορά που μου δίνεται ευκαιρία να μιλήσω, δεν έχει ξεχάσει ποτέ την Οδυσσό. Εκτός του εμβληματικού αυτό που είπε ο ίδιος ο Πούτιν, ότι είναι ρωσική πόλη, και αυτό σημαίνει πολλά, έτσι. Συνέχεια όλες οι στρατιωτικές βάσεις και τα λιμάνια στην Οδυσσό και στο Νικολάεφ χτυπιούνται. Επίσης, αυτά μέσα σε 2-3 μέρες χτυπήθηκαν άλλα 2 πλοία που μετέφεραν χίδιν φορτίο, δηλαδή σιτάρι και τελπά, κρυθάρι και αυτά, τα οποία, όπως είπατε, πηγαίνουν για να φορτώσουν φορτωμένα με κρυθάρι και σιτάρι, τους αφήνει η Ρωσία να περνάνε και επιστρέφουν με όπλα. Αυτό άργησε κιόλας, θα πω εγώ, η Ρωσία να τον αντιμετωπίσει.
0: Αυτό το τονίζουν πολλοί αναλυτές, ότι άργησε.

0: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν είμαστε γενικό επιτελείο του
1: όταν
0: βασικού στρατού.
1: Όταν το 2022, το Σεπτέμβριο, γινόταν όλος εκείνος ο θόρυβος για το ότι θα θυμάστε πόσο υποκριτικά μιλάει η Δύση, θα πεινάσει, λέει, η Αφρική αν οι Ρώσοι κόψουν το σιτάρι το Ουκρανικό. Δεν είδαμε να πεινάει καμιά Αφρική. Το αναπλήρωσε η Ρωσία και οι άλλες ανατολικές χώρες. Λοιπόν,
0: το σιτάρι όμως το Ουκρανικό δεν πάει στην Αφρική. Πάει για αποπληρωμή των όπλων τα οποία παίρνει η Ουκρανία. Ας μην γελιόμαστε, η κοροϊδία των Ευρωπαίων δεν έχει όρια.
1: Το σημαδιακό πλοίο που χτυπήθηκε και ξεκίνησε και ξεχύλισε το ποτήρι στα γόνα, δηλαδή, ήταν το Golden Leo με σημαία Γουινέας Μπισάου. 9 μέρη του πληρώματος σκοτώθηκαν και 8 διασώθηκαν. Αυτό σήμανε πολλά, σήμανε συναγερμό. Έτσι. Από εκεί και πέρα, η Ρωσία έχει πει ότι άλλαξα την κλίμακα των χτυπημάτων μου και θα υποφέρεται. Εξήγηλε ότι θα κάνει επίθεση με 4.000 drones τύπου Γκεράν. Και θυμίζω ότι τελευταία έδειξα και το τελευταίο υπερσύγχρονο Γκεράν 5, το οποίο έχει δικό του εξελιγμένο κινέζικο κινητήρα και είναι εκπληκτικό όπλο που δεν συλλαμβάνεται. Στα γρήγορα λέω ότι έχουν χτυπηθεί από τους Ουκρανούς και άρα οι Ρώσοι δικαίως αμήνονται στην περιοχή Μπριάνσκ με 21 βαλιστικούς πυράβλους, το γνωστό Κούρσκ με 6 βαλιστικούς, 7 πυράβλους στο Ροστόφ, 18 βαλιστικούς πυράβλους στην Κρυμαία. Άρα οι Ουκρανοί δεν μπορούν να παραπονούνται για χτυπήματα, έτσι, διότι η Ρωσία ανταποδίδει αυτά που κάνουν οι Ουκρανοί. Βεβαίως,
0: κύριε Ρωμανέ, ξαναπέστε το, η Ρωσία απαντάει, ακριβώς ανταποδίδει, αυτή είναι η λέξη που είπατε. Η Ρωσία δεν έχει την πρωτοβουλία, είναι οι απαντήσεις που δίνει σε αυτά τα οποία πολύ σωστά αναφέρατε σε αυτές τις περιοχές και σε πολλές άλλες.
1: Η Ρωσία γιατί να έχει την πρωτοβουλία εκτός στρατιωτικών χώρων και δυνάμεων? Μόνο η Ουκρανία το κάνει αυτό. Μόνο η Ουκρανία αναγκάζεται η Ρωσία να απαντά. Ωστόσο είχαμε και μια ασύλληπτη εξέλιξη, όπως λέει το Reuters, όπου ο Ζελένσκι ο ίδιος μίλησε για τις τελευταίες 96 ώρες, οπότε σάρωσαν και την Οδυσσό οι Ρώσοι, για ναυτικό αποκλεισμό. Για τέλος, ρωσικός ναυτικός αποκλεισμός στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό είπε ο Ζελένσκι και ζήτησε τη σύνοδο του Συμβουλίου της Ασφαλείας του ΟΗΕ. Λοιπόν, από τις 23 Ιουλίου συγκεκριμένα, δηλαδή εδώ και 5 μέρες, όπως λέει το Διεθνές Ειδησιογραφικό Πρακτορείο, που είναι ουκρανικό, το Ukraine Forum, η χώρα, η Ουκρανία, έχασε τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα θαλάσσια λιμάνια για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Αυτό είναι ένα τεράστιο χτύπημα. Χθες, λέει το πρακτορείο του Κιέβου, κανένα πλοίο μας δεν μπόρεσε να καταπλέψει στα λιμάνια μας. Χθες η εφημερίδα Financial Times αναφέρει ότι η Ουκρανία ήρθε για πρώτη φορά αντιμέτωπη, κοιτάξτε πόσο αργά είναι αυτό το χτύπημα, για πρώτη φορά με τις παραδόσεις καυσίμων. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να νεκρωθούν και τα δρομολόγια από το λιμάνι της Κωνσταντζάς και των υπόλοιπων ακτών της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα. Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο γνωστός Δημήτρο Κουλέμπα, θεωρεί ότι στην Ουκρανία εξαιτίας των ρωσικών πλημάτων θα ξεκινήσουν σύντομα ελλείψεις τροφίμων. Εδώ, κατά τη γνώμη μου, περνάμε πλέον στον ολοκληρωτικό πόλεμο για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και φέρνει μια τεράστια αλλαγή, θα φέρει μια τεράστια αλλαγή στον πόλεμο. Τώρα, ως προς την Οδυσσό, με ρωτάνε πολύ, καλά, αφού μας λέτε ότι ο πόλεμος καθυστερεί, ναι, με τον ρυθμό που είχαν οι Ρώσοι μέχρι το Μάρτιο, Απρίλιο, εγώ τότε έλεγα ότι θέλουμε άλλα 2 χρόνια πολέμου. Αν οι Ρώσοι επιταχύνουν και ρίξουν 4.000 γκεράν, παραδείγματος χάρη στο Κίεβο, μπορεί ο πόλεμος να τελειώσει μέσα σε λίγες μέρες. Κανείς δεν ξέρει. Το κουμπί και ο χειρισμός είναι στα χέρια των Ρώσων. Και τότε μου λένε, με ρωτάνε πολύ, μήπως λέει βιάστηκε να βομβαρδίσει την Οδυσσό. Όχι. Η Οδυσσό βομβαρδίζεται διότι είναι η τελευταία ανάσα. Γύρω-γύρω από την Οδυσσό υπήρχαν, γιατί τώρα δεν υπάρχουν, 13 τερματικοί σταθμοί εξαγωγών. Δηλαδή εισαγωγών όπλων. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, έτσι σαρώθηκε η Ουκρανία, η Οδυσσό, 56 ώρες, με αποτέλεσμα, όπως εκτιμά η εταιρεία GrowEx, η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει ακόμη περισσότερο τις επιθέσεις κατά την περίοδο της συγκομιδής από τα τέλη Ιουλίου, από τώρα δηλαδή, έως τον Αύγουστο, όπου περίπου το 30% της νέας παραγωγής μεταφέρεται απευθείας στα λιμάνια. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, οι επιθέσεις κατά τη συγκεκριμένη περίοδο θα μπορούσαν να περιορίσουν σημαντικά την παρουσία των Ουκρανικών στρατιωτών στις διεθνείς αγορές. Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ξαναλέω, έχει δηλώσει ότι ο Οδυσσός αποτελεί ιστορικά ρωσική πόλη και ότι εντάχθηκε η περιοχή της Βόρειας Μαύρης Θάλασσας εντάχθηκε στην Ουκρανία κατά τη Σοβιετική περίοδο. Θα είναι το γνωστό δώρο του Λένιν και μετέπειτα του Κρούτσεφ. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα οι 200.000 περίπου Ρώσοι πολίτες που κατοικούν στην υπερδιστερία αργά ή γρήγορα θα ενωθούν με την Οδυσσό και με την μητέρα Μόσχα. Αυτή θα είναι η τελική πινελιά σε αυτόν τον πόλεμο. Οπότε να μην συζητάμε άλλο για αυτό το θέμα.
0: Αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Δεν έχουν πατήσει οι Ρώσοι μέσα στην πόλη της Οδυσσού, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Όχι. Γιατί ο αποκλεισμός, ο θαλάσσιος, είναι το πιο βασικό σε αυτή την περίπτωση.
1: Βεβαίως. Και τώρα, αν θέλετε να περάσουμε και λίγο στα Χερσαία, τα οποία είναι σημαντικά, και να δείξουμε τον πρώτο χάρτη που είναι αμερικάνικος, όπως είπατε κι εσείς, του Ινστιτούτου Μελέτης της Ουάσιγκτον. Όπως βλέπετε πάνω, είναι 2 ημερών χάρτης, 26 Ιουλίου. Κάτω στο μικρό τετραγωνάκι δείχνει την κρίσιμη περιοχή του Βόφτσανγκ. Το Βόφτσανγκ είναι, ναι, το Βόφτσανγκ είναι νοτίος του Κούρσκ. Βλέπετε λοιπόν ότι όλη η περιοχή αυτή είναι κόκκινη και ακόμη πιο πολύ και πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής το Χάρκοβο. Άρα οι Ρώσοι προεκτείνουν το προγεφύρωμα, τα πιο σκούρα που βλέπετε θεωρούν οι Αμερικάνοι, και αυτό με τις διαγώνιες γραμμές, ότι είναι ρωσικά και ότι το Ρος το ελέγχουν οι Ρώσοι. Αυτό είναι ψέμα, αλλά τι να κάνουμε, το δεχόμαστε. Όλο το κόκκινο και το ροζ είναι Ρώσοι. Όλο το κόκκινο και το ροζ είναι Ρώσοι.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε
0: ακριβώς.
1: Μην λέμε ψέματα. Πάμε τώρα στον δεύτερο χάρτη που μας ακοστείλει, όπου επιτέλους παραδέχθηκαν στο Ινστιτούτο Πολέμου της Ουάσιγκτον ότι τελείωσε η Κωνσταντίνοφσκα. Γιατί μας λέγανε κάτι ανοησίες. Έτσι. Λοιπόν.
0: Μα και πριν δύο εβδομάδες ακόμα ο Ζελένσκι ήθελε να φωτογραφηθεί εκεί πέρα, δηλαδή με Photoshop.
1: Ξέρετε, εγώ που παρακολουθώ ουκρανικά κανάλια, έχω βαρεθεί να βλέπω ολόκληρο βίντεο που λέει απελευθερώθηκε η Κρυμαία με ουκρανικές σημαίες. Άλλο βίντεο και από κάτω ουρλιάζουν, ας πούμε, και τα λοιπά, Ουκρανοί οι οποίοι λένε Σλάβα Ουκράνια και τα λοιπά, δόξα στην Ουκρανία και τα λοιπά. Λοιπόν, άλλο βίντεο που λέει ότι απελευθερώθηκε, ξέρω εγώ, η Μαριούπολη. Έχει γεμίσει το διαδίκτυο με ψεύτικα δίκτυα. Ωστόσο, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι είναι το ελάχιστο της αλήθειας. Βλέπουμε εδώ ότι έχει καταληθεί στις κόκκινες περιοχές, Ρώσοι και κόκκινες, είναι Ρώσοι, η Κωνσταντίνοφσκα, και πάλι θα σας δείξω εγώ χάρτη ρωσικό κατόπιν στη συνέχεια, όπου οι Ρώσοι έχουν προχωρήσει πιο πάνω από, την, από το Ολεξιέβο, πιο πάνω από την Τουρκίβα, την οποία απειλούν στο, στο 30%, και έχουν ναι. πάει ακόμη πιο πάνω, ακόμη πιο πάνω, ψηλά ψηλά, απέναντι από εκεί που λέει Ράι Ολεξανδρίνσκα. Εκεί έχουν κάνει μια σφήνα με δυνάμεις και έχουν κόψει το Κραματόσκ από το Σλαβιάνσκ. Αλλά οι φίλοι μας οι Αμερικανοί δεν μπορούν να τα δεχθούν.
0: Δεν το δείχνουν. Πράγματα. Να, εδώ δεν φαίνεται, αλλά αυτό που είπατε είναι σημαντικό. Από Κωνσταντίνοφκα μέχρι Αλεξάνδροφκα, αν το πιάσει κάποιος, είναι ένας, ένα ημικύκλιο, το πω έτσι.
1: Για αυτά το δείτε ότι ημικύκλιο σε επόμενο χάρτη. Γι' αυτό λέω εγώ ότι οι Ρώσοι επελάβουν σχεδόν όπου θέλουν. Όπου θέλουν, όπου βάλουν στόχο. Πάμε στην επόμενη εικόνα, όπου είναι η Ντομπροπύλα, την οποία είναι πάρα πολύ διστακτική οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι να τη δείξουν. Τι να κάνουμε τώρα που η Ντομπροπύλα, από αυτό που δείχνουν στο χάρτη, ελπίζω να το βλέπετε, από αυτό που δείχνουν στο χάρτη της Ντομπροπύλα, είναι η τρίτη εικόνα κατά σειρά που σας έχω
0: στείλει. Ναι, ναι, ναι, το Ντομπροπόλι είναι στα Ρώσκα, Ντομπροπύλα, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, οι Ρώσοι δεν ακουμπάνε μόνο τον Γκρίζο, έχουν φτάσει στα μισά της πόλης. Δείτε το, να το χορτάσει το μάτι, να καταλάβετε ποια είναι η αλήθεια. Θα το δούμε και παρακάτω. Πάω στην τέταρτη εικόνα, όπου είναι η ιστορία με το Σλαβιάνς Κραματόρς, πώς γίνεται η προέλαση. Να το κύπελο το μεγάλο που βλέπετε δεξιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Να το κύπελο το μεγάλο, το οποίο πού πηγαίνει η κυρία Μύτη, πού πηγαίνει, ανάμεσα στο Κραματός και στο Σλαβιάς.
0: Ανάμεσα σαν σφήνα μπαίνει μέσα, ναι.
1: Σαν σφήνα μπαίνει και μπήκε. Και μπήκε μέσα. Τώρα θα σας δείξω με λεπτομέρειες και την ίδια εικόνα εδώ. Να λοιπόν πώς πάει αυτό που σας έλεγα, βλέπετε, από την Αλεξανδρόφσκα, πάει και έχει χωθεί στο Σλαβιάς και Κραματός. Θα το δούμε και πιο κάτω. Πιο καλά. Εδώ είναι το. Αυτό είναι η σωστή εικόνα. Αυτή είναι η τελευταία σωστή εικόνα. Πώς προχωρούνε, το βλέπετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς πάνε τα βέλη, έχει κοπεί η επικοινωνία μεταξύ Κραματός και Σλαβιάς. Τώρα, τι μας λένε διστακτικά οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, θα έπρεπε να ντρέπονται, διότι υποτίθεται ότι έχουν ένα διεθνές ίδρυμα, Ινστιτούτο Πολέμου, και θα πρέπει να δείχνουν τα σωστά πράγματα την ώρα που γίνονται. Γιατί άμα δείξεις αυτή την εικόνα που σας δείχνω εγώ με καθυστέρηση 20 ημερών, δεν είσαι έγκυρος, είσαι μπαγάσας, να το πω ελληνικά.
0: Οπότε στην λοιπόν, επόμενη εικόνα φαίνεται ότι και από πάνω, από το βορρά, πάνε στο Κραματόρσκ. Δηλαδή αυτή η σφήνα που λέτε μεταξύ του Σλαβιάνσκ και του Κραματόρσκ.
1: Βεβαίως. Από την Ολεξέγεβα Ντουρσκίβα, από πάνω. Έχουν πατήσει όσοι λίγο, μια λεπτομέρεια, τι να κάνω τώρα. Έτσι, μες. Μια λεπτομέρεια. Έχουν πατήσει Ρώσοι από πάνω. Λοιπόν, τώρα αυτά με τους χάρτες, αλλά θέλω να δούμε και μερικές χαρακτηριστικές εικόνες, έτσι, μερικές χαρακτηριστικές εικόνες από, από τους βομβαρδισμούς που γίνονται.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, βλέπετε τους μαύρους καπνούς, είναι μέσα στον αστικό ιστό. Είναι μέσα στον αστικό ιστό. Και επίσης, εδώ είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Μιλάμε επόμενη. Για το Κίεβο τώρα, μου λέτε. Βλέπω την ταμπέλα εδώ πέρα που λέει Μπορίς Πολ, είναι το κεντρικό αεροδρόμιο της, του Κιέβου, έτσι, το διεθνές Ακριβώς. αεροδρόμιο.
1: Αυτά ναι, δεν συμβαίνουν στα περίφορα. Ξαφνικά οι Ρώσοι εξαφανίζουν από προσώπου γης ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα. Το Κίεβο είναι μια πολιορκημένη πόλη με αυτή την εικόνα που βλέπετε. Λοιπόν, έτσι ζουν οι άνθρωποι συνέχεια στα καταφύγια.
0: Υπάρχει, συγγνώμη κύριε Ρωμανέ, εδώ εξήγηση γι' αυτό, διότι επειδή ακριβώς το Κίεβο δεν το πείραζαν, το θόπευαν θα έλεγα οι Ρώσοι τα προηγούμενα χρόνια, έκαναν το λάθος και μετέφεραν μέσα στον αστικό ιστό, πολύ σωστά το είπατε, μικρές φάμπρικες βιομηχανίες συναρμολόγησης drones και μετέτρεψαν ολόκληρες γειτονιές του Κιέβου, κάποια κτίρια παλιά σοβιετικά που υπήρχαν εκεί πέρα, σε φάμπρικες παραγωγής, ουσιαστικά συναρμολόγησης drone και άλλων στρατιωτικών αυτών. Τώρα αυτή η καπνή που βλέπουμε προέρχονται από ένα τέτοιο δύο, ίσως τρία κτίρια στις παρυφές της πόλης. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς. Θα σας δείξω ακριβώς από πού προήλθε και θα σας δείξω την επόμενη εικόνα που είναι η εικόνα του βομβαρδισμού. Εδώ, αν δείτε την εικόνα 9, στο πίσω μέρος είναι τα κτίρια που διαλύονται, στη μέση γραμμή έχουν διαλυθεί τα πάντα και ήταν τα κτίρια παραγωγής drones και είχαν το θράσος να κάνουν διεθνή έκθεση παραγωγής drones.
0: Διεθνή έκθεση στρατιωτικού υλικού, όπως λέγανε, και ήταν και ξένοι εκεί μέσα.
1: Έτσι, βεβαίως. Αυτό έγινε στις 24 Ιουλίου. Τι έγινε, χτύπησαν την ουκρανική έκθεση με drones στο Κίεβο, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε στρατιωτικό και τεχνολογικό προσωπικό. Έτσι. Εκεί δήλωσε το Κίεβο 100 νεκρούς και 100 τραυματίες και 10 νεκρούς, αλλά οι Ουκρανοί δημοσιογράφοι κάνουν λόγο για πολύ μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων με αναφορές για διαμερισμένα σώματα που δυσκολεύουν τον απολογισμό. Τι παραδέχθηκε το Κίεβο? Παραδέχθηκε το Κίεβο ότι έχουν σκοτωθεί οι κορυφαίοι επικεφαλής της ειδικής μονάδος Α της SBU, όπως ο Έντουαρ Σιρένκο, ο Αλεξάντερ Κοργιένκο, έχω κατάλογο, λέκτορας ειδικό στο τεχνητή ευφυΐα των ενόπλων δυνάμεων, η Βαλεντίνα Σαβίτσκα, επικεφαλής του Κέντρου Διεθνούς Συνεργασίας και Στρατηγικής Επικοινωνίας της SBU των Ουκρανικών Δυνάμεων, η Εκατερίνα Σαλαπούγια, επικεφαλής νομικού τμήματος, ο Μπογκδάν Δημητρόφσκι, Μελίσνη, προβεβλημένο στέλεχος, και βέβαια αυτά δεν είναι τα ονόματα των ανθρώπων του ΝΑΤΟ, γιατί εκεί είχαν πάει και ανατοϊκοί. Άρα λοιπόν η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Εμένα δεν σας κρύβω, μου φαίνει στο μυαλό τους πρώτους βομβαρδισμούς του Βερολίνου επί Χίτλερ και μετά από λίγο μπήκανε τα ρωσικά στρατεύματα μέσα. Δεν μπορεί να βομβαρδίζει μια δύναμη όπως η Ρωσία τόσο δυνατά το Κίεβο και να μην σκοπεύει να το καταλάβει. Το Κίεβο πάει για κατάληψη, έτσι όπως συνεχίζει ο Ζελένσκι. Σε αυτόν τον χάρτη σας δείχνω την Κωνσταντίνοφκα, στο νούμερο 1.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα πάμε στο νούμερο 2, που είναι το Μπιλίτσκε.
0: Το Μπιλίτσκε,
1: σημαντικός κόμβος. Σημαντικός κόμβος. Στο νούμερο 3 που είναι η Ντομπροπύλα. Όλο αυτό, όλη αυτή η γραμμή είναι ρωσική. Στο νούμερο 4
0: και είναι και οι αρτηρίες που το δίνετε πάρα πολύ καλά εδώ πέρα, οι αρτηρίες που όλες αυτές έχουν αποκοπεί, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον.
1: Γι' αυτό έβαλα τα χ, θα το πω αμέσως. Λοιπόν, μεταξύ 4 και 5, δηλαδή Κραματόρ και Σλαβιάς, έχει γίνει η γνωστή σφήνα, άρα ξέχασα να βάλω και τον μεγάλο αυτοκινητόδρομο ο οποίος κόπηκε. Όπου έχω χ, έχει κοπεί ο δρόμος για τους Ουκρανούς, βλέπετε.
0: Ακριβώς.
1: Άρα δεν υπάρχει ανεποδιασμός για τις δύο πόλεις. Και σύντομα, κόπηκε και η αρτηρία μεταξύ 4 και 5, δεν ξεχωρίζω το νούμερο, το 10 νομίζω είναι, ενώ έχει κοπεί και ο 13 που είναι από πίσω. Α, να μην ξεχάσω τη σημαντικότερη δήλωση που έγινε αυτές τις ημέρες από τον Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν. Τα δυτικά εδάφη της Ουκρανίας ήταν δώρο του Στάλιν. Θα επιστρέψουν, ακούστε, στην Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία. Είναι η πιο σκληρή.
0: Αργά ή γρήγορα.
1: Έτσι, αργά ή γρήγορα, ναι.
0: Πάρα πολύ σημαντική εικόνα που μας δίνεται μέσα από τους χάρτες αυτούς, διότι και είπαμε σήμερα και είναι πολύ, έχει μεγάλη ουσία, πρώτον η θαλάσσια, ο θαλάσσιος αποκλεισμός, και δεύτερον η δραστήρια προώθηση στο μέτωπο, με ουσιαστικά αυτό το οποίο δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι οι περιοχές αυτές, Κωνσταντίνοφκα, Κραματόρσκ, Σλαβιάνσκ, Νταμπροπόλια, ήταν φρούρια απόρθητα ακόμα ως αποτέλεσμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο κόσμος δεν τα ξέρει και νομίζω ότι οι Ρώσοι έχουν κολλήσει σε μερικά χωριουδάκια, όπως κάποιοι λένε. Δεν είναι έτσι. Όταν πέσουν, το έχετε με δικά σας λόγια το λέω τώρα, όταν πέσουν αυτά τα απόρθητα φρούρια και πέφτουν, η Κωνσταντίνοφκα τελείωσε, το Κράσνη Λιμάν τελείωσε, το Ντομπροπόλια τελείωσε, μένει αυτό το κομμάτι Σλαβιάνσκ-Κραματόρσκ που είναι και μεγάλες πόλεις και ουσιαστικά μετά, όπως έχετε πει και εσείς κύριε Ρωμανέ, πίσω δεν υπάρχει μέχρι το Κίεβο παρά στέπα. Δεν μπορούν να κάνουν αντίσταση, πέρα από το γεγονός ότι δεν έχουν και έμψυχο υλικό.
1: Εγώ θέλω να κλείσω, κύριε Λιάτσε, την σημερινή θεωρώ επιτυχημένη συνομιλία μας και επίδειξη ντοκουμέντο με μια βαρύδουπη και σημαίνουσα φράση του Ρώσου ηγέτη. Η Μόσχα ήταν ο μόνος πραγματικός εγγυητής της Ουκρανικής κυριαρχίας και το Κίεβο σφράγισε τη μοίρα του όταν χαρακτήρισε τη Ρωσία ως εχθρό. Αυτό τα λέει όλα για μένα.
0: Θεωρώ ιδιαίτερα εξαιρετική την τελευταία φράση υπόμνηση του κυρίου Ρωμανού σχετικά με την δήλωση του Βλαντίμιρ Πούτιν. Είναι ό,τι πιο ουσιαστικό έχει υποθεί μέχρι τώρα. Αυτό ότι η εγγύηση για αυτή την υπάρχουσα Ουκρανία, που εδώ που τα λέμε δεν είχε κανένα νομικό, πολιτικό, πολιτισμικό και ηθικό δικαίωμα να υπάρχει σε αυτά τα σύνορα μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ακριβώς για τους λόγους που αναφέρει ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Πρώτον, διότι οι τέσσερις περιοχές της Δυτικής Ουκρανίας, της Σοβιετικής Δυτικής Ουκρανίας, αφέθηκαν εκεί μετά την νίκη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί ο κάθε Στάλιν ήξερε ένα πράγμα, ότι είναι κομμάτια, περιοχές του μεγάλου συνόλου που λέγεται Σοβιετική Ένωση. Πριν από 1,5-2 χρόνια είχαν πει Πολωνοί ηγέτες, δεν σκοτώνονται τόσοι Πολωνοί μέσα στην Ουκρανία για το τίποτα και για τα ουκρανικά συμφέροντα. Τα ξεχνάμε αυτά ή ντροπαλά τα αποφεύγουν να τα λένε αυτά τα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Δεν έδωσε τόσους αγώνες ο Βίκτορ Όρμπαν και οι άλλοι Ούγγροι για την μειονότητα την Ουγγρική εκεί γύρω στα Καρπάθια, έτσι ώστε να αφήσουν 200-250.000 πληθυσμό της Ουκρανίας που είναι Ουγγρικής καταγωγής για να τους αφήσουν έτσι στα κρύα του λουτρού. Και φυσικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε για κάτι άλλο. Εμείς, η Ρωσία ήταν η εγγύηση για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή και έπαψαν να μας θεωρούν τιτουλόβα ενάτσια, λέει, δηλαδή έθνος με τίτλο μέσα στην Ουκρανία. Τα ρωσικά ήταν η γλώσσα που μίλαγαν όλοι, αλλά ήταν αυτή η γλώσσα που κυνηγήθηκε όσο καμία μα καμία άλλη γλώσσα και μάλιστα σε συνθήκες 21ου αιώνα στη σύγχρονη εποχή και μέσα στην Ευρώπη. Δεν ακούστηκε ποτέ τίποτα για όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν όταν μιλάμε για στρατιωτικές εξελίξεις και χάρτες που μας έδωσε τώρα ο κύριος Ρωμανός, ναι, έχει αποκλειστεί πλέον η Μαύρη Θάλασσα, η διέξοδος, η θαλάσσια της Ουκρανίας. Βασικά όχι τόσο η διέξοδος όσο η είσοδος, γιατί μην ξεχνάτε αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής. Χτυπήθηκαν 35 καράβια φορτηγά, μεταφορικά δηλαδή, όταν έμπαιναν, όχι όταν έβγαιναν με σιτηρά. Προσέξτε το αυτό. Έχει τη δική του σημασία, διότι δεν τα φόρτωναν μόνο οι Ουκρανοί με στρατιωτικό εξοπλισμό και με εξαρτήματα όταν έμπαιναν μέσα. Τα φόρτωναν σε βουλγαρικά λιμάνια, τα φόρτωναν σε ρουμανικά λιμάνια. Τα περισσότερα από αυτά έφταναν εκεί από την Αλεξανδρούπολη και υπάρχει ένας τεράστιος συντονιστικός μηχανισμός νατοϊκός που δουλεύει για αυτά τα πράγματα. Αυτά λοιπόν τσάκισαν οι Ρώσοι εκεί πέρα. Απαντούν δηλαδή σε όλες αυτές τις συνεχείς προκλήσεις και οι δηλώσεις του Βλαδίμιρ Πούτιν τώρα, αυτή την εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο που πέρασε, και μάλιστα μπροστά σε στρατιωτικούς, γιατί ήταν η επέτειος της ίδρυσης του ρωσικού ναυτικού που υπόθηκαν όλα αυτά, μπροστά σε αξιωματικούς, έχει τη δική του σημασία όταν μίλησε και για την Πολωνία και για τη Ρουμανία και για την Ουγγαρία και το υπόλοιπο, το μεγάλο κομμάτι από το Κίεβο και ανατολικά είναι εκείνο το οποίο πάντα άλλαζε χέρια από εδώ και από εκεί, αλλά θεωρείται ρωσικός κόσμος. Θα τα παρακολουθούμε στη συνέχεια και όπως υπάρχει μια έκφραση στα ρωσικά, ο Αύγουστος είναι μήνας όπου γίνεται οργανωτική προετοιμασία, είχαν πει κάποιοι παλιότερα. Θα δούμε τι ακριβώς προετοιμασία θα είναι αυτή, αλλά ουσιαστικά με τις εικόνες που δείχνουμε γίνεται ολοφάνερη. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Θέλουμε και μέσα στο καλοκαίρι φέρτε φίλους, προτείντε για καινούργιες εγγραφές στον ιδεοχώρο. Γεια σας.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Δυστυχισμένε μου λαέ καλέ και αγαπημένε, πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
2: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
5: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
7: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπου τύρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια. 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία μέσα στην εβδομάδα, εμφανίστηκε στην ΕΡΤ, στην κρατική τηλεόραση, ένας πανεπιστημιακός καθηγητής να μας ενημερώσει και να μας υπενθυμίσει τις θηριωδίες που έκαναν οι Έλληνες στρατιώτες εναντίον των μουσουλμάνων γυναικών κατά τη Μικρασιατική καταστροφή. Επαναλαμβάνω, Έλληνας καθηγητής, ονόματι Θανάσης Διαμαντόπουλος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, που πληρώνεται από εμάς, από τους δικούς μας φόρους, βγήκε στην κρατική τηλεόραση που επίσης εμείς πληρώνουμε, να μας πει αυτά τα απίστευτα. Δεν αντέδρασε βέβαια κανείς από τους δημοσιογράφους, δεν τον διέκοψε, δεν του είπε τι είναι αυτά που λέτε, ποια είναι τα επιχειρήματά σας. Και δεν φτάνει αυτό, εξακολουθεί και είναι στη θέση του. Δεν έχουμε ακούσει κάτι ότι άλλαξε, ότι τον έχουν θέσει αργέ ή οτιδήποτε. Κύριε Διαμαντόπουλε, έχετε να μας πείτε κάτι για τις θηριωδίες των Τούρκων εναντίον των Ελλήνων γυναικών Ορθοδόξων κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής καταστροφής, ή δεν το γνωρίζετε, ή δεν φτάνει μέχρι εκεί η ιστορική σας γνώση? Κύριε Διαμαντόπουλε, έχετε να μας πείτε κάτι για τις θηριωδίες των Τούρκων εναντίον των γυναικών, των ποντίων γυναικών κατά την ποντιακή, κατά τη γενοκτονία των ποντίων, ή και αυτό το διαγνωρίζετε σαν γεγονός? Κύριε Διαμαντόπουλε, έχετε να μας πείτε κάτι για τις θηριωδίες των Γερμανών και τις βιοπραγίες εναντίον των γυναικών από όπου πέρασε η γερμανική μπότα? Κύριε Διαμαντόπουλε, έχετε να μας πείτε κάτι για τις θηριωδίες των Τούρκων εναντίον των Κυπρίων γυναικών κατά τη διάρκεια της εισβολής του Ατήλα? Αυτά η ιστορική σας μνήμη δεν τα ανακαλεί, δεν έχετε διαβάσει? Τότε, αν δεν τα γνωρίζετε, γιατί σας έχουμε πανεπιστημιακό καθηγητή? Και δεν φταίει ο Διαμαντόπουλος και η ΕΡΤ, δεν ακούστηκε και το παραμικρό από κανένα κόμμα. Κανένα κόμμα δεν έβγαλε την παραμικρή ανακοίνωση. Πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα. Η Νέα Δημοκρατία, άφωνη, τι να πει, οι βουλευτές της δεν τολμούν να μιλήσουν εφόσον δεν έχει πέσει τέτοια γραμμή από την ηγεσία. Ο Αντώνης Σαμαράς, πού είναι ο Αντώνης Σαμαράς που κόπτεται για τα εθνικά και τα έχει κάνει σημαία του υποίδρυση και σύσταση κόμματός του? Τα αγνοεί προφανώς, γιατί και εκείνος επιλεκτική μνήμη έχει. Μην το ξεκινήσουμε τώρα, δεν θα το συμφέρει. Το Πασόκ τι? Ο Φαραντούρης που κόπτεται για τα εθνικά και όπου πάει φωτογραφίζεται, κάνει επερωτήσεις κτλ. Αυτό δεν είναι εθνικό θέμα? Μόνο ξέρει να μου πηγαίνει τα ταξίδια και να φωτογραφίζεται. Καλά, δεν συζητάμε για ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την αριστερά, γιατί είναι υποδιάλυση. Η Ζωήτσα δεν θα έμπαινε ποτέ στον κόπο να ασχοληθεί. Εξάλλου προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατήσει τα μέλη της. Το ΚΚ δεν έχει τέτοιες ευαισθησίες. Η Νίκη δεν θα υπάρχει στην επόμενη Βουλή. Κύριε Νατσιέ, όμως θα έπρεπε να ασχοληθείτε με το θέμα. Δάσκαλος είσαστε, αν μη τι άλλο. Τι μου έμεινε? Ελληνική Λύση και Κυριάκος Βελόπουλος. Ο επαγγελματίας πατριώτης και ο επαγγελματίας Κολοτούμπας. Γιατί δεν άρθρωσε λέξη γι' αυτό που κλείεται να μην το πήρε χαμπάρι ο Βελόπουλος. Όλα τα παίρνει χαμπάρι. Αλλά δεν το συμφέρει, η συγκυβέρνηση επιβάλλει την απόλυτη σιωπή του. Η Λατινοπούλου, που προχτές μας είπε ότι είναι μαχαιριά στην καρδιά της η συμφωνία των Πρεσπών Ούσα Θεσσαλονικιά. Μόνο για τη συμφωνία των Πρεσπών έχει ευαισθησίες, Αφροδίτη? Για τα άλλα δεν σε ενδιαφέρει? Γιατί τα ερωτήματα είναι πολλά για το συγκεκριμένο θέμα που είπε ο κύριος. Όλες οι βιβλιοπραγίες. Και κλείνοντας, η Μαρία Καριστιανού μιλάει για δικαιοσύνη, θέλει να πατάξει τη διαφθορά. Μονοθεματικά, για τα άλλα δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν έχει λόγο να αρθρώσει. Είναι λοιπόν όλοι τους συμφωνημένοι στο να βιάζεται η ιστορία μας και κάθονται αμέτωχοι και το παρατηρούν και συμβάλλουν κιόλας με τη σιωπή τους. Αυτά για να τα ξέρουμε όταν θα πάμε να ψηφίσουμε στις επόμενες εκλογές. Κανένας από αυτούς δεν τολμάει να μιλήσει για τον Καποδίστρια, τον οποίο πρέπει να ανακηρύξουμε εθνικό ευεργέτη. Σε αυτόν χρωστάμε το ότι είμαστε κράτος σήμερα. Αλλά αυτό δεν συμφέρει τους ιστορικούς, ούτε τους έχοντες στην εξουσία, γι' αυτό και το ξεχνάνε.
0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Πέρα από την πλάκα και πέρα από το ότι εγώ, ας πούμε, είμαι πολύ καλά και δόξα τω Θεώ για όλα αυτά που συνέβησαν, θέλω να κάνω μια δήλωση πάρα πολύ σοβαρή. Ότι σε αυτό το ευνομούμενο κράτος της Ενωμένης Ευρώπης και της ΟΝΕ που ζούμε όλοι, έχω να δηλώσω το εξής. Ότι όποιος δεν είναι πλούσιος ή γνωστός, όχι επώνυμος ή ανώνυμος, γιατί όλοι είμαστε επώνυμοι, μπορεί να πεθάνει ήρεμα σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι σίγουρο.
3: Εννοείται κάτι για τη μεταφορά σας στην
2: Αθήνα? Εννοώ για τη μεταφορά και εννοώ γενικό για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο είναι όλο κουρελέ.
3: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που μας λέτε.
2: Σας το λέω και σας το λέω υπεύθυνα. Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι κουρελέ. Καταρχάς, το 166 ήρθε μετά από 3 τέταρτα. Κατά δεύτερον, μου σπάσανε το θώρακα. Κατά τρίτον, το νοσοκομείο του Εφημερεύων που με πήγανε, δεν λέω το όνομα, δεν έχει σημασία, ούτε το γιατρό που με περιποιήθηκε και με έστειλε σε κομματώδη κατάσταση παραλίγο, δεν είχε εντατική μονάδα. Λοιπόν, το σύστημα υγείας γενικώς. Όχι υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι αν δεν έχεις ιδιωτική ασφάλιση ή δεν είσαι γνωστός, Μπορεί να πεθάνει ήρεμα και να μην σε πάρει καμπάρι τη μάνα σου.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Καλά χαμός γίνεται στην Ελλάδα, ρε παιδιά. Οι νεοδημοκράτες αποκαλούν τους πασοξίδες κλέφτες. Οι πασοξίδες τους νεοδημοκράτες κομπιναδόρους. Και ξέρετε, ρε παιδιά, ποιο είναι το τραγικό, ε? Και οι μεν και οι δε έχουν δίκιο.
5: Συνταρακτική αποκάλυψη. Δείτε τι Kia, κοινή υπουργική απόφαση, πέρασε ο Κομανέτσι στις 11 Αυγούστου του 2025 στα Μουλοχτά μέσα στο 15 Αύγουστο για να μην το αντιληφθεί κανείς. Έδωσε την δυνατότητα σε ιδιώτες ιδιοκτήτες κλινικών υποκρυπτόμενοι πίσω από την ιδιότητα του γιατρού ως φυσικά πρόσωπα να μισθώνουν τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις των δημόσιων νοσοκομείων για να διενεργούν χειρουργία, όπου αυτές οι άδειες χορηγούνται είτε από τους διοικητές είτε από τους πρόεδρους των νοσοκομείων, όπου οι περισσότεροι από αυτούς έχουν διοριστεί από τον Κομανέτσι. Και έτσι λοιπόν ο Κομανέτσι μετέτρεψε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα ιδιωτικό του μαγαζάκι, όπου είμαι σίγουρος ότι αρπάζει πολλά εκατομμύρια ευρώ σε μίζες μέσα από αυτήν την άκρος αντισυνταγματική διαδικασία. Γι' αυτό ο Κομανέτσι κάνει σουλάτσο σε όλα τα νοσοκομεία και στείνει σο και φανφάρες με στολισμούς για να προσελκύει ιδιώτες επενδυτές. Και στη Νίκαια που πήγε του χαλάσανε τη σούπα και τη δουλίτσα. Γι' αυτό αντέδρασε τόσο έντονα. Αυτός είναι ο δήθεν υπουργός υγείας, ο μεταρρυθμιστής που σας παρουσιάζουν οι μοσχοπληρωμένοι δημοσιογραφίσκοι των εξαγορασμένων τηλεοπτικών καναλιών. Ο χειρότερος υπουργός υγείας της μεταπολίτευσης διέλυσε πλήρως το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο και δωρεάν στον κάθε Έλληνα πολίτη, διότι για τον Κομανέτσι δεν έχουν σημασία οι ζωές των Ελλήνων πολιτών, αλλά το κέρδος.
6: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις ηλεκτρονικές και τα μικροτσιπ, θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας, αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω, εγώ σε μικροτσίπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Καλή, ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας? Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε, πρόβατα, ό,τι θέλουν να μας κάνουνε. Ποιοι είναι αυτοί? Στο διάλογο εκεί πέρα. Για το καλό μας λέει. Ωραία, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Σύμφωνα με το δελτίο ετήσιο, το ετήσιο δελτίο χρέους, το οποίο δημοσιεύθηκε με 1,5 μήνα καθυστέρηση, προφανώς ο κύριος Πετρελάς ήταν αμόδιος, αλλά φαντάζομαι να διαβάσει στα πρακτικά. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το δελτίο, το κρατικό χρέος μας αυξήθηκε στα 427,1 δις στα τέλη του 25, από 422,6 δις το 24. Δηλαδή αυξήθηκε κατά περίπου 4,5 δις. Εδώ αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν όταν η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έχουμε δημοσιονομικά πλεονάσματα, ενώ υπάρχουν επίσης έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις και τις παραχωρήσεις. Πώς είναι δυνατόν τότε να αυξάνεται το χρέος? Αυξημένα είναι επίσης τα ρέπος από 56,6 δις στα 62,51 δις. Δηλαδή, ο δανεισμός από τα ασφαλιστικά και λοιπά ταμεία, ο οποίος θεωρείται ενδοκυβερνητικός και δεν υπολογίζεται στη σχέση χρέος προς ΑΕΠ. Προφανώς, βέβαια, το κράτος χρωστάει τα ρέπος. Οπότε, στην ουσία, είναι ένα τέχνασμα για να διατηρούνται πλασματικά χαμηλοί οι δείκτες, αν και βέβαια πρόκειται για μια διεθνή πρακτική, στην οποία εμείς όμως υπερβάλλουμε. Εφιστούμε δε την προσοχή σε άρθρο που διαβάσαμε και θα καταθέσουμε στα πρακτικά, σύμφωνα με το οποίο ο ΕΦΚΑ έχει έλλειμμα 52 δις. Αν και εμείς δεν έχουμε βρει οικονομικές του καταστάσεις, ενώ ούτε τα διαθέσιμά του στην Τράπεζα της Ελλάδος έχουν ελεγχθεί από το Ελεγκτικό Συνεδρίο. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ? Ανάφερε ο Υφυπουργός ότι μόνο το 10%, ο κ. Μαρκόπουλος, ότι μόνο το 10% από τις παροχές και τα πρωτογενή πλεονάσματα προέρχονται από έμεσους φόρους. Μάλιστα. Με ποια στοιχεία αλήθεια μπορείτε να μας τα καταθέσετε τουλάχιστον στην επόμενη Επιτροπή? Ευχαριστώ πολύ, αν μπορείτε. Τα ίδια πάντως έλεγε ο κύριος Πετραλιάς για την ακρίβεια και ότι δεν υπάρχουν χρήματα για δαπάνες που τώρα βρέθηκαν, όπως επίσης για προπληρωμές χρεών, με τα τεράστια υπερπληρωμάσματα της υπερφορολόγησης που τονίζουμε είναι μέσω του πληθωρισμού, του πληθωριστικού φόρου. Όσον αφορά τώρα το ιδιωτικό χρέος, Ασφαλώς δεν είναι στα 240 δις που διαρρέει η κυβέρνηση στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Αφού τόσο είναι το κόκκινο χρέος, το κόκκινο ιδιωτικό χρέος. Συνολικά πρέπει να έχει υπερβεί ήδη τα 400 δις και προφανώς δεν είναι στα ποσοστά που ανέφερε πρόσφατα ο Υπουργός Οικονομικών καταθέτοντας αυτά που ανέφερε στα πρακτικά. Όπως είπε, είναι στο 94,5% του ΑΕΠ και χαμηλότερο από το μέσο της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι στο 121%. Θερμή παράκληση λοιπόν να μας ενημερώσετε αναλυτικά και τεκμηριωμένα πόσο είναι πραγματικά το ύψος του ιδιωτικού χρέους, που ασφαλώς δεν αντιμετωπίζεται με τις ρυθμίσεις που φέρατε με το νομοσχέδιο, όπως σας έχουμε ήδη πει. Καθώς επίσης σε ποιο ποσοστό του ΑΕΠ. Αποκλείται να είναι 400 δις, γιατί σίγουρα δεν έχουμε ΑΕΠ 450 δις.

0: Το ξέρετε το κομμάτι? Όχι, δεν πειράζει. Το ξέρουν οι καναλάρχες, το ξέρει και η κυβέρνηση. Μην περιμένετε να δείτε στα δελτία ειδήσεων τίποτα για τον ΟΚΟΜΕΒ. Είναι ο οργανισμός ο οποίος θα δώσει φέτος 25 εκατομμύρια ευρώ στα κανάλια. Και όχι μόνο για σίριαλ και πνευματική δημιουργία, αλλά ακόμα και για τα σόου που κάνουν. Τα γνωστά Survivor και Βεσί μαζεύεται. Σε αυτά τα 25 εκατομμύρια προσφέστε άλλα 22 από κρατικές διαφημίσεις για το 2026. Να είμαι ακριβής. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο εγκρίθηκαν 21.750.000 ευρώ για προγράμματα προβολής από το κράτος. Λεφτά υπάρχουν για τα κανάλια. Ενημέρωση δεν υπάρχει από τα κανάλια.
1: Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε. Και γιατί μας βάλανε μέσα έτσι? Μας κάνανε να παίρνουμε δάνεια συνέχεια με υψηλά επιτόκια για να χρεωθούμε μέχρι βαθμό κακουργήματος, να μην μπορούμε ποτέ να ξεχρεώσουμε, για να μπορέσουν να πουλήσουν την πατρίδα μας. Και αυτή τη στιγμή πουλάνε την πατρίδα μας οι αγκύρτες, και σου λέω ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε περιοχές που ανήκουν σε μένα, ρε. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα, ρε κέρατο βερνικωμένο πρωθυπουργέ της χώρας, να πούμε, που την έκανες χώρα της πλάκας, και εσύ και ο προηγούμενος και ο προπροηγούμενος, να πουλήσει την περιουσία τη δική μου? Από πού το πήρε το δικαίωμα, χαβάλε? Να κατέβω στην πολιτική, τι σημαίνει αυτό? Να γίνω ένας από αυτούς? Να γίνω όμοιος δηλαδή με αυτούς τους οποίους εγώ κατακρίνω και καταδικάζω, οι οποίοι κάνουν κακή διαχείριση? Οι περισσότεροι κληρονομούν, ναι, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην πολιτική για να οικονομήσουν. Μπαίνουν και έχουν στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 43.000 ευρώ, και όταν βγαίνουν από την πολιτική έχουν 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σήμερα θα κάνουμε θα φέρουν αποτελέσματα αύριο. Άρα σήμερα πρέπει να πράξουμε, πρέπει να κινηθούμε για να είναι καλύτερο λίγο το άλλο.
2: Η Ελλάδα ηγείται από 5 νταβατζίδες. Και ουσιαστικά αυτοί κατέχουν τα πλοία, αυτοί κατέχουν τα μέσα ενημέρωσης, αυτοί κατέχουν τα κανάλια, αυτοί κατέχουν τις εφημερίδες, και ουσιαστικά διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Ενοικιάζουν πόρνες, όπως τις χαρακτήρισε ο διευθυντής των New York Times όταν πήρε σύνταξη. Είπε ότι εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε πόρνες οι οποίοι νοικιάζουμε τη γραφίδα μας εις τους ισχυρούς και γράφουμε ό,τι μας πούνε. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή και βλέπεις ορισμένους οι οποίοι δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι γελία υποκείμενα, οι οποίοι παριστάνουν τους δημοσιογράφους, λένε κάτι το οποίο προσβάλλουν και την κοινή νοημοσύνη, και όμως επιβιώνουν. Γιατί? Διότι τους πληρώνουν για να λένε αυτά που θέλουν τα αφεντικά τους.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Έχεις καινούργια ταυτότητα?
5: No, no, I haven't. Because I was in London this time.
4: Πού είσαι, ρε? Αχέφθε, αχέφθε. Αχώ σε Λόντρο, ρε. Δεν ξέρω, ρε. Αυτά μου λέει, αυτά σου λέω. Γράφτα και τελείωνε.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Προδότη, αν θέλει να Μητσοτάκη, ποια είναι η παρακαταθήκη του Κεμάλ? Οι φρικαλαιότητες εναντίον του ελληνισμού, οι σφαγές και οι γενοκτονίες εναντίον των Ελλήνων? Μιλάμε για μία εντελώς ανθεληνική, εμετική δήλωση. Απορώ με τους υποστηρικτές του πως δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα και δεν έχουν καταλάβει ότι θέλει να τους αφανίσει. Ξυπνήστε, μισή τον ελληνισμό βαθύτατα και θέλει να μας αφανίσει. Πρέπει να τον διώξουμε το συντομότερο δυνατόν από το τιμόνι της χώρας. Ξυπνήστε, σας μισεί, είναι προδότης ανθέληνας.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Έφεραν τον κορονοϊό για να δούνε την νοημοσύνη του καθενός. Έγινε ένα πείραμα για το πόσο μπορεί ο άνθρωπος να σκύβει το κεφάλι και μέχρι που είναι διατεθειμένος να φτάσει. Λίγοι ήταν αυτοί που αντέδρασαν στη μάσκα, στα τεστ και στα lockdown και στα εμβόλια, και από ό,τι φάνηκε από το πείραμα, αυτοί που αντέδρασαν ήταν αυτοί που ήταν και σωστοί πραγματικά. Γιατί έγινε ένα πείραμα και έχουν κάνει τους ανθρώπους πειραματόζωα, και τώρα αυτό θα συμβεί και με τις νέες ταυτότητες. Δηλαδή το πείραμα συνεχίζεται στην ανθρωπότητα, και όσο οι άνθρωποι ενδίδουν τόσο το πείραμα θα συνεχίζεται, και τόσο η ζωή θα γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτη. Και τόσο ο κόσμος θα αποδημεί και θα φεύγει ο ένας μετά από τον άλλον, αυτό βλέπουμε και τώρα. Και πολλοί έχουν μετανιώσει που έγιναν το πείραμά τους. Αν δεν μάθουμε λοιπόν το όλοι μαζί, να ξέρετε ότι θα μας ξεπαστρέψουν έναν ένα. Δεν πρέπει να μένουμε απαθείς, γιατί γίνεται ένας υβριδικός πόλεμος, αόρατος πόλεμος, και όσο δεν ενδιαφερόμαστε για τα μέτρα που επιβάλλουν στο διπλανό μας που είναι αρνητής, ας πούμε εγώ και ο άλλος ή και εσείς οι ίδιοι που βλέπετε αυτό το βίντεο, που έχουμε τη δύναμη, που έχουμε όλο τον πλούτο, που είμαστε το έθνος και όλα μας ανήκουν, δεν μπορεί κανένας να μας επιβάλλει την ψηφιακή ταυτότητα αν δεν τη θέλουμε. Αλλά αν εσείς τη θέλετε, η πλειοψηφία, και πάτε και την πάρετε, όπως και η πλειοψηφία έκανε τα εμβόλια, τότε όλα αυτά θα γυρίσουν μπούμεραγκ σε όλο το έθνος και πάμε σε μια σκλαβιά, σε ένα δυστοπικό μέλλον, σε μια δυστοπία χωρίς επιστροφή. Αν δεν μάθουμε λοιπόν το όλοι μαζί, θα μας φάνε έναν ένα.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Να σας το μεταφράσω αυτό. 14 χρόνια κατά μέσον όρο βάσανα με σοβαρά προβλήματα υγείας. Δηλαδή, περίπου στην ηλικία που κάποιος συνταξιοδοτείται, δεν πρόκειται να ζήσει τη ζωή του από εκεί και πέρα χωρίς να βασανίζεται. Δηλαδή, δουλεύει σαν σκυλή, με πολύ χαμηλούς μισθούς, με πολύ σκληρές συνθήκες, με 57 βαθμούς στις θερμικές κάμερες, στην άσφαλτο, στη διάρκεια του καύσωνα, και παίρνοντας τη σύνταξη, αν την πάρει, γιατί νομίζω ότι από εδώ και πέρα μάλλον δεν θα την πάρει, τα νούμερα δεν βγαίνουνε, αυτά τα 14 χρόνια που έχει θα τα ζήσει βασανιστικά με σοβαρά νοσήματα σε ένα σύστημα υγείας το οποίο θα κοιτάξει απλώς να τον γδύσει από τα λίγα λεφτά που μπορεί να του μείνανε. Θα το δούμε αυτό πιο κάτω.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Ναι, γεια σας, για την γκαρσονιέρα τηλεφωνώ που είναι στο κέντρο της πόλης. Ναι, πόσα τετραγωνικά είναι, γιατί δεν το γράφετε? 20. Α, ωραία, ναι, μην είναι και μεγάλο και χανόμαστε. Όταν λέτε ημιυπόγειο, εννοείται ότι είναι υπερυψο... Α, ότι μοιράζεται μαζί με μια άλλη... Ναι. Με μια άλλη γκαρσονιέρα 20 και 20, μάλιστα. Το ενίκιο... 740. Λογικό για 20 τετραγωνικά γκαρσονιέρα υπόγεια, ναι. Ναι, να το κάνουμε 750, να είναι στρογγυλό. Α, θέλει και μια μικρή ανακαίνιση. Ναι. Την οποία θα... Α, θα επιβαρυνθώ εγώ. Ναι, μην πω μέσα και βαριέμαι να έχω κάτι να κάνω. 4 νίκια εγγύηση. Μήπως θέλετε όλο το χρόνο καλύτερα εγγύηση για να ξεμπερδεύετε? Α, το σκέφτεστε. Πότε να τη δω? Όχι, δεν χρειάζεται να τη δω. Τέτοια ευκαιρία την κλείνω αμέσως.
10: Μαυρογιαλούριος, Αγροτική Ακαδημία.
11: Και γεωργική σχολή θα κάνουμεν. Και την βιομηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής θα επιδιώξομεν. Και τα οδικά δίκτυα θα πυκνώσομεν. Και τέλος πάντων, ως υπουργός της έργατο αγροτικής ανασυγκροτήσεως, υπόσχομαι. Τέλος πάντων, υπόσχομαι και τον εαυτό μου ακόμα να αναλώσω στην προσπάθεια της εξυψώσεως του βιωτικού επίπεδου του μέσου αγρότου.
12: Μάλιστα.
11: Καλά το πήγα και αυτό, ε.
12: Κύριε Υπουργέ. Να, κοίταξε. Ανατρίχιασε.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Το τραγικό, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Δόικου, ότι η κοινωνία εισπράττει αυτά που τη διδάσκουν οι λεγόμενοι επιστήμονες, τους οποίους ταΐζει για να κάνουν προπαγάνδα και να αλωτριώνουν τα μυαλά τους, ώστε να ουσιαστικά να εφαρμόζουν έναν φασιστικό τρόπο χωρίς να το δηλώνουν και χωρίς να το εγκαθιδρύουν ως σύστημα. Διότι δεν είναι δυνατόν ένα πολιτικό σύστημα που είναι απλή εκλόγιμη μοναρχία να είναι συγχρόνως και αντιπροσωπευτική και δημοκρατική. Το είπατε προηγουμένως ότι η διαφορά μεταξύ αντιπροσωπευτικού και δημοκρατικού πολιτεύματος. Πείτε μου κάτι. Οι ίδιοι λένε ότι το σύστημα δεν είναι αντιπροσωπευτικό, αλλά κρατάει την αντιπροσωπευτικότητά του επειδή υπάρχει ελεύθερη εντολή. Ελεύθερη εντολή, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι μας δουλεύουν κυριολεκτικά ότι εμείς είμαστε οι κυριαρχοί, οι κυριαρχοί.

0: εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτι πετάγονται στο δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
1: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηνύματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει η καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
4: Κανονική καμόρα, κανονική μαφία, κανονικό παρακράτος. Το παρακράτος του Μητσοτάκη με υπογραφή και σφραγίδα Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Η σάτυρα χωράει στους στίχους των τραγουδιών, όπως είναι με τώρα για παράδειγμα τον Παναγιώτη.
6: Όχι τώρα, γιατί τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα πολιτικά. Τώρα είμαστε δηλαδή σε μια χούντα που απαγορεύεται ακόμα και να πεις οτιδήποτε στο τραγούδι. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, μην παραξηγηθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Παιδιά, συγγνώμη, εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια. Είμαστε, σεβόμαστε πάρα πολύ την πολιτική κατάσταση και δεν θα πούμε τίποτα τέτοιο έτσι να ενοχληθεί ο πρώτος Άλτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε? Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή τι είναι το βάουτσερ? Είπανε, εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Να πληρώσεις κλινική, γιατρούς κτλ. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΕΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μία επέμβαση και στις κλινικές, φουλ. Γέννησαν οι κλινικές, δεν έβρισκαν να χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.
8: Υπάρχει μια εταιρεία, η Bright Business Solution, η οποία παλαιότερα δήλωνε ότι είναι συμβουλευτική εταιρεία, ιδρύθηκε το 2015 και μέχρι το 2019 είχε μηδενικά έσοδα. Το 2021 τα έσοδά της έφτασαν τις 30.000 ευρώ και από εκεί και πέρα άρχισε να κάνει business με το ελληνικό δημόσιο. Το 2022 ο τζίρος αυτής της εταιρείας εκτοξεύτηκε στο 1,5 εκατομμύριο. Το 2023 ο κύκλος εργασιών διπλασιάζεται και ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Το 2024 η Bright Business Solutions κάνει μια κίνηση ματ και εξαγοράζει τον μεγαλύτερο ανταγωνισμό.

0: πρωταγωνιστή της. Έναν από τους ιστορικούς γίγαντες του κλάδου των συμβούλων στην Ελλάδα. Την εταιρεία DBC Διαδικασία. Και ο τζίρος της, φίλοι μου, φτάνει τα 45 με 50 εκατομμύρια ευρώ. Πίσω από αυτή την εταιρεία, την Bright Business Solutions, είναι ο Κωνσταντίνος Σάκαρης, ο πατέρας της πρωταθλήτριας του τένις, της Μαρίας Σάκαρη, που τα έχει με το γιο του Μητσοτάκη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο συμπέθερος του Μητσοτάκη είναι πίσω από αυτή την εταιρεία. Στις αρχές του 2025, επίσης, παρήχε μια προσωπική εγγύηση στην Optima Bank, ο Σάκαρης, για το δάνειο που πήρε 25 εκατομμύρια ευρώ και το πήρε για να εξαγοράσει έναν άλλο ανταγωνιστή, όπως σας είπα πριν, την εταιρεία DBC Διαδικασία. Σήμερα λοιπόν αυτή η εταιρεία εξαγόρασε και το 33,4% του ομίλου Real Group του Νίκου Χατζηνικολάου και από ό,τι καταλαβαίνετε υπάρχει μια συνεργασία αυτής της εταιρείας με το δημόσιο. Μπήκα στη διάβγεια και έψαξα. Ξέρετε πόσες αναρτήσεις υπάρχουνε? 299 αναρτήσεις. 299 αναρτήσεις που αφορούν την εταιρεία Bright Business Solutions. Πάρα πολύ όμορφα βγάζουνε λεφτά. Και αν συγκρίνετε πόσα βγάζαν το 15 με αυτή την εταιρεία και πόσα βγάζουν το 25, θα καταλάβετε πώς οι εργολαβίες δίνονται εκεί που θέλει ο Πρωθυπουργός και πώς εκμεταλλεύονται τον Έλληνα φορολογούμενο και τα κρατικά ταμεία.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν. Που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τζαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε 2 χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά η εισαγγελέας πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία μας.
3: Δεν μου λες, δεν κουρέζα.
4: Εσύ είσαι του κόμματος.
5: Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
4: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα ναι ή όχι?
5: Φυσικά είμαι.
4: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
5: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
4: Και τι δουλειά κάνεις, ρε κουρέζα?
5: Ορίστε.
4: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις? Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες? Πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
5: Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Ποιο? Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
4: Κατάλαβα, ρε Γκρούεζα.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ίδιο και το αυτό στην πολιτική που ακολουθούν. Ας το αναλύσουμε. Ποιος κατήγγειλε από το 2016 έως 19 τα υπερπλεονάσματα ότι συνιστούν φορομπηχτική πολιτική κατά των Ελλήνων? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι τα έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος όμως υπερδιπλασίασε τα πλεονάσματα όταν έγινε πρωθυπουργός με τη δική του φορομπηχτική πολιτική? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο Αλέξης Τσίπρας. Πόσο ήταν η ενέργεια τότε? Στη μέση σχεδόν της Ευρώπης. Ποιος όμως απογείωσε την κιλοβατόρα στη χώρα μας και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις παρεμβάσεις που έκανε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πόση ήταν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μεταξύ 2015 και 2019, πέμπτη πριν από το τέλος της Ευρώπης? Ποια είναι τώρα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων? Τελευταία στους 27 της Ευρώπης. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία της ντροπής των Πρεσπών? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος τον κατήγγειλε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος όμως τιμάει τη συμφωνία των Πρεσπών και έτσι τα Σκόπια σήμερα δεν λέγονται Βόρεια Μακεδονία αλλά Σκέτο Μακεδονία και δεν ανοίγει Ρουθούνη? Μα φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος χάρισε τις τράπεζες και τα δάνειά μας στα φαντς? Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015. Ποιος όμως εγγυήθηκε στα φαντς ότι αν δεν έχουν 500 και 600% υπερκέρδη, τότε αυτά τα κέρδη θα πρέπει να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σχέδιο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2. Ποιος ψήφισε το σύμφωνο συμβίωσης αλλά δεν διανοήθηκε να φέρει γάμο ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος όμως έφερε το γάμο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος τα κούρευε τις καταθέσεις των Ελλήνων? Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε. Ποιος τις κούρεψε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς από το 21 έως το 27 ανέβηκε σορευτικά 20% πληθωρισμός στη χώρα μας, τα επιτόκια στις τράπεζες παραμείνανε μηδενικά, άρα οι τράπεζες κερδίζουν και εμείς χάσαμε 20% από τις καταθέσεις μας? Ποιον καταγγέλαμε ότι ψήφιζε αντισυνταγματικά νομοσχέδια και ευτέλιζε το Σύνταγμα και τους θεσμούς? Τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος όμως ευτέλισε τους θεσμούς με τις εξεταστικές επιτροπές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το άρθρο 86? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε τις παράνομες παρακολουθήσεις? Νιάου νιάου κάνει πλέον στα κεραμίδια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος γέμισε τη χώρα λαθρομετανάστες? Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε το 15 με το 19. Ποιος τους νομιμοποίησε όμως? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζουν τώρα να έρχονται λαθρομετανάστες με τον ίδιο και μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ερχόντουσαν το 2017 με 2019. Ποιος κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι είχε 1750 μετακλητούς και άλλωσε το κράτος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα? 3.700. Ποιος κατήγγειλε ότι έχει τεράστιο υπουργικό συμβούλιο και υφυπουργούς και τεράστιο σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα? Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Περισσότερο από τον καθένα σε όλη την πολιτική ιστορία της χώρας. Άρα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, ένα και το αυτό.
6: Τα έμαθες για το νέο νομοσχέδιο για την αρπαγή του νερού, όπως έγινε και με το ρεύμα που ιδιωτικοποιήθηκε και το σπάσανε σε εταιρείες και σε γεμίσανε με πολύχρωμα τιμολόγια και γίναμε όλοι ένα τσίρκο. Άκου τώρα τι γίνεται με το νερό. Πριν τρεις μέρες ολοκληρώθηκε η διαβούλευση μόλις 10 ημερών του νομοσχεδίου για την επέκταση της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Τι προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο? Προβλέπει υποχρεωτική μεταφορά όλων των υπηρεσιών ίδρευσης, αποχέτευσης αλλά και άρδευσης από Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φωκίδα στην ΕΙΔΑΠ και από Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική στην ΕΙΑΘ. Δύο εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο ΑΕ βάζουν στο χέρι όλη τη δημοτική και δημόσια περιουσία, δίκτυα, δεξαμενές, φράγματα, γεωτρήσεις, αγγλιοστάσια, καθαρισμούς που ανήκουν στους πολίτες κάθε περιοχής, κάθε τόπου στην Ελλάδα. Θα απορροφήσει τους οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων που αποτελούν συνεταιριστικούς φορείς των αγροτών που διαχειρίζονται τα νερά. Τα δίκτυα άρδευσης με την περιουσία τους να έχει δημιουργηθεί από τους ίδιους τους αγρότες. Οι δύο αυτές εταιρείες ΑΕ που είναι εισαγμένες στο χρηματιστήριο αναλαμβάνουν και την άρδευση των καλλιεργειών χωρίς απολύτως καμία γνώση. Οι αποφάσεις για καθημερινά τοπικά θέματα των εκάστοτε περιοχών θα λαμβάνονται από αυτές τις εταιρείες που θα λογοδοτούν μόνο στους μετόχους τους και όχι στους πολίτες, στην τοπική κοινωνία. Ξεχάστε τον ανταγωνισμό. Γιατί? Γιατί η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕΗ σε έναν τομέα φυσικού μονοπωλίου δεν θα υπάρχει πλέον πραγματικός ανταγωνισμός. Η έγκριση των τιμολογίων, των επενδυτικών σχεδίων και περιουσιακής βάσης από ανεξάρτητη αρχή απομακρύνει τις κρίσιμες αποφάσεις από τα αιρετά όργανα και περιορίζει τον άμεσο πολιτικό και κοινωνικό έλεγχο. Και φυσικά έχουμε αυτή την αόριστη έννοια της λειψιδρίας που υπάρχει μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο. Έκτακτη ανάγκη λειψιδρίας, η οποία καταργεί τις συνήθεις εγγυήσεις ελέγχου και δημοσιότητας για να κατευθύνει τις συμβάσεις σε συγκεκριμένους αναδόχους. Τα πράγματα είναι πάλι για ακόμα μία φορά πολύ δύσκολα. Ένα νομοσχέδιο που κατατέθηκε νύχτα μέσα στον Ιούλιο, χωρίς χρόνο για διαβούλευση, περιορισμένο χρόνο διαβούλευσης. Καταλαβαίνετε τι πάνε να κάνουν. Ξανά, το περάσαμε με το ρεύμα. Αρθρογραφούσα ήδη ένα χρόνο πριν, ακριβώς ένα χρόνο πριν, το 2025, τον Ιούλιο του 2025, και έγραφα τότε. Το νερό είναι το επόμενο εμπόρευμα. Πλέον όλα τα αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα, τις ζωές μας ως εμπόρευμα. Τα κοινωνικά μας αγαθά που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα, τα αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα. Όλα για αυτούς είναι εμπόρευμα. Μη γίνεις σαν κι αυτούς, μην αντιμετωπίζεις τα πάντα ως εμπόρευμα, μην αδιαφορείς, ασχολήσου, εναντιώσου. Το νερό θα έρχεται ακριβότερα στο σπίτι σου, όπως έγινε και με το ρεύμα. Αντέδρασε.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Πριν από 14 χρόνια, σαν σήμερα, στις 27 Εβδόμου του 2012, τελέστηκε ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά εγκλήματα στην ιστορία της σύγχρονης μνημονιακής Ελλάδας. Η τράπεζα ΑΤΕ ξεπουλήθηκε τότε έναντι πινακίου φακής 95 εκατομμύρια ευρώ. Κανένας δεν ξέρει πώς προέκυψε το ποσό αυτό στην τράπεζα Πειραιώς, τη στιγμή που μόνο τα ταμιακά διαθέσιμά της εκείνη την περίοδο ήταν άνω των 500 εκατομμυρίων, χωρίς να μιλήσουμε για την αμύθιτη περιουσία της, που δεν έγινε ποτέ καμία αποτίμηση. 5.500 άνθρωποι και 5.000 ακίνητα πέρασαν ξαφνικά σε μια νύχτα στην τράπεζα Πειραιώς. Απολύθηκαν μάλιστα τότε οι υπάλληλοι της πρώην ΑΤΕ, αποζημιώθηκαν και μετά με νέο μισθολόγιο πέρασαν στην Πειραιώς, χωρίς να ερωτηθούν, χωρίς να το γνωρίζουν, παρά μόνο οι συνδικαλισταράδες τους που ήταν και αυτοί στο κόλπο τότε. Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, αντιπρόεδρος τότε της κυβέρνησης Βενιζέλος Ευάγγελος. Και το κορυφαίο, το κερασάκι, υπουργός οικονομικών που ολοκλήρωσε το έγκλημα, Γιάννης Στουρνάρας, ο άνθρωπος των Γερμανών στην Ελλάδα, γι' αυτό μετά και του δώσαμε μόνιμο αξίωμα και τον κάναμε μόνιμο διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Τον άνθρωπο που μας έθαψε. Αυτό κάνουμε σε αυτή τη χώρα. Πού πήγαν τότε το Ταμείο Συντάξεων των Υπαλλήλων, το Ταμείο το Επικουρικό, το Ταμείο ΕΦΑΠΑΞ, το Ταμείο Υγείας, ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός, ο καταναλωτικός συνεταιρισμός, πού πήγαν όλα αυτά που ήταν χρήματα και είναι δικά τους, με τις τράπεζες, με 4 ανακεφαλαιοποιήσεις, με αναβαλλόμενο φόρο σε όλες. Από το 22 μοιράζουν τα υπερκέρδη και δίνουν μερίσματα. Τα μερίσματα είναι των υπαλλήλων της πρώην ΑΤΕ, τα μερίσματα είναι της κοινωνίας, του δημοσίου. Πρέπει να ξυπνήσουμε κάποια στιγμή. Αυτή η καταλύστευση πρέπει να σταματήσει. Να ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός μας. Και τους κάνουμε, τους δίνουμε αξιώματα. Βλέπετε τον Στουρνάρα, το Σάλας, ο Σάλας που έγραψε βιβλίο πρόσφατα «Αν αγαπάς τον Θεό και την Παναγία». Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να είχε πάει καλύτερα. Φίλες και φίλοι, πόνεσε το κεφάλι μου που το είδα. Μόνο και μόνο από τον τίτλο, χωρίς να το έχω διαβάσει. Ο άνθρωπος που ήταν μέσα στο μηχανισμό του εμπρισμού να σου μιλάει για μέτρα πυρασφάλειας, έλεος. Και από κάτω το σύστημα να πηγαίνει στις διαλέξεις του και να βαράει παλαμάκια. Να εξυψώνουμε τους νεκροθάφτες μας δηλαδή σε αυτή τη χώρα. Φίλες και φίλοι, πρέπει να φύγουν αυτοί άμεσα. Πρέπει να φύγουν χθες. Και πρέπει, δεν είναι ταμπού πλέον, κάποιοι να μπουν φυλακή. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν θα παραδειγματιστεί κανένας τους αλλιώς. Πρέπει να μπουν φυλακή κάποιοι. Πρώτα η Ελλάδα, στηρίξτε μας. Στηρίξτε απλούς Έλληνες πολίτες. Ελάτε μαζί μας. Όλοι μαζί. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν θα μας σώσει κανένας σωτήρας.
8: Με την παλινόστηση εισαγωγικά της δημοκρατίας, φοβερή δημοκρατία, που τον Καραμαλή τον όρκησε η Χούντα, αλλά είναι μεγάλος δημοκράτης αυτός, και γιορτάζουμε τελικά αντί να θρηνούμε την εισβολή της Κύπρου, γιορτάζουμε την παλινόστηση της δημοκρατίας 24 Ιουλίου, αντί να βαράμε τα κεφάλια μας στον τοίχο. Και το πιο σημαντικό από όλα αυτά είναι το γεγονός ότι μαύρη ώρα ήταν που έγινε η εισβολή και η κατοχή της Κύπρου μας, αλλά πιο μαύρη και άραχνη είναι η χρονική περίοδος των 52 ετών που έχουμε διανύσει και που καμία ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε αυτό που έπρεπε, να θωρακίσει λαό και στρατό

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
3: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιθεωρητής Drake
9: και η μαύρη χείρα.
10: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
11: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
12: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs like Portofino and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars and I'll see you then, okay?

0: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλωσορίζουμε μεγάλη χαρά στο Military News τον κύριο Ιωάννη Τζέντη, στράτηγο αναποστρατή, αλλά και διευθυντή του πολιτικού γραφείου του κύριου Νασιού στο κίνημα Νίκη. Θα θέλαμε, κύριε Τζέντη, να μας πείτε για αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τις νέες ταυτότητες σε σχέση με τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, θα επικεντρώσουμε κυρίως. Αλλά όχι μόνο γι' αυτό. Να ξεκινήσουμε. Έχετε βάλει αυτό το θέμα ψηλά στην ατζέντα σας. Θα μας εξηγήσετε το γιατί.
5: Ναι. Όντως το θέμα αυτό είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα μας. Η Νίκη από την δημιουργία της και κυρίως από την στιγμή που μπήκε στη Βουλή κάνει μια τεράστια εκστρατεία ενημέρωσης, γιατί βλέπει ότι σε όλο αυτό το θέμα υπάρχει έτσι μια... έτσι μια υπόγεια διεργασία που δεν είναι προς το συμφέρον των πολιτών. Να τα πούμε τα πράγματα από την αρχή. Από το 2019 που ανέλαβε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας βλέπουμε μια επιτάχυνση των διαδικασιών όσον αφορά την ψηφιακή διακυβέρνηση και τις νέες ταυτότητες με τον προσωπικό αριθμό. Υπάρχουν πολλές υπουργικές αποφάσεις. Υπάρχουν πολλές αποφάσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Υπάρχουν γνωματεύσεις από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Και συνέχεια έρχεται η κυβέρνηση, συμπληρώνει με τροποποιητικές αποφάσεις, κυβερνητικές υπουργικές αποφάσεις και υπάρχει έτσι ένα λαλούμ, αν ψάξει κανείς τις αποφάσεις που έχουν βγει και, και τους νόμους, είναι ένας κικαιώνας διαδικασιών και στάσεων και τροποποιήσεων και δεν μπορεί κάποιος να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει μια πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι επιτρέπεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Ούτε και εμείς διαφωνούμε σε αυτό, αλίμονο. Έτσι, όλοι έχουμε τα προσωπικά μας δεδομένα, τα χειρίζονται κάποιοι φορείς. Αλλά λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτό πρέπει να γίνεται με βάση συγκεκριμένο νόμο και για το σκοπό τον οποίο καθορίζει ο νόμος. Δεν δίνουμε, κύριε Καρβουνόπολε, το κλειδί του σπιτιού μας στον οποιοδήποτε λέγοντας, εντάξει, δεν με πειράζει, εγώ δεν έχω να φοβάμαι τίποτα. Πρέπει να είναι συγκεκριμένο ο σκοπός που δίνουμε κάποια δικαιώματα και στο κράτος όσον αφορά τα προσωπικά μας δεδομένα. Και αυτά οπωσδήποτε πρέπει να κατοχυρούμενα με βάση κάποιο νόμο για να μπορούμε να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας και να μην βρεθούμε, ας πούμε, θύματα κάποιου έτσι πονηρού ή κάποιου το οποίο θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για άλλο σκοπό. Που σημαίνει η κυβέρνηση δεν είναι ξεκάθαρη σε αυτό το θέμα και να πω το εξής. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχουν θητεύσει άνθρωποι διορισμένοι. Αρχικά ήταν ο κύριος Πιερακάκης, δεν ήταν βουλευτής, ήταν διορισμένος, τεχνοκράτης, ικανός, έτρεξε πάρα πολύ το θέμα, ήρθε μετά ο κύριος Παπαστεργίου και αυτός διορισμένος, δεν είναι βουλευτής. Ο κύριος Πιερακάκης έγινε από το 23 έγινε βουλευτής, λοιπόν και τώρα είναι υπουργός οικονομικών. Θέλω να πω, ήταν μια ειδική αποστολή για κάποιους συγκεκριμένους, γιατί ήθελε πολλές έτσι, υπήρχαν πολλά εμπόδια νομικά να ξεπεραστούν και φυσικά να υπάρξει και μια προπαγάνδα, θα το πω, στον κόσμο, έτσι ώστε να φοβηθεί και να βγάλει τις καινούργιες ταυτότητες. Τι έχουμε σήμερα? Σήμερα δεν έχουμε κανένα νόμο, το κοιτάγαμε χθες με το νομικό τμήμα της Νίκης, το ψάξα και εγώ. Δεν υπάρχει κανένας νόμος, κύριε Καρβουνόπουλε, που να λέει ότι οι ταυτότητες, οι πολιτικές ταυτότητες, οι παλιές ταυτότητες που έχουμε εμείς οι Έλληνες πολίτες, λήγουν το 27. Υπάρχει μόνο μια υπουργική απόφαση, η οποία πήρε μια παράταση που λέει ότι οι ταυτότητες παλιού τύπου θα ισχύουν μέχρι το 27 για μεμακρυσμένη ταυτοποίηση και κάτι έτσι μπερδεμένα. Πουθενά ρητά δεν λέει νόμος ότι οι ταυτότητες οι μπλε καταργούνται το 27. Έρχεται η κυβέρνηση τώρα, εφαρμόζει μια οδηγία του ΙΚΑΟ, του Διεθνούς Οργανισμού για την Ασφάλεια των Πτήσεων, που λέει ότι από 3 Αυγούστου του 26, σε λίγες μέρες, δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό άτομα τα οποία δεν έχουν τα σύγχρονα διαβατήρια ή ταυτότητες που να έχουν ζώνη μηχανικής αναγνώσεως. Ωραία, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Και αυτό το κάνει πάλι σημαία η κυβέρνηση και προσπαθεί να πει στους πολίτες να βγάλουν καινούριες ταυτότητες, γιατί μετά λέει δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν. Αυθαίρετα, με μια απόφαση, ταυτίζει την έκδοση του διαβατήριου με τις καινούριες ταυτότητες. Αυτό είναι αυθαίρετο, είναι δικό τους, μια υπουργική απόφαση. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν παλιές ταυτότητες και δεν μπορούν να βγάλουν διαβατήριο. Έχουμε καταστρατήγηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ελλήνων πολιτών που δεν μπορούν να βγάλουν ταυτότητα να πάνε να δουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό που μπορεί να έχουν ανάγκη, που να έχουν θέματα υγείας κλπ. Λοιπόν, επομένως υπάρχει ένα όλο έτσι αυτό το σκεπτικό της μιας σκοτεινής και ύπουλης, θα έλεγα, προσπάθειας και μεθόδευσης να εκδοθούν οι καινούριες ταυτότητες, οι οποίες τι σκοπό έχουν. Λέμε για τον προσωπικό αριθμό και θα κλείσουμε αυτό. Ο προσωπικός αριθμός, έτσι όπως το λένε οι υπουργικές αποφάσεις, θα συνενώσει όλες τις βάσεις, όλα τα μητρώα, τα μητρώα που έχουν προσωπικά μας δεδομένα στο δημόσιο, θα τα συνενώσει, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολος ο συσχετισμός των πληροφοριών που έχουμε σε διάφορες υπηρεσίες. Φορολογικά, υγειονομικά, ποινικά. Αλλά όταν γίνει αυτό, στο μέλλον θα μπορούν να μπουν μέσα και άλλα δεδομένα. Θέματα τραπεζικά, θέματα δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, που σημαίνει, πάμε σε αυτό που πολύ φοβόμαστε, ότι η ταυτότητα αυτή θα γίνει μια κάρτα πολίτη δικαιωμάτων. Να μην πούμε και το κινέζικο το σύστημα που έχει και πόντους κοινωνικής συμπεριφοράς. Θα μπορούμε να πάμε και εκεί. Δηλαδή, δημιουργείται μια τέλεια υποδομή σε μια κάρτα να χωρέσουν μέσα όλα τα δικαιώματά μας. Και φυσικά, αν κάποιος δεν είναι συμπαθή στην κυβέρνηση, είναι αντιφρονούντας, είναι, ξέρω εγώ, το χαρακτηρίζουν ότι δεν είναι δικός τους, με ένα πάτημα ενός κουμπιού αυτή η ταυτότητα θα κυρώνεται και θα χάνουμε δικαιώματα, λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικά. Δυστυχώς ακούσαμε και από υπουργό, ήταν και πρώην στρατιωτικός ο κύριος Στουρνάς, τώρα υπουργός κλιματικής αλλαγής, που είπε όσοι δεν έχουν ταυτότητες στο μέλλον θα έχουν προβλήματα με τη σύνταξή τους, με τη μισθοδοσία τους. Από πού και ως πού. Δεν υπάρχει τέτοιος νόμος, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Αυτό σκέφτονται. Να έχουμε μια ταυτότητα που άμα κάποιος δεν την έχει, δεν θα πληρώνεται. Αυτή είναι η εισαγωγή για ό,τι αφορά τις ταυτότητες. Τώρα, σε αυτό το πλαίσιο που ισχύει για τους πολίτες και μας ενδιαφέρει σαν πολίτες, έρχεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πέρσι με ένα νόμο και λέει ότι οι στρατιωτικοί, όταν λέω στρατιωτικοί, συγγνώμη, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ναυτικό αεροπορία, στρατός, λιμενικό, πυροσβεστική, θα πρέπει μέχρι 3 Αυγούστου, μεθαύριο δηλαδή, να βγάλουν καινούργιες ταυτότητες, καθώς οι ταυτότητες που είχαν, οι υπηρεσιακές ταυτότητες που είχαν από την υπηρεσία τους και ήταν μέσω ταυτοποίησης, πάβουν να έχουν ισχύ απόδειξης ταυτότητας προσώπου, μέσω ταυτοποίησης δεν θα είναι δηλαδή, οπότε πρέπει να βγάλουν καινούργιες ταυτότητες. Και εδώ τίθεται το θέμα. Γιατί έρχεται πιο μπροστά ο κύριος Δένδιας και με νόμο μάλιστα. Σας είπα, δεν υπάρχει νόμος για τους πολίτες ότι οι ταυτότητες μας λήγουν το 27. Και έρχεται με νόμο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και λέει ότι τα στελέχη των όπλων δυνάμεων των σωμάτων ασφαλείας υποχρεωτικά 3 Αυγούστου του 26 πρέπει να έχουν καινούργιες ταυτότητες. Γιατί αλλιώς δεν θα έχουν υπόσταση, δεν θα αναγνωρίζονται από το δημόσιο, από τις υπηρεσίες του. Γιατί πολλά στελέχη επικοινωνούν μαζί μας, συνομιλούν, στέλνουν μηνύματα. Είναι πολύ θορυβωμένα, υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία στο στράτευμα, γιατί δεν θέλουν να πάρουν τις καινούργιες ταυτότητες, δεν βιάζονται να τις πάρουν, όπως δεν βιαζόμαστε κι εμείς, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Λοιπόν, είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα το θέμα, όχι την προηγούμενη εβδομάδα, πριν μερικές μέρες, της άτυπης ενημέρωσης από το ΓΕΘΑ, ακούστε και αυτό, 7 Ιουλίου βγήκε, λίγο μετά την έναρξη συμπλήρωση των μηχανογραφικών των υποψηφίων για τα ΑΕΗ, έβγαλε ένα άτυπο ενημερωτικό σημείωμα το ΓΕΘΑ και έλεγε ότι όσοι επιτυχώντες στις στρατιωτικές σχολές προσέλθουν και δεν έχουν ταυτότητες νέου τύπου, δεν θα γίνονται δεκτοί. Από πού και ως πού. Έγινε ένας άλλος, βγήκαν ανακοινώσεις, ο πρόεδρος της Νίκης το ανέφερε και στη Βουλή 2-3 φορές, βγήκαν αναρτήσεις και μετά από μερικές μέρες πάλι με άτυπο ενημερωτικό, κυκλοφόρησε στις εφημερίδες. Το πρώτο θέμα ήταν το πρώτο που το έγραψε. Εκεί δίνουν τις πληροφορίες, μάλλον από το ΓΕΘΑ. Είπε όχι, ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα και ότι κανονικά θα προσέλθουν με όποιο μέτρο, μέσο τακτοποίηση έχουν κλπ. Αυτά τα πράγματα όλα δείχνουν ότι υπάρχει ένα σχέδιο, υπάρχει ένας πανικός, υπάρχει μια μεθόδευση και δεν είναι προς το συμφέρον του πολίτη. Δεν μπορεί να γίνεται με το στανιό και με, με τις απειλές και με τις μεθοδεύσεις αυτό το πράγμα. Κλείνω σε αυτό, παρακαλώ.
4: Κύριε Τζέ, προς τι αυτή η αγωνία της κυβέρνησης γενικότερα και ειδικότερα του κυρίου Δένδια για τις νέες ταυτότητες, δηλαδή αυτή η πίεση εννοώ να τελειώνει το θέμα.
5: Αυτό είπα και εγώ. Για μας τους πολίτες, μέχρι το 27 υπάρχει μόνο μια υπουργική απόφαση που δεν είναι νόμος. Πρέπει να βγει νόμος να λέει ότι η πλήρη ταυτότητα που έχουμε.
4: Μας δυσκολεύουν τη ζωή. Όποιος θέλει να ταξιδέψει, ναι, έχει προβλήματα.
5: Και... Συγγνώμη κύριε Καρβουνόπουλε. Υπάρχει, ναι, κάποιος Έλληνας, και εγώ ταξιδεύω στο εξωτερικό. Υπάρχει, ναι, κάποιος Έλληνας που ταξιδεύει και περιμένει να πάρει την καινούργια ταυτότητα για να ταξιδεύει στο εξωτερικό. Δεν έχουμε το διαβατήριό μας. Ναι, αυτό το, ναι, διαβατήριο που έχουμε θα το χρησιμοποιήσουμε ξανά. Δεν αλλάζει τίποτα σε εμάς.
4: Αλλά υποχρεώνει τώρα όποιον θέλει να ανανεώσει το διαβατήριο. Εγώ που έχει λήξει το διαβατήριό μου, ας πούμε, πρέπει να βάλω καινούργια ταυτότητα για να βγάλω διαβατήριο.
5: Μέχρι τις 3 Αυγούστου μπορείτε με την παλιά σας ταυτότητα να βγάλετε το διαβατήριό σας για 10 χρόνια. Μάλιστα.
4: Αλλά μετά.
5: Αφαίρεται η κυβέρνηση λέει ότι από τις 3 Αυγούστου εγώ δεν τις κάνω δεκτές τις παλιές ταυτότητες. Όταν λέμε παλιές ταυτότητες, μπορεί να εκδοθεί πριν 3 χρόνια.
4: Ναι.
5: Εγώ αν δεν είχα βγάλει διαβατήριο τώρα, δεν το είχα ανανεώσει. Αν πήγαινα στις 5 Αυγούστου, θα μου λέγανε δεν ισχύει η ταυτότητά σου, που είναι εκδόσεως 22, με λατινικούς χαρακτήρες, σε άριστη κατάσταση. Ναι. Αφαίρεται η κυβέρνηση, λέει, δεν θα μπορείς. Για ποιο λόγο? Ξέρετε, οι νόμοι όταν βγαίνουν πρέπει να εξυπηρετούν κάποιο σκοπό. Δεν μπορεί να βγάζει ένα νόμο, αφαίρεται η κυβέρνηση και λέει πρέπει να τον εφαρμόσεις. Γιατί να τον εφαρμόσεις? Με εξυπηρετεί? Είναι θέμα ασφάλειας. Ναι. Παίρνουν το θέμα ασφάλειας χωρίς να το εξηγούν, λέει. Είναι οδηγία του ΙΚΑΟ. Μα δεν λέει πουθενά ο ΙΚΑΟ. Ο ΙΚΑΟ σου λέει για να ταξιδέψει στο εξωτερικό από 3 Αυγούστου το 26 πρέπει να έχει καινούργιες ταυτότητες, τα διαβατήρια με τα βιομετρικά στοιχεία κλπ. Καλώς, συμφωνούμε σε αυτό. Εσύ γιατί βάζεις όριο 3 Αυγούστου ότι για να βγάλω διαβατήριο εγώ πρέπει να έχω καινούργιες ταυτότητες? Δηλαδή, εγώ από 4 Αυγούστου δεν μπορώ να ταυτοποιηθώ ότι είμαι ο Ιντζές για να μου δώσει ένα καινούριο διαβατήριο? Είναι τρελά πράγματα αυτά, κύριε Καρβουνόπουλε. Είναι τρελά πράγματα. Έχει κόσμο, είναι σε πολύ μεγάλη απόγνωση με αυτές τις μεθοδεύσεις.
4: Σε ό,τι αφορά τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων τώρα, αν κάποιος δεν προλάβει, έχουμε 29 του μήνα, 29 Ιουλίου, μέχρι 3 Αυγούστου, τι γίνεται μετά?
5: Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση νομίζω θα μετρήσει τους αριθμούς, θα δει ποιοι δεν έχουν πάρει. Σίγουρα από ό,τι πληροφορούμαστε υπάρχουν κάποιοι διοικητές που είναι λίγο πιο ζηλωτές. Να θυμίσω ότι και τον περασμένο Δεκέμβριο υπήρχαν κάποιοι διοικητές σχολών οι οποίοι πιέζαν τους μαθητές. Προσέξτε τώρα, ένας στρατηγός πιέζει μαθητές που είναι άγουροι, είναι άνθρωποι αγνά παιδιά, τους πιέζει να βγάλουν ταυτότητα 6 μήνες πρωτού λήξει η προθεσμία και τέλος θα τους κλείσει το Σαββατοκύριακο μέσα. Υπήρχαν τέτοιες απειλές. Και πάλι το κάναμε δημόσια γνωστό το θέμα και το πήρανε πίσω. Τέτοιους στρατηγούς δηλαδή ανταμείβει η κυβέρνηση. Αυτά δεν είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Λοιπόν, επομένως δεν ξέρουμε τι θα κάνει η κυβέρνηση. Θα μετρήσει τους αριθμούς. Μπορεί να το πάρει πίσω το μέτρο τελευταία στιγμή, εκτιμώ, και θα ελπίζω ότι θα συνετιστούν κάποιοι, ότι δεν θα έρθουν σε κόντρα με τα στελέχη. Ή μπορεί να πάρει τη σκληρή γραμμή, γιατί θεωρείται ότι είναι κύρια πολιτική του κύριου Δένδια, θα κάνει πίσω και θα αρχίσει διώξεις, θα αρχίσει αποτάξεις. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Υπάρχει πάντως μεγάλη ανησυχία από τον κόσμο που επικοινωνεί μαζί μας. Και δεν θέλει να πάρει τις ταυτότητες για το λόγο που δεν θέλουν να πάρουν τις ταυτότητες και 6 εκατομμύρια πολίτες, κύριε Καρβουνόπουλε. Αυτά είναι τα περίπου στοιχεία ότι 6 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες δεν έχουν πάρει ακόμα ταυτότητες νεοτύπου. Αυτή τι είναι δηλαδή? Όλοι είναι κολλημένοι και ψεκασμένοι και δεν ξέρω τι άλλο χαρακτηρισμό μπορεί να τους δώσει κάποιος? Όχι. Έχουν τις αμφιβολίες τους για αυτό το σύστημα. Δεν έχουν πιστεί ότι είναι προς το συμφέρον τους.
4: Μάλιστα. Το κυριότερο πρόβλημα από ό,τι καταλαβαίνω είναι ότι θεωρεί ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για τα προσωπικά δεδομένα, για το πώς θα χρησιμοποιούνται και το ποια από αυτά θα χρησιμοποιούνται.
5: Κοιτάξτε, υπάρχει απόφαση, υπουργική απόφαση που λέει ότι μέσα στην ταυτότητα θα μπορούν να αποθηκευτούν και δεδομένα ψηφιακής διακυβέρνησης. Δηλαδή θα υπάρχει μια βάση δεδομένων. Δεν θα είναι μέσω ταυτοποίησης, δηλαδή η καινούργια ταυτότητα, κύριε Καρμπούλη.
4: Ναι.
5: Δεν θα είχαμε πρόβλημα να ήταν μια ταυτότητα πλαστικοποιημένη, όπως για παράδειγμα είναι το δίπλωμα οδήγησης. Έχουμε πλαστικές κάρτες, έχουμε πιστωτικές κάρτες, έχουμε όλοι. Εκεί όμως θα μπαίνουν μέσα και δεδομένα ψηφιακής διακυβέρνησης. Στην αρχή κάποια ίσως έτσι αθώα, μετά κάποια στιγμή κάποια άλλα. Ξέρουμε πού οδηγεί αυτό το πράγμα. Το έχουμε δει και σε άλλες χώρες, το έχουμε διαβάσει σε σχέδια. Λοιπόν, είμαστε ας πούμε υποψιασμένοι ότι αυτό δεν είναι προς το συμφέρον του πολίτη. Ο πολίτης με την ταυτότητα αυτή θα βασίζεται πλήρως στο κράτος. Αν αποφασίσει το κράτος να μπλοκάρει αυτή την ταυτότητα, δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα, δεν θα μπορεί να κινηθεί. Γιατί να το κάνει αυτό? Ποιος είναι ο σκοπός? Ούτε θέματα φορολογίας, είναι ότι φοροδιαφυγής ή δεν ξέρω τι άλλο, ας πούμε. Δεν υπάρχει το πράγμα, δεν υπάρχει πουθενά στο νόμο να λέει αυτό το πράγμα. Και επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει νόμος που να λέει ότι οι παλές ταυτότητες πρέπει να καταργηθούν μέχρι το 27. Υπάρχει μόνο μια υπουργική απόφαση που ούτε αυτό ξεκάθαρα το λέει. Λέει για δυνατότητα μεμακρυσμένης ταυτοποίησης, ένα μπερδεμένο πράγμα. Yeah. Δηλαδή, σε τόσο σοβαρά θέματα δεν υπάρχει νόμος που να λέει ξεκάθαρα τι συμβαίνει.
4: Μάλιστα. Κύριε Ξένα, θα το παρακολουθούμε το θέμα, γιατί όπως το περιγράψατε είναι πολύ σοβαρότερο από ό,τι πιστεύαμε. Και θα μιλήσουμε και μετά τις 3 Αυγούστου για να δούμε τι συμβαίνει, τι θα συμβεί μάλλον σε όσα στελέχη δεν θα έχουν τη νέα ταυτότητα που τόσο πολύ αγωνιά η νέα κυβέρνηση να αποκτήσουμε. Ξέρετε, ακόμα και επειδή εγώ δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα, αλλά και μόνο η αγωνία της κυβέρνησης που περιγράφεται, συνήθως όταν αγωνιά η κυβέρνηση για διαθέματα δεν είναι για καλό. Οπότε σε ψηλιάζει.
5: Να σας πω και ένα έτσι σημαντικό που δείχνει και αυτό έτσι τη μεθόδευση. Είπαμε ότι οι ταυτότητες σύμφωνα με τον νόμο του 5195 του 2025 του κυρίου Δέδια, τα στελέχη των όπλων δυνάμεων των σωμάτων ασφαλείας πρέπει να βγάλουν ταυτότητες από 3 Αυγούστου. Ποιοι εξαιρούνται από αυτό? Εξαιρούνται τα στελέχη της αστυνομίας. Δηλαδή, στρατός, ναυτικό, αεροπορία, λιμενικό, πυροσβεστικό, ναι, 3 Αυγούστου 26. Τα στελέχη της αστυνομίας, ειδική φρουρή κλπ. Ξέρετε πότε πάνε? Το 31. Και ρωτάει κάποιος, γιατί? Γιατί η στρατιωτική το 26? Οι πολίτες, έστω και με την υπουργική απόφαση το 27 και η αστυνομική το 31. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι αυτό το κάνει για να μην έχει την αστυνομία απέναντί της? Γιατί και στην αστυνομία υπάρχουν άτομα που δεν θα πάρουν τις ταυτότητες. Ποιος λέει? Κάποιος πρέπει να συλλαμβάνει και τους αντιφρονούντες. Δηλαδή, μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο είναι επικίνδυνο αυτό το πράγμα τώρα. Εμείς δεν το πήραμε αυτό έτσι να το εκμεταλλευτούμε πολιτικά. Σας λέω, 3 χρόνια το λέμε τώρα, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Και παλιότερα έχει τεθεί από πρωθυπουργούς, ο Παπανδρέου, ο Τσίπρας, μίλησαν για κάρτα πολίτη. Δεν είναι καινούργιο το θέμα. Δεν το σηκώνουμε έτσι για να κερδίσουμε πόντους. Είναι πολύ σοβαρό και απορώ τα αριστερά τα κόμματα σιγή χθίως. Φωνάζαν για τους φακέλους και για την παρακολούθηση κλπ. Για αυτό το θέμα το θεωρούν ότι είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το αγγίξουν. Γιατί?
4: Ναι. Κύριε Τζέ, μια και αναφέρεται τον κύριο Δένδια, έχουμε αυτή την ξαφνική και επίσης πιεστική απόφασή του να αδειάσει το ιστορικό κτίριο της Κλαθμόνος, του πολεμικού ναυτικού, προφανώς για να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του real estate. Έχετε εικόνα τι γίνεται με αυτό το real estate στις ενόπλες δυνάμεις? Γιατί έχει αρχίσει και γίνεται η κατάσταση πάρα πολύ ύποπτη πλέον.
5: Κοιτάξτε, όταν ήρθε ο νόμος για την αξιοποίηση της ακίνησης περιουσίας των ενόπλων δυνάμεων, είχαμε γράψει πολλά τότε, νομίζω ότι τα έχουμε πει και στο δικό σας φιλόξενο κανάλι. Είχε αλλάξει τότε την αρχική έτσι, πρόβλεψη στο νομοσχέδιο που έλεγε ότι όλο το σχέδιο της αξιοποίησης, εκποίησης είναι έτσι, ή ξεπουλήματος της ακίνητης περιουσίας, όλο αυτό το σχέδιο θα ήταν απόρριτο και θα ήταν μόνο σε γνώση του Υπουργού. Δηλαδή, όλο αυτό που λέτε ρωτάτε εσείς, δεν θα το ξέρει κανένα. Αυτή ήταν η αρχική πρόβλεψη. Και μετά με τις πιέσεις και επειδή τα θίξαμε αυτά τα θέματα, τελικά πέρασε το ότι αυτή η έκθεση, η ετήσια έκθεση που θα κάνει αυτός ο φορέας αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, θα υποβάλλεται στην Επιτροπή Εξοπλισμών, την Ειδική Επιτροπή Εξοπλισμών, αλλά πάλι με το χαρακτηρισμό του απορρίτου. Δηλαδή, δεν μπορούμε αυτά να τα δημοσιοποιήσουμε, να τα πάρει κάποιος έξω, να τα μελετήσει και να δει. Συγγνώμη, έχουμε ένα στρατόπεδο που δίδεται για αυτόν τον σκοπό. Πόσο είναι η αντικειμενική του αξία, πόσο κάνει, πόσο το δίνει, τι κερδίζουμε? Να υπάρχει μια διαφάνεια. Κανείς δεν διαφωνεί στην αξιοποίηση κάποιων στρατοπέδων που είναι ενεργά και να σας το πω κάτι, είναι και βάρος στις διοικήσεις που τα επιβλέπουν και τα φυλάσσουν και τα περιοδικά τα συντηρούν κλπ. πρέπει να αξιοποιηθούν. Αλλά όχι ξεπούλημα με αυτούς τους τρόπους, με αυτή τη μεθοδολογία. Πρόσφατα είδατε με τροποποίηση, έδωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 3 στρατόπεδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Αθήνα, 100 στρέμματα το κάθε στρατόπεδο, τα έδωσε στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, να κτιστούν εργατικές κατοικίες, την επίβλεψη και την κατασκευή θα αναλάβει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δηλαδή θα είναι και εργολάβος του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής, λοιπόν, και θα πάρει 70 εκατομμύρια. Μα μόνο την αντικειμενική αξία να μετρήσει κάποιος αυτό το στρατοπέδο δεν είναι 70, είναι, μπορεί να είναι 150. Και να τα χτίσει, θα χτίσει και 2.000 κατοικίες από πάνω. Δηλαδή, θα γίνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εργολάβος για την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης. Έτσι, επειδή είναι τζάμπα, δεν έχει έργο να ασχοληθεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα στελέχη του, το μηχανικό και όλοι αυτοί που θα σε ένα τόσο μεγάλο έτσι, πρόγραμμα να ασχοληθούν.
4: Ναι.
5: Επομένως, δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί υπάρχει αυτή η δέσμευση. Η έκθεση είναι εμπιστευτική, είναι απόρριτη και πάει στη μια φορά το χρόνο, φέτος δεν την έχει έρθει ακόμα, μια φορά το χρόνο στην αρμόδια απόρριτη επιτροπή εξοπλισμών του.
4: Εντάξει, εγώ δεν είμαι νομικός, δεν μπορώ να ξέρω, αλλά ίσως θα πρέπει κάποιοι νομικοί από τα κόμματα να εξετάσουν αυτή την ιστορία του Φερετζέ του κυρίου Δένδια και με τα απόρριτα. Δεν μπορεί να κυβερνά τη χώρα με τα απόρριτα του κυρίου Δένδια και με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Λοιπόν,
5: είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε.
4: Θα πρέπει να του πει ότι υπάρχει και η λογοδοσία. Δεν είναι δυνατόν τώρα να γίνεται τέτοιο ξεπούλημα και να βάζουμε ένα απόρριτο και να μην ενημερώνει τα κόμματα για ό,τι γίνεται.
5: Είναι το ίδιο απόρριτο των πυρομαχικών που στέλνουμε στην Ουκρανία και είναι
4: ακριβώς
5: απόρριτο αυτό.
4: Ακριβώς.
5: Αλλά βγαίνουν οι Ουκρανοί και μας λένε ευχαριστούμε για αυτά που πήραμε και τα τόσα πυροβόλα και έχουν και φωτογραφίες.
4: Ναι.
5: Και έτσι ο ελληνικός λαός είναι στην παραπληροφόρηση και δεν μπορεί να πιστέψει τίποτα.
4: Νομίζω ότι σιγά σιγά θα τελειώσει η εποχή των απόρριτων και επειδή ο κύριος Δένδιας έχει δείξει στις δηλώσεις του τους αρχηγούς ως υπεύθυνους για όλα, καλό θα είναι λίγο να το σκεφτούν λίγο και οι αρχηγοί και να μείνουν τόσο σιωπηλοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τζέ.
5: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
4: Είστε καλά.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
6: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες, όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα, ευθύνες εσύ γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγιές, για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 26. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. When your final prayer
0: falls. Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: Όχι άλλο κάρβουνο.
9: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
10: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
11: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
12: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
13: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
14: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
15: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
8: Όχι άλλο καρβουνό.
16: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
17: Στη δική της λειτουργία.
18: Τον άνθρωπο.
17: Υπερπλασία προστάτη.
18: Το δόλιο.
17: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
18: Απαράδεκτος.
17: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
19: Δεν τα θέλει.
18: Και ποιος σου το είπε?
17: Η γυναίκα σου.
18: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
17: Η αισθητική δυσλειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
18: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
20: Κατά το φωτό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
21: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
22: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
23: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.
24: Πέρα σας, καλώς ήρθατε.
25: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να είμαι πάλι κοντά σας.
24: Η δική μας είναι η χαρά που είστε πάλι κοντά μας. Όσοι διαβάζουν, όσοι σπουδάζουν σενάριο, ειδικά στην Ελλάδα, μαθαίνουν πολύ νωρίς ότι το καλύτερο σενάριο, το αρχιετυπικότερο ταξίδι του ήρωα, γράφτηκε πολύ νωρίς στην ιστορία και γράφτηκε από τον Όμηρο. Και αυτό είναι η Οδύσσεια. Οπότε θα θέλαμε, αντί να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα και την κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσειας, να μας βάλετε εσείς το πνεύμα της Οδύσσειας, την ουσία της, στην φιλοσοφική της ουσία και να ξεκινήσουμε από εκεί.
25: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ εύστοχη τοποθέτηση, καθότι για να κατανοήσουμε ποια είναι τα προβλήματα και τα ζητήματα σχετικά με την πρόσφατη αναπαραγωγή αυτού του έργου στον κινηματογράφο και στη μηχανή, όπως τη λένε, του Hollywood, χρειάζεται να γνωρίζουμε ποια είναι η ουσία αυτού του έργου, γιατί έχει δημιουργηθεί τόση ένταση γύρω από αυτή τη νέα ταινία και χρειάζεται να ξεκινήσουμε ακριβώς από την πεμπτουσία, τη φιλοσοφία και τη βαθύτερη σημασία αυτού του έργου. Γιατί είναι αυτή η βαθύτερη σημασία που έχει κάνει τα ομηρικά έπη να θεωρούνται κορυφαία έργα του παγκόσμιου πολιτισμού και σίγουρα του δυτικού κόσμου. Οπότε η Οδύσσεια δεν είναι απλώς ένα λογοτεχνικό κείμενο. Δεν είναι ένα δραματουργικό κείμενο, όπως σίγουρα οι καλλιτέχνες και οι σκηνοθέτες σύγχρονης εποχής θέλουν να το προσεγγίζουν. Σύμφωνα με την ελληνική παράδοση, αν πάμε δηλαδή πίσω στα αρχαία κείμενα, πάμε πίσω στον αρχαίο πολιτισμό, θα δούμε ότι τα ομηρικά έπη θεωρούνταν οι πυλώνες της ελληνικότητας. Είναι έργα τα οποία δεν αφηγούνται απλά τη φαντασία του Ομήρου, αλλά αφηγούνται ένα αρχιετυπικό ταξίδι της ψυχής μέσα από την έλευσή της στον κόσμο της ζωής, του γίγνεσθε, της γένεσης, της ενσάρκωσης, θα λέγαμε αν χρησιμοποιήσουμε τους αρχαίους όρους, τα μαθήματα, τα πάθη που έχουμε να περάσουμε και βέβαια την επιστροφή μας σε αυτή την κατάσταση, την οικία κατάσταση, τον οίκο μας, την πατρίδα μας, την Ιθάκη, τον νόστο, την τέλεση του νόστου που στα αρχαία σημαίνει επιστροφή σε αυτό που αγαπώ, επιστροφή στην ελευθερία, στην ευδαιμονία, στην αυτογνωσία. Αυτό συμβόλιζε στην αρχιετυπική της διάσταση η Οδύσσεια, γι' αυτό και βλέπουμε ότι όλοι οι συγγραφείς αρχαιότητας, μιλώντας από τους προσοκρατικούς, Πλάτωνα που έχει αφιερώσει ένα ολόκληρο βιβλίο μέσα στην πολιτεία να μιλά για τον Όμηρο και τα έπη και φυσικά τους νεοπλατωνικούς, προσεγγίζουν την Οδύσσεια σαν μια αφήγηση αρχιετυπική με θεολογικές διαστάσεις. Και όταν λέω θεολογικές δεν εννοώ θρησκευτικές, εννοώ από την άποψη της σύνδεσης που έχει ο άνθρωπος με τη Θεία Δίκη, με τους θείους νόμους, με τους νόμους του σύμπαντος. Γι' αυτό και θα δούμε πάρα πολλούς ερευνητές αρχαίους και σίγουρα πάρα πολλοί τους νεοπλατωνικούς να αποκωδικοποιούν αυτό το έργο σαν ένας κώδικας πνεύματος ψυχής και πορείας μέσα στο γίγνεσθε. Και ακριβώς επειδή αυτή η αφήγηση του Ομήρου είναι αρχιετυπική, Αυτό είναι που κάνει όλους τους πολιτισμούς από την αρχαιότητα μέχρι και στις μέρες μας, έτσι, στη Δύση, στο Hollywood, σε όλο τον κόσμο πλέον, να μπορούν να συνδεθούν με ένα τόσο αρχαίο κείμενο, ακόμη και τόσους αιώνες μετά.
24: Το γεγονός ότι χρησιμοποιήσατε στην απάντησή σας τόσες φορές τη λέξη αρχιετυπική και αρχέτυπο, μας αναγκάζει να σας ρωτήσουμε για τη σύνδεσή του με του Γιούγκ τα αρχέτυπα. Δηλαδή, εάν βλέπουμε στην Οδύσσια, στην ομηρική παράδοση συνολικά, κάτι που είναι τόσο θεμελιώδες, πυρηνικό της ανθρώπινης συνείδησης, που θα έπρεπε ενδεχομένως να το έχουμε στο νου μας όταν κάνουμε οποιαδήποτε διαχείριση, αξιοποίηση, κινηματογραφική μεταφορά.
25: Ναι. Έτσι ακριβώς. Ο Γιούγκ, αυτός ο πολύ γνωστός μελετητής και ψυχοθεραπευτής και ψυχολόγος, μίλησε και για τα αρχέτυπα και βέβαια μελέτησε τα αρχαία ελληνικά αρχέτυπα ως καθοριστικά της διαμόρφωσης της συλλογικής συνείδησης της Δύσης και ουσιαστικά μετέγραψε στον όρο αρχέτυπα μία έννοια που την έχουμε και εμείς στα αρχαία μας κείμενα και λέγεται σύμβολο. Το σύμβολο είναι μία αλληγορία, μία μεταφορά, μία παραβολή, και οι παραβολές έχουν χρησιμοποιηθεί από όλες τις φιλοσοφικές και θεολογικές παραδόσεις. Είναι μία μεταφορά, μία αλληγορία από κάτι στο αισθητό πεδίο, δηλαδή από έναν άνθρωπο, ένα βασιλιά τον Οδυσσέα που φεύγει με τους στρατούς των Ελλήνων και πάει στην Τρία και επιστρέφει, στο νοητό επίπεδο ή στο επίπεδο κάποιων νόμων της ανθρώπινης φύσης αλλά και της συμπαντικής φύσης, που για τους Έλληνες δεν είναι μόνο υλική, αλλά είναι και πνευματική. Η ελληνική κοσμοθέαση θεωρεί ότι ο κόσμος διέπεται από ηθικούς και πνευματικούς νόμους. Και ακριβώς αυτούς τους νόμους, σε ένα συμβολικό επίπεδο, καταφέρνει η ομηρική παράδοση. Και δεν λέω μόνο Όμηρος, γιατί δεν ξέρουμε αν Όμηρος ήταν ένας. Έτσι, γνωρίζετε ότι Όμηρος μπορεί να θεωρηθεί ένας τίτλος ενός ραψοδού, πολύ πνευματικού, ας πούμε, συγγραφέα, που κάνει ακριβώς αυτό το έργο, καταφέρνει να γνωρίζει τους ανθρώπινους νόμους και τους σταθμούς της πορείας, της εξέλιξης ανθρώπινης ψυχής στο κοσμικό ταξίδι της ύπαρξης και να τους συμβολοποιεί μέσα από μία λυρική αφήγηση, δραματουργική αφήγηση.
24: Θα θέλαμε να μας το κάνετε λίγο πιο απλό αυτό που μας περιγράψετε, γιατί αφορά ενδεχομένως μια συνείδηση που σε εμάς δεν είναι γνώριμη ακόμα στη σημερινή ημέρα. Τι σημαίνει αυτό το πνευματικό ταξίδι? Πώς βιώνεται αυτό το πνευματικό ταξίδι από έναν άνθρωπο σήμερα, μεταφέροντας την τότε συνείδηση στο τώρα?
25: Σίγουρα να γνωρίζουμε, γιατί χρειάζεται να γνωρίζουμε την παράδοσή μας, ότι αυτού του είδους της αποκωδικοποίησης ή τους αποσυμβολισμούς ήδη τους έχουν επιχειρήσει οι αρχαίοι συγγραφείς. Ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, ο Πρόκλος, έχουμε πάρα πολλά κείμενα τα οποία κάνουν ακριβώς αυτή την αποκωδικοποίηση που μου ζητάτε και εσείς σήμερα. Δηλαδή, εγώ τώρα θα βασιστώ στους ώμους των γιγάντων, δεν θα σε απαντήσω έτσι μόνη μου ακριβώς από το κεφάλι μου. Και μία μικρή, είναι σπουδαία νομίζω αυτή η νήξη ιστορική, να πούμε και ότι όλες οι αρχαίες τραγωδίες, αυτό το θαύμα που λέγεται δράμα, αρχαίο δράμα και που μέχρι στις μέρες μας έτσι καθορίζει τον δυτικό πολιτισμό, έχει βασιστεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στα αρχαία έπη. Έτσι, οι δραματουργοί δεν μπορούσαν να γράψουν οποιοδήποτε σενάριο θέλανε με οποιουσδήποτε φανταστικούς χαρακτήρες, Εσχύλος, Ευρυπίδης, Σοφοκλής. Έπρεπε να πάρουν ήδη υφιστάμενα αρχέτυπα και τα περισσότερα από αυτά προέρχονται από τα ομηρικά έπη. Τροάδες, Ιφηγένεια, Αντιγόνη, Ορέστια, όλοι αυτοί είναι χαρακτήρες που τους εισάγει ο Όμηρος. Και ακριβώς επειδή γνώριζαν ότι αυτά είναι σύμβολα, ο κάθε αρχαίος δραματουργός έπρεπε να παρουσιάσει με ένα διαφορετικό τρόπο, να φωτίσει τα ομηρικά έπη και τις μυθολογικές αυτές καταγραφές που θεωρούνταν ιερές για τους αρχαίους και οικουμενικές, ούτως ώστε μέσω της μίμησης πράξεως, μην πω

0: η οποία μπαίνει μέσα στον κόσμο της ανθρώπινης φύσης. Η ανθρώπινη φύση έχει τον πόλεμο, τη λύπη, τη χαρά, τον ανταγωνισμό, τα πάθη, την απληστία. Έχει όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν οι Έλληνες, έτσι που πάνε στην Τρία με τον Αγαμέμνον αρχηγό και έχουμε και όλα τα σχετικά δραματουργήματα γύρω από τα προβλήματα που δημιουργούνται όταν η ψυχή μας μπαίνει στο πεδίο του πολέμου, του ανταγωνισμού, της βιοπάλης που θα λέγαμε στις μέρες μας. Δεν είναι τυχαίο που ο όρος Οδυσσέας βγαίνει από το ρήμα «οδύσσομαι», που σημαίνει «υποφέρω» ουσιαστικά. Εντάξει, οπότε είναι ο άνθρωπος που, όπως όλοι μας, υποφέρω. Δεν σημαίνει πονάω μόνο φυσικά, σημαίνει ψυχικά αντιμετωπίζω τις προκλήσεις της ζωής, την έννοια, την αίσθηση του ελλείμματος, να μου λείπουν κάποιες ποιότητες, να μου λείπει η χαρά, η ευδαιμονία, να αναζητώ πράγματα που με βγάζουν από την κατάσταση της Ιθάκης, που σημαίνει το εσωτερικό μου κέντρο, που σημαίνει την πληρότητα, την ελευθερία και την ευδαιμονία που όλοι αναζητάμε. Έτσι, οπότε κάπως έτσι, ξεκινώντας από αυτό το κεντρικό, από αυτή την κεντρική σημασία, περιγράφει ο Όμηρος το ταξίδι της κάθε ψυχής που χάνεται μέσα στον πόνο, έτσι, και τα ζητήματα της ψυχολογίας και της ανθρώπινης καθημερινότητας, και αναζητά την θεία καθοδήγηση, την Αθηνά. Η Αθηνά θα επαναφέρει τον Οδυσσέα στην Ιθάκη. Αναζητά την επαφή πάλι με την αλήθεια μας, με την αυθεντικότητά μας, τη θεραπεία των παθών, που μας οδηγεί σιγά σιγά με την ιερή καθοδήγηση να επιστρέψουμε στην κατάσταση της γαλήνης και της πληρότητας που, όπως είχαμε τότε συζητήσει, ο Αριστοτέλης ορίζει ως σκοπό της ύπαρξης. Η ευδαιμονία είναι ο σκοπός της ανθρώπινης ύπαρξης.
1: Θα ήθελα να είχαμε ώρες να συζητάμε, γιατί φαντάζομαι ότι τα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι ικανά για τον αποσυμβολισμό ενός τέτοιου έργου. Και είναι λίγο δυστύχημα το γεγονός ότι τέτοια έργα τα συζητάμε με αφορμή είτε το Netflix είτε το Hollywood που αποφασίζει να ασχοληθεί μαζί τους. Όμως τώρα είμαστε σε μια τέτοια περίπτωση και έχει γεννηθεί μια τεράστια πολεμική γύρω από το ζήτημα της διαχείρισης του ομηρικού έπους από τον Νόλαν. Και τίθεται πολύ, το βλέπουμε στον δημόσιο διάλογο, στα social media, να τίθεται με όρους χρώματος δέρματος, με όρους ταυτότητας φύλου. Ακόμα και με την κριτική που άσκησε στο δράμα το οποίο γέννησε ο Όμηρος, μία ηθοποιός που σπούδασε δράμα απέναντι στον Όμηρο. Θα θέλαμε εσείς να μας θέσετε από τη δική σας σκοπιά, την φιλοσοφική και πνευματική, πώς έπρεπε να αντιλαμβανόμαστε το θέμα αυτό.
0: Ναι, πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση αυτή. Και έχουμε ξεκινήσει από την βαθύτερη φιλοσοφική, υπαρξιακή, οντολογική, αρχιετυπική διάσταση της Οδύσσειας, και αυτό είναι που τώρα μπορεί να μας οδηγήσει στο να αποσαφηνίσουμε καλύτερα τις κοινωνιολογικές, πολιτικές και πολιτισμικές διαστάσεις που έχουν εφικτεί από την πρόσφατη ταινία του Νόλαν. Και φυσικά αυτή την κριτική που σε όλους μας, επιτρέψτε μου να πω, κάπως μας έχει κάτσει έτσι περίεργο, όχι μόνο σε Έλληνες, αλλά έχετε δει και την παγκόσμια αντίδραση σε αυτές τις δηλώσεις.
1: Ίσως περισσότερο παγκόσμια από τις
0: Έλληνες. Ακριβώς, και αυτό είναι ένα ζήτημα που θα ήταν πολύ ωραίο να διερευνήσουμε. Και θεωρώ ότι ο λόγος αυτής της κριτικής, έτσι, ενάντια στις δηλώσεις αυτές που προαναφέρατε, μία από τις πρωταγωνίστριες, είναι ακριβώς το γεγονός ότι δεν έχει προσεγγίσει και εν λόγω πρωταγωνίστρια, αλλά ενδεχομένως θεωρώ και ως σκηνοθέτης και σενεριογράφη, την Οδύσσεια στην ουσιώδη πνευματική της διάσταση που την έχει καταστήσει εξάλλου να είναι και ένα παγκόσμιο πλέον αρχέτυπο. Έχουμε και το Ulysses, έχουμε το ποίημα του Καβάφη. Γνωρίζουμε ότι εξυπηρετεί ως πνευματικό αρχέτυπο η Οδύσσεια, Οδυσσέας και η Ιθάκη πλέον εδώ και αιώνες το δυτικό κόσμο. Φαίνεται λοιπόν ότι η αποτυχία κατ' εμέ του σκηνοθέτη και των ηθοποιών που κάναν αυτές τις δηλώσεις να γνωρίσουν, πραγματικά να φουγκραστούν τον ενοιολογικό πυρήνα, την ουσία αυτού του κατ' εμέ θεϊκού, μοναδικού έργου, είναι το γεγονός που τους έχει οδηγήσει σε τέτοιες άστοχες κριτικές. Γιατί να είχαν κατανοήσει η Ιθάκη τι σημαίνει, δεν νομίζω ότι θα σήκωναν το χέρι στον Όμηρο με μία μορφή που εγώ την αποκαλώ αποικιοκρατική έπαρση. Επιτρέψτε μου τον όρο, γιατί τώρα εδώ πέρα εισερχόμαστε στις πολιτικές και πολιτιστικές διαστάσεις. Κατ' εμέ το ζήτημα δεν έχει να κάνει ούτε με το φύλο ούτε με το χρώμα. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο που συμβαίνει εδώ και αφορά δύο διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση είναι η διάσταση της πολιτισμικής αποικιοκρατίας που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή, με πρόφαση μία woke agenda,

0: στην πραγματικότητα από πίσω φέρει έναν μηχανισμό, μια πολύ ευρύτερη ατζέντα του Hollywood, που πάρα πολλοί ερευνητές και πρόσφατα μια εκλεκτή συνομιλήτριά σας εδώ πέρα χαρακτήρισε ως μηχανισμό προπαγάνδας. Γνωρίζουμε όλοι ότι το Hollywood λειτουργεί ως ένας μηχανισμός προπαγάνδας που προάγει συγκεκριμένου είδους αξίες και αξιακά συστήματα στον κόσμο, τα οποία δεν είναι απαραίτητος τα ορθότερα και τα οποία φυσικά δεν σέβονται την πολιτισμική διαφορετικότητα, αν και ενδύονται το μανδύα της πολιτισμικής διαφορετικότητας και του δικαιωματισμού και της ελευθερίας όλων και με βάση αυτή την πρόφαση καταπατάνε άλλες μορφές, μπορούμε να πούμε, αξιωματικής προσέγγισης, δηλαδή άλλα αξιακά συστήματα, άλλους πολιτισμούς και άλλες κοσμοθεάσεις. Και ακριβώς αυτό έχει συμβεί εδώ πέρα τώρα αυτή τη στιγμή στο όνομα της Ελλάδος. Στο όνομα δηλαδή των ελληνικών ΕΠΟΝ και των αμερικών ΕΠΟΝ και της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Τι θέλω να πω με τον όρο πολιτισμική αποικιοκρατία. Παίρνουμε ένα σύμβολο, παίρνουμε ένα αρχέτυπο, παίρνουμε έναν πυλώνα που ορίζει μια ολόκληρη ιστορική εποχή αλλά και έναν πολιτισμό και θα έρθω στο τελευταίο και ένα έθνος και μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε, αυτή είναι η στάση του Hollywood, με όποιο τρόπο θέλουμε. Έτσι, για μας γίνεται το σύμβολο και ο αξιακός και ο πολιτισμικός πυλώνας, μάλλον για το Hollywood, μετατρέπεται σε εμπόρευμα. Μετατρέπεται σε πρώτη ύλη κέρδους και δημιουργίας προπαγάνδας που προάγει συγκεκριμένες ατζέντες, όπως παραδείγματος χάρη η woke ατζέντα. Ωστόσο, τι συμβαίνει εδώ. Αυτός ο μηχανισμός εμπορευματικοποίησης του πολιτισμού δεν σέβεται καθόλου τον πολιτισμό τον οποίο πάει να ιδιοποιηθεί.
1: Εμείς τον σεβόμαστε, τον γνωρίζουμε, τον νιώθουμε αυτό τον πολιτισμό, τον οποίο, όπως λέτε, κάποιοι έξωθεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν ως πρώτη ύλη, ή είναι κάτι με το οποίο εμείς βάζουμε σε μια γυάλα, το συζητάμε συχνά εδώ πέρα στην εκπομπή. Και είμαστε σε απόσταση από αυτό και όχι φυσική απόσταση όπως ένα έκθεμα σε μουσείο, σε μια ψυχική απόσταση.
0: Ναι.
1: Ώστε να δίνουμε το δικαίωμα στον οποιοδήποτε να το διαχειρίζεται σαν να μην είναι κανενός.
0: Και τώρα πάρα πολύ σωστά μας δείχνετε και μας καθοδηγείτε στα βαθύτερα αίτια αυτού του ζητήματος. Για ποιο λόγο να είναι τόσο εύκολο η ελληνική κοσμοθέαση και η κληρονομιά του ελληνικού πολιτισμού να μπορούν να ιδιοποιηθούν από τον οποιονδήποτε χωρίς καμία συζήτηση παρεπιπτόντως με τους αντιπροσώπους και τους πρεσβευτές του ελληνικού πνεύματος, χωρίς καμία σύνδεση με διάλογο με τους Έλληνες σχετικά με το πώς θα θέλατε να δείτε εσείς τα σύμβολά σας να αναπαράγονται και να αντιπροσωπεύονται. Και παρεπιπτόντως να σημειώσω εδώ ότι οι Έλληνες δεν είναι ότι είμαστε κάποια υπερδύναμη αυτή τη στιγμή γεωπολιτικά, πολιτικά. Μπορούμε να πούμε ότι και εμείς είμαστε, όπως και τα αφρικανικά φύλλα ή όπως άλλα φύλλα, ένας λαός που έχει βρεθεί υποκατοχή, ένας λαός, μια μειονότητα αυτή τη στιγμή, η οποία έχει περάσει από πάρα πολλές ιστορικές και πολιτικές κακουχίες και στις μέρες μας ακόμα δεν βιώνουμε στην Ελλάδα την αντιπροσώπευση όπως θα τη θέλαμε, την οικονομική δύναμη, την πολιτική ελευθερία. Δηλαδή είμαστε και εμείς μία μειονότητα υπό μορφές κατοχής. Οπότε όταν έρχεται ένας άλλος δυνατός και μας καταπατάει αυτό το μόνο που μας έχει μείνει, το οποίο μας κάνει να αισθανόμαστε μία αίσθηση αξιοπρέπειας, ιστορικής συνέχειας και ταυτότητας, τότε το ζήτημα το οποίο θίγεται πλέον πάβει να είναι και πολιτικό και γίνεται ψυχικό, όπως πάρα πολύ σωστά υπογραμμίσατε. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε στο θέμα του πολιτισμικού τραύματος ή του ψυχοπολιτικού τραύματος, και είναι ένας όρος που τον χρησιμοποιώ και εγώ πάρα πολλά χρόνια, γιατί ο Πλάτωνας μιλάει για την ψυχοπολιτική. Δηλαδή, πρώτα είναι η ανθρώπινη ψυχή και η ψυχή γεννάει τα πολιτεύματα και τις πολιτικές καταστάσεις. Εδώ λοιπόν τι συμβαίνει. Οι Έλληνες έχουμε, όπως έχουν συζητήσει εξαιρετικοί ακαδημαϊκοί και ερευνητές σύγχρονοι, και η Μαρία Ευθυμία νομίζω είναι μία εξ αυτών, η Ελλάδα έχει ένα ψυχικό τραύμα άλυτο, διότι δεν έχει υπάρξει η ιστορική συνέχεια, δεν έχουμε μία ομαλή ιστορική συνέχεια. Έχουμε μία ιστορία η οποία χαρακτηρίζεται από διαρκές κοπές, διαρκές μάχες, καταπατήσεις. Έχουμε μία θρηματισμένη ιστορική συνέχεια και ταυτότητα.
1: Θυμίζει το ταξίδι του Οδυσσέα η πορεία.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό είναι και αρχέτυπο. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μία ιστορική ταυτότητα η οποία ακόμα δεν είναι ορισμένη. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι Έλληνας. Δεν έχουμε μία συγκροτημένη, σαφή αίσθηση της ελληνικότητας. Έχουμε διαφορετικές θεάσεις και ιδεολογίες ή νοοτροπίες ή προσεγγίσεις, οι οποίες όλες ανταγωνίζονται στο τι είναι ελληνικό. Αυτό το έχουν εξηγήσει άλλοι ερευνητές. Νομίζω δεν είναι η ώρα να μπούμε σε αυτό. Αν το πάρουμε αυτό σαν δεδομένο, βλέπουμε ότι αυτή η αίσθηση ότι δεν έχουμε εαυτότητα, επιτρέψτε μου τον όρο, συνοδεύεται από μία αίσθηση τραύματος. Όταν ένας λαός, όπως ένας άνθρωπος, δεν γνωρίζει ποιος είναι, από πού έρχεται, ποια είναι η συνέχειά του, προς τα πού πηγαίνει, ποιο είναι το όραμα, ποιος είναι ο συλλογικός σκοπός, ποιο είναι το όραμα του τι είμαστε εδώ σαν έθνος, σαν λαός να εκπληρώσουμε, αυτό συνεπάγεται και γεννάται από την έννοια και από την πραγματικότητα του ψυχικού τραύματος. Τώρα, αυτό το ψυχικό τραύμα, σε συνδυασμό με την πολιτική αποικιοκρατία που λαμβάνει χώρα στη χώρα μας και την πολιτισμική αποικιοκρατία επί της ελληνικής παραδόσεως, σημαίνει ότι ο Έλληνας δεν έχει βρει ακόμα την συνέχεια, την ορθή σχέση και τη συνέχεια με την ιστορία του. Παραδείγματος χάρη, και πολύ ωραία και πολύ σωστά το τονίζεται αυτό, εμείς οι Έλληνες πόσο πολύ αγαπάμε τον πολιτισμό μας, τον μελετάμε, τον τιμούμε, ποια είναι η σχέση μας με, παραδείγματος χάρη, τα αρχαία μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια την άκρα εμπορευματικοποίηση και την καταπάτηση των αρχαιολογικών χώρων, την υπερτουριστικοποίηση της αρχαίας μας κληρονομιάς, η οποία, όπως συζητούσαν και κάποιοι αρχαιολόγοι όταν ήμουν στην Οξφόρδη, στέκεται προς εμάς, όπως είναι αυτό το κορδονάκι. Το έχετε δει το κορδονάκι στους αρχαίους χώρους που σου λέει δεν μπορείς να περάσεις μέσα. Οι χώροι μας δεν αναστηλώνονται. Έτσι, ακόμα δεν έχει αναστηλωθεί τελείως τίποτα. Οι χώροι, οι αρχαίοι αρχαιολογικοί χώροι, δεν χρησιμοποιούνται σαν κάτι ζωντανό. Τους επισκεπτόμαστε μουσιακά, σαν μαυσολείο θα έλεγα, σαν κάτι νεκρό. Και αυτό το σκηνάκι εκεί πέρα, συμβολικά μιλώντας, έτσι, που μας διαχωρίζει από την καθημερινή ζωντανή χρήση των αρχαίων μας, του αρχαίου μας πολιτισμού, της αρχαίας κληρονομιάς, αντανακλά σε ένα άλλο επίπεδο την απόσταση που έχουμε, τη μη συνέχεια που έχουμε ως λαός και την μη ορθή χρήση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
1: Να τολμήσω να σας ζητήσω σε ένα λεπτό να μας πείτε πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτό. Δηλαδή, τι έκανε σωστά ο Οδυσσέας που παραλληλήσαμε πριν με τον εαυτό μας, ώστε να βρεθεί στο κέντρο του, όπως μας είπατε πριν, για να το κάνει σε καταναλογία και η σημερινή ελληνική κοινωνία.
0: Έχουμε δύο λεπτά, έχουμε ένα.
1: Έχουμε δύο λεπτά.
0: Πολύ ωραία. Λίγα δευτερόλεπτα. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι αυτό που συμβαίνει τώρα, επ' αφορμή της ταινίας του Νολάν, μας κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο καθρέφτη, θα λέγαμε, με ψυχολογικούς όρους, τις σχέσεις που έχουμε εμείς με τη δική μας παράδοση. Και επειδή μπορεί η ελληνική ταυτότητα να μην έχει σαφή συγκρότηση ακόμα, να υπάρχουν πολλά κενά, έτσι, που συνδέονται με τα ψυχικά, τα εθνικά τραύματα, προκαλεί την αντίδρασή μας, διότι η αρχαία παράδοση είναι ίσως ένας από τους λίγους πυλώνες που ορίζουν την εθνική μας εαυτότητα. Και όταν λοιπόν έρχεται μία μηχανή εμπορική, προπαγανδιστική και παίρνει τα δικά μας, τα σύμβολά μας, τα ιδιοποιείται, τα εμπορευματοποιεί, παίζει μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς, έτσι, να σέβεται αυτό που είπαμε στην αρχή, την αρχιετυπική και πρωταρχική πολιτιστική τους διάσταση, αυτό μας κάνει να αντιδράμε όχι από ρατσισμό, θεωρώ, όχι από κάποιο πολιτικό λόγο άλλο, αλλά επειδή ουσιαστικά μας κάνει να αισθανόμαστε ότι χάνουμε τη βάση πάνω στην οποία τουλάχιστον μπορούσαμε να στηριχτούμε σε αυτόν τον ένα πυλώνα του ορισμού του λαού μας και της εθνικότητάς μας. Λοιπόν, τι μπορούμε τώρα να κάνουμε γι' αυτό? Να θεραπεύσουμε αυτό το τραύμα. Και ο Οδυσσέας μας δείχνει τον τρόπο. Ο Οδυσσέας χρειάστηκε, επιτρέψτε μου τώρα αυτή την ποιητική φιλοσοφική αλληγορία, να συνεργαστεί με τη θεά Αθηνά. Η θεά Αθηνά είναι η προστάτηδα, έτσι, και η έφορος θα λέγαμε, η θεά της φιλοσοφίας, της επιστήμης, της γνώσης, της αρετής, είναι η ηθονόη, αυτή που νοεί τα ήθη, της ηθικής και η ηθική, που παρεπτώσεις είναι ένα γραμματισμός και το ηθάκι του ηθικά. έχει και αυτό μια σπουδαιότητα. Ηθική δεν σημαίνει μοραλισμός. Ηθική σημαίνει με ποιο τρόπο διαρθρώνεται η ψυχή μου. Τα ψυχικά μου ρεύματα, όπως λένε οι ψυχοθεραπευτές. Η θεά, λοιπόν, Αθηνά, η ηθική, η ψυχοθεραπεία, η επαναφορά στο γνώθις αυτών, στην αυτογνωσία και η επανασύνδεσή μας με τη φιλοσοφία, με την επιστήμη, με το στοχασμό, με την ουσιαστική μελέτη της παράδοσής μας, όχι μέσα από τα μάτια των Ευρωπαίων φιλολόγων ή μέσα από τα μάτια της ιστορικής ιδιοποίησης της Ελλάδος, αλλά με τη φρέσκια ελληνική ματιά του σήμερα, έτσι, που μπορεί να σκύψει πάνω από την κρίνη του Ομήρου, από αυτή την πηγή του λόγου και να ξαναπιεί αυτό το νερό της μνημοσύνης που λέγανε οι αρχαίοι, να ξαναμελετήσουμε την αρχαία παράδοσή μας με φρέσκια ματιά, χωρίς απαραίτητα να πρέπει να μπούμε σε καλούπια άλλων κοσμοειδόλων για να τη μελετήσουμε. Οπότε θεωρώ αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η θεά Αθηνά οδηγεί τον Οδυσσέα πού? Σε ένα νέο, μια νέα Ήπειρο? Όχι, στην πατρίδα του τον οδηγεί. Στην Ιθάκη του τον οδηγεί, από εκεί από όπου ξεκίνησε. Και εμείς νομίζω ότι για να θεραπευθούμε ως λαός χρειάζεται να επιστρέψουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε. Όχι οπισθοδρομικά, αλλά όπως ο Οδυσσέας γυρίζει στην Ιθάκη και βλέπει μια Ιθάκη διαφορετική και χρειάζεται να κάνει τη μνηστηροφωνία και να πάρει πίσω την Ιθάκη του και να φτιάξει πλέον ένα νέο βασίλειο, έτσι, μια νέα χώρα. Έτσι θεωρώ ότι χρειάζεται και εμείς να επανέλθουμε στον κεντρικό πυλώνα της ελληνικότητας που είναι η ελληνική μας πνευματική κληρονομιά, να την καθαρίσουμε από τους μνηστήρες που έχουν πάει όλοι να την παντρευτούν, όπως την Πινελόπη, και με νέα σοφή ματιά να ξαναχτίσουμε την ελληνικότητα επάνω στους αρχιετυπικούς πυλώνες οι οποίοι ποτέ δεν αποτυγχάνουν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πόταρη. Ήταν μεγάλη χαρά και δεν χορταίνουμε να σας ακούμε, αφού οφείλω να ομολογήσω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτά τα σκηνάκια από τους αρχαιολογικούς μας χώρους και να ξαναζωντανέψουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, γιατί η Ελλάδα θα έπρεπε, κατά τη δική μου άποψη, να είναι ένα πολιτιστικό κέντρο και ένα πανεπιστήμιο, όπου αντί να πηγαίνουμε εμείς να σπουδάζουμε στις ωραίες, εξαιρετικές, έτσι, σχολές κλασικών σπουδών των διαφορών εθνών, να μπορούμε να τελούμε αυτή την έρευνα, έτσι, αυτή την πολιτισμικότητα και στη χώρα μας. Το εύχομαι και θεωρώ ότι αυτή θα είναι και η θεραπεία και η επιστροφή μας στην Ιθάκη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Θέλω να βοηθήσω.
5: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
6: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
7: Κέντρο Αντιζώνο, ένταξη πυροφύλαξη.
8: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
9: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
10: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
11: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού.
12: Καλαμάρια υπουργή.
13: Κεφαλόπουλα εργάτε.
14: Συναγρίδα πιανίστρια.
15: Φώκε στα αθλητήρια.
16: Στήλια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
17: Και τσούφρα συγγραφή.
18: Και έργα κάπω τσουφτερά.
19: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
20: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
21: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 26. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους.
22: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω, ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
23: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει...
22: Oh, το ξέχασα τελείως.
23: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
22: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
23: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
22: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, www.eotha.gr
4: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
4: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
5: Φίλο σου.
4: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
5: Αριστοφάνη.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
9: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Medlen.
13: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
14: Κυρίες και κύριοι, με χαρά φιλοξενούμε στο News Hub τον ομότιμο καθηγητή και πρώην Πρίτανη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, πώς είστε, τι κάνετε?
15: Καλά, ευχαριστώ εσείς.
14: Θέλω να ξεκινήσω μαζί σας την συζήτηση, την κουβέντα, βαρύνουσα πάντα η σκέψη σας και ο λόγος σας, σε σχέση με την είδηση την πρόσφατη που μας ήρθε από τον ΟΖΑ και δείχνει ότι σοβαρό πλήγμα δέχεται η αξιοπιστία του πολιτικού και θεσμικού συστήματος στην Ελλάδα, όπως μας λέει η νέα τελευταία έκθεση του ΟΣΑ για την εμπιστοσύνη στους δημόσιους θεσμούς. Μάλιστα, τα ευρήματα αποτυπώνουν ένα βαθύ ρήγμα ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος, κατατάσσοντας την Ελλάδα μαζί με τη Χιλή παρακαλώ και τη Σλοβακία στις χώρες με την μεγαλύτερη απώλεια εμπιστοσύνης για την περίοδο 23 έως 25. Παρακαλώ με προσοχή, σας ακούμε, ο λόγος δικό σας.
15: Κοιτάξτε, δεν ξέρω εάν αυτό είναι είδηση, διότι η απουσία εμπιστοσύνης προς το ελληνικό κράτος δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Για την ελληνική κοινωνία είναι μια καθολική παραδοχή από τη συγκρότησή του. Δηλαδή εδράζεται πάνω στην διαπλοκή και τη διαφθορά και την αναποτελεσματικότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο κράτος αυτό, από την κορυφή της ιεραρχίας, που σημαίνει από το Σύνταγμα, μέχρι τον τελευταίο νόμο που αφορά στον δημόσιο υπάλληλο, δεν περιέχει την έννοια της κύρωσης. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Μπορεί να υπάρχει νόμος χωρίς να προβλέπεται κύρωση για αυτόν που τον παραβιάζει? Το ελληνικό σύνταγμα έχει αυτό το χαρακτηριστικό ιδίωμα. Δεν προβλέπει ούτε μία κύρωση για κανέναν, ακόμα και αν τον παραβιάζει. Είναι ένα ευχολόγιο γενικών διακηρύξεων, φλιαρίας ατέλειωτης, χωρίς να προβλέπει τα στοιχειώδη. Εγώ δεν θα έλεγα να είναι ένα σύνταγμα δημοκρατικό. Είναι ένα σύνταγμα που καθιερώνει, όπως παντού άλλωστε, την εκλόγιμη μοναρχία, που τα θέλει όλα δικά του, πολιτική κυριαρχία, και που δεν θέλει να δει την κοινωνία σε καμιά περίπτωση στο δημόσιο χώρο. Θέλει μόνο να δίνει την νομοποίησή της στον επόμενο μονάρχη με την ψήφο της. Αυτό είναι το περιεχόμενο της ψήφου. Ωστόσο, δεν περιέχει καμία λογική κύρωσης. Και όταν η απουσία κύρωσης ελέγχου ξεκινάει από την κορυφή και επιτρέπει σε κάποιον όπως ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα, όπως κάποιος άλλος χθες, να δηλώνει ότι έτσι γουστάρουμε, εμείς αποφασίζουμε αν είναι σκάνδαλο ή όχι, εμείς αποφασίζουμε ως Βουλή να γίνουμε δικαστές και να καθιερώσουμε ή να μην καθιερώσουμε την ευθύνη του Υπουργού ή του βουλευτή. Αυτό αναπαράγεται και φτάνει μέχρι τον τελευταίο, που ο τελευταίος είναι ο υπάλληλος. Έχετε πάει εσείς ή οποιοδήποτε άλλος σε υπάλληλο δήμου ή σε υπάλληλο υπουργείου και να βρείτε το δίκιο σας? Έχετε πάει στη δικαιοσύνη και να μπορέσετε να βγάλετε μια απόφαση καλή ή κακή, αλλά μέσα σε ένα προβλεπτό διάστημα χρόνου και όχι σε 15-20 χρόνια? Αυτό δεν είναι κράτος που υπηρετεί το δημόσιο χώρο. Είναι κράτος κατακτητής, ιδιοκτήτης, που σκέφτεται με όρους ιδιοτέλειας, δηλαδή μεταβολή του δημόσιου χώρου σε ιδιωτικό, από αυτούς οι οποίοι το διαφεντεύουν. Και αυτοί που το διαφεντεύουν βεβαίως είναι η πολιτική τάξη όλων των αποχρώσεων, μηδενός εξαιρουμένου, και υπέρυξ αυτής συγκατανευσυφάγη. Οι διάφοροι κυφήνες οι οποίοι πλουτίζουν εις βάρος του ελληνικού λαού μέσω της ιδιοποίησης του κράτους. Αυτό δεν είναι καινούργιο επομένως στοιχείο που προβλέπει όσα. Αναλογιστείτε το εξής, ότι πόσα χρόνια είναι η παρούσα κυβέρνηση?
0: Κοντά στα 7.
15: Κοντά στα 7. Έχετε δει να λαμβάνετε το παραμικρό μέτρο για να υπάρξει μία συνέπεια και συνέχεια του κράτους, άρα εξυπηρέτησης του πολίτη? Αυτό, το μόνο που έχουμε ακούσει, εγώ τουλάχιστον, είναι ότι θα άρει τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό είναι ένα πρόσχημα, το οποίο εάν γίνει θα οδηγήσει στην απόλυτη εξαθλίωση του κράτους. Προσέξτε, το ίδιο το σύνταγμά τους και οι νόμοι προβλέπουν ότι ο υπάλληλος είναι μόνιμος υπό την προϋπόθεση ότι κάνει το καθήκον του. Ποιο είναι το καθήκον του υπαλλήλου? Δεν είναι να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον, άρα τον πολίτη, ο οποίος τον προσεγγίζει διότι χρειάζεται σήμερα να κάνει μια δουλειά και πρέπει να περάσει από εκεί? Λοιπόν, δεν έχει πάρει το παραμικρό μέτρο. Ο υπάλληλος, ό,τι παραβατική συμπεριφορά και να κάνει, δεν θα μπορέσει ποτέ να ελεγχθεί και θα φτάσει να πάρει τη σύνταξη και δεν θα συνέλθουν καν τα αρμόδια όργανα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη μικρή δικαιοσύνη. Αναφέρομαι στους μεγάλους του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, οι οποίοι, προσέξτε, αποτελούν μερικές φορές τις επιτροπές που θα αποφασίσουν αν καταδικαστεί ένας καθηγητής, ένας υπάλληλος, ένας αξιωματούχος για να του στερήσουν μετά την καταδίκη του και, και το μισθό του. Αναλογιστείτε σε αυτούς που έχουν, τους ελάχιστους που έχουν καταδικαστεί, πόσα χρόνια χρειάστηκε. Ακούω τώρα ότι υπήρξε ένας καθηγητής παιδεραστής ο οποίος καταδικάστηκε, τον αναζητούσε Ιντερπόλ. Ακόμα δεν έχουν συνέλθει και μισθοδοτείται από το ελληνικό κράτος. Τι βαθμό αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης στους θεσμούς μπορεί να έχει κάποιος πολίτης όταν η αρμοδιότητα για να, την εφαρμογή του συντάγματος ιδιώτες. Ιδιώτες είναι τα κόμματα. Δεν προβλέπεται η οργάνωση και η λειτουργία τους από το Σύνταγμα. Δικαιούνται να παραβούν το Σύνταγμα, να το καταστρατηγήσουν χωρίς την παραμικρή δυνατότητα κάποιου να τους σταματήσει. Και έχουν βέβαια και υπό τον απόλυτο έλεγχο τους και τη δικαιοσύνη, οπότε κλείνει και το κεφάλαιο αυτό αν τους ξεφύγει ο έλεγχος από τις άλλες δικλείδες ασφαλείας που έχουν. Άρα λοιπόν δεν είναι ένα καινούριο ζήτημα αυτό. Εγώ απορώ γιατί είναι ακόμα σε μια θέση η οποία είναι ανταγωνιστική προς τη χιλή. Θα έπρεπε να είναι κάτω από οποιοδήποτε κράτος της Αφρικής. Αυτό είναι το επίπεδο του ελληνικού κράτους. Είναι ένα κράτος κατοχής κάποιων οι οποίοι διαφεντεύουν το πολιτικό σύστημα και το χρησιμοποιούν διίδιον όφελος αντί να διαπράττουν δημόσιες πολιτικές.
14: Κύριε καθηγητά, αυτή την απογοήτευση δυστυχώς αποτυπώνει ακριβώς ο ΣΑ και για τους δημοκρατικούς θεσμούς, όπως μας λέτε και μας τονίζετε, για το Κοινοβούλιο. Διαβάζω ότι η εμπιστοσύνη υποχωρεί στο 25% από το 32% το 23%, απέχοντας σημαντικά από τον διεθνή μέσο όρο που αγγίζει το 37%. Επίσης, για τα πολιτικά κόμματα παραμένουν αυτά στο ναδύρ, διολυσταίνουν περαιτέρω στο 15% από το ήδη χαμηλό 17%.
15: Είδατε κάποιον από τους κομματικούς φορείς και τους ηγέτες τους να λένε ότι θα αναδιοργανώσουν το κόμμα και θα διαπράξουν δημόσιες πολιτικές. Σκοτώνονται για να μας πούν, κυριολεκτικά σκοτώνονται μεταξύ τους, για να μας πούν τι άθλιες παροχές θα κάνουν προς την κοινωνία για να την εξαγοράσουν με πελατειακούς όρους. Αναφερθήκατε σε δημοκρατικούς θεσμούς, κύριε Βαλδάκη. Εάν εξακολουθούμε να νομίζουμε ότι το πολιτικό μας σύστημα είναι δημοκρατικό και οι θεσμοί είναι δημοκρατικοί, τότε λυπάμαι, θα πάμε ακόμα πιο κάτω. Θα φτιάξουμε και λαγούμια να μπούμε στη γη, να βυθίζουμε και το βυθό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εάν υπήρχαν δημοκρατικοί θεσμοί, έστω αντιπροσωπευτικοί θεσμοί, τότε θα υπήρχαν αναχώματα. Δεν θα τολμούσε κανείς να λειτουργεί ως αφεντικό σε ξένο σπίτι. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα. Αλλά ο ΩΣΑ δεν το ξέρει αυτό. Διότι ο ΩΣΑ θεωρεί ότι τα πολιτικά μας συστήματα είναι δημοκρατικά. Δεν είναι. Πρέπει κάποιος να τους κάνει μάθημα. Διότι η στατιστική τους είναι μια στατιστική κενή περιεχομένου. Προσμετρούν τις εκφυλιστικές εκδοχές της εκλόγιμης μοναρχίας αντί να συναγάγουν το συμπέρασμα ότι η εκλόγιμη μοναρχία παράγει τη διαφορά και τη διαπλοκή. Η διαφορά μεταξύ ενός πολιτικού συστήματος της Ευρώπης, παραδείγματος χάρη, με το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας, δεν είναι στο τυπικό μέρος, είναι και τα δύο εκλόγιμες μοναρχίες. Η διαφορά έγκειται στο ότι η μία είναι εκφυλισμένη εκδοχή εκλόγιμης μοναρχίας, παρέκκληση έναντι της άλλης. Παρέκκληση δεν είναι μόνο το αυταρχικό καθεστώς. Είναι και το εκφυλισμένο καθεστώς το οποίο διαλύει την κοινωνική συλλογικότητα για να την κατακαιρματίσει με πελατειακούς όρους, για να μπορεί να διαφεντεύει με απόλυτη κυριαρχία στο κράτος και να μεταβάλει το δημόσιο χώρο σε ιδιωτικό. Διότι και στην Ευρώπη οι πολιτικές ελίτ είναι διεφθαρμένες και διαπλεκόμενες, αλλά υπάρχει ένα ακόμα ένα υπόστρωμα δημοσίου χώρου που μπορεί να λειτουργήσει και υπέρ της κοινωνίας, να εξυπηρετηθεί στα στοιχειώδη, να αναπτύξει τις δεξιότητες της. Εδώ δεν υπάρχει ούτε αυτό.
14: Κύριε Κοντογιώργη, ολοκληρώνοντας τις ερωτήσεις μου αναφορικά με την έρευνα την πρόσφατη του ΟΣΑ, διαβάζω ότι στο μικροσκόπιο βρίσκονται και αντιμετωπίζουν κρίση αξιοπιστίας, δικαιοσύνη, αστυνομία και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αναμενόμενο ήταν, αλλά το σημαντικό για μένα είναι ότι στον αντίποδα βρίσκεται ένας θεσμός που διατηρεί υψηλή δημοφιλία. Αναφέρομαι στις ένοπλες δυνάμεις, συγκεντρώνει, λέει η ΟΣΑ, το 63% της εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών.
15: Ευλόγως θα έλεγα, για δύο λόγους. Πρώτα γιατί εξ ανάγκης δεν έχει επισέλθει εντελώς εκεί η διαφθορά του πολιτικού συστήματος, διότι υπάρχουν εθνικοί κίνδυνοι ορατοί και πρέπει κάτι να λειτουργεί, αλλά και εκ του γεγονότος ότι δεν ξέρουμε και τι γίνεται πίσω από τα κλειστά γραφεία. Εν πάση περιπτώσει όμως δεν είναι η άλλη εκδοχή του πράγματος που υπάρχει στο υπόλοιπο δημόσιο χώρο. Πάρτε το παράδειγμα της αντίδρασης στο μέγα σκάνδαλο που αποτελειώνει την ύπαιθρο και την αγροτική παραγωγή, που είναι όπου και πέ. Τι συμβαίνει εκεί, τι συνέβη? Εξανέστησαν οι κύριοι πολιτικοί, διότι λέει τους εγκαλεί η Ευρωπαία Εισαγγελέας, επειδή έκαναν ρουσφέτια, επειδή εξυπηρέτησαν πολίτες. Προσέξτε λίγο. Αντί εάν πάει ο πολίτης στον πολιτικό, που θα έπρεπε να είναι απαράδεκτο να πάει, αλλά λέω, αντί να πάει ο πολίτης στον πολιτικό και να του πει, ξέρεις, έχω ζητήσει την τάδε εξυπηρέτηση και δεν μου την κάνουν, δεν την πραγματοποιούν. Οπότε ο πολιτικός να πάει στον αρμόδιο υπουργό και να του πει, ή στον αρμόδιο υπάλληλο και να του πει, γιατί δεν το κάνεις, γιατί δεν εφαρμόζεις τον νόμο, δεν κάνεις το καθήκον σου. Πηγαίνει και ζητάει κατ' εξαίρεση την εξυπηρέτηση για το συγκεκριμένο. Αφήστε που πολλές φορές ζητάει και παρανόμως, όπως έγινε με τις επιδοτήσεις. Επινοούν δηλαδή στοιχεία διαφορά, σου λέει ευρωπαϊκό χρήμα. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελληνικό, ελληνικό χρήμα. Δείτε που έχει φτάσει σήμερα το επίπεδο της διαφθοράς. Ξέρετε, με δημόσια αποκάλυψη υπουργού, πώς ανατίθενται σήμερα τα δημόσια έργα. Προσέξτε, το ομολόγησε. Ζητάμε, λέει, από τις εταιρείες, εργολαβικές και άλλες, να κάνουν μελέτες, άρα να αναδείξουν αυτές τις προτεραιότητες τις εθνικές των δημοσίων έργων και να τις προσφέρουν στο Υπουργείο, το οποίο ο Υπουργείο στη συνέχεια τι κάνει, τις υιοθετεί ως έχουν και ως προϋπολογισμό και ως προτεραιότητα και τις αναθέτουν απευθείας σε αυτούς οι οποίοι τους έδωσαν τις μελέτες. Αυτό το θεωρούν δημόσια πολιτική. Αν αυτό δεν είναι η αποθέωση διαφθοράς, τι σημαίνει διαφθορά? Τότε να βάλουμε στην κυβέρνηση τους εργολάβους να κάνουν τις δουλειές κατευθείαν, να αποφασίζουν και τι ποσοστό κέρδους θα έχουν, τουλάχιστον θα αποφεύγουμε τα χαρτζηλίκια των πολιτικών και των κομμάτων. Αυτό θεωρείται ότι είναι δημόσια πολιτική. Θεωρούν δηλαδή ότι είναι αυτονόητο να παραβιάζουν τον νόμο και μετά να εμφανίζονται ότι τους εξυπηρετούν, γιατί δεν εφαρμόζουν τον νόμο οι αρμόδιοι αξιωματούχοι και υπάλληλοι του δημοσίου, και από την άλλη αναθέτουν κατευθείαν στον ιδιωτικό τομέα να κάνουν αυτό που θα έπρεπε να κάνουν οι ίδιοι.
14: Σε αυτά τα σαθρά θεμέλια, στο πολιτικό, στο κοινωνικό γίγνεσθε, στο σύστημα που μας περιγράφεται, δυστυχώς έτσι είναι η κατάσταση, με τα πολεμικά όπως εξελίχθηκε, έχουμε αναστροφή, υπάρχει το ενδεχόμενο ίασης?
15: Δεν υπάρχει. Είναι, πηγαίνουμε όσο γίνεται χειρότερα, ξέρετε. Και αν αυτό το δούμε και στην ιστορία της μεταπολίτευσης, θα αντιληφθούμε ότι συγκεντρώνονται πολλές δυνάμεις για να υπερασπιστούν αυτό το κράτος και την αθλειότητα. Μην ξεχνάτε ότι στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, όσο γιγαντωνόταν η διαπλοκή και η διαφθορά, άρα και η αποβιομηχανοποίηση της χώρας και η απαξίωση του αγροτικού τομέα, τόσο προσέρχονταν οι συνταγματολόγοι, οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι σήμερα θέλουν να μας αναθεωρήσουν πάλι, για να θωρακίζουν το πολιτικό καθεστώς με επιπλέον ασυλίες και προστασίες, για να μην μπορεί να υποστεί τις συνέπειες ένας που με κραυγαλαίο τρόπο έχει συλληφθεί για διαπλοκή και τη διαφθορά, από τους πολιτικούς, από τους αξιωματούχους γενικότερα. Και βλέπετε ότι ακόμα και εκεί που υπάρχει, που δεν κατάφεραν να διαφύγουν από τη δικαιοσύνη, προσέρχονται όλοι μαζί για να υπερασπιστούν τους εγκληματίες. Τι μπορεί να πει κανείς όταν επικρατεί η ενιαία σκέψη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένας ενιαίος κανόνας ο οποίος υπηρετεί τη διεθνή των αγορών, αυτό που οι παλιοί μαρξιστές και τώρα μεγάλοι θεράποντες της διεθνής των αγορών το αποκαλούσαν παγκόσμιο υπεριαλισμό και καπιταλισμό. Τι μπορούμε να πούμε για τα μέσα ενημέρωσης όταν τα μπουκώνουν με επιπλέον χρηματοδότηση από το κράτος και από τους ιδιώτες ή δημοσιογράφοι για να αναλαμβάνουν ρόλους εναρμόνισης του πολιτικού λόγου που αναλαμβάνουν να παίξουν με την διαπλοκή και τη διαφθορά? Ξέρετε, τα μέσα ενημέρωσης σήμερα είναι τα παλιά μέσα που έπαιρναν την πληροφόρηση από αυτούς που την παρήγαν και την μετέφεραν στην κοινωνία. Έχουν μεταβληθεί σε πεδίο πολιτικής. Εκεί αναπτύσσεται η πολιτική. Εκεί αποφασίζεται ποιοι θα λάμψουν με την παρουσία τους και θα συγκεντρώσουν την προσοχή της κοινής γνώμης, ποιος θα αναδειχθεί και ποιος όχι. Γι' αυτό και εάν ψάξετε να δείτε ποιοι είναι οι περίεργοι οικονομικοί παράγοντες οι οποίοι κατέχουν την ιδιοκτησία των μέσων, δεν είναι τυχαίο. Άρα λοιπόν, εάν υπάρχει κάποιος διανοούμενος, πολιτικός, επιχειρηματίας ή ό,τι, στην πολιτική ζωή, στην κοινωνική, στην πολιτισμική, στην πνευματική ζωή της χώρας, υπάρχει μόνο εάν το αποφασίζει το μέσον, να τον προβάλλει. Υπάρχει μόνον εάν αποδεχθεί ο συγκεκριμένος να εκφέρει τον λόγο του συμφέροντος των μέσων. Άρα η κοινωνία δεν είναι πολίτης, είναι καταναλωτής προϊόντος, πολιτικού, πολιτισμικού και οικονομικού προϊόντος, το οποίο του έχουν σερβίρει, του έχουν ενσταλάξει στο μυαλό και το έχουν κάνει δεύτερη φύση του. Αυτή είναι η φύση του πολιτικού συστήματος. Και αυτό το πολιτικό σύστημα υπόσχεται μόνο την γιγάντωση της ηγεμονίας αυτών των ανθρώπων, της πολιτικής και της διαφθοράς, δηλαδή μιας παρασιτικής λειτουργίας που νέμεται το δημόσιο χρήμα και είναι υπερήφανη γι' αυτό. Τρώει τις σάρκες δηλαδή της συλλογικότητας.
14: Σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, φοβάστε στο πλαίσιο, στο πεδίο υλοποίησης της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας εκ μέρους της Τουρκίας, απώλεια εθνικής κυριαρχίας, απώλεια ελληνικού εδάφους, σας προβληματίζει αυτό, σας ανησυχεί?
15: Κοιτάξτε, de facto έχει ήδη συντελεστεί. Μην αμφιβάλλουμε ότι σε όλο το εύρος των διεκδικήσεων της Τουρκίας σε αυτό που αποκαλεί γαλάζια πατρίδα, η Ελλάδα δεν ασκεί τις αρμοδιότητές της, δηλαδή δεν ασκεί κυριαρχία. Εκεί που μπορεί να είναι αντικείμενο κυριαρχίας και να το διεκδικήσει, δεν το διεκδικεί. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Τα ήσυχα νερά αυτό ομολογούν, ότι έξω από τα 6 μίλια του λιτόχωρου ή από την Εύβοια δεν έχει αρμοδιότητα η Ελλάδα. Έχει παραιτηθεί. Το ίδιο και στην ΑΟΣ της Μεσογείου και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν μην ψάχνουμε για το μέλλον τι θα συμβεί. Το μέλλον είναι προδιαγεγραμμένο και απομένει η τυπική αναγνώριση της κυριαρχίας που θα μεταβάλει τη χώρα σε προτεκτοράτο της Τουρκίας, εάν συμβεί αυτό και παραιτηθεί και τυπικά από αυτό που συμβαίνει, που συμβαίνει σήμερα πρακτικά. Αυτό λοιπόν μπορεί να το δει κανείς με προβολή των σχέσεων δύναμης. Δηλαδή, αν σήμερα δεν το επιβάλλει η Τουρκία, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει επαρκή διεθνή και επί του πεδίου ισχύ για να το εξαναγκάσει χωρίς να πέσει του φεκιά. Αυτό σε μια δεκαετία θα έχει συμβεί. Και τότε η Ελλάδα θα υπογράψει τη συνθηκολόγησή της. Διότι εκεί μας οδηγούν. Η υπεροχή της Ελλάδας στο οικονομικό πεδίο που υπήρχε μέχρι τις αρχές της μεταπολίτευσης έχει τελειώσει. Η χώρα λέει λατήθηκε, πτώχευσε, παραδόθηκε και την αποτέλειωσαν οι δανειστές και επομένως σήμερα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την Τουρκία, αλλά το κυριότερο είναι ότι δεν θέλει. Οι άρχουσες δυνάμεις έχουν ήδη συνθηκολογήσει στο μυαλό τους με την Τουρκία και απομένει να βρεθεί ένα συμβάν που θα προκαλέσει η Τουρκία για να μας πει κιόλας ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά διότι θα συνεπήγε το πόλεμο. Το ακούμε ήδη. Απλώς η συνθηκολόγηση δεν επήλθε. Θα έρθει στα προσεχή χρόνια όταν η Τουρκία θα αποκτήσει την αναγκαία υπεροπλία την οποία ήδη προετοιμάζει. Είναι όλοι ευτυχείς βεβαίως, διότι η καυτή πατάτα ελπίζουν ότι θα φύγει από αυτούς και θα πάει στους επόμενους. Δεν τους ενδιαφέρει η χώρα.
14: Εξαιρετικά ανήσυχος και προειδοποιείται για κακά επερχόμενα. Κύριε καθηγητά, κλείνοντας, όλοι συζητούν για τις επερχόμενες εκλογές, ότι θα γίνουν μάλλον τον Οκτώβριο. Ο Πρωθυπουργός λέει την άνοιξη κανονικά του 27. Τι μπορούμε να περιμένει ο Έλληνας πολίτης, ο ελληνικός λαός που υποφέρει κάτω από το ζυγό της ακρίβειας και όχι μόνο?
15: Τα χειρότερα, κύριε Βαρδάκη. Όταν λέω τα χειρότερα είναι γιατί αυτή η πολυδιάσπαση του κομματικού συστήματος, της κομματοκρατίας, είναι προάγγελος της πλήρους κατάρρευσης του πολιτικού καθεστώτος. Δεν μιλάμε για πολιτικό σύστημα, μιλάμε για πολιτικό καθεστώς. Και είναι προάγγελος της κατάρρευσής τους. Αναλογιστείτε τι θα συμβεί την επόμενη μέρα όταν θα πρέπει να συγκεντρωθούν όλοι αυτοί να φτιάξουν κυβέρνηση. Ξέρετε τι είχε συμβεί στην εποχή της συγκυβέρνησης? Μοίρασαν τα ρουσφέτια την πελατειακή σχέση με ποσοστώσεις. Κάτι τέτοιο θα συμβεί και τώρα. Αυτό δηλαδή που θα έκανε ένας με μονοκομματική κυβέρνηση θα γίνει με τους όρους των πολυκομματικών κυβερνήσεων που θα πολλαπλασιαστεί δηλαδή η διαπλοκή και η ανταγωνιστικότητα στη διαφθορά. Ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο μερίδιο του ιδιωτικού και του δημοσίου χώρου? Και προσέξτε λίγο. Απέναντι σε αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι θα πράξουν το καθήκον τους πηγαίνοντας να ψηφίσουν, οι οποίοι τελικά θα γίνουν συνένοχοι διότι ό,τι και να ψηφίσουν το ίδιο θα βγει, δεν αναλογίζονται ότι αν μαζέψει κανείς όλους αυτούς και τους στύψει, δεν βγάζουν ούτε μία κοτσιλιά μύγας. Αυτή είναι η κατάντια αυτής της χώρας, να έχει φιλόδοξους να κυβερνήσουν από τη θέση του Πρωθυπουργού, του Υπουργού, του Βουλευτή, μια χώρα με η βαθιά ιστορική παράδοση την οποία απεχθάνονται γιατί ακριβώς δεν μπορούν να μπουν σε πεδίο σύγκρισης και κυρίως με όρους προόδου. Διότι ζουν το μεσαίωνα. Ζουν δηλαδή στην εποχή του Νεάντερταλ, όπου το κράτος ήταν αυτή η ιδιοκτησία τους. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Η απελπισία δεν πρέπει να είναι οδηγός για να επιλέξουν τον έναν ή τον άλλον. Ας μην ξεχνάνε ότι τον κύριο Τσίπρα τον έφεραν οι προηγούμενοι, τον κύριο Μητσοτάκη τον έφερε ο κύριος Τσίπρας και τώρα ο κύριος Μητσοτάκης θα ξαναφέρει τον κύριο Τσίπρα ή οποιονδήποτε άλλον. Το έχω παρομοιάσει αυτό με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Μας καλούν να συνάψουμε γάμο με την πρώην ή τον πρώην που ήμασταν παντρεμένοι και χωρίσαμε. Εάν νομίζουν ότι αυτή είναι η λύση και όχι να βρούμε κάποια άλλη λύση, να συνάψουμε έναν γάμο πολιτιακό αν θέλετε, όπου η κοινωνία θα είναι μέρος του γάμου αυτού, άρα μέρος του πολιτικού συστήματος που θα ελέγχει, που θα ανακαλεί, που θα επιβάλλει κυρώσεις στην ιδιοτέλεια και στην πλήρη διαπλοκή και διαφθορά, εάν δεν θέλουν να δουν εναλλακτικές λύσεις, ας πάνε να συνάψουν γάμο με τους πρώην τους. Θα διαπιστώσουν ότι ό,τι και να ψηφίσουν το ίδιο θα βγει. Συνεπώς δεν υπάρχει λύση στο ελληνικό πρόβλημα, διότι η ίδια η κοινωνία έχει περιπέσει σε αυτό το αδιέξοδο της εναλλαγής των κομμάτων στην εξουσία, χωρίς να αναλογίζεται ότι επί δύο αιώνες αυτή η εναλλαγή έφερε την καταστροφή και όχι την ανάταξη της χώρας και τη μετάβασή της στο μέλλον.
14: Κύριε καθηγητά, χαιρόμαστε πάντα να σας ακούμε, όπως χαίρονται και οι ακροατές να καταγράφουν τις απόψεις σας και τις αναλύσεις σας. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
15: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
0: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγιές για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
17: Κατά το φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
18: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Τωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάροθρο.
24: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
25: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος Γελάς. Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
26: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
27: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5-206-80 και στο edasa.gr.
3: Ο Αλέκος βγήκε από το Παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
10: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπους τύραννος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άλσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
11: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Φίλες, φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σας καλωσορίζω στο Βίος και Πολιτεία, πάντοτε από εδώ, από το Τμήμα Λογοτεχνίας του Βιβλιοπωλείου της Πολιτείας στην Ασκληπίου, το αγαπημένο σας υπόγειο. Όπως γνωρίζετε, όταν έχουμε και τα κατάλληλα βιβλία, μας αρέσει να θίγουμε σημαντικά κοινωνικά προβλήματα ή ζητήματα. Το κάναμε στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν με τον Θόδωρο Μεγαλοοικονόμου, όπου συζητήσαμε το μεγάλο πρόβλημα των δημοσίων πολιτικών για την ψυχική υγεία, την αποσυλλοποίηση και όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια όχι πολύ ευχάριστα στον χώρο της ψυχικής υγείας. Με ένα σχετικά συναφές θέμα θα ασχοληθούμε και σήμερα, μια και έχουμε και το κατάλληλο βιβλίο και οπωσδήποτε τον κατάλληλο άνθρωπο, που είναι το θέμα των εθισμών, των τοξικομανών και όλων των πολιτικών σχετικά με την απεξάρτηση στην Ελλάδα. Κοντά μου έχω σήμερα και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό το πιο εμβληματικό πρόσωπο γύρω από το χώρο της απεξάρτησης τοξικομανών στην Ελλάδα, την Κατερίνα Μάτσα, την οποία και καλωσορίζω ευθύς αμέσως.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε κοντά. Να πω στους φίλους μας πριν ξεκινήσουμε και να δείξω κιόλας το βιβλίο, το πολύ πρόσφατο βιβλίο που είναι η αφορμή για αυτή τη συζήτηση, έχει τον τίτλο «Ιστορία του 18 άνω» και τον υπότιτλο «Μια ιστορία απεξάρτησης και χειραφέτησης χωρίς ημερομηνία λήξης». Από τις εκδόσεις Άγρα βεβαίως. Νομίζω ότι αξίζει να αναφερθώ ωστόσο πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα και στα προηγούμενα βιβλία της κυρίας Μάτσα, γιατί όλα σχετίζονται με το θέμα και όλα έχουν εγγραφεί ως σημαντικά στο χώρο μας. Ψάξαμε ανθρώπους και βρήκαμε σκιές του 2002, η περίπτωση Ευρυδίκη, η κλινική της τοξικομανίας το 6, ψυχοθεραπεία και η τέχνη στην απεξάρτηση, το παράδειγμα του 18 άνω, το αδύνατο πένθος και η κρύπτη, ο τοξικομανής και ο θάνατος, ταπείνωση και ντροπή για τις γυναίκες τοξικομανής, και παρείες ανάμεσα στους παρείες για τους τοξικομανείς και την ψυχοπαθολογία, και το τελευταίο πριν από τούτο το βιβλίο, «Η Νιώβη, το αδύνατο πένθος στον καιρό της πανδημίας». Έχει και μια σημασία η υπενθύμηση αυτή, γιατί πολλά από τα θέματα που έχουν θυγεί πολύ πιο αναλυτικά σε αυτά τα προηγούμενα βιβλία, θα τα θίξουμε πιο συνεχώς.

0: άρχιζαν οι άνθρωποι να έχουν βιβλία που είχαν απαγορευτεί επί Χούντας, να δημιουργούνται κινήματα, καταλήψεις, απεργίες. Κανείς δεν μπορούσε να μείνει ήσυχος. Όλα έμπαιναν σε επερώτηση. Σε μια τέτοια ατμόσφαιρα και κοινωνικού αναβρασμού και θεωρητικού προβληματισμού, άρχισε να δημιουργείται ένα κλίμα μέσα στο χώρο της δημόσιας ψυχικής υγείας και πιο συγκεκριμένα στο Δαφνί. Το Δαφνί ήταν τότε ένα μικρό χωριό, 2.500 ασθενείς, σε τραγικές συνθήκες. Δεμένοι, γυμνοί, με ελάχιστο προσωπικό, πάρα πολύ βία, ψυχοφάρμακα. Είχε καταδικαστεί πάρα πολλές φορές η Ελλάδα για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για βασανιστήρια στους ψυχασθενείς. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, διαμορφώνονται οι όροι στο χώρο της ψυχικής υγείας και στο Δαφνί και σε άλλα μεγάλα ψυχιατρία να αναπτυχθεί ένα κίνημα από ασυλοποίησης. Να πέσουν τα τείχη του ασύλου, να γίνουν δομές στην κοινότητα, να απελευθερωθεί ο ψυχασθενής από τα δεσμά του, η μηχανική καθήλωση, δηλαδή το δέσιμο των ασθενών ήταν στην ημερήσια διάταξη, να του αποδοθούν τα δικαιώματά του. Δημιουργείται λοιπόν ένα κίνημα που το αγκαλιάζουν τα συνδικαλιστικά όργανα και η ΕΙΝΑΠ και η ΟΕΝΓΕ που έγινε μετά. Στο Δαφνί η ομάδα που συσπήρωνε τα πιο πρωτοπόρα στοιχεία που αγωνίζονταν για την αποασυλοποίηση, για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, αυτή η ομάδα είχε και εργαζόμενους όλων των κλάδων που δούλευαν τότε στο 18 Άνω. Το 18 Άνω ήταν μία κλινική όπως όλες οι άλλες.
1: Μια πτέρυγα, να το πούμε έτσι, ένα περίπτερο.
0: Ένα περίπτερο. Το 18 Δαφνί. Άνω, το 18 κάτω είχε ψυχωτικές γυναίκες. Το 18 Άνω είχε αλκοολικούς και τοξικομανείς από το 1972. Γιατί πριν οι εξαρτημένοι έμπαιναν σε όποιο ψυχιατρικό περίπτερο θυμέρευε.
1: Συνεπώς το 18 δεν αφορά ηλικία, αφορά ότι είναι το περίπτερο 18.
0: Το περίπτερο 18
1: Άνω, σύμπλεγμα,
0: το οποίο κρατήσαμε για λόγους ιστορικούς και συμβολικούς, αποφασίσαμε ότι θα κρατήσουμε αυτό το όνομα. Αυτή η ομάδα λοιπόν άρχισε να προβληματίζεται σοβαρά για το πώς προσεγγιζόταν μέχρι τότε η εξάρτηση από ουσίες, ενάντια σε μία ψυχιατρική, την ψυχιατρική του κατεστημένου, της ΜΕΚΑΣ, του ακαδημαϊκού κατεστημένου βασικά, την προσέγγιση τη βιολογική, τη θετικιστική, και αρχίζει αυτός ο προβληματισμός να έχει αποτελέσματα. Να διεκδικούμε τα εξαρτημένα άτομα όχι απλά να έχουν μια κλινική που να οδηγούνται συχνότερα με απόφαση του εισαγγελέα και συνοδεία αστυνομικών, αλλά να αποφασίζουν οι ίδιοι για τη θεραπεία τους. Να εντάσσονται σε ένα πρόγραμμα με τη θέλησή τους. Και αυτό το καταφέρνουμε μέσα από πολλές κινητοποιήσεις. Το 18 Άνω είναι προϊόν μεγάλων αγώνων, μεγάλων συγκρούσεων. Και με τη γραφειοκρατία και με τη δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία, με την κάθε κυβέρνηση, με την βιολογική ψυχιατρική, με όλους όσους ύψωναν τύχη ρατσισμού και αποκλεισμού αυτών των ανθρώπων. Και έτσι αυτή η ομάδα αρχίζει μέσα στο Δαφνί, σε εκείνη την περίοδο, την πολύ δύσκολη, στα μέσα δηλαδή της δεκαετίας του 80, να στείνει αυτό το πρόγραμμα σε αυτή την κλινική αλκοολικών και τοξικομανών, που από το 72 μέχρι τη δεκαετία του 80 λειτουργούσε σαν μία κλινική που ο πληθυσμός της ήταν εξαρτημένα άτομα. Η ομάδα αυτή εισάγει κάτι και

0: καινούριο στην ελληνική πραγματικότητα, δηλαδή λειτουργεί στη βάση της ισοτιμίας όλων όσοι προσφέρουν έργο μέσα στη μονάδα. Συμμετείχε στις συναντήσεις της θεραπευτικής ομάδας από τον ψυχίατρο, τον διευθυντή, τον Κρυστάλλι τότε, μέχρι την καθαρίστρια. Ήταν όλοι, γιατί όλοι προσέφεραν έργο. Και στηρίζεται η οργάνωση της ζωής αυτών των ανθρώπων μέσα στην κλινική στη βάση της αυτοδιαχείρισης. Παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Ζωγραφίζουν τους τοίχους, κόβουν με αλυσοπρίονο τα κάγκελα που υπήρχαν τότε στα παράθυρα, ανοίγουν, ξεκλειδώνουν οι πόρτες. Καινούρια πράγματα για το Δαφνί εκείνης της εποχής. Αρχίζουν να τρώνε σε τραπέζι, με πυρούνι και μαχαίρι, μέχρι τότε δεν επιτρεπόταν, όπως όλο το ψυχιατρίο δεν επιτρέπονται τα πυρούνια και τα μαχαίρια, μόνο κουτάλια. Και μαζί τους αρχίσαμε να τρώμε κι εμείς. Αυτή η ιδρυτική ομάδα έλεγε κάτι πολύ βασικό, ότι όλοι είμαστε ισότιμοι, ο καθένας στο δικό του ρόλο και όλοι κάνουν όλα. Δηλαδή το ζητούμενο είναι η φροντίδα αυτών των ανθρώπων, η διαμόρφωση όρων ώστε οι ίδιοι να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, να μπορούν να κάνουν αυτό που ο Φουκό λέει επιμέλεια εαυτού. Και αυτό είχε πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αυτό ακούστηκε στην πιάτσα. Οι πρώτοι που βγήκαν από το 18 άνω και είχαν επαφή με ανθρώπους στην πιάτσα, μετέφεραν το μήνυμα ότι κάτι γίνεται εκεί, ότι μας υπολογίζουν σαν ανθρώπους. Mm-hmm. Αυτός ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας, αυτή η αυτοδιαχείριση της ζωής τους, έπαιζε ρόλο, γιατί εκείνη την εποχή το ζήτημα της αυτοδιαχείρισης, της αυτονομίας των ανθρώπων, η ελευθερία είναι θεραπευτική, το γράφαμε στους στίχους, φωνάζαμε. Και αρχίζουν να έρχονται άνθρωποι από την πιάτσα, χωρίς ακόμα τότε να αναγνωρίζεται το 18 άνω ως έγκυρο δημόσιο πρόγραμμα, ενώ ανήκαμε στο ΕΣΥ. Ναι. Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια, να έρθει η Μαριέτα Γιαννάκου Κουτσίκου στο Υπουργείο Υγείας και να βγάλει
1: το 90-91,
0: μία... Ναι,
1: τότε. Μετά από αρκετά χρόνια.
0: Μετά
1: δηλαδή,
0: από αρκετά χρόνια και να βγει μια υπουργική απόφαση που μας αναγνώριζε. Μέχρι τότε, ενώ ήμασταν στο ΕΣΥ, δεν αναγνωριζόμασταν. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δημιούργησε ένα κλίμα που όλοι αισθάνονταν ότι συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια. Η προσπάθεια αφορούσε να απελευθερωθούν από τα δεσμά τους και οι ψυχασθενείς, γιατί παράλληλα ήταν τα κινήματα αυτά και της ψυχιατρικής ναι. μεταρρύθμισης και της διαμόρφωσης του 18 άνω ως ένα χώρο χειραφέτησης των ανθρώπων.
1: Το παρεμφερές σε κάποια ζητήματα κίνημα, να το πούμε έτσι, από ασυλοποίησης, αυτό που έγινε στη Λέρο, χρονικά έχει προηγηθεί ή είναι μεταγενέστερο?
0: Αυτό που έγινε στη Λέρο γίνονταν τότε σε όλα τα ψυχιατρία και γίνονταν προσπάθειες και στο Δαφνί.
1: Ήταν ένα ευρύτερο κίνημα.
0: Ήταν
1: δηλαδή.
0: Ένα ευρύτερο κίνημα, δυστυχώς μειοψηφικό, δεν το αγκάλιασε η ελληνική κοινωνία και δεν, ουσιαστικά δεν έφερε την ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Απόδειξη ότι σήμερα, μετά από δεκαετίες, οι αναγκαστικές νοσηλίες στα ψυχιατρία είναι πάνω από 50%, θα έλεγα ίσως και πάνω από 60%, τη στιγμή που ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 5 με 10%. Απέτυχε αυτό το εγχείρημα και αν θέλετε αυτό που έγινε, ενώ δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά δόθηκαν σε ΜΚΙΟ που κάναν στεγαστικές δομές μέσα στην κοινότητα, κάναν κάποιες δομές επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά όλα έγιναν χωρίς μια κεντρικά σχεδιασμένη πολιτική ναι. για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και χωρίς να γίνεται από το ίδιο το σύστημα ψυχικής υγείας και τους λειτουργούς του. Λέγαμε τότε και καταδικάζαμε αυτή την πολιτική ως μια πολιτική κρατικοδίαιτης ιδιωτικοποίησης της ψυχικής υγείας, γιατί πλήρωνε η κυβέρνηση, πλήρωνε η Ευρωπαϊκή Ένωση και δημιουργούνταν διάφορα προγράμματα ιδιωτικά σαν επιχειρήσεις που στέγαζαν ψυχασθενείς που βγαίναν από τα ψυχιατρία. Ήταν σημαντικό ότι έβγαιναν, αλλά η ψυχιατρική μεταρρύθμιση δεν είναι μόνο αυτό. Αλλάζει, πρέπει να αλλάξει τελείως η αντιμετώπιση του ανθρώπου που πάσχει ψυχικά και κυρίως να γίνει στροφή στην κοινότητα. Να υπάρχουν εκείνες οι δομές που δεν θα αφήσουν τον άνθρωπο που παρουσιάζει κάποια διαταραχή να φτάσει στον εγκλισμό, στην νοσηλεία. Θα παρέμβουν επί τόπου. Ή και αν φτάσει, όταν θα βγει, θα έχει εκείνη τη φροντίδα που χρειάζεται, ώστε να μην χρειαστεί να ξανανοσηλευτεί.
1: Κατάλαβα, θα το... Προφανώς για να είμαστε στο σημείο που είμαστε, θα τα συζητήσουμε και πάλι αυτά όταν έρθουμε και λίγο στο σήμερα και στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Πάμε όμως λίγο πίσω ακόμα σε εκείνη την πρώτη περίοδο, έτσι, που γεννιέται κάτι πολύ ελπιδοφόρο και πολύ επαναστατικό, μέσα σε μία δομή πολύ συντηρητική από κάποιες απόψεις, γιατί ήταν ο χώρος ακριβώς όπου οι άνθρωποι...
0: Εκείνη την εποχή, η κατάσταση στο Δαφνί ήταν απελπιστική. Το 1989, πέρασε από το Δαφνί ο Φελίξ Γκουαταρί, ο ψυχαναλυτής και φιλόσοφος που συμμετείχε σε μία επιτροπή η οποία είχε επισκεφθεί τη Λέρο και ήθελε να δει σε ποια κατάσταση ήταν το Δαφνί, το οποίο απήχε από την Αθήνα 10 χιλιόμετρα. Και κατέληξε ότι τελικά η κατάσταση στο Δαφνί ήταν χειρότερη από τη Λέρο. Σε αυτό το ψυχιατρίο, τόσο κοντά στο κέντρο. Περιγράφει λοιπόν την κατάσταση σε ένα βιβλίο το οποίο είχε βγει στα ελληνικά από τη Λέρο στη Λαμπόρντ. Η Λαμπόρντ ήταν η πρότυπη κλινική στη Γαλλία που δούλευε ο Γκουαταρί μαζί με τον Ζαν Ουρί, πολύ μεγάλο ψυχίατρο, και οι δύο είχαν εισαγάγει στα πράγματα, κάτι πολύ πρωτοποριακό, που εμάς μας ενέπνευσε πάρα πολύ τη θεσμική ψυχοθεραπεία. Ότι δηλαδή χρειάζεται να αλλάξουμε τα πράγματα μέσα στο θεσμό, μέσα στην κλινική, μέσα στο χώρο που βρίσκονται οι ασθενείς, για να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά με αυτούς, να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να συνέλθουν, να επανέλθουν στην κοινωνία και να ενταχθούν ισότιμα με όλους αυτήν. Ο Γκουαταρί λοιπόν επισκέπτεται το ψυχιατρίο και γράφει το περίπτερο 11, πέρασε πρώτα από ένα ψυχιατρικό περίπτερο ανδρών, η απόλυτη φρίκη, και περιγράφει τι σήμαινε αυτή η λέξη φρίκη για τα δεδομένα εκείνα. Και μετά λέει στο τέλος, σαν απομηχανής θεός, is a happy end, φτάνω στο 18 άνω. Και είναι μια κλινική με 30 τοξικομανείς που έχει φτιαχτεί από το τίποτα και όπου εκεί οι ασθενείς κάνουν τα πάντα, οι εξαρτημένοι. Ζωγραφίζουν το χώρο, κάνουν ψυχοθεραπεία, χρησιμοποιούν την τέχνη, αυτοδιαχειρίζονται την κλινική, γιατί όλα γίνονταν εκεί μέσα με ομάδες που επέλεγαν οι ίδιοι. Συγκροτούνταν κάθε βράδυ, ομάδα που θα μαγειρέψει, ομάδα που θα σερβίρει το φαγητό, ομάδα καθαριότητας. Και ταυτόχρονα λειτουργούσαν και οι θεραπευτικές ομάδες. Ομάδα ψυχοθεραπείας, ομάδα τέχνης, ομάδα κήπου, ομάδα φωτογραφίας, ομάδα μουσικοθεραπείας, ομάδα δράματοθεραπείας. Όλα γίνονταν τότε σε ομάδες. Χρησιμοποιούσαμε τον όρο του Γκουαταρί, ένας αστερισμός ομάδων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εξαρτημένο, ότι εκεί ο καθένας αντιμετωπιζόταν σαν μοναδικότητα. Όχι άλλος ένας εξαρτημένος. Ο καθένας ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση, με τη δική του ιστορία, με τη δικιά του προσωπικότητα, τα δικά του τραύματα που κουβαλούσε, τη δική του σχέση με τις ουσίες. Και από αυτή την άποψη, η θεραπευτική ομάδα, mm-hmm. η οποία συγκέντρωνε θεραπευτές όλων των ειδικοτήτων, σε κάθε συνάντηση, εβδομαδιαία συνάντηση, απασχολούνταν με το πού βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή στη θεραπεία του. Τι προβλήματα παρουσιάζει, τι δυνατότητες εμφανίζονται, τι πρέπει να γίνει για να προχωρήσει.
1: Έτσι, για να καταλάβουμε από πού πήρατε τα πράγματα και πού τα πήγατε, και επειδή από τότε έχει περάσει πολύς καιρός και οι άνθρωποι που μας ακούν έχουν ακούσει διάφορα πράγματα γύρω από τους τοξικομανείς και άλλες μορφές θεραπείας ή αντιμετώπισης των προβλημάτων. Τότε, την εποχή εκείνη που ξεκίνησε το 18 άνω, αν ένας τοξικομανής, πώς αντιμετωπιζόταν ένας τοξικομανής?
0: Καταρχήν,
1: που θα είχε πλέον μεγάλο πρόβλημα.
0: Θεωρούνταν χρόνιος ανίατος ασθενής. Εάν έμπαινε στο ψυχιατρίο πριν γίνει το 18 άνω με το πρόγραμμα mm-hmm. που εφαρμόστηκε από τη δεκαετία του 80, θα αντιμετωπιζόταν όπως όλοι οι άλλοι ψυχασθενείς. Δηλαδή με φάρμακα, κάποιες φορές μπορεί να γινόταν και ηλεκτροσόκ, με καταστολή γενικώς. Όμως αυτό που εμείς περάσαμε σαν μήνυμα στην κοινωνία είναι ότι δεν είναι ασθενής και δεν είναι χρόνιος. Ότι ο εξαρτημένος γίνεται καλά. Και αυτό το περάσαμε σαν μήνυμα και μέσα από τους ίδιους τους απεξαρτημένους. Το 1989 πάλι ανέβηκε στο Δαφνί, μέσα στο Δαφνί, το θεατρικό έργο «Πεθαίνω σε χώρα» του Δημητριάδη. Έπαιζαν τα παιδιά του 18 άνω, οι θεραπευόμενοι. Η σκηνοθεσία ήταν του ειδικευόμενου τότε ψυχίατρου Στέλιου Κρασανάκη. Και θεατές ήταν ψυχασθενείς, νοσηλευτές.
1: Όλη η κοινότητα.
0: Οι άνθρωποι, ναι, του ψυχιατρίου. Και πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα σκηνικά και τα κουστούμια ήταν από το Arte Povera. Από αυτά που βρήκαμε μέσα στο Δαφνί.
1: Ναι.
0: Είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Τόσο που μετά από λίγους μήνες βγήκε και στο Ρόδον το συναυλιακό κέντρο που υπήρχε τότε. Αλλά αυτά έγιναν και βγήκαν προς τα έξω και οι απεξαρτημένοι να περάσουν αυτό το μήνυμα. Ότι δεν είναι χρόνιος, δεν είναι άρρωστος, δεν χρειάζεται να συντηρεί την εξάρτησή του με νόμιμο ή παράνομο τρόπο, αλλά μπορεί να γίνει καλά και να επανενταχθεί ισότιμα στην κοινωνία. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό σαν μήνυμα, γιατί γκρέμιζε μύθους. Και αν θέλετε, εκείνη την εποχή προσπαθούσε και το ΚΕΘΕΑ να περάσει το ίδιο μήνυμα. Ότι γίνονται τα
1: το
0: παιδιά
1: ΚΕΘΕΑ,
0: καλά.
1: Το ΚΕΘΕΑ, και το αναφέρεται, δημιουργήθηκε
0: το 87. Ο νόμος λίγο που κατοχύρωνε το ήταν ο 1729, το 87.
1: Μετά το 18 άνω δηλαδή.
0: Ίδια εποχή. Αλλά ίδια εποχή περίπου, παράλληλα προχωρήσαμε. Απλώς ήταν αναγνωρισμένο πολύ πριν από εμάς. Το 95 δημιουργήθηκε ο ΟΚΑΝΑ, ο οργανισμός χορήγησης υποκαταστάτων.
1: Που είναι και τότε, νέα εποχή τώρα. Ναι,
0: αρχίζει τώρα άλλη εποχή. Όμως όταν δημιουργήθηκε ήταν ένας οργανισμός, έτσι τουλάχιστον ψηφίσαμε όσοι συμμετείχαμε σε εκείνη την ομάδα, αντιπροσωπεύοντας τα διάφορα προγράμματα που λειτουργούσαν. Είπαμε να γίνει ένας οργανισμός που θα εποπτεύει όλα τα προγράμματα και θα χαράζει μια πολιτική για τα ναρκωτικά. Στην πορεία δεν έγινε αυτό. Έγινε οργανισμός χορήγησης υποκαταστάτων και μπήκε στην ελληνική κοινωνία το υποκατάστατο, το οποίο σιγά σιγά άρχισε να δίνεται και σε μικρές ηλικίες.
1: Πριν πάμε σε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα η διαφορά των στεγνά προγράμματα που ονομάζονται τα δικά σας και αυτά των υποκαταστάτων. Εσείς την εποχή, εκείνη τον πρώτο καιρό, χρησιμοποιούσατε καθόλου φαρμακευτική αγωγή?
0: Η φαρμακευτική αγωγή που χρησιμοποιούσαμε ήταν για λίγες μέρες μόνο για τα στερητικά και μόνο εφόσον υπήρχε ανάγκη. Κάποιοι άνθρωποι μπορούν και χωρίς αγωγή, όπως στο ΚΕΘΕΑ ήταν εντελώς στεγνό. Σε μας, κυρίως σε ανθρώπους όπου συνυπήρχε και κάποια ψυχική διαταραχή, χρειαζόταν και κάποια φάρμακα. Με συστηματική παρακολούθηση από ψυχίατρο και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και αυτό πάντα με, σαν ένα από τα όπλα που χρησιμοποιούσαμε για την αντιμετώπιση του προβλήματος, μαζί με την ψυχοθεραπεία και την τέχνη μέσα στο πλαίσιο. Πάντα μέσα στο πλαίσιο. Με πολλή περίσκεψη και για όσο χρονικό διάστημα χρειαζόταν. Είχαμε κάνει μία έρευνα στο 18 άνω κάποια στιγμή που θέλαμε να δούμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα με αυτούς οι οποίοι παίρνουν φαρμακευτική αγωγή όταν εισάγονται στο τμήμα mm-hmm. ψυχολογικής απεξάρτησης και με αυτούς που δεν παίρνουν. Διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε και μεγάλη διαφορά, γιατί όταν έμπαιναν μέσα στην κοινότητα όλοι λειτουργούσαν με τέτοιο τρόπο που από ένα σημείο και πέρα έλεγαν δεν χρειάζομαι φάρμακα. Εκτός κι αν υπήρχαν σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονταν έτσι ώστε να είναι λειτουργικός, να είναι σε θέση να συμμετέχει στη ζωή της κοινότητας, να συμμετέχει στις ομάδες, να συμμετέχει σε ό,τι γίνονται εκεί.
1: Οι άνθρωποι αυτοί τότε ζούσαν μέσα στο χώρο του ψυχιατρίου. Έτσι,
0: το τμήμα ψυχολογικής απεξάρτησης ήταν ένα τμήμα εσωτερικής διαμονής.
1: Για πόσο διάστημα ζούσαν εκεί,
0: αρχικά
1: μέχρι να ολοκληρωθεί όλη αυτή η θεραπεία?
0: Αρχικά ξεκινήσαμε από ένα τρίμηνο. Στην πορεία είδαμε ότι δεν φτάνει, γιατί είναι πολύ αναγκαίο να γίνει η ρήξη αυτού του ατόμου με το περιβάλλον του, το περιβάλλον των ουσιών, και το οικογενειακό και της πιάτσας. Να γίνει η ρήξη με αυτό το περιβάλλον και να βρεθεί σε ένα περιβάλλον που αισθάνεται ότι είναι ασφαλής, που τον προστατεύει. Που σε αυτό το περιβάλλον υπάρχουν θεραπευτές τους οποίους εμπιστεύεται και κάνει θεραπευτική σχέση μαζί τους. Στην αρχή ήταν ένα τρίμηνο. Μετά είδαμε, δεν φτάνει, το επεκτείναμε. Τώρα είναι 7 μήνες. Βέβαια, στο τμήμα των μητέρων, των εξαρτημένων μητέρων που έμπαιναν μαζί με τα παιδιά τους, γιατί αυτό δημιουργήθηκε το 2016, το 1996 λειτουργήσε το τμήμα των γυναικών στο ψυχικό,
1: σε ένα πολύ ωραίο τμήμα.
0: Και το 2006 τον μητέρα με τα παιδιά τους. Εκεί η διαμονή έφτανε τους 9 μήνες, υπήρχε και το παιδί, και για λόγους συμβολικούς είπαμε να γίνει 9 μήνες. Γιατί τελειώνοντας αυτό το διάστημα, οι άνθρωποι που μπαίνανε άλλαζαν. Η διαδικασία της απεξάρτησης είναι μια διαδικασία αλλαγών σε πολλά επίπεδα. Στον τρόπο που σκέφτεται, στον τρόπο που αισθάνεται, στον τρόπο που εκφράζεται, που κάνει σχέσεις, που αλλάζει τον τρόπο της ζωής του. Έτσι ώστε η ζωή του να αποκτήσει νόημα και να μην έχει ανάγκη τα ναρκωτικά ή το αντικείμενο της εξάρτησής του, τον τζόγο, την τροφή. Διότι σιγά σιγά φτιάξαμε και προγράμματα και για τις νέες μορφές εξαρτήσεων, εκτός... Ναι.
1: Αργότερα. Τα χρόνια εκείνα, όπως πείτε μου, επειδή οι δικές σας οι ομάδες, ο δικός σας τρόπος με τον οποίο λειτουργούσατε και αυτές του ΚΕΘΕΑ που ήταν και σε άλλα μέρη της Ελλάδος κάποιες από αυτές, λειτουργούσαν κάτω από την ίδια φιλοσοφία ή
0: όχι? Δεν είχαμε την ίδια φιλοσοφία, είχαμε όμως κάτι κοινό, ότι υπήρχε η θεραπευτική ατμόσφαιρα, το κλίμα της κοινότητας στη φάση της ψυχολογικής απεξάρτησης.
1: Και ήταν στεγνά και τα δύο.
0: Και τα δύο ήταν στεγνά. Αλλά εμείς είχαμε εισαγάγει την ψυχοθεραπεία και την τέχνη σε διαλεκτική σχέση με την ψυχοθεραπεία. Την τέχνη όχι απλά για να περνούν καλά ή για να είναι ήρεμοι οι άνθρωποι που ήταν σε θεραπεία, αλλά σαν θεραπευτικό εργαλείο την ίδια την τέχνη. Και αυτό το αναπτύξαμε πάρα πολύ και έγιναν έρευνες, αποδείχτηκε ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Και δυστυχώς ήρθε ο νόμος 51-29 για να τα σταματήσει όλα αυτά.
1: Θα πάμε και εκεί, μοιραία. Πάντως, έτσι για να καταλάβουμε όσο τώρα, γιατί είναι πραγματικά πολλά τα χρόνια και έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, έτσι λίγο συνοπτικά την ιστορία της θεραπείας και των προσπαθειών αυτών στην Ελλάδα, των τοξικομανών, κυρίως που είναι έτσι το μεγάλο κομμάτι των εξαρτώμενων.
0: Λοιπόν, Ξεκίνησε από μία κλινική μέσα στο Δαφνί. Ναι.
1: Παράλληλα δημιουργήθηκε και το ΚΕΘΕΑ που άρχισε να λειτουργεί με ομάδες.
0: Ναι, το οποίο έδινε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο ρόλο των ομάδων όπου γινόταν η αντιπαράθεση με τους ανθρώπους που είχαν συμπεριφορές χρήσης εκεί.
1: Και του ΚΕΘΕΑ θυμίζει λίγο τους ανώνυμους αλκοολικούς. Όχι, είναι άλλο πράγμα.
0: Είναι άλλοι οι ανώνυμοι. Το ΚΕΘΕΑ είχε σαν βάση την συμπεριφορική θεραπεία. Μάλιστα. Δηλαδή επιβραβεύεται η αποχή και τιμωρείται, ας το πούμε, σε πολλά εισαγωγικά, η χρήση και η συμπεριφορά της χρήσης. Και έτσι χρησιμοποιούνταν τεχνικές οι οποίες επιβράβευαν ή τιμωρούσαν. Εμείς δεν είχαμε αυτό. Για μας το σημαντικό είναι να κατανοήσει κανείς γιατί στράφηκε στις ουσίες, ποιες ανάγκες ψυχολογικές είχε και στράφηκε σε αυτό και να κάνει τις αλλαγές εκείνες που θα του επιτρέψουν να ζει χωρίς ουσίες.
1: Οπότε το δικό σας θεωρητικό υπόβαθρο είναι πιο κοντά στην ψυχανάλυση, αντιλαμβάνομαι, και στην αντίθεση.
0: Η προσέγγιση ήταν ψυχοδυναμική, ψυχοκοινωνική, στη βάση την ανθρωπιστική. Mm. Και σαν τεχνικά εργαλεία, αν θέλετε, χρησιμοποιήθηκαν όλες οι σχολές της ψυχοθεραπείας. Η συστημική, που δούλευε πολύ με την οικογένεια, η ψυχοδυναμική της ψυχανάλυσης, η συστημική θεωρία, η θεωρία η προσωποκεντρική, όλες, και η συστημική, η γνωσιακή, όλες οι σχολές αντιπροσωπεύονταν στη θεραπευτική ομάδα και όλες συνέβαλαν στο να κατανοήσει η θεραπευτική ομάδα καλύτερα το πρόβλημα του κάθε εξαρτημένου. Το πρόβλημα του ίδιου, το πρόβλημα της οικογένειας, το πρόβλημα του περιβάλλοντος, το πρόβλημα της κοινωνίας συνολικά.
1: Αντιλαμβάνομαι ωστόσο ότι παρά τις μεγάλες φιλοσοφικές διαφορές με τη συμπεριφορική θεωρία, δεν αναπτύχθηκε σημαντική αντιπαλότητα ανάμεσα σε εσάς και το ΚΕΘΕΑ.
0: Όχι, δεν υπήρχε αντιπαλότητα, γιατί είχαμε τον ίδιο πληθυσμό. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι δεν τα κατάφεραν στο ΚΕΘΕΑ ήρθαν στο 18 άνω. Αλλά και κάποιοι που δεν τα κατάφερναν με την ψυχοθεραπεία, εμείς τους παραπέμπαμε στο ΚΕΘΕΑ, γιατί ο καθένας, είπαμε, είναι ιδιαίτερη περίπτωση.
1: Ναι.
0: Και αν θέλετε, το τραγικό που γίνεται αυτή τη στιγμή, ότι καταργείται αυτό το δικαίωμα του εξαρτημένου. Να επιλέγει το πρόγραμμα που του ταιριάζει.
1: Μάλιστα.
0: Ο θεραπευτικός πλουραλισμός καταργείται. Γιατί ο νόμος αυτός, ο 51-29, λέει ότι πλοηγείται το εξαρτημένο άτομο και το σύστημα τον κατευθύνει εκεί που υπάρχει καινή θέση. Αλλά τι σημαίνει πλοηγείται? Επιλέγει ο ίδιος και βέβαια όταν έρχεται στο πρόγραμμα δεν είναι πεισμένος 100%. Κάποιοι λόγοι τον κάνουν να λέει δεν αντέχω, θα κάνω κάτι να ξεφύγω. Και έρχεται στο πρόγραμμα. Τότε κάνει μία, τον υποδέχονται η θεραπευτική ομάδα και κάνει μία σχέση θεραπευτική. Μία σχέση πολύ, πολύ μεγάλης κατανόησης, εμπιστοσύνης, που εμπνέει ασφάλεια στον εξαρτημένο. Μία πολύ ουσιαστική σχέση επικοινωνίας. Και μέσα από αυτή τη σχέση ο θεραπευτής που πιστεύει στη δυνατότητα της αλλαγής του συγκεκριμένου ανθρώπου, που είναι πολύ ανασφαλής, δεν πιστεύει ότι θα τα καταφέρει, του περνάει τη δική του πίστη στην ικανότητά του να τα καταφέρει. Και έτσι μέσα από αυτή τη σχέση αλλάζει αυτός ο άνθρωπος και αρχίζει να πιστεύει στον εαυτό του και να κάνει τα βήματά του μακριά από την ουσία και μακριά από τον τρόπο της ζωής που είχε πριν.
1: Μια μικρή παρένθεση εδώ, μια και αναφέρθηκε σε αυτό, και επειδή είπαμε ότι καταρχάς ο τοξικομανής δεν είναι ψυχασθενής. Μπορεί να τύχει να συνυπάρχει και μια μορφή ψυχασθένειας, αλλά καταρχάς δεν είναι. Τι κάνει, αν μπορείτε να μας δώσετε μια συνοπτική απάντηση, τι κάνει κάποιον να γίνει τοξικομανής? Όχι απλώς να δοκιμάσει μια ναρκωτική ουσία που μπορεί κάποιος τη μία στιγμή στη ζωή του ή άλλη να το κάνει, αλλά να καταλήξει να είναι τοξικομανής, δηλαδή βαριά και βαθιά εθισμένος από μια ουσία.
0: Λοιπόν, η αναζήτηση των ουσιών, γιατί γι' αυτό πρόκειται, τις ψάχνει τις ουσίες, δεν τον ψάχνουν, και τις βρίσκει παντού πολύ εύκολα, έχει πίσω της πολλούς λόγους. Υπάρχει ένας ορισμός στο Λιβενστάιν που τον χρησιμοποίησαμε πάρα πολύ στο 18 άνω, που λέει ότι η τοξικομανία είναι η συνάντηση μιας ουσίας ή και πολλών ουσιών με μια πολύ ευάλωτη προσωπικότητα, πολύ ελλειμματική, ένα ελλειμματικό ψυχολογικό υπόβαθρο, μέσα σε ένα περιβάλλον οικογενειακό, κοινωνικό, πολιτιστικό, που βιώνει την κρίση του. Η συνάντηση της κρίσης σε όλα αυτά τα επίπεδα, με τα δικά του αδιέξοδα, τα ψυχολογικά, τον κάνει να μην αντέχει τον εαυτό του, να μην αντέχει τους άλλους γύρω του και να προσπαθεί να ξεφύγει. Κάποιοι ψυχαναλυτές λένε ότι τελικά η τοξικομανία είναι μια παράδοξη στρατηγική επιβίωσης. Είναι παράδοξη γιατί το βλέπει πολύ κοντά στο θάνατο. Αλλά στρέφεται προς τα εκεί για να γλιτώσει από αυτό το πόνο το ψυχικό, από αυτό το αίσθημα ότι δεν πάει άλλο. Είναι πολύ μεγάλος ο ψυχικός πόνος του εξαρτημένου ατόμου. Έχει λοιπόν πολλούς λόγους που στρέφεται στις ουσίες και αυτούς επεξεργάζεται στη διάρκεια της θεραπείας απεξάρτησης. Η ψυχοθεραπεία συμβάλλει πάρα πολύ. Οι ομάδες συμβάλλουν πάρα πολύ. Ο τρόπος οργάνωσης της ζωής του, χωρίς ουσίες και χωρίς φυγές, με πάρα πολύ αγάπη, γιατί χρειάζεται την αγάπη για να σταθεί στο πρόγραμμα. Είναι ένας άνθρωπος που έχει βιώσει την απόρριψη, την εγκατάλειψη ακόμα και από δικά του πρόσωπα, και την απόρριψη από την κοινωνία. Βρίσκεται στο περιθώριο, οθείται στον κοινωνικό αποκλεισμό και έχει στερηθεί τα πάντα. Χρειάζεται λοιπόν για να αναγνωρίσει την αξία του σαν άνθρωπος να αναγνωριστεί σαν αξία από τους θεραπευτές του, από αυτούς που τον περιβάλλουν, και οι οποίοι θεραπευτές μπορεί επίσης να είναι πρώην χρήστες, να έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία και να έχουν καταφέρει όχι μόνο να απεξαρτηθούν, αλλά μετά να εκπαιδευτούν και να γίνουν πολύ καλοί θεραπευτές.
1: Πηγαίνοντας λίγο, ευχαριστώ για την απάντηση, γιατί φαντάζομαι αυτή είναι μια ερώτηση που θέλει τόμους για να απαντηθεί. Πηγαίνοντας πίσω πάλι σε εκείνα τα χρόνια, ας πούμε στις αρχές δεκαετίας του 90, όπου έχουν αρχίσει και τρέχουν λοιπόν αυτά τα προγράμματα, τα δικά σας και του ΚΕΘΕΑ κάπως παράλληλα, μετράτε τα αποτελέσματά σας τότε. Έχετε μια εικόνα, πέρα από τη θεωρία, όλα αυτά που λέτε που ακούγονται πάρα πολύ ωραία, είχαμε αποτελέσματα ή, όπως κάποιοι λένε, πολλοί υποτροπιάζανε, για να δούμε πώς έρχεται αυτή η τομή με την δημιουργία του ΟΚΑΝΑ και την εισαγωγή των υποκατάστατων, κυρίως μεθαδόνη γνωρίζουμε εμείς, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες.
0: Λοιπόν, είναι πολύ ωραία η ερώτηση, γιατί μας δίνει την ευκαιρία.
1: Δημιουργείται το υπόβαθρο τότε για αυτά νομίζω που θα δούμε και σήμερα.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Λοιπόν, αυτό που γίνεται τότε είναι ακριβώς επειδή υπήρχαν αποτελέσματα και από το 18 άνω, αλλά και από τις θεραπευτικές κοινότητες που αναπτύσσει το ΚΕΘΕΑ σε όλη την Ελλάδα, να δημιουργούνται, τουλάχιστον για το 18 άνω, νέες δομές, μέσα από αγώνες, με κάθε κυβέρνηση. Κάποιες φορές φτάναμε στο σημείο να είναι, ας πούμε, παραμονή Χριστούγεννα και εμείς να πιέζουμε το Υπουργείο να είμαστε απ' έξω, οι θεραπευτές, οι απεξαρτημένοι, οι οικογένειες που μπήκαν σε αυτόν τον αγώνα και πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών και συνδικάτα επίσης να φωνάζουμε και να λέμε θα πεθάνουν οι άνθρωποι χωρίς θεραπεία. Και εξασφαλίζαμε δομές, κτίρια δηλαδή, που αγόραζε ή νίκιαζε το Υπουργείο Υγείας και τα... Και εκεί μέσα κάναμε προγράμματα, πάρα πολλά προγράμματα. Μέσα από αυτούς τους αγώνες δημιουργήθηκαν. Εάν δεν υπήρχε αποτέλεσμα, δεν θα υπήρχε προσέλευση.
1: 33 δομές σε όλη την Αττική διάβασα.
0: Σε όλη την Αττική, να... ακριβώς.
1: Έξω από την Αττική δεν έχετε βγει το 18 άνω, έτσι. Η Αττική είναι ο χώρος σας. Δεν προλάβατε. Πάντως 33 δομές δεν είναι και λίγες. Το λέω για να καταλάβει κανείς, γιατί μιλήσαμε για το Δαφνί, ότι είναι κάτι πολύ εξαπλωμένο το 18 άνω.
0: Καταφέραμε να ξεφύγουμε από τη γραφειοκρατία του δημοσίου, που είναι ασφικτική. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, επειδή ακριβώς το πρόβλημα της εξάρτησης το έχει κάθε οικογένεια, δεν υπάρχει, δεν είναι, είναι διαταξικό, αγγίζει όλα τα κοινωνικά στρώματα, είχαμε υποστήριξη μες στην κοινωνία. Και καταφέραμε να αναπτύξει το 18 άνω όλες αυτές τις δομές. Αλλά πρέπει να πω ότι σε αυτή τη διαδικασία της επέκτασής του γίνονταν ταυτόχρονα πολλές έρευνες επιστημονικές και δημοσιεύονταν και εργασίες και όλοι ήξεραν ότι το 18 άνω έχει αποτελέσματα. Και έχει αποτελέσματα και για ένα επιπλέον λόγο. Η υποτροπή δεν πέφτει από τον ουρανό. Είναι ένας μύθος, πολύ επικίνδυνος, ότι ο τοξικομανής θα υποτροπιάσει, θα μείνει για λίγο καιρό ή λίγο περισσότερο καιρό καθαρός και μετά θα ξαναγυρίσει στις ουσίες. Και αυτό το χρησιμοποιούν πάρα πολύ όσοι θέλουν να διαιωνίσουν το μύθο της χρονιότητας και της, του ανίατου της εξάρτησης. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η υποτροπή έχει τους λόγους της. Και εμείς πάντα λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους και όταν ολοκληρώνουν το θεραπευτικό πρόγραμμα ότι θα πρέπει πέρα από τα follow-up, την παρακολούθησή τους κατά τακτά διαστήματα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, αλλά και όποτε υπάρχει ανάγκη, όποτε αισθάνονται ότι πιέζονται ψυχολογικά, να καταφεύγουν στο πρόγραμμα για να επεξεργαστούν αυτές τις πιέσεις τις ψυχολογικές. Ένα θάνατο, ένα χωρισμό, μια απόλυση, σημαντικά γεγονότα της ζωής που μπορεί να ανατρέψουν την ευαίσθητη ψυχική ισορροπία. Και έτσι δουλεύαμε και με τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάνει υποτροπή και οι οποίοι κατάφερναν να βγουν από την υποτροπή και να συνεχίζουν καθαρή τη ζωή τους. Η υποτροπή είναι ένα κομμάτι της θεραπείας. Και από αυτή την άποψη δεν θεωρούμε ότι μπορεί να ισχύσει η θεωρία που λέει ότι είναι συνυφασμένη η υποτροπή με την ίδια την εξάρτηση. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι 40 χρόνια καθαροί, 50 χρόνια καθαροί. Από το 18 άνω έχουν βγει ποιητές, ηθοποιοί, συγγραφείς, ζωγράφοι, φωτογράφοι, χορευτές. Πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι δημιουργικοί και προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και που μπορεί αυτοί στην πορεία τους να έκαναν και μια, δυο, τρεις υποτροπές. Αλλά κατάφεραν να δουλέψουν με αυτό και να ξανασταθούν στα πόδια τους. Η εξάρτηση δεν μας τρομάζει. Δεν είναι λερναία ύδρα.
1: Κατάλαβα. Εκεί πάντως το 95 αναφερθήκαμε πριν ότι δημιουργείται ο ΚΑΝΑ, που αρχικά φάνηκε ότι είναι ένα συντονιστικό όργανο, αλλά το καινούριο πράγμα που εισήχθη τότε είναι οι υποκατάστατες ουσίες, τα υποκατάστατα, ναι. Μεθαδόνη.
0: Αρχικά, προγράμματα υποκαταστάτων.
1: Προγράμματα υποκαταστάτων. Αυτά τα προγράμματα για εσάς ήταν εξ αρχής ανταγωνιστικά ή εχθρικά ή σε λάθος κατεύθυνση σε σχέση με τη δική σας δουλειά?
0: Εμείς
1: ή
0: δεν
1: μπορεί να έχουν και μια θετική επίδραση?
0: Ναι, μπορεί να έχουν. Γιατί λέγαμε πάντα ότι είναι τα εξαρτημένα άτομα που θα αποφασίσουν τι τους χρειάζεται. Εάν αυτά θέλουν ένα πρόγραμμα υποκαταστάτων, δεν αντέχουν σε ένα στεγνό πρόγραμμα, είναι δικαίωμά τους. Η πολιτεία οφείλει να έχει όλων των τύπων τα προγράμματα.
1: Άρα ήταν υπέρ του να έρθουν αυτά τα προγράμματα.
0: Ναι, αλλά να μην διαφημίζονται, όπως έγινε, ως λύση και ως θεραπεία. Είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος. Μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί. Μπορεί να μην μπορεί να πάει παραπέρα. Αλλά δεν ήταν θεραπεία. Ήταν ένας τρόπος αντιμετώπισης. Διαφημίστηκε ως θεραπεία, προβλήθηκε ως θεραπεία, ναι. Και απέκτησε πολύ μεγάλες διαστάσεις. Και νομίζω ότι σε αυτό έπαιξε ρόλο πάρα πολύ η πολιτική για τα ναρκωτικά στην Ευρώπη, η οποία από ένα σημείο και πέρα στράφηκε στην σε αυτή την πολιτική της μείωσης της βλάβης, harm reduction, η οποία εισήγαγε τα υποκατάστατα παντού. Γιατί τα προγράμματα τα στεγνά κόστιζαν για τα νεοφιλελεύθερα σχέδια, γιατί θεωρούνταν ότι κρατούν, έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια, για διάφορους λόγους. Και άρχιζαν να μπαίνουν πια παντού, σε όλες τις χώρες, τα υποκατάστατα. Και εδώ στην Ελλάδα, γύρω στο 2008-2009, μπήκαν και σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν προγράμματα χορήγησης υποκαταστάτων, τα οποία βέβαια έχουν πάρα πολλούς εξαρτημένους. Και αυτό που εμείς λέμε είναι ότι αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει μια ελπίδα, ένα φως, ένα πρόγραμμα που να του περνάει το μήνυμα ότι μπορεί να αλλάξει ζωή. Μπορείς να λειτουργήσεις και χωρίς ουσίες, νόμιμες ή παράνομες.
1: Σε αυτά τα προγράμματα με τα υποκατάστατα υπάρχει κάποιο χρονικό όριο? Μπορεί κανείς να είναι σε αυτά εφόρου ζωής?
0: Παλιά αυτά άλλαξαν χαρακτήρα στην πορεία. Παλιά δίναν και ούρα τα παιδιά και κάποια στιγμή ο στόχος ήταν να μείνουν καθαρά και να μην χρειάζονται ούτε το υποκατάστατο. Στην πορεία αυτό καταργήθηκε και είναι ουσιαστικά διαβίου. Με την έννοια της συντήρησης της εξάρτησής τους. Παίρνουν αυτή την ουσία με τη λογική, αυτή είναι η λογική του προγράμματος, ότι έτσι δεν θα κάνουν κακό στον εαυτό τους και στο κοινωνικό σύνολο. Αλλά το κακό είναι η ίδια η εξάρτηση, ότι έχουν χάσει την ελευθερία τους. Δεν ορίζουν τον εαυτό τους. Τους ορίζει η ουσία, που μπορεί να είναι η ηρωίνη, η κοκαίνη, το σίσα, όλες οι ουσίες που κυκλοφορούν, ή μπορεί να είναι τα υποκατάστατα, ή μπορεί να είναι ένας συνδυασμός. Μπορεί να είναι και τα ψυχοφάρμακα που κάνουν θράψη. Και αν θέλετε, οι πιέσεις που ασκούνται από τις φαρμακευτικές εταιρείες είναι τεράστιες για τη διάδοση των ψυχοφαρμάκων και τη διάδοση βεβαίως των υποκαταστάτων.
1: Και αυτά κάποιες εταιρείες τα φτιάχνουν.
0: Βεβαίως. Και αυτή είναι, αν θέλετε, η βιοπολιτική που εφαρμόζεται. Ο έλεγχος του μυαλού και του σώματος των νέων ανθρώπων.
1: Εγκαταλείπεται σιγά σιγά από την κρατική πολιτική, δηλαδή σταδιακά, η ιδέα του να θεραπευτούν αυτοί οι άνθρωποι και αντιμετωπίζεται σε ένας πληθυσμός ο οποίος καλό είναι να τον κρατάς κάπως, αυτό που είπατε πριν, να μην γίνεται επικίνδυνος για τον εαυτό του, το
0: πούμε
1: έτσι,
0: που βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει. Γιατί ένας άνθρωπος που λειτουργεί μέσα από τις ουσίες, χρειάζεται δηλαδή την ουσία του, τις ουσίες του, νόμιμες ή παράνομες, για να ανοίξει τα μάτια του και να σταθεί, αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή θα περάσει από τη μια ουσία στην άλλη, αρκεί να είναι γεμάτο το κεφάλι του. Γι' αυτό οι άνθρωποι σήμερα, νέα παιδιά, που ξέρουν τι σημαίνει, για παράδειγμα, σίσα, αυτή η πολύ τοξική ουσία, κάνουν χρήση. Όταν δεν έχουν λεφτά και δεν βρίσκουν άλλες ουσίες. Είναι πολύ μεγάλο το αδιέξοδο που δημιουργείται. Το μήνυμα που περνάει είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Αυτό το τίνα στην κοινωνία περνάει και στο χώρο των εξαρτήσεων. Ότι η μόνη λύση είναι να ελέγχεται κάπως η χρήση του, η ζωή του. Και μάλιστα ο νόμος αυτός, ο 5129, βάζει και τον όρο λειτουργικός χρήστης. Να είναι χρήστης, να παραμείνει στη χρήση, δηλαδή να συντηρεί την εξάρτησή του και ταυτόχρονα να είναι λειτουργικός. Για πόσο διάστημα? Κάποια στιγμή δεν θα μπορεί να είναι, θα μπαινοβγαίνει στις ουσίες. Αλλά θα είναι στο περιθώριο της κοινωνίας Και αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο.
1: Τα χρόνια πριν από αυτόν τον νόμο στον οποίο αναφέρεστε, που είναι του 2025, Αύγουστο του 2025 ψηφίστηκε. Έτσι.
0: Ψηφίστηκε τον Αύγουστο, 1η Αυγούστου του 2024.
1: 24, συγγνώμη. Ποια είναι η πορεία, και θα πάμε αμέσως μετά και σε αυτό τον νόμο, δηλαδή η πορεία της κρατικής, της δημόσιας πολιτικής είναι, έχω εισάγει τα υποκατάστατα, τα βάζω και στα νοσοκομεία, τα επεκτείνεται η παρουσία τους και η χρήση τους, αλλά ταυτόχρονα ενισχύουν εσάς και, και το ΚΕΘΕΑ. Δηλαδή παράλληλα, γιατί και εσείς αναπτύσσεστε παράλληλα από και οι δομές, βλέπουμε πολλές είναι την δεκαετία του 2000.
0: Το 18 άνω έδωσε πάρα πολλές μάχες και επέκτηνε τα προγράμματά του, όχι τόσο όσο χρειαζόταν και όσο θα ήθελε, μέσα από πολύ μεγάλες συγκρούσεις. Όχι, δεν υπήρξε ποτέ κρατική πολιτική.
1: Δεν ήταν απόφαση κρατική.
0: Όχι, κρατική πολιτική που να ενισχύει τα στεγνά προγράμματα, ανεχόταν μια κατάσταση. Mm. Το ίδιο και με το ΚΕΘΕΑ. Το ΚΕΘΕΑ στηρίχθηκε κυρίως στις οικογένειες. Και σε κάποιους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών που το στήριξαν σε αυτή την πορεία. Από το κράτος, όχι. Και μάλιστα το 2019, πριν από την πανδημία, το κράτος επιχείρησε να διαλύσει, τότε ήταν η πρώτη απόπειρα διάλυσης του ΚΕΘΕΑ, όταν κατάργησε την δημοκρατικά εκλεγμένη ηγεσία του και έβαλε έναν εγκάθετο ψυχίατρο σαν πρόεδρο και έτσι παρέλυσε ένας οργανισμός ο οποίος μέχρι τότε είχε ήδη 40 χρόνια λειτουργίας, πολύ αποτελεσματικής λειτουργίας, για όσους το επέλεγαν.
1: Για ποιο λόγο, γιατί αυτή η εχθρότητα, ας το πούμε έτσι.
0: Γιατί πιστεύω ότι αυτό που ήθελε το κράτος ήταν να ελέγχει τα πράγματα, να ελέγχει τα προγράμματα με δικούς του ανθρώπους και κυρίως να προβάλλει την υποκατάσταση και όχι τη στεγνή θεραπεία. Ήταν ένα πολιτικό ζήτημα που μπήκε πάρα πολύ καθαρά τότε. Και αν θέλετε ήταν ο προάγγελος αυτού που ακολούθησε το 2024 με την ψήφιση αυτού του νόμου, που επεκτάθηκε βέβαια σε όλα τα στεγνά προγράμματα. Αλλά αυτή η άνοιξη που υπήρχε στα προγράμματα και στη μεταπολίτευση και σε ένα μεγάλο βαθμό αργότερα μέσα από την κινητοποίηση των ίδιων των θεραπευόμενων και των απεξαρτημένων, αυτή ενοχλούσε την εξουσία. Αυτό που ήθελε ήταν και είναι να ελέγχει αυτό τον πληθυσμό. Κατά τη γνώμη μου, για το κράτος, για τους από πάνω, αυτός ο πληθυσμός ανήκει στους περιττούς πληθυσμούς. Κοστίζουν και δεν προσφέρουν. Τους κρατάμε στο περιθώριο για να τους ελέγχουμε και βέβαια, αν κανείς ανατρέξει στην ιστορία, θα δει ότι αυτή ήταν η αντίληψη που οι Ναζί είχαν για τους ψυχασθενείς και για όλους τους διαφορετικούς. Κοστίζουν και δεν προσφέρουν στην κοινωνία. Άρα θα φτάσουμε στην εξόντωση. Θα πεθάνουν άνθρωποι με αυτό το νόμο έτσι όπως εφαρμόζεται τώρα. Θα υπάρχουν τραγικές απώλειες ανθρώπινων ζώων.
1: Πείτε μας λίγο τι προβλέπει λοιπόν αυτός ο νόμος και ποια είναι η μοίρα του δικού σας
0: θεσμού. Ο νόμος αυτός μιλάει για την ομογενοποίηση, έτσι ξεκινάει. Μάλιστα. Ομογενοποίηση όλων των προγραμμάτων. Δηλαδή καταργείται αυτό που λέγαμε, ο διαφορετικός χαρακτήρας κάθε προγράμματος για να μπορεί να ανταποκρίνεται στη διαφορετικότητα κάθε εξαρτημένου ατόμου. Mm-hmm. Καταργείται αυτό, ομογενοποιούνται όλα και μπαίνουν κάτω από την ομπρέλα του ΕΟΠΑΕ, ο οποίος είναι ιδιωτικού δικαίου. Ένας οργανισμός.
1: Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων. Να πω ότι, ο οποίος, αυτό το διάβασα στο βιβλίο σας και εγώ δεν το, παρότι είναι αρκετά γνωστό όπως είδα μετά, μου κάνει εντύπωση αυτή η επιλογή να είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
0: Ιδιωτικού δικαίου ιδιωτικοποιεί και την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση. Τα παίρνει από το εσύ. Mm. Βγάζει την απεξάρτηση από το εσύ. Και όποιες προσπάθειες έγιναν και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας να γίνουν τέτοια στεγνά προγράμματα στην Κέρκυρα και αλλού, στα Ιωάννινα, αυτές τις σταμάτησε, διότι θέλει ομογενοποίηση, όλα να γίνουν ένα. Και σαν συνέχεια, αυτό που έκανε από το Φλεβάρι του 25, η διοίκηση του ΕΟΠΑΕ, διορισμένη μέχρι τώρα, δεν έχει επιλεγεί, αυτή η διοίκηση εφάρμοσε μια πολιτική η οποία καταστρέφει και τα προγράμματα και τους θεραπευτές. Δηλαδή, μετακινεί χωρίς κριτήρια, χωρίς εξηγήσεις, χωρίς να παίρνει υπόψη ούτε τις ανάγκες της δομής από την οποία παίρνει θεραπευτές, ούτε την εκπαίδευσή τους, την πορεία τους μέχρι τότε, και τους μετακινεί κατά βούληση. Δηλαδή, πήρε θεραπευτή από ένα πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ, που ήταν πάντα ενάντια στα υποκατάστατα, και τον πήγε στις φυλακές να μοιράζει μεθαδόνη. Πήρε θεραπευτή από το 18 άνω, θεραπεύτρια, και την πήγε στις φυλακές, καταργώντας το ανοιχτό πρόγραμμα το οποίο συντόνιζε αυτή η θεραπεύτρια. Από την ώρα που δημιουργήθηκε, που άρχισε να εφαρμόζεται αυτός ο νόμος, ήταν, ψηφίστηκε την 1η Αυγούστου του 24, αλλά άρχισε να εφαρμόζεται από το Φλεβάρι του 25. Από τότε, πολλά προγράμματα σταμάτησαν να λειτουργούν, άλλα υπολειτουργούν, διακόπηκαν. Πρόγραμμα οικογένειας του 18 άνω, ανοιχτό πρόγραμμα του 18 άνω, πρόγραμμα προβληματικής χρήσης του διαδικτύου του 18 άνω, πρόγραμμα διατροφικών διαταραχών, ανορεξία, βουλιμία του 18 άνω. Όλα αυτά δεν λειτουργούν και κάποια άλλα υπολειτουργούν γιατί δεν έχουν προσωπικό. Δημιουργήθηκε μια κατάσταση δηλαδή διάλυσης και επιπλέον, αντιμετωπίζοντας τους θεραπευτές με αυτό τον τρόπο, σαν να είναι δημόσιοι υπάλληλοι στη δεκαετία του 50, θα πας εκεί επειδή εγώ το λέω, επειδή είμαι διοικητής, τους απαξιώνει. Και αυτό έχει επίπτωση και στους ίδιους, στο πώς αισθάνονται και στο έργο που παράγουν. Πώς μπορείς να εμπνεύσεις στο θεραπευόμενο αισιοδοξία και πίστη στη δυνατότητα να αλλάξει και να γίνει καλά όταν σε αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο.
1: Αυτή η απαξίωση, πολλαπλή υπονόμευση και απαξίωση.
0: Η απαξίωση, ναι, ήταν πλήρης υπονόμευση όλων των προγραμμάτων. Δημιούργησε ένα κλίμα τρομοκρατίας και φόβου στους θεραπευόμενους, στους θεραπευτές. Αλλά αυτός ο φόβος πέρασε και στους θεραπευόμενους. Και πιστεύω ότι αυτό παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στο να επιδεινώνεται η όλη κατάσταση σε σχέση με τις ουσίες. Γιατί ξέρουμε και αποδείχθηκε πάρα πολύ από την πανδημία και μετά ότι είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο η εξάρτηση. Εκφράζει την κρίση της κοινωνίας, της οικογένειας, του πολιτισμού. Και την κρίση βέβαια την ψυχολογική του κάθε παιδιού που αισθάνεται ανασφαλές μέσα σε μια κατάσταση όπου δεν έχει σιγουριά για τίποτα, δεν έχει μέλλον, δεν μπορεί να βρει δουλειά, δεν έχει σταθερότητα στη ζωή του. Αυτή η κατάσταση φάνηκε πόσο τραγικά αποτελέσματα είχε στην διάρκεια της πανδημίας με τους εγκλεισμούς. Επιδεινώθηκε, οι ουσίες απέκτησαν φοβερή διάδοση για να ξεφύγουν οι νέοι άνθρωποι. Και βέβαια από εκεί και πέρα οι διαστάσεις που παίρνει το φαινόμενο είναι τρομακτικές. Και ως ό,τι αφορά τις ουσίες, νόμιμες και παράνομες, και σε ό,τι αφορά και τις νέες εξαρτήσεις.
1: Νέες εξαρτήσεις εννοείται σε σχέση με το διαδίκτυο.
0: Διαδίκτυο, τζόγος που προβάλλεται και από το κράτος.
1: Διαφημίζεται
0: με ένα φοβερό τρόπο. Οι διατροφικές διαταραχές, κάθε μορφής εξάρτηση. Αυτά αποκτούν διαστάσεις τρομακτικές. Αυτά όλα, όλες οι εξαρτήσεις θα αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις τώρα που δεν υπάρχει η ελπίδα της θεραπείας, το όραμα που είχε το 18 άνω για τη χειραφέτηση του ανθρώπου, την απελευθέρωσή του από κάθε είδους δεσμά. Και τα δεσμά της ουσίας και τα κοινωνικά δεσμά. Γι' αυτό συσπήρωσε πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας στον αγώνα του. Αυτό το όραμα δεν υπάρχει. Και αν δεν υπάρχει όραμα, πώς μπορεί να γίνει η απεξάρτηση.
1: Σήμερα λοιπόν κάποιος νέος ή λιγότερο νέος, τοξικομανής, που θέλει να θεραπευτεί, όχι απλώς να παίρνει ένα υποκατάστατο, ποιες λύσεις έχει?
0: Ποιες λύσεις έχει να
1: απευθυνθεί? Σε εσάς μπορεί να έρθει καταρχάς.
0: Μπορεί να έρθει στο 18 άνω, που βέβαια είναι πια ΕΟΠΑΕ. Το πρώτο που έκανε η διοίκηση του ΕΟΠΑΕ είναι να καταργήσει τα ονόματα. Δεν υπάρχει 18 άνω, δεν υπάρχει και θεά, δεν υπάρχει αρχό.
1: Ομογενοποίηση.
0: Ομογενοποίηση. Είναι όλα ΕΟΠΑΕ. Θα πάει λοιπόν στο χώρο που στεγάζεται ο συμβουλευτικός σταθμός του 18 άνω, που και αυτά έχουν μειωθεί, αυτοί οι συμβουλευτικοί σταθμοί, ήτανε 3, τώρα είναι 2 και πάνε να γίνει 1, θα πάει εκεί και θα ρωτήσει και θα του πούν πού να απευθυνθεί. Δεν υπάρχει αυτό το απευθύνομαι στο 18 άνω και
1: αμέσως
0: με υποδέχονται και δημιουργείται αυτή η θεραπευτική σχέση και έχω προοπτική, ξέρω που θα πάω, έχω ορίζοντες στη ζωή μου, χάνονται οι ορίζοντες και γι' αυτό ήταν σημαντικό στην παρουσίαση του βιβλίου αυτού για την ιστορία του 18 άνω ότι συμμετείχαν τα πρώτα παιδιά που ήρθαν στο 18 άνω, στη δεκαετία του 80, μέχρι τους τελευταίους που βρίσκονται τώρα στην επανένταξη. Θεραπευτές από εκείνη την εποχή και θεραπευτές τωρινοί. Αυτό που βγήκε έτσι σαν μήνυμα προς την κοινωνία είναι ότι αυτή την παρακαταθήκη δεν πρέπει να την αφήσουμε να χαθεί. Και κάτι πολύ αισιόδοξο είναι ότι αυτά τα παιδιά που έχουν πιστέψει στη δυνατότητα του ανθρώπου να απελευθερωθεί από τα δεσμά του, αυτά τα παιδιά προσφέρουν στην κοινωνία. Πολλά από αυτά έρχονται και βοηθούν στα κοινωνικά ιατρεία. Γιατί όσο φτωχιά είναι η κοινωνία, τόσο ο κόσμος στρέφεται σε αυτοοργανωμένες δομές υγείας για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της υγείας του, σωματικής και ψυχικής. Συμμετέχουν λοιπόν στο έργο των κοινωνικών ιατρείων και υπάρχει τώρα στα πλαίσια του κοινωνικού ιατρείου των εξαρχείων μια πολύ σημαντική συλλογικότητα που λέγεται Συλλογικές Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το 18 άνω, όπου συμμετέχουν απεξαρτημένοι από το 18 άνω, αλληλέγγυοι, καλλιτέχνες, όσοι προσφέρουν στα κοινωνικά ιατρεία και αυτοί δίνουν τη μάχη μέσα στην κοινωνία για όλα τα κοινωνικά προβλήματα. Γιατί αισθάνονται ότι οι ίδιοι έχουν καταφέρει να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Κάποιοι δεν είχαν αυτή την ευκαιρία. Είτε είναι πρόσφυγες, είτε είναι μετανάστες, είτε είναι θύματα αστυνομικής και άλλης αυθαιρεσίας, είτε είναι φτωχοί, είτε είναι γυναίκες που κακοποιούνται. Χρειάζονται βοήθεια και μπαίνουν αυτά τα παιδιά στην αλυσίδα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Σας πω ένα παράδειγμα που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Αυτό τον καιρό δίνεται ένας πολύ μεγάλος αγώνας στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για να μην κατεδαφιστούν από την περιφέρεια, γιατί είναι φιλέτο αυτή η περιοχή. Και υπάρχει μια απεργία πείνας που συνεχίζεται. Έχει αποφασιστεί από τη συνέλευση των προσφυγικών να συμμετέχουν και όσοι θέλουν σε συμπαράσταση στον απεργό πείνας να κάνουν συμβολικές απεργίες πείνας 1 με 3 μέρες για να ενισχύσουν αυτό τον αγώνα. Υπάρχουν παιδιά από τις συλλογικές δράσεις που έχουν απεξαρτηθεί 2, 3, 4 χρόνια που έχουν δηλώσει ότι θα πάρουν μέρος και σε αυτό τον αγώνα. Θα βάλουν δηλαδή το σώμα τους μπροστά για να υπερασπιστούν τις αξίες τους. Τις αξίες του ανθρωπισμού, της κοινωνικής αλληλεγγύης, το όραμα μιας καλύτερης κοινωνίας, ενός καλύτερου κόσμου. Και αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Αυτό είναι το θετικό που βγαίνει από όλη αυτή την πορεία του 18 άνω. Η δυνατότητα να υπάρχουν άνθρωποι που βγήκαν από την κόλαση των ουσιών και έχουν γίνει πολύ καλύτεροι άνθρωποι, που μπορούν να βοηθούν τους άλλους που έχουν ανάγκη και να ανοίγουν ένα δρόμο μαζί με τους άλλους. Να μην είναι πια τα μοναχικά, τα ανασφαλή άτομα, αυτό που λέμε σαν τα σαλιγκάρια σε καιρό ξηρασίας, να είναι κοινωνικοί άνθρωποι που συμμετέχουν στα κοινά και που αγωνίζονται για να ζήσουμε όλοι καλύτερα.

0: κλιμακώθηκε με αυτό το νομοσχέδιο, θα σταματήσει.
1: Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και όπως λέει ένα τραγούδι που αγαπούν πάρα πολύ τα παιδιά των συλλογικών δράσεων, είναι του Δημήτρη Δημητράκα, θα αντιστέκομαι όσο στα πόδια μου θα στέκομαι.
0: Πολύ ωραία. Κυρία Μάτσα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Φίλες, φίλοι, μαζί στο επόμενο Βίος και Πολιτεία. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ. Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
5: Συναγερμός στην ψαροχώρα. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας. Μια παράσταση με την τεχνική του Μαύρου Θεάτρου. Ένα έργο γεμάτο χρώματα, φαντασία, χιούμορ, περιπέτεια, μεγάλα σκηνικά και κούκλες. Μην το χάσετε. Εισιτήρια θα βρείτε στο Ticket Services. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας.
6: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και το νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
7: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
8: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
7: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
8: Μην το χάσετε.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Κύριε Φρονιμάκη, καλή σας ημέρα.
11: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Κόμμα, όχι κίνημα όμως.
10: Ναι, κόμμα ξεκάθαρα. Απλά λέω πώς λασαρίστηκε.
11: Μην ευθελίζομαι τις λέξεις κόμμα και μάλιστα πιστοποιημένο. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Παύλα Μαρία Καριστιανού.
10: Ναι, ναι.
11: Δεν υπάρχει κίνημα προσωποπαγίας ποτέ. Ναι. Ούτε ο Φιντελ Κάστρο, που ήταν ο μεγαλύτερος επαναστάτης, δεν έβαλε το όνομά του. Αντιθέτως, το βάλε ο Πάγκαλος.
10: Όχι, είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει στην Ελλάδα. Συμβαίνει αυτό να μπαίνουν ονόματα, αλλά δεν είναι κίνημα. Καλά κάνετε και το σημειώνετε, είναι κόμμα. Ναι. Ναι. Κύριε Φρονιμάκη, πότε ξεκίνησε η δημιουργία αυτού του κόμματος?
11: Έχει περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος. Ήταν δεδομένο ότι θα κάνει κόμμα η Μαρία Καριστιανού μετά το μεγάλο συλλαλητήριο που γίνηκε τον Φλεβάρι του 2025.
10: Όταν λέτε ήταν δεδομένο, τι εννοείτε, εκτιμούσατε ή υπήρχε ξεκάθαρη δήλωση?
11: Ξεκάθαρη, ναι. Γιατί... Απλά για να για λόγους προπαγάνδας λέγαμε μπορεί, θα δούμε, προσπαθούμε, την καλούμε. Ήταν όλα αποσχηματικά. Υπήρχε αυτή η λιμένη απόφαση.
10: Ναι, άρα δηλαδή οι δηλώσεις που γινόντουσαν δημόσια ότι δεν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός ήταν ψέματα.
11: Αφού είχε προσλάβει και τον Καρβαχάλιο, δεν είναι αυτό. Ο Καρβαχάλιος

0: Πήγε εκεί νομίζω Μάρτι του 25, Φλεβάρι, δεν θυμάμαι.
1: Τον είχε προσλάβει, εννοείται ότι ο κύριος Γαραχάλιος είχε πάρει χρήματα για να κάνει την επικοινωνία.
0: Όχι. Υπάρχουν και εθελοντές.
1: Ναι, εθελοντικά. Ναι, γιατί δεν το γνωρίζω, γι' αυτό το ρωτάω. Γι' αυτό δεν έχω καταλάβει.
0: Όλοι εθελοντές ήμασταν εκεί. Έτσι, εν πάση περιπτώσει, νομίζαμε εμείς ότι ήμασταν.
1: Ναι. Εσείς, ο λόγος αποχώρησης σας ποιος ήταν, κύριε Φρονιμάκη?
0: Κοιτάξτε. Καταρχήν πρέπει να σας εξηγήσω γιατί πήγα εκεί.
1: Παρακαλώ.
0: Από το 20. Εγώ και πάρα πολλοί άνθρωποι, νομίζω πάνω από 100.000 άνθρωποι, ήμασταν άστεγοι. Όλοι εμείς που το 2015 μετά το δημοψήφισμα σταθήκαμε προδομένοι και προδοθήκαμε στην πραγματικότητα, όλοι εμείς που αντισταθήκαμε στην λεγόμενη υγειονομική χούντα, που ήταν στην ουσία ένα πογκόμ εναντίον της δημοκρατίας, της ελευθερίας, των δικαιωμάτων κτλ., ψάχναμε μια στέγη. Σκεφτήκαμε όλοι. Αλλά ας μιλήσω για μένα. Εγώ σκέφτηκα ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία, γιατί η Μαρία Γκρασιανού φάνταζε ως ένα λαμπερό πρόσωπο. Παίρναμε σαν δεδομένο ότι ως γονέας που έχασε το παιδί της δεν θα είναι συμβασμένη ποτέ με το σύστημα. Δυστυχώς έκαναμε λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει γι' αυτό το λόγο μπήκαμε μέσα. Μπήκαμε πάρα πολλοί άνθρωποι, κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ αξιόλογοι, περισσότεροι από αυτούς πλέον δεν είναι μέσα εκεί. Σχεδόν όλα τα ειδικά στελέχη, αλλά και σχεδόν όλα τα κορυφαία στελέχη έχουν ήδη φύγει. Όλο το οργανωτικό συμβούλιο του κινήματος, σχεδόν όλο, κατά 90%, 9 στους 10 έχουν φύγει. Σας θυμίζω τον κύριο Τζουγανάτο, τον κύριο Βαβακά, για αυτοί οι δύο άνθρωποι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικοί, πάρα πολύ σωστοί. Δουλεύανε πάρα πολύ. Το Βασίλη το Κοκοτσάκη βέβαια. Σχεδόν όλοι. Δεν θέλω να αναφέρω άλλα νόματα. Και τώρα τελευταία έχουν φύγει πάρα πολλοί άνθρωποι. Ένας υπεύθυνος τύπου έφυγε, ο Παναγιωτόπουλος, Παναγιωτακόπουλος, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Mm-hmm. Συναδελφός σας, δημοσιογράφος. Εν πάση περιπτώσει, στην πορεία λοιπόν διαπιστώσαμε, και όχι μόνο εγώ, αλλά ας μιλήσω για μένα, διαπίστωσα ότι υπάρχει μια απίστευτη αναβλητικότητα, μια παράξενη, ακατανόητη αναβλητικότητα, η οποία φρέναρε το θέμα της οργάνωσης. Εμείς νομίζαμε ότι κάναμε κίνημα. Το κίνημα είναι μια διαδικασία που είναι από τα κάτω προς τα πάνω. Αυτό το πράγμα προσπαθήσαμε να το κάνουμε. Προσπαθήσαμε να το οργανώσουμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε πυρήνες. Εγώ προσωπικά είχα βάλει στο κίνημα που πίστευα τότε, ας το λέμε κίνημα για να συνεργούμαστε, 386 άτομα εκτός Κρήτης. Μάλιστα. Πολλοί από τους οποίους είναι τώρα περιφερειακοί σύνδεσμοι, υπεύθυνοι, περιφερειακοί, κάποιοι έχουν παραμείνει. Οι περισσότεροι έχουν φύγει, δεν υπάρχουν πλέον, αλλά οι περισσότεροι έχουν φύγει. Στην πορεία διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση και δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει ποτέ. Φανταστείτε ότι ακόμα δεν έχει το κόμμα καταστατικό. Δηλαδή ακόμα δεν είναι στο Α. Αυτή η κατάσταση θα τραβήξει, είναι δεδομένο για μένα, θα τραβήξει μέχρι και τις εκλογές. Τις εκλογές θα φτιάξουν λίστες, θα βάλουν τους όποιους νομίζουν αυτοί θα βάλουν και θα πάμε, είναι ένα καθαρά αστικό.
1: Δηλαδή αυτό που είπατε με τη λίστα, να το καταλάβω λιγάκι. Δηλαδή επειδή από ό,τι διαφαίνεται θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Οι δεύτερες εκλογές, μπορεί να χρειαστεί να πάμε και σε τρίτες. Οι δεύτερες εκλογές δεν γίνονται με σταυρό. Δηλαδή θα έχουμε μια διαδικασία η οποία θα είναι με σταυρό και μετά οι δεύτερες είναι με λίστα. Άρα λέτε ότι ήδη.
0: Μπορεί να γίνει, και γράφει το κάπου, ότι έχει κάνει η Κωνσταντοπούλου στις περισσότερες εκλογές.
1: Μάλιστα. Άρα δηλαδή βγάλαμε αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως να πήραν.
0: Γράφετε το.
1: Ναι, ναι, γράφετε ούτως ή άλλως, γράφετε κύριε Φρονιμάκη. Για να το καταλάβουμε, γιατί εγώ ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα. Άρα εσείς λέτε δηλαδή ότι η προσοχή τους είναι ήδη στις δεύτερες κάλπες και στη λίστα. Ναι. Άρα ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι θα απαρτήσουν τα ψηφοδέλτια, τα όποια ψηφοδέλτια, θα είναι. Προς κατανάλωση, απλά έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον και καθόλου κινηματικό. Γιατί ακόμα βγαίνει στα κανάλια τα οποία την χαϊδεύουν, αν μου επιτρέπετε, οι δημοσιογράφοι.
0: Όχι, έχει απόλυτη ασυλία από όλα τα συστημικά μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Σας θυμίζω ότι στη Μένη, εγώ το λέω, εγώ παρουτριφνή για αυτό που λέω, τη στη Μένη συνέντευξη στο Χαριτάτο, που ανέφερε και το όνομά μου και με κατηγόρησε.
1: Ναι.
0: Ό,τι είπε εκεί ήταν απολύτως αυταπόδεικτα ψέματα. Άμα δεν ήταν στημένη συνέντευξη, δεν τους έλεγε ο δημοσιογράφος. Μα καλά, τι μου λέτε τώρα, εσείς οι ίδιοι έχετε υπογράψει. Μιλάω για τον μυστηριασμό μέσω των φανς του σπιτιού που η ίδια μένει, γιατί κάποιοι λένε ότι είναι, λέει, ένα πληθυσταριό, λέει, σε μια υποβαθμισμένη περιοχή. Όχι, έχει μένει. Είναι η κατοικία της, έχει μένει στην Αθήνα.
1: Μένει εκεί, μένει εκεί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είστε βέβαιος, γι' αυτό ρωτάω, ξέρετε γιατί.
0: 1000%, 1000%.
1: Τότε γιατί δεν έχει αλλάξει το όνομα στο θηροτηλέφωνο και έχει ακόμα το όνομα του παλιού ιδιοκτήτη?
0: Καλή ερώτηση. Ξέρω.
1: Γιατί το όνομα του παλιού ιδιοκτήτη είναι εκεί, παραμένει. Το έχω εντοπίσει με ρεπορτάζ.
0: Το ξέρω. Έχω δει και τις φωτογραφίες, βέβαια.
1: Α, λέτε ότι μένει εκεί?
0: Ναι, βέβαια, εκεί μένει, βέβαια.
1: Μάλιστα. Σε αυτή τη συνέντευξη, την οποία τη χαρακτηρίσατε ως στημένη, σας κατηγόρησε ότι την εκβιάζατε.
0: Ναι, δεν μου έδωσε το βόρειο δικό άξονα του έργου και το έδωσε στην Τέρνα, και αφού δεν πήρα τη δουλειά να οικονομήσω, βέβαια, άρχισα μετά να τη χτυπάω. Αυτά είναι γελία πράγματα τώρα, έτσι. Εγώ μαζί με τον κύριο Κογκοτσάκη ήμασταν περιφερειακοί υπεύθυνοι Κρήτης. Είμαστε σε όλες τις επιτροπές. Είχαμε, ας πούμε, όλα τα εντός εισαγωγικών αξιώματα. Δεν ήταν αυτά αξιώματα, ήταν θέσεις ευθύνης για μας, θέσεις προσφοράς. Έτσι τις βλέπαμε εμείς. Εμείς δουλεύαμε, πάρα πολλοί ανθρώποι, δουλεύαμε 15 ώρες την ημέρα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Δεν τα καταφέραμε. Κάναμε λάθος. Δηλαδή, γι' αυτό και σε μια συνέντευξη που έδωσα σε ένα συνάδελφό, σας είπα ότι εγώ ζητάω συγγνώμη από τους ανθρώπους. Επηρέασα, αλλά είπα επίσης ότι δεν συγχωρήσω ποτέ τον εαυτό μου για το λάθος. Γιατί θα έπρεπε τότε τον Μάρτιο του 26, που είχα την πληροφορία για το σπίτι και ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη και τη βρήκα, δεν έπρεπε να την πιστέψω όταν μου είπε Γιάννη, το αγοράσαμε, είναι καθαρός ουρανός στα τραπέζι, δεν φοβάται. Έπρεπε να συνεχίσω να το... Να μην την πιστέψω. Γιατί να την πιστέψω? Δεν έπρεπε να την πιστέψω. Και κατόπιν τον Ιούνιο, όταν έμαθα 20 του Ιουνίου ότι πράγματι είναι πληστηριασμός, έπαθα σοκ. Εν πάση περιπτώσει, και προχθές έκανα μια ανάρτηση.
1: Αυτό ήθελα, εκεί ήθελα να σας πάω για να μου σχολιάσετε λίγο αυτή την ανάρτηση. Γιατί σε αυτή την ανάρτηση, την οποία τη σχολιάσαμε και χθες με τον δικηγόρο, τον κύριο Ηλιόπουλο.
0: Ναι, την άκουσα. Θα πω ότι υπολείπτον πάρα πολύ τον κύριο Ηλιόπουλο. Είναι ένας αγωνιστής, εμπαχόμενος δικηγόρος, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει και στη δίκη των Τεμπών και στον αγώνα κατά των φανς. Εκεί κάνω τρεις ερωτήσεις, την πρώτη και τη δεύτερη. Νομίζω ότι
1: μου επιτρέπετε να τις διαβάσω, ο ακροατής μπορεί να μην το έχει διαβάσει το πόσο σας. Η πρώτη ερώτηση που θέτεται είναι: η κυρία Καρισιανού ως γονέας έχει καταθέσει ως υποστηρίζουσα την κατηγορία την έκθεση της ομάδας Κοκοτσάκη στο δικαστήριο, ρωτάτε. Μια από τις πάμπολες, και έχει αναφερθεί λεπτομερώς στα συμπεράσματά της, χωρίς όμως να αναφέρει ποτέ το όνομα της εθνικής ομάδας. Και αν όχι, γιατί, είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση λέει: έχει κάνει μήνυση στο Μητσοτάκη και στους υπόλοιπους κυβερνητικούς υπευθύνους βασιζόμενοι στα συμπεράσματα της έκθεσης Κοκοτσάκη, και αν όχι, γιατί. Η τρίτη ερώτηση που θέτεται είναι: η πλευρά της κυρίας Καρισιανού έχει κάνει μήνυση, έχει κάνει χρήση των ευεργετικών διατάξεων Μητσοτάκη για τους συγγενείς θυμάτων των Τεμπών και έχει αιτηθεί να τις διαγραφούν δάνεια κτλ. Και αν ναι, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Εδώ σημειώνεται ότι υπήρξαν δύο κατηγορίες ευεργετημάτων, τα προσωπικά χρέη και τα χρέη εταιριών που μετείχαν οι συγγενείς. Και η τέταρτη ερώτηση που θέτεται είναι ότι και αν δεν ισχύουν το νούμερο 1 και το νούμερο 2, αλλά ισχύει το νούμερο 3, ποιο είναι το συμπέρασμα? Ο κύριος Ηλιόπουλος θες είπε ότι αυτά τα ερωτήματα χρήζουν απαντήσεως.
0: Το πρώτο και το δεύτερο ερώτημα, νομίζω ότι αυτός που πρέπει να το διευκρινίσει είναι ο ίδιος ο Βασίλης Κοκοτσάκης. Μεθαύριο θα δώσει μια συνέντευξη, ή αύριο νομίζω, στον Γιώργο Σαχίνη.
1: Γκρίτη, ναι. Στο 1984. Η πρόσκληση για τον Βασίλειο Γκοτσάκη και από αυτή την εκπομπή είναι στον αέρα και ξέρω ότι μας ακούει αυτή τη στιγμή. Και θα κάνουμε και.
0: Και εγώ βεβαίω. Για την τρίτη θα σα απαντήσω εγώ, μια που δεν σα απάντησε η κυρία Χριστιανού.
1: Ωραία.
0: Η απάντηση, αν έχει αιτηθεί και έχει κάνει χρήση των ευεργετημάτων Μητσοτάκη, η απάντηση είναι ναι. Έχει κάνει χρήση, τη έχουν ευχαριστεί δάνεια, παίρνει μισθό, το επίδομα. Και θεωρητικά αυτό. Φυσικά αυτό δεν είναι παράνομο, είναι νόμιμο.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό.
1: Καλά, νομίζω ότι...
0: Και ο πληστηριασμός ήταν νόμιμος.
1: Ναι, αλλά χάθηκε οποιοδήποτε πλεονέκτημα ηθικής και αν είχε, εφόσον χτύπησε σπίτι.
0: Μισό λεπτό. Δεν μπορείς για... γιατί εδώ να τα λέμε το όνομά τους. Δεν μπορείς για δύο χρόνια, τρία, να βρεις τον Λακιά, ας πούμε, τον Νίκο, λέγοντας, υπονοώντας εμέσως πριν σαφώς ότι τα πήρες από το Μητσοτάκη και δεν μας τα λες καλά και την ίδια στιγμή εσύ να τα έχεις πάρει. Εγώ βάζω και στοίχημα και αυτό κάποια στιγμή θα φανεί ότι το ποσό που έχει ευχαριστεί στην Μαρία Χριστιανού είναι μεγαλύτερο από το ποσό που έχει ευχαριστεί στον Νίκο τον Πλακιά.
1: Έχετε μια εικόνα περίπου στο περίπου αυτό που λέτε?
0: Κοιτάξτε,
1: είπατε δάνεια, χρησιμοποιήσατε πληθυντικό. Είναι δάνεια, είναι...
0: Κοιτάξτε, όταν εγώ κατηγορώ εσένα εμέσως πλησαφώς ότι μου σκότωσες το παιδί και ταυτόχρονα εγώ δέχομαι από σένα οποιαδήποτε χρηματική απολαβή, αυτό είναι η απόλυτη υποκρισία.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι μεθυκό για μένα.
1: Ναι.
0: Δεν παίρνει σημασία το ποσό, αν είναι 10 χιλιάρικα, 110 ή 1 εκατομμύριο. Καμία σημασία. Εγώ θα δεχτώ από τον φωνιά που εγώ λέω ότι είναι φωνιάς του παιδιού μου λεφτά. Τι λέτε τώρα?
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε σχήμα οξύμορο τουλάχιστον, για να μην το πω αλλιώς. Για να μην το πω αλλιώς. Λοιπόν, κύριε Φρονιμάκη, δώστε μου τη δυνατότητα, επειδή πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δώστε μου λίγο, περιμένετε στη γραμμή σας 2-3 λεπτάκια και θα επιστρέψουμε, γιατί θέλω να διαβάσω και κάποια έγγραφα τα οποία μου απέστειλε σήμερα με email ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης και φαντάζομαι ότι ξέρετε περί τίνος πρόκειται, αλλά νομίζω ότι πρέπει να διαβάσουμε κάποια από τα αποσπάσματα, τέλος πάντων, για τους φίλους ακροατές εδώ πέρα και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Ωραία, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Κύριος Γιάννης Φρονιμάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής από την Κρήτη, ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του κόμματος της Χριστιανού, ελπίδα για την δημοκρατία, σκέτο χωρίς τον νέο, Μαρία Χριστιανού. Λοιπόν, κύριε Φρονιμάκη, καλημέρα και πάλι.
0: Καλημέρα.
1: Θέλω να σας ρωτήσω λίγο κάτι, γιατί την έχετε δει, την έχετε συναντήσει αρκετές φορές, φαντάζομαι, την Μαρία την Χριστιανού.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Έχει, από ό,τι καταλαβαίνω στο πρώτο σκέλος της κουβέντας μας, πολλές φορές αναφερθήκατε σε ψέματα, τα οποία είπε και σε βάρος σας, είπε ψέματα, και σε δημόσιες τοποθετήσεις είπε ψέματα για το κόμμα, για το σπίτι που αποκτήθηκε με πληστηριασμό. Το έχει το ψέμα, το έχει τόσο εύκολο?
0: Ναι, ξεκάθαρα δε. Ήμουνα στη Θεσσαλονίκη μια μέρα και της δώρισα κάποια στελέχη, κάτι φίλος μου εκεί. Κάποια στιγμή της λέω ένας με καλή πίστη: Μαρία, δώσε μας κάποια ονόματα σοφών. Λέγανε τότε για τους σοφούς. Ανοίγω παρένθεση, δεν υπήρχε ποτέ σοφός. Κανείς σοφός δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε επιτροπή σοφών?
0: Ποτέ. Και τι του λέει, κατάπια τρελάθηκα. Του λέει, δεν μπορώ να σου πω, γιατί οι άνθρωποι κινδυνεύουν, το καθεστώς θα τους κυνηγήσει. Είναι στο εξωτερικό οι άνθρωποι αυτοί και δουλεύουν μέρα νύχτα για μας και έχουμε πρόγραμμα. Φαντάζεστε ότι ενώ υπάρχει, ήταν προαποφασισμένο ότι θα γίνει κόμμα και είναι αυτή μια διαδικασία τώρα πολλούς μήνες, ξεχάστε την ημερομηνία της ιδρυτικής διακήρυξης. Η διαδικασία και οι οργανώσεις είχαν γίνει από πολύ πριν.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ, από τον Δεκέμβρη, από τον Οκτώβρη. Νομίζω ότι το Σεπτέμβρη του περασμένου χρόνου υπήρχε κεντρικό οργανωτικό συμβούλιο.
1: Αυτό είναι περισσότερο από ένα χρόνο, δηλαδή, τώρα μιλάμε.
0: Όχι, είναι ένα χρόνο. Ένα χρόνο περίπου. Ένα χρόνο. Περίπου ένα χρόνο. Περίπου ένα χρόνο.
1: Συγγνώμη λίγο. Εσείς είστε.
0: Εν πάση περιπτώσει, η απάντηση στην ερώτησή σας είναι ότι. Ναι.
1: Ναι, παραμύθιαζε δηλαδή τους ανθρώπους ενώ δεν υπήρχε Επιτροπή Σοφών ότι είναι κάποιοι άνθρωποι μεγάλα κεφάλια στο εξωτερικό που δουλεύουν νυχθημερών για να σώζουν την Ελλάδα.
0: Δεν υπάρχει κανένα, ξέρετε κανένα.
1: Όχι, εγώ δεν ξέρω κανένα. Όπως δεν ήξερα και παλιότερα με την Νίκη με το βουλευτήριο και τους έλεγα ρε παιδιά τι είναι αυτά που λέτε. Αλλά τουλάχιστον η Νίκη είχε βουλευτήριο. Εδώ πέρα δεν έχουμε. Ήταν από κύμα της φαντασίας η Επιτροπή των Σοφών.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Εσείς είστε ένας σοβαρός άνθρωπος, επιχειρηματίας χρόνια στην Κρήτη, την αγαπημένη. Όταν είδατε. Δεν ξέρω, εκ του μακρόθεν φαντάζομαι, γιατί δεν σας είδα στο Ολύμπιον, εκτός αν ήσασταν και δεν σας πρόσεξα.
0: Ναι, βεβαίως ήμουνα και μάλιστα στις γιγαντοθόνες επέκτηκε και η δήλωσή μου.
1: Σας την είδα στη γιγαντοθόνη, σας είδα, αλλά ήσασταν και στην αίθουσα μέσα.
0: Βέβαια.
1: Α, ήσασταν. Πείτε μου λίγο, όταν είδατε την καλλιτέχνηδα από την Αμερική, όταν είδατε το βίντεο κλιπ που έπαιξε σαν τραγούδι στην εκδήλωση, δεν κλώτησε κάτι μέσα σας, αλήθεια δηλαδή, ειλικρινά πείτε μου.
0: Όχι, εγώ τη συμπαθώ. Τη συμπαθώ, αλλά εγώ σου ευχαριστήκα από την ένδια που είδα των ανθρώπων που είχαμε βρεθεί. Δεν είδα, προσπαθούσα να δω ένα γονέα των τεμπών.
1: Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν.
0: Κανείς, ούτε ένας.
1: Ναι.
0: Ούτε καν η μητέρα της Χαρισκιάντου. Δεν σας φαίνεται παράξενο. Είναι τρομερό αυτό. Δεν ήταν κανείς εκεί.
1: Δεν ήταν ούτε η μητέρα της.
0: Όχι.
1: Η σχέση της με το παιδί της ποια είναι με τον γιο της.
0: Δεν ξέρω. Ρωτήστε τι. Ναι. Ούτε τον γιο της είδα εγώ.
1: Ναι, δεν ήταν.
0: Είναι μερικά πράγματα που.
1: Κλωτσάνε.
0: Ναι. Δεν μου κάτσανε καλά. Για να είμαι ειλικρινής, ένιωσα μια πολύ μεγάλη απογοήτευση τότε. Λέω, δεν πάμε πουθενά. Παρόλα αυτά και παρότι πολλές φορές είχα σκεφτεί να τα παρετήσω, με απέτρεψε και ο Βασίλης Κογοσάκης, ναι, και ο Θανάσης Αυγερινός. Προσπαθήσανε, έκατσα, δεν γινόταν να κάτσω παραπάνω. Όταν όμως για τους λόγους που ο Βασίλης Κογοσάκης δήλωσε ότι παρετείται, ήταν όλοι οι λόγοι αυτοί που είπε πραγματικότητα. Και το ξέρουν όλοι αυτό.
1: Θα έρθω στον Κουκουτσάκη. Πείτε μου λίγο, η σχέση της με την Γρατσία, την ΜΚ, της ΜΚ με τη ΜΓ, ποια είναι.
0: Διαρκεία υπάρχει στο κόμμα, δεν υπάρχει η Μαρία Καρισιάνη. Υπάρχουν οι Μαρίες. Είναι μια κατάσταση τραγέλαφος. Δηλαδή, ο κόσμος λέει η Μαρία, αλλά πρέπει να ξέρει ότι οι Μαρίες είναι δύο. Να φανταστείς ότι γινόταν μια κουβέντα, ναι, λέει ωραία πράγματα αυτά, συμφωνώ, αλλά δεν το λέτε και στη Μαρία. Έλεγε η Μαρία Καριστιανή για τη Μαρία την Κρασία. Δεν γίνεται τίποτα εκεί. Εάν δεν περάσει από τη.
1: Η Μαρία η Καριστιανού είναι. Γιατί η Γρατσία είναι θρησκευόμενη, αυτό το έχουμε καταλάβει. Η Μαρία η Καριστιανού είναι της θρησκείας. Δηλαδή, επειδή μου είπατε ότι δεν υπήρχε. Επειδή μου είπατε ότι δεν υπήρχε καμία επιτροπή σοφών. Γερόντισα Κιλίνα υπήρχε.
0: Κοιτάξτε. Εγώ δεν ξέρω ότι είναι τη λέξη θρησκευόμενος. Αν είναι ίδιο με τη λέξη θρησκόληπτος.
1: Σαφώς και δεν είναι. Δεν είναι οι ίδιες λέξεις αυτές οι δύο.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι θρησκευόμενοι ούτε η μία ούτε η άλλη. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι μια παράμετρος που ήθελα να μην έχει καμία σημασία.
1: Απλά είναι λέτε συστατικό στην σούπα που μαγειρεύουν. Πρέπει να έχουμε και λίγο θρησκεία μέσα.
0: Κοιτάξτε, έχει φτιαχτεί μια εικόνα. Ναι. Έχει μια εικόνα. Επικεντρώνομαι στη Μαρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Το μαγαζί, ας πούμε, είναι δικό της. Έτσι. Εγώ δεν έχω καμία προσωπική εμπάθεια και κόντρα. Βεντέτα, μια που είμαι κριτικός, δεν έχω βεντέτα με τη Μαρία Καριστιανού. Η Μαρία Καριστιανού είναι πολιτικός αρχηγός. Εγώ είμαι πολίτης. Δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο. Δεν ζητάω την ψήφο κανενός. Έχω όμως δικαίωμα να κριτικάρω και να ρωτάω. Και θέλω να ρωτήσω κάτι. Να σας βγάλω και κάτι καινούριο.
1: Ναι.
0: Καταρχήν να ξεκινήσω από εκεί που σταμάτησα πριν για τους λόγους που, που αποφάσισα να συμμετέχω στο υποτίθεται κίνημα. Ένας από τους λόγους είναι ότι σας είπα τη λέξη υγειονομική χούντα. Κοιτάξτε, εγώ έχω στην οικογένειά μου, κατά τη γνώμη μου, δεν είμαι επιστήμονας, αλλά κατά τη γνώμη μου, θύμα από το εμβόλιο.
1: Παρενέργειας εμβολίου.
0: Ναι, η αδερφή μου πέθανε. Και αυτή πριν πεθάνει πίστευε ότι από αυτό πέθανε. Λοιπόν, εγώ είχα την εντύπωση, και αυτό είχε βγει και από ιδιωτικές κουβέντες με την ίδια την Καριστιανού, και με ανθρώπους, ότι αυτή ήταν στο λεγόμενο κίνημα, ότι ήταν ενάντια σε όλα.
1: Ενάντια στην υποχρεωτικότητα, το έχει κάνει και δήλωση κιόλας αυτό συγκεκριμένο.
0: Το έχει κάνει και δήλωση.
1: Βέβαια.
0: Να ρωτήσω λοιπόν κάτι εγώ.
1: Σας το λέω ως άνθρωπος ο οποίος από την πρώτη στιγμή αποδεδειγμένα έχω αγωνιστεί ενάντια στην υποχρεωτικότητα, ενάντια στις παρενέργειες. Με πάρα πολλές συνεντεύξεις, ναι.
0: Το θυμάμαι.
1: Άρα τα θυμάμαι πολύ καλά αυτά. Έχει πει ότι είναι ενάντια σε κάθε μορφή υποχρεωτικότητας.
0: Ένα κριτήριο για να βγω σε εσάς ήταν αυτό, το ξέρετε.
1: Μάλιστα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν ξεχνάω ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Και θέλω να ρωτήσω την κυρία Καριστιανού, να κάνω άλλη μια ερώτηση. Ως γιατρός, είχε συμμετέχει στο πρόγραμμα ελευθερίας και είχε κάνει το ιατρείο της εμβολιαστικό κέντρο, ναι. Ή όχι.
1: Για να το λέτε εσείς αυτό, δεν το λέτε στοιχεία τώρα.
0: Ξαναρωτάω. Ως γιατρός είχε κάνει αίτηση στο Υπουργείο Υγείας και είχε συμμετάσχει στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, νομίζω που είχαν δώσει το όνομα Ελευθερία.
1: Ναι, έτσι το είχαν.
0: Είχε κάνει το ιατρείο της εμβολιαστικό κέντρο. Ναι ή όχι. Περιμένω και εκεί να μου απαντήσει.
1: Μάλιστα. Ξαναλέω, για να το λέτε δεν μπορείτε να το ρωτάτε τυχαία. Το συγκεκριμένο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στον κύριο Κοκοτσάκη. Μου έστειλε σήμερα το πρωί, κύριε Φρονιμάκη μου, μου έστειλε δύο έγγραφα. Το πρώτο έγγραφο έχει αποδέκτες την κυρία Καριστιανού και κοινοποιείται στη Γρατσία στον δικηγόρο, τον πληρεξίσιο δικηγόρο του, τον κύριο Ηλιόπουλο, και στα μέλη της τεχνικής του ομάδας, μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Και αυτοί οι οποίοι φαίνονται, και ο κύριος Παπαδάκης και ο κύριος Καράσκο και ο κύριος Χρυσός, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι κατά τη διάρκεια των ερευνών έχουν βοηθήσει, και αφανώς άλλοι λίγο μπροστά, άλλοι λίγο πίσω από την πρώτη γραμμή, αλλά πάρα πολλοί κόσμος απαρτίζει, επιστημονικός κόσμος απαρτίζει αυτή την ομάδα. Και πάλι σας το λέω, κύριε Φρονιμάκη, το ξέρετε κι εσείς, ως πάλι ένας άνθρωπος ο οποίος στα Τέμπη έχω ασχοληθεί πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, αυτή η πρώτη ανακοίνωση προς την κυρία Καριστιανού, που ουσιαστικά ο κύριος Κοκοτσάκης στις τέσσερις σελίδες που γράφει, δεν θα τις διαβάσω και τις τέσσερις γιατί μας περιορίζει ο ραδιοφωνικός χρόνος, ουσιαστικά της λέει ότι πρέπει να μου πείτε, θέλω να επικαιροποιήσω τα στοιχεία, να επικαιροποιήσουμε λίγο το ρόλο μου ως τεχνικός σύμβουλος της δικής σας οικογένειας, με ημερομηνία υπογραφής 29 έκτου 2026, 29 τέλος Ιουνίου του 2026, τον Ιούνιο που μας πέρασε. Τέλος...
0: Ναι, μετά την παρέτηση του από το
1: από το κόμμα. Παρετείται λοιπόν ο Κοκοτσάκης από το κόμμα, και παρόλα αυτά αυτό που τον ενδιαφέρει και τον τιμάει αυτό είναι να ξεκαθαρίσει, παρά τις όποιες ενστάσεις και το ρήγμα στη σχέση των δύο πλευρών έχει επέλθει.
0: Παρά τις άθλιες αιχμές που άφησε.
1: Και κατηγορίες για εκβιασμούς και ευεντετισμούς και όλα αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Ο Κοκοτσάκης με αυτή την τετρασέλιδη αναφορά του προς την Καρισιανού και προς την Κρατσία, προς τις δύο Μαρίες, ουσιαστικά λέει, πείτε μου να ξέρω, θα επικαιροποιηθεί ο ρόλος μου ως τεχνικός σύμβουλος. Εγώ εδώ είμαι. Εγώ εδώ είμαι. Η επιστημονική μου ομάδα είναι εδώ. Και τη δίνει ένα περιθώριο, αν δεν κάνω λάθος, 20 ημερών, κύριε Φρονιμάκη. 20 ημέρες.
0: Αυτό που έκανε ο κύριος Κοκοτσάκης τον τιμά, κατά τη γνώμη μου, γιατί αν ήμουν εγώ στη θέση του, θα είχα φύγει και από εκεί ακαριέα.
1: Ακαριέα. Δεν το έκανε.
0: Μετά τις χιδέες, τα χιδέα υπονοούμενα που άφησε στο post του, στο post της, γιατί στο Facebook τα κάνει αυτά,
1: ναι.
0: Η κυρία Καριστιανού, εναντίον του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ακούστε να δείτε, γιατί πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του. Τον Δεκέμβρη του 2024, ο Κοκοτσάκης με τεράστιο ρίσκο προσωπικό, σας θυμίζω ότι μέχρι τα παιδιά του είχαν κυνηγήσει.
1: Ισχύει. Την κόρη του.
0: Έβγαλε κάτι συνταραχτικό. Αυτό το βίντεο που αποδείχνει την έκρηξη και αποδείχνει ότι τα παιδιά ζούσανε και καήκανε μετά. Αυτό βγήκε τον Γενάρη του 25. Mm-hmm. Θυμάμαι σαν τώρα στη σελίδα του συλλόγου που κάποιος που δεν θυμάμαι το όνομά του γράφει ότι αυτό είναι η είδηση βόμβα, αυτό είναι τρομερό, όλοι στο Σύνταγμα την Κυριακή. Δεν υπάρχει οξυγόνο. Το έγραψε ένας ακόλουθος της σελίδας. Ξαφνικά άρχισαν όλοι οι ανθρώποι και λέγανε δεν υπάρχει οξυγόνο, δεν υπάρχει οξυγόνο, ζητάμε οξυγόνο, η δημοκρατία ζητά οξυγόνο και γέμισε το Σύνταγμα κόσμο.
1: Όλη η Ελλάδα γέμισε κόσμο, όχι το Σύνταγμα.
0: Όλη η Ελλάδα γέμισε κόσμο. Σε αυτό δεν είχε καμία, επαναλαμβάνω, καμία συμμετοχή Μαρία Καρισιανού. Η Μαρία Καρισιανού συμπτωματικά ήταν πρόεδρος του συλλόγου, ναι. Συναντήθηκε με αυτόν τον κόσμο, δεν τον κατέβασε αυτόν τον κόσμο. Το κόσμο τον κατέβασε, αγαπητέ φίλε, τα συνταραστικά ευρήματα της ομάδας Κοκοτσάκη.
1: Ισχύει.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι, δεν αλλάζει αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό είναι.
1: Πάντρεψαν τα ηχητικά μηνύματα του 112 με την εικόνα και τότε κατάλαβε ο κόσμος εμπολής πώς σκοτώθηκε ο κόσμος, ζωντανός.
0: Ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης ήταν το ηθικό άλοθη της Μαρίας Καρισιανού. Δεν έχει πλέον το ηθικό άλοθη.
1: Ναι.
0: Ο Βασίλης Κοκοτσάκης ως φυσικό πρόσωπο, εξαιτίας της ιδιότητάς του, ως ο τεχνικός σύμβουλος για το έγκλημα των Τεμπών, που εξακολουθεί να είναι τεχνικός σύμβολος και του Συλλόγου και διάφορων...
1: Και του Κωνσταντινίδη του Χρήστου.
0: Ο δε Κωνσταντινίδης ο Χρήστος, παραδείγματος χάρη, δεν έχει δεχτεί να του χαριστεί τίποτα από τον Μητσοτάκη.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι...
0: Για να καταλάβουν τώρα την χαόδη ηθική διαφορά μεταξύ της Μαρίας Καρισιανού και του κυρίου Κωνσταντινίδη.
1: Κι άλλοι δεν είναι μόνο ο Χρήστος, κι άλλοι είναι, ναι, αλλά ναι, ο Χρήστος είναι ένας εξ αυτών.
0: Ναι. Επειδή είπα το όνομά του, γι' αυτό το αναφέρω. Ναι. Θα σας πω μια ιστορία. Μετά την παρέτησή μου, με πήρε ένας ή μία γονέας, δεν θέλω να πω το όνομά του και δεν το πω ποτέ, mm-hmm. τον Τεμπών. Μου λέει, κύριε Φρονιμάκη, σας συμπαραστέκομαι, σας θαυμάζω για το θάρρος σας, γιατί τότε πέσανε με φάνε. Mm-hmm. Με βρίζανε, με απειλούσανε, απίστευτα. Και τότε επινόησα τον όρο μεταχρυσαυγίτες. Αν μπείτε στα site του κόμματος, θα δείτε τρομερά πράγματα. Βρισχές. Με παραπέμπουν στις καλές εποχές της Χρυσής Αυγής. Mm. Αλλά εν πάση περιπτώσει το κλείνω αυτό για να πω για τον γονέα ή την γονέα των Τεμπών. Μου είπε τρομερά πράγματα, ανατριχιαστικά.
1: Δηλαδή?
0: Κάποια στιγμή, δεν θέλω να πω και δεν θα πω.
1: Αφορούν...
0: Ας δει το θάρρος να τα πει αυτός ή αυτή. Κάποια στιγμή... είστε δειλοί, δεν σας λέω ούτε αν είναι μητέρα ή πατέρας. Εδώ σας σκοτώσα το παιδί και εσείς δεν έχετε τη δύναμη να πείτε αυτά που βλέπετε. Έβαλε τα κλάματα, έβαλα και εγώ τα κλάματα. Πήγα να πεθάρω από τη στεναχώρια μου. Βάση περιπτώσει, αυτά που έχω μάθει τον τελευταίο καιρό που ήμουν μέσα εκεί, αλλά κυρίως μετά που έφυγα, ανοίξαν τα στόματα, κύριε Δαβιαδίδη, αυτά που έχω μάθει είναι ανατριχιαστικά. Είναι, εν πάση περιπτώσει, τίποτα από αυτό που δηλώνεται ή φαίνεται δεν έχει σχέση σε καμία περίπτωση, ούτε 1% με την πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό πρέπει να σας πω.
1: Πάντως, εγώ για να λήξω το κομμάτι του Βασίλη του Κοκοτζάκη, με δεύτερη λοιπόν πλέον ανακοίνωσή του και μάλιστα ενώπιον του τριμελού εφετείου Λάρισας, από ό,τι διαβάζω, είναι μια δήλωση παύλα ενημέρωση. Ουσιαστικά ο ίδιος με ημερομηνία 11 Εβδόμου του 26, δηλαδή αφού πέρασαν κάποιες ημέρες, ανακοινώνει ότι πάβει ουσιαστικά ο ίδιος την τεχνική εκπροσώπηση της Μαρίας Καρισιανού στην παρούσα δίκη, τόσο από τον ίδιο ατομικά, όσο και από το σύνολο των μελών της τεχνικής ομάδας.
0: Και σημειώνει... μια ερώτηση που γεννιέται αυτόματα από αυτό.
1: Ναι.
0: Εμείς νομίζαμε, και λέω νομίζαμε γιατί δεν είμαι καθόλου σίγουρος, και καλό το Βασίλη το Κουβατσάκη να μας το διευθυνήσει αυτό, την αυριανή του συνέντευξη. Η Μαρία Καριστιανού υποτίθεται ότι ξέραμε ότι έχει μετά τις αποκαλύψεις της ομάδας Κοκοτσάκη έχει προσαρμόσει την πρακτική της στη δικαστική, εν πάση περιπτώσει, με βάση αυτό. Αυτό ισχύει. Γιατί εγώ ξέρω ότι ο πρώην άντρας της Ψαρόπουλος έχει μια άλλη άποψη. Δεν συμμερίζεται τα συμπεράσματα της ομάδας Κοκοτσάκη.
1: Ναι.
0: Και επειδή ξέρω ότι έχει ψηφιστεί μια τροπολογία από τον Μητσοτάκη που λέει με λίγα λόγια ότι το κράτος παραιτείται το δικαίωμά του για ένσταση στο αστικό δικαστήριο από αποζημίωση. Δηλαδή ό,τι αποζημίωση δοθεί στους συγγενείς δεν θα κάνει ένσταση το ελληνικό κράτος, με την έννοια όμως του κατηγορητηρίου. Βλέπετε, στο κατηγορητήριο δεν υπάρχει κατηγορία, ούτε είναι κανείς κατηγορούμενος για το θάνατο των 28 παιδιών που καήκανε μετά.
1: Αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό τώρα, κύριε Φρονιμάκη.
0: Δηλαδή, μήπως και αυτό ο Βασίλης νομίζω πρέπει να το διευκρινίσει, γιατί έχει τη γνώση εκ των μέσων. Μήπως, λέω τώρα εγώ έτσι, εγώ είμαι και Μπουνταλάς και είμαι και από χωριό.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Να πάρουμε τα εκατομμύρια εκεί μας, εντάξει.
1: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Αυτό δείχνει όχι δεύτερες και τρίτες σκέψεις, αυτό δείχνει μια βασική σκέψη και είναι όχι, κάτι το οποίο είναι...
0: Όταν εξετάζεις κάτι και το ζυγιάζεις, υπάρχει αυτό που είναι να πάρω. Και υπάρχει και η αλήθεια. Θέλω να μάθω την αλήθεια. Πώς πέθανε το παιδί μου. Γιατί πέθανε. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Τι κουβαλούσε η άλλη αμαξοστοιχεία. Γιατί ξεμπαζώσανε. Όλοι μιλάνε για μπάζωμα. Η ουσία, κύριε Δανιανή, είναι το ξεμπάζωμα.
1: Το ξεμπάζωμα, το οποίο προηγήθηκε, βέβαια.
0: Εσκάψανε ένα 80.
1: Βέβαια. Βάχος, το ξεμπάζωμα.
0: Για να βγάλουν, για να μην υπάρχουν στοιχεία από υλικά που δεν αποδεικνύουν τις συμφοροδικές.
1: Θα πω κάτι, κύριε Φρονιμάκη, και επειδή κάνω και εγώ και συνεχίζω να κάνω, γιατί το ρεπορτάζ, όπως και η κάθε έκθεση και η κάθε μελέτη, είναι δυναμικές. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μια στιγμή και μετά, αφού έγινε, έχουμε κάτσει πάνω εκεί πέρα. Γιατί καμιά φορά τα πράγματα, ακόμα και αν εντοπίσουμε κάτι το οποίο είναι τόσο εξωφρενικό όσο είναι το παράνομο φορτίο που μπορεί ενδεχομένως να είναι ξυλόλιο ή να είναι υδρογονάνθρακες, αρωματική και πάει λέγοντας, μπορεί ακόμα και αυτό, σαν αφήγημα, αν δεν είναι η αλήθεια, αλλά βοηθάει να αποκρυπτεί η αλήθεια, η οποία είναι ακόμα χειρότερη, θα πρέπει να είναι δυναμική και ζωντανή η έρευνα την οποία κάνουμε. Μην εκπλαγείτε καθόλου, κύριε Φρονιμάκη, και όλοι οι φίλοι ακροατές που μας ακούνε σήμερα και δεν έχω άλλο χρόνο και πρέπει να ολοκληρώσουμε, εάν αυτό το οποίο έκαψε ζωντανούς ανθρώπους ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό από λαθρεμπόριο καυσίμων. Μην εκπλαγείτε καθόλου. Και μόνο αν θα συνεχίσουμε να βάζουμε το μαχαίρι στο κόκαλο θα φτάσουμε σε απαντήσεις που πρέπει. Και το ξέρει και ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης, το ξέρετε και εσείς, το ξέρουν και οι τεχνικοί σύμβουλοι. Αλλά δυστυχώς τα εκατομμύρια είναι πολλά. Κύριε Φρονιμάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Στη διάθεσή σας πάντα αν θέλετε να κάνουμε κάποια συμπληρωματική συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Και αν στεναχώρησα κάποιους να με συγχωρούν.
1: Okay. Να πω κιόλας, πριν να σας αποδεσμεύσω, να πω κιόλας, επειδή εγώ τα λέω όλα. Εδώ μου λένε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν τα παιδιά τους στο ιατρείο της Καριστιανού, ότι δεν το έκανε εμβολιαστικό κέντρο το ιατρείο της.
0: Μπορεί. Έτσι. Εγώ ρωτάω.
1: Ναι. Εντάξει, μπορεί, το λέω όλα. Κάτι πήγατε να πείτε και σας διέκοψα.
0: Λέω ότι να με συμπαθούν να τους χαλάω το αφήγημα. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον να παραδεχτεί ότι έχει κάνει λάθος. Θέλει γενναιότητα.
1: Ναι.
0: Τους καταλαβαίνω τους ανθρώπους. Καταλαβαίνω ακόμα και αυτούς που με βρίζουν. Αλλά ο καθένας έχει μια διαφορετική αντίδραση
1: Το λάστιχο, το λάστιχο, το λάστιχο φταίει, είναι κοντό.
0: Το λάστιχο, ναι, το λάστιχο. Α, με παρακολουθείτε, βλέπω, έτσι.
1: Εγώ μελετάω πάντα. Να είστε καλά, κύριε Φρονιμάκη, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, γεια. Να είστε καλά, καλημέρα, γεια. Να είστε καλά, καλημέρα, γεια. Να είστε καλά, καλημέρα, γεια.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες, όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα, ευθύνες εσύ γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγιές, για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
6: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
7: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
8: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργοί.
9: Κεφαλόπουλα εργάτε.
10: Συναγρίνα πιανίστρια.
11: Φώκες στα αθλητήρια.
12: Στρίδια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
13: Και τσούφρα συγγραφή.
14: Και έργα κάπω του φτερά.
15: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
16: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
17: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
18: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλεο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου, Ποντιακή Βραβιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης.

0: και Στέριο Ζεμπιλιάδης.
1: Βαθέα να πέσει μχήμ, βαθέα να πέσει μχήμ. Εκτσακάστρων υψηλών, εκτσακάστρων υψηλών.
0: Στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης και Νίκος Κοκκινίδης. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Ποντιακή Βραβιά. Σάββατο 15 Αυγούστου.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Συγκλονιστική ομολογία από τον J.D. Vance, τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μας λέει, υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες και στην Αμερική, Ισραηλινές δυνάμεις, προσπαθούν να επηρεάσουν τον κόσμο, λαδώνουν, χρηματίζουν. Κούλι για ποιον χτυπάει καμπάνα. Για να δούμε. Καλησπέρα και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Χαμογελάω. Είπαμε από χθες τα χαρμόσυνα νέα. Το κανάλι μας έχει σταθεί στα πόδια του. Έχουμε μπορέσει να σπάσουμε τις δουλειές οι οποίες προσπάθησαν να βάλουν πάνω μας οι Τούρκοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από το αγγλόφωνο κανάλι βρήκαμε τον πελά μας. Δεν ήξερα ποιος ήταν ο πραγματικός αντίπαλος. Ήταν οι Τούρκοι, ήταν οι Ισραηλινοί, ήταν οι Κούλιδες ή, εν πάση περιπτώσει, οι Τούρκοι εσωτερικού, οι Ελληνόφωνοι αυτοί πολιτικοί. Εν πάση περιπτώσει, φάνηκε ότι ήταν οι Τούρκοι. Δεν σημαίνει ότι και οι άλλες δύο δυνάμεις που ανέφερα δεν παραμένουν απειλητικές για το κανάλι. Και νομίζω για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται ελεύθερα και είναι ενάντια σε, ή σε μειοδοσία είτε σε βαρβαρότητες. Μειοδοσία το ελληνόφωνο πολιτικό σύστημα και σε βαρβαρότητες οι Τούρκοι και οι Εβραίοι της περιοχής. Λοιπόν, σκέφτομαι ακόμα τι θα κάνουμε με τα καναλιά. Αν έχετε ιδέες, στείλτε μου email, γράψτε κάτω στα σχόλια με το αγγλικό, με το ελληνικό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, όπως είπα και χθες, θα ξεκινήσουμε από τον Σεπτέμβρη και με νέες εκπομπές νέων ανθρώπων στο κανάλι. Με προτεραιότητα σε νέους ανθρώπους, στείλτε μου email. Κατά βάση με email πρέπει να συνεννοηθούμε, να μιλήσουμε, να δούμε ότι είμαστε στην ίδια συχνότητα, ταχύτητα και ότι συμφωνούμε στα γενικά. Εάν θέλετε να ξεκινήσετε κι εσείς να κάνετε την εκπομπή σας, να μιλάτε σε αυτό το κανάλι, δείτε για παράδειγμα, πέρα από τις εκπομπές αυτές που είναι πιο μεγάλες, πιο εκτενείς, μπορείτε να κάνετε κάτι αντίστοιχο που κάνουμε με τη ζωή, με τα σύντομα, τα μικρά τα βιντεάκια, τα shorts, τα λεγόμενα, τα μικρά διαρκεία. Δείτε αν σας ενδιαφέρει. Οποιοδήποτε θέμα, δεν χρειάζεται να είναι πολιτική ή γεωπολιτική, μπορεί να είναι πολιτισμός, φιλοσοφία, οτιδήποτε, τέχνη, οτιδήποτε σας αφορά και σας προβληματίζει και θέλετε να μιλήσετε. Μια αρχή αυτή ξεκινάτε από αυτό το κανάλι. Το κανάλι δίνει τη δυνατότητα της προβολής στους 53.000 πώς είναι οι εγγεγραμμένοι και μετά μπορείτε να κάνετε το δικό σας κανάλι αν σας αρέσει, αν θέλετε να το συνεχίσετε και να έχετε και την προβολή. Να ξεκινήσετε δηλαδή με κόσμο να σας ξέρει. Αυτή είναι η ιδέα εδώ. Προφανώς οτιδήποτε έχει, γιατί το κάνω προφανώς, θέλω να δώσω δυνατότητα σε νέους, κατά προτεραιότητα, δεν σημαίνει αυτό κάτι, κατά προτεραιότητα νέους ανθρώπους να πούν τις απόψεις τους σε μεγαλύτερη μερίδα κόσμου, να προβάλλουμε εμείς ανθρώπους οι οποίοι είναι ομοειδεάτες και όχι το YouTube, τις διαστραμμένες με το διαστραμμένο το αλγόριθμο και τα τραγελαφικά τα οποία μας προτείνει ως προτινόμενα. Λοιπόν, αυτά για τα επόμενα βήματα. Έχω και άλλες ιδέες, θα σας τις πω. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ. Ωστόσο, Παρασκευή 17 Ιουλίου, είμαστε εδώ. Στην ώρα μας σήμερα, μεγάλο επίτευγμα, μεγάλη κατάκτηση για αλλαγή. Γιατί από την εξ αρχής ήξερα, από το πρωί ήξερα τι ήθελα να πω σήμερα, διότι είναι μεγάλη αυτή η αποκάλυψη του J.D. Vance. Έχουμε και άλλα θέματα βέβαια από την Μέση Ανατολή και από την Ουκρανία. Υπάρχουν θέματα, δεν ξέρω αν θα προλάβω να τα πω. Για τον Υπουργό Άμυνας, τον οποίο τον τελείωσε ο Ζελένσκι, γιατί ήθελε να σταματήσουν τις διαφθορές, να κλέβουν δηλαδή τα χρήματά μας και τα δικά μας και ελληνικά χρήματα κλέβουν οι Ουκρανοί. Κάποιος προσπάθησε να το σταματήσει, τον φάγανε τον Υπουργό Άμυνας. Θα δούμε αν θα προλάβουμε. Θέλω να ξεκινήσω ωστόσο να πω οπωσδήποτε, όπως ήθιστε, να δούμε λίγο την εσωτερική πολιτική κατάσταση. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που πραγματικά είναι ένας από τους τρεις λόγους, τους τρεις βασικούς λόγους που ο Κούλης και μέλη της οικογένειάς του και εννοείται το Υπουργικό του Συμβούλιο θα πρέπει να είναι πίσω από τα κάγκελα αυτή τη στιγμή, προφυλακιστέοι, μέχρι να δούμε αν πρέπει να φυλακιστούν και φίλοι τους, άλλα μέλη της οικογένειάς τους κτλ. Ποιοι έχουν εμπλακεί στις υποκλοπές, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα ΤΕΜΠΗ. Για να δούμε λοιπόν τώρα τι μαθαίνουμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ευτυχώς υπάρχει και αυτή, τουλάχιστον για να μαθαίνουμε, όχι ότι θα γίνει κάτι με τις προστασίες που έχουν οι πολιτικοί, με την ασυλία, την αμνηστία, το ακαταδίωκτο. Και το καθεξής. Διώξεις, ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, άσκησαν οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς σε 22 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές του Σταύλου του Αυγία, που λέγεται Ελληνική Βουλή, για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων. Πράγματι, λοιπόν, 7 σύνολο, συγγνώμη, οι κατηγορίες αντίον 7 άλλων εν ενεργεία βουλευτών έχουν απορριφθεί και η δικογραφία μπήκε στο αρχείο και πρώην υπουργών. Εδώ, βέβαια, καλύπτει, να ξέρετε, και η ο νόμος περιμήφθηνης υπουργών, δηλαδή η ασυλία που έχουν οι υπουργοί στην πραγματικότητα. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι είναι οι άνθρωποι στους οποίους ασκείται ποινική δίωξη, για πλημέλημα βέβαια. Τέσσερις νυν βουλευτές: Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Ενετάκης. Ποιοι είναι οι λόγοι? Ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και τέταρτη, Κατερίνα Παπακώστα, αλλά όχι καταϊδρωμένη, προτεργάτησα. Για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Αυτά είναι, τι να σου πω, ψιλόβροχο στην πραγματικότητα των εγκλημάτων που έχουν διαπράξει οι νουδούλοι. Αυτά είναι τα ελαφριά. Αυτά είναι το ορεκτικό, τα καναπεδάκια, το ογδεύ είναι του κύριου Σφαγητού, που είναι το ότι έχουν διαλύσει τη χώρα. Οι τερμίτες, οι ακρίδες, τα παράστε, κατσαρίδες στην πραγματικότητα, γιατί είναι και κακομούτσουνοι, γιατί βγαίνει το κακό της ψυχής τους. Λοιπόν, και άλλα πρόσωπα είχαν μπει στο στόχαστρο: Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κώστας Τσιάρας, Νότης Μηταράκης, Βαρτζόπουλος, Λεονταρίδης, Βασιλιάδης, Αχιλλέας Καρμαλής. Όπου ακούτε πρώην υπουργούς, καταλαβαίνετε ότι τους καλύπτει η προστασία του νόμου περιμήθυνης υπουργών, για τον οποίο κάποιοι ακόμα επέρονται και είναι περήφανοι για αυτό το μίασμα που φτιάξανε, με το οποίο ουσιαστικά η πολιτική είναι υπεράνω νόμου. Το Σύνταγμα στην πραγματικότητα τους έχει δώσει τη δυνατότητα να είναι υπεράνω νόμου. Το άρθρο 86 είναι ένα κατάπτυστο άρθρο του Συντάγματος, το οποίο βέβαια είναι, θα έλεγα, ακρογωνίως λίθος, ένας από τους ακρογωνίως λίθους αυτού του μορφώματος, του Συντάγματος του κοινού βουλευτισμού, το οποίο βέβαια πολεμάμε να καταργήσουμε, να ανατρέψουμε και να πάμε σε πολίτευμα δημοκρατίας και όχι κοινοβουλευτικό, ολιγαρχικό. Αυτό λίγο για να καταλαβαίνουμε, να έχουμε μια εικόνα τι πραγματικά συμβαίνει και τι σημαίνει όλη αυτή η κατάσταση με τα σκάνδαλα και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση ίσως με ένα άλλο πολίτευμα. Και όταν απελευθερωθούμε, υπάρχουν πολλές επιλογές εδώ για όλη αυτή τη σέκτα, όλα αυτά τα τσακάλια, τους τσακαλομούριδες της Νέας Δημοκρατίας, και όχι μόνο, γαλαζέοι, σιριζέοι, πασοκατζίδες, εμετικοί, όλοι αυτοί οι οποίοι μετέχουν στο νέο κόμμα, το οποίο είναι νέο κόμμα διαφθοράς και σαπίλας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο. Θα ξεκινήσω μάλλον με τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο και μετά θα δούμε το μεγάλο μας θέμα από τον J.D. Vance, την συνέντευξη που έδωσε, που θα εξηγήσουμε και γιατί την έδωσε. Λοιπόν, έχουμε πάλι βομβαρδισμούς από τους Αμερικανούς και ξεκινάνε τα εγκλήματα πολέμου. Ομά, σας το λέω, εγκλήματα πολέμου. Βέβαια, τι περίμενε κανείς από ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο δολοφονώντας πολιτικούς ηγέτες, δολοφονώντας κοριτσάκια, οι άνανδροι εδώ, οι ασπρομούριδες, οι Αμερικανοί, και οι άλλοι με τρολοκαπελίνο, με τα καντήλια του Σαμσόν, του Δαβίδ. Όλοι αυτοί εδώ, οι εγκληματίες, οι γενοκτόνοι, συνεχίζουν κανονικότατα την κλασική τους πορεία με τον βομβαρδισμό πλέον υποδομών στο Ιράν. Δεν υπερέβαλε ο Τραμπ όταν είπε ότι θα ξεκινήσω με εγκλήματα πολέμου. Έτσι έκανε. Χτύπησαν γέφυρες και χτύπησαν εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παντού στην περιοχή, θα τα δούμε αναλυτικά. Αντιδρούν οι Ιρανοί βέβαια, χτυπήσανε και αυτοί σε άλλες βάσεις, πάλι σε βάσεις των Αμερικανών στην περιοχή και στο Κατάρ, το οποίο Κατάρ καταραμένει εκεί του Αλθάνη, ο Μύρης Κακομύρης, είναι υποτίθεται διαμεσολαβητής για την ειρήνη, αλλά επειδή είναι μεγαλύτερη βάση των Αμερικανών αεροπορική εκεί, από εκεί κάνανε δολοφονίες, από εκεί σηκώθηκαν τα αεροπλάνα για να σκοτώσουν και τα κοριτσάκια, τους καταραμένους. Ξεκάθαρα πράγματα. Εδώ τους βάζουν στο κάδρο κανονικότητα, παρόλο που έχουν μεσολαβήσει, υποτίθεται, διαπραγματευτές για την ειρήνη οι Καταριανοί. Λοιπόν, για να δούμε πού χτυπήσανε. Οι Αμερικανοί να δούμε πού χτυπήσανε, γιατί είχαμε και θύματα. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότιο Ιράν, χτυπώντας γέφυρες. Μάλιστα. Οι γέφυρες είναι η Μπαντάρ Χαμίρ. Εδώ βασικός διάδρομος, σύνδεσμος μεταφορών, διαμετακομιστικός κόμβος, ο οποίος συνενώνει τις τοπικές κοινωνίες όπως μαθαίνω. Έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα για την κινητικότητα των πολιτών, τις μεταφορές, την πρόσβαση και στις παράκτητες περιοχές και στα εσωτερικά της χώρας. Ο κόσμος δεν μπορεί να πάει σε βασικές υπηρεσίες με την καταστροφή αυτών των δύο γεφυρών, όπως βλέπω εδώ. Μπαντάρ Καμίρ, γέφυρες, πληθυντικός. Επίσης χτύπησαν και τις υποδομές του σιδηροδρόμου κοντά στην πόλη Μπανταραμπάς, και αυτός είναι ένας κρίσιμος διαμετακομιστικός διάδρομος που ενώνει το βασικό λιμάνι της χώρας, το νότιο, την Μπανταραμπάς, με την ενδοχώρα. Από εδώ έρχονται και φεύγουν όλα τα φορτία. Είναι βασικότερος εμπορικός δρόμος και ο δρόμος μέσα στον οποίο εφοδιάζεται η χώρα στην πραγματικότητα. Δηλαδή με τρόφιμα, φάρμακα περνάνε από εδώ και τα καθάρματα, οι Αγγλοσάξονες, οι μάστιγα του πλανήτη, έχουν καταστρέψει εδώ σημαντικό κομμάτι του σιδηροδρόμου. Παράλληλα, βάρδισαν και το αεροδρόμιο Ιρανσάρ, το οποίο είναι στην περιοχή Σιστάν και Μπαλουχιστάν. Και αυτή είναι μια υποδομή μεταφορών, η οποία και όχι μόνο και για κρίσιμα ζητήματα, για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, εδώ είναι χρησιμοποιείται το αεροδρόμιο αυτό και συνενώνει το νοτιοανατολικό Ιράν με την υπόλοιπη χώρα. Μάλιστα, το κατέστρεψαν και αυτό. Επίσης, κατέστρεψαν και και ένα ραντάρ εδώ, κεντρικό σημείο ελέγχου στο Τσαμπαχάρ, το οποίο έχει να κάνει με την ναυτιλία και είναι υπεύθυνο για να παρακολουθεί τις πτήσεις και πλοίων και αεροπλάνων, στρατηγικό εδώ, για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και της αεροπορίας και του ναυτικού, εμπορικού και όχι και μόνο. Άρα και αυτό είναι ένα έγκλημα πολέμου εδώ. Έχω χτυπήσει και άλλες περιοχές εδώ, το Σιρίκ όπως διαβάζω, πάλι την νήσο Κάσεμ. Έχει αξία η νήσος Κάσεμ, διότι έχουν φτιάξει εδώ ένα στρατιωτικό στόχος. Έχουν φτιάξει οι Ιρανοί, έχουν σκάψει βαθιά μέσα στην πέτρα και έχουν φτιάξει τεράστιες υποδομές από υπόγειες. Και είναι ένα μάθημα αυτό και για την Ελλάδα, δηλαδή τέτοιου είδους νησάκια, οχυρά, κάστρα, τα οποία δεν μπορεί να τα καταλάβει κανένας. Και ακόμα και αν καταλάβεις ένα μεγαλύτερο νησί κατοικημένο τριγύρω, όσο έχεις ένα τέτοιο απόρθητο φρούριο, ένα τέτοιο κάστρο μέσα στη γη, μπορείς να βγαίνεις, να χτυπάς. Εντάξει, προφανώς. Να υπάρχει τρόπος να το εφοδιάζεις και όλο τον νησάκι σου, αλλά αν έχει μια αυτονομία, μια αυτάρκεια σχετική, δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς. Ξαναλέω, με σκληρό σκυρόδομα εδώ, οι υπόγειες βάσεις που έχουμε φτιάξει. Μου χτύπησαν και την πόλη Αχβάζ στην επαρχία Κουζεστάν, που εδώ είναι μια από τα βιομηχανικά κέντρα της χώρας, με οικονομικές υποδομές, ενεργειακές υποδομές. Χτύπησαν και στο Μπουσέρ της ομώνυμης επαρχίας, όπου εδώ είναι το πυρηνικό εργοστάσιο και μάλιστα το χτύπησαν το Ρώσο. Και μάλιστα το χτύπησαν και δύο φορές μέσα σε λίγες ώρες, όπως διαβάζω. Υπάρχουν τεράστιες ζημιές στον Πάντα Ραμπάζ, λένε οι Ιρανοί, στις ηλεκτρικές γραμμές και υπάρχει πρόβλημα ηλεκτροδότησης. Και όπως λέει το Υπουργείο Ενέργειας της χώρας, καλεί τους πολίτες να περιορίσουν προσωρινά τη χρήση κλιματιστικών, ώστε να εξασφαλιστεί σταθερή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στις νότιες επαρχίες. Βέβαια, εκεί, όπως βλέπω από τα μετεωρολογικά, οι θερμοκρασίες είναι άνω των 50 βαθμών Κελσίου. Και τα εγκλήματα πολέμου του Τραμπάκουλα, ο οποίος πρέπει να τον βάλουν κανονικά σε κάνα φούρνο, να πάρει τη γεύση που μοιράζει στη Μέση Ανατολή, τους αναγκάζει τους ανθρώπους, κάποιοι έχουν, κάζω και μεγαλύτερης ηλικίας, έχουν και προβλήματα υγείας, να ζουν χωρίς κλιματιστικό σε θερμοκρασίες άνω των 50 βαθμών. Για να φανταστείτε για τι έγκλημα μιλάμε. Και δεν μιλάει κανείς. Η χρεοκοπημένη Δύση, η προτεραιότητα της Ευρώπης είναι να μας βάζει φασιστο τέτοια, να μας φημώνει και να μας βάζει, δεν ξέρω τι, σοδομαζοχιστικά κόλπα πάνω στις πλάτες μας, στα παιδιά, δεν ξέρω ποιος, τι αθλιώτες θέλουν να κάνουν, να ελέγχουν τα μηνυματάκια μας. Αυτή είναι η αιμονή του, η σοδομαζοχιστική αιμονή της Ευρώπης. Και την ίδια ώρα που βλέπουν εγκλήματα πολέμου, το βουλώνουν, κάνουν μόκο. Όλες οι γλάστρες εκεί, και δεν αναφέρομαι σε ένα κούλι, ούτε σε άλλες κούλες που έχεις δίπλα σου. Αναφέρομαι στη Ματσόλα, την Παλότσα, τη Φοντερνάσανα, την τελευταία Γκόμενα, το άλλο το Ξυλάγκουρο, την Κάλλας. Δεν μιλούν για αυτά τα εγκλήματα πολέμου. Μιλάει το Ιράν, βέβαια, το οποίο καταδικάζει τις βάρβαρες επιθέσεις. Μάλιστα, είχαμε και επίθεση χθες σε μια εγκατάσταση. Προσέξτε εδώ, σε μια εγκατάσταση, σε ένα αντικαρκυνικό νοσοκομείο, μια κλινική. Μιλάμε για πραγματικά βάρβαρη επίθεση που θυμίζει τις επιθέσεις των Αμερικανών και των Εβραίων, σκοτώντας παιδάκια. Και πάλι εδώ έχουμε και παιδιά εδώ, 211 παιδάκια τα οποία έρχονται να λάβουν θεραπεία και χημειοθεραπεία στο εργοστάσιο αυτό, στην κλινική αυτή. Εκενώθηκε, όπως λέει ο διοικητής του νοσοκομείου, ο Ρεζά Μπαζάρ. Στην πόλη Αχβάζ πρόκειται εδώ το νοσοκομείο αυτό αντικαρκυνικό και αναγκαστήκαμε, λέει, να τους αδειάσουμε. Λένε ειδικοί ασθενείς, λέει εδώ ο διοικητής του νοσοκομείου. Πολλοί από αυτούς είναι καρκινοπαθείς. Μας έχουν βομβαρδίσει, λέει, έντονα και συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί γύρω από την περιοχή, γύρω από το νοσοκομείο. Αναγκάσαμε να τους εκενώσουμε. Μερικοί από αυτούς είναι με οξυγόνο δεν μπορούμε να τους μετακινήσουμε και εύκολα. Κάποιοι λέει φύγανε με τα παιδιά τους στα χέρια, κάποιοι είχαν ορούς στα χέρια και τους βγάζαμε με καροτσάκια. Μιλάμε για αθλειότητες. Μια γυναίκα τη δολοφόνησαν στο Μπάντα Ραμπάς, βοβάρδισαν και τη σκότωσαν και το ενός έτους παιδάκι της είναι κρίσιμα τραυματισμένο. Ακούστε εδώ. Μιλάμε τώρα για άθλιες και δεν ξέρω γιατί δεν είναι όλοι στα κάγκελα. Πρόκειται για ένα χτύπημα στον Μπάντα Ραμπάς στην συνοικία Ταπέ Αλαχμπάρ, όπου σκότωσε, δολοφόνησαν μια μαμά, τραυμάτισαν άλλα 8 άτομα, ένα εκ των οποίων ήταν το ενός έτους παιδάκι της. Λοιπόν, δεν ξέρω, μάλλον ξέρω τι λένε οι Ιρανοί, ότι αν οι Αμερικανοί πλήττουν υποδομές του Ισλαμικού κοινοβουλευτισμού, τότε όλες οι υποδομές της περιοχής καθίστανται θεμητοί στόχοι για το Ιράν. Δηλαδή μπορούν να χτυπήσουν αντίστοιχες υποδομές του κόλπου, δεν ξέρω τι αντίπεινα είναι αυτά. Έγκλημα πολέμου θα είναι σίγουρα. Απαντάνε με απειλή προς το παρόν εγκλημάτων πολέμου. Να δούμε αν θα τα κάνουν πράξη. Αλλά δεν έχω. Τι να πω τώρα. Ότι είναι ένα έγκλημα πολέμου το οποίο διεξάγεται, δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Λυπάμαι πάρα πολύ για την ηθική κατάπτωση της Δύσης, την πλήρη απονομοποίηση της Δύσης.

πώς μπουν και αυτοί στον πόλεμο. Πώς θα μου πεις, έχουν βρει ευκαιρίες ο Αδάραβες να χτυπήσουν τους Χούθη. Μεσούς αυτής της κρίσης αποφάσισαν, ενώ υπάρχει ειρήνη μεταξύ, μια συμφωνία μεταξύ Χούθη και της ψευτοκυβέρνησης που έχουν, κάτι μαριονέτες που έχουν βάλει οι Σαουδάραβες στην Ιεμένη, δεν τους θέλει τη μάνα τους, ξεκίνησαν να χτυπάνε οι Σαουδάραβες τους Χούθη, μάλιστα επιστρέφοντας αντιπροσωπεία των Χούθη από την Τεχεράνη για το μνημόσυνο, την τελετή του Αλί Χαμενεΐ στη Σανά, την πρωτεύουσα της Ιεμένης, βομβάρδισαν οι Σαουδάραβες και αντίστοιχα απάντησαν οι Χούθη και βομβάρδισαν αεροδρόμιο των Σαουδαράβων. Αν πάμε σε πόλεμο, από το 22 είχαμε την ειρήνη, τώρα την καταστρατηγούν οι Σαουδάραβες, άλλοι παντοφυλάδες από εκεί, ο αρχή Μακελάρης, ο αρχισφαγέας, ο Μπιν Σαλμάν. Εάν πάμε σε πόλεμο, το Πακιστάν θα κληθεί να συμμετέχει και φοβάται η Ισλαμαμπάντ, θα συρθεί σε πόλεμο με τους Χούθη. Διότι υπάρχει αμυντική συμφωνία μεταξύ Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας και υπάρχουν χιλιάδες στρατιώτες του Πακιστάν στην Σαουδική Αραβία και υπάρχει και μοίρα αεροπορική των Πακιστανών στη χώρα. Πάρα πολύ ανησυχητική εξέλιξη. Όπως ανησυχητική εξέλιξη είναι, απειλούν οι Ιρανοί πως θα χρησιμοποιήσουν τους Χούθη, θα τους ενεργοποιήσουν για να κλείσουν και την Ερυθρά Θάλασσα, τον Μπάνταρ, το Μπαμπ αλ Μάντεμπ, το στενό, εκεί στον κόλπο του Άντεν. Όλα αυτά παίζουν και είναι πράγματα που τα παρακολουθούμε. Λοιπόν, για να δούμε τι είπε ο πρόεδρος Βανς, που είναι το μεγάλο θέμα και νομίζω ότι είναι το πιο ζουμερό και θα σας ενδιαφέρει, γιατί θα αποκαλύπτονται πολλά πράγματα που τα λέμε στο κανάλι. Εντάξει, αν το λέγατε σε φίλους, αν τα πείτε σε φίλους, σας πει είναι άσχετοι, ξέρω εγώ, στου Ορθοκαμιλίδου, θα σου πούνε τι είναι αυτά, είναι υπερβολές, ξέρω εγώ, θεωρίες συνωμοσίας. Τώρα εδώ, εντάξει, αποκαλύπτει το αυτονόητο, η πραγματικότητα. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να δουν την αλήθεια και έχουν το σθένος να κάνουν αυτή την υπέρβαση. Δεν είναι τυχαίο. Είναι πάρα πολύ λίγοι που μπορούν να δεχτούν το σοκ της πραγματικότητας και να μίζουν στην κοσμάρα τους, να κοιμούνται σαν χάπατα, δυστυχώς. Λοιπόν, εδώ ο Βάντς μας δίνει μια δυνατότητα να ξυπνήσουμε και άλλους συμπολίτες μας. Λέει λοιπόν ότι υπάρχει μια Ισραηλινή εκστρατεία, προσπαθεί να αλλάξει την κοινή γνώμη της Αμερικής κατά της διπλωματίας. Θέλουν τον πόλεμο. Πληρώνει δηλαδή ο Νετανιάχου, στην πραγματικότητα πληρώνει ο Αμερικανός που δίνει τις οικονομικές βοήθειες στον Εβραίο και εμείς που έχουμε κάνει συμφωνίες στην Καλαμάτα, στο αεροδρόμιο κτλ. Έχουμε κάνει τεράστιες συμφωνίες να δούμε λεφτά σε τσέπες Εβραίων, οι οποίες βέβαια κομμάτι των χρημάτων αυτών που φεύγανε από τις δικές μας τσέπες και πήγαιναν στο Εβραϊστάν, γυρνούσαν στον Γκούλι και στη συμμορία του, εκεί στις Έχιδνες, στο Λάκκο με τα Φίδια. Γυρνούσε Προμήθεια, να ξέρετε. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει ο αντιπρόεδρος των Αμερικών. Είπα, κατηγορεί λοιπόν μέλη της κυβέρνησης, τον είπα συγκεκριμένα, μέλη της κυβέρνησης του Ισραήλ. Όχι κάποιο αφηρημένη δύναμη, παρακρατική, τη Μοσάντ, τους φωνιάδες. Όχι, όχι, την ίδια την κυβέρνηση, μέλη της κυβέρνησης. Προσπαθούν, λέει, να κάνουμε τέτοια καμπάνια όλο αυτό το διάστημα. Σε συνομιλία που είχε με τον Τζο Ρόγκαν, ο οποίος, Τζο Ρόγκαν βέβαια, έχει αποστασιοποιηθεί από τον Τραμπ, τον είχε στηρίξει προεκλογικά. Τώρα, μαζί με άλλους πολλούς, όπως είναι ο Τάκερ Κάλσον, έχουν πει ότι εδώ πρόκειται για έναν αχυράνθρωπο των σιωνοχριστιανών. Το καταλαβαίνει. Σιωνοναζί είναι πίσω από τη χώρα του, το έχουν καταλάβει. Αν και καθυστερημένα οι Ρεπουμπλικάνοι, κάποιοι εξ αυτούς το έχουν καταλάβει, η Μάγκα, ξυπνήσαν κι αυτοί. Έχει αποστασιοποιηθεί και πήγε εκεί ο J.D. Vance. Γιατί, προσέξτε, θέλει να καθαρίσει λίγο το προφίλ του από τον Τραμπ και τα εγκλήματά του. Είναι υποχείριο του Νευραίων. Ο Τραμπ είναι ξεκάθαρο ότι είναι μια χρησιμοποιημένη πολιτική φιγούρα, ο Τραμπαρίφας. Και θέλει προφανώς να ετεροπροσδιοριστεί. Να πει ότι εντάξει, αυτά γίνονται επί Τραμπ, τα κριτικάρω, ασκώ κριτική και πάω σε άνθρωπο ο οποίος ασκεί κριτική και αυτός που είναι ο Ρόγκαν. Γι' αυτό και πήγε εκεί, για να καθαρίσει το δικό του προφίλ. Επίσης, υποστήριξε τη συμφωνία, το μνημόνιο συνεργασίας με τους κατανόησης με τους Ιρανούς. Είπε ότι είμαι σίγουρος, λέει, ακούστε εδώ, χωρίς το παραμικρό ίχνος αμφιβολίας, ότι υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην Ισραηλινή κυβέρνηση οι οποίοι προσπαθούν συνειδητά να μας στρέψουν μακριά από την πολιτική αυτή της διπλωματίας, διότι θέλουν να συνεχίσουν τη στρατιωτική τους εκστρατεία. Ακούστε εδώ. Λοιπόν, δεν είναι ένα ρήγμα μεταξύ των σχέσεων ρογμές στο οικοδόμημα, στο μόρφωμα αυτό το ευρωαμερικανικό, όχι. Είναι μια προσπάθεια επικοινωνιακής στην πραγματικότητα, γιατί δεν νομίζω να μπορέσει να... Αν δείτε ποιος έχει χρηματοδοτήσει την καμπάνια του Βανς από την γέννησή των πολιτικών, ο Πίτερ Τίελ που είναι πίσω από την Παλάντιρ, ευρεοσιωνιστικό κάθαρμα του πολέμου, διαστραμμένος, τεχνητή νοημοσύνη βρίσκει και βομβαρδίζει παιδιά στη Γάζα, και αυτοί τον κάνανε, όχι απλά γερουσιαστή, τον κάνανε και αντιπρόεδρο. Έχει πάρει χρήματα

από τους ανθρώπους του πολέμου, της τεχνητής νοημοσύνης, του Deep State και τον βάλα να πλαισιώσει τον Τραμπαρίφα. Είναι και αυτός υποχείριο της Σιόν. Επικοινωνιακά θέλει να δείξει κάτι διαφορετικό, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μας δίνει πληροφορίες πάρα πολύ χρήσιμες. Τι λέει λοιπόν στο Ρόγκαν, ότι υπάρχει κυριολεκτικά μια ξένη, εξωγενής προσπάθεια, απόπειρα, μια καμπάνια επιρροής, η οποία χρηματοδοτεί κινήσεις μέσα στην Αμερική για να ναυαγίσει τη συμφωνία, την ίδια συμφωνία την οποία εγώ προσπάθησα και υπογράψαμε. Και το παίρνει και προσωπικά σου λέει εδώ, ή τουλάχιστον αυτό αφήνει να εννοηθεί στο αφήγημα, στο επικοινωνιακό το οποίο θέλει να χτίσει ο Βάνς, ότι δεν είμαι τόσο σιωνιστικό κατά κάθε όσο είναι ο Τράμπας. Είπε επίσης, αναφέρθηκε σε ένα άρθρο, το νομιμοποίησε ουσιαστικά, του Time Magazine, το οποίο είπε, το οποίο έγραφε, ότι ένας πρώην διευθυντής καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ τον προσέλαβαν οι Εβραιοναζί στο Τελ Αβίβ για να διεξάγει μια ψηφιακή καμπάνια να επηρεάσει την αμερικανική κοινή γνώμη όσον αφορά το Ισραήλ και τον πόλεμο στο Ιράν. Δηλαδή να τους επηρεάσει, να τους πει ότι είναι καλοί οι Ήενες στο Ισραήλ. Αυτά που μας λένε εδώ και οι Ήενες του Κούλι, το εγκληματική οργάνωση που είναι το συμβούλιο του και έχει μολύνει με τις σημαίες τους, δημόσια κτίρια, όπως έχουν κάνει και με τις ουκρανικές σημαίες. Προφανώς γιατί παίζει χρήμα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Θυμίζω τις δηλώσεις του Φίτσο ότι του είχε τάξει χρήμα ο Ζελένσκι για να τον βάλει στο ΝΑΤΟ και προφανώς και πείτε εσείς τι έχει υποσχεθεί, τι έχει δώσει καλύτερα ο Νετανιάχου στον Κούλι και όχι μόνο για να συνεχίζει να το στηρίζει και προφανώς όχι μόνο χρήμα, τους έχει δώσει και πολιτική νομιμοποίηση και πολιτική υποστήριξη και από την πρεσβεία. Αυτά τα οποία ακούτε από τον Τραμπαρίφα να λέει ότι είναι ο Κούλης κτλ, είναι τρομερός κτλ, είναι τα πολιτική υποστήριξη που δίνει το Ισραήλ για να συνεχίζει ο Κούλης να στηρίζει αυτό το γενοκτονικό καθεστώς. Ωραία, εξαιρετικά. Λοιπόν, τι άλλο λέει ο Βάνς, ότι υπάρχει λέει αυτή η καμπάνια, η οποία είναι πολύ έμεση, δεν ακούγεται πολύ διακριτική, εξαιρετικά λέει καλοπληρωμένη καμπάνια, να προσπαθήσουν να ναυαγίσουν, να ανακοθετήσουν τις διαπραγματεύσεις και να ακυρωθεί η συμφωνία μας. Και το πέτυχαν. Απλά δεν λέει, δεν τολμάει να πει όλη την κουβέντα. Το πέτυχαν οι Εβραίοι, γι' αυτό έχουμε πόλεμο. Δηλαδή, προσπαθούν, λέει, να την ναυαγίσουν. Δεν έχει ναυαγίσει. Έχουμε πόλεμο πάλι στη Μέση Ανατολή. Το πέτυχαν οι Εβραίοι. Είναι πόλεμος των Εβραίων αυτός ο δεύτερος κύκλος, τρίτος πλέον, αλλά ο δεύτερος μέσα στους τελευταίους μήνες, είναι πρωτοβουλία του Εβραϊστάν. Υπάρχουν, λέει, άνθρωποι μέσα στο σύστημα, για τους οποίους γνωρίζουμε δίχως ίχνος αμφιβολίας ότι προσπαθούν να υποκινήσουν την κοινή γνώμη των Αμερικανών και προσπαθούν να την επηρεάσουν για να συνεχιστεί ο πόλεμος, να συνεχιστεί επαόριστο. Μάλιστα. Είναι μια μεγάλη εδώ εξέλιξη αυτή, προφανώς η ομολογία αυτή. Θέλει, όπως σας είπα, ο Βάνς να διαχωρίσει τον, να εφοροποιηθεί και να διαχωρίσει τον αυτό από τον Τραμπ. Θέλει φλερτάρει με την βάση του κόμματος του Τραμπ, τη MAGA βάση, οι οποίοι πνευματικότητα έχουν καταλάβει τι εστί καθεστώς στο Ισραήλ και θέλουν να κόψουν, να διαρρήξουν τους δεσμούς τους. Γι' αυτό και πήγε εκεί. Ο Ρόγκαν είναι, είπαμε, ένας από τους πιο δημοφιλείς στην χώρα, στην Αμερική. Ας τον πούμε σχολιαστής, δημοσιογράφος. Καλή, διεξάγει συνεντεύξεις και επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο, ιδίως νέους οι οποίοι μετέχουν στο MAGA κίνημα με την ευρύτερη έννοια. Λοιπόν, επίσης είπε ότι τον έχουν στοχοποιήσει προσωπικά τον J.D. Vance και άρα είναι προσωπικό το ζήτημα για αυτόν, καθώς προσπάθησα, λέει, να πλησιάσω διπλωματικά τους Ιρανούς. Συγκεκριμένοι άνθρωποι, λέει, μου επιτέθηκαν πολύ και αυστηρά και άγρια, απλά και μόνο επειδή προσπάθησα να πετύχω τους στόχους μας στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης, αυτούς που έθεσε ο πρόεδρος για τη χώρα. Μάλιστα, ότι και καλά, δηλαδή, προσπάθησα να κάνω κάτι που ήθελε ο πρόεδρος. Εντάξει, δεν διαφοροποιείται εντελώς εδώ, αλλά κάποιοι, λέμε, πολέμησαν προσωπικά και ανεφέθη σε αυτόν τον οποίο σας είπα, τον διευθυντή καμπάνια του Τραμπ, τον Μπραντ Πασκάλ, ο οποίος, λέει, έχει πάρει εκατομμύρια δολάρια
για να κάνει την νύχτα μέρα και να μας πει ότι οι Εβραίοι δεν είναι οι δολοφόνοι, οι γενοκτόνοι της περιοχής και τα τέρατα τα οποία είναι, αλλά είναι, ξέρω, κάτι καλό από τον Παγκόσμιο Πόλεμο το δεύτερο που δέχθηκαν θύματα κτλ. Στην πραγματικότητα είναι αιμοσταγή κτίνη. Μάλιστα. Η απάντησή μου, λέει, στην προσπάθεια που γίνεται, λέει ο Βάνς, στο καλοπληρωμένο, καλοπληρωμένη καμπάνια να βαγίσει η διπλωματία, είναι, η απάντησή μου είναι, πηγαίνετε στην κόλαση, ας το διάλογο δηλαδή. Αυτό είναι, λέει, η απάντησή μου. Και καταλαβαίνω ότι προσπαθούν διάφορες πλευρές, και σύμμαχοι και εχθροί, να μας επηρεάσουν, να επηρεάσουν την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Δεν με πειράζει, λέει, ότι το Ισραήλ προσπαθεί να το κάνει αυτό. Δίνει και τη διαπιστευτήριά του εκεί πρέπει να τα δώσει την πραγματικότητα. Αυτό το δεν με επηρεάζει ότι το Ισραήλ επιχειρεί να το κάνει αυτό, είναι ουσιαστικά η συνέχιση, η διαιώνιση του σιωνιστικού ελέγχου στο βάλτο που λέγεται Ουάστον, που πρέπει να εξαφανιστεί από πρόσωπο γης. Αυτό, λέει, το οποίο με επηρεάζει, με ενοχλεί ωστόσο, είναι όταν αυτές οι επιχειρήσεις, αυτές οι καμπάνιες επιρροής επηρεάζουν την πολιτική κρίση στην Αμερική. Άρα, πώς θα, δηλαδή, εννοείς, δεν βγάζει νόημα αυτή τη λυθιότητα εδώ. Δηλαδή, τι λες, ότι δεν με επηρεάζει, δεν με επηρεάζει όταν το Ισραήλ προσπαθεί να μας επηρεάσει, αλλά με επηρεάζει όταν τα πετυχαίνει. Τι εννοεί, δεν βγάζει νόημα αυτό. Είτε δεν σ' αρέσει που το επιχειρούν, δηλαδή, είτε προφανώς το λες για να επιδώσεις διαπιστευτήρια στους σιωνοναζί που θα στηρίξουν όπως ο Τίελ, ο Παλάντιρ. Μάλιστα, επίσης είπε ότι συμφωνεί με, εμένει να στηρίζει τη συμφωνία που πέτυχε με το Ιράν, η οποία ήταν μια αποτυχημένη συμφωνία και το κατάλαβαν οι Αμερικανοί, γι' αυτό πάνε σε πόλεμο βέβαια, και ότι έχει τελειώσει ουσιαστικά αυτή η συμφωνία. Τώρα δεν ξέρω τι ονειρεύεται ο Βάνς εδώ, μαγουλάς, αλλά μας λέει ότι στην ερώτηση του Ρόγκαν, εάν θεωρεί ότι οι Αμερικανοί θα πηγαίνανε πάλι σε πόλεμο με το Ιράν, ακόμα και αν δεν ήταν η επιρροή από τους Εβραίους, είπε ναι, το πιστεύω. Βλέπετε εδώ ότι στην πραγματικότητα και στηρίζει τον Τραμπ και στηρίζει τον πόλεμο και στηρίζει αυτήν την διαιώνιση της επιρροής από το Τελ Αβίβ, να κάνει κουμάντο δηλαδή ο Εβραίος. Θεωρώ, λέει, ότι ο πρόεδρος, ο Τραμπ δηλαδή, άσχετα από την οποιαδήποτε επιρροή από το Ισραήλ, θεωρεί και πιστεύει πάρα πολύ έντονα, και συμφωνώ μαζί του, ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει ποτέ πυρηνικό όπλο. Εντάξει. Σύμφωνοι. Όλοι συμφωνούμε. Εγώ δεν θέλω να έχετε πυρηνικά όπλα ούτε εσείς που είστε μόνοι που τα χρησιμοποιήσατε και δεν έχετε λογοδοτήσει, δεν έχετε πληρώσει κατά των Ιαπώνων, εννοώ. Προφανώς και δεν θέλει κανείς να έχουν οι Ιρανοί πυρηνικά όπλα, αλλά δεν είναι η λύση να ξεκινήσει ένα πόλεμο. Υπήρχε μια συμφωνία την οποία την κατήργησε μόνο στο Τραμπ. Κάποτε τον κατήγγειλε ο Βάνς, όταν είχε γράψει και το βιβλίο του, ήταν καταγγελτικός εναντίον του Τραμπ, μέχρι που του είπε: Τιέλ, κοίταξε να δεις, θα πληρώσω για να γίνεις καλύτερη του ξεπλίστρα. Και φόρεσε το φακιόλι, έκανε την δουλειά, κάνει την προμοδουλειά τη σκάφη, ο Βάνς, και στηρίζει αυτό το οποίο βλέπετε. Μάλιστα. Ωραία. Τέλεια. Δισεκατομμύρια δίνει το μόρφωμα αυτό της Ουάσιγκτον στο Ισραήλ. Ξαναλέω, τα λεφτά αυτά γυρνάνε πίσω με τέτοιου είδους επιχειρήσεις επιρροής κοινής νόμης. Είναι θλιβερό για τους Αμερικανούς πολίτες που πληρώνουν τη διαφήμιση εις βάρος τους, σε αυτούς μάλλον, από ένα γενοκτονικό καθεστώς. Δηλαδή, δίνεις λεφτά, τα παίρνει ο Εβραίος και σου κάνει διαφήμιση να μ' αγαπάς και να σου αρέσω, παρόλο που είμαι ένα κακομούτσινο, μια κακομούτσινη έχιδνα. Μια ύδρα με πολλά κεφάλια, η οποία είναι όλα κακομούτσουνα. Εξαιρετικές είναι οι αντιδράσεις, μου αρέσουν πάρα πολύ. Από τους Εβραίους τα έχουν χάσει με τη δήλωση αυτή. Πρώην Ισραηλινός διπλωμάτης, Άλον Πίνκας, ο οποίος λέει ότι είναι ανεπανάληπτες, άνευ προηγουμένου δηλώσεις του Βάνς, δείχνουν, λέει, ότι η Αμερική και το Ισραήλ δεν είναι στην ίδια σελίδα. Μας λέει εδώ ο Άλον Πίνκας, κανένας πρώην εν ενεργεία αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δεν είχε κατηγορήσει ποτέ το Ισραήλ ανοιχτά να διεξάγουν κάποια καμπάνια η οποία θα υπονομεύσει την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Τάδε έφη εδώ ο Πίνκας. Υπήρχαν, λέει, διαφορές στο παρελθόν, υπήρχε ένταση, αλλά για έναν ενεργή αντιπρόεδρο να βγει, λέει, τόσο ηχηρά, με ανοιχτό τρόπο και με ομό τρόπο εναντίον μιας καμπάνιας Ισραηλινής επιρροής εναντίον των ΗΠΑ, είναι πραγματικά άνευ προηγουμένου, είναι σοκαριστικό. Γουστάρο, σοκαριστείτε, αν και δεν νομίζω στην πραγματικότητα, ξαναλέω, ότι μας λέει ούτε κάτι καινούριο, ούτε ότι στην πραγματικότητα διαφοροποιείται. Κρατάει πολλές πισινές εδώ ο Βάνς, γιατί ξαναλέω, δεν μπορείς να βγεις αν δεν έχεις από το ιερατείο, όχι των Βρυξελών, το πραγματικό ιερατείο που πιστεύουν, ξέρετε πού, και στις θυσίες που κάνουν κτλ. Γι' αυτό και στοχοποιούν περισσότερα
όλο και περισσότερο παιδάκια, είτε στο Ιράν, είτε στην Γάζα, είτε αλλού, δεν μπορείς να πάρεις το θόκο αν δεν έχεις την υποστήριξή τους. Μάλιστα. Πράγματι, ωστόσο, μια τέτοια δήλωση, όπως λέω, είναι άνευ προηγουμένου. Όπως άνευ προηγουμένου είναι και η δήλωση που έκανε ο Βανς για την υπόθεση του Έπστιν. Και πώς θα μου πεις, πώς κολλάει το ένα με το άλλο. Προφανώς όλα αυτό είναι. Όλα είναι αυτό. Είναι η επιχείρηση Epstein, η οργή του Epstein, Epstein Fury, Epic Fury το λένε οι Αμερικανοί, Epstein Fury στην πραγματικότητα. Είναι ομάδα Epstein. Ο Vance φυλάει τα πόδια και τα χέρια των παιδοβιαστών, είτε είναι ο Νετανιάχου είτε είναι ο Τραμπ, δεν έχει σημασία. Και γι' αυτό το λόγο τα κούμπωσε και τα συνέδεσε ο ίδιος. Συνδέονται ξεκάθαρα. Είπε λοιπόν στην μια συνέντευξη που σας είπαμε στο Rogan, το επόμενο θέμα και κόλλησε. Είπε ότι μίλησε για το θέμα και ότι ο Epstein, λέει, είχε υψηλού επίπεδου διασυνδέσεις και με την Αμερικανική και με την Εβραϊκή Υπηρεσία Πληροφοριών, δηλαδή με τη Mossad και τη CIA. Κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε όλοι. Επιτέλους έχουμε και δημόσιες ομολογίες εδώ. Δεν έχουμε σχόλιο από τους, από τα κτίνη, από τα καθάρματα της κυβέρνησης του Ισραήλ. Για να δούμε αναλυτικότερα τι είπε για τον Epstein εδώ, ότι προφανώς, λέει, είχε κάποιες διασυνδέσεις με στοιχεία του βαθέως κράτους του Ισραήλ. Το βαθέως κράτους του Ισραήλ είναι αυτό το οποίο κυβερνάει την Αμερική, ξέρω εγώ, κυβερνάει τη χώρα μας σίγουρα. Δεν ξέρω το βαθύ κράτος του Ισραήλ τι μπορεί να είναι. Δηλαδή, υπόνομος βαθύ κράτος του Ισραήλ μυρίζει τάφος, πραγματικά χώμα και τι χώμα. Ακούω βαθύ κράτος του Ισραήλ και πραγματικά ανατριχιάζω, αρρωσταίνω στην ιδέα του τι μπορεί να είναι και τι μπορεί να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Το υπονοεί εδώ ο J.D. Vance, αναφέροντας τις σχέσεις του παιδοβιαστή Epstein με τα Εβραιολιγούρια. Είπε ότι προφανώς είχε διασυνδέσεις στο ανώτατο επίπεδο και με εμάς και με το ανώτατο επίπεδο της Mossad. Και εδώ λέει ότι ο Epstein, λέει, ήταν διασυνδεμένος με το βαθύ κράτος του Ισραήλ και οι οποίες, λέει, το οποίο το θεωρώ, λέει, πάρα πολύ έτσι εντυπωσιακό. Δεν ήταν συνδεδεμένος με το κέντρο, με την κεντροδεξιά του Ισραήλ, αλλά ήταν συνδεδεμένος με την κεντροαριστερά του Ισραήλ. Μάλιστα. Left of center, μάλιστα. Δηλαδή αριστερά του κέντρου. Δεν ήταν, λέει, υπερβολικά, αλλά ήταν και συνδεδεμένος και με την κεντροδεξιά, αλλά δεν ήταν, λέει, ιδίως με την κεντροδεξιά συνδεδεμένος, αλλά με την κεντροαριστερά του Ισραήλ. Μα θα μου πεις, δεν έχει και το σημασία τώρα αυτό, ούτε παγκοσμίως δεν έχει σημασία αριστερά-δεξιά, αλλά πόσο μάλλον στο Ισραήλ που είναι όλοι οι πολιτικοί, είναι καρνίβαλ, είναι κυριολεκτικά ουγκαμπούγκα, σαν την νιόγκο της παροδίσιας. Λοιπόν, είπε επίσης για τα έγγραφα του Epstein, τα οποία υποτίθεται τα είχαν και θα μας τα δείχνανε, θα φάνε στο φως δημοσιότητας η κυβέρνηση του Τραμπ. Είπε ότι δεν τα πήγαμε καλά, λέει, το κακοδιαχειριστήκαμε 100%, μεγάλη παραδοχή αυτή. Και είναι μεγάλη διαφοροποίηση από τον Τραμπ, δεν ζητάει ποτέ συγγνώμη, δεν λέει ποτέ ότι κάναμε κάτι λάθος. Προφανώς το έχει δώσει την άδεια να τα λέει αυτά για να τον προετοιμάσει να γίνει υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, να γίνει πρόεδρος και να του δώσει χάρη, προστασία κτλ. Business στο μέλλον. Γι' αυτό τον αφήνει να τα λέει αυτά. Αδιανόητο για υποστηρικτή του Τραμπ να λέει κάτι τέτοιο. Μάλιστα, βέβαια, για να το στρογγυλέψουν λίγο, στοχοποίησε κατά βάση την τέως Γενική Εισαγγελέα, την Pam Bondi. Η Γενική Εισαγγελέα είναι σαν Υπουργός Δικαιοσύνης στην Αμερική, την οποία τη διώξανε, βέβαια. Άρα είναι εύκολο στόχο να τα ρίξουν όλα πάνω τη σαν αποδιοπομπαίο τραγή. Να θυμίσω ότι η Bondi είχε πει ότι έχω, λέει, τη λίστα, τα αρχεία του Epstein, τα οποία κάθονται στο γραφείο μου αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Την απέλησε τον Απρίλιο. Υποτίθεται ότι είχαν, λέει, φακέλους τα αρχεία του Epstein φάση 1 και μετά και τα αποχαρακτηρισμένα, τα οποία δεν είδαμε ποτέ. Υπάρχουν εκατομμύρια σελίδες που δεν τις έχουμε δει ποτέ και δεν τις δούμε και ποτέ. Και αυτές που είδαμε, θυμάστε, όταν πολλά ήταν μαυρισμένα για να μην μάθουμε τις θηριωδίες του Clinton, του Bush, που είναι όλοι παιδοβιαστές, κανίβαλοι, ό,τι χειρότερο. Και στην Ελλάδα έτσι είναι, κυβερνά ο άρρωστος, ο τραγέλαφος, ο ουράνιος τόξος κτλ. Γνωρίζω, λέει, την Pam, Pam Bondi, λέει εδώ ο J.D. Vance, τη συμπαθώ την Pam, δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι κακοπρόεδρο εκ μέρους της. Θεωρώ ότι προσπαθούσε να αντιδράσει στην πολιτική στη στιγμή της εποχής. Είπε κάποια πράγματα παραπάνω από ό,τι έπρεπε και από ό,τι είχαμε και τα οποία δεν έπρεπε να τα πει. Μάλιστα. Καληνύχτα. Κάναμε, λέει, ξεκάθαρα λάθη επικοινωνιακά όσον αφορά τα αρχεία του Epstein.
ξεκάθαρα, αλλά νομίζω ότι δεν νομίζω ότι ο λόγος που κάναμε λάθος επικοινωνιακό ήταν επειδή προσπαθούσαμε να κρύψουμε τίποτα. Έλα, κάνατε λάθος επικοινωνιακό από τι? Συγκινηθήκατε, είχατε τρακ? Τι ήταν η πρώτη σας δημόσια ομιλία? Δεν νομίζω, δεν ήταν το πρώτο σας ροντέο, όπως λένε. Λοιπόν, ξαναθυμίζω ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Department of Justice και το FBI είχαν πει ότι κατέληξαν, ενώ είπε η Pam Bondi ότι έχω φάκελο και είναι όλα στο γραφείο μου κλπ. Είπαν ξαφνικά ο Πατέλ, ένας Ινδοαούγγανος και αυτός του FBI, είπε ότι δεν υπάρχει κανένα, λέει, μια απόδειξη ότι ο Epstein είχε μια τέτοια λίστα, μια μαύρη ατζέντα τη λεγόμενη, με πελάτες, δεν ξέρω σε τι πελάτες, προφανώς εκεί είναι και ο Τραμπ και άλλοι, την οποία, λέει, θα την δημοσίευανε. Δεν υπήρχε, λέει, τελικά καμία τέτοια ατζέντα, και πολλοί κόσμοι από το MAGA κίνημα, όπως περίμενε αυτή την ατζέντα, τη μαύρη ατζέντα να δημοσιοποιηθεί, ξεσηκώθηκε, προφανώς και λογικό. Και τελικά μόνο ένα άτομο δέχτηκε κατηγορίες που είχε σχέση με τον Epstein, η Ghislaine Maxwell, ή ξέρω μαζί, δεν θα λέγα κοπέλα του, γκόμενα του, στο διάτανο στον οποίο πιστεύουν, μάλλον συνδιαβολολάτρισά του θα την έλεγα, συνεργός, μόνο αυτή τελικά. Μόνο εναντίον αυτής ασκήθηκε δίωξη, καταλαβαίνετε ότι δεν μας πείθει προφανώς. Πάρα πολύ προστατεύτηκαν και συγκαλύφθηκε το θέμα. Θεωρώ, λέει ο Βάνς, θα πρέπει από την αρχή να πούμε την αλήθεια, να τα εμφανίσουμε όλα. Όταν του είπε ο Ρόγκαν τι θα πρέπει να κάνετε διαφορετικά. Εντάξει, σίγουρα, λέει, χρειάζεται λίγος χρόνος για να τα επεξεργαστούμε όλα τα στοιχεία αυτά, να μαυρίσουμε εκεί που είναι, λέει, τα ονόματα των θυμάτων. Δεν νομίζω να μαυρίσουν, γιατί τα διάβασα τα Epstein files. Μαυρίσαν εκεί που μιλούν ποιος τα έκανε, όχι τα θύματα, τα ονόματα των θυμάτων. Αυτά πρέπει να το κάνουμε, λέει, πολύ πιο γρήγορα. Στην πραγματικότητα, κρατήστε το εξής, ότι 100% διαιώνει συνέχεια και της ισχύς και της επιρροής των Εβραίων στον πλανήτη μέσω των Αμερικανών στην πραγματικότητα. Αυτό ομολογεί εδώ ο Τραμπ, ότι θα του στηρίξει και στηρίζει και τον πόλεμο. Θα πρέπει να το κάνουμε, λέει, και μόνοι μας χωρίς τους Εβραίους. Αλλά είναι μεγάλες οι δηλώσεις αυτές, ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν τον πόλεμο από τους Εβραίους. Το βλέπαμε, το καταλαβαίναμε, το ξέραμε. Μεγάλες ομολογίες εδώ, τι πάνε να κάνουν και πού το κάνουν. Δεν το κάνουν σίγουρα μόνο στη χώρα αυτή, το κάνουν παντού. Αυτό είναι ο σκοπός, τους δίνουμε χρήματα και οι Ουκρανοί το κάνουν. Όπου πληρώνουμε, ο Ζελένσκι είπε θα δώσει μισό δις στο Φίτσο, στο Σλοβάκο Πρωθυπουργό, για να τους βάλουν στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, πληρώνουμε εμείς για να διαφθείρονται και να τα παίρνουν οι πολιτικοί μας και από εκεί και από. Να τρώνε με 10 στόματα και 10 τρύπες. Λοιπόν, αυτή είναι μια μεγάλη εξέλιξη εδώ. Κρατήστε τη. Είναι ξεκάθαρες δυνάμεις του πολέμου. Ξεκάθαρα εδώ οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν χρήματα από τις πετρελαϊκές, από την πολεμική βιομηχανία. Και γίνονται αυτά τα οποία γίνονται στον πλανήτη μας με ξεκάθαρες ευθύνες, έχουν ονοματεπώνυμα ευθύνες αυτές και πλέον έχουν και ευθύνες κρατών, Αγγλοσάξονες και Ισραήλ. Αυτά, φίλες και φίλοι, ξέρω πώς τα ακούτε. Πείτε μου κάτω στα σχόλια τις δικές σας απόψεις. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, καταγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε. Και αν θέλετε, σκεφτείτε να μας βοηθήσετε με πολλούς τρόπους. Θυμίζω, υπάρχει η προσφορά η οποία τρέχει για όλο τον Ιούλιο. Αγοράζετε τα βιβλία μου και παίρνετε τηλέφωνο στο 210-33-16-036 ή στέλνετε email στο info.infognomo.gr. Ζητάτε αφιέρωση οπουδήποτε και αν θέλετε και θα φροντίσω να το υπογράψω το βιβλίο και να γράψω την αφιέρωση όπως σας επιθυμείτε για τα βιβλία που αγοράζετε τον Ιούλιο, αρκεί να το ζητήσετε μαζί με την αγορά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Θέλω να μου πείτε και σκεφτείτε ποιοι πιστεύετε ότι έχουν επηρεαστεί, ποιοι έχουν πάρει λεφτά στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Αν πιστεύετε πράγματι ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει δεχθεί τέτοιες, και με το Predator βέβαια, φανταστείτε τι έχει γίνει, αν έχει δεχθεί τέτοιες προσπάθειες και δεν έχουν σχολιάσει το παραμικρό για επηρεοή της κοινής νόμης, αν βλέπετε επηρεοή της κοινής νόμης ελληνικής από εβραϊκά δαιμονικά δάχτυλα να μας επηρεάσουν, να μας αλλοιώσουν, τι πιστεύετε, τι βλέπετε, ποιοι τα έχουν πάρει και πού πάει το θέμα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
5: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: Όχι άλλο κάρβουνο.
9: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
10: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
11: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
12: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
13: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
14: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
15: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
8: Όχι άλλο καρβουνό.
16: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
17: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται.
18: Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω.
17: Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
19: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
20: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

5% του ΑΕΠ για όπλα, μόνιμη σύγκρουση με τη Ρωσία και μια Ευρώπη που εκπαιδεύεται να ζει με τον πόλεμο. Ο Ρότζερ Βότερς τα λέει έξω από τα δόντια. Ο συνιδρυτής των Pink Floyd, Roger Waters, εξαπέλυσε νέα σκληρή επίθεση κατά της στρατιωτικής ενίσχυσης της Ευρώπης και της κλιμακούμενης αντιπαράθεσης με τη Ρωσία, προειδοποιώντας ότι οι δυτικές κυβερνήσεις σπρώχνουν τον κόσμο προς την καταστροφή, ενώ οι πολεμικές βιομηχανίες και οι πολιτικές ελίτ αποκομίζουν τεράστια κέρδη. Μιλώντας στην εκπομπή The Sanchez Effect του Rick Sanchez, ο Βρετανός μουσικός χαρακτήρισε εντελώς τρελές τις πιέσεις προς τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ. «Συχνά ρωτάω τον κόσμο, ξέρετε ποιοι είναι οι Ρώσοι? Κέρδισαν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για όνομα του Θεού. 25 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν για να σωθεί ο κόσμος και εσείς θέλετε πόλεμο μαζί τους? Πόσο ανόητο μπορεί να είναι αυτό?», δήλωσε μεταξύ άλλων. Ο Waters υποστήριξε ακόμη ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε κατά την άποψή του να είχε αποφευχθεί μέσω της εφαρμογής των συμφωνιών του Μίνσκ ή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κωνσταντινούπολη το 2022. Επιτέθηκε μάλιστα προσωπικά στον πρώην Πρωθυπουργό της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, λέγοντας: «Στείλαμε τον πιο ανόητο άνθρωπο που υπήρξε ποτέ στη Βρετανική κυβέρνηση, τον Μπόρις Τζόνσον, για να πει στους Ουκρανούς ότι δεν πρέπει να κάνουν ειρήνη». Κατά τον μουσικό, οι ζωές Ρώσων και Ουκρανών θυσιάζονται για γεωπολιτικούς και οικονομικούς λόγους. «Γιατί πέθαναν όλοι αυτοί? Για τα χρήματα, μόνο για τα χρήματα», τόνισε, καλώντας τους πολίτες της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να απαιτήσουν διάλογο αντί για ατελείωτη κλιμάκωση.

0: μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
1: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
2: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
1: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
2: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
0: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Υπάρχει μια ελληνική παράδοση για την οποία θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Το παστούρωμα είναι μια ελληνική τεχνική κατά την οποία τα πόδια και πολλές φορές το κεφάλι με τα πόδια των ζώων δένονται μεταξύ τους με σκηνή, αλυσίδα ή σύρμα για να μην αποδράσουν. Αυτό προκαλεί σοβαρά, μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα στο ζώο. Είναι φοβερά επώδυνο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και ακροτηριασμό. Είναι κακοποίηση και τιμωρείται από τον νόμο. Καταγγείλτε το παστούρωμα στο αστυνομικό τμήμα ή στον εισαγγελέα της περιοχής σας.
5: Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
9: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε για απόψε στη διαδικτυακή εκπομπή μας που τυπλοφορείται Πνεύμα Ελεύθερο και η οποία προβάλλεται κάθε Σάββατο 6 η ώρα το απόγευμα μέσα από το YouTube. Η εκπομπή παράγεται από το διαδικτυακό κανάλι Web Ανιχνεύσεις του εγκρίτου και καλού μας φίλου δημοσιογράφη Παντελή του Σαββίδη. Η εκπομπή επιμελείται από εμέ και τους Γεώργιο Ανιψιό, υπτάμενο ταξίαρχο εναποστρατείας και διδάκτορα διεθνούς δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου, και τον Νικόλο Γιαννόπουλο, αντιστράτηγο εναποστρατεία και διδάκτορα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσημοι προσκεκλημένοι της απόψινής εκπομπής μας είναι δύο. Ο ένας είναι ο γνωστός σε όλους μας ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης και πρώην πρίτανης του Παντείου Πανεπιστημίου, κύριος Γιώργος Κοντογιώργης, μια ακαδημαϊκή προσωπικότητα που τελεί ως μέλος διεθνών επιστημονικών ενώσεων και συντάκτης πολλών εγκρίτων επιστημονικών περιοδικών, ενώ αξίζει να επισημανθεί ότι έχει διδάξει σε πλήθος ξένων πανεπιστημίων και ακαδημαϊκών κέντρων, καθώς και στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού. Έχει συγγράψει πάνω από 50 εξαιρετικά βιβλία, τα οποία είναι εξαιρετικού ιδιαιτέρως ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, ενώ έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά και τον υπηρήσιο τύπο πλέον των 500 άνθρωπων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο άλλος τώρα είναι ο επίσης γνωστός Μελέτης Μελετόπουλος, διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης, διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μια προσωπικότητα που διαθέτει διδακτική εμπειρία στην ανώτατη εκπαίδευση, ενδεικτικά αναφέρω το τμήμα οικονομικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, το τμήμα φιλοσοφικών και κοινωνικών σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και τη Σχολή Πολέμου της Μάχης Ελληνικής Αεροπορίας. Διαθέτει επίσης μεγάλη και σημαντική διδακτική εμπειρία στη μέση εκπαίδευση, αφού διατέλεσε λυκειάρχης της Ιωνίου Σχολής και ταυτόχρονα δίδαξε, καθώς επίσης και στα γνωστά σχολεία Κολέγιο Αθηνών, Ελληνοαμερικανική Αγωγή, Εκπαιδευτήρια Δούκα, Μωραήθ κλπ. Διαθέτει λοιπόν μεγάλη διδακτική εμπειρία στην προγύμναση επίσης, αυτό που λέμε και το γνωρίζουν οι περισσότεροι ως φροντιστηριακή εκπαίδευση, και τέλος διαθέτει μεγάλη εμπειρία τόσο σε συγγραφικό επίπεδο, όσο και σε θέματα εκδόσεως πονημάτων και μελετών. Καλώς ορίσατε, κύριε Κοντογιώργη και κύριε Μελετόπουλε, στη σημερινή εκπομπή μας. Η ανταποκρίση σας στο κάλεσμά μας αποτελεί τιμή για όλους μας. Το απόψινό θέμα που θα έχουμε τη χαρά να μας αναλύσετε και να το συζητήσουμε μαζί είναι η δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, ανεπάρκεια, παθογένειες, προτινόμενες λύσεις. Και οι δύο βαθμίδες εκπαίδευσης αποτελούν σημαντικά θεματικά εθνικά κεφάλαια μείζονος σημασίας, τα οποία θα προσεγγιστούν μέσα από δύο μέρη. Το πρώτο είναι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το δεύτερο η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και τα δύο τεράστια ζητήματα θα αναλυθούν αφετηριακά στο εργαλειακό τους πλαίσιο, δηλαδή εγκύκλιο πρόγραμμα και φοίτηση, οργάνωση και διοίκηση, διδακτικό προσωπικό, ποιοτική και ποσοτική διδακτική επάρκεια, χρήση νέων τεχνολογιών, συγκρίσεις τωρινού εκπαιδευτικού συστήματος και συγκριτικά αποτελέσματα. Ενώ το δεύτερο πλαίσιο είναι ο ρόλος του πολιτικού προσωπικού της χώρας μέσα από τη σκυτάλη παράδοσης και εναλλαγής εξουσίας από το ένα κομματικό μηχανισμό στον άλλον, η εξέταση αποτελεσμάτων επίτευξης μιας παιδείας ανεξαρτήτως προσανατολισμού που θα ενέχει εθνολογική ταυτότητα, συνοδεία πολιτισμολογικού υποβάθρου, καθώς και πλήρη αντίληψη των εκπαιδευομένων για τη διεθνή πραγματικότητα. Αγαπητοί μου προσκεκλημένοι, εγώ θέλω να σας θέσω το εξής ερώτημα, αφού με την έννοια κάνω μια πολύ μικρή αναφορά, ότι το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης αποτελεί διαχρονικά αντικείμενο έντονου δημόσιου διαλόγου, παρά τις αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις, τις αλλαγές των νόμων και τις εξαγγελίες εξυγχρονισμού. Η αίσθηση ότι κάτι θεμελιώδες δεν λειτουργεί σωστά παραμένει διάχυτη. Οι παθογένειες δεν είναι αποσπασματικές, σίγουρα, θεωρώ. Συνδέονται μεταξύ των και συγκροτούν ένα σύστημα που μοιάζει να έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Και σας θέτω το ερώτημα με βάση το προαναφερθέν εργαλειακό πλαίσιο. Τι σημαίνει μάθηση? Ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου? Και ποιον πολίτη θέλουμε να διαμορφώσει?
1: Καταρχάς, αν μου επιτρέψεις, Θρασίβουλε, και αφού καλωσορίσω και εκ μέρους τον κύριο καθηγητή, να πω ότι ο έτερος καλεσμένος μας είναι σε επαφή μαζί μας, απλώς έχει ένα τεχνικό πρόβλημα τώρα και μπαίνουμε σε διαδικασία να το επιλύσουμε. Αλλά είναι σε επαφή, και ο φίλτατος, ο Παντελής Σαββίδης, ο οποίος έχει την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, θα το επιλύσει, ελπίζουμε σύντομα, για να είναι και στις οθόνες μαζί μας. Ευχαριστώ.
0: Ωραία. Κύριε καθηγητά, ξεκινήστε εσείς.
2: Κοιτάξτε, αναφερθήκατε στη μάθηση. Εγώ θα ξεκινήσω από ένα γενικός παραδεδεγμένο, μια γενικώς παραδεδεγμένη αρχή, ότι κάθε εποχή και ιδίως κάθε πολιτικό σύστημα, στην έννοια πολιτικό σύστημα περιλαμβάνω και ό,τι εμπεριέχεται σε αυτή που είναι η κυριαρχή αρχή που διαμορφώνει τα πράγματα, δηλαδή κοινωνικονομικές αξίες, πολιτισμικές αξίες κλπ, αλλά που ενορχιστρωτής όλου αυτού του πράγματος είναι το πολιτικό σύστημα, έχει το δικό του σύστημα παιδείας. Άρα και το αντίστοιχο αντικείμενο μάθησης. Υπό αυτή την έννοια δεν υπάρχει ένα περιεχόμενο μάθησης, ούτε ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Μπορεί να έχει δηλαδή τους δασκάλους, τους καθηγητές, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι το ίδιο σήμερα, χθες, προχθές ή όποτε, ή από μια χώρα στην άλλη. Αυτό λοιπόν που μπορούμε να διαπιστώσουμε με τα βεβαιότητος σε ό,τι αφορά στο γενικότερο πλαίσιο της εποχής μας, είναι ότι το σύστημα παιδείας από την πρώτη του δημοτικού, για να μην πω και από τον ήπιο, μέχρι και το τελευταίο έτος του πανεπιστημίου και βεβαίως των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, έχει ως γνωστικό πεδίο αυτό που κυριαρχεί σήμερα. Δεν βγαίνει από αυτό. Θα μιλήσω, θα μου επιτρέψετε, για τις κοινωνικές επιστήμες. Δεν μπορώ να μιλήσω για την φυσική, για τα μαθηματικά κλπ. Υποθέτω όμως ότι και εκεί οι προτεραιότητες μπορούμε να δεχθούμε ότι είναι αντίστοιχες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει όμως, είναι κάτι το οποίο αφορά στις φυσικές επιστήμες, τις οποίες δεν αισθάνομαι ότι νομιμοποιούμε να αναφερθώ σε αυτές. Έχει όμως σημασία να γνωρίζουμε ότι το σύστημα παιδείας έχει δύο επίπεδα στα οποία καλείται να εκπληρώσει το σκοπό του. Το ένα επίπεδο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διαμορφωθεί ο άνθρωπος και θα κινηθεί στη ζωή του, που αυτό είναι το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο, οι αξίες, οι θεσμοί, αυτό που θα του πούμε δηλαδή ότι είναι ο τρόπος της ζωής του, και εκεί θα αξιολογηθεί αν τον ικανοποιεί ή όχι, και απ' την άλλη είναι οι τεχνικές ή και επιστημονικές, αν πάμε παραπέρα, δεξιότητες που θα αποκτήσει και τι προτεραιότητες θα αποκτήσει ως προς αυτές. Παραδείγματος χάρη, θα βγάλουμε όλους τους νέους ανθρώπους, πανεπιστήμονες ή πτυχιούχους πανεπιστημίου ή διδάκτορες, ή μήπως πρέπει να αναπτύξουμε και τις τεχνικές δεξιότητες οι οποίες είναι αναγκαίες στη ζωή, όπως καλός υδραυλικός, καλός ηλεκτρολόγος, καλός γεωργός, με σύγχρονες τεχνικές γνώσεις. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το σύστημα παιδείας. Αλλά το κυριότερο όμως είναι τι διδάσκουμε στο νέο άνθρωπο, ότι είναι η αξία της ζωής του, την οποία θα υπηρετήσει, γιατί μέσα σε αυτήν θα κινηθεί. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι υπ' αυτή την έννοια ο σύγχρονος κόσμος είναι εξαιρετικά περιοριστικός. Δηλαδή, ενώ διατείνονται ότι διδάσκουν την κριτική σκέψη, η κριτική σκέψη είναι τόσο πολύ δεσμευμένη γύρω από αυτό που υπάρχει σήμερα, Περίπου δηλαδή μας λένε ότι στις ανθρώπινες κοινωνίες ισχύει ότι και στη φύση, όπου η νομοθεσία είναι

0: στρεφόμαστε προς την οπισθοδρόμηση και οδηγούμαστε στην αγάπη του αυταρχικού καθεστώτος. Λοιπόν, σε αυτή όμως την ενιαία σκέψη απουσιάζει κάτι. Απουσιάζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί ο άνθρωπος και πώς βρίσκεται στο πεδίο της ιστορίας. Δεν χρειάζεται, παραδείγματος χάρη, να μιλήσουμε για τη δημοκρατία και να πούμε «Α, τι θέλουμε αύριο το πρωί» ή «Τι θέλαμε χθες». Μπορεί να αποδεχθούμε ότι η δημοκρατία δεν είναι ένα πολίτευμα που μπορεί να εφαρμοστεί σήμερα και δεν το χρειάζεται κανείς, δεν το θέλει. Το δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να διδαχθεί. Δεν πρέπει να αξιολογηθεί σε σχέση και με το παρόν καθεστώς. Που το έχω χαρακτηρίσει και νομίζω δεν μπορεί κανείς αξιόπιστα να επιχειρηματολογήσει ότι δεν είναι, όπως το αποκαλώ, εκλόγιμη μοναρχία. Έχει όμως σημασία ότι δεν διδάσκεται σε επίπεδο γνώσης παρά μόνο ό,τι έχουμε. Δηλαδή, το εκπαιδευτικό σύστημα θέτει παροπίδες στον άνθρωπο. Και επομένως, ο άνθρωπος γνωρίζει ότι καλείται στη ζωή για να βιώσει αυτό που υπάρχει. Και αν θέλει να λύσει και τα προβλήματά του, μέσα σε αυτό το πεδίο θα τα λύσει. Ό,τι πέραν αυτού διδάσκεται είναι πώς θα ανακυκλωθεί η παρούσα κατάσταση όταν μεταβάλλονται οι συσχετισμοί. Αυτό είναι κεντρικό ζήτημα, το οποίο οδηγεί και σε συγκεκριμένα πεδία γνώσης. Παραδείγματος χάρη, γνωρίζουμε σήμερα, και όχι μόνο σήμερα με την έννοια, δηλαδή στην περίοδο της λεγόμενης μεταπολίτευσης στην Ελλάδα, ότι οι μαθητές που από το Λύκειο, από το Γυμνάσιο, το Λύκειο κλπ. Ερχόντουσαν στο Πανεπιστήμιο, δεν ήξεραν να γράψουν μια σελίδα. Είχαν άπειρα λάθη και αντί να διορθώσουν την ορθογραφία, δηλαδή τη γλώσσα των μαθητών, κατήργησαν τη γλώσσα. Κατήργησαν το πολιτικό.
1: Ή την υποβάθμισαν. Την υποβάθμισαν.
0: Η υποβάθμιση είναι τρομακτική. Ο κύριος συνάδελφος, ο οποίος θα ελπίζω θα μας έρθει, ο Μελετόπουλος, και θα επιχειρηματολογήσει, γιατί γνωρίζει από μέσα τη μέση εκπαίδευση, θα το επιβεβαιώσει. Ξέρετε, στο απότερο παρελθόν, τα ιδιωτικά σχολεία υπηρετούσαν στην Ελλάδα αυτούς οι οποίοι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στα δημόσια σχολεία και έπρεπε να περάσουν από εκεί για να πάρουν το δίπλωμά τους. Σήμερα συμβαίνει το αντίθετο με τα δημόσια σχολεία. Όποιος είναι αδιάφορος, ελάχιστος στις γνώσεις ή οτιδήποτε, αυτός τελικά είναι εκείνος ο οποίος θα πάει στο δημόσιο. Όχι γιατί αξιολογικά τα ιδιωτικά όλα συλλήφθην έχουν ανέβει σε πολύ υψηλό επίπεδο ή ότι όλα συλλήφθην τα δημόσια δεν πάνε καλά, αλλά στην πραγματικότητα όμως το καθήκον στο οποίο καλούνται να ανταποκριθούν δεν πραγματοποιείται. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα του δημόσιου πανεπιστημίου και της εκπαίδευσης τελικά, αλλά του δημόσιου πανεπιστημίου, του δημόσιου σχολείου, είναι ότι έχει αποβεί ιδιωτικός χώρος. Θα έχουμε, ελπίζω, την ευκαιρία να δούμε στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό. Πώς διαμορφώνονται δηλαδή επάλληλα στρώματα μιας μεγάλης ιδιοποίησης που ξεκινάει από εξωτερικούς παράγοντες με πρωταρχικά τα κόμματα και περνάει από τους φοιτητές και από τους καθηγητές, που τελικά έχουμε ένα αποτέλεσμα από όλα αυτά. Το γεγονός ότι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο δεν πραγματοποιεί, δεν εκπληρώνει το δημόσιο σκοπό του. Δεν παράγει παιδεία. Και μάλιστα παράγει και παιδεία η οποία είναι αντίθετα προς τα συμφέροντα της χώρας και της εποχής μας. Διότι υπηρετεί ειδικότερες ιδεολογικές καταστάσεις με σημαντικές αγκυλώσεις κλπ. Ξέρετε, είναι σημαντικό

0: να τονιστεί ότι ιδιαίτερα στις κοινωνικές επιστήμες, από την πολιτική, το συνταγματικό, τη φιλοσοφία, την κοινωνιολογία, είναι η διδασκαλία που γίνεται στα πανεπιστήμια. Είναι πανεπιστήμια, είναι διδασκαλία χειραγώγησης και μάλιστα με βάση την ενιαία σκέψη. Δηλαδή, αν φοιτητής δηλώσει αντίθετος, διότι υπάρχει και άλλη άποψη, ο φοιτητής αυτός θα εκβληθεί από εκεί. Δεν έχει θέση. Δηλαδή, είναι σε τέτοιο βαθμό η ιδιοποίηση που θυμίζει χαρακτηριστικά εμφυλίου και συμμοριών. Οι εκλογές καθηγητών, μην νομίζουμε, για να αξιολογήσουμε αυτούς που παίζουν το ρόλο των καθηγητών και πόσοι θα ήταν άξιοι να παραμείνουν στο πανεπιστήμιο, μην νομίζουμε ότι γίνονται με αξιοκρατικούς όρους. Θα με ρωτήσετε, μα αφού δεν γίνεται παρά μόνο με μεθοδεύσεις των ημετέρων μέσα στα πανεπιστήμια, το Υπουργείο τι κάνει? Το Υπουργείο σιγοντάρει. Δυστυχώς, είτε γιατί θέλει να βάλει τους ημέτερους, είτε γιατί δεν θέλει να ανοίξει κεφάλαια τα οποία θα έπρεπε να τα είχε ανοίξει. Βεβαίως, αυτή η ιδεολογική χειραγώγηση και βεβαίως όταν κάτι δεν κινείται με όρους άμυλας και ανταγωνισμού, όπως το πεδίο της γνώσης, να αποδείξει κάποιος ότι είναι άξιος δηλαδή σε αυτό το οποίο υπηρετεί, τότε αυτό που συμβαίνει ότι δημιουργούνται συμμαχίες οι οποίες τείνουν στο να ελέγξουν την κοιμωλία. Δηλαδή γελιότητες οι οποίες όμως έχουν μεγάλη αξία για αυτούς, γιατί μόνο έτσι τρέφονται και ζουν στην καθημερινότητά τους. Γιατί διαφορετικά, όταν μπει κάποιος στο πανεπιστήμιο που είναι ανταγωνιστικός διότι παράγει γνώση, αυτοί δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν ευπρόσωπα ούτε μέσα στο χώρο με τους φοιτητές τους, ούτε προς τα έξω. Αυτό λοιπόν είναι το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται σήμερα το ελληνικό σχολείο και συγκεκριμένα, γιατί ο κύριος Μελετόπουλος θα μας πει για τα υπόλοιπα, στη μέση εκπαίδευση, στο πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο είναι η χειρότερη εκδοχή στις βαθμίδες της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Εκεί διαπράττονται τα μέγιστα. Ξέρετε, έχω μια προϊστορία. Προϊστορία γιατί έζησα έναν αγώνα για να μεταμορφώσω τις 5 ανώτατες σχολές που ουσιαστικά ήταν τμήματα σε πανεπιστήμια, για να έρθουν καινούργια πανεπιστημιακά, μάλλον επιστημονικά παιδεία στην Ελλάδα. Είχα διέως δημιουργήσει μεταπτυχιακά η κέντρα έρευνων εναντίον της βούλησης συναδέλφων και εναντίον της βούλησης της κυβέρνησης. Και βεβαίως εκεί που ήταν το χειρότερο πεδίο της εμπειρίας μου ήταν το άνοιγμα στον εξωτερικό κόσμο. Εγώ δίδασκα ότι για να παίξει εφ' εξής το Εθνικό Πανεπιστήμιο τον εσωτερικό ρόλο που του αρμόζει, πρέπει να μπορεί να είναι πρόσωπο και δυναμικά παρόν στον παγκόσμιο χώρο, στο διεθνή. Και αυτό θεωρείται ότι είναι πρακτόρευση. Σε αυτό το επίπεδο σκέψης βρίσκονται εκείνοι οι οποίοι μας κυβερνούν. Και βεβαίως μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί κανείς να περιμένει τίποτε άλλο παρά χειραγώγηση. Κυβερνούν οι παρατάξεις. Αυτό το απεχθές μόρφωμα το οποίο παράγει και αναπαράγει κομματόσκυλα ουσιαστικά για να μας κυβερνήσουν στη συνέχεια. Πέραν των παρατάξεων είναι και οι παρατάξεις των πανεπιστημιακών, που είναι πια εκεί και αν είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να δει κανείς, γιατί έχουν και τη δύναμη, και βεβαίως όλη αυτή η πραγματικότητα δημιουργεί ένα μάγμα εκφυλισμού το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το πανεπιστήμιο. Εάν πάτε, εγώ έχει συμβεί να έχω διδάξει σε περισσότερα από 30 πανεπιστήμια στον κόσμο. Δεν έχω δει αυτή την κατάντια του ελληνικού πανεπιστημίου που βλέπουμε από τους χώρους στους οποίους περπατάμε μέχρι τον τρόπο που συμπεριφέρονται να στοιχειοθετεί την έννοια της αλητείας. Δεν υπάρχει κύρωση. Δεν υπάρχει κύρωση από τον καθηγητή που δεν παράγει έργο ή που παράγει ιδεολογία και φαινόμενα εκφυλιστικά μέχρι τον φοιτητή. Δεν υπάρχει η έννοια της κύρωσης. Άρα δεν υπάρχει η έννοια του ελέγχου του τι γίνεται μέσα και ποιος είναι ο σκοπός αυτού του χώρου.
1: Έτσι εξυπηρετεί καλύτερα. Να βάλουμε μία άνω τελεία. Να καλωσορίσουμε
2: τον κύριο Μελετόπουλο. Τον αγαπητό Μελέτη Μελετόπουλο στην παρέα. Τώρα που αποκαταστάθηκε το πρόβλημα το τεχνικό.
1: Κύριε Μελετόπουλε, καλωσορίσατε. Μας ακούτε?
3: Φιλόξενο σταθμό σας και τους εκλεκτούς καλεσμένους σας.
1: Ωραία. Χαίρομαι που σας έχουμε κοντά μας. Να σας θέσω εγώ, επειδή κάναμε ένα εισαγωγικό πλαίσιο σχετικά με την εκπομπή, σίγουρα δεν το ακούσατε εσείς, ήσασταν σε διαδικασία προσπάθειας για να συνδεθείτε.
3: Φοβάμαι όμως ότι είχα μεγάλο πρόβλημα με τη σύνδεση. Επί μία ώρα δεν μπορούσα να συνδεθώ, αλλά
1: ναι.
3: Τα βλέπω και τώρα που συνδέθηκα ότι υπάρχει ασταθή σύνδεση. Οπότε μήπως πρέπει να φαίνεται η εικόνα μου, αλλά να μιλάω από το τηλέφωνο και να μεταδίδεται τη φωνή μου τηλεφωνικά?
1: Όχι. Τώρα σταμάτησε. Τώρα όμως σας βλέπουμε πάλι εμείς.
2: Και σας ακούμε καλά.
3: Εντάξει, φοβάμαι ότι θα μιλήσουμε με διακοπές.
1: Εντάξει, θα τα καταφέρουμε. Μην ανησυχείτε. Εγώ θα σας επαναλάβω το εξής ερώτημα. Αν στο σημερινό σχολείο μπορεί να προσδιορίζεται ο ρόλος του και σε ποιο πολίτη είναι αυτό που θεωρείτε εσείς ότι θέλει να διαμορφώσει.
3: Μπορείτε παρακαλώ να επαναλάβετε την ερώτηση, διότι δεν
1: δεν ακούσατε.
3: Το μεγαλύτερο μέρος.
1: Ωραία, το ξαναλέω πάλι.
3: Τώρα δεν σας ακούω.
1: Τώρα με ακούτε? Με ακούτε? Κύριε Μελετόπουλε, με ακούτε?
3: Ναι, πείτε την ερώτηση, μην προλάβουμε. Σας ακούω, ναι.
1: Λέω, σας ρωτώ, ποιος νομίζετε ότι είναι ο ρόλος του σύγχρονου σχολείου τώρα και σε ποιο πολίτη αυτό απευθύνεται για να διαμορφώσει?
3: Πέτρο, σε ερώτηση, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνω ότι ρωτάτε ποιο είναι το πρότυπο του ανθρώπου που θέλουμε να διαμορφώνει το πολιτικό.
1: Ναι.
3: Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή από πλευράς κράτους, πολιτικού συστήματος, Υπουργείου Παιδείας, διανόησης, δεν υπάρχει ένα πρότυπο, ένα ιδεώδες εκπαιδευτικό το οποίο να υπηρετήσει το σχολείο, το ελληνικό σχολείο και το ελληνικό πανεπιστήμιο. Άσκοντες όλων των βαθμίδων, από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο, ενδυμεί, όχι σε όλους φυσικά, αλλά σε ένα, ας πούμε, διεθνιστική, εθνομηδενιστική, μια αντίληψη που απορρίπτει την ελληνική ταυτότητα, που αμφισβητεί την ελληνική ιστορία, την παράδοση, τα έθιμά μας, την ιστορία μας. Και αυτό δημιουργεί αξιακό κενό και το αξιακό κενό παράγει ανθρώπους χωρίς ταυτότητα, ανθρώπους που εμιδενισμό, και έτσι εγώ προσωπικά εξηγώ το τεράστιο κύμα βίας που υπάρχει στους εφήβους και στους νέους σήμερα. Έτσι, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία γίνονται καταλήψεις, καταστρέφονται κτίρια, βάφονται, είναι λειτουργικά αναλφάβητα, παράγονται απόφοιτοι από τα πανεπιστήμια που είναι λειτουργικά αναλφάβητοι. Ξέρετε πόσο να συντάξουν μια πρόταση χωρίς 10 ορθογραφικά λάθη? Αυτό είναι αποτυχία όλου του συστήματος συνολικά. Και τους και το αξιακό κενό γεννούν ανθρώπους που δεν έχουν στη ζωή τους κάποια, αν θέλετε, κάποια πηξίδα. Αυτός ο μηδενισμός οδηγεί σε απόρριψη, ας πούμε, της συλλογικότητάς μας. Δηλαδή είναι άνθρωποι που δεν θέλουν να ζήσουν σε αυτή την κοινωνία η οποία δεν τους έδωσε κάποιες αξίες. Και τελικά, στην ουσία, οδηγούμε σε μια διάλυση αυτού που λέγεται κοινωνία. Η κοινωνία είναι ένα σύνολο ανθρώπων, κάποια κοινή συνείδηση, κάποιο κοινό όραμα για το μέλλον. Αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα. Και ευθύνεται η εκπαίδευση σε μεγάλο βαθμό που δεν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Και όταν λέω εκπαίδευση, εννοώ όλη την εκπαίδευση, από την πρώτη δημοτικού μέχρι τα διδακτορικά των πανεπιστημίων. Εάν ακούσετε τι διδάσκουν καθηγητές στα πανεπιστήμια, κυρίως σε επιστήμες με τις οποίες εγώ έχω κάποια επαφή, θα φρίξετε. Αλλά ακόμα και αν ακούσετε τι λένε καθηγητές θετικών επιστημών, που αν θέλετε εκ προημίου εμπλέκονται σε συζητήσεις φιλοσοφικού, κοινωνιολογικού και τα λοιπά χαρακτήρα, επίσης θα φρίξετε. Δηλαδή υπάρχει ένα αμένος κατά της έννοιας πατρίδα, έθνο, ελληνική αυτότητα, ορθοδοξία, ξέρω εγώ, Βυζάντιο, συνέχεια ελληνικής ιστορίας, ελληνική επανάσταση, Κολοκοτρώνης, ας πούμε, μια βαθιά, αν θέλετε, απέχθεια προς αυτά τα πράγματα που συγκροτούν τον αξιακό μας άξονα. Χωρίς αυτά τι ανθρώπους θα παράγουμε. Ανθρώπους χωρίς ταυτότητα και χωρίς συνείδηση, και όμως ναι, παράγει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Και ευτυχώς που υπάρχει ακόμα στην κοινωνία σε επίπεδο εξωθεσμικό. Υπάρχει, ας πούμε, ακόμα λειτουργεί στις οικογένειες στοιχειωδώς, με τεράστια προβλήματα γι' αυτός. Λειτουργεί, ας πούμε, αν θέλετε, η κοινωνία των πολιτών, η οποία μεταδίδει, δεν είναι όλα η επανάσταση στα 200 χρόνια της. Ευτυχώς την εόρτασαν οι Δήμοι, οι περιφέρειες, την εόρτασε λοιπόν η κοινωνία των πολιτών. Αυτό διασώζει ακόμα τον κοινό μας παρονομαστή. Κατά τα άλλα, το κράτος και έτσι, η κατεστημένη ψευδοδιανόηση, η ψευδοελίτ, την οποία εγώ αποκαλώ κρούστα του Βόθρου, έτσι, αυτοί όλοι έχουν αποτύχει παταγωδώς, για να μην σας πω ότι εσκεμμένα και συστηματικά υποσκάπτουν το κορμό στον οποίο καθόμαστε. Είναι απίστευτο να ακούς, ας πούμε, μέσα στη Βουλή ή στα πανεπιστήμια ανθρώπους να λένε ότι δεν υπήρχαν Έλληνες πριν το 1820, ότι μας αφορά δεν είναι ελληνική υπόθεση, ότι με τους αρχαίους Έλληνες δεν έχουν καμία σχέση, ότι, ξέρω εγώ, το 40 ήταν, ας πούμε, πρωτοβουλία, ενώ ο αγώνας ήταν μια ακροδεξιά, ας πούμε, ιστορία. Τα ακούς αυτά τα πράγματα. Μη γιορτάζουμε, λένε σε παιδαγωγικές στις ακαδημίες, στα παιδιά, στους φοιτητές, μην γιορτάζουμε τις εθνικές γιορτές για να δούμε τους κατοίκους της χώρας που δεν έχουν ελληνική προέλευση. Οι παρελάσεις είναι φασιστικό κατοχή του Χαραλέου Τρικούπη, έτσι σημειώτερο. Λοιπόν, δεν υπήρξε, ξέρω εγώ, Αγία Λαύρα, που φυσικά και υπήρξε. Δεν υπήρξε, δηλαδή... Αυτό είναι ένας οχέτος που προβάλλεται από θεσμούς της ελληνικής κοινωνίας, από εκπροσώπους των θεσμών. Τι να κάνει λοιπόν, αν θέλετε, ο έρμος, ο δάσκαλος, όταν το πλαίσιο στο οποίο καλύτερα είναι ήδη ναρκοθετημένο από ιδεολειπτικούς, ας πούμε, ινστρούκτορες. Βέβαια, η πλειοψηφία των δασκάλων, δεν ξέρω για την ανώτερη εκπαίδευση, θα μας πούνε οι καθηγητές που είναι μαζί μας και που διδάσκουν στα πανεπιστήμια. Λοιπόν, αλλά η πλειοψηφία των δασκάλων είναι άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, υγιή αντίληψη. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένας αρρωστημένος συνδικαλισμός που βασικά ασχολείται με την προβολή των ιδεολογικών του θέσεων και όχι, αν θέλετε, των υγιών ετοιμάτων που πρέπει να έχει το κίνημα. Όταν υπάρχουν σε όλους τους χώρους των σχολείων άνθρωποι οι οποίοι ανατινάζουν κάθε, ας πούμε, πρωτοβουλία που θα διοίκηση ανήμπορη να δώσει λύση σε στοιχειώδη προβλήματα. Όταν ο δάσκαλος είναι κοινωνικά υποβαθμισμένος, υποσυτισμένος, μην ήταν να κάνει πλειοψηφία των δασκάλων. Το λόγο έχουν λοιπόν αυτοί που έχουν ένα ιδεολογικό πρόσημο σε μια συγκεκριμένη κατοστίγμα τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα της εκπαίδευσης. Γιατί να το κρύψουμε? Η εκπαίδευση υφίσταται, ζει σε ένα καθεστώς ιδεολογικής τρομοκρατίας.
1: Αυτό, κύριε Μελετόπουλε, δεν είναι
3: της οποίας το αποτέλεσμα είναι η παραγωγή αξιακού κενού. Δεν θα μορφώσει πολίτες μιας χώρας καταδείξει το μίσος τους για αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Η εκπαίδευση είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Όλοι οι υπουργοί παιδείας μέχρι σήμερα αποτύχει παταγωδός. Ο κάθε έρχεται με διάφορα σχέδια μεγαλεπίβολα να φτιάξουμε εθνικό απολυτήριο, να κάνουμε αξιολόγηση, να κάνει εφαρμοστεί τίποτα όπως θα λένε. Πρέπει όλοι σαν κοινωνία να κάτσουμε μαζί και να δούμε τι τύπο εκπαίδευση θέλουμε και τι τύπο ανθρώπους θέλουμε να παράγουμε. Θέλω να σας κουράσω άλλο, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι και η σύνδεση δεν είναι καλή. Αυτά είχα να σας πω. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: Όχι, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Αν με ακούτε. Αν με, ακούτε. Με ακούτε, καταρχήν δεν ξέρω αν με
3: για πείτε.
1: Πιστεύετε
3: ότι. Ακούω κοφτά.
1: Ωραία, θα το επαναλάβω πάλι. Αυτή η κατάσταση πιστεύετε ότι είναι αντιστρέψιμη. Είναι αντιστρέψιμη αυτή η κατάσταση.
3: Φυσικά είναι αντιστρέψιμη το σύστημα. Χρειάζονται ριζοσπαστικά μέτρα όπως αυτά που έλαβαν ο Δελμούζος και όλοι οι μεγάλοι ας πούμε, πατέρες της εκπαίδευσης που πήραν ένα παροχημένο εκπαιδευτικό σύστημα και έφτιαξαν ένα πρωτοποριακό μοντέρνο σύστημα εκπαίδευσης. Είχαν την χαρισματικών εκπαιδευτικών ταγών που να στήσει εξ αρχής εκ του μηδενός ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Αλλά με μια λογική πλήρους απόρριψης αυτού που συμβαίνουν βασισμένου στις ελληνικές αρχές εκπαιδευτικού συστήματος.
1: Μάλιστα. Κύριε Γιαννόπουλε, προχωρήστε σε ερώτηση.
4: Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Από ό,τι κατάλαβα εγώ...
3: Δεν σας ακούω πλέον καθόλου.
4: Ναι, δεν ξέρω αν με ακούει ο κύριος Μελετόπουλος. Με ακούει όμως ο κύριος Κοντογιώργης έτσι και απευθύνω σε αυτόν την ερώτηση. Είναι, κύριε καθηγητά, είναι το εξής. Από ό,τι παρουσιάστηκε εδώ και από εσάς και από τον κύριο Μελετόπουλο είναι ότι υπάρχει στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση υπάρχει μία... κρίση ποιότητας, προσανατολισμού και θεσμών. Όμως η εκπαίδευση, κύριε καθηγητά, έχει δύο κομμάτια, δύο σκέλη. Το ένα είναι το τι θα υποθεί, το οποίο έχει να κάνει με την κυβέρνηση και το Υπουργείο, και το πώς θα υποθεί. Το πώς θα υποθεί, κύριε καθηγητά, είναι θέμα δικό σας. Έτσι. Δηλαδή, και δεν αναφέρομαι αν θα ακολουθεί μέθοδο, στρατηγή μάθησης, πιαζέ ή οτιδήποτε. Το πώς θα υποθεί στο μαθητή, στο φοιτητή. Γνωρίζουμε όλοι ότι ένα πρόβλημα που και εμείς έχουμε αντιμετωπίσει στο στράτευμα είναι ότι αυτή είναι η ύλη να διδαχτεί σε αυτά τα παιδιά. Όμως έπρεπε να πει η σωστή τοποθέτηση είναι έχουμε αυτά τα παιδιά, βρείτε την ύλη που θα διδαχθούν. Γιατί ο καθένας έχει και διαφορετικές προσλαμβάνουσες. Έτσι, άρα πρέπει το πρόγραμμα εκπαίδευσης να διέπεται από μια στρατηγική η οποία να είναι κατανοητή σε όλους τους μαθητές, οι οποίες έχουν, όλοι μας γνωρίζουμε, άνθρωποι είναι, έχουν και διαφορετικές προσλαμβάνουσες. Το θέμα όμως το να ρίχνουμε μόνο ευθύνη ότι φταίει το Υπουργείο, φταίει η ύλη, φταίει... θα σας πω ένα παράδειγμα. Αυτό που μου είπε ο μικρός μου γιος, πριν στις 25 Μαρτίου είχαμε... το θέμα της Επανάστασης του 1821 ήταν στα βιβλία της ιστορίας επιγραμματικά. Όμως ένας καθηγητής, ένας δάσκαλος που μπαίνει μέσα στην αίθουσα και έχει αυτή τη φλόγα να μιλήσει και να μεταμπαλαδεύσει το φως της γνώσης, θα μπορούσε να μην σταθεί μόνο στο τι, ποια είναι η ύλη, αλλά δηλαδή να μην σταθεί στο τι πρέπει να πει, αλλά να εκμεταλλευτεί το πώς θα το πει. Έτσι, και να μεταφέρει τα μηνύματα, λοιπόν, αυτά τα μηνύματα που πρέπει. Γιατί είναι μεγάλο φορτίο, κύριε καθηγητά, η γνώση που δεν μεταδίδεται, που δεν διαδίδεται. Εσείς, λοιπόν, πιστεύετε ότι την ευθύνη την έχει μόνο το Υπουργείο, μόνο η κυβέρνηση ή τη φέρουν και ορισμένοι συνάδελφοι δικοί σας καθηγητές που αναλαμβάνουν το πώς θα το πούν.
0: Όταν μιλάμε για ένα μεγάλο ζήτημα που μπορεί να είναι η οικονομία, που μπορεί να είναι η κοινωνία, που μπορεί να είναι η αυτοδιοίκηση ή τα πανεπιστήμια. Αναφερόμαστε σε μια πυραμίδα. Εάν έφταιγε μόνο ένα σημείο της πυραμίδας, θα μπορούσε να διορθωθεί. Εάν όμως είναι το σύνολο της πυραμίδας σε βλάβη, σημαίνει ότι φταίει πρωταρχικά αυτός που την αίσθησε, αυτός που την διαμόρφωσε και που δίδαξε αυτά τα οποία θα διακινηθούν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τι θέλω να πω με αυτό λοιπόν, ότι εδώ έχουμε μία διαχρονική κατάσταση η οποία εκπορεύεται όχι από το Υπουργείο, από το σύνολο του πολιτικού καθεστώτος, με άλλα λόγια της κομματοκρατίας. Δεν διαφέρει ούτε ένα κόμμα ως προς αυτό. Όλα τα κόμματα έχουν παρατάξεις, οι οποίες ιδιοποιούνται το δημόσιο χώρο, εκφοβίζουν ή διαπράττουν άλλες ασχήμιες και αναπαράγουν και το επιστημονικό υποτίθεται προσωπικό και αφήνουν και επαρκές περιθώριο ώστε να αναπτυχθούν και εσωτερικές ομαδοποιήσεις για να λιμένονται και αυτές οι επιμέρους ομάδες το δημόσιο αγαθό. Προσέξτε λίγο. Σήμερα δεν έχει σημασία, είναι όλες οι κυβερνήσεις, έτσι, και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα αναφέρω μόνο ορισμένα παραδείγματα για να δείτε πού πηγαίνει το πράγμα και πώς γίνεται αντιληπτό. Γίνεται δημόσιος διάλογος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ακούσατε κανέναν από αυτούς οι οποίοι θέλουν τα ιδιωτικά ή οι οποίοι δεν τα θέλουν να αναφέρονται σε αυτό που συμβαίνει με τα κολέγια και που το αναπαράγουν για να συμβεί και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δηλαδή η σκέψη τους είναι πώς θα φέρουμε ξένα παραρτήματα στην Ελλάδα να διδάξουν τους Έλληνες. Και το αντιλαμβάνομαι εάν διδάξουν ιατρική ή μαθηματικά. Αλλά αν θα διδάξουν την ελληνική ιστορία, ποια ιστορία θα διδάξουν? Αν θα διδάξουν κοινωνιολογία, αν θα διδάξουν φιλοσοφία, ποια φιλοσοφία θα διδάξουν? Σήμερα σε ένα πανεπιστήμιο κυριαρχεί η σκέψη της νεωτερικότητας, η καντιανή. Ξέρετε τι είναι ο Καντ? Είναι ο Νεάντερταλ, ένας εκ των Νεάντερταλ του Μεσαίωνα, τον οποίον τον έχουν ως τον μέντορα της σκέψης. Ξέρετε τι είναι υποαπαγόρευση ή υποπλήρη υποβάθμιση στο ελληνικό πανεπιστήμιο? Η ελληνική σκέψη, η κλασική αλλά και η μετέπειτα κοινωνική, οικονομική και πολιτική σκέψη. Είπα προηγουμένως ξεκινώντας ότι είναι όλοι εγκλωβισμένοι στο σήμερα για το σήμερα. Θα κάνουν μία συζήτηση οι συνταγματολόγοι, σύγκριση για να πούν τι διαφέρει το ελληνικό σύνταγμα από το γαλλικό, το γερμανικό, το αμερικανικό. Έχετε δει να διδάσκεται φοιτητής, δηλαδή να γνωρίζει ο καθηγητής του συνταγματικού δικαίου ότι η δημοκρατία δεν είναι τα κόμματα που μας διδάσκει? Ότι να μπει δηλαδή σε διαδικασία σύγκρισης με την ιστορικότητα του φαινομένου, να βγουν από το σπήλαιο του εγκλισμού στο οποίο βρίσκονται με τις παροπίδες τους. Αυτό δεν είναι επιστήμη λοιπόν. Είναι η γυμναστική που διδάσκεται να την αναπαράγει και ο νέος άνθρωπος του σήμερα για το σήμερα. Μην το αγγίξουμε, και αφορά το απάντα. Ο μόνος γνωστικός χώρος ο οποίος μπορεί να αναταράξει τα νερά και να ανοίξει το πνεύμα της ανθρώπινης υπόστασης και να γνωρίζει που βρίσκεται είναι η ελληνική γραμματεία, ο ελληνικός κόσμος. Αυτός τα δίδαξε όλα, διότι έχει μια πλήρη εξελικτική βιολογία, όπως και ένας άνθρωπος από την ώρα που γεννιέται μέχρι την ώρα που τελειώνει η ζωή του. Αυτό λοιπόν είναι σε απαγόρευση, και όχι μόνο σε απαγόρευση, και μάλιστα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που έχει ένα τέτοιο παρελθόν πολιτισμού. ξέρετε τι διδάσκουν, ότι αυτά είναι προνεωτερικά. Παραδείγματος χάρη, είναι προνεωτερικό το ότι ο ελληνικός κόσμος με όλη τη δυστυχία της τουρκοκρατίας ζούσε τη δημοκρατία. Και αντί να κάνει προβολή της δημοκρατίας στο κράτος έθνος, έφερε την απολυταρχία και τη δόξασε και τη δοξάζει ακόμα. Πού θα κινηθεί ο νέος άνθρωπος σε αυτό το πλαίσιο? Όταν γίνεται η συζήτηση, αναφέρθηκε ο κύριος Μελετόπουλος στο εθνικό ζήτημα. Γιατί νομίζετε ότι ο νυν πρωθυπουργός και ο προηγούμενος πρωθυπουργός διδάσκουν δημόσια και δεν ντρέπονται ότι το ελληνικό έθνος, δηλαδή η συνείδηση κοινωνίας των ανθρώπων αυτών, γεννήθηκε πριν από 200 χρόνια επειδή δημιουργήθηκε τότε το κράτος? Δεν δημιούργησε το έθνος το κράτος, αλλά όπως και στη Δύση, που είναι και αυτό ψευδές, το κράτος γέννησε το έθνος. Είναι ολιγογράμματοι, μα δεν είναι καν εγγράμματοι. Είναι σκοταδιστές όμως. Διότι όταν δεν διδάσκεις ότι την συνοχή και την ενότητα του χώρου που λέγεται ελληνικός κόσμος, δίπλα ιταλικός κόσμος, την δημιουργεί ο μονάρχης και όχι η συνείδηση κοινωνίας, σημαίνει ότι δεν γνωρίζεις τι είναι ο ανθρωποκεντρικός πολιτισμός. Δεν γνωρίζεις τι είναι η ταυτότητα και τι σημασία έχει να διδαχθεί. Γιατί διδάσκεις επιστήμη, διδάσκεις γνώση, διδάσκεις ότι η χώρα σου δεν είναι χώρος, είναι χώρα. Δηλαδή έχει πολιτισμικό υποκείμενο που πρέπει να το διδαχθείς. Δεν χρειάζεται να σας πω τι διδάσκονται στα πανεπιστήμια για την ιστορία, και την ελληνική και τις άλλες, αλλά πρέπει όμως να σας πω και κάτι άλλο, ότι αυτό οδηγεί και τρέφει την υποτέλεια. Δεν διδάσκει δηλαδή στον νέον άνθρωπο να στέκει όρθιος, όχι μόνο στο εθνικό όρθιος, αλλά και ως άτομο όρθιος, με όρους αξιοπρέπειας και όχι υποτέλειας. Αυτό είναι τραγικό, διότι οι άνθρωποι πια που γεννιούνται και που περνάνε από τα πανεπιστήμια, αυτό που πληροφορούνται είναι ότι κάπου πρέπει να ακουμπήσουν με όρους υποτέλειας. Είτε πρόκειται για τη σχέση τους με τους άλλους ανθρώπους, είτε πρόκειται για τη σχέση τους με τους φίλους τους. Ξέρετε πόση σημασία έχει να αντιμετωπίζει κανείς όρθιος στο πνεύμα ό,τι παράγεται στον κόσμο και όχι να λέει τι θα παραχθεί εκεί για να το φέρω και εδώ πέρα. Αυτή η διδασκαλία της υποτέλειας είναι που φέρνει τη σκέψη όλων να δημιουργήσουμε ιδιωτικά παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων αντί να φτιάξουμε εθνικά ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σωστά. Ξέρετε κανέναν να αμφισβήτησε τα κολέγια των ξένων πανεπιστημίων που διδάσκουν ακριβώς τα αντίθετα? Θέλω να πω κάτι το οποίο προκύπτει από την εμπειρία μου. Ο θαυμασμός για το Αγγλικό Πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχει πιο υποβαθμισμένο στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών. Δεν μπορώ, όπως είπα, να μιλήσω για τα υπόλοιπα. Ξέρετε ότι είναι το πιο υποβαθμισμένο, το λιγότερο αξιόπιστο και επιστημονικά θεμελιώδες γνωστικό πεδίο το οποίο μπορεί να εισπράξει κανείς από αυτά τα πανεπιστήμια, τις Οξφόρδες, τα Κέμπριτς κλπ. Τους έχω ζήσει πολύ καλά, ξέρετε, γιατί όταν βρισκόμουν, είχα την πρωτοβουλία να δημιουργήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων που δίδασκαν την πολιτική επιστήμη και φιλοσοφία. Με αφετηρία το Παρίσι βέβαια, διότι εδώ στην Ελλάδα δεν θα μου επέτρεπαν να το κάνω ποτέ. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι μέλη ήταν από όλα τα πανεπιστήμια Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Οι χειρότεροι και χρηστικότεροι πώς θα εισπράξουν με τη δίθεν έρευνα καθηγητές ήταν των Αγγλικών Πανεπιστημίων. εάν ανοίξετε το λεξικό της Οξφόρδης που μιλάει για το Βυζάντιο, ο υπεύθυνος της σύνταξης, τι λέει? Ότι ασχολήθηκε με το Βυζάντιο για να ερμηνεύσει τον σύγχρονο ολοκληρωτισμό. Ξέρετε πόσο τραγικό είναι αυτό σε επίπεδο γνώσης και πόσο ιδεολογικό βάθος έχει. Ξέρετε πόση απαξίωση του ανθρωποκεντρικού πολιτισμού, δηλαδή της ελευθερίας, περιέχει. Το βλέπουμε καθημερινά στις μέρες μας. Αυτό που διδάσκουν για την ιστορία είναι διδαχή υποτέλειας για το σήμερα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο διακινείται από τον αγγλοσαξονικό χώρο αυτών που θαυμάζουν για να τον φέρουν και στην Ελλάδα. Πιο πολύ από όσο είναι δηλαδή. Όχι γιατί οι άλλοι είναι διαφορετικοί. Αλλά δεν είναι νοητό σήμερα να εξαντλείται η ανθρώπινη γνώση στην νεαντερτάλια καντιανή άποψη για τα πράγματα, που θα μας πει ότι η δημοκρατία είναι δεσποτεία χειρότερη από αυτή που ζούσε ο ίδιος στην εποχή του. Δεν είναι νοητό να θέλουν να μας διδάξουν ότι επιστήμη είναι στα κοινωνικά και άλλα δίκτυα είναι οι φυλακές. Και πώς θα διαχειριστούμε τις φυλακές. Δεν είναι νοητό να εννοούν τη χειραγώγηση και την ιδιοποίηση ως δημόσιο χώρο. Σήμερα στην Ελλάδα, επειδή έχω πει πολλές φορές ότι ζούμε σε καθεστώς εκφυλισμού του καθεστώτος, αυτό αναπαράγεται σε όλα τα πεδία, από την αυτοδιοίκηση, από την νομοθεσία, από τα συμβούλια της επικρατείας και τους αρίους πάγους, μέχρι την τελευταία βαθμίδα του δημοτικού. Μην βλέπετε τον επιστημονικό ή τον πνευματικό πατριωτισμό ορισμένων, τους οποίους αναδεικνύουν για να συγκαλύψουν τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Η πραγματικότητα είναι τραγική στο σύνολο. Εάν θα διδάξουμε και το πώς θα διδάξουμε, έχει σημασία τι παραστάσεις έχουμε οι ίδιοι, τι γνώσεις. Λοιπόν, εάν καθίσετε να μιλήσετε με την πλειοψηφία των καθηγητών οι οποίοι διδάσκουν στη μέση εκπαίδευση ή των δασκάλων, θα διαπιστώσετε ότι είναι πρωτόγονη η γνώση που έχουν. Γιατί είναι πρωτόγονοι? Διότι αυτοί τους διδάσκουν τα σχολικά εγχειρίδια τα οποία μελετούν. Πόσοι θα βγουν και πού θα πάνε να διαβάσουν? Γιατί σήμερα η γνώση που διδάσκεται στις κοινωνικές επιστήμες είναι αυτή που αναπαράγει η κυρίαρχη πραγματικότητα. Αλλά έστω αυτοί ας την εκθέσουν με έναν παραδειγματικό τρόπο. Ούτε αυτό γίνεται. Και διαπιστώνουμε λοιπόν ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι να αναπαράγεται στη διδασκαλία, για να είναι και συνεπής, για να μην ελεγχθούν αρνητικά, ότι διδάσκεται, ότι γράφεται στα σχολικά εγχειρίδια. Έχετε δει ποτέ? Έχω κληθεί, ξέρετε, σε σχολεία μέσα σε εκπαίδευση για να διδάξω την κοινωνιολογία, να τους αξιολογήσω δηλαδή τα εγχειρίδια τους. Μα αυτά είναι η ντροπή της επιστήμης. Είναι πρωτόγονες σκέψεις. Ποιοι οι εφάνταστοι τα παράγουν? Ξέρετε, σύμφωνα με τον νόμο, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και οι άλλοι φορείς που είναι εντεταλμένοι για να παράγουν αυτά τα εγχειρίδια, τα διδακτικά εγχειρίδια για τη μέση εκπαίδευση και αλλού, είναι επιφορτισμένο να κάνει προκηρύξεις. Ξέρετε τι συμβαίνει? Πρώτα επιλέγουν ποιους θέλουν, και συγγραφείς και κριτές, και μετά κάνουν την προκήρυξη και είναι έτοιμοι. Δηλαδή είναι, η ενιαία σκέψη είναι καθετοποιημένη. Είναι μια παραταξιακή αντίληψη, αλλά που περιέχει το γενικό πλαίσιο του εκφυλισμού. Το πανεπιστήμιο το θέλουμε για να κάνει τη δουλειά μας και όχι για να παράγει αυτό το οποίο θα εξυγχρονίσει και θα φέρει την κοινωνία μπροστά. Αυτό είναι η εκφυλισμένη εκδοχή που έχουμε σήμερα. Ας πάτε σε ένα πανεπιστήμιο, θα δείτε την ασχήμια. Θα δείτε, ας κρυφακούσετε λίγο να ακούσετε οι περισσότεροι καθηγητές τι κάνουν. Έρχονται και μου τα λένε, και τώρα που έχω φύγει από εκεί, έρχονται και μου τα λένε οι μαθητές, οι οποίοι με διαβάζουν στη συνέχεια. Λέει δεν επιτρέπουν να μπει άλλος προβληματισμός μέσα. Λειτουργούν ως Ταλιμπάν. Αυτός είναι καθηγητής που τα κάνει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, δεν θέλουν δηλαδή να βγουν από αυτή την πραγμάτια την οποία πουλάνε, διότι τους δημιουργεί, εάν ελέγχουν το καθεστώς, τους δημιουργεί ασφάλεια. Δεν μπορούν να επιβιώσουν στον ανοιχτό ορίζοντα. Ρωτήστε τους πόσοι από τους συγκεκριμένους κινούνται έξω από τη χώρα. Ποιος τους καλεί, τι δημοσιεύουν. Και το περίεργο είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς πηγαίνουν στο εξωτερικό για να κάνουν διατριβή. Γιατί δεν επιβιώνουν εκεί. Γιατί δεν κινείται τίποτε στον ορίζοντα προς την κατεύθυνση αυτών των πραγμάτων. Πέραν αυτού όμως δεν υπάρχει και επιστημονικός διάλογος στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει.
1: Κύριε καθηγητά, να σας πω κάτι. Επειδή εξαντλείται αρκετά το θέμα, εγώ θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο πιο πίσω για να είμαστε και πιο κοντά στην προσέγγιση που κάνουμε εξ αρχής. Αναφέρατε προηγουμένως γενικότερα για την αδυναμία και την παθογένεια του συστήματος και τους ανθρώπους οι οποίοι προάγονται μέσα από αυτό. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σήμερα ένα παιδί που τελειώνει το δημοτικό σχολείο έχει βασικά στοιχεία ως ελληματικά σε ό,τι αφορά τη γνώση του. Μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 60 με 70% δεν γνωρίζει την προπαίδεια. Πάει δηλαδή στο γυμνάσιο χωρίς να γνωρίζει την προπαίδεια. Δεν γνωρίζει βασικά πράγματα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της υποστάσεώς του. Δηλαδή αν αυτή είναι εθνολογική, δεν γνωρίζει βασικά πράγματα και αν τα συγκρίνεται με ένα παιδί που κάποτε φοιτούσε το 68, 70, 74, 75, το παιδί αυτό εκείνη της περίοδου έβγαινε πολύ αρκετά πιο πλούσιο από ένα σημερινό. Το χειρότερο ποιο είναι απ' όλα, ότι όταν πάμε στο γυμνάσιο δεν υπάρχει μεθοδολογική αντίληψη πλέον και στο λύκειο για την επίλυση όλων των εφαρμογών. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Πρώτον, καταρχήν ότι δεν έχεις παιδαγωγούς οι οποίοι να έχουν υψηλό όραμα, δηλαδή να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά για τη διαδικασία των επιλύσεων όλων των προβλημάτων. Και εγώ θα διαφωνήσω διακριτικά μαζί σας όταν πείτε για τις θετικές επιστήμες. Είναι καταπληκτικοί οι Έλληνες των θετικών επιστημών, σας πληροφορώ. Καταπληκτικοί κιόλας. Γνωρίζω και αρκετούς από αυτούς, οι οποίοι μπορούν και δίνονται να κάνουν θαύματα. Το βασικότερο όμως από όλα ποιο είναι, ότι έχεις ένα Υπουργείο για όσους θέλουν να κάνουν μια δουλειά, το οποίο μονίμως τους αποτρέπει ή τους εγκλωβίζει και αισθάνεται με την έννοια αυτός αποδιοπομπέως μέσα από το σύνολο, αυτό είναι βασικό, και αυτός ο οποίος είναι χαρισματικός και μπορεί να δώσει την ενοιολογική αποσαφήνιση στο θεματικό πλαίσιο του μαθήματος, αυτός κυρίως είναι μάλιστα που παραγωνίζεται. Τώρα λοιπόν έχουμε το εξής. Βγαίνουν παιδιά τα οποία δεν ξέρουν να γνωρίσουν να επιλύουν την άξη της γεωμετρίας, δεν μπορούν να τη συνδυάζουν εύκολα με την. Και δεν μιλάμε για αυτόν που ενδιαφέρεται να μπει στο πλαίσιο μιας θετικής σχολής, γιατί όσο εσείς τα ξέρετε καλύτερα, τα παλαιότερα χρόνια, εσείς όταν τελειώσατε το γυμνάσιο, το εξατάξιο, δεν ξέρω πότε αυτό μάλλον τελειώσατε, εκείνη την περίοδο τα αρχαία σας ελληνικά ήταν πολύ καλά και η γεωμετρία σας ήταν πολύ καλή. Και η στοιχειώδη σας άλγεβρα ήταν πάρα πολύ καλή. Σήμερα δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν, γίνεται μια διαδικασία μονομέρειας και απάθειας. Το κομμάτι της γλώσσας θεωρείται σίγουρα αποδιοπομπαίο και η διαδικασία της επίλυσης των θεμάτων που αφορούν τη διαδικασία της επίλυσης εφαρμογών στη θετική κατεύθυνση είναι ένα στυλάρισμα για τα φροντιστήρια. Άρα λοιπόν, αυτό που γίνεται δεν είναι μόρφωση. Ένα είναι αυτό. Και βέβαια, κάτι άλλο επίσης πολύ σημαντικό. Περνάς και τελειώνεις τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δεν γνωρίζει καταρχήν τη γεωγραφία της χώρας του. Για να μην σας πω ότι δεν γνωρίζει βασικά στοιχεία που κάποτε τη λέγανε πατριδογνωσία. Τι είναι κόλπος, τι είναι πορθμός, σεισμός, λιμάνι. Δεν γνωρίζει τίποτα από αυτά. Δεν μπορεί να δώσει ακριβώς τον ορισμό τους. Όχι να του πεις γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος. Και αν θα το δείτε αυτό κάποτε, πριν 15-20 χρόνια ήταν αντικείμενο του δημοτικού. Δηλαδή το παιδί ήξερε, οπότε μετά υπολόγιζε πολύ καλά τις δυναμικές των συντεταγμένων και μπορούσε να υπολογίσει πράγματα. Ακόμα και σας λέω και ο χειρότερος μαθητής. Τώρα η διαδικασία έτσι όπως εξελίσσεται, είναι αυτό που είπε και ο κύριος Μελετόπουλος, θέλουν ανθρώπους, ας το πούμε κιόλας, απάτριδες, οι οποίοι να μην έχουν εθνική υπόσταση, γιατί εγώ νομίζω ότι αυτός ο οποίος έχει γνώση και φοιτεί μέσα σε ένα θεωρητικό πλαίσιο εκπαίδευσης, ιστορία, αρχαιολογία κλπ. Κοινωνιολογικό πλαίσιο εκπαίδευσης. Αυτός πρέπει να έχει πάλι ταυτότητα. Και ο μαθηματικός και ο φυσικός και ο χημικός πρέπει να έχει πάλι ταυτότητα. Άρα μετά αυτό το κομμάτι το βλέπουμε ότι συνεχίζεται και σε άλλα. Συνεχίζεται μετά και στη διαδικασία των παραγωγικών, των ιδιωτικών σχολών. Πάμε σε μια διαδικασία που η εξέλιξη των πραγμάτων είναι φοβερά άσχημη. Και αν θα το συνδέσουμε βέβαια αυτό λιγάκι με το δημογραφικό μας και με όλα αυτά, τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευείωνα για το μέλλον. Επίσης, αυτό που ήθελα να τονίσω, να σας πω εδώ, γιατί δεν θα τα συζητάγαμε και με τον κύριο Μελετόπουλο, είναι ότι στα σχολεία σήμερα, ξέρετε, δεν δίνει χώρο από το δημοτικό. Αν φανταστείτε, πριν πάλι 20-25 χρόνια, το παιδί είχε δημιουργικότητα. Δηλαδή, ζωγράφιζε, έκανε ψηφιδωτά, είχε τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τον πυλό επί της ουσίας. Ασχολείταν αρκετά με τη γυμναστική και έγιναν ακόμα και διαδικασίες γνώσης στη μουσική. Αυτό το πράγμα πάλι δεν υπάρχει. Έχει επίσης ένα υπουργείο το οποίο είναι απέναντι στους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, ένα όλο ένα εμφανίζονται κάποιοι, αυξάνονται τα τυπικά προσόντα των εκπαιδευτικών, αλλά αυτό όμως δεν αποτυπώνεται, κύριε καθηγητά, στην τάξη. Δεν εμφανίζεται δηλαδή ότι αυτό που εγώ έχω ως σπουδή, ως μεταπτυχιακό, ως διδακτορικό, να μου βγαίνει στην προσέγγιση. Κάποτε σε ένα συνέδριο που έτυχε να συμμετάσχω, ξέρετε τι τους είπα, ότι όταν είπα ποιο είναι το βασικό στοιχείο προσέγγισης για να μπορέσει να γίνει πάρα πολύ καλή η διαδικασία της σχέσης εκπαιδευτικού και εκπαιδευομένου, τους είπα πρώτον αγάπη στο μαθητή, αγάπη σε ό,τι αφορά την κοινωνία για να καλυτερεύσει, αγάπη στο αντικείμενο και αν λέω αυτό ό,τι γνωρίζει ο άλλος να το δίνει όλο. Και μου απάντησαν όχι, μου λέει, η εξειδίκευση. Λέω, ξέρω αρκετούς που δηλώνουν εξειδικευμένους και δεν μπορούν να δώσουν από το αντικείμενό τους το 5%. Ενώ ένας καθηγητής ο οποίος είναι καλά και δουλεύει και έχει εμπειρία και το γνωρίζει 85% και δίνει και το 85% είναι χρήσιμος. Άρα λοιπόν έχουμε σήμερα βασικά πράγματα. Επίσης υπάρχει το έλλειμμα της σκέψης. Ένα παιδί πριν πάλι πολλά χρόνια, κάνω συγκρίσεις εγώ μέσα και από... έχω κάνει και προσωπικές μελέτες, να σας πω. Μου τελείωνε πριν 20 χρόνια το λύκειο, είχε άποψη αυτός. Έμπαινε μέσα στο σχολείο, ήταν πολύ καλύτερος. Είχε να τοποθετηθεί και να διαφωνήσει κιόλας. Γιατί έβλεπε τα πράγματα όπως εξελισσόταν. Αλλά όμως, αυτός ο άνθρωπος, να σας πω κάτι, μπορεί να μην ήταν ο καλός μαθητής, σας πληροφορώ όμως ότι μπορούσε να λύσει μια αλγεβρική παράσταση. Μπορεί να έλυνε ένα πρόγραμμα ευθύγραμμης ομαλής κινήσεως. Σας τα λέω τώρα πολύ απλά. Και όμως, αυτό δεν το επιθυμούμε σήμερα. Και έχω εμπειρία. Έχετε δει το βιβλίο ιστορίας της Δευτέρας Γυμνασίου? Θα σας πω κάτι. Κάνει λοιπόν 2,5 σελίδες περίπου μαζί με το εποπτικό υλικό για τον Μαρδόνιο, για τους Περσικούς πολέμους. Και σας δίνω το λόγο της τιμής μου επειδή είχα παιδί που το παρακολουθούσα, το μικρό μου γιο. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι 3 σειρές ήταν όλοι για τους Περσικούς πολέμους. Πολέμησαν οι Έλληνες, να σας πω το εξής, στην ναυμαχία του στην ναυμαχία της Αλαμίνος, ούτε τον επικεφαλή ποιον είχαμε, του Μαραθώνα επίσης, ούτε να πούνε Μιλτιάδης, καμία αναφορά τίποτα, και των Θερμοπυλών. Και δεν αναφέρουν ούτε τα πρόσωπα, το βαρισίμαντο ηγετικό πρόσωπο. Δείτε το αυτό, μπορείτε να το δείτε στη Δευτέρα Γυμνασίου, την ιστορία. Ενώ στην αρχή κάνει μια ολόκληρη αναφορά για το πώς ξεκίνησε ο Μαρδόνιος. Και ήταν... Καλά έκανες και το κάνεις αυτό. Και για το όλο, όταν φτάνει στη διαδικασία, εκεί που κρίθηκε η μάχη, άρα λοιπόν, ένα παιδί που τον παρακολουθεί από αυτό και που δεν έχει κάτι άλλο, και σε σχέση επίσης με το πόσο αδρανές είναι το οικογενειακό του περιβάλλον, ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να δεχτεί, δεν παίρνει δηλαδή μέσα προσλαμβάνουσες, μέσα από το περιβάλλον, και παίρνει μόνο απ' έξω. Άρα αυτό το παιδί δεν είναι έολο. Έτσι λοιπόν, μέσα από ένα τέτοιο και πραγματικά άσχημο πλαίσιο εκπαίδευσης, που διαμορφώνονται μέσα από άριστους αναλφάβητους, μάθηση πλάτος και όχι σε βάθος, και όλα αυτά, απαξίωση καταρχήν με την έννοια και της επαγγελματικής διάστασης. Δεν του λένε του παιδιού ότι εσύ πρέπει να γνωρίζεις 5 πράγματα την ώρα που βγαίνεις και να μην είσαι πυθύνιο όργανο. Και το βασικότερο απ' όλα, η διαμόρφωση που γίνεται, που είτε φοιτητής, είτε μαθητής είτε σπουδαστής δεν αγαπά το αντικείμενο του σχολείου και τις γνώσεις. Πώς λοιπόν μέσα από όλα αυτά θα μπορούμε να έχουμε εμείς μια ευίωνη πορεία?
0: Κοιτάξτε, όλα αυτά που είπατε είναι εξαιρετικά σημαντικά και παραστατικά του τι συμβαίνει. Όλη η υπόθεση σήμερα κινείται γύρω από το πλαίσιο του πώς ο άνθρωπος θα είναι σεβαστικός, όπως θα το λέγαμε με ευπρέπεια, υποτελής, όπως θα έπρεπε να το δείξουμε, στο κυρίαρχο παράδειγμα. Το κυρίαρχο παράδειγμα στον κόσμο είναι αυτό που διδάσκει ότι ο κανόνας της φύσης πρέπει να αντιμετωπιστεί ως παρέκκληση και η παρέκκληση ως κανόνας. Αυτό έχει να κάνει με το φύλο, μέχρι την αξιοπρέπεια, μέχρι τη σχέση του με την οικονομία, με την εργασία, με την πολιτική. Στην Ελλάδα υπάρχει και ένα επιπλέον επίπεδο. Πώς θα αποδομήσουμε μια πολιτισμική συλλογικότητα που διδάσκει τη δημοκρατία, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια, το ψηλά το κεφάλι, να είμαστε συνομιλητές όρθιοι και προς τον άνθρωπο και προς τον ισχυρό και προς τον Θεό, όπως θα μας έλεγε ο Κολοκοτρώνης, σωστά, για να μπορούμε να είμαστε και υποτελείς, δηλαδή υπόχρεοι σε κάποιους ηγεμόνες από τους οποίους αντλούμε εμείς που ηγεμονεύουμε αυτή τη χώρα με τον εκφυλισμένο τρόπο. Αυτό λοιπόν πώς αναπαράγεται? Παραδείγματος χάρη, ήρθε ένα ζευγάρι ηθοποιός και δικηγόρος από την Αγγλία για να συνομιλήσει με την τότε κυβέρνηση για το ζήτημα των μαρμάρων του Παρθενώνα, των γλυπτών. Ξέρετε τι είπε η τότε κυβέρνηση? Κρύψτε το φάκελο βαθιά στο συρτάρι για να μην δίνουμε τροφή στον εθνικισμό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι ο εθνικισμός που τους ενοχλεί, όπως βγήκε κάποια κυρία βουλευτής στη Βουλή όταν συζητεί η Συμφωνία των Πρεσπών και είπε «Δεν μας ενοχλεί ο εθνικισμός των άλλων, ο δικός μας εθνικισμός μας ενοχλεί». Έχει σημασία αυτό, γιατί αναπαράγεται σε όλα τα επίπεδα. Είχα κάνει στο δικό μου τμήμα αγώνα να διδαχθούν δύο πράγματα. Το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ που ήταν και είναι ο ηγεμόνας του κόσμου, με την πρόθεση να διδαχθούν και τα πολιτικά συστήματα των άλλων ηγεμονικών χωρών της εποχής. Και το δεύτερο, ο ελληνισμός, ο μείζων ελληνισμός. Ποτέ δεν κατάφερα να το πραγματοποιήσω αυτό, διότι αντιδρούσαν. Ξέρετε τι εισήγαγαν? Την ιστορία της Αλβανίας και των Αλβανών. Γιατί? Η πονηρά φύση ήξερε. Αλλά αυτό συμβαίνει σε όλα. Ξέρετε, ας πάμε λίγο παραπέρα. Δεν είναι ότι δεν ξέρει καν να συντάξει ένα έγγραφο, αλλά παίρνει το απολυτήριό του και έρχεται στο πανεπιστήμιο. Είναι ότι αυτά τα παιδιά, τα ελληνάκια παιδιά, όταν εγώ τα συναντούσα σε μεταπτυχιακά στο εξωτερικό, ήταν πρώτα. Παρόλα τα κενά που είχαν στη γνώση, ήταν πρώτα, διότι είχαν τη θέληση για μάθηση εκεί και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούσαν να μάθουν και να κινηθούν. Ο Έλληνας έχει προσλαμβάνουσες παραστάσεις από αυτό που αρνούνται να του αναγνωρίσουν, από το ιστορικό του παρελθόν, το οποίο κληρονομείται ως συμπεριφορές, ο τρόπος σκέψης. Θυμάμαι, θα το πω με παραστατικό τρόπο, όταν υποστήριζα το μεταπτυχιακό μου στο Παρίσι, κάνει ένα σχόλιο ο καθηγητής που τότε τον θεωρούσα ότι ήταν αυστηρά ολιγαρχικός και ήταν ο άνθρωπος, αλλά πολύ σοβαρός επιστήμονας. Λέει, πείτε μου κύριοι συνάδελφοι, αυτή την αναγωγή του πραγματικού σε θεωρία να αντλήσει δηλαδή από τα γενικότερα περιστατικά και να το κάνει ιδέα πάνω στην οποία θα οικοδομήσει το επιχείρημά του. Θα μπορούσε να το έχει κάποιος που δεν έχει την ιστορικότητα των παραστάσεων της κληρονομιάς του Έλληνα. Ανέφερε μάλιστα την Αφρική. Αυτό λοιπόν αξιοποιεί ο Έλληνας που πάει έξω να σπουδάσει. Το οποίο του στερούν στην Ελλάδα διότι θέλουν να τον εγκυβωτήσουν στη στασιμότητα. Γι' αυτό και δεν δέχονται την ιστορικότητα των, και αυτό που συγκροτεί την έννοια του ελληνικού πολιτισμού. Εκεί λοιπόν ήταν πρώτη. Και εδώ γίνεται κομματικό όργανο και αντί να πάρει πτυχίο παίρνει τα εύσημα του κόμματος. Θα σας πω και κάτι άλλο. Έχω άπειρα παραδείγματα, αλλά θα πω ένα πολύ παραστατικό. Ένα Ελληνάκι πήγε στην Κύπρο. Έλληνες είναι και στην Κύπρο. Σπούδασε εκεί, διακρίθηκε στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό. Το πήραν αμέσως στην έρευνά τους, χωρίς να έχει καμία γνωριμία κανένα μέσον. Ψάχνουν να ξεχωρίσουν. Εδώ, εάν σε δουν να ξεχωρίζεις, θα συσπηρωθούν όλοι να σε θάψουν.
1: Είναι γνωστό. Λοιπόν,
0: προσέξτε, σε επίπεδο τώρα εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δίδασκα επί χρόνια στο πιο έγκυρο γαλλικό πανεπιστήμιο στο Παρίσι. Όταν έμπαινα στην αίθουσα, ερχόταν ο αρμόδιος υπάλληλος για να δει πόσους φοιτητές έχω, εάν οι φοιτητές είναι παρόντες και αν εγώ κάνω τη δουλειά μου. Και έδινε αναφορά. Και όταν λέμε εγώ, ο κάθε καθηγητής. Όταν πήγαινα να μπω στο πανεπιστήμιο, μου ζητούσαν ταυτότητα και έλεγα, στην αρχή είχα εκνευριστεί και λέω στον υπάλληλο εκεί που έκανε τον έλεγχο, λέω, μα δεν με ξέρετε, σας ξέρω, λέει, αλλά έχω εντολή να σας ζητήσω την ταυτότητα. Το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Όταν λοιπόν έφευγα για να πάω την επόμενη εβδομάδα στο μάθημα, έδινα εντολές, κατευθύνσεις σε δύο βοηθούς που είχαν διδακτορικό, παρακαλώ, για να εξασφαλίσουν τη συνεργασία, για να ολοκληρώσουν την εργασία που ανέθετα οι φοιτητές, ώστε να την παρουσιάσουν την επόμενη εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ, τι συμβαίνει από όλα αυτά? Ο καλύτερος φοιτητής πρέπει να μπαίνεται σε υπόνοιες στο μεγαλύτερο μέρος των δικών μας αντικειμένων. Ο καλύτερος φοιτητής είναι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη εύνοια στον καθηγητή, άρα που είναι πιο κοντά κομματικά, ιδεολογικά, σε αυτά που διδάσκει ή σε αυτά που συμπεριφέρεται. Αυτό λοιπόν πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί? Προφανώς αναπαράγεται. Από πού αναπαράγεται? Μα το βλέπετε ακόμα και στη συζήτηση ποιος είναι φοιτητής και ποιος δεν είναι. Γιατί αρνούνται να βάλουν το ερώτημα φοιτητής είναι αυτός που γράφεται στην αρχή του εξαμήνου και που παίρνει αμέσως τα βιβλία και εξετάζεται στο τέλος κανονικά και λένε αιώνιοι φοιτητές. Τι σημαίνει, επειδή γράφτηκες μια φορά είσαι αιώνιος, τι κεκτημένο είναι αυτό? Και στη συνέχεια χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Αυτά έχουν να κάνουν με την κομματοκρατία, διότι αν δείτε οι επικεφαλείς των παρατάξεων έχουν ιστορικό προηγούμενο, κοντεύουν να πάρουν σύνταξη και ακόμα είναι μέσα στο λεγόμενο πανεπιστήμιο. Θυμάμαι πολύ παραστατικά ότι όταν ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν προοπτική να ανέβει στην εξουσία, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πέρασε μέσα σε μία περίοδο, εξεταστική περίοδο, 18 μαθήματα. Πείτε μου πόσες αναγνώσεις έκανε, 18 τουλάχιστον συγγραμμάτων, και που δεν τα έκανε σε όλη του τη ζωή προηγουμένως, αλλά είχε αυτούς τους ρόλους και στη συνέχεια πόσες φορές πήγε να δώσει εξετάσεις για να τα πάρει. Όταν λοιπόν αυτό το εκφυλισμένο καθεστώς της κομματοκρατίας θέλει το πανεπιστήμιο για να αναπαράγει στελέχη και οπαδούς, δεν μπορεί έτσι να λειτουργήσει. Θα έπρεπε να απαγορευτεί συνταγματικά μάλιστα και με αξίωση ποινής οποιαδήποτε πολιτική δράση μέσα στο πανεπιστήμιο. Ακόμα και για λογαριασμό του πανεπιστήμιου. Εκτός εάν είναι κληρωτοί αυτοί οι οποίοι θα παίζουν το ρόλο της επικοινωνίας του φοιτητή για τα προβλήματά του με τις αρχές του πανεπιστημίου. Αλλά όταν αυτός ο οποίος σε

0: Επομένως, είναι πυραμιδοειδής η σχέση, καθετοποιημένη, και δεν υπάρχει ελπίδα πάνω σε αυτή τη βάση. Θέλει εξυπαρχής ανασυγκρότηση το ελληνικό πανεπιστήμιο. Το μεγαλύτερο μέρος των καθηγητών που είναι στις κοινωνικές επιστήμες δεν θα έπρεπε να είναι εκεί σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ δεν λέω ότι αν ήμουν υποψήφιος σήμερα δεν θα γινόμουν ούτε λέκτορες ούτε βοηθός. Έτσι. Αλλά λέω ότι να δώσουμε μία ελπίδα στο μέλλον. Εγώ δεν έχω τέτοιες προσδοκίες σήμερα. Μία ελπίδα στο μέλλον αυτής της χώρας.
2: Θα σε βουλάρω, με επιτρέψεις να...
1: Ναι, Γιώργο μου, ναι.
0: Αν μου επιτρέπετε, κύριε Ανεψιού, να πω κάτι. Γιατί ευλόγως θα με ρωτήσετε γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι μόνο για την κομματοκρατία? Υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι η σύγκριση. Για να μπορεί κανείς να ηγεμονεύει σε έναν τόπο, έστω για δικό του όφελος, πρέπει ή να είναι ανώτερος των άλλων και να το δείχνει, ή να κατεβάσει τους άλλους κάτω από το επίπεδό του. Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν ο διαγωνισμός δεν γίνεται για το ποιος θα πάρει τη χώρα και να την πάει μπροστά, ποιος θα φτιάξει το πανεπιστήμιο ή άλλους τομείς της χώρας. Ο διαγωνισμός γίνεται για την εξαφάνιση της χώρας, για την υποβάθμιση και συγχρόνως στην εξαφάνιση, για την εξαφάνιση οτιδήποτε μπορεί να μπει σε πεδίο σύγκρισης. Το πεδίο σύγκρισης που θα δείξει τι συμβαίνει σήμερα και τι όχι είναι ο ελληνικός ιστορικός κόσμος. Εκεί διδάσκεται η πρόοδος. Και δείτε το χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς περνάει αυτό το μήνυμα. Αυτές τις μέρες έχει αναγγελθεί από κανάλι ότι καθηγητές πανεπιστημίου θα συζητήσουν για το πώς μεγάλωσε η χώρα και από την Πελοπόννησο έφτασε στον Εύρο. Πείτε μου, σκέφτηκαν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν την αντίστροφη μέτρηση, να δείξουν από πού ξεκίνησε αυτός ο κόσμος, και δεν εννοώ στην αρχαιότητα ή στο Βυζάντιο, στην τουρκοκρατία, όταν επαναστάτησαν εκείνη τη στιγμή, και πού κατέληξε σήμερα και ποιος ευθύνεται. Είδαμε μια άλλη διδασκαλία αντίστοιχη από καθηγητή της Οξφόρδης, λέει, Θεός φυλάξει. Τέτοιους εκλέγουν εκεί πέρα. Ο οποίος έφτιαξε ντοκιμαντέρ, το οποίο διδάσκεται από ό,τι έμαθα και στα σχολεία, για τους θριάμβους και τις καταστροφές στη χώρα. Η μικρασιατική καταστροφή εξισώνεται με την ενσωμάτωση του ενός τρίτου, του ενός τετάρτου των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Θράκης στον ελληνικό χώρο. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που το πανεπιστήμιο, το σχολείο είναι εντεταλμένο να υπηρετεί αυτό το σκοπό του συγκεκριμένου κράτους και όχι άρα των συγκατανευσιφάγων που κινούνται γύρω από το Πριτανείο Σύντησης που λέγεται κράτος και όχι το σκοπό της κοινωνίας του ελληνισμού.
1: Το μίλησε Γιώργο μου και μετά εγώ.
2: Ναι. Νομίζω ότι η εκπομπή σήμερα έχει ιστορική σημασία, γιατί υπόθηκαν πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και κυρίως είναι σημαντικά όχι για τη σημαντικότητά τους, αλλά για τη σπανιότητά τους, υπό την έννοια ότι σπανίως λέγονται στο δημόσιο διάλογο, αν και ο κύριος καθηγητής στις διαλέξεις που δίνει νομίζω ότι τα επαναλαμβάνει. Όχι νομίζω, ξέρω γιατί τον έχω παρακολουθήσει. Για την διευκόλυνση όσων μας παρακολουθούν, ήθελα έτσι να επισημάνω το γεγονός ότι και οι δύο καλεσμένοι μας σήμερα, και ο κύριος καθηγητής και ο αυτός μελέτης Μελετόπουλος, χωρίς να έχουν, να υπάρχει μια προσυνεννόηση, εγώ διέκρινα ότι υπήρξε πολύ σημαντική σύγκληση στους βασικούς άξονες και στην παρέμβασή τους, έστω και αν ο ένας έχει μια εξειδίκευση περισσότερο στη δευτεροβάθμια και ο κύριος καθηγητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τρίτον, ήθελα να συγχαρώ αυτούς που έρχονται και συνδράμουν με σχόλια. Είναι σημαντικά και τα σχόλια που διαβάζω ότι γίνονται κατά τη διάρκεια που μιλάει ο κύριος καθηγητής και τους ευχαριστούμε

0: φίλους γι' αυτό, για τα σχόλιά τους. Εμένα, αν μου επιτρέπετε, ένα δικό μου σχόλιο, εκτός από την καθητοποιημένη διάσταση, ήθελα να βάλω μια οριζόντια διάσταση στην θεματική που συζητούμε, για να φτάσω μετά σε αυτό που προέβλεψε ο κύριος καθηγητής, θα ήταν το σχόλιο μου, στην πολιτική διάσταση του θέματος, στην πολιτική ανάγνωση του θέματος. Η οριζόντια διάσταση για μένα έχει να κάνει με το διεθνές πεδίο, είναι και η εξειδίκευσή μου αυτή, ότι αυτά τα οποία επισημάνατε, κύριε καθηγητά και αγαπητοί, ως παθογένειες του ελληνικού πολιτικού, του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, δυστυχώς δεν είναι μοναδικότητες ελληνικές. Τα βλέπουμε πλέον σε όλα τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα στη Δύση, και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε. Βεβαίως, για μας εδώ στην Ελλάδα, τέτοιες παθογένειες είναι πολύ περισσότερο σημαντικές, διότι για μας, εμείς δεν έχουμε το περιθώριο ανοχής ή αντίσταση του συστήματος ή θεραπεία του συστήματός μας έναντι τέτοιων παθογενειών. Ήθελα να επισημάνω κάτι για να συναντηθώ με αυτό που είπε ο κ. Καθηγητής προηγουμένως σε σχέση με τα ζητήματα της αποδόμησης, το τόνισε και ο μελέτης ο Μελετόπουλος. Μια προσωπική εμπειρία που είχα πριν 15 χρόνια σε μια νατοϊκή σύσκεψη, όπου είδα κάποιον συνάδελφο ο οποίος συζητούσα μαζί, ο οποίος ήταν, κύριε καθηγητά, ήταν από την Πορτογαλία. Ήταν η περίοδος τότε που είχαμε εδώ την περίφημη αναφορά, την ιδιότυπη αναφορά το 7-8 στο χαρακτηρισμό όσων έγιναν στη Σμύρνη ως συνωστισμό, η οποία αναφορά πέρασε στα βιβλία μέσα, και εγώ τότε έγραφα ένα άρθρο για αυτό το πράγμα και μου είπε τι γράφεις, και προσπάθησα να το εξηγήσω ποιος ήταν τότε ο διάλογος στην Ελλάδα. Πήραξε τόσο πολύ ο χαρακτηρισμός αυτός και μου είπε κάτι το οποίο με έκανε έτσι, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Μου είπε, και εμείς, μου λέει, στην Πορτογαλία αντιμετωπίζουμε το ίδιο ζήτημα. Διότι προσπαθούν, έχω, λέει, παιδί στο σχολείο και έχουν αφαιρέσει από το πορτογαλικό εκπαιδευτικό σύστημα όλες τις αναφορές στο ένδοξο παρελθόν της Πορτογαλίας, πως ήταν δύναμη μεγάλη στα περασμένα χρόνια. Άρα, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε ως ζήτημα αποδόμησης της συλλογικής μας ταυτότητας, είναι κάτι που καλλιεργείται εσωτερικά, αλλά έχει και αναφορές έξω. Και όσοι από εμάς είχαμε την ευκαιρία να φοιτήσουμε, να έχουμε επαφή με το εκπαιδευτικό σύστημα άλλων χωρών, βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που τώρα πλέον έχει επεκταθεί σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, της Δύσης και ειδικά της Ευρώπης. Η διαφορά βεβαίως είναι ότι σε αυτές τις χώρες έχουν τη δυνατότητα το σύστημά τους να απορροφά κάπως περισσότερο, καλύτερα, και να μην ανάγει αυτά τα ζητήματα ως υπαρξιακές απειλές, όπως αυτές έχουν πλέον καταντήσει να είναι σήμερα για μας στην Ελλάδα. Δηλαδή, η αποδόμηση του εθνικού συστήματος, η αποδόμηση της ταυτότητάς μας, η σκοπούμενη αποδόμηση της ιστορικότητας σε σχέση με την ιστορική μας προέλευση, για μας είναι στοιχείο υπαρξιακής απειλής πλέον. Και αυτό καθιστά όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα για το εκπαιδευτικό σύστημα ως ακόμα περισσότερο σημαντική.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και θα μου δίνετε την ευκαιρία να δώσω τη διεθνή διάσταση που υπάρχει στο θέμα. Ξέρετε, για την Ελλάδα ειδικότερα, που δεν πρωτοτυπεί, υπάρχει ένα ζήτημα, όπως το είπατε, υπαρξιακό. Αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα εκφυλισμού του ό,τι συμβαίνει αλλού. Διότι είναι διαφορετικό η Πορτογαλία. Συμβαίνει να είμαι μέλος της διεθνούς της Ακαδημίας του Πολιτισμού της Πορτογαλίας στη Λισαβόνα. Έχω πολύ μεγάλη σχέση με τους ανθρώπους αυτούς. Τι συμβαίνει λοιπόν? Η Πορτογαλία έχει ένα αποικιακό παρελθόν το οποίο έχει να κάνει με τη γένεση των νεωτέρων χρόνων, έτσι, των κοινωνιών των νεωτέρων χρόνων. Το να το απαξιώσεις, απαξιώνεις αυτό που είναι ζητούμενο διεθνώς, το εθνικό. Εδώ το να απαξιώσεις το ελληνικό ιστορικό παρελθόν, απαξιώνεις το επίπεδο του ανθρώπου σε ανώτερη σφαίρα από αυτήν στην οποία ζεις. Είναι άλλο το πεδίο της σύγκρισης. Είναι άλλο πράγμα να ζεις στη δημοκρατία και άλλο πράγμα να ζεις στην εκλόγιμη μοναρχία. Στη μία περίπτωση είσαι το μυρμήγκι της ατομικότητάς σου που σου αφήνουν το πεδίο ελεύθερο να κινείσαι στον ιδιωτικό σου χώρο και να νομίζεις ότι είσαι και καθολικά ελεύθερος, αλλά να σου δίνουν αυτή το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθείς. Το άλλο είναι ο πολιτισμός της δημοκρατίας. Τον ξέρουμε και τον έχουμε ζήσει στη διαχρονία. Αυτό δεν πρέπει να φαίνεται, γιατί αυτό μπαίνει και σε πεδίο σύγκρισης με άλλα ζητήματα εσωτερικά. Αλλά αυτό που συμβαίνει στο διεθνές επίπεδο σήμερα είναι ότι η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση είναι παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. Δεν είναι των κοινωνιών, δεν είναι των αξιών. Η οικονομία λοιπόν, για να μπορεί να κινείται στο παγκόσμιο επίπεδο, έχει ανάγκη από τρεις δογματικές καταξιώσεις. Ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων, των αγαθών και υπηρεσιών και της εργασίας. Για να μπορεί να υπάρχει η ελεύθερη διακίνηση των αγαθών και των κεφαλαίων, δεν πρέπει να υπάρχουν σύνορα, εδαφικά σύνορα. Για να μπορεί να υπάρχει όμως και ελεύθερη διακίνηση των αγαθών, της εργασίας, πρέπει να υπάρξει εσωτερική αναδόμηση.
0: Ακριβώς.
1: Να είναι από το πολιτισμικό. Αυτοί λοιπόν μιλάνε για πολυπολιτισμικότητα, αλλά εννοούν την πολυεθνικότητα. Προσέξτε, έτσι, γιατί έτσι. Οι κοινωνίες μπορεί να είναι εθνικές, αλλά έχουν μεγάλη πολυσημεία εσωτερική. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν συναντιόμαστε όλοι στην Ελλάδα, στο ελληνικό πολιτισμικό ιδιώνυμο, για τους ίδιους λόγους και με την ίδια ένταση. Όπως οι Ιταλοί, όπως όλοι. Άρα λοιπόν, αυτό που δεν θέλουν είναι να υπάρχει εσωτερική συνοχή. Στο παρελθόν, όταν δεν ήταν παγκοσμιοποιημένη η κοινωνία, η οικονομία, έπρεπε να συναντηθεί ο αστός που κυριαρχούσε με τον εργαζόμενο, να κάνει κάποιους συμβιβασμούς, να τα βρουν. Σήμερα δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Φεύγει το κεφάλαιο ανά πάσα στιγμή όταν δεν του αρέσει ο τόπος, οι συνθήκες, και πάει αλλού. Αυτό όμως, για να γίνεται και για να μην υπάρχουν αντιστάσεις, χρειάζεται να μην υπάρχει συνοχή. Να μην αντιτάξει δηλαδή πολιτισμική συνοχή η κοινωνία. Θέλουν δηλαδή αυτό που γίνεται στις διακρατικές σχέσεις, με όρους πολέμου, με όρους ισχύως, να εσωτερικοποιηθεί και η μία ομάδα να συγκρούεται με την άλλη. Και όπου δεν μπορούν να μας οδηγούν στο να όμφαλο σκοπούμε, να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Αυτό θα τους επιτρέπει να διαιτητεύουν και να κάνουν τις δουλειές τους. Άρα ποιος είναι ο πρωταρχικός αντίπαλος εδώ? Το εθνικό. Η πολιτισμική συνοχή είναι το εθνικό. Δείτε τώρα πώς αυτό αφομοιώνεται από τις πολιτικές δυνάμεις. Οι μεν αστικές, δεξιές, δεξιότερες ή κεντροδεξιές ή όπως θέλετε πέστε τες, δεν έχουν καμία σημασία, είναι αυτές που οδηγούν τα πράγματα, αλλά απ' την άλλη έχουν και την επικοινωνία τους με την εθνική κοινωνία και είναι αναγκασμένες να αναζητήσουν την ψήφο τους. Άρα είναι προσεκτικότερες. Για δείτε την αριστερά τώρα. Στο παρελθόν η αριστερά, όταν μιλούσε για διεθνισμό, εννοούσε ότι αν συμβαίνει κοινωνική αναταραχή επειδή παρενέβη το κεφάλαιο και αναδιάταξε την οικονομία στο Πακιστάν, θα τεινόταν μια ομάδα από αυτούς, όσοι ήταν οι πιο πολύ ιδεολογικοί πατριώτες, και θα πήγαιναν εκεί να προτάξουν τα στήθη τους και να βοηθήσουν την τοπική επανάσταση. Δεν συμβαίνει αυτό. Σήμερα, αντί να είναι οι διακινητές της ιδεολογίας και των συμφερόντων της εθνικής εργατικής τάξης, όπως τη λένε, είναι διακινητές της διεθνούς εργατικής τάξης, άρα της διακίνησης της εργασίας στο σύνολο του πλανήτη. Αυτό ξέρετε.
0: Κάτι σημαίνει. Που ήταν ιδεολογικά αντίθετο.
1: Βεβαίως.
0: Στα προτάγματα της αριστεράς
1: παλαιότερα. Ο μαρξισμός, ο Μάρξ είναι ο πρώτος που δεν το θέλει. Η αλληλεγγύη λοιπόν σήμερα σε τι συνίσταται, στο να μεταφέρουμε την εργασία, αυτό που περισσεύει δηλαδή και είναι αυτό που αμφισβητεί το καθεστώς, το νέο καθεστώς στο Πακιστάν, στις χώρες της πρωτοπορίας. Δεν τους στέλνουν στην Σαουδική Αραβία, τους στέλνουν στην Ευρώπη. Γιατί? Διότι έτσι μεταβάλλουν τις χώρες της πρωτοπορίας σε χωματερή της διεθνούς των αγορών, του παγκόσμιου καπιταλισμού, όπως θα το λέγαμε με τη δική τους ορολογία. Αυτό λοιπόν σημαίνει τι? Ότι ο διεθνισμός της αριστεράς, γιατί δεν έχει και τίποτα άλλο να πει πια, τι θα μας πει να ξανακρατικοποιήσουμε την οικονομία και να γίνουν όλοι προλετάροι, δεν τον μπορεί πια, δεν της βγαίνει. Άρα λοιπόν της ξέμεινε ο διεθνισμός, ο οποίος όμως συναντιέται με το διεθνισμό του διεθνούς καπιταλισμού. Να τακτοποιήσουμε τα πράγματα με την εκτόνωση στο Πακιστάν, στο όποιο Πακιστάν, και να μεταβάλουμε την εργασία και των πολιτών που με πολύ αίμα κατάφεραν να κερδίσουν κάποια δικαιώματα κατοχύρωσης αυτής της εργασίας, των όρων εργασίας δηλαδή, να τη μεταβάλουν και αυτή σε εργασία εμπόρευμα. Να μεταβάλουν τον πολίτη δηλαδή σε μετανάστη, οικονομικό μετανάστη. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο σήμερα οδηγεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις να γίνονται οι μεγάλοι υπηρέτες της διεθνούς των αγορών. Δηλαδή εναντίον του έθνους, που είναι η πολιτισμική συνοχή που μπορεί να αντιτάξει μια άλλη. Το ελληνικό παράδειγμα λοιπόν δείχνει ποιος είναι ο δρόμος για να ξεπεράσουν οι κοινωνίες αυτό το γεγονός. Πρώτον, η εθνική συνοχή, η πολιτισμική συνοχή εσωτερικά, και απ' την άλλη η μεγαλύτερη είσοδος στο πολιτικό σύστημα. Γιατί στο πολιτικό σύστημα των χωρών αποφασίζεται τι θα κάνει η διεθνής των αγορών. Και εδώ ακριβώς το αποτέλεσμα το βλέπουμε. Και γιατί δεν θέλουν να μπούμε παραπέρα μέσω της παιδείας ή και μέσω της πολιτικής αντιμαχίας. Διότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα είναι το 2% των ανθρώπων της γης που να κατέχουν το 56% του πλούτου και οι άλλοι να πεινάνε. Αυτό είναι το γεγονός. Είναι βαθιά αντιδραστικές δυνάμεις όλες, όσες υπηρετούν το καθεστώς της διεθνούς των αγορών, αλλά άρα όσες αντιτάσσονται στην επανεθνικοποίηση του κράτους και της πολιτισμικής συνοχής, που είναι ο φορέας εκείνος που θα αντιτάξει την ισχύ. Διότι η δύναμη της κοινωνίας όταν είναι θεσμημένη είναι η μόνη δύναμη που είναι πρωτογενής και δεν μπορεί κανείς να την αντιπαρέλθει.
0: Αυτή, λοιπόν, ιστορικά αυτά που έχει πει ο καθηγητής σήμερα.
2: Μια στιγμή. Εγώ εκτιμώ, κύριε καθηγητά, ότι στην προσπάθειά μας να βρούμε τις παθογένειες του εκπαιδευτικού συστήματος, να βρούμε λύσεις και να αποδώσουμε ευθύνες, βλέπουμε το πράγμα εδώ στη συζήτησή μας μονοδιάστατα. Θα εξηγήσω τι θέλω να πω. Όλα αυτά που είπατε και εσείς και οι συμπαρουσιαστές εδώ είναι σωστά, όλα σωστά. Και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Το θέμα όμως είναι και ένα άλλο. Το να προβούμε σε σύγκριση του παλιού μαθητή με του νέου, αυτό που έκανε ο Θρασίβουλος, ότι ο παλιός γνώριζε και ο νέος δεν γνωρίζει, εκτιμώ ότι είναι σε λάθος βάση. Και θα εξηγήσω τι θέλω να πω. Παλιά ο μαθητής, αν ήξερε και διάβαζε, σε σχέση με τον πατέρα του και τη μάνα του που δεν μπορούσε να είναι αναλφάβητη, ήταν μια πρόοδος. Άρα το παιδί γνώριζε, ήξερε κάτι. Σήμερα οι απαιτήσεις έχουν αλλάξει. Σήμερα υπάρχουν ο ψηφιακός εγγραμματισμός, που αυτό απαιτεί προϋποθέσεις έτσι ώστε να σου παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση. Η κατάλληλη εκπαίδευση όμως, κύριε καθηγητά, δεν είναι μόνο το κράτος. Η κατάλληλη εκπαίδευση είναι και οι εκπαιδευτές. Είναι και οι καθηγητές. Είστε και εσείς. Στο στρατό Όταν ήμουν μέραρχος, εγώ δηλαδή κάθε χρόνο αξιολογούσα όλα μου τα στελέχη. Τους έβαζα βαθμολογίες και έλεγα από το 0 στο 100 η βαθμολογία σου είναι αυτή. Πάρτινα. Και σε κάθε τομέα έλεγα σε ποιο σημείο υστερούσε ή σε ποιο σημείο ήταν άριστος. Όταν λοιπόν εδώ οι ίδιοι καθηγητές αρνούνται να αξιολογηθούν, αρνούνται να μπουν σε μια διαδικασία να πιστοποιήσουν τη γνώση τους. Έτσι, μια γνώση, εγώ τώρα κοιτάω από την πλευρά του πατέρα που στέλνω το παιδί μου να μάθει γράμματα. Δεν πρέπει κι εγώ να είμαι σίγουρος, έτσι όπως θα πάω να διαλέξω τον καλύτερο γιατρό, να διαλέξω τον καλύτερο αρτοπιό για να πάρω το ψωμί μου, τον καλύτερο ζαχαροπλάστη να πάρω το γλυκό μου. Δεν πρέπει να πιστώ κι εγώ, να με πείσετε ότι αυτός που διδάσκει το παιδί μου έχει την ικανότητα να κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο είναι ότι από αυτή τη στιγμή τι ζούμε. Ζούμε ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια, ενώ έπρεπε να προσπαθούν να παράγουν ένα μορφωτικό αποτύπωμα, διεθνές αποτύπωμα, έτσι, προσπαθούν να επιβιώσουν. Και προσπαθούν να επιβιώσουν από δύο πράγματα. Πρώτον, από θέματα της κρατικής αμέλειας ή του κρατικού μη σχεδιασμού της εκπαίδευσης και από την άλλη πλευρά από τους ίδιους τους καθηγητές, οι οποίοι απαρτίζουν αυτή την κοινωνία του Πανεπιστημίου. Έτσι, δηλαδή, δεν είναι μόνο η διάσταση αυτή που αναπτύξαμε εμείς. Υπάρχει και η διάσταση του εκπαιδευτή, του δασκάλου, που πλέον, όπως είπε σωστά και ο Θρασίβουλος, έπαψε πλέον να είναι παιδαγωγός. Και τι είναι, μπαίνει μέσα να μεταφέρει το πολιτικό του το ιδεολόγημα. Μπαίνει μέσα για να προσπαθήσει να μοιήσει ή να στρατολογήσει. Αυτό δεν είναι θέμα κράτους. Αυτό είναι θέμα ανθρώπου. Άρα μήπως λοιπόν έχουμε χάσει τη διαδρομή μας. Μήπως πρέπει να ψάξουμε για να βρούμε τη λύση αυτής της παθογένειας στο εκπαιδευτικό σύστημα, να δούμε σε ποιο σημείο ακριβώς ο μαθητής χάθηκε στη διαδρομή, στην εκπαιδευτική του διαδρομή μέσα στο εκπαιδευτικό του σύστημα. Και να βρούμε αυτή την αιτία και να μην πούμε μόνο ότι ξέρετε φταίει το σύστημα, φταίει η πολιτική κατάσταση, φταίνε όλα κύριε καθηγητά. Φταίει και το σύστημα, φταίει και το κράτος, φταίνε και οι καθηγητές, φταίνε και οι οικογένειες. Έτσι, γιατί φταίνε οι οικογένειες. Γιατί από τη στιγμή που ανέχομαι να μην αξιολογούνται οι εκπαιδευτές, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, να με πιστοποιήσουν τη γνώση τους, το ανέχομαι αυτό, γιατί ψηφίζω μια κυβέρνηση η οποία ανέχεται την μη αξιολόγηση. Έτσι, άρα όλοι μας πρέπει να αναλογιστούμε όλοι μας συνολικά την ευθύνη μας. Τη δική μου, τη δική σας, του Πρίτανη, του Υπουργού Παιδείας.
1: Η απάντησή μου περιέχει μόνο μία φράση. Όσες κοινωνίες, όσοι λαοί στηρίχθηκαν στους ήρωες για να επιβιώσουν, χάθηκαν στην ιστορία.
0: Ναι, σωστό αυτό.
1: Όταν μου λέτε ότι είναι ευθύνη μας, αυτό θέλετε να μου πείτε. Ότι ο καθένας να κινηθεί στο χώρο αυτόκλητα, με φιλότιμο. Λοιπόν, η δεοντολογία και η καλή προαίρεση δεν διδάσκει κοινωνίες συντεταγμένες.
0: Έχει όρια, έχει όρια.
3: Έχει όρια.
1: Προσέξτε, οι κανόνες τι κάνουν. Βάζουν τον πύχη με βάση τον οποίο θα κινηθούν οι άνθρωποι. Θα είναι στον πέμπτο όροφο ή στο ισόγειο. Και βάζουν επίσης και το πλαίσιο μέσα στο οποίο και αυτός που δεν θέλει να υποχρεωθεί να κινηθεί σε αυτό το πεδίο. Αν λοιπόν όλοι βρίσκουν ότι τους βολεύει να παίζουν αυτό που τον ρόλο του τίποτε, οι περισσότεροι θα τον ακολουθήσουν, γιατί θα τους βολεύει. Δεν είναι η καλή προαίρεση και ο ηρωισμός ενός εκάστου. Είναι οι κανόνες. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κύρωση. Μιλήσατε για αξιολόγηση. Αυτό που γίνεται είναι γελίο. Είτε γίνει είτε δεν γίνει. Η αξιολόγηση περιέχει κύρωση. Εάν διαπιστώσω ως έχουν την ευθύνη της αξιολόγησης ότι ο τάδε υπάλληλος δεν γνωρίζει πράγματα που όφιλε να γνωρίζει, θα του πω πήγαινε να τα μάθεις ή θα τον στείλω να τα μάθει. Εάν δεν θέλει στη συνέχεια να ακολουθήσει το δρόμο, θα τον απολύσω, θα υποστεί την κύρωση. Αυτό είναι καθολικό φαινόμενο, ξέρετε, στο ελληνικό κράτος. Θα έχετε ακούσει πολλές φορές ότι με βάση την παραβατικότητα υπαλλήλων ή οργανισμών επευλήθη στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόστιμο ή από το δικαστήριο πρόστιμο. Ποιος το πληρώνει, ο υπάλληλος που φταίει ή το κράτος, δηλαδή εμείς? Δεν θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει η προσωπική ευθύνη σε αυτόν ο οποίος υπήρξε παραβατικός και εξήλθε του πλαισίου μέσα στο οποίο όφιλε να κινηθεί?
3: Τι κεφάλαιο ανοίγετε τώρα, κύριε καθηγητά? Αυτό τι κεφάλαιο ανοίγετε?
1: Προσέξτε, προσέξτε, κύριε, θα σας πω Θρασίβουλο τώρα για να γίνουμε πιο εκεί. Λοιπόν, προσέξτε λίγο. Όταν συζητάμε για τις ευθύνες των υπουργών, λένε είχε πρόθεση να βλάψει. Στην πολιτική δεν κρίνεται η πρόθεση όπως σε οποιοδήποτε ιδιωτικό επάγγελμα. Από τη στιγμή που βλάπτει είναι αντικειμενικό το γεγονός. Έβλαψε η πράξη του ή η μη πράξη του? Έβλαψε, άρα υπόκειται
0: η παράληψή του.
1: Βεβαίως.
3: Όχι, όχι, μπορεί να είναι, ναι, μπορεί να είναι και εσκεμμένη όμως. Να ξέρετε ότι μεθοδεύεται
1: ακόμα
3: μέσα...
1: χειρότερο.
3: Ακόμα κοιτάξτε, χειρότερο.
1: Όταν λέω ότι η ελληνική γραμματεία είναι η πιο μελλοντική και όχι απλώς επίκαιρη σε σχέση με τους καντιανούς νεάντερταλ, έχω απαντήσει σε όλα. Ο Αριστοτέλης τι λέει? Ότι αυτός που βλάπτει με την πράξη του και χωρίς τη βούληση την πρόθεση να βλάψει τους πολλούς, για το ίδιο αδίκημα τιμωρείται πολύ περισσότερο από ότι ο ένας που βλάπτει έναν άλλον, διότι και βλάπτει πολλούς και διότι έχει εκεί εντολιακό σκοπό και όχι ίδιο συμφέρον. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι αυτό στην παιδεία σημαίνει ότι αντί να μιλάμε για αξιολόγηση που είναι χάδια, τα οποία δεν δέχονται γιατί είναι, όλοι αυτοί είναι αναπαραγωγή της πολιτείας. Κύριε Γιαννόπουλε, οι αρχαίοι, και μπορώ να σας απαριθμίσω πλήθος από αυτούς, που έχουν γνωρίσει όλα τα πολιτιακά συστήματα και όχι μόνο την εκλόγιμη μοναρχία, λένε ότι το ήθος της κοινωνίας και η συμπεριφορά της κρίνεται και αναδεικνύεται από το ήθος της πολιτείας. Εάν μου πει εμένα κάποιος ότι για να πάω να βγάλω ένα πιστοποιητικό πρέπει να προσκυνήσω το βουλευτή ή να κάνω διαπλοκή και τη διαφθορά για να κάνω κάτι στη ζωή μου, ή θα το κάνω ή θα πάω στο σπίτι μου και θα ασχοληθώ με το χωράφι μου. Δεν έχω άλλη επιλογή. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέω, είναι πυραμιδοειδής και δεν βοηθάει η άφεση και η καλή θέληση τον καθένα να κάνει ό,τι νομίζει. Πρέπει να υπάρχει το επίπεδο εκείνο των κανόνων που θα διασφαλίζει αυτόν που θέλει να προσφέρει πολλά, αλλά θα προστατεύει και αυτόν που δεν μπορεί ή που δεν θέλει. Θα τον αναγκάζει. Άρα προϋπόθεση είναι οι κανόνες και η κύρωση. Το πλαίσιο, ο έλεγχος και η κύρωση.
2: Λογοδοσία δηλαδή, η λογοδοσία.
1: Δεν υπάρχουν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Ο καθένας κάνει ό,τι του αρέσει, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν μπαίνει κανείς στην αίθουσα για να δει τι κάνει ο άλλος, τι διδάσκει, και αυτός που πάει να το κάνει δεν γνωρίζει, γιατί δεν έχει διδαχθεί. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι χώρες που δεν έχουν συντεταγμένη τάξη, δεν ανήκουν στην περιοχή της προόδου, είναι βαθιά οπισθοδρομικές και αντιδραστικές, δεν προσφέρουν υπηρεσία στην κοινωνία για την οποία υπάρχουν και συνεπώς δεν έχουν και μέλλον.
0: Σίγουρο θα επαναλάβουν πάλι το εκπομπή με το θέμα της...
2: Κάθε φορά, Γιώργο, αυτό λέμε.
0: Αγγίξαμε την επιφάνεια τώρα.
2: Κάθε φορά με τον κύριο καθηγητή αυτό λέμε. Δηλαδή, ο καθηγητής, πακτολός γνώσεων, έτσι, δηλαδή, μας δημιουργεί το ένα ερώτημα μετά το άλλο. Ναι, και ναι, λέμε, μα πόσο το χωρέσουμε όλα αυτά σε αυτή τη στιγμή.
1: Αν μου επιτρέπετε, εγώ δεν αναπαράγω νεκρές γνώσεις και ιδεολογίες. Δεν θα επικαλεστώ τον Πόπερ, παραδείγματος χάρη, που θαυμάζουν πολύ, ο οποίος μας λέει ότι φταίει ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης που είχαμε ολοκληρωτικά φαινόμενα στην Ευρώπη του 20ου αιώνα. Εγώ παράγω μια άλλη γνώση η οποία είναι αποδεικτική. Εάν ισχυριστώ κάτι, θα φέρω ολόκληρη την κοσμοϊστορία να σας το αποδείξω ότι υπάρχει και σε ποιο χρόνο υπάρχει. Αυτό είναι επιστήμη. Αυτό που λέγεται κοσμοσυστημική επιστήμη. Αυτή την επιστήμη λοιπόν πρέπει να επιδιώξουμε, να γνωρίσουμε, όχι μόνο για να δούμε πώς θα λύσουμε τα προβλήματά μας, αλλά και πώς θα αποκτήσουμε την αναγκαία γνώση που δεν θα μας υποτάσσει σε ιδεολογικά προκείμενα. Διότι αυτό είναι το ζητούμενο. Αν θα γίνουμε μαθηματικοί, δεν γινόμαστε γιατί σώνει και καλά θα κάνουμε καλύτερα τις μαθηματικές πράξεις. Θέλουμε να μάθουμε την επιστήμη των μαθηματικών. Αυτό για τις κοινωνικές επιστήμες δεν υπάρχει. Και πρέπει να το επιδιώξουμε. Και αυτό Πράττω, ίδια Πράττω αν θέλετε.
3: Επίσης, κύριε καθηγητά, να σας πω, ορμόμενος από αυτά που είπατε προηγουμένως, σήμερα εμείς έχουμε και ένα μεγάλο έλλειμμα από τους λεγόμενους παραστατικούς δασκάλους. Υπάρχει δάσκαλος ο οποίος με τον τρόπο με τον οποίο ακριβώς καταθέτει τις ιδέες του, τις θέσεις του, διαμορφώνει συγκίνηση μέσα στο εκπαιδευόμενο κοινό. Αυτό πάλι είσαστε χαρισματικός, γι' αυτό σας το λέω σε αυτό. Επίσης, για να συνδυάσω κάτι άλλο.
1: Δεν είμαι χαρισματικός, αλλά εν πάση περιπτώσει.
3: Είστε χαρισματικός. Εγώ θα το πω, θα το τονίσω αυτό.
0: Το συζητήσουμε στην επόμενη εκπομπή.
3: Το επόμενο που έχω να τονίσω είναι το εξής. Ότι αυτοί οι ολιγάρχες που επιδιώκουν τις παγκοσμιοποιημένες οικονομίες και όλα, είναι αυτοί όμως που δίνουν και εδώ εντολές. Και έχουμε καταρχήν υποχρηματοδότηση. Το ξέρετε, εσείς το ξέρετε καλά αυτό. Το 2,6 περίπου του ΑΕΠ για την παιδεία τα λέει όλα. Δεν πρόκειται δηλαδή απλώς για ένα αριθμό, αλλά για μια πολιτική επιλογή που την κάνουν αυτοί κατ' εντολή τους. Δηλαδή, έχουμε, να ξέρετε τώρα, έχουμε κατάρρευση σχολικών επιτροπών. Το γνωρίζω καλά εγώ αυτό. Οπότε προκαλείται μια οικονομική ασφυξία στα σχολεία και μετατρέπει και τους διευθυντές σε ένα μείγμα γραφειοκρατών. Αυτό το ξέρω πολύ καλά για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και γίνονται και ζητιάνοι. Πρόκειται δηλαδή για ένα πραγματικό τρίκ στο όνομα υποτίθεται της διαφάνειας των εξόδων, που σπρώχνουν τα σχολεία σε άλλες λύσεις ιδιωτικοποίησης. Το ίδιο γίνεται και στα πανεπιστήμια, ως αναζήτηση χορηγιών από ιδιώτες κλπ. Άρα λοιπόν χάνεται και η διαδικασία πραγματικά της ουσιαστικής αποτελεσματικότητας. Δηλαδή σήμερα, και ορμόμενος από αυτό που είπατε προηγουμένως, καταλήγουμε ότι προξενεί πιθανότητα κατάπληξη ο τρόπος σκέψεων, ιδιαίτερα κάποιον όταν ασκούν κριτική σήμερα σε αυτό το παγκοσμιοποιημένο σύστημα, ή θα τους πούν ότι έχει ιδεολογική τύφλωση, ότι δεν συνδυάζεσαι με την εξέλιξη των πραγμάτων, και μάλιστα πολλοί από αυτούς αυτοπροσδιορίζονται με τίτλους, τα ξέρετε ούτως ή άλλως καλύτερα από μένα αυτά. Αλλά εδώ έχουμε λοιπόν ένα ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, δηλαδή αυτό που έχουμε ελληνικό δημόσιο σχολείο. Και όποιος με την έννοια θέλει να πει κάτι που είναι επί της ουσίας, δηλαδή θέλω να δώσουμε την εθνολογική κατεύθυνση, πολιτισμική ποιότητα, πρέπει να δώσουμε αυτό το οποίο, να δώσουμε την ουσία μέσα, γιατί αυτό οδηγεί στο λεγόμενο ανθρωποκεντρικό σχολείο. Αυτό που αντιλαμβάνεσαι την αγάπη για τον τόπο σου. Αυτό είναι. Όταν αγαπάς τον τόπο σου, αγαπάς και τους άλλους. Και φροντίζεις και για τους άλλους.
1: Και την ελευθερία σου.
3: Και την ελευθερία σου. Το βασικότερο από όλα εδώ. Εδώ έχουμε φτάσει τώρα. Να μην παρέχεται ουσιαστική γνώση στα Ελληνόπουλα. Γι' αυτό και προηγουμένως που με τον αδερφό μου, τον φίλο μου, τον Νίκο Τουγιανόπουλο, είπα σε κανόνα. Όχι σε όλους. Σήμερα θα συναντήσεις πάλι παιδιά, τα οποία είναι πολύ χαρακτηριστικά, πολύ χαρισματικά και πολύ δυνατά. Σε μέσο όρο. Θα ξέρετε κάτι ότι. Εγώ το έχω δει σε δουλειά που έγινε στο Πανεπιστήμιο, που δεν ήξεραν να κάνουν αντιστοιχεία του 3%, 0,03 ή 3%. Σας το λέω αλήθεια. Και αυτά είναι φοιτητές. Αυτό λοιπόν είναι θέμα. Έτσι, άρα καταλήγουμε λοιπόν ότι με ελάχιστη μόρφωση, ανεπαρκή, κακές σημερινές συνθήκες, ένα προϊόν το οποίο προάγεται μέσα από τα ΜΜΕ κλπ. Υποβαθμίζει την όλη διάσταση της ουσίας και μπαίνουμε σε ένα τυπολατρικό σύστημα που εξυπηρετούν τους κυρίους των αγορών. Αυτό που είπατε εσείς προηγουμένως. Τον παγκοσμιοποιημένο πολίτη.
1: Κύριε Σπενταράκη, εάν θέλετε να δείτε τι σημαίνει αντίδραση, σκοταδισμός, αρκεί να σας πω ότι για να μπορέσω να κάνω τη μεγάλη μεταρρύθμιση των 5 ανωτάτων σχολών σε πανεπιστήμια, που, δηλαδή από τμήμα σε πανεπιστήμιο που να θεραπεύει πλήθος νέων γνωστικών πεδίων που έχουν δημιουργηθεί στο μεταξύ, αρκεί να σας πω ότι πέραν των άλλων αναγκάστηκα να κάνω κατάληψη του προεδρικού μεγάρου, κυριολεκτικά κατάληψη, και δεύτερον να φέρω μέσω μιας γνωριμίας που είχα, αλλά που αξιοποιήθηκε ευτυχώς, τον Willy Brandt, τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, στην Ελλάδα, για να βγάλει λόγο και να μιλήσει, να μου δώσει συγχαρητήρια που μετέβαλα την Πάντιο σε πανεπιστήμιο τότε πραξικοπηματικά, και να πάει την άλλη μέρα στον Πρωθυπουργό με το προεδρικό διάταγμα και να του πει υπέγραψέ το επιτέλους. Υπήρχε τέτοια φρικώδης αντίδραση εναντίον της προόδου, διότι εγώ τους διαβεβαίωνα επίσης ότι από τη στιγμή που θα το υπογράψουν, από τώρα εγώ βάζω την υπογραφή μου ότι παρετούμε, σας δίνω την παρέτησή μου από τώρα να την επικαλεστείτε μόλις υπογράψετε το προεδρικό διάταγμα. Δεν είχα κανένα λόγο να αναλάβω ρόλους ηγεμονίας ή άλλους στο πανεπιστήμιο. Δείτε λοιπόν μέσα από τι διαδικασίες πρέπει να περάσει κανείς αν θέλει να συνταχθεί με την πρόοδο, με το μέλλον. Διαφορετικά, αν θέλει να ηγεμονεύσει με τους άλλους όρους, ας κάνει αυτό που κάνουν οι άλλοι συνάδελφοι σήμερα, οι οποίοι φτιάχνουν μερικούς μικρούς θύλακες αντίδρασης και χειραγώγησης στο πανεπιστήμιο για να ελέγχουν, υποτίθεται, τους μένει τους δε και κυρίως τις ιδέες.
0: Άνω τελεία βάλε, Θρασίβουλε, άνω τελεία βάλε.
3: Τελειώσαμε. Εντάξει.
0: Διότι όχι με την έννοια του τελειώνω, με την έννοια του
3: τελειώνω επί το παρόν.
0: Ανανεώνω για μια επόμενη εκπομπή μετά το Πάσχα.
3: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά, για άλλη μια φορά.
0: Ευχαριστούμε
3: για
0: ιδιαίτερα, κύριε καθηγητά.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
2: Είχαν σήμερα ο κύριος καθηγητής, ήταν...
1: Συγκρατήστε,
0: κύριε Ανέφη. Στην
1: να πω μια παρένθεσούλα μικρή, για να μην νομίσετε ότι είμαι παρόν επειδή με αγαπάνε, επειδή κάποιοι οριακοί ή περιθωριακοί με αγαπάνε, διότι το σύνολο του επικοινωνιακού φάσματος που είναι συντεταγμένο με την κρατούσα κατάσταση που περιγράψαμε με περιβάλλει με την αγάπη της σιωπής. Καλό μου κάνει. Τους είμαι ευγνώμων, διότι έτσι έχω τη δυνατότητα να ασχολούμαι με τη δουλειά μου, αλλά μην νομίσετε ότι η παρουσία μου έχει να κάνει με αυτούς.
0: Πάντως, να
2: πω... Κύριε καθηγητά, είχαμε... Γιώργο, ένα λεπτό να πω. Κύριε καθηγητά, από τα σχόλια που βλέπουμε εδώ, είναι ένα θέμα, όλα αυτά που είπατε, απασχολεί, πραγματικά όλα θα απασχολούν αυτή την κοινωνία. Εμείς αυτή την εκπομπή σήμερα, τώρα, τη δική μας εκπομπή αυτή που κάναμε, θα την ανεβάσουμε και στη σελίδα μας στο Facebook, Πνεύμα Ελεύθερο, έτσι ώστε να συνεχίσουν οι φίλοι μας εκεί να ρωτάνε, έτσι ώστε να βγάλουμε το τι προβληματίζει την κοινωνία, ότι στην επόμενη εκπομπή μας να θέσουμε και αυτά τα θέματα και αυτά τα ερωτήματα.
1: Μα όταν αποκλείομαι από τα κυρίαρχα μέσα, είναι γιατί δεν θέλουν να συζητηθούν τα ζητήματα αυτά. Έτσι, δεν είναι γιατί δεν είμαι εγώ, δεν αρέσω.
2: Έχετε δίκιο.
0: Μια προσθήκη, γιατί έχει σημασία να συνδυάσουμε αυτά που είπατε και οι δυο σας, ότι το πνεύμα της εκπομπής ως Πνεύμα Ελεύθερο έχουμε συμφωνήσει οι τρεις μας να το διαμορφώσουμε σε μια θεματική, κύριε καθηγητά, η οποία να φεύγει λίγο από την επικαιρότητα και από τα πολύ δημοφιλή και να μπαίνει μέσα σε θεματικές οι οποίες δεν συζητώνται ιδιαίτερα. Δεν έχουν δυνατότητα να εμβαθύνουμε σε αυτές τις θεματικές και αυτό το κάνουμε, κύριε καθηγητά, με κόστος, γνωρίζοντας ότι αυτό δεν είναι υπέρ της δημοφιλίας της εκπομπής, αλλά είναι υπέρ της καταγραφής ιστορικών θέσεων, όπως αυτό που κάνατε προηγουμένως, που για μένα ήταν η εκπομπή αυτή θα είναι ιστορική, γιατί καταγράφηκαν και ακούστηκαν πράγματα τα οποία πρέπει να μείνουν και στους επόμενους, πρέπει να μείνουν και στους συμπολίτες μας, που αποκωδικοποιούν την οσιότητα των φαινομένων. Είναι πολύ βασικό. Εγώ δεν έχω υπόψη μου σε άλλη εκπομπή να έχουν εμβαθύνει τόσο πολύ ώστε να συνδυάσουν τα φαινόμενα τα νοσηρά με τα αίτια τους. Αυτό που κάνατε προηγουμένως ήταν για μένα μεγαλειώδες και σας ευχαριστώ που το κάνατε αυτό το πράγμα, διότι θέσατε το ζήτημα στην πολιτική διάσταση. Ο Νίκος προηγουμένως έβαλε την εργαλειακή διάσταση του ζητήματος, αλλά την οποία την ξέρουμε και ίσως να την συζητήσουμε αργότερα, αλλά η πολιτική διάσταση, η ιδεολογική διάσταση του ζητήματος ακούστηκε για πρώτη φορά και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό.
3: Και κάτι άλλο, και το μήνυμα το οποίο προάγεται από εδώ και μιλάμε τώρα για την παρουσία σας ως δάσκαλος, είναι ότι τελικά δεν χρεοκοπήσαμε από δασκάλους και το ανθρώπινο εκπαιδευτικό δυναμικό είναι ουσιαστικό, άρα δεν θα επιτρέψουμε να χρεοκοπήσει η χώρα περισσότερο ιδιαίτερα, διότι αυτό θα είναι χειρότερο από την οικονομική χρεοκοπία. Όταν έχουμε ελλείμματα πνευματικής και ακαδημαϊκής έλλειψης, τότε τα πράγματα είναι άσχημα. Δυστυχώς, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα μας χρεοκοπήσουν εκείνοι οι οποίοι οφείλουν να διαφυλάξουν τις θερμοπύλες. Ένα από τα θέματα λοιπόν που θα ήταν επίκαιρο και σας προτείνω να το συζητήσουμε είναι το θέμα της ηγεσίας και του χαρίσματος.
3: Α, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
2: Καλό.
3: Πολύ ωραίο.
1: Ποιος είναι ηγέτης και ποιος δεν είναι.
0: Περί ηγεσίας λοιπόν.
2: Βρήκαμε λοιπόν την επόμενή μας εκπομπή.
0: Θα ξεκινήσουμε μετά το Πάσχα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Μελετόπουλο για την παρουσία του, που δεν μας δόθηκε δυνατότητα να πει και άλλα πράγματα λόγω των προβλημάτων.
1: Να τον αξιοποιήσετε μια επόμενη φορά.
3: Να τον αξιοποιήσουμε και αυτόν.
0: Και όσους σχολίασαν, γιατί είναι μαζί μας ήδη, σήμερα βλέπω εξαιρετικά σχόλια από αυτά που έγιναν και τους ευχαριστούμε όσους μας παρακολουθούν τώρα. Και όσοι δεν σχολιάζουν, να σχολιάζουν μέσα τους.
2: Μπορούν να πάνε στη σελίδα μας, Πνεύμα Ελεύθερο, στο Facebook.
0: Στο Facebook. Και, Πνεύμα και Ελεύθερο, κάτι, στο Facebook.
3: Και κάτι άλλο, σας ευχόμαι καλή μεγαλοβδομάδα, καλή Ανάσταση κιόλας. Εμείς δεν θα κάνουμε εκπομπή το ερχόμενο Σάββατο. Θα προχωρήσουμε στο παραπάνω, δηλαδή 18 του μηνός. Θα κάνουμε την επόμενη μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά.
1: Ευχαριστώ καλά.
4: Είναι λοιπόν σε ένα διέξοδο.
5: Επισκεφτείτε το geopolitico.gr. Ειδήσεις, αναλύσεις, αρθογραφία, αφιερώματα για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας. Γεωπολιτική, διπλωματία, άμυνα, μυστικές υπηρεσίες, ιστορία, τεχνολογία, πολιτισμός. Διαβάστε απόψεις από κορυφαίους αναλυτές. Σάββας Καλεντερίδης, Παντελής Σαββίδης, Ιωάννης Μπαλτζόης, Γιάννος Χαραλαμπίδης, Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Μάικλ Ρούμπιν, Σάι Γκάλ, Ταμέρ Τσιλιγκίρ, Διευθυντής Σύνταξης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Geopolitico.gr, η διαδικτυακή πύλη που ενημερώνει πλήρως κάθε συνειδητοποιημένο Έλληνα. Μην ξεχνάτε να κάνετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι και να μοιραστείτε το περιεχόμενο. Πατρίδες. Μια λέξη απλή κι όμως βαριά ως ένας ολόκληρος κόσμος. Από τα παράλια της Μικράς Ασίας μέχρι τον Πόντο, την Καπαδοκία και την Ανατολική Θράκη, ένας ελληνισμός χιλιετιών έζησε, δημιούργησε και άνθησε, ώσπου η ιστορία πήρε φωτιά. Διωγμή, γενοκτονία, καταστροφή, ξεριζωμός, όμως οι άνθρωποι άντεξαν. Πήραν μαζί τους όσα κανείς δεν μπορούσε να τους αρπάξει. Την πίστη, τη μνήμη, τη γλώσσα, την παράδοση και την αξιοπρέπειά τους. Στην Ελλάδα ξαναέσπηραν, ξαναδημιούργησαν, ονειρεύτηκαν ξανά και με το μόχθο τους συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης πατρίδας. Στο νέο του βιβλίο, ο διεθνολόγος και διδάκτορ ιστορίας Σταύρος Καλεντερίδης καταγράφει τη μεγάλη διαδρομή του ελληνισμού της Ανατολής από την ακμή στην καταστροφή και από τον ξεριζωμό στη δύναμη της επιβίωσης. Πατρίδες. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιφογνώμων.
6: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
7: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
8: Η Lunatics, η κορυφαία ελληνική Pink Floyd Tribute Band, μετά από συνεχόμενες sold-out εμφανίσεις, επιστρέφει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας για ένα καθηλωτικό οπτικοακουστικό σόου που δεν πρέπει να χάσετε. Lunatics, the Greek Pink Floyd Tribute Band. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
10: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Δικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες Θέατρον254.gr.
11: Θέλω να βοηθήσω.
12: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
13: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
14: Κέντρο αντιζώνω, έλαξη πυροφύλαξη.
15: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
16: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
17: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο εδασα.gr.
18: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
19: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
20: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
21: Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Σήμερα γράφουμε μία εκπομπή. Είναι 20 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα. Θερμή ημέρα του Ιουλίου. Είναι μαζί μας ο καθηγητής Κωνσταντίνος Κυρίτσης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, και αυτό είναι και ένας από τους λόγους που είναι αγαπητός, γιατί εγώ είμαι υπηρώτης και αυτός υπηρώτης είναι και εσύ είσαι υπηρώτης, Κώστα. Λοιπόν,
22: δεν είμαι υπηρώτης, Κρήτη κατάγω, πατέρας μου από Θεσσαλία, αλλά εργάζομαι στην Ήπειρο.
21: Ναι, εντάξει, έχεις γίνει λίγο υπηρώτης.
22: Θεσσαλός, ναι.
21: Και η Θεταλή το ίδιο είναι. Λοιπόν, είναι Ήπειρο Θεσσαλία. Εν πάση περιπτώσει, κάθε φορά που μιλάω με τον Κώστα, η συζήτηση ξεφεύγει σε απροσδιόριστες κατευθύνσεις και γι' αυτό το λόγο είναι και ενδιαφέρουσα. Σε σημείο που αν κάποιος τρίτος παρατηρητής εμφανιστεί, μιλώντας μεταξύ μας, μπορεί και να μην καταλάβει και τι λέμε σε πολλές περιπτώσεις. Έτσι. Όμως σήμερα ο στόχος μας δεν είναι να μην καταλάβει αυτός που μας ακούει το τι λέμε. Έτσι. Ο στόχος μας είναι όσο το δυνατόν περισσότερο να γίνουμε κατανοητοί και να ανοίξουμε ένα παράθυρο το οποίο θα βλέπει στο μέλλον, πατώντας το παρελθόν και έχοντας την ενσυναίσθηση του παρόντος. Λοιπόν, αυτό όμως είναι κάτι το οποίο χρειάζεται πείρα, εμπειρία δηλαδή, προβληματισμό και διάθεση να το κάνεις. Γιατί δεν ξέρεις και τι μπορεί να σου προκύψει αν το κάνεις. Οπότε σήμερα, Κώστα, είναι πολύ χαλαρή η ημέρα, παρά τη ζέστη. Και είναι ώρα να ξεκινήσουμε αυτή την περίεργη συζήτηση, την οποία μάλλον θα την συνεχίσουμε. Την είχαμε εκτός φακού, έτσι. Και η οποία αφορά όλα αυτά τα οποία έρχονται στο μέλλον, χωρίς να είμαστε προφήτες, και που για τον απλό άνθρωπο αυτή τη στιγμή ταυτοποιούνται, για τον απλό άνθρωπο, ταυτοποιούνται όσον αφορά την αντίληψή του σε ένα πράγμα, το AI, έτσι. Όμως δεν είναι το AI. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία αφορούν το σύνολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Το AI είναι ένα μικρό δείγμα. Όμως το αναφέρω γιατί... Το AI, εντάξει, εγώ το λέω AI, ας πούμε. Το AI, η προφορά μου δεν είναι καλή. Λοιπόν, πήγα και εγώ στο ίδιο φροντιστήριο με τον Τζίπρα. Λοιπόν, το λέω αυτό, διότι αυτό έχει ο πολλής κόσμος στο νου του. Βλέπει μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Μεγάλη αλλαγή δεν είναι το ότι το καπάκι, ας πούμε, δεν φεύγει, που βρήκανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλη αλλαγή είναι, μία από τις μεγάλες αλλαγές, είναι το AI. Αλλά υπάρχουν όμως πολλές άλλες μεγάλες αλλαγές, τις οποίες μπορεί και να μην τις ζήσουμε. Είμαστε όμως σε θέση όχι να τις προβλέψουμε, να τις υπολογίσουμε. Και εδώ έρχεται το θετικό πνεύμα, ο Κώστας. Και εγώ σταματάω να μιλάω, διότι θέλω και εγώ να ακούσω. Κώστα.
22: Okay. Λοιπόν, σήμερα λέω να σας μιλήσω για 10 μεγάλες ενδεχόμενες αλλαγές, οι οποίες όμως κατά ένα 40% ή 60% προέρχονται από πληροφορίες που αρχίζουν να φτάνουν πλέον στο ίντερνετ, που έχουν να κάνουν με πολιτισμούς οι οποίοι δεν είναι ο πλανητικός, ο δικός μας πολιτισμός. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο φιλμ του Spielberg, το Disclosure Day, η μέρα αποκάλυψης, όπου είναι γεμάτο τέτοιες thriller από τέτοιες πληροφορίες, και στις οποίες ο ίδιος δηλώνει σε συνέντευξή του ότι δεν υπάρχει τίποτε φτιαγμένο από την τεχνητή νοημοσύνη, είναι όλα αλήθεια που του δώσανε από στρατιωτικές υπηρεσίες. Αλλά μιλάω και για το ίντερνετ τα τελευταία 1,5 χρόνο, που έχει γεμίσει από εκατοντάδες βίντεο και ανθρώπους, στελέχη στρατιωτικά και του CIA, του FBI, NSA και άλλους, οι οποίοι μιλάνε ακριβώς για αυτό το θέμα σε διάφορα επίπεδα και σε διάφορο βάθος με διάφορες λεπτομέρειες. Αυτή η ιστορία στην πραγματικότητα τώρα είναι γεμάτο το ίντερνετ, αλλά έχει ξεκινήσει ήδη από τη δεκαετία του 80-90, μόνο που τότε σκοτώναν ανθρώπους έτσι και μιλούσε κάποιος για αυτά τα θέματα. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι καθαρά το γνωστικό θέμα, δηλαδή οι επιστήμες που ξέρουμε, οι επιστήμες για τη φυσική πραγματικότητα, για τη γεωλογία, για την οικολογία, για την παλαιοντολογία, για την ανθρωπολογία, για την φυσική, για την κυματομηχανική, για την τεχνητή νοημοσύνη, για την ιατρική, για την κοινωνιολογία. Αν αυτές οι επιστήμες θα αλλάξουν σε κάποιο σημαντικά θέματα με βάση αυτές τις πληροφορίες και με βάση αυτό που συχνά αναφέρεται η μετάβαση από την συνείδηση κάτω από πέπλο, consciousness under veil, που σημαίνει μια συνείδηση πλανητική στην οποία δεν έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν άλλοι πολιτισμοί στους γαλαξίες, σε μια συνείδηση consciousness unveiled, συνείδηση αποκεκαλυμμένη, όπου αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε σιγά σιγά με μικρά κομματάκια ότι δεν είμαστε μόνοι μας και ότι υπάρχουν, ποτέ δεν είμαστε μόνοι μας, όπως λέει και ο Spielberg, και υπάρχουν άλλοι πολιτισμοί με πιο προηγμένες επιστήμες για τα ίδια ακριβώς θέματα που εμείς μιλάμε. Θα οργανώσω λοιπόν την συζήτηση για αυτά τα μεγάλες 10 ενδεχόμενες αλλαγές σε 4 επίπεδα, που είναι επιστήμες του ανόργανου βασίλειου, όπως η φυσική πραγματικότητα και η γεωλογία, επιστήμες για την έμβια ζωή, οικολογία, παλαιοντολογία, επιστήμες για τον άνθρωπο, ανθρώπινη βιολογία και συνείδηση, και υπόλοιπες επιστήμες όπως φυσική, τεχνητή νοημοσύνη, ιατρική, μαθηματικά και κοινωνιολογία, που εν μέρη περιλαμβάνει και κάποια πράγματα από την πολιτική βέβαια. Ας ξεκινήσω λοιπόν από την φυσική πραγματικότητα και το ανόργανο βασίλειο, τη Γη. Υπάρχει κάτι που αυτές οι πληροφορίες που φτάνουν σε εμάς θα αλλάξει στις επιστήμες μας? Η απάντηση είναι ναι. Το πρώτο είναι ότι η επιστήμη μας, η φυσική δηλαδή, αντιλαμβάνεται τη φυσική πραγματικότητα σαν λίγο πολύ ένα πράγμα, αυτό που βλέπουμε, αυτό το οποίο φτιάχνεται από πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια, και αυτό είναι όλο, αυτό είναι όλη η υλική πραγματικότητα. Αυτό ενδέχεται να αλλάξει και να έχουμε μια τεράστια αλλαγή, ότι η φυσική πραγματικότητα δεν είναι μόνο αυτό, έχει διαστρωματώσεις από πτώτερα σωματίδια τα οποία είναι μόνιμα και ελεύθερα, το οποίο μια διαστρωμάτευση ήδη την ξέρουμε, είναι αυτό που λέμε τα πεδία, η πεδιακή ύλη, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, το πεδίο βαρύτητας, το οποίο η κανονική αντίληψή μας γι' αυτό δεν είναι ότι είναι κενός χώρος που περιγράφεται μαθηματικά, αλλά είναι μια υλική πραγματικότητα από λεπτότερα σωματίδια. Και όταν λέω σε λεπτότερα σωματίδια, δεν εννοώ αυτά τα καόνια, λεπτόνια κτλ. Τα οποία είναι, έχουν πολύ μικρό χρόνο ζωής, ούτε εννοώ τα quarks, τα οποία είναι δεσμευμένα, εννοώ ελεύθερα και μόνιμα, όπως ακριβώς το ηλεκτρόνιο, πρωτόνιο, νετρόνιο. Και επομένως μιλάμε για μικρό πρωτόνια, μικρό νετρόνια, μικρό ηλεκτρόνια ή ακόμα πιο μικρά, νάνο πρωτόνια κτλ. Άρα η πεδιακή ύλη θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι φτιάχνεται από μικρό πρωτόνια, μικρό νετρόνια και μικρό ηλεκτρόνια, που δεν τα έχουμε ακόμα δει, αλλά έχουν ορμή, έχουν ενέργεια, και αυτό είναι αυτό που λέμε πεδία. Αυτό μας υποδηλώνει ότι υπάρχει και ένα δεύτερο στρώμα φυσικής πραγματικότητας. Αυτό λοιπόν που ενδεχομένως θα αλλάξει και από ό,τι μας δίνουν πληροφορίες είναι οι πληροφορίες αυτές, καταρχήν θα με ρωτήσει κάποιος εσύ από πού τις πήρες. Είναι εκατοντάδες αυτοί που δίνουν πληροφορίες, και δεν είναι μόνο το 1,5 τελευταίο χρόνο, ξεκινάει από τη δεκαετία του 90. Προσπάθησα να βρω τους πιο αξιόπιστους και όταν συμφωνούν μεταξύ τους. Μια δουλειά που μου πήρε πάνω από 20 χρόνια. Σαν πηγές θεώρησα ότι κάποια πράγματα που έλεγε ο Άλεξ Κόλιερ ήταν μάλλον αλήθειες. Επίσης, τα τελευταία χρόνια αυτά που λέει ο Dr. Greer είναι μάλλον αλήθεια, αλλά δεν είναι μόνο δύο αυτοί, είναι και δεκάδες άλλοι που λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα και εντελώς παρόμοια πράγματα. Και φιλτράρισε εκείνα τα οποία ταυτιζόταν με δικές μου έρευνες στην φυσική και στα μαθηματικά. Λοιπόν, οι πληροφορίες λένε ότι δεν είναι μόνο ένα ή δύο στρώματα αυτά τα οποία ξέρουμε, αλλά είναι τουλάχιστον 10 τέτοια στρώματα φυσικής πραγματικότητας. Και το τοπίο για την κοσμολογία αλλάζει, γιατί υπάρχουν πλανήτες που υπάρχουν, ας πούμε, σε λεπτότερες πυκνότητες πραγματικότητες, όπως λένε, οι ψηλότερες συχνότητες πραγματικότητας, που δεν τους βλέπουμε. Ενώ συνήθως τα αστέρια και οι μαύρες τρύπες υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις συχνότητες, οι πυκνότητες πραγματικότητες. Αυτές οι πυκνότητες πραγματικότητες τις αριθμούν συνήθως. Τη δική μας πραγματικότητα τη λένε τρίτη πυκνότητα πραγματικότητας, λένε ότι υπάρχει τέταρτη, πέμπτη, μέχρι 12. Εάν κάποιος τα ρυθμίσει ότι η δική μας είναι η πρώτη συχνότητα, και όταν λέω συχνότητα εννοώ τη συχνότητα του spin του πρωτονίου, νετρονίου, ηλεκτρονίου, που είναι περίπου 1 τεραχέρτς, αν το πει κάποιος σαν πρώτη συχνότητα αυτό, υπάρχει δεύτερη, τρίτη, η δεύτερη προφανώς είναι η πεδιακή ύλη, υπάρχει όμως και τρίτη που είναι δεύτερη πεδιακή ύλη, τέταρτη κτλ. Μέχρι 10. Αυτό λοιπόν θα αλλάξει προφανώς το τοπίο στη φυσική και στην κοσμολογία. Και επίσης εδώ είναι ενδιαφέρον να πει κάποιος ότι υπάρχουν πλανήτες που μας λένε ότι υπάρχει ένας πλανήτης που είναι δορυφόρος του πλανήτη Δία, αλλά δεν βρίσκεται στην τρίτη πυκνότητα πραγματικότητας, αυτή που βλέπουμε δηλαδή όλοι, αλλά βρίσκεται στην πέμπτη πυκνότητα πραγματικότητας, και επομένως είναι πολύ δύσκολο να τον δούμε. Το φως εκεί, σε αυτή την πυκνότητα πραγματικότητας υπάρχει, αλλά είναι άλλο φως, τρέχει πολύ πιο γρήγορα από το δικό μας φως. Και εκεί υπάρχουν δέντρα, ζώα, άνθρωποι. Επειδή είναι στην πέμπτη πυκνότητα πραγματικότητας, τους λένε ότι έχουμε την πέμπτη μύηση. Εμείς δηλαδή που είμαστε στην τρίτη πυκνότητα πραγματικότητας έχουμε την τρίτη μύηση. Αλλά αυτή η μύηση δεν είναι κάτι που το δίνει μια μασονία. Είναι να τελειώσω, όπως ένα ποδήλατο που το μαθαίνεις ή δεν το μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι το σώμα σου σε αυτή την πυκνότητα πραγματικότητας. Ναι, πες μου, Ζωή.
21: Η πηγή για όλο αυτό ποια είναι, ξανά, αν μπορούμε. Γιατί
22: η πηγή είναι αυτές οι προηγούμενες πηγές που ανέφερα. Τα δύο ονόματα και δεκάδες άλλοι το αναφέρουν αυτό.
21: Ποιο συγκεκριμένο αυτό. Από πού αντλούν τη γνώση.
22: Ο Άλεξ Κόλιερ, παραδείγματος χάρη, εξηγεί ότι τον ανεβάζανε σε διαστημόπλαιο και τον διδάσκανε επί χρόνια όλα αυτά τα πράγματα, κράτησε σημειώσεις και μετά έφτιαξε βίντεο με βάση αυτά. Βέβαια, τον
21: προσπάθησαν για επαφές με εξωγήινους, έτσι.
22: Ναι. Μα και ο Dr. Greer, όταν το ρώτησε αν έχετε δει εξωγήινο, ναι, βέβαια. Στην Λιπανή πόρτα μου που εργαζόμουν, υπήρχε κάποιος που ήταν εξωγήινος και δεν έμοιαζε με εμάς, βέβαια. Αυτά, μάλιστα τον Dr. Greer, ξέρετε, προσπαθούσαν να τον σκοτώσουν, αλλά δεν κατάφεραν. γιατί είχε προστασία από τους απ' έξω, και τον Άλεξ Κόλλι, προσπάθησαν να τον βγάλουν τρελό. Κάποια στιγμή τον απείλησαν να μην μιλάει για αυτά, γιατί θα σκοτώσουν φίλο του, και σταμάτησε να μιλάει καημένος εδώ και πολλές και πάνω από μια δεκαετία. Αλλά αυτά καταγράφτηκαν, υπάρχουν, και με βάση αυτά μπορούμε να σκεφτούμε και να δούμε τι θα μπορούσε να αλλάξει σε επιστήμες μας. Εκεί λοιπόν, σε αυτόν τον πλανήτη που είναι στην πέμπτη πυκνότητα πραγματικότητας, και υπάρχουν δέντρα, ζώα και φυτά και ανθρώποι, κανένα ζωντανό δεν τρέφεται με ένα άλλο ζωντανό.

0: κάποιος οδηγεί στο ότι η γη εσωτερικά είναι γεμάτη μάγμα. Η πρώτη θεωρία όμως του Λαπλάς, αν την ακολουθήσει κάποιος με φυσική, θα ανακαλύψει ότι όταν ψύχεται αυτή η μπάλα πλάσματος, αναπόφευκτα θα δημιουργηθεί ένας πλανήτης ο οποίος είναι χύλος εσωτερικά, επειδή πρώτα γίνεται στερεό απ' έξω και είναι ακόμα αεριώδες από μέσα. Και μετά γίνεται υγρό από μέσα και τα λοιπά. Οπότε όταν στο τέλος γίνεται μόνο στερεό και υγρό, υπάρχει ένα κενό μέσα στον πλανήτη. Αυτή λοιπόν η θεωρία μας λένε απ' έξω ότι είναι η αληθινή θεωρία για τον πλανήτη Γη και μας λένε ότι δεν το ξέρετε, αλλά ο πλανήτης είναι ζωή από μέσα. Λίγο πολύ όπως το λέει ο Ιούλιος Βέρν. Έχει δύο μεγάλες τρύπες 70 χιλιόμετρων στο στερεόφλοιο στο βόρειο πόλο και σε τον νότιο πόλο μπορεί να είναι και ξηρά, δεν είμαι σίγουρος, αλλά υπάρχει τρύπα. Και το πάχος του κελίφους του σφαιρικού είναι περίπου 2.500 χιλιόμετρα, όχι 2.500 χιλιόμετρα, 2.500 χιλιόμετρα, αν σκεφτεί κάποιος ότι η ακτίνα της Γης είναι περίπου 6.000 χιλιόμετρα και κάτι. Και η βαρύτητα αντιστρέφεται περίπου στα μισά, δηλαδή στα 1.250.000 χιλιόμετρα, γυρνάει ανάποδη βαρύτητα, μας λένε ότι δεν ξέρετε καλά τη βαρύτητα. Και οπότε γινώντας ανάποδα από μέσα, τα δέντρα κοιτάνε προς το κέντρο και οι ρίζες προς τα έξω, έχει ωκεανούς. Και στο κέντρο έχει μία μπάλα πλάσματος γαλαζοπή που είναι ο εσωτερικός ήλιος και επειδή είναι κάτι σαν θερμοκήπιο, δεν έχει μέρα και νύχτα ούτε εποχές, τα δέντρα είναι ψηλότερα και τα ζώα είναι μεγαλύτερα.
1: Το είναι εικόνα, το ταξίδι στο κέντρο της γης.
0: Ναι, είναι στο κέντρο της γης, ναι. Πάμε τώρα από το επίπεδο του ανόργανου βασίλειου στην έμβια ζωή. Στην οικολογία. Ο Δαρβίνος μας λέει ότι όλη η έμβια ζωή ξεκίνησε από την αμοιβάδα με διάσωση της σύμπτωσης, έτσι ξεκίνησε η ζωή. Ο Ζακ Μονό επιβεβαιώνει σε βιβλία και ξαφνικά από τα μόρια τα άτομα, την ανόργανη χημεία, περνάμε στην οργανική χημεία, μετά σε αμοιβάδες και μετά σε εξέλιξη. Οι αμοιβάδες γίνονται ζώα και στο τέλος τα ζώα γίνονται ελέφαντες, άλογα κτλ. Αυτό που φοβόταν όμως πολύ ο Δαρβίνος είναι ότι τα παλαιοντολογικά αρχεία με απολυθώματα, δεν ήταν έτσι, δεν είχαν αυτό το pattern. Αντίθετα, το pattern που υπήρχε είναι ότι για τον ελέφαντα, παραδείγματος χάρη, αν πάει κάποιος πίσω τα απολυθώματα, θα φτάσει πραγματικά στο μαμούθ και από το μαμούθ μέχρι τον ελέφαντα υπάρχει δαρβινική εξέλιξη. Αλλά πίσω του μαμούθ υπάρχει ένα πρώτο απολύθωμα και μετά τίποτα άλλο. Το ίδιο και με τα άλογα, το ίδιο και με τον άνθρωπο, το ίδιο και με όλα τα ζώα. Και ο Δαρβίνος δυσκολευόταν πολύ να εξηγήσει πώς όλα κατάγονταν από την αμοιβάδα και τελικά κατάληξαν ότι μάλλον χάθηκαν τα παλιά αυτά απολυθώματα, παρόλο που βρίσκουμε απολυθώματα εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων ετών και δεν είναι πολύ λογικό να χάθηκαν. Οι πληροφορίες λοιπόν απ' έξω μας λένε ότι αυτό το pattern υπάρχει, διότι όλα τα έμβια σε οποιοδήποτε πλανήτη στο γαλαξία που έχει ζωή, συμπεριλαμβανομένο και της Γης, τα φέρανε παλιοί πολιτισμοί που φυτεύανε και κάνανε κυπουρική στους πλανήτες. Άρα εδώ στη Γη τα πρώτα απολυθώματα του μαμούθ ή των ζώων είναι όταν για πρώτη φορά τα φέρανε πολύ αρχαίοι πολιτισμοί στον πλανήτη Γη, ο οποίος πλανήτης Γης είχε νερό, πρέπει να είχε πάγους. Στην αρχή ήταν τροχιά λίγο μακρύτερα από τον ήλιο, τον φέρανε σε κοντύτερη τροχιά με τον ήλιο να λιώσουν οι πάγοι και όταν έχει νερό φτιάχνουν οικολογία του οξυγόνου, που είναι η πιο περίπλοκη οικολογία που υπάρχει στους γαλαξίες. Υπάρχουν, μας λένε, 4 ειδών οικολογίες. Η πιο σπάνια και με δύσκολη περίπλοκη βιολογία που είναι το οξυγόνο αυτή που έχουμε. Η πιο συνηθισμένη με χαμηλότερη πολυπλοκότητα βιολογίας που δεν χρειάζεται θάλασσες, που είναι η οικολογία του υδρογόνου, που αναπνέουν υδρογόνο ζωντανά, και οι δύο ενδιάμεσες, η οικολογία του μεθανίου και η οικολογία της αμμονίας. Άρα, εάν αυτά είναι αληθινά, ενδεχομένως σε επόμενες δεκαετίες θα αλλάξει η αντίληψή μας για την παλαιοντολογία και πλέον θα σκεφτόμαστε ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι και γήινοι, αλλά όλα, δέντρα, ζώα και τα λοιπά, και η ζωή είναι εξωγήινη. Για την ακρίβεια, είναι κακή λέξη το εξωγήινη. Θα έπρεπε να λέμε ότι είναι γαλαξιακή ζωή, την οποία τη φέρανε παλιοί πολιτισμοί, γιατί θέλανε οι απόγονοί τους να έχουν χώρο να αναπτυχθούν.
1: Για άλλα είδη, ναι. Έτσι.
0: Έχουν παρόμοια. Όλες οι οικολογίες οξυγόνου έχουν σχεδόν τα ίδια ζώα. Δεν έχουν πολύ διαφορετικά ζώα. Απλώς μας λένε ότι ο πίθηκος, παραδείγματος χάρη, είναι ένα ζώο που δεν το έχουν πάντοτε οι άλλες οικολογίες οξυγόνου. Τον φτιάξανε οι δρακόνοι πριν 6 εκατομμύρια χρόνια για να πιστεύουμε.

0: ότι καταγόμαστε από τον Πίθηκο και για να λένε ότι εμείς αυτοί μας δημιούργησαν. Τώρα πάμε να δούμε στον άνθρωπο τι αλλάζει, στην ανθρωπολογία. Στην ανθρωπολογία. Σε αυτό το σημείο να σας πω επίσης ότι σε όλες τις οικολογίες οξυγόνου στους γαλαξίες, οι θάλασσες που είναι απαραίτητο για να γίνει οικολογία οξυγόνου, γιατί στην αρχή μπαίνουν κάποια φύκια, τα οποία διασπάνουν το νερό, το υδρογόνο, οξυγόνο και έτσι δημιουργείται το οξυγόνο στην ατμόσφαιρα. Όλες αυτές οι οικολογίες, η θάλασσα είναι πόσιμο νερό, δεν είναι αλμυρό νερό. Και μας λένε ότι έτσι ήταν και η γη, παραδείγματος χάρη στην εποχή της Ατλαντίδας, δηλαδή περίπου το 30.000 π.Χ. Αλλά περίπου το 5.000 π.Χ. την εφαλάτωσαν από τον Σύριο Β. Και επομένως το αλάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ, είναι περίπου 3,5% της θάλασσας είναι αλάτι, ενώ στο έδαφος το αλάτι είναι περίπου 5 της χιλίης μόνο, 70 φορές λιγότερο. Ότι αυτό είναι, είχαν λόγο που το κάνανε. Θέλανε να μαζευτούν οι πρωτόγονοι σε ποτάμια και λίμνες κοντά για να μπορούν να τους μανιπιουλάρουν και θέλανε να κάνουν τον πλανήτη να μην είναι ελκυστικός για μεγάλους άλλους πολιτισμούς, τον θέλανε δικό τους. Πάμε τώρα στον άνθρωπο. Τι αλλάζει την ανθρωπολογία, αυτό που πιστεύουμε σαν άνθρωπο, εάν πιστέψουμε αυτά τα οποία τις πληροφορίες απ' έξω. Βασικά δεν αλλάζουν και πολλά πράγματα. Απλά μας βεβαιώνουν ότι ο άνθρωπος είναι πνευματική ύπαρξη, δεν είναι υλική ύπαρξη. Και ότι αυτό βασίζεται στο ότι έχει μύθνητη ψυχή. Βέβαια, ο Επίκουρος έλεγε ότι η μύθνητη ψυχή του ανθρώπου είναι λεπτότερη ύλη. Δεν, όχι, δεν είναι λεπτότερη ύλη. Η λεπτότερη ύλη είναι αυτές οι 10 συχνότητες ύλης που περιγράψαμε ή οι 12 πυκνότητες ύλης. Δεν θέλω να συζητήσω γιατί υπάρχει διαφορά αρρύθμισης ή τι είναι κάτω από το 3, για να μην μπερδευτούμε λιγάκι. Και ότι η ψυχή δεν είναι λεπτότερη ύλη, είναι άλλη οντολογία και μας κάνει επομένως πνευματικές ύπαρξεις και όχι υλικές ύπαρξεις. Το χαρακτηριστικό της πνευματικής ύπαρξης είναι ότι το πνεύμα και η συνείδηση κοντρολάρει την ύλη και δεν είναι η ύλη που κοντρολάρει το πνεύμα και την συνείδηση. Άρα, αν φτιάχνει κάποιος κλόνους πάνω του χάρτη, το οποίο απαγορεύεται, ανθρώπινους κλόνους, από τον άνθρωπο που συνήθως δεν πηγαίνουν ψυχές να τους κατοικήσουν. Αυτές είναι υλικές υπάρξεις με χαμηλότερο IQ, με χαμηλότερη ευφυΐα, ενώ ο άνθρωπος έχει φυσική ψυχική ευφυΐα που είναι ανώτερη ευφυΐα, ανώτερο IQ και είναι πνευματική ύπαρξη. Τώρα σε αυτό το σημείο να πω ότι μας λένε κάτι το οποίο είναι δυσάρεστο. Μας λένε παραδείγματος χάρη ότι την Ατλαντίδα που την είχαν ιδρύσει από τον πολιτισμό των Πλειάδων περίπου το 56.000 π.Χ. μαζί με 22 άλλους πολιτισμούς, οι άνθρωποι εκεί ζούσαν 800 με 1.000 χρόνια. Όπως δηλαδή ο Αβραάμ και η Σάρα, οι Χαλδαίοι αυτοί που αναφέρονται στη βίβλο. Αλλά μετά το 5.000 περίπου π.Χ. που ήρθαν στους Σουμέριους κάποιοι επισκέπτες που τώρα τα διαβάζουμε αυτά στους μαύρους πύλινους κυλινδρους των Σουμέριων που αποκορτογραφήθηκαν το 1990.
1: Καλοί επισκέπτες, έτσι. Όχι καλοί επισκέπτες.
0: Όχι καλοί επισκέπτες. Ήταν από το Σύριο Β, αυτό που μας λένε ότι είναι τα ίμιερ πετοειδή. Απ' έξω μοιάζουν σαν εμάς, αλλά τα μάτια τους είναι όπως τις γάτες των ερπετών. Και οι οποίοι μας απενεργοποίησαν το 98% του DNA μας. Αυτό το βεβαιώνει η βιολογία, το λέει junk DNA. Είναι μεγάλο ποσοστό. Ενώ τα ζώα δεν έχουν τόσο μεγάλο ποσοστό, έχουν λιγότερο από 1%. Και έτσι κοπήκαμε από το καλό παρελθόν μας. Γιατί καταγόμαστε από καλούς πολιτισμούς, οι Πλειάδοι και άλλοι 22 πολιτισμοί, με μεγάλη ιστορία, πνευματική ιστορία. Και έτσι αντί να ζούμε 800 με 1000 χρόνια, ζούμε 80 με 100 χρόνια και βρήκαν και περίπου 2.000 λάθη copy-paste στο DNA μας, γιατί θέλανε δούλους αυτοί. Χρησιμοποίησαν δούλους για να πάρουν χρυσό από την Νότιο Αφρική.
1: Γιατί χρειαζόντουσαν τον χρυσό, γιατί ο χρυσός είναι το πιο άθλητο μέταλλο, έτσι.
0: Στο Σύριο Β δεν υπάρχει καπιταλισμός, υπάρχει μοναρχία, βασιλιάδες, αλλά θέλανε το χρυσό για να κάνουν χρυσόσκονη για αμυντικούς λόγους στον πλανήτη, γιατί χρυσόσκονη κάνει, αντανακλάει τις ακτίνες και έτσι είναι αμυντικό σύστημα για όπλα ακτίνων. Και τι έγινε εκεί πέρα, έγινε και μια ιστορία που τα δύο αδέλφια, ο Ένκι και ο Ενλίλ, το οποίο είναι γεμάτο το ίντερνετ πολύ πριν από το 90 για αυτούς, μάλιστα τους εμφανίζουν σαν τους ιδρυτές του ανθρωπίνου είδους, μας υποβάθμισαν, δεν μας ιδρύσανε. Ο Ένκι έβαλε μέσα κρυφά, μέσα στο DNA των δούλων που φτιάξανε τότε, δηλαδή εμάς, και το βασιλικό DNA από το Σύριο Β, και έγινε έξαλλος ο Ενλίλ και τον σκότωσε ως προδότη.
1: Αυτό ήταν δηλαδή κάτι σαν τον Προμηθέα, να υποθέσουμε.
0: Ναι. Και η πτώση, ας πούμε, η πτώση του Αδάμ και της Εύας μοιάζει λιγάκι με αυτή την ιστορία. Άρα αυτό είναι το δυσάρεστο. Αλλά το ευχάριστο είναι ότι μας λένε οι πολιτισμοί που είναι από το Συμβούλιο της Ανδρομέδας, που είναι 300 πολιτισμοί, είναι οι καλοί πολιτισμοί, ενώ τα Αρπετοειδή και οι Δρακόνοι είναι καμιά 20-25 πολιτισμοί, είναι γνωστοί τύρανοι σε όλο το γαλαξία. Είναι φανερό βέβαια ότι αν υπάρχουν εξωγήινοι πολιτισμοί, θα υπάρχουν καλοί και κακοί και ενδιάμεσοι προφανώς, και θα πρέπει να καταλάβουμε τη θέση μας ανάμεσα σε αυτούς. Μας λένε το καλό νέο ότι ήδη η βιολογία μας έχει προχωρήσει τόσο πολύ που είναι εύκολο να ενεργοποιήσουμε το junk DNA, και το οποίο θα έχει δραματικές βελτιώσεις στη βιολογία μας, αλλά γι' αυτό το πράγμα πρέπει να υπάρχει πολιτισμική βούληση, και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ακόμα πολιτισμική βούληση. Τελειώνουμε λοιπόν με το τρίτο επίπεδο και πάμε στο τέταρτο επίπεδο, που είναι οι επιστήμες και οι τέχνες του ανθρώπου. Παραδείγματος χάρη φυσική. Τι θα αλλάξει στη φυσική? Μας λένε ότι το φράγμα του φωτός που πίστευε ο Αϊνστάιν, ότι τίποτε δεν πάει πιο γρήγορα από το ταχύτητα του φωτός, δεν ισχύει. Και το ξέρουν, διότι αυτό το ξέρουν και οι στρατιωτικές υπηρεσίες, όχι μόνο της Αμερικής, αλλά και άλλων μεγάλων δυνάμεων, που έχουν φτιάξει πτάμενους δίσκους, γιατί οι πτάμενοι δίσκοι πάνε πιο γρήγορα από το ταχύτητα του φωτός. Μας λένε λοιπόν ότι το αν θα πας πιο γρήγορα από το ταχύτητα του φωτός ή όχι, εξαρτάται από τη συχνότητα του σπιν των πρωτονίων, νετρονίων, ηλεκτρονίων, και ο άνθρωπος στη Γη έχει τόσο ψηλή συχνότητα που μπορεί να πάει 4, κάτι φορές την ταχύτητα του φωτός. Ενώ τα αρπετοειδή μας λένε, που συνήθως είναι σε πλανήτες υδρογόνου, έχουν χαμηλή συχνότητα και όντως αυτά τα αρπετοειδή δεν μπορούν να πάνε πιο γρήγορα την ταχύτητα του φωτός. Όμως το Νομπέλ του 22 στη φυσική, από τον Άσπεκτ και άλλους δύο φυσικούς, το επαλήθευσε αυτό το πράγμα. Επαλήθευσε δηλαδή ότι οι ανισότητες Μπέλ, που είχε διαφωνήσει ο Αϊνστάιν με τους κλαντομηχανικούς πολλές δεκαετίες πίσω όταν ζούσανε. Ο Αϊνστάιν έλεγε τίποτα δεν μπορεί να πάει πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός. Οι κβαντομηχανικοί του λέγανε κάνεις λάθος. Να έχουμε entanglement καταστάσεις των σωματιδίων, και αυτό είναι πληροφορία που μπορεί να κινηθεί με ταχύτητα πολύ πιο πάνω από την ταχύτητα του φωτός. Και είχαν γράψει κάποιες ανισότητες που αν μπορούν να απαλληλευτούν πειραματικά, το οποίο θα αποφάζει πειραματικά ποιος είχε δίκιο, ο Αϊνστάιν ή η κβαντομηχανική. Αυτό δεν έγινε ποτέ όμως, αλλά έγινε το 22 και επαληθεύτηκε ότι ο Αϊνστάιν είχε άδικο. Όμως και η κβαντομηχανική έχει ελαττώματα. Παραδείγματος χάρη, η κβαντομηχανική έμεσα βασίζεται στο ότι δεν υπάρχει φυσική πραγματικότητα λεπτότερη από τα πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια, με ελεύθερα και μόνιμα σωματίδια. Και επειδή δεν υπάρχει, όταν προσπαθείς να παρατηρήσεις πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια με πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια, και θέλεις να προσδιορίσεις θέση και ορμή, τότε εμφανίζονται οι σχέσεις αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ. Αν όμως υπάρχουν πολύ μικρότερα σωματίδια, παραδείγματος χάρη μικροπρωτόνια, μικρονετρόνια, μικροηλεκτρόνια, που φτιάχνουν το πεδίο, το βαρετικό πεδίο, το ορθογνωτικό πεδίο, ή βαθύτερα πεδία, τότε μπορείς να μετρήσεις μεγαλύτερη ακρίβεια. Άρα η κβαντομηχανική λοιπόν βασίζεται στο ότι δεν υπάρχει ύλη λεπτότερη από τα πρωτόνια, νετρόνια, και αυτό μάλλον θα αλλάξει. Γιατί μας λένε ότι ναι, βεβαίως υπάρχουν 10 επίπεδα τέτοιας ύλης, και μάλιστα οι τηλεπικοινωνίες, μας λέει ο Dr. Greer, τηλεπικοινωνίες των πολιτισμών αυτών δεν είναι με ηλεκτρομαγνητικά κύματα στο πρώτο πεδίο, αλλά στο δεύτερο ή τρίτο βαθύτερο επίπεδο, πεδίο που πάνε πολύ πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός. Πάρα πολύ πιο γρήγορα. Άρα κάποια πράγματα στη φυσική θα αλλάξουν, το τοπίο θα αλλάξει. Πάμε τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ άκουγα κάποιον και έλεγε ότι δεν θα χρειαστούμε, λέει, δημοκρατία στο μέλλον, διότι η τεχνητή νοημοσύνη θα πείθει καθένα και όλοι θα έχουμε την ίδια γνώμη. Νομίζω ότι θεοποιούμε λιγάκι την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα είδωλο της συλλογικής ανθρώπινης νοημοσύνης, και η συλλογική ανθρώπινη νοημοσύνη πάντα θα είναι κάτι μεγαλύτερο από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία εκπαιδεύεται στη γραπτή συλλογική ανθρώπινη νοημοσύνη. Και προφανώς εκπαιδεύεται σε όλα τα λάθη που έχει η γραπτή ανθρώπινη νοημοσύνη και σε όλα τα ελαττώματα που εμφανίζεται ο άνθρωπος να έχει στην γραπτή συλλογική νοημοσύνη. Αν σε αυτό λάβουμε υπόψη μας ότι η τεχνητή νοημοσύνη περιορίζεται στο πώς ψάχνεις στο ίντερνετ. Αν τη ρωτήσει την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη, μπορείς να ψάξεις όλα τα site στο ίντερνετ, όπως εγώ θα σου πει όχι. Εσύ μπορείς να τα ψάξεις όλα τα site, εγώ δεν μπορώ, Η εταιρεία μου βάζει ορισμένα μόνο site να μπορώ να ψάξω. Επομένως,
1: είναι κατευθυνόμενο.
0: Ναι, μπορώ να το ρωτήσει η τεχνική νομοθεσία, θα σου το πει. Είναι επομένως κατευθυνόμενο. Τη ρώτησε αν έχει λογοκρισία. Μου λέει και να έχω, δεν το ξέρω. Λέω γιατί. Γιατί μου λέει, μου δίνουν μόνο ορισμένα site να μελετήσω και να μάθω από αυτά και όχι όλα. Και επομένως δεν το ξέρω. Κάποια άλλα site περιέχουν αλήθειες ή ειδήσεις που εγώ δεν μπορώ να δω. Άρα θα πρέπει να μην θεοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη και να σκεφτόμαστε ότι καθού είναι κατευθυνόμενο είδωλο της γραπτής συλλογικής ανθρώπινης νοημοσύνης, πάντα θα είναι κάτι κατώτερο. Και ακόμα και αν τρέχει με κβαντικά κομπιούτερ, τα οποία κβαντικά κομπιούτερ χρησιμοποιούν όχι την πρώτη παιδιακή ύλη, αλλά τις βαθύτερες παιδιακές ύλες, δεύτερη παιδιακή ύλη, υπολογίζουν με πολύ πιο γρήγορη ταχύτητα από την ταχύτητα του φωτός, δηλαδή από τα κλασικά κομπιούτερ. Ακόμα και αν τρέχει έτσι η τεχνητή νοημοσύνη, θα πρέπει να σας πω ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν υπάρχει μόνο στην τρίτη πυκνότητα ύλης, υπάρχει και στην τέταρτη και στην πέμπτη μεριώδη μορφή. Επομένως, ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα πολυδιαστρωματικό κβαντικό κομπιούτερ, που είναι υλικό ας πούμε, βιολογικό κομπιούτερ, αλλά πέρα από το υλικό βιολογικό κομπιούτερ, ο άνθρωπος έχει και την ψυχική συνείδηση που έχει χωρητικότητα και ταχύτητα πολύ πέρα από το κβαντικό εγκέφαλο. Επομένως, δεν υπάρχει περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη να ξεπεράσει τη συλλογική ανθρώπινη νοημοσύνη και πρέπει να μην το ξεχνάμε αυτό. Πάμε στην ιατρική τώρα.
1: Μισό λεπτό να πω κάτι, το οποίο το σκέφτηκα. Ναι. Μπορεί όμως, έτσι, η ανθρώπινη νοημοσύνη να καταστεί κατωτέρα
0: της
1: τεχνητής νοημοσύνης, διότι αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο εγώ παρατηρώ είναι η βλακεία η οποία κυκλοφορεί. Λέει, των βλακών τα άθλα, λέει, πώς το λέει ο Σιμονίδης ο Κίος. Λοιπόν, ότι η βλακεία δεν τελειώνει με τίποτα και αυξάνεται. Άρα λοιπόν μπορεί, δηλαδή ένας ο οποίος έχει δείκτη νοημοσύνης 80 είναι κατώτερος της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι, 70. Κάποιος ο οποίος είναι μπονόπο.
0: Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε γιατί είναι ατομική ευφυΐα το ένα και το άλλο είναι συλλογική. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι συλλογική.
1: Πρακτικά όμως, πρακτικά αυτός είναι βλακοδέστερος της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Σαφώς η τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα και σε έναν έξυπνο άνθρωπο, έχει τεράστια περισσότερη πληροφορία. Εγώ, όταν συνομιλώ μαζί της, διαπιστώνω έκπληκτος ότι έχω μεγάλα κενά στην εκπαίδευσή μου και μαθαίνω αρκετά πράγματα από την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά καταλαβαίνω τους περιορισμούς της και μερικές φορές όταν τη δυσκολέψω, δηλαδή της κάνω μια ερώτηση που ούτε η επιστήμη ακόμα δεν έχει απαντήσει, επειδή την έχουν προγραμματίσει να απαντάει πάντα ναι, όχι. Και ποτέ να λέει ότι δεν ξέρει, πάντα να λέει ότι ξέρει, συχνά μου απαντάει βλακίες. Γιατί μου απαντά βλακίες, γιατί δεν μπορεί να βρει τίποτε να μου απαντήσει σε αυτό το θέμα στο ίντερνετ. Η ευφυΐ εξαρτάται από την ψυχή, αλλά δηλαδή υπάρχουν προηγμένες ψυχές που μπορεί να είναι σε όχι καλό DNA, αλλά μπορεί να υπάρχουν και χαμηλού εξέλιξη ψυχές που να είναι σε ένα πολύ καλό DNA. Κατά βάθος, άνθρωπος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τον ξέρουμε τον άνθρωπο, γιατί το βάθος του ανθρώπου είναι η ψυχή και οι προηγούμενες μετενσαρκώσεις, άρα κατά βάθος δεν γνωρίζουμε τον συνάνθρωπό μας. Πάμε τώρα στην ιατρική. Υπάρχουν πράγματα τα οποία ενδεχομένως θα αλλάξουν στην ιατρική. Η απάντηση είναι ναι, γιατί η ιατρική που έχουμε είναι επηρεασμένη από τα έρπετο ειδή και δεν είναι τυχαίο που στο σύμβολο της ιατρικής υπάρχουν δύο φίδια. Που ανεβαίνουν, ή ένα φίδι, δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω δύο φίδια.
1: Δύο που ανεβαίνουν,
0: ενώ τρία φίδια είναι στο κέρδος, το σύμβολο του Ερμή.
1: Νομίζω ένα είναι λοιπόν, το φίδι στην Ιατρική.
0: Και είναι επηρεασμένα, πρέπει να σας πω. Ναι, ένα ιδίω. Πω ότι ο Σπίλμπεργκ, όταν του πήραν συνέντευξη για το Disclosure Day, του λέει, αν μιλάμε, λέει, για εξωγήινους, έχετε συναντήσει εξωγήινο, εγώ λέει όχι. Και πρέπει να σας πω ότι ούτε εγώ έχω συναντήσει κανένα εξωγήινο. Πάντα είναι έμεσες πληροφορίες που φιλτράρω και επεξεργάζομαι, ότι όμως ήταν ανέκαθεν εδώ και το ανέκαθεν έχει δύο πλευρές. Εκατομμυρίων ετών, όπου ναι, επί εκατομμυρίων ετών πήγαινε και οι καλοί και οι κακοί και μετά έχει το όσο είμαστε ο πολιτισμός αυτός που είναι περίπου 7.000 χρόνια από την εποχή των Σουμέριων. Όμως τα 7.000 χρόνια αυτοί που έχουν μόνιμη παρουσία είναι οι κακοί, οι τερπετοειδοί, γιατί θέλανε...
1: Γιατί δεν αποκαλύπτονται όμως.
0: Δεν τους συμφέρει, γιατί θεωρούν ότι όταν δει ο άλλος ότι είναι ένας ορατός τύρανος, μέσος τον πολεμάει. Ενώ όταν δεν είναι ένας ορατός τύρανος, αρχίζει και του κάνει σπίση εγκεφάλου με διάφορους τρόπους, αρχίζει και επηρεάζεται από αυτόν. Και θυμάμαι κάτι που ρωτούσαν οι μαθητές του Ρωμαίου ρήτορα, του Σενέκα, Λέει, δάσκαλε, γιατί συνέχεια στην ιστορία βλέπουμε το κακό να νικάει, στον Σοκράτη, κάπου αλλού κλπ. Λέει, δεν ξέρω να σας πω, αλλά κοιτάξτε τους ήρωες του καλού. Η απάντηση είναι ότι ναι, εδώ και 7.000 χρόνια περίπου το κακό νικάει και η εξέλιξη είναι πολύ αργή. Η αλήθεια είναι ότι μας στέλνανε μοναρχίες. Η αλήθεια είναι ότι λένε ότι φτιάξανε περίπου 20 με 80 πολιτισμούς σαν εμάς, που τους στέλνανε μοναρχίες, αλλά τους βγήκανε ολιγαρχίες. Θα το συζητήσουμε αυτό στο τέλος, όταν πάμε στην κοινωνιολογία. Ας πάμε πίσω στην ιατρική. Η ιατρική λοιπόν των προηγμένων πολιτισμών του Συμβουλίου της Ανδρομέδας, που είναι 300 πολιτισμοί, είναι πολύ περισσότεροι πολιτισμοί από τα 20-25 που είναι τα πετοειδή και οι δρακόνοι, δεν χρησιμοποιούν φάρμακα, χρησιμοποιούν συχνότητες ήχου, φωτός. Από το ρητουματικό πεδίο διαλέγουν το φως επειδή είναι φιλικό στον ανθρώπινο οργανισμό και το κύμα του πεδίου είναι λεπτότερο εργαλείο για να επηρεάσει τη βιολογία και τη χημεία του κυττάρου από ότι μια άλλη χημική ουσία. Και λίγο πολύ ο τρόπος που λειτουργούν είναι ότι όταν είσαι υγιής, 18-20 χρονών, σε βάζουν σε ένα κρεβάτι, σε σκανάρουν, αποθηκεύουν όλες τις συχνότητες υγείας και όταν αρρωστήσεις, παρατηρούν ότι οι συχνότητες στον πνεύμονά σου που αρρώστησες, ας πούμε, είναι άλλες, συχνότητες αρρώστησης και σου ξαναβάζουν τις δικές σου σωστές συχνότητες και θεραπεύεσαι. Κάπως έτσι λειτουργεί η ιατρική τους.
1: Το θέμα των συχνοτήτων είναι κάτι το οποίο πάντοτε μας προβλημάτιζε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και στην Ελλάδα υπάρχουν κλινικές οι οποίες χρησιμοποιούν το θέμα των συχνοτήτων, των ίδιο συχνοτήτων για θεραπεία. Τώρα, να πω κάτι όμως, αγαπητέ Κώστα, ότι το θέμα της ιατρικής είναι ένα τεχνικό θέμα, δηλαδή το οποίο άπτεται σε μια μεταφυσική ανησυχία. Μεταφυσική διότι αφορά κάτι το οποίο είναι μετά το τέλος του φυσικού, της φύσεως, μετά τον θάνατο. Το θέμα της ιατρικής λοιπόν, η ιατρική είναι μια νόθα επιστήμη. Γιατί? Διότι έχει μέσα όλες τις άλλες επιστήμες. Έχει η ορθοπαιδική, ας πούμε, πρέπει να είναι καλοί χτίστες, να το πω έτσι. Οι χειρουργοί πρέπει να είναι καλοί χασάπηδες. Οι παθολόγοι πρέπει να ξέρουν καλή βιοχημία, χημεία δηλαδή, να μπορούν να ξέρουν, να είναι ψυχολόγοι, να μπορούν να συνομιλούν για να λάβουν το ιστορικό, να καταλάβουν τι κρύβεται από πίσω. Η ιατρική, ας μην το πούμε υποτιμητικά, είναι μια σύνθετη επιστήμη. Δεν είναι πρωτογενής. Πρωτογενής είναι η φυσική. Πρωτογενής είναι η χημεία. Πρωτογενής επιστήμη είναι τα μαθηματικά. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο σε πάρα πολλές περιπτώσεις την ιατρική την ταυτίζουν με την έννοια της τέχνης. Έτσι. Όχι της τεχνικής, της τέχνης. Βέβαια υπάρχουν και διάφοροι σαν αυτούς οι οποίοι εμβολιάσανε τον κόσμο, οι οποίοι ούτε επιστήμονες είναι. Τους βλέπω ποζάρουν μπροστά στα διπλώματα του Χάρβαρντ, βάφουν το μαλάκι τους ξανθό ενώ είναι πάνω από 60, ας πούμε. Είναι απαίδευτοι άνθρωποι. Η ιατρική είναι... Για τη δικαιοσύνη λέγανε ότι είναι αρετή δικαίου ανδρός, αλλά και η ιατρική είναι αρετή δικαίου ανδρός όταν την ασκείς. Λοιπόν, άρα η οποιαδήποτε πρόοδος υπάρξει σε όλα τα άλλα, οποιαδήποτε αλλαγή, θα επηρεάσει και την ιατρική. Και να πω κάτι τελειώνοντας, ότι η μεγάλη αγωνία του ανθρώπου είναι πώς θα αποφύγει το θάνατο. Και στην τελευταία συνάντηση που είχε ο Σι με τον Πούτιν, κάπου στην Κίνα, ακούστηκαν, χάθηκε, δηλαδή ξέφυγε προς τα μικρόφωνα το ότι συζητούσανε το πώς θα νικηθεί ο θάνατος, το πώς θα ζήσουν αιώνια. Μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι και το διακύβευμα των θρησκειών. Έτσι. Σταματάω εδώ, διότι εσύ πρέπει να μιλήσω, όχι εγώ. Ναι.
0: Ναι. Πρέπει να σας πω ότι κάποτε διάβαζα στο ίντερνετ από πηγές που υποτίθεται το ιδίο ότι όλα λέει τα μαθηματικά σας είναι λάθος. Το λέγανε με μια αλαζονία ότι αυτός ο Πανίτης είναι δικός μας.
1: Αυτά
0: ήδη από την εποχή των δεινόσαυρων. Οι δρακόνοι ήταν υπεύθυνοι για τους δεινόσαυρους στη γη και μάλιστα δεν εξαφανίστηκαν τυχαία από κομίτη που έπεσε. Τους σταματήσανε οι άλλοι πολιτισμοί, οι καλοί πολιτισμοί εκείνης εποχής, γιατί φτιαχνότανε πολύ βάναυσες ψυχές. Είχαν φτιάξει ένα πλανήτη όπου πρακτικά δεν είχε θηλαστικά, είχε ζώα, αλλά όλα τα ζώα ήταν ερπετοειδή. Λοιπόν, αυτή η πληροφορία λέγει: όλα τα μαθηματικά σας είναι λάθος. Εγώ είμαι μαθηματικός και βέβαια αυτό έλεγα βλακίες. Δεν είναι λάθος τα μαθηματικά μας. Ίσως θα εννοεί ότι χρησιμοποιούμε το άπειρο, που μπορεί αυτοί να μην το χρησιμοποιούν και αυτό μπορεί να το νομίζουν σαν λάθος. Αλλά όταν πέρασαν και τα χρόνια που μελετούσα τα μαθηματικά, γιατί τα μελετάω εδώ και 40 χρόνια, βρήκα ότι όντως υπήρχε ένα κομμάτι των μαθηματικών το οποίο είναι λάθος, το οποίο το είχε προειδοποιήσει ο Μπέρναντ Ράσελ και είχε γράψει ένα τρίτο μου έργο, το Principia Mathematica, και είχε δώσει τον ίδιο τίτλο σε αυτό το έργο με αυτό που είχε δώσει ο Νεύτωνας όταν ξεκίνησε τα μαθηματικά και την φυσική, το είχε πει και αυτός Principia Mathematica, λέγοντας μέσα στην εισαγωγή ότι προσέξτε, αν χρησιμοποιείτε ορισμούς που είναι vicious cycle, όπως το παράδοξο του ψεύτη που χρησιμοποιούσαν ο Γοργίας και άλλοι σοφιστές στην αρχαία Ελλάδα, δηλαδή ότι ό,τι λέω είναι ψέμα, άρα η πρόταση που είπα
1: ο Σιμονίδης, είναι... ο κριτικός έλεγε ότι η κριτική είναι ψεύτη.
0: Ναι.
1: Άρα... Αν είναι κριτικός...
0: Είναι μια αντίφαση κεκλική και προφανώς δεν πρόκειται να είναι σωστή λογική αυτή. Ότι αν χρησιμοποιείτε τέτοιους ορισμούς, προειδοποιούσε ο Ράσελ, θα έχουμε αντιφάσει τα μαθηματικά. Οι κεντρικοί Ευρωπαίοι μαθηματικοί διαφώνησαν με τον Ράσελ και του είπαν: είσαι προβολικός, όχι, θα επιτρέψω κάποιες αυτοαναφορές. Και πραγματικά φτιάχτηκαν μαθηματικά με αυτοαναφορές από τον Τόρ, τον Γκέντελ, τον Τιούρινγκ στην πληροφορική. Όχι όλα, ένα μικρό κομμάτι. Και όντως σήμερα βλέπουμε ότι, από τη δική μου έρευνα μάλιστα, ότι αυτοί οι vicious cycle definitions οδηγούν σε κάποιες αντιφάσεις, άρα θα έχουμε και στα μαθηματικά κάποιες σημαντικές αλλαγές εξυγίανσης, ώστε να μην είναι ψεύτικα, να μην είναι σοφιστίες και να μπορούμε να βρούμε και κάποια αλήθεια από αυτά. Και τέλος περνάω στο τελευταίο, την κοινωνιολογία, το οποίο είναι και ευαίσθητο σημείο γιατί περιλαμβάνει την πολιτική, δηλαδή στο ερώτημα τι πολιτική έχουν οι ξένοι πολιτισμοί. Δεν ξέρω ακριβώς την πολιτική, αλλά ξέρω σε γενικές γραμμές ότι οι 300 πολιτισμοί του Συμβουλίου της Ανδρομέδας είναι πολιτισμοί ισότητας. Πρακτικά δεν έχουν ανισότητες βιωτικού επίπεδου.
1: Και... βιωτικού ανισότητες στη φύση υπάρχουν.
0: Ναι, αλλά μπορεί να έχουν ανισότητες στο honor, παραδείγματος χάρη, να τιμούν κάποιους περισσότερο από άλλους, αλλά δεν έχουν ανισότητες στο βιωτικό επίπεδο. Ενώ τα 20-25 πολιτισμοί των τυράννων, γνωστών τυράννων, που είναι τα αρπετοειδή και οι δρακόνοι, είναι μοναρχίες. Με ανισότητες και οι περίπου 20 με 80 πολιτισμοί που φτιάξανε σαν εμάς, υποβαθμίζοντας το DNA κάποιων άλλων καλών πολιτισμών του Συμβουλίου της Ανδρομέδας, δεν είναι μοναρχίες, αλλά γίνανε ολιγαρχίες καπιταλιστικές. Είναι φανερό επομένως ότι ένας από τους λόγους που κρύβουν την παρουσία των καλών εξωγήινων, όχι των πετοειδών, οι ταρπετοειδοί θέλουν να κρύβονται. Οι καλοί όμως όταν ήρθαν στον 20ο αιώνα δεν θέλουν να κρύβονται, θέλουν να ξέρουν ότι είναι
1: και
0: εδώ.
1: Γιατί δεν εμφανίζονται.
0: Ένα μέρος της... Ο Spielberg εξηγεί ότι ένα μέρος του κρυφού οφείλεται στις εξουσίες της γήινες, οι οποίες είναι ολιγαρχικές και η ολιγαρχία και ο καπιταλισμός είναι ασυμβίβαστο με την ισότητα. Ο καπιταλισμός είναι πολιτισμός της ανισότητας, η οποία ανισότητα προσπαθεί να πείσει ότι είναι αξιοκρατία. Επομένως, δεν συμβιβάζεται. Δεν θέλουν να ξέρουν ότι ο κόσμος, ότι οι πλέον ισχυροί στο γαλαξία που δεν είναι οι δρακόνοι, τείνουν αυτό που έλεγε δημοκρατικός σοσιαλισμός. Βέβαια, αυτοί οι πολιτισμοί δεν έχουν καμία σχέση με τον σοσιαλισμό του Μάο ή του Στάλιν. Δεν έχει καμία σχέση με ολοκληρωτισμό. Αλλά είναι όμως κοινωνίες άμεσο και από τους 80 πολιτισμούς αποφάσισαν να βοηθήσουν καμία εικοσαριά μέσα σε αυτούς και η γη, όχι διότι τους αρέσουμε. Όχι διότι έχουμε κάποια ρεσόρση, χρυσό ή κάτι άλλο που αυτοί δεν έχουν, αλλά απλά διότι βρήκαν ότι αν δεν βοηθήσουν πολιτισμούς σαν τη γη τους άλλους 20, να περάσουν στην ενηλικίωση, δηλαδή από την συνείδηση κάτω από πέπλο σε συνείδηση από κεκαλυμμένη, τότε η τυραννία, μάλιστα αυτή η κρυφή τυραννία, το καινούργιο φρούτο, θα αρχίσει να ξαπλώνεται στο γαλαξία και στο μέχρι το 2230, πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του γαλαξία θα έχει αυτή τη μορφή της τυραννίας, το οποίο δεν το θέλουν γιατί είναι σε πόλεμο με τα ερπετοειδή εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Και εδώ ολοκληρώνω αυτά που είχα να πω για τις 10 μεγάλες αλλαγές, τις συνοψίζω αν θέλετε. Στο ανόργανο βασίλειο είναι ότι η φυσική πραγματικότητα έχει πολλά επίπεδα ή συχνότητες, 10 τουλάχιστον, ότι η γη μας λένε ότι είναι κύλη και όχι γεμάτη με μάγμα, άρα η σωστή θεωρία είναι του Λαπλάς. Για την έμβια ζωή, ότι δεν βγήκανε από το χώμα τα δέντρα και τα ζώα και η βιολογία του ανθρώπου, αλλά τα φέρανε και οι πολιτισμοί πριν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια χρόνια στον πλανήτη. Ότι ο άνθρωπος στην Ατλαντίδα ζούσε 800 με 1000 χρόνια πριν μας κάνουν την υποβάθμιση από το Σύριο Β, τα ήμια ερπετοειδή, να ζούμε 80 με 100 χρόνια. Ότι στους πολιτισμούς μας, ότι τίποτε δεν πάει πιο γρήγορα, ότι ο φωτός μάλλον θα αλλάξει. Ότι δεν, στην κβαντομηχανική, ότι δεν υπάρχει τίποτε λεπτότερο από τα πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια, μάλλον θα αλλάξει, άρα και οι σχέσεις αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ θα αλλάξουν. Ενδεχομένως, ο κόσμος όταν αφυπνιστεί θα αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι τρομερό που δεν μπορεί να αντικαταστήσει ο ίδιος, ψάχνοντας ο ίδιος το ίντερνετ και μιλώντας ζωντανά με άλλους ομοιούς του που ξέρουν παρόμοια πράγματα. Πιστεύω ότι οι μαθηματικοί θα διορθώσουν με βάση τις οδηγίες του Bertrand Russell τα μαθηματικά της αυτοαναφοράς, ώστε να μην έχουν αντιφάσεις, και ελπίζω ότι οι ανισότητες στον πλανήτη θα μειώνονται, το οποίο οι κοινωνιολόγοι και οι οικονομολόγοι, όταν το μετράνε με τον δείκτη Gini, μας λένε ότι ναι, συνέχεια μειώνονται οι ανισότητες στον πλανήτη.
1: Ναι. Να πω κάτι. Υπάρχει ένα, θα έλεγα, μικρό κενό. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν το σχολιάσαμε. Η γη, τα κράτη, έχουν σίγουρα κάποιες ελίτ οι οποίες κυβερνάνε. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια. Είμαστε ολιγαρχία. Δεν είμαστε δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν είναι συμβατή με τον καπιταλισμό, γιατί το χρήμα οδηγεί σε ανισότητες και η δημοκρατία προσπαθεί ισότητες
1: μέσω. Η δημοκρατία δεν είναι κάτι το οποίο χαρίζεται. Η δημοκρατία είναι κάτι το οποίο κατακτάται από τους ανθρώπους. Και δεν κατακτάται δια της βίας, διότι τότε οδηγεί σε ολιγαρχία. Κατακτάται δια της παιδείας. Δηλαδή δεν μπορείς να πας στους Μάου Μάου και να τους πεις ότι κοιτάξτε, καταργούμε τον αρχηγό σας και θα έχουμε δημοκρατία να ψηφίζετε. Θα καταστραφούν. Χρειάζονται τον ευφιέστερο όλων για να ηγείται. Άρα λοιπόν η δημοκρατία όπως εμείς θέλουμε να την αντιληφθούμε, έτσι, θα πρέπει να έχει ένα στοιχείο. Αν όχι την ισοπεδωτική ισότητα, που δεν είναι καλό, τουλάχιστον το σεβασμό ως ένα μέτρο σε όλους των βασικών στοιχείων του προσώπου και στη συνέχεια την προσπάθεια να έχουν όλοι την αντίληψη, κάτι που είναι δύσκολο, και την παιδεία για να συμμετέχουν στα κοινά, έτσι ώστε να αποφευθεί οποιαδήποτε δικτατορία. Η δημοκρατία δεν είναι ένα σύστημα το οποίο ο Αριστοτέλης την δημοκρατία την έχει στην διαστροφή της πολιτείας. Ο Αριστοτέλης έχει τα πολιτεύματα και τις διαστροφές του, έτσι. Π.χ. ας πούμε υπάρχει αριστοκρατία. Η διαστροφή της αριστοκρατίας είναι η ολιγαρχία, αυτό το οποίο έχουμε εμείς τώρα. Υπάρχει η βασιλεία. Η διαστροφή της βασιλείας, κατά τον Αριστοτέλη, είναι η τυραννία. Λοιπόν, αν και υπάρχουν και καλοί τύρανοι. Λοιπόν, αλλά ο τύρανος είναι τύρανος. Η διαστροφή της πολιτείας, την οποία εμείς θέλουμε να επιτύχουμε και την οποία ήθελε και ο Αριστοτέλης, είναι η δημοκρατία. Δεν το θεωρεί ότι είναι ένα καθαρό πολίτη. Βέβαια, έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για τη δημοκρατία και να βάζουμε, να την εξιδανικεύουμε. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, και δεν ξέρουμε και το τι συμβαίνει. Αυτό το οποίο συμβαίνει όμως τώρα, σαφώς, είναι μια διαστροφή της αριστοκρατίας. Δεν έχουμε δημοκρατία, έτσι είναι, και δεν έχουμε και πολιτεία. Διότι η πολιτεία, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ψευδοδημοκρατία. Ψευδοδημοκρατία. Δεν υπάρχει. Η δημοκρατία είναι πολύ ανίσχυρη, είναι προδομένη σε σχέση με την ολιγαρχία του χρήματος.
1: Ο σωστός όρος είναι έχουμε ψευδοπολιτεία. Γιατί η δημοκρατία δεν είναι, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, κάτι καλό. Και αυτό το βλέπουμε από το γεγονός, να το πούμε, γιατί εγώ αυτό παρατηρώ στην ιστορία, έτσι. Ότι επί 2.500 χρόνια η δημοκρατία εξόντωνε τα καλύτερα μυαλά. Τους έδιωχνε, εντάξει. Λοιπόν, αυτοί πηγαίνανε αλαχού και φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι δώσαμε τα φώτα στην Ευρώπη. Δεν δώσαμε τα φώτα στην Ευρώπη. Τα διώξαμε τα φώτα στην Ευρώπη. Το αποτέλεσμα είναι τα φώτα τα δικά μας να τα χρησιμοποιούν οι άλλοι και να φτιάχνουν αυτοκρατορίες. Και εδώ πέρα να είμαστε ένας προσεχώς βόθρος μετά από 2.500 χρόνια όπου περάσανε. Ανήθικοι βασιλείς, βλακέντοι ηγέτες. Δήμοι οι οποίοι εξολέστατοι όντες σκοτώνανε και εξοντώνανε τους ανθρώπους. Τους ευφυείς. Όλοι οι σοφοί φύγανε από την Ελλάδα ή εξοντώθηκαν. Λοιπόν, θρησκείες οι οποίες μας ποδοπατούσαν, και δεν αναφέρομαι στον Χριστό, αλλά στον χριστιανισμό, δηλαδή στην εκδοχή με αφορμή το θείο μιας γραφειοκρατίας και ενός ολοκληρωτισμού που κατέστρεφε τα πάντα στο διάβα του. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Το αποτέλεσμα είναι εμείς μετά από 2.500 χρόνια να έχουμε κάνει το φοβερό βήμα να βάλουμε πατάτα στο μουσακά, έτσι, και να βρούμε το τζατζίκι, και οι άλλοι να ασχολούνται για το αν θα πάνε στον Άρη ή εάν θα βρούνε κρεβάτια με τα οποία θα σκανάρουν το σώμα, ας πούμε, για να βρίσκουν την αρρώστια, ας πούμε, την οποία έχει τις νόσους. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν έχει να δείξει τίποτα πλέον.
0: Ζωή, το θέμα του ποια είναι η ιδανική πολιτική είναι τεράστιο θέμα και είναι και θέμα επιλογής της ελευθερίας της βούλησης των ανθρώπων που είναι involved σε αυτό. όλο το ο διάλογος του Σωκράτη στην πολιτεία είναι, συζητάει αυτό το θέμα. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση ποιο είναι το ιδανικό πολίτευμα, αλλά μπορώ να σου πω ότι μπορεί να βρει κάποιος βίντεο στο TED, που είναι από τα καλύτερα site για εκπαιδευτικά βίντεο, όπου...
1: Θα το βάλουμε στα σχόλια,
0: να τελειώσω δύο λεπτά, ότι... Οι εκατοντάδες εργασίες των πανεπιστημίων και του ΟΗΕ, αλλά κυρίως των πανεπιστημίων και δικές μου εργασίες στην οικονομία με άλλους συναδέλφους, δείχνουν ότι μια κοινωνία υποφέρει όταν έχει ανισότητες, έχει μεγαλύτερη εγκληματικότητα, περισσότερους φυλακισμένους, περισσότερους ψυχοπαθείς, και ενώ κοινωνίες με χαμηλότερες ανισότητες είναι πιο ευτυχισμένες, πιο αποδοτικές, και μάλιστα στην οικονομία, όταν ο Gini δείκτης, που είναι μέτρο της ανισότητας, αυξάνει, τότε πέφτει η ταχύτητα αύξησης του ΑΕΠ, του καθάριστου εθνικού προϊόντος, ενώ όταν οι οικονομικές ανισότητες μειώνονται, τότε αυξάνει η ταχύτητα αύξησης του ΑΕΠ. Άρα δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι οι ανισότητες είναι το καλό, διότι είναι η αριστοκρατία, ας πούμε, ή αξιοκρατία. Αλλά θα ήθελα να πω ένα τελευταίο πράγμα που είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι μόνοι μας, αν πούμε, ας πούμε, ξέρει κάτι, δεν θέλουμε καμία επαφή με κανένα ξένο πολιτισμό, θέλουμε να είμαστε δικό μας μπαϊράκι ανεξάρτητοι. Αυτό ισοδυναμεί με το ότι είμαστε υποτελείς των κυρίως ενδιαφερόμενων, που κυρίως ενδιαφερόμενοι είναι τερπετοειδή, εδώ και 7.000 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούμε να τα βάλουμε με αυτούς τους πολιτισμούς που είναι εκατομμυρίων ετών, έχουν πολύ πιο προηγμένη τεχνολογία, είναι γνωστοί τύρανοι, μας εξαφανίζουν παιδιά εδώ και εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά κάθε χρόνο. Και όπως ας πούμε ο Μινόταυρος, που ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα ερπετοειδούς με μάσκα τάβρου, ήθελε φόρο αίματος από την Αθήνα με παιδιά κτλ. Αν θέλουμε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να περάσουμε σε καλύτερες αξίες και αρχές συνείδησης και κοινωνικής ζωής με λιγότερες ανισότητες, είναι υποχρεωτικό σχεδόν να ζητήσουμε βοήθεια από τους 300 πολιτισμούς της
1: Ανδρομεδιανή.
0: Αυτά ήταν όλα που είχα να πω.
1: Αυτά ήταν όλα εν συντομία όμως, γιατί εδώ πέρα ανοίξανε πάρα πολλά θέματα. Να πω ότι έβγαλες στον αέρα κάτι το οποίο υπήρχε ξανά γύρω στο 1990, την θεωρία της κύλης γης. Κάπου έχω ένα βιβλίο, ας πούμε, το οποίο αναφέρεται στην κύλη γη. Πολλά βιβλία. Υπήρχε και ένας, δεν θυμάμαι το όνομα του συγγραφέως, ένας Άγγλος, ο οποίος μιλούσε για τον νέο κόσμο ο οποίος θα δημιουργηθεί και ο οποίος υποτίθεται ότι κατέβηκε κάτω. Ο Λίτον, ο Λόρδος Λίτον, δεν θυμάμαι, που αναφερόταν στην κάθοδο στην κύλη γη, περιέγραφε αυτά τα οποία είπες. Τότε, μάλιστα, δεν υπήρχε AI, έτσι, είχαν εμφανιστεί και φωτογραφίες στους πόλους όπου δείχνανε οπές καθόδου στην κύλη γη, έτσι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το επαναφέρεις εσύ μετά από 30 χρόνια περίπου.
0: Αν θυμάμαι καλά. Δεν το επαναφέρω εγώ. Το επαναφέρουν αυτές τις πληροφορίες. Ναι. Εγώ λέω ότι αυτό ενδέχεται να είναι αλήθεια. Και οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν περίπου 10 σημεία στον πλανήτη, στην Παταγωνία, σε ένα νησί έξω από τη Σικελία και αλλού, με τούνελ περίπου των 2.500 χιλιόμετρων που μπαίνεις και βγαίνεις στην άλλη πλευρά, στο εσωτερικό του πλανήτη. Πρέπει να σας πω επίσης ότι όταν το σκεφτεί κάποιος από πλευράς φυσικής, θα μπορούσε να πει, μα πώς είναι δυνατόν να είναι κύλος ο πλανήτης, αφού μετράμε μια ορισμένη βαρύτητα. Αν ήταν κύλος, θα ήταν ελαφρότερος και θα είχε λιγότερη βαρύτητα. Μας λένε ότι δεν ξέρουμε καλά τη βαρύτητα. Η βαρύτητα δεν προέρχεται μόνο από την ποσότητα της ύλης, αλλά προέρχεται από τη θερμοκρασία της περιακής ύλης. Και επειδή στο εσωτερικό της γης έχουμε κάτι σε ένα φαινόμενο θερμοκηπίου, η θερμοκρασία περιακής ύλης, όχι του αέρα, είναι ψηλότερη, άρα η βαρύτητα είναι σαν να ήταν γεμάτη η γη και επομένως δεν υπάρχει κάποια αντίφαση. Αλλά κάποιοι λένε επίσης, αυτό βέβαια δεν είναι επιχείρημα, ότι ο Ιούλιος Βέρν ποτέ δεν είπε κάτι το οποίο δεν βγήκε αλήθεια. Εκτός για την κύλη γη. Αυτό δεν έχει βγει ακόμα.
1: Ναι, ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι δίνουμε ραντεβού μετά από όλα αυτά, πρόσεξε Κώστα, για άλλα θέματα. Ένα θέμα είναι η κύλη γη που πρέπει να το αναλύσουμε ξεχωριστά. Δεύτερο θέμα είναι το AI. Θα τα πάρουμε, θα τα διαλύσουμε όλα τώρα να ξέρεις. Τρίτο θέμα είναι...
0: Το AI θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα το AI. Νομίζω ότι το AI πρέπει να επικεντρωθούμε. AI. Εσύ το λες AI, το λέω τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι. Ωραία. Να δώσουμε ένα ραντεβού για το μέλλον, λοιπόν, και να συνομιλήσουμε, να κάνουμε μία αναφορά στην κύλη γη. Ξέρεις, το θέμα της γης είναι λίγο περίεργο, γιατί τελευταίως υπάρχει η θεωρία της επίπεδης γης.
0: Είναι για confusion. Είναι προπαγάνδα confusion, ναι. Confusion προπαγάνδα.
1: Λοιπόν, οπότε ας μαζέψουμε τα χαρτιά μας και τα δεδομένα μας και ας ετοιμαστούμε για την επόμενη συνομιλία μας. Θεωρώ ότι έθεσες σκανδαλώδη θέματα.
0: Ναι, ένα άλλο ενδιαφέρον ερώτημα είναι, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μέσα στην κύλη γη, και αν υπάρχουν, ποιοι είναι? Τερπετοειδή, από μηνάρια της Ατλαντίδας? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα που ο Άλεξ Κόλλιερ, όταν του τον διδάσκανε οι απ' έξω, του λέγανε μην πεις τίποτε γι' αυτό γιατί θα σε σκοτώσουμε. Οπότε δεν ξέρω κι εγώ λεπτομέρειες για αυτό το πράγμα. Αλλά το θέμα είναι ότι αν είναι αλήθεια αυτή η εικόνα της γης με ένα εσωτερικό γαλάζιο ήλιο καρφωμένο στο κέντρο του ουρανού, με βροχές, με σύννεφα, με μία ωκεανό, με ψηλότερα δέντρα, ο πλανήτης μας είναι πολύ πιο ωραίος από ό,τι φανταζόμαστε.
1: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε εδώ, γιατί αλλιώς θα καθίσουμε άλλες 2 ώρες και δεν θα καθίσει να μας ακούσει κανένας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Δεν θα πω για την επόμενη εβδομάδα, γιατί είναι μεγάλο το θέμα. Θα βρεθούμε από εκ του σύνεγγυς να συνομιλήσουμε γι' αυτό. Και το θέμα το επόμενο το βάζω εγώ. Θα είναι η κύλη γη. Εντάξει.
0: Όχι, όχι τεχνητή νοημοσύνη, λες.
1: Το μεθεπόμενο θα είναι τεχνητή νοημοσύνη, διότι καθώς εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη, θα αφήσουμε να μπουν και άλλα πράγματα στο τραπέζι, να έχουμε πολύ περισσότερο.
0: Πάντως δεν ξέρω πολλά για την κύλη. Δεν ξέρω περισσότερα από όσα σας είπα. Ενώ για την τεχνητή νοημοσύνη ξέρω πάρα πολύ περισσότερα πράγματα.
1: Ωραία. Τότε λοιπόν θα μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη πρώτα. Ναι. Εντάξει. Okay. Από τώρα κλείνουμε το ραντεβού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ τον κύριο για την ευκαιρία και ευχαριστώ τον κύριο Μπέρκλι που είναι ανοιχτόμυαλος να δεχτεί ιδέες και απόψεις που νομίζω δεν συμφωνήσω σε πολλά πράγματα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Είναι καλό που υπάρχει ελεύθερη συζήτηση. Και που τιμή του είναι που φιλοξενεί ιδέες που είναι οπωσδήποτε περιθωριακές και πολύ ριζοσπαστικές για ένα τηλεοπτικό κανάλι.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχουν περιθωριακές ιδέες. Θεωρώ ότι υπάρχουν βλακώδεις ιδέες. Όλα αυτά τα οποία είπαμε δεν είναι βλακώδεις. Είναι σοβαρά, είναι προϊόντα σκέψης, είναι προϊόντα προβληματισμού. Λοιπόν, και ως εκ τούτου, όλα αυτά πρέπει να τα προσεγγίζουμε σιγά σιγά, όσοι θέλουμε, έτσι, και όσοι αντέχουμε, γιατί σε μερικές περιπτώσεις δεν αντέχεις να τα αγγίξεις αυτά. Έτσι. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν την επαφή με κάτι το οποίο τους αναποδογυρίζει το είναι τους. Εντάξει. Άρα, η επόμενη εκπομπή είναι το EI και η μεθεπόμενη είναι η κύλη γη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Okay. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ, γιατί είσαι Καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πολλές υπογραφές.
5: Τις
6: 30.000 θα τις
5: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
7: Φίλο σου.
5: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
6: Αριστοφάνη.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
9: Έβαλες τα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
11: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.

0: θέλω να βοηθήσω κι εγώ.
1: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
2: Κέντρο αντιζώνω, ένταξη πυροφύλαξη.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
6: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
7: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση με την υποστήριξη της Μέτλεν.
8: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Υπάρχει λόγος. Για όλα υπάρχει λόγος. Και αυτός είναι ο καλύτερος λόγος για να συζητάμε. Γεια σας. Η είδηση δεν είναι από τις συνηθισμένες, αλλά αυτό που περιγράφει είναι πλέον μια συνήθεια. Από ό,τι ίσως έχετε διαβάσει, μια γυναίκα μίμησε τη θεία της γιατί την αποκάλεσε χοντρή, ενώ υπήρξε εισαγγελέας που άσκησε δίωξη για αυτή την κατηγορία με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο. Η εξέλιξη αυτή επιφανειακά μοιάζει με κάτι πάρα πολύ ριζοσπαστικό και προοδευτικό και μου θυμίζει εκείνη τη φράση που ακούμε συχνά στις αμερικανικές κυρίως ταινίες. Δεν κρίνω, δεν σε κρίνω ή μην κρίνεις, που αποτελεί από ό,τι φαίνεται για τις ταινίες τη μέγιστη κοινωνική προσφορά του, να μην κρίνουμε. Να μην κρίνουμε όχι ή να μην κρυθούμε με βάση το θρησκευτικό βιβλικό πρότυπο, αλλά γιατί έτσι πρέπει, έτσι ορίζεται ότι πρέπει. Το θέμα δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται, αντιθέτως είναι βαθιά φιλοσοφικό και πολιτικό, άσχετα αν είναι διακριτό το ότι τέτοιο είναι. Και αφορά στο πώς θέλουν κάποιοι, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, να λειτουργεί η κοινωνία. Το να κατηγορήσω οποιοδήποτε άνθρωπο για τη μορφή που έχει, για τη σωματική του διάπλαση, την εμφάνιση, είναι κάτι άκρως προβληματικό σίγουρα, που όμως αποκαλείται πόσο χαμηλό επίπεδο είναι αυτός που το κάνει, αυτός δηλαδή που αποδίδει τις κατηγορίες. Αποτελεί έλλειψη πολιτισμού, αναμφίβολα, αγωγής, ικανότητας να κρίνεις με βάση τη ζωή και όχι την εικόνα του άλλου. Αλλή μόνο όμως από την άλλη πλευρά, αν στην κοινωνία πρέπει να γίνει ή να χρειάζεται νομική επιβολή για να κατακτήσει το επίπεδο πολιτισμού που είναι αναγκαίο, και αλλή μόνο αν χρειάζεται αστυνόμευση των λέξεων ή των ανθρώπων προκειμένου να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σε αυτή την κοινωνία με τον τρόπο που πρέπει να λειτουργήσουμε. Το παράδειγμα με τη θυγόμενη κοπέλα βέβαια δεν είναι μοναδικό. Η κοινωνία φαίνεται να αρνείται θεμελιώδεις κατακτήσεις της, γιατί πρέπει να συμμορφωθεί στο όνομα της απόρριψης της στερεοτυπίας σε νέες όμως στερεοτυπικές μορφές. Στην πραγματικότητα μπαίνουμε σε ένα κυνήγι μαγισσών, όπου αυτόκλητοι και πολλές φορές μημαθείς άνθρωποι που χρειάζονται επιβεβαίωση ή εν πάση περιπτώσει ικανοποιούν κάποιο σύμπλεγμα, είναι πολύ ευεπίφοροι στο να παίξουν το ρόλο του χωροφύλακα των λέξεων, να απαγορέψουν ή να επιτρέψουν. Κοιτάξτε, η κρίση του ανθρώπου είναι μια βιολογική λειτουργία και αν το δούμε από άποψη δημοκρατίας είναι και είναι η ουσία της δημοκρατίας, η ανεμπόδιστη και η ελεύθερη κρίση των ανθρώπων. Κανένας δεν μπορεί κάποιον να τον αναγκάσει να μην κρίνει, ενώ την ίδια ώρα κάθε κρίση βρίσκεται και αυτή υποκρίση από τους υπόλοιπους, από την υπόλοιπη κοινωνία. Αυτή η διαδικασία γίνεται τρόπος λειτουργίας της ελεύθερης κοινωνίας και συστατικότητας, όπως σας είπα προηγουμένως. Η οποία δεν κρίνει μόνο, αλλά απορρίπτει και τις επιβλαβείς κρίσεις, τις κρίσεις δηλαδή που δεν είναι αυτές που πρέπει να είναι. Η ανάγκη οι άνθρωποι να είναι διακριτικοί, να παρουσιάζουν, να είναι ευγενικοί αν θέλετε, να μην προσβάλλουν τους άλλους ανθρώπους, να εξασφαλίζουν όλα τα στοιχεία της καλής συμβίωσης είναι ζητούμενο, Αλλά αυτό δεν μπορεί να αποκλείει την κρίση των ανθρώπων. Δηλαδή αυτό δεν θα γίνει μέσα από την απαγόρευση και μάλιστα την απαγόρευση της κρίσης και της βούλης των ανθρώπων. Με αυτόν τον τρόπο η κοινωνία δεν θα γίνει χειρότερη με την απαγόρευση εννοώ, αλλά μάλλον καλύτερη, αλλά μάλλον χειρότερη. Απλώς θα μεταφέρει το πεδίο της κρίσης από τον κάθε άνθρωπο, της σωστής ή της κακής κρίσης, από τον κάθε άνθρωπο σε μια κατηγορία ανθρώπων ειδικών στο να κρίνουν ή να κάνουν αυτό που συνηθίζουμε να λέμε cancel. Σίγουρα σε οριακές καταστάσεις η κοινωνία αποδέχεται την επέμβαση του νόμου προκειμένου να προστατευτεί. Για παράδειγμα, δεν είναι θέμα κρίσης το ότι η κοινωνία πρέπει να παρέμβει για να αντιμετωπίσει ή να τιμωρήσει το έγκλημα. Η απαγόρευση, για παράδειγμα, της αρνηστικής φρασιολογίας και τακτικής ή της πολιτικής των διακρίσεων είναι απαραίτητη για να προστατευτεί η δημοκρατία και η κοινωνία. Ο ρατσισμός είναι μια δικαιολογία μίσους που αποδίδει διαφορετική αξία και δικαιώματα σε ανθρώπους με βάση το αν ανήκουν σε μια φυλή ή σε μια εθνότητα. Και κυρίως όλη αυτή η αντίληψη, που δεν είναι αντίληψη με την έννοια της άποψης, οδηγεί σε βία, διακρίσεις και άνηση μεταχείρισης, και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα που απειλεί την κοινωνία. Η πολιτική των διακρίσεων, επειδή για παράδειγμα κάποιος είναι γκέι, καταστρατηγεί τις αρχές της δημοκρατίας και βλάπτει τους ανθρώπους, γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνη. Το να αποκαλέσει κάποιο με τα φυσικά χαρακτηριστικά του, με κάποιο χαρακτηριστικό που έχει για παράδειγμα, με κάποια διακριτικά του, με κάποια. Το κοντό, το χοντρό, όπως λέμε, σίγουρα αποτελεί αγένεια, μορφωσιά και έλλειψη πολιτισμού, αλλά δεν είναι ρατσιστικό ή πολιτική διακρίσεων. Είναι μια βαθιά αγένεια, μια έλλειψη πολιτισμού. Διάκριση θα ήταν αν κάποιος χάσει τη δουλειά του επειδή είναι κοντός, ξανθός ή χοντρός. Τότε ναι, έχουμε διακρίσεις. Στην καθημερινότητα, ανοιχτά προωθούνται και επιβάλλονται θεωρίες θετικότητας, γιατί αυτό επί της ουσίας είναι το πρόβλημα. Απαιτούμε από τους ανθρώπους να εμφανίζουν μια συμπεριφορά θετικότητας, να αντιμετωπίζουν τα πάντα θετικά. Οι άνθρωποι πρέπει να αγνοούν τα αρνητικά, σαν να μην υπάρχουν ή σαν να είναι δυνατόν να τα ανακόψουν από τη ζωή τους, και να κινούνται στη σφαίρα ενός θετικού, που είναι τεχνητά πάντα θετικό. Μπορεί, για παράδειγμα, κάποιος να παίρνει 800 ευρώ το μήνα, να μην μπορεί να ζήσει, αλλά οφείλει να μην σκέφτεται αρνητικά, να μην γκρινιάζει, να αυτοβελτιώνεται, είναι η νέα λέξη του σειρμού. Και να εξασφαλίζει εσωτερική ηρεμία. Μάλλον γι' αυτό τα παιδιά της Αφρικής πεθαίνουν, επειδή δεν κάνουν θετικές σκέψεις και όχι επειδή δεν έχουν να φάνε. Γίνεται μια συνεχής προσπάθεια λεκτικής οριοποίησης της ζωής, η οποία είναι αντιδιαλεκτική και προβληματική και επικίνδυνη. Ο πόνος και η δυσκολία αντιμετωπίζονται ως αρρώστια και όχι ως μια αδιαίρετη πλευρά της ζωής, η οποία μάλιστα μας διαμορφώνει, μας οδηγεί στο να γίνουμε καλύτεροι, να μάθουμε πιο έμπειροι ή και πιο ανθεκτικοί. Αν κοιτάξετε σήμερα τα σχολεία, για παράδειγμα, και μιλήσετε με τους εκπαιδευτικούς, η κατάσταση είναι δραματική. Ο παιδευτικός ρόλος του δασκάλου έχει αντικατασταθεί με την συμπεριφορολογία, με τον αυτοέλεγχο, το δικό του, συνεχή αυτοέλεγχο, συμπεριφοράς και λέξεων. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί κατηγορούμενος απέναντι στον οργισμένο γονιό, απέναντι στο αλαζονικό, κακομαθημένο παιδί, αλλά ακόμα και στη δικαιοσύνη. Αν πάρουμε τώρα την πολιτική, υπάρχει το αντίστοιχο μοτίβο της θετικοποίησης. Τα κόμματα καλούνται να συμπεριφερθούν και όχι να λύσουν προβλήματα. Κάποιος λέμε ότι είναι καλός ή κακός πολιτικός ανάλογα με τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Οι πολιτικοί αξιολογούνται με τον πολιτικό τους πολιτισμό, τον ακούτε τον όρο συνέχεια, και όχι με την πολιτική τους υπόσταση ή την πολιτική τους αξιοπιστία. Η μετριοπάθεια δεν είναι μια υποταγή, αλλά χαρακτηρίζεται ως κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει για να γίνει η πολιτική καλύτερη. Λες και αν μιλήσουν ξαφνικά όλοι οι πολιτικοί καλύτερα, η πολιτική θα γίνει καλύτερη. Δεν είναι θέμα συμφερόντων και αντιπαλότητας πάνω στα συμφέροντα αυτά. Τα κόμματα από τη φύση τους είναι οργανισμοί οι οποίοι βρίσκονται σε συνεχή αντιπαράθεση με ζητούμενο το καλό της κοινωνίας. Αυτό είναι τα κόμματα. Και σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στην επικίνδυνη κατάσταση όταν τα κόμματα διεκδικούν αυτόν τον ρόλο, όταν κάποιος πολιτικός να διεκδικεί αυτόν τον ρόλο. Να τον αποκαλούμε τοξικό. Είναι τοξικός γιατί αντιπαρατίθεται ζητώντας να επιληθεί ένα πρόβλημα. Είμαστε μια κοινωνία που στην πολιτική προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε την ουσία της πολιτικής με το savoir vivre. Όχι, δεν πρέπει να είμαστε ευγενικοί, αλλά αυτό είναι θέμα διαγωγής, δεν είναι θέμα πολιτικής. Μέσα από διάφορες εφευρέσεις που αποκαλώ συνήθως ψυχολογικού τύπου, ο άνθρωπος οριζόντια δεν πρέπει να θυμώνει, πρέπει να κατανοεί συνεχώς και στην κατάληξη δεν πρέπει να απαιτεί, για να μην είναι τοξικός και να γίνεται αποδεκτός. Αυτή είναι η όρη λειτουργίας της ζωής και όχι η άλλη. Το πώς θα εξασφαλίσει το να ζει με δικαιώματα ή σε μια ζωή όπου δεν γίνεται θύμα. Ξέρετε, έχω διατυπώσει την, μετά από ένα προσωπικό περιστατικό που είχα πριν από 2 χρόνια σε ένα αεροδρόμιο, την άποψη ότι σε λίγο οι αεροπορικές εταιρείες, το δημόσιο, οι εταιρείες επικοινωνίας θα βαθμολογούν συμπεριφορές και θα μπορούν να σε αποκλείσουν από συνταγματικά σου δικαιώματα, από απαιτήσεις σου, επειδή διαμαρτυρήθηκες ή διεκδίκησες κάποια στιγμή το δίκιο σου. Θα είσαι το αντικείμενο σε μια μεγάλη πλατφόρμα, σε μια γιγαντιαία πλατφόρμα, όπου θα υπάρχεις και μπορεί να γίνεις cancel, να σε καταστήσουν δηλαδή ανύπαρκτο. Όχι μόνο χωρίς δικαιώματα, αλλά ανύπαρκτο. Να μην μπορεί να ταξιδέψεις, να μην μπορεί να απαιτήσεις, να μην μπορείς να τους πεις ότι ξέρετε αυτό που κάνετε δεν είναι ούτε ποιοτικό, ούτε καλό για την κοινωνία. Ο πολιτισμός, ο ανθρώπινος πολιτισμός δεν είναι να καθιερώσουμε νέες στερεοτυπίες απέναντι στις παλιές, ούτε να δώσουμε δικαίωμα ιδιότυπου εισαγγελέα σε κάποιον τύπο που θα κρίνει τις λέξεις μας ως εισαγγελέας χωροφύλακας. Ο πολιτισμός είναι η λειτουργία της κοινωνίας μέσα από τις αντιθέσεις με ζητούμενο να γίνεται αυτή καλύτερη. Αυτό είναι ο πολιτισμός. Εκπολιτισμός δεν είναι απαγόρευση των λέξεων, δεν είναι χύση της λέξης. Υπάρχουν και θα υπάρχουν λέξεις που αποτυπώνουν το καλό ή το κακό, το όμορφο ή το άσχημο, το αποδεκτό ή το ενοχλητικό, όπως υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Δεν γίνεται να εξαφανιστούν. Το πρόβλημα δεν είναι οι λέξεις, αλλά αν υπάρχει αυτό που εννοούν. Είναι τραγικό το φαινόμενο που περιγράφει η λέξη φτώχεια. Είναι μια πάρα πολύ όχι άσχημη λέξη, μια άσχημη κατάσταση η φτώχεια. Και την ίδια ώρα όμως εμείς δεν θεωρούμε τόσο προβληματικό το να υπάρχει φτώχεια ή τη λέξη φτώχεια, αλλά να μας βαραίνει πάρα πολύ η λέξη με την οποία θα χαρακτηρίσουμε κάποιον ή κάποια ο οποίος επιδίδεται σε σεξ με αντάλλαγμα χρήματα. Είμαστε απολογούμενοι στο ποιον όρο θα χρησιμοποιήσουμε, αλλά δεν μας ενοχλεί και η λέξη φτώχεια και αυτό που αποκαλύπτει, αυτό που είναι η φτώχεια. Αυτό λοιπόν, κατά την άποψή μου, που επιχειρείται δεν είναι ένας εκπολιτισμός, αλλά η απομάγκηση από τις αιτίες των πραγμάτων και η επιβολή μιας φόρμας, μιας νέας στερεοτυπίας. Θα στερήσει το δικαίωμα της κρίσης, για παράδειγμα, για να είσαι συμβατός με τη φόρμα. Αυτό θα απαιτείται και αυτό θα κάνεις. Αυτός που την ορίζει δεν θα είσαι εσύ, παρότι θα φαίνεται ότι είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει. Θα είναι αυτοί που διαχρονικά χρησιμοποιούν ωραίες λέξεις για να κρύψουν πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Σήμερα, για παράδειγμα, τα υπερκέρδη μιας μερίδας και μόνο ανθρώπων βαφτίζονται ανάπτυξη και μας καλούν όλοι να είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό, για να το πάω έτσι στο πιο πολιτικό οικονομικό. Θα μας απασχολήσει και στο μέλλον αυτή η ιστορία με τη θετικοποίηση. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα από το οποίο πάσχει η κοινωνία. Αλλά θέλω να τελειώσω έτσι με μια προσωπική αναφορά. Έχω δεχθεί και εγώ πολλές φορές body shaming, ειδικά στα social media, σε μια προσπάθεια όχι να αντιμετωπίσουν εμένα και την άποψή μου, αλλά να δημιουργήσουν μια εικόνα για μένα που δεν είναι και τόσο καλή. Αλλά σε κάθε περίπτωση απειλεί το προφίλ μου. Όποτε είχα όρεξη να ανταποκριθώ σε τέτοια σχόλια, έλεγα ότι ναι, εντάξει, είμαι λίγο πιο ψηλός από τον Μέση. Ή όταν ήθελα έτσι να χρησιμοποιήσω και άλλο χιούμορ, έλεγα ότι ή μπορεί να είμαι κοντός, αλλά είχα πάντα την ικανότητα να βάζω τον ψηλό αδερφό μου να κάνει τις δουλειές, για παράδειγμα να πιάνει τα πιάτα.

0: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
1: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή.
2: Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
3: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
4: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
5: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
6: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλεο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου, Ποντιακή Βραβιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης.

0: και Στέργιος Ζεμπιλιάδης.
1: Βαθέα να πέσει ψιμ, βαθέα να πέσει ψιμ. Εκτσάκαστρον υψηλών, εκτσάκαστρον υψηλών.
0: Στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης και Νίκος Κοκκινίδης. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Ποντιακή Βραβιά. Σάββατο 15 Αυγούστου.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Χωρίς φίλτρα, είναι η Ελίνα Παπίλα με το Unblock.
6: Κοσμά Μαρινάκη, καλώς ήρθες στο Unblock.
7: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ που με καλέσατε. Έχω τεράστια περιέργεια να δω τι θα με ρωτήσει. Μπήκα στο κανάλι και είδα την προηγούμενη εβδομάδα είχες το Mente Fuerte.
6: Ναι.
7: Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό μετά σε αυτή την καρέκλα να κάθομαι εγώ.
6: Μετά το Μέντε. Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες.
7: Και εγώ.
6: Το συζητάμε όλο το χειμώνα.
7: Το συζητάμε και πριν από το χειμώνα.
6: Να βρούμε τις μέρες που θα είσαι εδώ, γιατί μένεις στη Σιγκαπούρη. Για κάποιον που δεν ξέρει ποιος είσαι, αν υπάρχει έστω και ένας αυτή τη στιγμή που μας βλέπει και δεν γνωρίζει, Greekonomics.
7: Greekonomics, είμαι ο Κοσμάς Μαρινάκης. Διδάσκω οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, στο Singapore Management University.
6: Στην Ελλάδα μέχρι πόσο χρόνο ήσουν?
7: Στην Ελλάδα τελείωσα και τις σπουδές μου στην ΑΣΟΕ. Και μετά έφυγα στην Αμερική για να κάνω διδακτορικό. Οπότε μέχρι τα 22. Επέστρεψα να κάνω τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, τις οποίες δεν ξέρω αν πιάνονται Ελλάδα, γιατί με το που ήρθα στην Ελλάδα μετά από 10 χρόνια στο εξωτερικό, με στείλαν στην Κύπρο να υπηρετήσω, στην ΕΛΔΙΚ. Αλλά γενικά από τότε, πάνω από 25 χρόνια τώρα, είμαι στο εξωτερικό.
6: Αν σήμερα ήσουν 22 χρονών, θα έφευγες?
7: Αν σήμερα ήμουν 22 χρονών και ήξερα τι θέλω να κάνω, θα είχα φύγει από πριν γίνω 22.
6: Αλήθεια,
7: ναι. Εξαρτάται το τι θέλεις να κάνεις. Αυτό που θέλω να κάνω εγώ, στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δηλαδή, ακόμα και αν καλυτερεύσει η κατάσταση στην Ελλάδα αρκετά, εξαρτάται το τι κάνει ο καθένας. Αν έκανα κάποιο άλλο πράγμα, ίσως να ήταν το καλύτερο μονοπάτι να μείνω στην Ελλάδα.
6: Εσύ έφυγες από εδώ, πήγες Αμερική, μετά πήγες Ρωσία και κατέληξες στη Σιγκαπούρη. Σωστά.
7: Έφυγα από την Ελλάδα, πήγα στην Αμερική, έκανα το διδακτορικό μου εκεί. Δούλεψα ως επίκουρος καθηγητής ένα χρόνο εκεί. Μετά αποφάσισα να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Είχε πέσει η κρίση, δεν με πήραν στην Ελλάδα, με πήραν στην Κύπρο. Έκατσα στην Κύπρο για περίπου 1,5 χρόνο και μετά λόγω του ότι είχε αλλάξει η αγορά.

0: Είχε φτιάξει και το δικό μου το βιογραφικό αρκετά. Αποφάσισα να βγω στην αγορά και τότε η Ρωσία ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αυτό το πανεπιστήμιο ήταν ένα από τα πιο ανερχόμενα παγκοσμίως. Δηλαδή έπαιρνε προσωπικό από τα καλύτερα πανεπιστήμια. Δηλαδή είχα συναδέλφους οι οποίοι πραγματικά έχουν καταφέρει απίστευτα πράγματα και σήμερα που μιλάμε.
1: Εσύ με το κανάλι που έχεις, το Creakonomics, έχεις πάρα πολλά views, έχεις πάρα πολλούς subscribers, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό κανάλι. Πιστεύεις ότι έχεις φύγει από το ότι ο Κοσμάς Μαρινάκης, ο οικονομολόγος, ο καθηγητής οικονομικών, και διαμορφώνεις δημόσια γνώμη, διαμορφώνεις σκέψεις νέων παιδιών που βλέπουν το κανάλι, δηλαδή σκέψου ότι του χρόνου στις εκλογές θα ψηφίσουν παιδιά που είναι γεννημένα το 9, που στο δημοψήφισμα, ας πούμε, ήταν 6 ετών.
0: Σωστά.
1: Δεν ξέρουν καν ποιος είναι ο Τσίπρας, δεν ξέρουν καν τι σημαίνει το δημοψήφισμα τότε, δεν έχουν καμία ιδέα. Πιστεύεις ότι διαμορφώνεις και πολιτική άποψη?
0: Πολιτική άποψη δεν διαμορφώνω. Θα ήθελα, και αυτό που προσπαθώ να κάνω και πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουμε πετύχει, να διαμορφώσω πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή ο δημόσιος διάλογος, είτε γίνεται από δεξιά, από αριστερά, από το κέντρο, να έχει ένα επίπεδο, να βασίζεται σε δεδομένα, να βασίζεται σε επιχειρήματα και ό,τι ψηφίζει κάποιος να μπορεί να το στηρίξει σε λογικά επιχειρήματα. Εγώ, ακόμα και αυτό που λέω στους φοιτητές μου, και δεν το λέω μόνο τώρα που είμαι στη Σιγκαπούρη, το έλεγα και όταν ήμουν στη Ρωσία, το έλεγα και όταν δέσκα πριν στην Αμερική, γιατί πάντοτε υπήρξε πόλωση. Θυμάμαι στην Αμερική, την τελευταία χρονιά που δίδαξα εκεί, ήταν οι εκλογές μεταξύ του Μακέιν και του Ομπάμα, που κέρδισε ο Ομπάμα προς το τέλος. Που ήταν δύο εξαιρετικοί υποψηφοί, και οι δύο, και από τους Ρεπουμπλικάνους και από τους Δημοκρατικούς. Και θυμάμαι ότι είπα στα παιδιά ότι εγώ πραγματικά σας ζηλεύω που έχετε να επιλέξετε μεταξύ αυτών των δύο κορυφαίων ανθρώπων που θα πάνε τη χώρα προς διαφορετική κατεύθυνση, αλλά όπου και να πάει νομίζω ότι θα γίνει συγκροτημένα και θα μπορέσει να βελτιωθεί κατά κάποιο τρόπο. Πού να ξέρα τι έρχεται μετά στην Αμερική, αλλά μέχρι τότε τα πράγματα ήταν πάρα πολύ καλά. Και αυτό που λέω στους φοιτητές μου είναι ότι πρέπει να μάθετε δύο πράγματα. Πιστέψτε ό,τι θέλετε. Θέλετε να είστε δεξιοί, κανένα πρόβλημα. Θέλετε να είστε αριστεροί, κανένα πρόβλημα. Θέλετε να παίρνετε λύσεις και από τα δύο στρατόπεδα, ίσως ακόμα καλύτερα. Αυτό που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας πάντοτε είναι δύο πράγματα. Πρώτον, πρέπει να καταλάβετε ότι και η άλλη πλευρά μπορεί να έχει σωστά επιχειρήματα. Και δεύτερον, ότι δεν μπορείς να έχεις μία άποψη την οποία τη βασίζεις πάνω σε οπαδισμό. Πρέπει να τη στηρίζεις πάνω σε δεδομένα και πάνω σε επιχειρήματα. Αν τη βασίζεις σε δεδομένα και σε επιχειρήματα και καταλαβαίνεις ότι και η άλλη πλευρά μπορεί και αυτή να έχει αξιόλογα επιχειρήματα, τότε το πολιτικό επίπεδο θα ανέβει και θα είναι καλύτερα για όλους. Είτε κερδίσεις τις εκλογές, είτε χάσεις τις εκλογές. Αυτό ακριβώς προσπαθώ να κάνω και στο κανάλι. Προσπαθώ να δώσω στον κόσμο να καταλάβει ότι τα οικονομικά επηρεάζουν τη ζωή του περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Έτσι, τα οικονομικά είναι μια επιστήμη η οποία έχει δικό της Υπουργείο. Καμία άλλη επιστήμη δεν έχει δικό της Υπουργείο στις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί επηρεάζουν τη ζωή μας σε βαθμό που δεν το περιμένουμε. Και μάλιστα, εγώ θα πω κάτι που ίσως προκαλέσει και πολύ κόσμο, αλλά είναι απολύτως αλήθεια. Και όποιος κάτσει να το σκεφτεί νυφάλια, θα καταλάβει ότι δεν υπάρχει ούτε ένα περιθώριο αμφισβήτηση πάνω σε αυτό. Η οικονομική πολιτική μιας κυβέρνησης σε έναν τόπο επηρεάζει το μέλλον σου, το δικό σου το προσωπικό μέλλον, όποιος και αν είσαι σαν ψηφοφόρος, σαν πολίτης, περισσότερο από τις προσωπικές σου επιλογές.
1: Δηλαδή, δώσε ένα παράδειγμα.
0: Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα που λέω στους φοιτητές μου στη Σιγκαπούρη. Τους ρωτάω κάποια στιγμή, επιλέγω έναν στο αμφιθέατρο και λέω, ή μια κοπέλα, και λέω, πες μου σε παρακαλώ, ποιο είναι το πολυτιμότερο asset, το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο που διαθέτεις αυτή τη στιγμή? Και μπορεί κάποιος να μου πει, α, μπορεί να είναι το αυτοκίνητό μου, ή μπορεί να είναι το λάπτοπ μου, ή μπορεί να είναι κάποιος να έχετε από ποια πλούσια οικογένεια κτλ. Και τους λέω, αν η οικογενειακή σας αξία, το net worth της οικογένειάς σας, είναι κάτω από 5 εκατομμύρια δολάρια αυτή τη στιγμή, τότε το πλουσιότερο asset που διαθέτετε στο σπίτι σας είναι το διαβατήριό σας. Το ότι έχει Σιγκαπούριο διαβατήριο αυτομάτως σε βάζει ότι στη χειρότερη κατάσταση που θα μπορείς να έχεις να είσαι πάνω από το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού από πλευράς αγοραστικής δύναμης, από πλευράς το ότι πώς μπορείς να λύσεις τα προβλήματά σου, από πλευράς να ξέρεις ότι οι άνθρωποι που είναι πολύ πιο κάτω από σένα, αυτοί που είναι στο 20, στο 30%, στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές, σε αυτές τις χώρες, μια σκολικοειδίτιδα είναι θανατική καταδίκη. Οπότε οι αποφάσεις που πήρε η Σιγκαπούρια κυβέρνηση για να μπορέσει να φτάσει στον πολίτη να έχει αυτά τα προβλήματα πολυτελείας που τα λέμε εκεί, γιατί δεν τα έχουν τα άλλα έθνη. Όταν ένας φοιτητής φεύγει από το δικό μας πανεπιστήμιο, ο μέσος φοιτητής, και βρίσκει μια δουλειά η οποία του εξασφαλίζει. Δεν θα μιλήσω με ποσά εκεί, γιατί σας ακούστηκαν πολλά, αλλά ένας φοιτητής δικός μας, αν ήταν με τα ελληνικά δεδομένα, επειδή το έχω υπολογίσει, θα ξεκινούσε να δουλεύει αυτή τη στιγμή με ένα μισθό 1.900 ευρώ. Δηλαδή, ένας φοιτητής μας αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, εκεί μιλάμε για ένα οικονομικό θαύμα όμως, έτσι.
0: Μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία ξεκίνησε. Όχι με εντελώς δημοκρατικό τρόπο. Διαχειρίστηκε τη χώρα σαν να είναι μια εταιρεία. Οι πολίτες δεν έφεραν ιδιαίτερη αντίσταση πάνω σε αυτό και νομίζω ότι τώρα ο καθένας έχει αρχίσει και παίρνει το μέρισμα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή έχω διαβάσει διάφορα σχόλια που γράφονται είτε στα βίντεό σου είτε στο X και σε αυτά, άλλοι σε λένε Σιριζέο. Πάει κόντρα στην κυβέρνηση. Διάφορα έτσι σχόλια. Πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρχει πραγματικά αντικειμενική οικονομική ανάλυση ή πάντα οι οικονομολόγοι αναπόφευκτα κουβαλούν μια ιδεολογία?
0: Νομίζω ότι αν θέλεις να είσαι επιστήμονας, τότε η ιδεολογία είναι απλά μια προκατάληψη. Δεν είμαι Σιριζέος, δεν είμαι καν αριστερός. Δεν θεωρώ ότι η κατάσταση επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν ιδιαίτερα καλύτερη από ότι ήταν η κατάσταση αργότερα. Είχε πολύ περισσότερες δυνατότητες η χώρα αργότερα και δεν γίνανε κάποια πράγματα. Όμως πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει στην Ελλάδα γενικά μια φωνή η οποία να μπορέσει να έχει έναν λόγο ελέγχου σε αυτά που κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση. Εγώ λοιπόν αυτό που κάνω είναι ότι ισχυρίζεται μια συγκεκριμένη κυβέρνηση ότι κάνει κάποιο πράγμα, ότι τα οικονομικά δεδομένα είναι με τον αλφα τρόπο, και θα πάρω και εγώ και άλλοι επιστήμονες και θα το ελέγξουμε αυτό και θα βγάλουμε τα αποτελέσματά μας. Εμείς κάναμε μια έρευνα πέρυσι στην οποία υπολογίσαμε με βάση τα διεθνή στοιχεία και δεν διαλέξαμε να πούμε θα μιλήσουμε για αυτό και δεν θα μιλήσουμε για εκείνο. Μιλήσαμε μόνο για τα πράγματα τα οποία αυτή η κυβέρνηση που τώρα είναι 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν ήρθε χτες, δεν ήρθε προχτές, για τα πράγματα τα οποία έχει παρουσιάσει ως success story. Και καταλήξαμε ότι σε κάποια πράγματα αυτό μπορεί να ισχύει, στα περισσότερα πράγματα όμως δεν ισχύει. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και ήταν μια άλλη κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, θα κάναμε ακριβώς το ίδιο.
1: Εάν αύριο άλλαζαν τα πρόσωπα, όλα.
0: Ναι.
1: Αλλά έμεναν οι ίδιοι θεσμοί. Θα άλλαζε η χώρα?
0: Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει πουθενά στα παγκόσμια χρονικά κάποια οικονομία η οποία να προοδεύσει χωρίς να φτιάξει τους θεσμούς. Μπορώ να σου δώσω ακραία παραδείγματα σε αυτό. Ας πούμε η Σιγκαπούρη όταν ξεκίνησε, ο Lee Kuan Yew ήταν ένας, αυτό που ονομάζεται στη βιβλιογραφία, benevolent dictator, δηλαδή ένας δικτάτορας με καλές προθέσεις. Έτσι. Όταν ξεκίνησε, το πρώτο πράγμα που είπε, δηλαδή με το που πήρε την εξουσία, είπε ότι εγώ το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να καταπολεμήσω τη διαφθορά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φτιάχνεις θεσμούς, ξεκινάς να φτιάχνεις θεσμούς. Άρχισε μετά σιγά σιγά να πει ότι εγώ θέλω να ανεξαρτητοποιηθεί εντελώς η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή στη Σιγκαπούρη είναι ανεξάρτητη. Δηλαδή, λες, εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη και το εννοείς. Έτσι, είναι άμεμπτη η δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Να σου πω ένα παράδειγμα στη Ρωσία. Εγώ όταν πήγα στη Ρωσία. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τη Ρωσία. Πήγα στη Ρωσία γιατί ήταν μια χώρα η οποία τότε μου έκανε την καλύτερη πρόταση και μου έκανε την καλύτερη πρόταση γιατί έψαχνε κόσμο να αναπτύξει το σύστημα παιδείας που ήθελε να φτιάξει. Όταν πήγα λοιπόν στη Ρωσία, επειδή εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ με τα οικονομικά του ανταγωνισμού και στην έρευνά μου, όταν ακόμα έκανα έρευνα εκτός των οικονομικών της εκπαίδευσης, αλλά έτυχε εκείνη τη στιγμή να είναι η περίοδος που ο Πούτιν κατέθετε τον αντιμονοπωλιακό νόμο. Αυτός ο νόμος ήταν ένας από τους καλύτερους που υπάρχει στον κόσμο. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ με αυτά που γίνανε μετά, ή τουλάχιστον εφαρμόστηκε πολύ στοχευμένα κτλ. Αλλά υπήρχε πρόθεση στην αρχή, δηλαδή υπήρχε κατανόηση και πρόθεση ότι θα φτιάξουμε έναν πάρα πολύ καλό θεσμό. Δηλαδή να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον ανταγωνισμό, έτσι ώστε όποιος θέλει να έρθει να επενδύσει στη Ρωσία να ξέρει ότι τουλάχιστον από πλευράς ανταγωνισμού το παιχνίδι θα είναι δίκαιο.
1: Οπότε, άρα έχει φτιάξει και την Επιτροπή Ανταγωνισμού να υπάρχει μια δικαιοσύνη.
0: Φυσικά, όπως ας πούμε ο θεσμός της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας ακόμα και σήμερα έχει κρατήσει τη Ρωσία σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Είναι ένας θεσμός ο οποίος δουλεύει. Τώρα, αν πάρεις στους άλλους θεσμούς, δεν πάει καλά η χώρα εκεί πέρα και γι' αυτόν τον λόγο βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση ποτέ να καταλάβεις ότι ένας ηγέτης θέλει να φτιάξει τα πράγματα και να μην ξεκινήσει από τους θεσμούς. Είναι αδύνατον. Πρακτικά δεν γίνεται.
1: Σχεδόν όλοι συμφωνούν στην Ελλάδα για τα προβλήματα που έχει αυτή η χώρα. Το πολιτικό κόστος είναι αυτό που έρχεται στην πρώτη γραμμή και λες δεν θα κάνω τίποτα. Ή υπάρχει κάτι άλλο που δεν μπαίνει το νερό στα βλάκι να λυθούν σημαντικά προβλήματα της χώρας.
0: Αν σου δώσω την απάντηση μέσα σε μια πρόταση, γιατί η απάντηση αυτή είναι μια πρόταση, ίσως να ακουστεί λίγο ακραία. Οπότε επέτρεψέ μου να κάνω έναν πολύ μικρό πρόλογο.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πλούσια κράτη για τους δικούς τους λόγους, είτε επειδή έχουν θεσμούς, είτε επειδή έχουν σχέδιο, είτε επειδή έχουν πόρους, είτε επειδή για οποιονδήποτε λόγο είναι πλούσια κράτη. Και υπάρχουν και φτωχά κράτη. Συνήθως αυτό που βλέπεις στα φτωχά κράτη, τα οποία προσπαθούν να γίνουν πλούσια, είναι ότι ξανά θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν τους θεσμούς, αλλά και η ελίτ αυτών των κρατών, οι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα πολλούς πόρους στα χέρια τους κτλ., δεν είναι σε ιδιαίτερα καλύτερη μοίρα από την ελίτ άλλων κρατών. Στην Ελλάδα έχουμε μια ελίτ η οποία πλουτίζει με ρυθμούς Αμερικής και μια μέση τάξη η οποία φτωχαίνει με ρυθμούς Αιγύπτου. Έτσι, δηλαδή η μέση τάξη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αν υπάρχει, δηλαδή ας τη βαφτίσουμε τη μέση τάξη, τους ανθρώπους που είναι γύρω στα 1500 ευρώ εισόδημα ατομικό το μήνα.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι που με τα διεθνή δεδομένα δεν είναι μέση τάξη, είναι τα φτωχά στρώματα εκεί, έχει αρχίσει και μικραίνει με τον καιρό. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δυσκολεύονται να μπορέσουν να μείνουν στο πραγματικό εισόδημα αυτό που πρέπει, γιατί πλέον η κατάσταση έχει γίνει τέτοια που ανεβαίνουν ονομαστικά τα ποσά, αλλά λόγω του πληθωρισμού και λόγω της κατά κάποιο τρόπο στοχευμένης ακρίβειας, έτσι, γιατί είναι στοχευμένη ακριβώς όταν ανεβαίνουν πάρα πολύ τα ενίκια. Σημαίνει ότι κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ευνοηθεί από συγκεκριμένες ρυθμίσεις της κυβέρνησης και οι ενοικιαστές όχι και τόσο. Όταν βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχει μια ελίτ η οποία πλουτίζει με ρυθμούς Αμερικής και μια μέση τάξη, ας αποκαλέσουμε μέση τάξη τους ανθρώπους που είναι ανάμεσα στα 1200 και 1500 ευρώ, ας πούμε, μηνιαίως, και δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν είναι μέση τάξη και έχει αρχίσει και έχει μεγάλο πρόβλημα φτώχειας, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Σημαίνει ότι υπάρχουν πόροι οι οποίοι απομιζούνται από την κοινωνία, από μια συγκεκριμένη ελίτ, και γι' αυτό το λόγο δεν αφήνει η συγκεκριμένη πλουτοκρατική ελίτ να μπορέσει η χώρα να βγει από αυτή την κατάσταση. Οπότε βλέπουμε ότι έχουμε ένα ελεγχόμενο σκηνικό στην πολιτική σκηνή, δηλαδή το ποιος θα μπει, το ποιος θα βγει. Έκανα ένα ολόκληρο βίντεο που μιλάω για πολιτικά μονοπόλια, το πόσο δύσκολη είναι η πρόσβαση σε νέο κόσμο. Γι' αυτό βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους. Και δεν ξεκινήσαμε να βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους τώρα. Το βλέπουμε από παλιά. Άνθρωποι οι οποίοι γεννιόντουσαν στην πολιτική και πεθαίνανε στην πολιτική.
1: Τα τζάκια που έλεγε.
0: Δεν είναι μόνο τα τζάκια. Είναι και τα τζάκια, είναι και οι άνθρωποι του κομματικού σωλήνα, είναι και οι αποκλεισμοί σε γυναίκες, είναι οι αποκλεισμοί σε μέλη του πληθυσμού τα οποία δεν είναι στη συγκεκριμένη τάξη που θα έπρεπε να είναι. Και έχουμε μάθει σαν χώρα να τα βλέπουμε όλα αυτά σωστά. Ενώ δεν είναι.
1: Αν αύριο το πρωί γινώσουν πρωθυπουργός για 6 μήνες. Και δεν θα σε νοιάζει καθόλου το πολιτικό κόστος. Ποια θα ήταν η πρώτη μεταρρύθμιση που θα έκανες?
0: Λοιπόν, αυτή η ερώτηση πραγματικά δείχνει το πόσο πολύ δεν καταλαβαίνουμε το πώς λειτουργεί η οικονομία. Αν ήμουν πολιτικός για 6 μήνες, δεν θα μπορούσα να αλλάξω τίποτα απολύτως. Διότι, αν θα ακούσετε πάρα πολλά τέτοια τώρα και να το έχει υπόψη ο κόσμος, θα βγουν όλα τα κόμματα, και το κυβερνών κόμμα, και τα αριστερά κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ, και θα αρχίσουν να σας μιλάνε για μικροεπισκευές της οικονομίας, οι οποίες θα κάνουν το θαύμα. Κοίταξε να δεις, αν έχεις ένα παπί, δεν μπορείς να του αλλάξεις ένα συγκεκριμένο κομματάκι και αυτό να γίνει η Φόρμουλα 1. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όποιοι βγαίνουν και λένε ότι μας φταίει το νόμισμα, μας φταίει που αντί να δώσουμε τα 2 δις εδώ, τα δώσαμε εκεί, γιατί ακούω τώρα γίνεται η συζήτηση ότι βγήκε ο κύριος Τσίπρας και έταξε κάποιες παροχές. Και άλλοι τους λένε, πού θα βρεις τα λεφτά? Για μένα και οι παροχές και η απάντηση το πού θα βρεις τα λεφτά είναι εντελώς λάθος. Εγώ σαν άνθρωπος Δεν θέλω ο μέσος Έλληνας, ο συνανθρωπός μου ο μέσος Έλληνας, να έχει τσάμπα μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, διότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα σωρό άλλα προβλήματα. Δεν μπορεί δηλαδή, δεν είναι σωστό να πληρώνει ο άνθρωπος από τη Δράμα κάποιον που παίρνει το μετρό για να πάει από την Ομονία στο Σύνταγμα στην Αθήνα. Η διεθνής οικονομική βιβλιογραφία θεωρεί ότι η βέλτιστη τιμή είναι το οριακό κόστος, δηλαδή ίσα ίσα να καλύπτει το κόστος της μιας έξτρα μετακίνησης. Εγώ αυτό που θα ήθελα λοιπόν είναι να μπορέσει να υπάρξει ένα σχέδιο έτσι ώστε πώς σε 2, σε 5, σε 10 χρόνια θα αρχίσουμε να βλέπουμε μια διαφορά σταδιακά, έτσι ώστε κάποια στιγμή ο απλός κόσμος να θεωρεί το έξοδο για τις μετακινήσεις όσο αμεληταίο το θεωρεί και ο Γερμανός, το θεωρεί και ο Πολωνός πλέον, το θεωρεί και ο Σλοβάκος, το θεωρεί, εντάξει δεν μιλάω τώρα για κράτη, δεν μιλάω για τη Βρετανία, δεν μιλάω για την Αμερική, δεν μιλάω για τη Σιγκαπούρη, μιλάω για κράτη τα οποία είναι μέσα στα δικά μας κυβικά που θα μπορούσαμε να συγκριθούμε. Δηλαδή γιατί εκεί ο μέσος Πολωνός ας πούμε σήμερα να έχει καλύτερη αγοραστική δύναμη από την Ελλάδα, ξεκίνησε πολύ χαμηλότερα από εμάς.
1: Ωραία, δεν πάμε στους 6 μήνες. 7 χρόνια είναι η κυβέρνηση τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 5, 4 πόσο ήταν.
0: 4,5.
1: Ποια μεταρρύθμιση θα μπορούσε να έχει γίνει και δεν έγινε ποτέ?
0: Λοιπόν, νομίζω ότι το δείγμα το οποίο δείχνει ότι μια κυβέρνηση βρίσκεται στο σωστό δρόμο να κάνει πράγματα είναι ότι αρχίζει και όχι απλώς. Βλέπουμε τώρα μια εικόνα υπευθυνότητας που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση, το οποίο δεν είναι κακό, αλλά στην ουσία η κυβέρνηση αυτή ακολουθεί ένα μνημόνιο που δεν υπάρχει. Δηλαδή, ίσως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να θεωρεί προτεραιότητα την περαιτέρω μείωση του χρέους. Έχουν γίνει βήματα για τη μείωση του χρέους. Συγχαρητήρια στην κυβέρνηση που το έχει πετύχει αυτό. Είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα, όπως και η εκλογή του κυρίου Πιερακάκη στο Eurogroup. Είναι τεράστιο επίτευγμα για τη χώρα αυτό. Δηλαδή, όποιος βγει να το μειώσει, σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται για το καλό της Ελλάδας, ενδιαφέρεται για το καλό της παραταξής του και μόνο. Έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα, απλώς ίσως δεν θα έπρεπε να δίνουμε προτεραιότητα σε αυτά. Δηλαδή εγώ θα προτιμούσα να χρησιμοποιηθούν κάποια χρήματα έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια υποδομή στη χώρα που να προσελκύσει, υποδομή όχι πολιτική, να προσελκύσει επενδύσεις. Δηλαδή να έρθουν εδώ άνθρωποι και να πούνε γιατί να πηγαίνουμε να χτίζουμε στη Βουλγαρία, γιατί να πηγαίνουμε στην Πολωνία, γιατί να πηγαίνουμε στην Τσεχία. Υπάρχουν εδώ πέρα προσοδοφόρες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να έρθουν και δεν είναι μόνο στον τουριστικό τομέα. Εγώ πιστεύω ότι με τον τουριστικό τομέα το έχουμε λίγο παρακάνει και κινούμαστε προς λάθος κατεύθυνση. Δηλαδή κινούμαστε προς το μαζικό τουρισμό, το φτηνό τουρισμό, ενώ οι περισσότερες χώρες που θέλουν να πετύχουν πράγματα μέσω του τουρισμού, θέλουν να κινηθούν σε πιο ακριβό τουρισμό, εκεί που πληρώνονται καλύτερα οι θέσεις και επίσης δεν παίρνουν και παραγωγικούς συντελεστές, μάλλον δεν κλέβουν παραγωγικούς συντελεστές από άλλες ενασχολήσεις. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ τώρα να έχω κάποιον από το Πολυτεχνείο και να δουλεύει σεζόν, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Δηλαδή, τον χρειάζεται βιομηχανία. Δεν μπορώ να έχω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι προγραμματιστής και το καλύτερο που μπορεί να κάνει να πάει στη Μύκονο να δουλέψει σε μπαρ.
1: Το παιδί αυτό αύριο θα φύγει, πιστεύετε, την Ελλάδα?
0: Όχι, δεν θα φύγει, απλώς θα χαθεί σαν παραγωγικός συντελεστής. Δηλαδή, άμα δουλεύεις μπάρμαν για 10 χρόνια, η εμπειρία σου είναι στην εστίαση πλέον. Mm-hmm. Δεν είναι σε αυτό που έχεις σπουδάσει, δυστυχώς.
1: Γιατί ακούμε ότι η οικονομία μας απογειώνεται, πηγαίνει καλύτερα η χώρα, όπως είπες και εσύ πριν. Γιατί εμείς δεν το αισθανόμαστε αυτό?
0: Δεν αισθανόμαστε ότι η οικονομία πηγαίνει καλύτερα σε αυτή τη χώρα. Ο κύριος λόγος είναι ότι η κυβέρνηση δεν διαχειρίστηκε σωστά το θέμα του πληθωρισμού. Εμείς βγάλαμε μία έρευνα ότι αν πάρεις τα 4,5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και τα συγκρίνεις με τα 4,5 πρώτα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, θα δεις ότι τουλάχιστον μέχρι το 80% του πληθυσμού επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν ελάχιστα καλύτερα. Όχι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε καλύτερη πολιτική, επειδή ήταν τυχερός και δεν του έτυχε πληθωρισμός.
1: Μάλιστα.
0: Όταν λοιπόν η επόμενη κυβέρνηση πήγε με πολύ μεγαλύτερα κονδύλια και άρχισε να προκύπτει ένας πληθωρισμός τον οποίο τον περιμέναμε. Εμείς βγαίναμε στο κανάλι και λέγαμε είναι αναμενόμενο να προκύψει πληθωρισμός. Δεν το λέγαμε μόνο εμείς, το λέγαν όλοι. Δηλαδή όλες οι οικονομικές εφημερίδες δεν εξεπλάγει κανείς που προέκυψε πληθωρισμός από το 2022 και μετά. Τον περιμέναμε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι, να έχουμε κάνει τα βήματα αυτά. Σε περίπτωση που φτάσει η κατάσταση εκεί, τι θα κάνουμε? Δεν είναι κατάσταση αυτή. Νομίζω ότι ακόμα και ο κόσμος που ψήφισε αυτό το κόμμα δεν περιμένει ένα δεξιό κόμμα να κάνει πολιτική με επιδόματα. Δηλαδή αυτό είναι μια και ιδεολογική αποτυχία, η οποία νομίζω ότι οι άνθρωποι που είναι του δεξιού χώρου δεν το θεωρούν σωστό.
1: Υπάρχει κάποια αγορά που αν αύριο το πρωί στην Ελλάδα εμφανιστούν 10 σοβαροί ανταγωνιστές, ο μέσος πολίτης θα το νιώσει κατευθείαν στην τσέπη του?
0: Ναι. Δεν χρειάζεται καν να εμφανιστούν 10 σοβαροί ανταγωνιστές. Υπάρχουν αγορές οι οποίες δρούν εντελώς ανεξέλεκτα και αυτό γίνεται επειδή στην Ελλάδα ο ανταγωνισμός δεν υπάρχει σαν κουλτούρα. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε το βίντεο για τα καρτέλ, έχω κάνει ένα βίντεο, η Κολομβία της Ευρώπης. Η Κολομβία είναι μια χώρα η οποία είναι γνωστή για τα καρτέλ, τα καρτέλ των ναρκωτικών, τα οποία δρούν και αυτά κανονικά ως καρτέλ, έτσι. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το βίντεο, επειδή εμείς πάντοτε κάνουμε μια πολύ ενδελεχή έρευνα, όχι μόνο στη βιβλιογραφία, αλλά και στο το τι υπάρχει στα νέα, το τι υπάρχει, το πώς εμφανίζεται η όρη συγκεκριμένη που θα πρέπει να μεταφράσουμε κτλ. Όταν λοιπόν άρχισαμε να ψάχνουμε τότε με τον Αντώνη τον Λαδόπουλο, τον συνεργάτη μου, τη λέξη καρτέλ, μας έβγαινε μόνο παράνομη δραστηριότητα από πλευράς όπλα, ναρκωτικά, πορνεία.
1: Ό,τι παράνομο.
0: Ναι, παράνομο. Ναι. Και το μόνο που έβγαινε ήταν ένα καρτέλ του Γάλακτος, το οποίο κάποια εφημερίδα το είχε ονομάσει έτσι και έβγαινε το καρτέλ του Γάλακτος. Με νόμιμη οικονομική δραστηριότητα η λέξη καρτέλ δεν ήταν συνδεδεμένη. Δεν ήταν συνδεδεμένη. Οπότε, αλλάξαμε τελείως το βίντεο και είπαμε ότι παιδιά, ένα πράγμα που πρέπει να καταλάβετε όλοι είναι ότι το να κάνεις καρτέλ είναι το ίδιο πράγμα σαν να πηγαίνεις στην τσέπη του αλλού και να του παίρνεις ένα πενιντάρικο το μήνα. Έτσι χωρίς λόγο. Δηλαδή είναι κλεψιά, είναι παράνομο. Είναι κάτι το οποίο στις υπόλοιπες χώρες μια εταιρεία η οποία θα πιανόταν για συμπαιχνία, για καρτέλ, αυτό θα της δημιουργήσει και τεράστιο κόστος public relations. Δηλαδή ο κόσμος άρχισε να λέει, μα καλά δεν ντρέπονται, πήγανε και στήσανε τις τιμές. Δηλαδή θεωρείται ότι είναι σαν να στήνεις ένα παιχνίδι στο ποδόσφαιρο. Έτσι θεωρείται. Ναι. Έτσι. Οπότε, αν υπήρχε μια επιτροπή ανταγωνισμού, η οποία δεν ήταν υποστελεχωμένη, έχουμε εξαιρετικούς ανθρώπους στην Ελλάδα οι οποίοι θα μπορούσαν να την έχουν αναλάβει. Και για μένα θα έπρεπε να την αναλάβει και κάποιος ο οποίος να έχει και πολιτικό εκτόπισμα.
1: Να έχει πολιτικό
0: εκτόπισμα. Να έχει μεγάλο πολιτικό εκτόπισμα, έτσι ώστε να δείξουμε σε όλους ότι εμείς έχουμε σοβαρευτεί στο συγκεκριμένο τομέα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα γινόταν, η πρώτη αγορά που θα άλλαζε άρδιν είναι η τραπεζική αγορά.
1: Σωστά.
0: Η οποία λειτουργεί, ας πούμε, με κριτήρια Σωστά. κανονικού καρτέλ. Δηλαδή, όταν φτάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να μπαίνει στη Βουλή και να λέει έχει παραγίνει το κακό με τις τράπεζες.
1: Τις προμήθειες.
0: Ναι, και κάτι πρέπει να κάνουμε. Εγώ όταν παρουσίασα το βίντεο με το καρτέλ είπα ότι αυτό είναι ο τρίτος δρόμος. Δηλαδή όταν φτάνεις να έχεις ευθεία πολιτική επιβολή με βάση τον νόμο για να μπορέσεις να κάνεις την ουσία διατίμηση, σημαίνει ότι το έχεις χάσει το παιχνίδι του ανταγωνισμού. Να σου πω κάτι, εγώ πληρώνω πράγματα, μπορεί να τύχει να θέλω να πληρώσω πράγματα στην Ελλάδα από τη Σιγκαπούρη. Είναι απίστευτο. Από το λογαριασμό μου στη Σιγκαπούρη έχω μηδέν. Μηδέν έμβασμα.
1: Εκεί δεν υπάρχουν προμήθειες στις τράπεζες.
0: Όχι, εκεί σε κάποια λόγω του ανταγωνισμού οι περισσότερες προμήθειες έχουν πέσει στο μηδέν.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν θέλω εγώ να πληρώσω από τη μία τράπεζα στην άλλη το ενίκιο μου, πρώτα απ' όλα υπάρχουν πολύ εναλλακτικοί να τους κάνεις σαν το Iris, τους είχαμε εμείς εδώ και πενταετία, εξαετία.
1: Εδώ, άμα θέλω να πληρώσω από μία τράπεζα σε μία άλλη τράπεζα. Ναι, δεν μπορώ να το κάνω.
0: Πλέον υπάρχει ένα διατιμημένο.
1: Πλέον.
0: Ναι, πλέον. Το οποίο τι σημαίνει αυτό, είναι μια maximum τιμή, η οποία οι τράπεζες την εκμεταλλεύονται και πάλι. Έτσι. Αλλά στη Σιγκαπούρη, αν εγώ θέλω να πάω από την OCBC στην DBS να πληρώσω το ενίκιο μου, θα με χρεώσει μηδέν προμήθεια. Γιατί έχει στην ουσία μηδέν κόστος να το κάνει. Με χρεώνει σε άλλα πράγματα, αλλά με χρεώνει για υπηρεσίες οποίες κοστίζουν. Έτσι, αν θα ασχοληθεί ένας υπάλληλος να μου βγάλει μια βεβαίωση, ας πούμε, θα την πληρώσω πολύ πιο ακριβά από τις ελληνικές τράπεζες, γιατί θα ζητήσω μια βεβαίωση για με ένα μεγάλο ποσό κτλ. Σου λέει η τράπεζα, εδώ μου ζητάς κάποιος να δουλέψει. Σε χρεώνω. Καμία αντίρρηση.
1: Ενώ στην άλλη περίπτωση δεν δουλεύει κάποιος.
0: Κανένας. Είναι το σύστημα εντελώς αυτοματοποιημένο. Να μην σου πω ότι ο μόνος που δουλεύει είναι η κεντρική τράπεζα, που είναι δημόσιος θεσμός. Που δουλεύει για να γίνει ένα έμβασμα.
1: Πάμε λίγο στους νέους. Πες μου ποιο βίντεο των Greekonomics θα έβαζες να δει ένας μαθητής λυκείου.
0: Αν είναι ένας μαθητής λυκείου θα πρέπει να τα δει όλα τα βίντεο. Από το
1: ναι, πες ένα από τα. Ένα που το θεωρείς πάρα πολύ σημαντικό. Ένας που τελειώνει το λύκειο και είναι νέος ψηφοφόρος.
0: Τελειώνει το λύκειο και είναι νέος ψηφοφόρος. Θα τον έβαζα να δει τα 5 παραμύθια ανάπτυξης.
1: Το οποίο πες μας λίγο έτσι σε 2-3 γραμμές τι λέει.
0: Το οποίο δείχνει πώς πραγματικά να απτύσσεται μια χώρα, το τι πρέπει να περιμένει. Δηλαδή, κοίταξε, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα αφήγημα ότι η Ελλάδα πάει καλά. Εξαρτάται από πού θα το δεις. Αν θέλεις να συγκρίνεις την Ελλάδα με το 1980, τότε ναι, πάει καλά. Δηλαδή, αν θέλεις να δεις αν έχουμε προοδεύσει σε σχέση με το 1980, ναι, έχουμε προοδεύσει. Ξέρεις ποιος άλλος έχει προοδεύσει. η Σομαλία από το 1980, η Αίγυπτος, η Τουρκία, βασικά έχει προοδεύσει πολύ περισσότερο από εμάς σε σύγκριση με το τι ήταν το 1980. Θέλω να πω ότι είμαστε σε μια εποχή που μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν γινόντουσαν πριν. Έτσι, δηλαδή, εγώ ερχόμουν με το αυτοκίνητό μου και σε ένα δρόμο επαρχιακό πέρασε ένας πεζός και το αυτοκίνητό μου μόνο του πάτησε φρένο. Ζούμε σε τέτοια εποχή. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να συγκρινόμαστε πλέον με το που ήμασταν πριν, γιατί δεν νοείται αυτή η ζωή που ζούμε σήμερα να συγκρίνεται με τη ζωή του προηγούμενου. Οπότε είναι λάθος να λες πάμε καλύτερα γιατί έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Δεν έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Ξέρεις, υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο έτσι, μια έκφραση στην Ελλάδα, ότι έχουμε ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία. Είναι λάθος. Δεν την έχουμε ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία. Την έχουμε σκανάρει απλώς. Πρόσφατα ζήτησα ένα πιστοποιητικό γεννήσεως μέσω του Gov. Έτσι, και λέω, ωραία, πλέον μπαίνει στο Gov και το κάνει, δεν χρειάζεται να είμαι στην Ελλάδα ούτε πουθενά. Μου στείλανε το σκαναρισμένο πιστοποιητικό γεννήσεως.
1: Εγώ έβγαλα πρόσφατα κανονικό. Δεν ήταν σκαναρισμένο.
0: Ήταν σκαναρισμένο από το 1978 που γεννήθηκα. Δηλαδή, κάποιος αντί να το περάσει και να το ψηφιοποιήσει, έστω αυτό το πιστοποιητικό, κάποιος απλώς το σκάναρε και σου λέει, να το, εξυγχρονιστήκαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτό το έβγαλα για να πάω σε μια άλλη δημόσια υπηρεσία και να το δώσω. Δηλαδή, το πήρα από το δημόσιο για να μπορούσα να το δώσω στο δημόσιο.
1: Που δεν μπορούσε το δημόσιο απλά να το έχει μόνο του.
0: Ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να πηγαίνω σε μια δημόσια υπηρεσία και να με ρωτάει, έχετε φορολογική ενημερότητα. Δηλαδή, μας πήρανε προχτές να μας ρωτήσουν αν έχουμε πληρώσει τα τέλη του αυτοκίνητου. Εγώ είχα ξεχάσει να πληρώσω κάποια τέλη για ένα αυτοκίνητο που είχα. Γιατί ζω στο εξωτερικό, έγινε ένα μπλέξιμο, δεν πληρώθηκαν. Όταν πλήρωσα τα επόμενα, δεν μου είπαν χρωστά και τα προηγούμενα. Έτσι, κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει κάτι μέσω της ασφαλιστικής, δεν ξέρω πώς το βρήκανε, και χρωστούσαμε κάποια τέλη πριν από 3 χρόνια. Μας ζητήσανε λοιπόν αυτοί, τα έχετε πληρώσει. Μα εμείς πρέπει να ρωτήσουμε εσάς αν τα έχουμε πληρώσει και πότε. Ζούμε σε κάποια πράγματα τα οποία ο απλός κόσμος σου λέει: ναι, ρε φίλε, εγώ μέχρι πριν από προχτές κατέβαινα κάτω στο υποθηκοφυλάκιο και πήγαινα στις κούτες και ψάχνα να βρω το ντοσιέ. Ναι, αν μου το έλεγες αυτό το 1990, θα σου έλεγα πρόοδος. Αλλά όταν μου το λες το 2026 ότι δεν κατεβαίνουμε κάτω στα υπόγεια να ψάχνουμε να βρούμε τους φακέλους των κτηρίων. Συγγνώμη ρε παιδιά, αυτό δεν είναι πρόοδος. Δηλαδή έχετε πολύ χαμηλά την πάρα.
1: Άρα είμαστε στο μη χείρον βέλτιστον. Είμαστε
0: ναι, κάνουμε κάποια βηματάκια τα οποία ήταν αναπόφευκτα. Δηλαδή.
1: Ωραία. Ο ανύπαρκτος πολιτικός πολιτισμός μεταξύ των προσώπων, των πολιτικών προσώπων. Δηλαδή, θα διαξηφιστεί ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με έναν.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα πλέον δεν ξέρω αν υπάρχει καν.
1: Έτσι, ναι. Δύο διαφορετικών κομμάτων πρόσωπα.
0: Σωστά.
1: Και θα αρχίσουν να πολεμάνε στον άλλον και το τι έχεις κάνει εσύ καλά, τι έχω κάνει εγώ λάθος. Όχι, θα μου πεις εσύ εμένα αυτό. Θεωρείς ότι διώχνει τον κόσμο και έχουμε αυτό το ποσοστό αποχής.
0: Μα βέβαια, αυτό είπα και στο τελευταίο μου βίντεο για τα πολιτικά μονοπόλια. Αυτό λέω ότι. Επειδή έχουμε μπλέξει πλέον, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εισόδου στην πολιτική για άτομα τα οποία μπορούν να κάνουν 5 πράγματα. Ο πολιτικός πολιτισμός είναι αποτέλεσμα των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί.
1: Ναι, αλλά αν το πάρεις από την άλλη πλευρά, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η αποχή του κόσμου που δεν πάει να ψηφίσει και φτάνει το 40%, 4 στους 10 να μην έχουν ψηφίσει, δημιουργεί το έδαφος στην άλλη πλευρά του να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Εγώ στις τελευταίες εκλογές που ψήφισα, γιατί βρισκόμουν στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο και θεωρούσα ότι δεν μπορώ να ζήσω με τον εαυτό μου με το να μην πάω να ψηφίσω. Το θεωρώ ότι είναι πραγματικά από την αρχαία μας την ιστορία. Ξέρουμε ότι αυτός που δεν απασχολείται μόνο με τα ιδιωτικά είναι αυτό ο μοντέρνος ίντιοτ που λέμε έτσι. Και επειδή το θεωρώ μεγάλη προσβολή στον εαυτό μου να μην πάω να ψηφίσω, αναγκάστηκα να πάω να ψηφίσω. Πόναγε το χέρι μου για 3 μέρες μετά. Με αυτό που ψήφισα. Παρόλο που το σκέφτηκα πάρα πολύ, το σκεφτόμουν 4 μέρες, άλλαξα και πολλές φορές την απόφασή μου. Αυτό που ψήφισα στο τέλος δεν έμεινα ικανοποιημένος. Δηλαδή το θεωρούσα ότι ήταν ανάμεσα σε.
1: Είχες άλλες προσδοκίες, δηλαδή.
0: Όχι, δεν είχα άλλες προσδοκίες, αλλά πραγματικά δεν θεωρούσα ότι έστω ένας από αυτούς που θεωρούσαν ότι θα ψηφίσω, γιατί εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω ένα κόμμα που μιλάει για θεωρία συνωμοσίας, δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω κάτι εντελώς ακραίο, δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω κάτι το οποίο πιστεύω ότι δεν θα κυβερνήσει ποτέ και μπορεί να λέει ό,τι θέλει για αυτό το λόγο. Η ψήφος μου ήταν ανάμεσα στα κόμματα που κατάληξαν να είναι τα τρία μεγαλύτερα κόμματα. Περιορίστηκα το να ψηφίσω ένα από αυτά τα τρία.
1: Θα προτιμούσε να μην είχε πάει, δηλαδή.
0: Δεν θα μπορούσα να μην είχα
1: πάει. Γιατί εγώ δεν συμφωνώ καθόλου στο να μην πας να ψηφίσεις.
0: Δεν θα μπορούσα να μην είχα πάει, αλλά πήγα και ψήφισα.
1: Μα δεν υπάρχει μεγαλύτερη διαμαρτυρία από την ψήφο.
0: Ναι, πάντως και αυτό που ψήφισα μετά δεν θεωρώ ότι διαμαρτυρήθηκα. Θεωρώ ότι απλώς πήγε χαμένη μια ψήφος.
1: Είχα δει κάποια στιγμή που είχες πει ότι σε κάποια σχολεία έχεις μιλήσει για το χρέος που έχει η χώρα, ότι έχει το μεγαλύτερο χρέος, και σου έλεγαν ότι ναι, αλλά από τους προηγούμενους το έχουμε μειώσει σε ένα βαθμό. Ναι. Και εγώ από τους προηγούμενους, δηλαδή ιδεολογικά σκοντάφτουμε πάντα.
0: Πάντοτε θα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σκέψη και βλέπουν την πολιτική οπαδικά. Αυτοί οι άνθρωποι θα υπάρχουν πάντα. Υπάρχουν παντού και στα υπόλοιπα κράτη και θα ψηφίζουν από τη στιγμή που γεννήθηκαν μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνουν, θα ψηφίζουν το ίδιο πράγμα. Ευτυχώς στα μοντέρνα τα προηγμένα κράτη δεν είναι αυτοί που παίρνουν την τελική απόφαση. Η τελική απόφαση την παίρνει αυτό το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι μετακινούνται. Εγώ νομίζω ότι αν πάρουμε τους δύο παραδοσιακούς χώρους, υπήρχαν εποχές που εγώ θα ψήφιζα ένα από τα δύο κόμματα και έχω ψηφίσει ένα από τα δύο κόμματα και υπήρχαν εποχές που δεν θα το ψήφιζα ούτε καν κατά διάνοια. Υπήρχαν καλές εποχές δηλαδή και υπήρχαν και κακές εποχές. Τώρα, το πώς κάποιος θεωρεί ότι από το 1989 που ψηφίζει, 88, 85, δεν ξέρω πότε, μέχρι σήμερα ότι το ίδιο κόμμα είναι το καλύτερο για τον τόπο, εγώ αυτό το θεωρώ έλλειψη πολιτικής νοημοσύνης, ίσως και απουσίας, πλήρους απουσίας πολιτικής νοημοσύνης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος να πηγαίνει και να ψηφίσει το ίδιο πράγμα σε όλη του τη ζωή. Νομίζω ότι κάθε φορά υπάρχει μια επιλογή που είναι ίσως η σωστότερη. Εγώ αυτό έκανα τις περασμένες εκλογές.
1: Είδα το βίντεο στο τελευταίο που έκανες που έλεγε που μιλάς για τους πολιτικούς και αν έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν. Ναι. Μέχρι να δω το βίντεο, εμένα η άποψή μου ήταν ότι θα αποτελούσε έκπληξη εάν η σύνθεση του κοινοβουλίου θα ήταν σημαντικά διαφορετική από τον πληθυσμό που την ψηφίζει.
0: Σωστά.
1: Εξηγώντας μου όλα αυτά που λες μέσα στο βίντεο, άλλαξα γνώμη.
0: Ναι, και χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω, γιατί ήταν ένας από τους μύθους τους οποίους έπρεπε κάποιος επιτέλους να βγει και να τον εκμηδενήσει.
1: Γιατί η κλασική ατάκα ότι αυτούς ψηφίσατε.
0: Ναι.
1: Αυτούς έχετε.
0: Ναι.
1: Έχεις αυτό που σου αξίζει. Πήρες αυτό που... Και το άλλαξα. Ναι, έχεις... Να το δείτε το βίντεο, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Νομίζω ότι ο κόσμος ο οποίος είναι σκεπτόμενος μπορεί να αποτελέσει την απαρχή μιας αλλαγής, όχι κομματικής, όχι ιδεολογικής. Εγώ πιστεύω ότι μια κοινωνία χρειάζεται και τη δεξιά λογική και την αριστερή λογική. Δεν θα ήθελα ποτέ για τη χώρα μου να αποδυναμωθεί η δεξιά παράταξη ή να αποδυναμωθεί η αριστερή παράταξη, και λυπάμαι και ιδιαίτερα που βλέπω ότι και το Πασόκ τώρα τελευταία δεν τα πάει καλά, γιατί θα μπορούσε το Πασόκ να αποτελέσει έναν τρίτο πόλο. Βλέπω όμως ότι υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα και στο λέω γιατί τώρα τελευταία έχω αρχίσει και δέχομαι επαφές από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολιτικές θέσεις και μου μιλάνε για διάφορα πράγματα, τα οποία έχουν, ας πούμε, συνήθως πειραχτεί από κάτι που είπα σε κάποιο βίντεο ή συνήθως ταυτιστεί με κάτι που είπα σε αυτό το βίντεο, και μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι «Α, με υποστήριξες επειδή είπες αυτό» ή «Α, με κατηγόρησες αδίκως επειδή είπα εκείνο», και έχω αρχίσει να έχω αυτή τη συζήτηση. Έχω καταλάβει το εξής και το λέω με πλήρη επίγνωση και όντας εντελώς σίγουρος, δηλαδή δεν έχουμε καμία αμφισβήτηση από αυτού. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανώτατα στελέχη των πολιτικών κομμάτων και από τις δύο πλευρές, οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν καμία επαφή με το πώς λειτουργεί η μοντέρνα πολιτική. Καμία επαφή. Και το βλέπεις, θα το δεις τώρα το επεισόδιο, πήγαινε στην έκθεση Θεσσαλονίκης όταν θα γίνει τώρα το Σεπτέμβριο, άκου 10 λεπτά τι θα πει ο Μητσοτάκης, άκου άλλα 10 λεπτά τι θα πει ο Τσίπρας, και πήγαινε να δεις τι έλεγε ο Σιμίτς με τον Εύερτ, πήγαινε να δεις τι έλεγε ο Παπανδρέου με τον Μητσοτάκη. Είναι ακριβώς η ίδια παλιωμοδίτικη λογική που νομίζουν ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος. Mm-hmm. Εγώ έγραψα στα social media προχτές μια μικρή άποψη ότι δεν θέλουμε δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Θέλουμε να είναι η οικονομική κατάσταση τέτοια που να μην μας αφορά αν είναι δωρεάν ή όχι. Ο περισσότερος κόσμος από δεξιά και από αριστερά, φαίνεται από τα σχόλια που έκανε, λέει ναι, ρε φίλε, εσύ τα λες. Ωραίο, σωστή απάντηση. Αλλά αυτοί νομίζουν ότι ο αγώνας θα παιχτεί εκεί, στο ποιος θα παρέχει πιο πολλά. Γιατί τώρα διάβαζα ότι είδε η δεξιά το τι έχει πει η αριστερά και θα πάει να τους
1: Αντικρούσει.
0: Ναι, να, με περισσότερο. Με,
1: δώσω, ναι.
0: Έτσι, με, δηλαδή το να προσφέρει περισσότερα. Να, ναι, να μπορέσει να γίνει αυτή η δημοπρασία που γίνεται.
1: Δίνω 8, φορά. Εγώ δίνω 8,1.
0: Ναι, και νομίζουν ότι αυτό αφορά την κοινωνία. Και εδώ πέρα.
1: Κάποιος τους αφορά, πιστεύω.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε. Εδώ κολλάει αυτή η ερώτηση
1: πιο που μου έκανε.
0: Μπράβο. Εδώ κολλάει το τι ακριβώς πιστεύουμε. Και εδώ κολλάει και το λάθος που κάνουμε και γιατί εγώ πραγματικά σου μιλάω ότι θα κάνω το παν για να πάω να ρίξω κάτι στην κάλπη, έστω και αν πιστεύω ότι δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά ή οτιδήποτε. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει ο κόσμος και ειδικά ο νέος κόσμος, αν έχει μείνει κανένας να μας ακούει μετά από αυτά που λέμε, νέος κόσμος, ότι η πολιτική γίνεται για αυτούς που ψηφίζουν. Όταν εσύ ξέρουν ότι δεν θα πας στην κάλπη και θα πας για μπάνιο, ή αν είναι χειμώνας θα πας στην Αράχοβα, ή θα πας να βγεις έξω και θα ξυπνήσεις την άλλη μέρα, ή ότι δεν έχεις κάνει καθόλου την έρευνά σου και θα σου πει ο πατέρας σου τι να ψηφίσεις, ή η μάνα σου, ή ο παππούς σου, ή η γιαγιά σου που θα σου πούνε αυτά τα παλαιοκομματικά πράγματα, τότε να ξέρεις ότι η πολιτική γίνεται για εκείνους που αποφασίζουν και για σένα γίνονται βιντεάκια στο TikTok. Έτσι, γιατί όλοι το έχουν καταλάβει τώρα πλέον και βγαίνουν και λένε στο TikTok τα διάφορα έτσι για να τους συμπαθήσει η νεολαία και τα λοιπά.
1: Και λίγο στη γλώσσα των νέων. Έτσι. Ναι.
0: Ναι, πρόσεξε όμως. Όταν ένας πολιτικός βγαίνει και κάνει βίντεο στο TikTok, δεν το κάνει για να προσελκύσει τον νέο, γιατί ξέρει ότι ο νέος δεν θα πάει να ψηφίσει. Το κάνει για να δει ο πατέρας του ότι ενδιαφέρομαι και για τους νέους. Κάνω social media και εξαιρετικά επιτυχημένα προβολή στα social media, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι κάνουν.
1: Πάλι στους ίδιους δηλαδή μιλάω.
0: Φυσικά. Φυσικά, δηλαδή όταν βγαίνει ας πούμε ο πρωθυπουργός τώρα, που ο οποίος έχει ένα εξαιρετικά επιτυχημένο TikTok, δηλαδή όποιος το οργανώνει αυτό συγχαρητήρια, κάνει το TikTok μπορεί να πάρει ας πούμε, δεν ξέρω κι εγώ, 100.000 views, το οποίο για το TikTok θεωρείται αμεληταίο κτλ. Αλλά μετά το παίρνουν όλα τα site τα οποία είναι φιλοκυβερνητικά και πες, α, τι είπε ο κ. Μητσοτάκης στους νέους. Η άλλη πλευρά δεν το έχει καταλάβει αυτό, αλλά αυτό δουλεύει αρκετά. Δουλεύει γιατί το βλέπουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Και θεωρούν ότι νοιαζόμαστε και για την αντιπολίτευση. Και για την νεολαία.
1: Ναι. Πιστεύεις σε κυβερνήσεις συνεργασίας ή σε αυτοδυναμία με ισχυρή αντιπολίτευση?
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος και είναι χειρότερο για τη χώρα να έχουμε αυτοδυναμία. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουν ότι όπως εγώ αύριο θα πάω να δουλέψω με το χορηγό μου, θα πάω να δουλέψω με μια εταιρεία στην οποία συμβουλεύω, θα πάω να συνεργαστώ με άλλους και δεν θα μπορέσω να κάνω απολυταρχικά αυτά που θέλω. Θα πρέπει να έρθω σε ένα συμβιβασμό και θα πρέπει να βρούμε μια λύση η οποία να είναι αμοιβαία συμφέρουσα. Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να ήταν αναγκασμένοι να το κάνουν και αυτοί. Και αυτοί δεν ξέρουν να δουλεύουν με τους άλλους. Είναι ένα skill το οποίο δεν το έχουν καμία από τις δύο πλευρές.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που ακούμε στην προεκλογική περίοδο?
0: Το μεγαλύτερο ψέμα που ακούμε και το ακούμε από όλους είναι ότι αυτά τα οποία υπόσχονται θα βγάλουν τη χώρα από τον κατήφορο, τον πραγματικό κατήφορο στον οποίο βρίσκεται. Δεν ακούμε τίποτα για ουσιαστικά σχέδια τα οποία θα μπορέσουν να πάνε τη χώρα στο επόμενο επίπεδο. Έτσι, εγώ έχω κάνει μια πρόβλεψη και εδώ θα είμαι, ελπίζω, να με κρίνει ο κόσμος το τι έχω πει, ότι θα φτάσει η Ελλάδα να είναι η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πάρα πολλές κρίσιμες μεταβλητές. Η τελευταία απολύτως. Και όταν μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, μην έχεις στο μυαλό σου τη Γερμανία και την Αυστρία και την Γαλλία. Να έχεις στο μυαλό σου και άλλες χώρες οι οποίες έχουν μπει και ειδικά πρόσφατα, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία. Ότι συγκρινόμαστε με τέτοιες χώρες και σε λίγο καιρό δεν θα μπορέσουμε να έχουμε καμία απολύτως τύχη στο να μπορούμε να σταθούμε σε αυτή την ένωση με τις δικές μας δυνάμεις.
1: Δεν υπάρχει τίποτα που σε κάνει αισιόδοξο για αυτή τη χώρα?
0: Υπάρχει η νεολαία. Βλέπω ότι το επίπεδο της νεολαίας είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, εγώ μιλάω με ανθρώπους και στις εκδηλώσεις που κάνουμε και στο δρόμο που με συναντάει ο κόσμος, με σταματάει και μου λέει 5 πράγματα. Και βλέπω ότι το έχουμε το επίπεδο αυτό. Αυτό ήταν και ο λόγος που έκανα και το τελευταίο βίντεο. Ότι αυτή η εικόνα την οποία βλέπω στην κοινωνία δεν είναι η εικόνα που βλέπω στην πολιτική. Θέλω να σου πω ένα περιστατικό που έγινε πριν από περίπου 8 μήνες, το οποίο με άλλαξε πολύ σαν άνθρωπο το πώς βλέπω τα πράγματα. Πήγαινα σε μια δουλειά, μπήκαμε σε ένα αεροπλάνο. Και όπως είχα καθίσει στη θέση μου και καθόμουν, είχα βγάλει το λάπτοπ μου και είχα ξεκινήσει να δουλεύω, ήρθε ένας. Υπήρχε κάποιος Έλληνας προφανώς στην πτήση, ήρθε λοιπόν από πίσω, ενώ καθόμουν προς το παράθυρο, έβαλε το χέρι του, ήταν όρθιος, έβαλε το χέρι του, με σκούντιξε. Και γυρνάω, τον βλέπω, πρέπει να ήταν γύρω στα 35-38, εντάξει, για μένα είναι νέος. Και μου λέει, ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. και λέω, χάρηκα πάρα πολύ και εγώ είμαι ο Κοσμάς. Αλλά έκατσα λίγο πάγωσα, τον κοίταζα και μου λέει, να ξέρεις ότι είσαι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει το μεγαλύτερο καλό στην παράταξη από όλους. Και του λέω, εγώ. Μου λέει, εσύ. Γιατί εσύ, μου λέει, τους μπριζώνεις. Δείχνεις σε όλους ότι όλα αυτά δεν είναι αρκετά που κάνουν και τους το κάνεις δύσκολο.
1: Τους ξυπνάς και τους κρατάς σε μια εγρήγορση.
0: Ναι, ότι...
1: Το είχες σκεφτεί μέχρι να σου το πει?
0: Όχι, το είχα σκεφτεί ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια σοβαρή αντιπόλυτευση και εμείς να δώσουμε κάποια στοιχεία τα οποία να τα πάρει οποιοδήποτε κόμμα θέλει να τα πάρει.
1: Έχει αντικαταστήσει την αντιπολίτευση κατ' εκείνον, δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα η έρευνα που κάναμε με τον Αχιλέα το Μαντέ είναι ανεπίτρεπτο το ότι δεν υπήρχε ένα αντιπολιτευτικό κόμμα να κάτσει να την κάνει. Δηλαδή, το ότι του δείξαμε εμείς το ποια είναι η κατάσταση και το τι επιχειρήματα θα μπορούσαν να έχουν. Εντάξει, και πολλοί θύχτηκαν που το έκανε. Δηλαδή, νομίζω ότι υπήρχε αρκετό. Δηλαδή, πήραμε περισσότερο πόλεμο από την αριστερά, να το ξέρεις, από ότι από τη δεξιά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όταν έκανε αυτή την έρευνα.
0: Ναι, γιατί κάναμε δουλειά την οποία του εξέθεσε και στα μάτια του κοινού και στα μάτια του ότι υποτίθεται ότι πλέον είναι σε θέση να καταλαβαίνουν κάποια πράγματα. Του εξέθεσε άσχημα.
1: Σε έχουν προσεγγίσει πολιτικοί να σου πούν.
0: Από όλα τα κόμματα.
1: Όχι μόνο για να κατέβει στην πολιτική. Αυτό φαντάζομαι έχει γίνει και αρκετές φορές. Προσπαθήσουν να κάνουν διάλογο επικοδομητικό μαζί σου.
0: Όχι. Με έχουν προσεγγίσει για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στην τεράστια δημοφιλία που έχω. Αυτό τους ενδιαφέρει. Όσοι με έχουν προσεγγίσει γιατί το έχουν διαγνώσει, το έχουν δει αυτό. Πάντως έχω δώσει συμβουλές σε πολιτικούς, ιδιαίτερα στο πώς να κάνουν την επικοινωνία τους. Και σήμερα βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Και ειδικά σε πολιτικούς που. Εγώ μπορεί να διαφωνώ και με πράγματα που έχουν κάνει ή με πράγματα που πρεσβεύουν, αλλά επειδή πάντοτε προσπαθώ ό,τι καλύτερο, δηλαδή αν έχεις μια θέση εξουσίας, είτε συμφωνώ είτε δεν συμφωνώ μαζί σου, να σου πω ένα πράγμα που θεωρώ ίσως να ήταν καλύτερο για τη χώρα και αν το κάνεις, ίσως να σε ωφελήσει και εσένα προσωπικά.
1: Υπάρχει κάποιος πολιτικός που παραδέχεσαι,
0: ναι,
1: τουλάχιστον
0: πολύ,
1: σε έναν βαθμό.
0: Στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: ναι, αρκετοί. Αρκετοί. Από κάθε κόμμα υπάρχουν κάποιοι που τους παραδέχομαι αρκετά. Και υπάρχουν κάποιοι και τους οποίους παραδέχομαι τμηματικά. Έτσι, δηλαδή, ας πούμε, από πλευράς ιδεολογικής και από πλευράς πολιτικού επίπεδου μπορεί με κάποιον να διαφωνώ πλήρως, αλλά με τις εκτελεστικές του ικανότητες να θεωρώ ότι όταν αναλάβει κάτι ότι θα τελειώσει, ότι θα γίνει. Που άλλοι που ακούς που έχουν μεγάλα βιογραφικά και μεγάλα έτσι, και τίτλους και τους έχει ο κόσμος και μεγάλη υπόλοιψη κτλ. Μπορεί να πάρουν ένα υπουργείο και να μην ξέρεις ότι υπήρξαν σε αυτό το υπουργείο αν δεν το διαβάσει στη Wikipedia.
1: Δεν μου λες κάτι. Ένας 25χρονος σήμερα,
0: ναι,
1: κάνει κάτι λάθος ή απλά το γήπεδο που παίζει είναι πιο δύσκολο από τους γονείς του?
0: Από τους γονείς του. Ένας 25χρονος αν έχει γονείς οι οποίοι...
1: Οι γονείς του κατάφεραν και πήραν ένα σπίτι. Κατάφεραν και έχτισαν ένα εξοχικό.
0: Ναι. Οι γονείς του 25χρονου ίσως όχι. Θα έλεγα εγώ ένας 30χρονος. Το έχει καταλάβει η κοινωνία αυτό και το λέει, ξέρεις, το βαθύ Πασόκ το Ορθόδοξο, επειδή έχει συνδέσει τα χρόνια αυτά της δεκαετίας του 80, που δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα αυτά, δηλαδή το ίδιο συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί είναι και ένα πράγμα που διαφωνώ πάρα πολύ. Βλέπω πολύ νέο κόσμο και ειδικά στην επενδυτική σφαίρα που πάει να πάρει συμβουλές από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πετύχει σε εκείνη τη δεκαετία. Μην το κάνετε
1: λάθος
0: αυτό.
1: Λάθος όλο.
0: Μην το κάνετε αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν παίξει σε εποχές. Εντάξει, δεν θέλω να πω τώρα την έκφραση, αλλά ό,τι και να κάνανε, δούλευε. Έτσι, εγώ βλέπω ανθρώπους επιτυχημένους επαγγελματίες εκείνης της εποχής που τώρα είναι στη φάση που αρχίζουν και αποσύρονται σιγά σιγά, τους λεγόμενους boomers, τη γενιά των boomers, όχι. Οι οποίοι, αν είχαν λίγο θέληση και είχαν και λίγο, παίρνανε ένα ελάχιστο ρίσκο, καταφέρνανε πράγματα τα οποία δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τα πετύχει κάποιος αν δεν μπορέσει να φύγει από τη μέση τάξη. Και το βλέπουμε αυτό, ότι είναι τεράστιο πρόβλημα. Αν πάρεις να δεις και την κουλτούρα μας γενικά, των νέων, ένα από τα πιο επιτυχημένα κομμάτια μουσικής που πέτυχε για τους οποιοδήποτε, το μαμά που έκανε, ας πούμε, το πρώτο βίντεο στην Ελλάδα που ξεπέρασε τα 40 εκατομμύρια views, είχε ένα στίχο μέσα που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Mad Clip, ότι από τον πάτο περάσαμε τη μεσαία τάξη. Μπορεί να λένε για την τραπ διάφορα κτλ. Και εγώ δεν είμαι μεγάλος φαν. Αυτό είναι κοινωνικός σχολιασμός, κοινωνικο-οικονομικός σχολιασμός. Είναι εξαιρετικά δύσκολο στην Ελλάδα να πετύχει κάποιος οικονομική ανεξαρτησία. Εξαιρετικά δύσκολο.
1: Ναι, γιατί το 80 που ανέφερες τώρα η δεκαετία, στη μεσαία τάξη μπορούσες να χτίσεις ένα σπίτι τότε.
0: Ίσως και κάτω από τη μεσαία τάξη.
1: Τώρα ούτε με το κι άλλοι.
0: Εμένα οι γονείς μου δουλεύανε, ο πατέρας μου δούλευε στα σίδερα, η μητέρα μου δούλευε σε ένα πολυκατάστημα υπάλληλος λογιστηρίου και καταφέρανε να έχουν μονοκατοικία, να αγοράσουν αυτοκίνητα, να πηγαίνουν κάθε χρόνο διακοπές, να σπουδάσουν παιδιά δύο. Δεν κάνανε πολλά άλλα πράγματα στη ζωή τους, αλλά τουλάχιστον καταφέρανε κάποια πράγματα που σήμερα για μια μέση οικογένεια είναι εξαιρετικά δύσκολα να γίνουν. Εξαιρετικά δύσκολα.
1: Και τώρα έρχεται αυτή η σκέψη ότι αυτό που κατάφεραν οι γονείς σου και οι γονείς μου αντίστοιχα τότε, γιατί ακριβώς έτσι πάνω κάτω και εγώ έτσι είμαι, συνέβαινε γιατί δανειζόταν η χώρα, έδιναν για να φτάσουμε εμείς τις επόμενες δεκαετίες και να πληρώσουμε τα σπασμένα εκείνης της εποχής.
0: Οικονομικά τουλάχιστον αυτό δεν βγαίνει 100%. Δηλαδή για μένα τα λάθη που γίνανε πριν από το 1990 ήταν λάθη κυρίως το ότι ενέπνευσαν την επόμενη γενιά με μια νοοτροπία ότι όλα είναι εύκολα και ότι όλα πετυχαίνονται. Όμως ο δημόσιος δανεισμός που έκανε η χώρα πριν από το 1990 είναι ποιοτικά διαφορετικός από το λογαριασμό που άρχισε να ανεβαίνει από την περίοδο του Μάστριχτ και μετά. Γιατί τότε η χώρα έπαιρνε δάνεια με την προοπτική ότι θα τυπώσει χρήμα και θα τα πληρωθούν αυτά σε πληθωρισμό τις περισσότερες φορές άμεσα, ενώ τώρα η χώρα από το 1996 και μετά έπαιρνε δάνεια τα οποία θα έπρεπε να αποπληρωθούν ακριβώς σε ευρώ αντιπληθωριστικό νόμισμα από την αρχή. Ίσως έγινε ένα τεράστιο λάθος το ότι μετατράπηκε χρέος το οποίο ήταν φτιαγμένο για να είναι πληθωριστικό, να πληρωθεί με πληθωρισμό, ότι μετατράπηκε σε ευρώ. Δεν ήταν καταστροφικό λάθος, θα μπορούσε η χώρα να ορθοποδήσει και μετά από αυτό. Το μόνο που μπορεί να κατηγορήσει ο κόσμος τις κυβερνήσεις πριν από το 1990, και όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ και την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι ενέπνευσαν στον κόσμο μια νοοτροπία, αυτή που τη βλέπουμε ακόμα και σήμερα στις ταινίες. Ότι να μπει στο δημόσιο, να πιάσεις την καρέκλα, να μην παίρνεις πολλά, αλλά να μην μπορεί να σε διώξει κανένας, κυρίως να μην δουλεύεις. Αυτά που δανειστήκαμε για να πληρώσει η επόμενη γενιά ήταν στην ουσία από το 1995 και μετά.
1: Τα ενίκια πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα των νέων, των ανθρώπων κάτω των 35 ετών? Είναι το μεγαλύτερο τους θέμα οικονομικά?
0: Ναι, νομίζω ότι τους αποκλείουν από το να μπορούν να ζουν αυτόνομα. Δηλαδή πλέον δεν είναι το θέμα ότι δυσκολεύομαι να πληρώσω το ενίκιο μου, είναι ότι αποφασίζω να μην ζω μόνος μου. Κοίταξε, η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας περιορίζει πολλά από τα δικαιώματα τα οποία πρέπει να θεωρούνται αυτονόητα. Πριν από λίγο καιρό, και αυτή είναι μια ιστορία η οποία πραγματικά έχει καλό νόημα, με είχαν καλέσει να μιλήσω στο TEDx του Αγρινίου. Και επειδή το Αγρίνιο είναι ο τόπος μου και δεν θα έλεγα ποτέ όχι στο να πάω, είχαμε μια συνάντηση πριν τις ομιλίες, την προηγούμενη βραδιά, που συνήθως γίνεται για να μιλήσεις με τους εθελοντές, να μιλήσεις με τους άλλους ομιλητές κτλ. Και βρέθηκα σε ένα πηγαδάκι που δεν ξέρω, είναι και κακό αυτό, γιατί πλέον ο κόσμος με ξέρει και όπου πάω αυτομάτως στις συζητήσεις γίνονται οικονομικές. Είδες τι ωραίες ερωτήσεις που ρωτάγεις στο Μέντε Φουέρτα και εμένα με ρωτάς τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και μου λέει το εξής. Μου λέει, εγώ είμαι δικηγόρος, μου λέει μια αξιόλογη νεαρά κυρία, μου λέει, εγώ είμαι δικηγόρος, μου λέει, και τουλάχιστον έχω πιάσει την καλή, είμαι καλά. Έχω τη δουλειά μου, μπορώ να κάνω και θελοντικά πέντε πράγματα, δεν με πειράζει κτλ. Αλλά θεωρώ ότι είμαι οικονομικά αυτόνομη. Ο άλλος ο κόσμος τι θα κάνει? Και τη λέω, πάπα, περίμενε λίγο. Τι εννοείς οικονομικά καλή? Δηλαδή, θες να μου πεις ότι βγάζεις 5-6 χιλιάδες το μήνα? Με κοιτάει, μου λέει, όχι, μου λέει, τι εννοείς? Μου λέει, 1400 ευρώ παίρνω. Τη λέω, 1400 ευρώ το θεωρείς ότι είσαι
1: οικονομικά καλά.
0: Μου λέει, είμαι πολύ καλύτερα, μπορώ να κάνω τα πράγματα που θέλω να κάνω. Τη λέω, έχεις οικογένεια? Μου λέει, όχι. Και επειδή εγώ δεν μασάω τα λόγια μου γενικά, ειδικά όταν είμαι σε τέτοιες συζητήσεις, τη λέω, τη ρώτησα, είσαι σε σχέση με κάποιον? Μου λέει, όχι. Τη λέω, έχεις ποτέ συνειδητοποιήσει ότι αν γίνει μια στραβή σε εισαγωγικά και μείνεις έγκυος, αυτομάτως το εισόδημά σας, εσύ με το παιδί σου, μετά πέφτει κάτω από το όριο της φτώχειας?
1: Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μία δικηγόρος δεν έχει σκεφτεί αυτό το πράγμα που μόλις είπες.
0: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι πάγωσε το δωμάτιο. Μπορούσες να ακούσεις καρφίτσα να πέφτει στο έδαφος. Μου λέει, όχι, προς Θεού, δεν έχω τέτοιο σκοπό. Γιατί δεν έχεις τέτοιο σκοπό, γιατί δεν σου επιτρέπει. Και να ήθελες να τον έχεις, δεν σου επιτρέπει η οικονομική σου δυνατότητα. Με λίγα λόγια, η οικονομική σου κατάσταση που θεωρείς εσύ ότι είναι και καλή, περιορίζει το αναπαραγωγικό σου δικαίωμα σαν άνθρωπος. Και όταν αυτό του το βάζεις του αλουνού σε αυτή τη διάσταση και τον φέρνεις αντιμέτωπο με το πρόβλημα έτσι, αρχίζεις να πιστεύεις ότι ναι, όντως τελικά η οικονομική μου κατάσταση δεν είναι τόσο καλή. Γιατί δεν της είπα, άρε παιδί μου, θες να πάει να πάρεις ένα καλό αυτοκίνητο και δεν μπορείς.
1: Έτσι, δεν κάτι της... που μπορεί να συμβεί.
0: Ναι, της είπα κάτι που είναι δικαίωμά της.
1: Δικαίωμά της να το κάνει. Να γίνει, ναι.
0: Σαν γυναίκα είναι δικαίωμά της, αν έχει ένα παιδί, να αποφασίσει χωρίς η κοινωνία με τον οικονομικό τρόπο να την περιορίζει, να της πει ότι ή θα είσαι φτωχή από εδώ και πέρα, κάτω από το όριο της φτώχειας, ή θα πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ να μην σου τύχει αυτή η κατάσταση, ή αν σου τύχει να κάνεις κάτι που δεν θα ήθελες.
1: Τι θα μπορούσε να κάνει αυτή η κοπέλα?
0: Αυτή η κοπέλα συγκεκριμένα, και κάθε κοπέλα και κάθε αγόρι που είναι σε αυτή την ηλικία, είναι λίγα τα πράγματα που θα μπορούσε να κάνει. Πλέον δεν είμαστε στο στάδιο της προσωπικής ευθύνης. Είμαστε σε ένα στάδιο που πρέπει να μπορέσει, δηλαδή δεν είναι να αλλάξουμε δύο παίχτες και να γίνει. Πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε διαφορετική νοοτροπία. Είναι αυτά που λέω στο κανάλι. Είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνουμε μια χώρα που να έχουμε υψηλούς στόχους. Μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό να το κάνουμε. Μου λένε, πρόσφατα μου είπανε, δεν ταχώνεις στον κόσμο. Ο ταχώνισμο στου πολιτικού, τα.
1: Ότι λες, υπάρχει και ατομική ευθύνη.
0: Ναι. Ότι υπάρχει, ότι φταίμε κι εμείς που είμαστε εκεί. Θα μπορούσαμε, αν ήμασταν ακόμη καλύτεροι, να ήμασταν κάπου αλλού? Δεν θα μπορούσαμε. Δεν θα μπορούσαμε. Άκουσα να σου πω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις. Ο Lee Kuan Yew, ο ηγέτης της Σιγκαπούρης, είχε βγει κάποια στιγμή σε ένα διεθνές μέσο, νομίζω ότι ήταν το BBC, αλλά δεν κάνω λάθος, να δώσει μια συνέντευξη για το πώς πέτυχε η Σιγκαπούρη. Είχε πει λοιπόν το εξής. Είχαμε πρόβλημα ότι όταν πήραμε τους ανθρώπους, ανέβηκε η οικονομική μας κατάσταση και πήραμε τους ανθρώπους από τις παράγκες που ζούσαν μέσα στους βάλτους και τους βάλαμε σε ουρανοξύστες, υπήρχαν κάποιοι που κατουρούσαν μέσα στα σανσέρ.
1: Μάλιστα.
0: Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Ήταν τόσο πολύ διαδεδομένο που έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε ως κυβέρνηση. Και έλεγε το πώς το αντιμετώπισε. Όταν μπορείς να πάρεις αυτό τον κόσμο και να τον φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Τώρα μου λες για το επίπεδο της Ελλάδας, που βγαίνω εγώ και κάνω βίντεο το οποίο είναι στην ουσία πανεπιστημιακού επίπεδου και παίρνει 500.000 views. Θέλει
1: ότι,
0: ο κόσμος.
1: Ότι υπάρχει αντίκτυπο.
0: Ναι, δεν τα βλέπει επειδή είναι cool, ούτε τα βλέπει επειδή λέμε ωραία αστεία. Τα βλέπει γιατί θέλει να μαθαίνει. Έτσι, δηλαδή, εμένα με ρωτάνε φοιτητές μου, τι στο διάλογο λες αυτά τα βίντεο και σε βλέπει τόσος κόσμος, ας πούμε. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, εντάξει, ωραία η τάξη κτλ. Αλλά ένα μάθημα το παίρνουμε εδώ πέρα γιατί πρέπει να πάρουμε πτυχίο.
1: Ξέρεις τι, εσύ όμως τα βίντεο σου εξηγείς πράγματα σε μπορεί κάποιος να μην έχει καμία γνώση και δεν καταλαβαίνεις.
0: Αυτός είναι και στόχος. Εγώ πάνω απ' όλα, πρώτα από οικονομολόγος, είμαι δάσκαλος. Είμαι ο άνθρωπος που θα ρωτήσουν αν θέλουν να κάνουν κάποιο teaching innovation. Δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα κάτσει να σχεδιάσει, ας πούμε, ένα οικονομικό θέμα στο πανεπιστήμιο κτλ. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους που το κάνουν καλύτερα από μένα αυτό.
1: Γιατί κατάφερε η Σιγκαπούρη τον άνθρωπο που κατουρούσε στο ασανσέρ να τον φέρει σε αυτό το επίπεδο και δεν μπορεί να γίνει στον Έλληνα και στην Ελληνίδα, που το επίπεδο μας δεν είναι αυτό?
0: Κατάφερε γιατί σαν χώρα προσπάθησε να δει τι έχει και τι δεν έχει και να κάτσει να κάνει ένα σχέδιο για το πώς αυτά που έχει μπορεί να τα αξιοποιήσει και αυτά που δεν έχει να μπορείς να τα βρει φτηνά από διάφορες γύρω οικονομίες. Κάτι το οποίο εμείς δεν το έχουμε κάνει. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ και δεν έχει περάσει μέσα σε κανένα πρόγραμμα πέρα από κάποιες σελίδες που γράφονται έτσι απλώς για να υπάρχουν, μην μας πούνε τίποτα. Μα πώς, μα τι λέτε, έχουμε 100 σελίδες πρόγραμμα κτλ. Ευχολόγια είναι, δεν είναι προγράμματα.
1: Ο κόσμος πιστεύει θέλει να αλλάξει?
0: Φυσικά. 100%.
1: Από το μαζί τα φάγαμε μέχρι το 2026, πιστεύεις ότι ο κόσμος θέλει την αλλαγή?
0: Εντάξει, το μαζί τα φάγαμε ήταν μια τεράστια ανοησία. Τώρα που την είπε κάποιος και τη. Προσπάθησε να τη θεμελιώσει πάνω σε ανέκδοτες πληροφορίες τις περισσότερες. Τώρα το μαζί τα φάγαμε δεν είναι μαζί τα φάγαμε. Όταν εγώ έρχεσαι και ο μόνος τρόπος το παιδί μου να δει στον ήλιο μοίρα, επειδή δεν έχεις νοιαστεί για την εκπαίδευσή του, δεν έχεις νοιαστεί για να μπορέσει να έχει ευκαιρίες κτλ. Και όταν έρχομαι και σε παρακαλάω εγώ σαν πολιτικό να μου το βάλεις το παιδί μου σε μια θεσούλα για να μην πεινάσει, δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, συγγνώμη δηλαδή. Δηλαδή, όταν φτιάχνεις την κοινωνία να σε έχει ανάγκη με τέτοιο τρόπο. Έτσι, και μιλάμε και για πολιτικούς οι οποίοι δεν πετύχαν ιδιαίτερα πράγματα. Έτσι, δεν έχουν τις καριέρες πίσω τους, τις μεταρρυθμίσεις που έχουν κάποιοι άλλοι πολιτικοί. Γιατί έχουν περάσει μεγάλη πολιτική από την Ελλάδα, από όλα τα κόμματα, ξαναλέω. Έτσι, πολιτικοί οι οποίοι πραγματικά δεν θα υπήρχαμε σήμερα χωρίς αυτούς. Θα ήμασταν σε μια κατάσταση πολύ χειρότερη. Τώρα μιλήσουμε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο Ανδρέας Παπανδρέου που δημιούργησε ένα κοινωνικό κράτος το οποίο έχει αντιστάσεις ακόμα και σήμερα. Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν καταστάσεις. Αυτά που βγάζει ο Γεωργιάδης με τους Αμερικανούς που έρχονται εδώ και εξυμνούν το σύστημα υγείας. Είναι αλήθεια όλα αυτά. Το σύστημα υγείας, επειδή η Αμερική δεν έφτιαξε ποτέ κοινωνικό σύστημα υγείας, σήμερα υπάρχουν πράγματα τα οποία ή θα σε καταδικάσουν στη φτώχεια, αν θα πας μέσω του επισήμου συστήματος, ή θα καταντήσεις να οδηγάς στο Μεξικό ή στον Καναδά να μπορείς να πάρεις φάρμακα, που ο Καναδάς έχει κοινωνικό κράτος. Ναι, δηλαδή αυτό το κοινωνικό κράτος που έγινε όμως έγινε επί της δεκαετίας του 80. Δηλαδή κάποιοι πόροι πήγαν εκεί και χτίστηκαν αυτά τα πράγματα. Ο συγχωρεμένος ο γεννηματάς έχει κάνει έργο το οποίο θεωρείται ότι είναι ένα από τα. Έστησε ένα σύστημα από το πουθενά. Δεν πήγε να δει τι κάνουν οι άλλοι κτλ. Δηλαδή τότε που οι άλλοι κατέστρεφαν συστήματα υγείας, αυτό το έφτιαξε. Έχουμε ανθρώπους.

0: πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εδώ υπάρχει η ουσία του προβλήματος. Εγώ παρουσιάζω γνώση για ένα συγκεκριμένο. Πώς θα μπορέσεις να καταλάβεις το συγκεκριμένο πρόβλημα, γιατί αυτό κάνει η επιστήμη.
1: Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έτσι. Όταν η λύση είναι μέρος της επιστήμης, ας πούμε, όταν υπάρχουν ήδη βιβλιογραφημένες λύσεις για το πώς αντιμετωπίζονται τα καρτέλ, εμείς βγαίνουμε και τις παρουσιάζουμε. Όχι μόνο αυτές που συμφωνούμε, όλες τις λύσεις τις οποίες έχει η βιβλιογραφία. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία.
1: Ναι.
0: Όταν μιλήσαμε για ανάπτυξη, παρουσιάσαμε τα 10 βήματα που γίνεται, που ακολουθούν όλες οι χώρες οι οποίες αναπτύσσονται. Δεν είναι δικά μου, δεν είναι δικές μου λογικές, είναι αυτές που διδάσκουμε στα πανεπιστήμια. Όχι εγώ, που διδάσκουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε σοβαρά πανεπιστήμια και ξέρουν, ας πούμε, να ακολουθούν τη mainstream επιστήμη. Έτσι. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι δεν θα βγούμε να παρουσιάσουμε πολιτικές λύσεις, πολιτικές προτάσεις. Γιατί δεν είμαστε πολιτικό κόμμα. Δεν θα κατέβουμε στην πολιτική. Ούτε θα κάνουμε κόμμα, ούτε θα μας δείτε να υπηρετούμε ένα συγκεκριμένο κόμμα από βουλευτές.
1: Εγώ δεν λέω να δώσεις τη λύση εσύ.
0: Όχι.
1: Ούτε το κανάλι Κρικονόμης.
0: Ακριβώς. Γιατί πολλοί κόσμοι αυτό λέει. Πήγαινε να ζητήσεις αυτή τη λύση από αυτούς που ψηφίζεις. Και αν αυτή η λύση δεν σε ικανοποιεί, μην ψηφίσεις αυτούς που ψηφίζεις. Κάνε μια έρευνα να δεις πώς μπορείς να ψηφίσεις κάποιον ο οποίος να είναι καλύτερος. Αν δεν θέλεις να φύγεις από το κόμμα σου γιατί μισείς την άλλη ιδεολογία, κακός. Αλλά τουλάχιστον ψάξε μέσα σε αυτό το κόμμα να βρεις κάποιον ο οποίος είναι ικανός να κάνει αυτά που λέει. Δώσ' του 200, 250, 300 χιλιάδες σταυρούς να δει και ο ίδιος ο πρόεδρός του ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αρχίσει με αυτά που λέει και αντιμετωπίζεται από τον κόσμο διαφορετικά. Πρόσεξε να δεις. Εδώ δεν υπάρχει μια σχέση η οποία είναι γραμμική. Δεν υπάρχει ο πολίτης και ο πολιτικός. Υπάρχουν ελίτ, υπάρχουν κέντρα εξουσίας, υπάρχουν ολιγάρχες, υπάρχουν ένα σωρό πράγματα. Όσο η κυβέρνηση βλέπει ότι μπορεί να πουλάει, οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι αυτή που έχουμε, μπορεί να πουλάει στον κόσμο αφήγημα, τότε το αφήγημα είναι τσάπα. Παίρνεις όσο θες. Το αφήγημα έρχεται σε σένα και οι πόροι πηγαίνουν, ακόμα κι αν είμαι εγώ ολιγάρχης.
1: Ναι.
0: Και θέλω να έχω τον πρωθυπουργό της χώρας μου μαριονέτα, να τον παίζω. Να του δίνω τις κινήσεις και να τις κάνει. Αν δω ότι αυτός ο πρωθυπουργός δεν θα εκλεγεί, επειδή οι πολίτες δεν αγοράζουν το αφήγημα, επειδή οι πολίτες βλέπουν ότι δεν υπάρχουν πόροι που να πηγαίνουν προς το μέρος τους, τότε θα αρχίσω να στερούμε εγώ πόρους για να μπορέσω να τον διατηρήσω αυτόν εκεί που πρέπει. Έτσι απαγκιστρώνεται η πολιτική από την ολιγαρχία. Mm. Στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό. Εμείς αυτό προσπαθούμε να πείσουμε και γι' αυτό το λόγο έχω γίνει και τόσο μισητός. Έτσι, γιατί προσπαθούμε να διευκολύνουμε τους πολιτικούς. Να απαγκιστρωθούν, δηλαδή αν εγώ είμαι πρωθυπουργός αύριο, που δεν θα είμαι, αλλά πες ότι είμαι. Είναι το ίδιο να πάω σε κάποιον που με στήριξε και να του πω: κοίταξε να δεις αυτά που ζητάς, δεν μπορώ να στα δώσω, γιατί και στα δώσω μετά δεν θα βρω ούτε την ψήφα μου. Και εγώ θα χάσω και εσύ. Οπότε στην ουσία διαπραγματεύομαι έτσι ώστε να μπορέσω σιγά σιγά να απαγκιστρωθώ από αυτόν.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, και μιλάω τώρα για τους πολιτικούς, όχι εμένα, για τους πολιτικούς, οι οποίοι είναι του συστήματος. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας Έλληνας πολιτικός ο οποίος θέλει να είναι δολοδόχος μια συγκεκριμένη ελίτ. Έτσι, η πολιτική είναι αρρώστια. Όποιος θέλει να γίνει πολιτικός σημαίνει θέλει να έχει την εξουσία να μπορεί να κάνει πράγματα.
1: Αυτός είναι και ο λόγος που σου κατέβασαν το βίντεο, επειδή έλεγες αυτά.
0: Όχι. Ο λόγος που μου κατέβασαν το βίντεο ήταν νομικός. Αυτός ήταν ο λόγος που μου στείλαν τους μπράβους. Και εξής, αυτό είναι μια κατάσταση την οποία εγώ γενικά το μόνο που φοβάμαι είναι η ηλιθιότητα. Έτσι, όταν κάποιος αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ένα τόσο ισχυρό μέσο και δεν έχει να κάνει μια οποιαδήποτε έρευνα να δει ότι εγώ δεν ζω ούτε καν σε αυτή τη χώρα, ότι δεν είμαι εδώ, ότι αυτό που πήγες δεν είναι το δικό μου σπίτι, αλλά είναι ένα σπίτι το οποίο είναι συγγενή μου. Εντάξει, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες τώρα για το λόγο της ασφαλείας, έτσι, αλλά η ηλιθιότητα είναι κάτι που το φοβάμαι πολύ, γιατί η ηλιθιότητα μπορεί να σε κάνει να κάνεις πράξεις τις οποίες να είναι χωρίς λόγο.
1: Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, που σου έστειλαν για το βίντεο αυτό, ενώ έχουν υπάρξει και άλλα βίντεο που θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Δηλαδή και σε άλλα βίντεο έλεγες ανάλογα πράγματα.
0: Ναι, αυτό το συγκεκριμένο βίντεο νομίζω ότι.
1: Καταρχάς να πούμε στον κόσμο που ενδεχομένως το ξέρει ότι μιλούσες για, για το τρίγωνο, ναι, της διαπλοκής. Αυτός ήταν και ο τίτλος.
0: Ναι, ναι, μιλούσα για τη διαπλοκή. Το θέμα ήταν όμως πολλά πράγματα για αυτά που έλεγα στα προηγούμενα βίντεο, ότι κάποια στιγμή αποφασίστηκε ότι εντάξει, εδώ πέρα αυτό λέει πολλά. Έχει μεγάλη απήχηση και κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει ότι αυτά που λέει δεν είναι τσάμπα. Δηλαδή δεν έγινε για συγκεκριμένο βίντεο. Για συγκεκριμένο βίντεο κινήθηκε ο κύριος Πορτοσάλτε γιατί, και ο Sky, γιατί θεωρούσαν ότι προσβάλλονταν. Εγώ διαφωνώ πλήρως με αυτό, δηλαδή θεωρώ ότι ήταν θέμα κατανόησης κειμένου. Εγώ σαν δημοσιογράφος, σαν άνθρωπος ο οποίος εξυπηρετώ την κοινή γνώμη, δεν θα δεχόμουν

0: ένα βίντεο να κατέβει. Δηλαδή, εγώ έχω διάφορα βίντεο που εχθρικά απέναντί μου που έχουν δημοσιευθεί στα μέσα. Αν κάτι δεν έχει θέμα να βγάζει πληροφορίες, δεν ξέρω κι εγώ, να με κάνει docs, να πληροφορίες για την οικογένειά μου, πράγματα που δεν θέλω να μοιραστώ κτλ. Δεν θα κάνω ποτέ κίνηση. Δεν έχει γίνει αυτό μέχρι στιγμής. Αλλά αν βγεις και με πεις ότι είμαι πληρωμένο τσιράκι, ξέρω εγώ, της αντιπολίτευσης, δεν θα βγω να σε. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να έχεις το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου σου. Και θέλω να πω και κάτι άλλο εδώ σε αυτό. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει και γίνεται προσπάθεια οργανωμένη να μπορέσει να μπει ένα φρένο στην ελευθερία του λόγου στο ίντερνετ. Δηλαδή ήδη υπάρχει από το SURU.
1: Ναι, μας ήρθε και εμάς το κανάλι.
0: Ναι, να μπούμε.
1: Γενικά στο YouTube,
0: γενικά στο έλεγχο. YouTube. Έτσι, να μπούμε σε έλεγχο. Εμείς έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα από δικές μας πηγές. Γιατί πρέπει να σου πω ότι έχουμε φίλους παντού πλέον. Δηλαδή ότι δεν πρέπει να αισθάνεται κανένα σίγουρος από αυτά που οργάνωνε εναντίον μας. Υπάρχει μια επιμονή, παρόλο που εμείς έχουμε διαχωρίσει τη θέση μας, ότι εγώ είμαι ένας Έλληνας ο οποίος ζει στη Σιγκαπούρη, λειτουργώ από εκεί. Το κανάλι ανήκει σε φορέα δικό μου, ο οποίος βρίσκεται στη Σιγκαπούρη. Εγώ είμαι φορολογικός κάτοικος Σιγκαπούρης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί το SURU να έρθει σε κάποιον ο οποίος ζει στο εξωτερικό. Γιατί η οδηγία κοινοτική λέει ότι σε κανάλια και φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Παρόλο που το περιεχόμενό σου αναφέρεται μόνο στην Ελλάδα όμως.
0: Το περιεχόμενό μου αναφέρεται σε οποιονδήποτε μιλάει την ελληνική γλώσσα. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και σε πολλούς Έλληνες του εξωτερικού. Και πλέον έχουμε και πάρα πολλά views από ξένους μέσω υποτίτλων.
1: Όταν έγινε αυτό με το βίντεο και που στο κατέβασαν και ενοχλήθηκαν και μετά έγινε και αυτό στο γενικό σου πρόσωπο. Τρόμαξες, άλλαξες, άρχισες λίγο να ας μείνω λίγο προς τα πίσω, ας μην είμαι τόσο, να χαλαρώσω λίγο το περιεχόμενο.
0: Όχι. Πρώτα απ' όλα, για να σου πω κάποια πράγματα που δεν είναι, ίσως να μην είναι ξεκάθαρα σε όλους. Όταν έλαβα εγώ την πληροφόρηση ότι υπάρχουν δικαστικά μέτρα εναντίον του καναλιού κτλ. Και δεν ήταν μόνο το εξώδικο που βγήκαν και είπαν κάποιοι, ήταν πολύ οργανωμένη προσπάθεια που έγινε νομικά. Στην αρχή χάρηκα, λέω τι κάνουν τώρα οι άνθρωποι. Δηλαδή πραγματικά αυτό που κάνουν δεν υπάρχει καμία περίπτωση να λειτουργήσει υπέρ τους και εναντίον μας. Οπότε για κάνα δύο μέρες που έπαιζε αυτό, ήμουνα σε φάση ότι κερδίσαμε το λαχείο που έγινε αυτό το πράγμα. Είπαμε κάποια πράγματα τα οποία στην ουσία δεν θίξαμε κανέναν και ότι αποφασίσαν να μας αναγκάσουν να κατεβάσουμε αυτό το βίντεο. Ήταν δεδομένο ότι θα υπήρχε τεράστιο awareness. Δηλαδή, βγήκαμε στην πλατφόρμα. Ξέρεις ότι σήμερα έχω 10.000 views σε κάθε βίντεο σχεδόν από το Viber. Ξέρεις τι είναι 10.000 views από το Viber? Είναι views από θείους που δεν ξέρουν πώς να μπουν στο YouTube. Και τους το στέλνουν τα ανήψια τους, οι εγγονοί τους κτλ. Και πατάνε να δουν το βίντεο.
1: Και πατάνε το link.
0: Ναι, και πατάνε το link, ναι, και το βλέπουν, ναι, μέσα από το Viber. Και λέμε πώς έγινε αυτό. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόσο πολλά views από ένα μέσο texting. Όταν λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα, εγώ στην ουσία ήμουν χαρούμενος.
1: Ναι.
0: Άλλαξε η διάθεσή μου όταν έμαθα
1: το περιστατικό
0: που έγινε. Γιατί στην αρχή μου το κρύψαν το περιστατικό, επειδή ήμουν μακριά και επειδή ήμουν σε μια κατάσταση στην οποία δεν θα μπορούσα να κάνω και κάτι.
1: Άρα δεν ήταν απειλητικό τηλεφώνημα, ήταν διαζώσεις η παρουσία.
0: Ήταν διαζώσεις και ήταν και πάρα πολύ τρομακτική.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, απλώς εγώ δεν είμαι άνθρωπος που φοβάμαι. Καταλαβαίνω το κόστος, δηλαδή από τη στιγμή που μπήκα καταλαβαίνω το κόστος. Φοβάμαι ότι είναι τόσο ηλίθιοι που μπορεί να σκοτώνουν κάποιον που να μην έφταιγε. Αυτό φοβήθηκα, αυτό που πήγε στο μυαλό μου στην αρχή. Εγώ έχω πλήρη κατανόηση στο ότι κάποια πράγματα που λέω ενοχλούν και ενοχλούν πάρα πολύ και αλλάζουν το αφήγμα. Σου λέγα πριν για τα καρτέλ, για τη λέξη καρτέλ, ότι αλλάξαμε, φτιάξαμε το βίντεο. Σήμερα η λέξη καρτέλ, άμα θα την ψάξεις να τη βρεις, αναφέρεται κανονικά στις συμπαιγνίες όπως τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή, αλλάξαμε τη χρήση της λέξης από κάτι που ήταν παράνομο.
1: Και έφυγε να είναι συνυφασμένη μόνο, ναι, με την παρανομία, ας πούμε.
0: Και άρχισε τώρα να χρησιμοποιείται στο κοινοβούλιο.
1: Και σε, ναι.
0: Μίλησε, δηλαδή, τη χρησιμοποίησε ο Σαμαράς, τη χρησιμοποίησε ο Τσίπρας, τη χρησιμοποίησε ο Καραμαλής, τη χρησιμοποίησαν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα τη χρησιμοποιούσαν αν δεν είχε ήδη αρχίσει η κοινωνία να καταλαβαίνει τι είναι καρτέλ και γιατί είναι κακό.
1: Καταρχάς, περίμενες την απήχηση αυτή του Greekonomics?
0: Ναι.
1: Το περίμενες, ναι.
0: Την περίμενα γιατί εγώ δεν είμαι. Κοίταξε, το Greekonomics είναι συνυφασμένο με τη δουλειά μου. Έτσι, είναι κάτι το οποίο θα το κάνω στο πανεπιστήμιο, θα του αλλάξω λίγο το ύφος, τη γλώσσα, τον τρόπο παρουσίασης, θα το παρουσιάσω και στο κανάλι. Οπότε στην ουσία δεν έχω δύο διαφορετικά προσωπία ότι άλλο θα κάνω στο πανεπιστήμιο, άλλο θα κάνω στο Greekonomics.
1: Εμείς δεν σε βλέπουμε στο πανεπιστήμιο όμως. Εμείς βλέπουμε τον Κοσμά, τον Μαρινάκη στο Greekonomics να μας εξηγεί, να μας λέει εξαιρετικά βίντεο. Όμως, όπως και να το κάνεις, αφορούν ένα συγκεκριμένο τομέα.
0: Σωστά.
1: Αφορά το πολιτικό σύστημα, κοινωνικοπολιτικό, πολιτικοοικονομικό, όλα.
0: Εγώ θέλω να δώσω τροφή για σκέψη. Δηλαδή,
1: περίμενες λοιπόν αυτή την. Όταν κατέβηκε λοιπόν το βίντεο. Και βλέπεις ότι ο κόσμος έρχεται και γίνεται να προστατεύσουμε τον Κοσμά γιατί του την πέσανε του Κοσμά. Ποιος είναι ο στόχος τελικά του καναλιού?
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Όταν έγινε αυτό, ο λόγος που χαρήκαμε εμείς δεν ήταν ότι θα παίρναμε likes και ότι θα παίρναμε subscribers κτλ. Ήταν ότι ο κόσμος ο οποίος ήρθε στο κανάλι έμεινε. Δηλαδή σου λέει, υπάρχει κόσμος.
1: Σε έμαθαν από εκεί.
0: Ναι, με έμαθαν και ήρθαν να κράξουν. Υπήρχε κόσμος που ήρθε να κράξει και λέει, όπα ρε φίλε, για περίμενε λίγο. Εδώ το παλικάρι αυτό καλά τα λέει. Έτσι, εγώ δεν βλέπω κάτι λάθος με αυτά που είπε. Δεν βλέπω δηλαδή, μπορεί να διαφωνεί ο άλλος με κάποια συγκεκριμένα πράγματα που λέω. Έτσι. Αλλά γενικά σε τα βίντεο ακολουθούν μια πορεία γνώσης. Δηλαδή είναι σχεδόν 100% βασιζόμαστε σε δεδομένα. Είναι πολλές φορές που πιστεύουμε κάτι και κάνουμε την έρευνα και μπορεί να πούμε ότι εδώ υπάρχουν πολλές αντίθετες απόψεις. Δεν θα το βάλουμε καν αυτό στο βίντεο. Ή αν το βάλουμε, θα πούμε και την αντίθετη άποψη.
1: Εντάξει, το νούμερο ένα πράγμα που κάνουν τα βίντεο σου για μένα είναι να καταρρύπτουν τα αφηγήματα.
0: Ναι. Αυτό. Μα αυτό κάνει η επιστήμη. Η επιστήμη, ο σκοπός που η ανθρωπότητα ανέπτυξε την επιστήμη, ήταν για να μπορέσει να τη βγάλει μέσα από την προκατάληψη. Μπορεί αυτή η προκατάληψη να έχει να κάνει με τα κοινωνικά φαινόμενα, μπορεί να κάνει με τα πνευματικά φαινόμενα, με τα πολιτικά φαινόμενα, με οτιδήποτε ασχολείται μια επιστήμη. Δηλαδή, η επιστήμη στην ουσία τι κάνει, ελέγχει υποθέσεις. Στα οικονομικά, αυτές οι υποθέσεις είναι το οικονομικό αφήγημα. Εμείς ποτέ δεν διαλέγουμε, γιατί μας έχουν κατηγορήσει ότι κάνουμε και cherry picking. Δεν διαλέγουμε δικά μας δεδομένα, δεν πήγαμε να παρουσιάσουμε, ας πούμε, αν η κυβέρνηση έχει καταφέρει, ας πούμε, να ανέβει πάρα πολύ η επένδυση στην τεχνολογία. Δεν πήγαμε να το τσεκάρουμε αν έχει ανέβει η επένδυση στην τεχνολογία, γιατί δεν έχει βγει καμία κυβέρνηση να ισχυριστεί ότι το έχει πετύχει αυτό. Δηλαδή, αν το ισχυριστείς κάτι, πρέπει να μας περιμένεις.
1: Κάνεις βίντεο και για τα καλά που κάνει κάποιος? Ή το φως πέφτει μόνο στο τι γίνεται λάθος, στο τι δεν γίνεται ή στο τι θα έπρεπε να γίνει?
0: Όταν κάνουμε ένα βίντεο στο οποίο έχουν γίνει καλές κινήσεις, πάντα το λέμε. Δηλαδή, όταν κάναμε το βίντεο για το συνταξιοδοτικό, είπαμε ότι το ΤΕΚΑ είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Όταν κάναμε το βίντεο για το χρηματιστήριο, για την ενέργεια, είπαμε ότι το χρηματιστήριο ενέργειας είναι ένας θεσμός ο οποίος χρειάζεται, αλλά αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιείται σωστά όπως θα έπρεπε να χρησιμοποιείται. Δηλαδή, πάντοτε προσπαθούμε όταν γίνεται κάτι καλό να το λέμε. Δηλαδή, έχουμε πει πάρα πολλά καλά και ακόμα και για ανθρώπους που εγώ προσωπικά δεν συμπαθώ και πολύ.
1: Εάν μπορούσες να βάλεις όλη την Ελλάδα να καταλάβει μόνο ένα πράγμα για την οικονομία, ποιο θα ήταν?
0: Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να το καταλάβει όλη η κοινωνία και να αλλάξει πραγματικά την κατάσταση. Αλλά νομίζω κάτι που θα βοηθούσε πάρα πολύ θα ήταν ότι η οικονομική επιτυχία δεν έρχεται με τρίκ. Ότι θα έρθει ο τάδε και θα αλλάξει αυτό και γι' αυτό το λόγο θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε ευζήν. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι έχει δημιουργήσει
1: ουτοπικές σκέψεις. Ναι.
0: Και νομίζω ότι έχει δημιουργήσει και πολύ χώρο στο να γίνουν λάθος πράγματα, ξέρεις κάτι. Βγήκε πρόσφατα αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky για το.
1: Στο γελιοστό, ναι.
0: Ναι, για τη διαπραγμάτευση. Το οποίο αντίθετα με ό,τι πιστεύουν πολύ, εγώ το βρίσκω εξαιρετική δουλειά. Και παρουσιάστηκαν κάποιες απόψεις που τουλάχιστον εγώ που έχω κάνει τεράστια έρευνα πάνω στο παιδί, έχω διαβάσει πάνω από 15.000 σελίδες. Ακούστηκαν κάποια πράγματα εκεί τα οποία δεν είχαν ακουστεί πριν. Εμείς θα βγάλουμε υλικό γι' αυτό, γιατί υπόθηκαν και κάποια πράγματα που εμείς αποφασίσαμε να τα τσεκαρούμε και είδαμε ότι δεν συμβαδίζουν με τα νούμερα που έχουν υποθεί. Αλλά ήταν μια καλή προσπάθεια στο να υποθούν κάποια πράγματα. Ένα πράγμα που κατάλαβα εγώ είναι κάτι το οποίο είχε πει ένα από τα στελέχη της κυβέρνησης τότε, ο κ. Παπάς. Εγώ το είχα πει σε ένα βίντεο μου που είχα κάνει από τα πρώτα, ότι είχαμε πει σε ένα φαύλο κύκλο που όποια κυβέρνηση έλεγε ότι θα διαπραγματευτεί και δεν διαπραγματευόταν, θα έβλεπε την έξοδο και θα ερχόταν μια άλλη που θα με την ίδια υπόσχεση.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Παπάς το είπε το ίδιο πράγμα και είπε ότι κατανάλωνε κυβερνήσεις τότε η κατάσταση αυτή. Όπως και ο κύριος Σαμαράς εξελέγει με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν ότι θα έχουμε σκληρή γραμμή και τελικά δεν είχε. Αν το ίδιο πράγμα γινόταν τότε και από το ΣΥΡΙΖΑ, θα είχε την ίδια κατάληξη. Αν η κοινή γνώμη τότε ήταν προετοιμασμένη να καταλάβει το ποιο είναι το πραγματικό κόστος της σκληρής γραμμής, δεν θα το ήθελε και επομένως δεν θα το έκανε και αυτή η κυβέρνηση που εξελέγει.
1: Ο λαός δεν θα την επέλεγε εάν ήξερε τι σημαίνει αυτή η σκληρή γραμμή.
0: Ότι η κυβέρνηση την έκανε γιατί θεωρούσε ότι αυτό ήταν αυτό που ήθελε ο λαός. Και ήταν αυτό που ήθελε ο λαός και ο λαός το ήθελε γιατί δεν το ήξερε. Δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις, εγώ παρακολουθούσα τότε.
1: Μα αυτό που λες τώρα φάνηκε και στο δημοψήφισμα, αν έχω καταλάβει καλά.
0: Ναι, φάνηκε και στο δημοψήφισμα ότι ο λαός ήταν, δηλαδή ψήφισε 62% να απορρίψουμε μια πρόταση χωρίς να έχουμε μια εναλλακτική. Δηλαδή, αυτό. Να πάμε του γρου κατευθείαν και όπου βγει. Αν ο λαός ήταν πληροφορημένος τότε και ήξερε, μπορούσε να καταλάβει, υπήρχε ένας. Ρε παιδί μου, ακόμα και εμείς αν υπήρχαμε τότε και να βγαίναμε και να λέγαμε, παιδιά, ότι αυτή η διαπραγμάτευση που θέλετε να κάνετε έχει το α, το β, το γ, το δ ρίσκο και ότι ίσως αυτό το ρίσκο να μην αξίζει και ότι δεν μπορούμε πλέον να έχουμε τη δυνατότητα να τους στριμώξουμε στη γωνία. Μια δυνατότητα που ίσως την είχαμε πρωτήτερα το 2010, γιατί ήταν όλα τα χρηματοοικονομικά συστήματα της Ευρώπης ήταν εκτεθειμένα σε μια χρεοκοπία της Ελλάδος εντελώς. Δηλαδή θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα στα τραπεζικά συστήματα της Γερμανίας, της Γαλλίας, ίσως και της Αυστρίας και της Ολλανδίας και άλλων χωρών. Δυστυχώς είχαμε αφήσει την κοινή γνώμη να πιστεύει λανθασμένα πράγματα. Οι οικονομολόγοι που έβγαιναν τότε, εμένα ήταν κάτι το οποίο μου άλλαξε και το χαρακτήρα σαν επιστήμονα, ότι δεν πρέπει να βγαίνει σαν οικονομολόγος ποτέ και να αρχίσεις να λες ιστορίες ότι εγώ πιστεύω αυτό, εγώ πιστεύω εκείνο, εγώ πιστεύω το άλλο. Αυτά με τις επενδύσεις σου, με την τσέπη σου, πήγαινε κάνε ό,τι θες, να πάρεις ό,τι ρίσκα θέλεις. Όταν κουβαλάς μια χώρα στην πλάτη σου, είσαι υποχρεωμένος να σέβεσαι τα ρίσκα που θέλει να πάρει η χώρα. Mm-hmm. Και πολλές φορές είσαι και υποχρεωμένος να σκέφτεσαι και ρίσκα που ακόμα ο κόσμος δεν ξέρει ότι θέλει να τα πάρει. Ήταν υπεύθυνη στάση το να μπορέσει η χώρα να μπει επιτέλους σε μια σοβαρότητα. Έτσι, ίσως αυτά που λέγανε και τα τρία μνημόνια να ήταν όχι ο ενδεδειγμένος δρόμος, πάντως κάποια στιγμή έπρεπε να υπάρξει ένα σοκ στην Ελλάδα ώστε να μπορέσουμε τουλάχιστον να σταματήσουμε να ξοδεύουμε σαν να είμαστε πλούσια χώρα, γιατί δεν είμαστε. Ποτέ δεν ήμασταν πλούσια χώρα.
1: Ναι. Υπήρχε μια ασυδοσία.
0: Δεν υπήρχε απλώς ασυδοσία, υπήρχε η υπεποίθηση ότι έχουμε γίνει Λουξεμβούργο. Mm. Εγώ ξέρεις, όταν αποφάσισα να γυρίσω στην Ελλάδα, έβλεπα ότι τότε η Αμερική είχε αρχίσει να δυσκολεύεται, ειδικά με την παγκόσμια κρίση του 2007. Εγώ την πέτυχα στην Αμερική αυτή. Και λέω, εντάξει, τώρα η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια βήματα. Περπατούσε στην Ελλάδα και ήταν το ένα καγίνο μετά το άλλο. Δηλαδή, κάναν ουρά. Έλεγε, έχει αρχίσει και πήγαινε καλά η χώρα. Δεν είχα ασχοληθεί τότε σοβαρά με το. Ήμουν διδακτορικός φοιτητής ακόμα, έκανα τα δικά μου για τον ανταγωνισμό κτλ. Δεν είχα ασχοληθεί με τα μακροοικονομικά μεγέθη και το πώς αυτά πηγαίνουν και το πόσο πραγματικά κούφιο είναι όλο αυτό το κατασκεύασμα και το ότι θα έπεφτε έτσι. Είχαμε αρχίσει και πιστεύαμε όλοι, και εγώ δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω, ότι εδώ είχαμε γίνει Λουξεμβούργο. Ότι ήταν τόσο πολύ το τσάμπα χρήμα, που στην ουσία δεν το πλήρωνε και ποτέ.
1: Κανείς δεν πιστεύει ότι το βλέπε.
0: Όχι, οι άνθρωποι που ήταν μέσα το βλέπανε. Όχι, το βλέπανε και το ξέρουμε τώρα. Εδώ υπήρχε υπουργός οικονομικών. Δεν θέλω να πω τα στοιχεία γιατί δεν ξέρω αν έχουν βγει επισήμως αυτά. Υπήρξε υπουργός οικονομικών, ο οποίος πήγε στο μετέπειτα υπουργό οικονομικών του άλλου κόμματος και του είπε συγκεκριμένα: μην είστε χαζοί, βάλτε πολύ σφιχτή οικονομική πολιτική και χρεώστε τα σε εμάς. Πέστε ότι φύγαμε εμείς και αφήσαμε άδεια ταμεία και τα ρημάξαμε όλα κτλ. Ρίξτε τα σε εμάς. Και βάλτε σφιχτή οικονομική πολιτική για να μπορούμε να πάμε λίγο καλύτερα τότε που ακόμα σώζονταν η κατάσταση. Γιατί το ξέρανε πάρα πολύ καλά το ότι έρχεται. Και κάποιοι άνθρωποι φύγανε γιατί δεν θέλανε να συνδέσουν και το όνομά τους με αυτό. Επειδή εντάξει, τα ξέρω και από τον ακαδημαϊκό χώρο.
1: Έρχεται τώρα ένας νέος και σου λέει: Κοσμά, θα ψηφίσω το φθινόπωρο του χρόνου όποτε γίνουν εκλογές. Δεν θέλω να πάω ούτε με αυτό που θα μου πει ο μπαμπάς μου, το κλασικό, το φακελάκι, ούτε με αυτό που ψήφισε ο παππούς μου, μόνος μου. Μόνος μου θέλω να πάω. Πες μου τρεις ερωτήσεις που πρέπει να κάνω για να αποφασίσω ότι θα ψηφίσω.
0: Λοιπόν, οι τρεις ερωτήσεις θα είχαν νόημα αν είχαμε ένα ελεύθερο πολιτικό σύστημα και υπήρχαν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες μπορούσαν με την παρουσία τους και μόνο να εγγυηθούν ότι θα πάμε καλύτερα. Εκεί λοιπόν αυτές οι ερωτήσεις θα μπορούσαν να καταλάβουν ποια είναι αυτή η δύναμη που σε ενδιαφέρει και να πας λίγο καλύτερα. Εγώ θα έλεγα το εξής. Δες λίγο την ιδεολογία που σε ενδιαφέρει. Δηλαδή. Είσαι άνθρωπος που πιστεύεις περισσότερο ότι θέλεις να υπάρχει περισσότερη δύναμη στον ιδιωτικό τομέα και τα πράγματα να κινούνται περισσότερο ιδιωτικά, δηλαδή η ευημερία του κόσμου να έρχεται από τα ιδιωτικά τους επιτεύγματα, ή θεωρείς ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σπουδαία σημαντική αναδιανομή στο εισόδημα, έτσι ώστε αυτοί που καταφέρουν κάποια στιγμή να βγάλουν πάρα πολλά να μπορούν να δίνουν και στους υπόλοιπους, έτσι ώστε να διατηρείται το σύστημα, επειδή χρησιμοποιούν τους πόρους του συστήματος όπως και να έχει. Οπότε πρώτα απ' όλα να καταλάβει αν είναι δεξιός ή αν είναι αριστερός ή αν θέλει μια μίξη των δύο πραγμάτων. Αν θα καταλάβει λοιπόν ότι ποια είναι η ιδεολογική τοποθέτηση, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ποια κόμματα ανήκουν σε αυτήν την ιδεολογική τοποθέτηση και το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει είναι να ψάξει να βρει κάποια άτομα τα οποία δεν λένε πολλά, δεν βγαίνουν να την πούνε στους απέναντι που έχουν την άλλη ιδεολογία, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή βασικά στελέχη που η κύρια δουλειά τους είναι να είναι τα μαντρόσκυλα του κόμματος, δηλαδή να τη λένε στους απέναντι. Και γι' αυτό το λόγο παίρνουν και πάρα πολλοί από τους ανθρώπους που, που δεν έχουν πολιτική.
1: Το υπάρχει σε όλα τα κόμματα, ναι, που περιγράφουμε, έτσι.
0: Υπάρχει γιατί χρειάζεται, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πολιτική νοημοσύνη και το μόνο που καταλαβαίνουν, δηλαδή αν ρωτήσεις κάποιους δεξιούς, θεωρούν ότι για όλα αυτά είναι ο κομμουνισμός. Και αν ρωτήσεις κάποιους αριστερούς, θα σου πούνε για όλα αυτά είναι ο καπιταλισμός. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, δεν φταίει για όλα κάποιος. Δηλαδή, καλό θα ήταν κάποια στιγμή να αρχίσουμε να διαβάζουμε και λίγο, να αρχίσουμε να το ψάχνουμε και λίγο παραπάνω. Υπάρχει τώρα και η τεχνητή νοημοσύνη, μπορούμε να τις κάνουμε ερωτήσεις, να καταλάβουμε πόσο τα επιχείρηματά μας ευσταθούν κτλ. Οπότε καλό
1: έχει
0: θα ήταν.
1: Να πέσει ChatGPT στις εκλογές.
0: Ναι, και καλό θα ήταν αυτό. Οπότε,
1: καλό
0: θα ήταν, ναι. Γιατί τουλάχιστον θα είναι λίγο πιο αμερόληπτο. Είναι δύσκολο να είσαι αμερόληπτος. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και έχει πολύ μεγάλο κόστος.
1: Εσύ είσαι.
0: Ναι, γιατί δεν έχω και την συγκεκριμένη. Έχω καταφέρει να βγω έξω από τα πολιτικά καλούπια τα οποία προσπάθησε να μου εμφυσίσει η οικογένειά μου. Ξέρεις, γιατί το θεωρούσαν ότι είναι καθήκον κτλ. Εγώ σε πληροφορώ δεν είμαι ούτε η ίδια ομάδα που ήταν ο πατέρας μου. Την υποστήριξα μέχρι κάποιο διάστημα τη χλιαρά. Αλλά μετά, μόλις ανέβηκε ο Πανετολικός στην πρώτη εθνική, τελείωσε. Δεν είναι ούτε καν.
1: Όταν σε κατηγορούν ότι μεροληπτής, εκνευρίζεσαι.
0: Όχι. Απλώς καταλαβαίνω.
1: Το περιμένεις.
0: Ναι, το περιμένω γιατί αν στέκεσαι τέρμα δεξιά, όπου και να σταθώ εγώ, αριστερά θα με δεις. Αν στέκεσαι τέρμα αριστερά, όπου και να σταθώ εγώ. Δηλαδή,
1: δεξιά θα σε δεις.
0: Λοιπόν, έχει πλάκα που με αντιμετωπίζει πάρα πολλοί κόσμος. Μου λέει, ας πούμε, είσαι σαφέστατα αριστερός. Σαφέστατα αριστερός. Με βλέπει ο Ζαραλίκος την άλλη φορά, μου λέει: κοίταξε να δεις, εσύ καταλαβαίνω ότι είσαι νεοφιλελεύθερος. Αλλά, δηλαδή, ξέρεις, ο Ζαραλίκος είναι τέρμα αριστερά.
1: Μπερδεύεις κάποιες φορές.
0: Μπερδεύω, ξέρεις γιατί. Γιατί αν κάνει κάτι δεξιά που έχει νόημα και είναι δίκαιο, θα το πω. Αν κάνει κάτι αριστερά που έχει νόημα.
1: Θα επικροτήσεις το καλό. Βεβαίως, από οποιαδήποτε παράταξη και βεβαίως να έρθει αυτό, ναι.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι εμείς βγάλαμε αυτό το βίντεο γιατί υπάρχουν gay. Το οποίο ήταν εξαιρετικά δύσκολο βίντεο, γιατί έγινε έρευνα που δεν ήταν τόσο πολύ στο πεδίο μου. Έτσι, εγώ μίλησα με ένα σωρό ανθρωπολόγους, κοινωνιολόγους, ανθρώπους ακόμα που κάνανε και gender studies κτλ. Το θέμα αυτό, όταν βγάλαμε αυτό το βίντεο, έβαλε πολύ μεγάλη πλάτη σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση που βρισκόταν τότε η κυβέρνηση. Έτσι, δηλαδή, εγώ είχα, ας πούμε, δέχτηκα επαφές από στελέχη που μου λένε αυτό ήταν ένα τεράστιο χαρτί στα χέρια μας για να δείξουμε τουλάχιστον ότι αυτό που κάνουμε χρειάζεται στην κοινωνία και ότι
1: για
0: δεν
1: τον,
0: είναι.
1: Για το γάμο των ομόφυλων, ναι, τότε, για το νομοσχέδιο.
0: Ναι, γιατί όταν το περάσαν αυτό, έτυχε που το βίντεο αυτό, εμείς το ετοιμάζαμε από καιρό ήδη, έτυχε που ήταν να βγει αυτό το βίντεο, του δώσαμε προτεραιότητα γιατί ξέραμε ότι είναι relevant κτλ. Αλλά νομίζω ότι έβαλε μεγάλη πλάτη, ότι ο κόσμος κατάλαβε ότι αυτό, κάτσε μισό λεπτό, δεν είναι ένα θέμα το οποίο τόσο πολύ το έχω δει στη σωστή του διάσταση, γιατί εμείς βάλαμε και πολλά βιολογικά στοιχεία, βάλαμε και πολλά πράγματα. Και πάλι δεχτήκαμε επιθέσεις και ακόμα και από το πιο προοδευτικό χώρο, όταν βγάλαμε εκείνο το βίντεο, ότι α, ναι, αλλά δεν λέτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά genders, πώς το λένε, φύλλα.
1: Φύλλα, ναι.
0: Έτσι, δεν λέτε αυτό, δεν λέτε εκείνο. Κοίταξε, δεν κάνω βίντεο για να πω τις απόψεις σου. Κάνω βίντεο για να βγάλω κάποια πολύ συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία μέχρι στιγμής η βιβλιογραφία τα θεωρεί ότι είναι η mainstream άποψη των ανθρώπων που έχουν μελετήσει το θέμα.
1: Ναι, δεν λέω την αλήθεια σου.
0: Ναι, που παρεπιπτόντως είναι και μια έκφραση που έχω αρχίσει και την αντιπαθώ πλήρως. Η αλήθεια μου και η αλήθεια σου. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν δεδομένα, υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις καταλλήλως για να υποστηρίξεις μια αλφα άποψη, μπορεί και μια βήτα άποψη. Το καλό θα ήταν και τη δική μου δουλειά, σαν άνθρωπος ο οποίος είμαι άνθρωπος της επιστήμης και της μόρφωσης, να πω στον άλλον ποια είναι τα δεδομένα, ποια είναι τα στοιχεία, να του δώσω και ένα εφαλτήριο για να μπορέσει να ψάξει και να μπορέσει να έχει μια καλύτερη άποψη, είτε αυτή η άποψη είναι αυτή που είχε πριν, είτε να την αλλάξει, είτε οτιδήποτε.
1: Επειδή μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Έχουμε νέο κόμμα από την Καριστιανού, έχουμε νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, πρώην πρωθυπουργό.
0: Είναι καλό νέο ότι ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να ξανασχοληθεί με τα κοινά. Δεν ξέρω αν είχε παραιτηθεί και ποτέ. Αλλά το ότι αποφάσισε να ασχοληθεί είναι καλό νέο, γιατί με την απουσία του δεν υπήρξε σοβαρή αριστερή αντιπολίτευση, δεν υπήρξε σοβαρή αριστερή θέση. Το ότι θα υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία τουλάχιστον θα μπορέσει να είναι ένα αντίπαλο δέος είναι θετικό. Θα φέρει και την κυβέρνηση σε μια ανάγκη να μπορέσει να διαχωρίσει τον εαυτό της από κάποια λάθη που έκανε στο παρελθόν.
1: Θα κυβερνήσει, πιστεύεις, ξανά ο Τσίπρας?
0: Δεν είμαι άνθρωπος που κάνω εκτιμήσεις, αλλά με κάποια άτομα που έχω ρωτήσει, έχουμε κάνει μια πολύ μικρή έρευνα, γιατί μας ενδιαφέρει πολύ το θέμα και θα δείτε ίσως το Σεπτέμβριο γιατί μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Έχουμε κάνει μια μικρή έρευνα στην οποία, γιατί θα είναι και καλό teaser αυτό, στην οποία υπάρχουν 3 άτομα ως πιθανή μελλοντική πρωθυπουργή μετά τον κύριο Μητσοτάκη, όποτε θα είναι το μετά τον κύριο Μητσοτάκη. Βασικά υπάρχουν 2 σίγουροι και 2 που παίζουν μπαλαντές.
1: Που είναι αυτή τη στιγμή στην πολιτική.
0: Λοιπόν, ας πω και ποιοι είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι πιθανότητες μας έχουν πει άνθρωποι που κινούνται σε όλους τους χώρους. Δεν έχω ακούσει καμία διαφορετική άποψη. Θα σου πω ποια είναι που έγκυται η διαφορετικότητα. Είναι με τυχαία σειρά ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Τσίπρας και κάθετος κάποιοι πιστεύουν ο κύριος Πιερακάκης, κάποιοι πιστεύουν ο κύριος Χατζηδάκης. Μιλάω για ένα μικρό δείγμα ανθρώπων οι οποίοι έχουν εξαιρετικό πολιτικό αισθητήριο και είναι αρκετά μέσα στα πράγματα. Δεν έχουμε ακούσει κανένα άλλο όνομα εκτός από αυτά τα 3. Κάποιοι απλώς αλλάζουν το Χατζηδάκη με το Πιερακάκη ή το αντίθετο.
1: Άρα, βάσει αυτής της διερεύνησης, το πιο πιθανό, όχι πολύ, αρκετά πιθανό της τάξης του 70% θα έχουμε πάλι δεξιά κυβέρνηση.
0: Είναι πολύ πιθανόν. Ίσως να έχουμε και μια κυβέρνηση συνεργασίας. Δηλαδή, οι στρατηγικοί συσχετισμοί που υπάρχουν τώρα είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι για να μπορέσει να τους προβλέψει κάποιος. Δηλαδή, μπορείς να έχεις ένα παράλληλο σύμπαν στο οποίο ο κύριος Μητσοτάκης εκλέγεται θριαμβευτικά, είτε μετά από μία είτε από δεύτερη εκλογική διαδικασία, λόγω του ότι παίζει το παιχνίδι στρατηγικά με τον κατάλληλο τρόπο και μπορεί να μαζέψει ένα κόσμο ο οποίος δεν έχει αποφασίσει ακόμα το τι θα κάνει και θέλει μια σταθερότητα. Εγώ θεωρώ ότι αν η αντιπολίτευση δεν καταφέρει να εμπνεύσει μια σοβαρή, γιατί άκουσα τώρα κάτι πράγματα που υπόθηκαν από την αντιπολίτευση ή την αντιπολίτευση που θα γίνει, που εμένα δεν μου άρεσαν προσωπικά καθόλου.
1: Τι?
0: Για τις τράπεζες, για διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία εγώ θεωρώ ότι ανήκουν σε μια φιλολογία η οποία πρέπει να έχει ξεπεραστεί πλέον εντελώς. Και θα ήθελα να υπάρχει λίγο πιο μοντέρνα αντιμετώπιση των προβλημάτων που πραγματικά έχουμε και όχι των προβλημάτων που θυμόμαστε ότι είχαμε παλιά. Οπότε υπάρχει ένα παράλληλο σύμπαν στο οποίο εκλέγεται πανηγυρικά και μπορεί να καταφέρει να πάρει ακόμα και αυτοδυναμία κτλ. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Και υπάρχει και ένα παράλληλο σύμπαν που να ξεκινάει από σήμερα που μιλάμε, τώρα εδώ οι δυο μας, στο οποίο να μην καταφέρει να φτάσει ούτε στις εκλογές ο ίδιος ως πολιτική προσωπικότητα.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι τόσο πολύ σύνθετη η στρατηγική το τι θα γίνει. Δηλαδή,
1: από τι όμως εξαρτάται αυτό που λέω?
0: Ακόμα και από την κατάσταση που θα υπάρξει στο Πασόκ. Και το Πασόκ δεσμεύει ένα μεγάλο ποσοστό του πολιτικού συστήματος αυτή τη στιγμή των ψηφοφόρων. 10% είναι πολύ μεγάλο, μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Το πώς θα είναι η απόδοση.
1: Όπως πολύ μεγάλο ποσοστό και ο Τσίπρας μέσα σε 2 μέρες. Σε 48 ώρες.
0: Ναι, δεν είναι μέσα σε 48 ώρες. Είναι το δικό του το ποσοστό, το οποίο ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλανε κιόλας να φύγει από την πολιτική, τον είδαν ότι επέστρεψε, δεν βλέπουν και κάτι καλύτερο κάποια άλλη άποψη, δοκιμάσανε και διάφορα πράγματα και είδαν ότι δεν τους βγήκαν, οπότε είναι λογικό.
1: Η Καριστιανού.
0: Νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη ότι υπάρχει αυτό το κόμμα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, επειδή εγώ βλέπω από το χώρο που κινείται, ο οποίος έχει κάποιες προσβάσεις και στην αριστερά λίγο και στο κέντρο αρκετά, αλλά πολύ περισσότερο στη δεξιά και ειδικά στην πιο εθνικιστική. Το βλέπω ότι είναι πολύ θετικό, ναι, ακόμα και αν κινηθεί δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα μπορέσει να σκουπίσει το χώρο από διάφορα άλλα πολιτικές παρατάξεις, τις οποίες δεν θεωρώ ότι έχουν κάποιο θετικό αντίκτυπο για τη χώρα.
1: Ότι να φέρει κόσμο που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και που, θα έπρεπε να είναι, που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί.
0: Ναι, γιατί από αυτά που έχω ακούσει.
1: Ναι, από πολιτικές θέσεις.
0: Ναι, έχω δει ότι υπάρχουν κάποιες λίγο πιο σοβαρές πολιτικές θέσεις.
1: Ποιος είναι ο πιο αόρατος μηχανισμός εξουσίας στην Ελλάδα?
0: Ο πιο αόρατος? Τα sites. Τα
1: Γιατί?
0: Sites, τα 5 sites που υπάρχουν. Βασικά φάνηκε και τώρα το πόσο έχουν φτάσει τιμές τους. Γιατί διαμορφώνουν την κοινή γνώμη πριν προλάβουν να το κάνουν τα δελτία ειδήσεων. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για sites τα οποία έχουν πλέον συναγωνίζονται τα κόμματα στα δάνεια που δεν πρόκειται να πληρώσουν ποτέ. Δηλαδή στην ουσία έχουν ένα βαρέλι με χρήματα χωρίς πάτο. Δεν νομίζω ότι θα αρνηθεί κάποιος να τους δανείσει με τη δύναμη που έχουν και δεν νομίζω ότι ποτέ θα βρεθούν στην κατάσταση. Δηλαδή το παρατηρούμε αυτό το φαινόμενο, ήδη υπάρχουν πολλοί εκδότες κτλ. Οι οποίοι χρωστάνε ακόμα σε όποιον περπατάει και αναπνέει και δεν πρόκειται να πληρώσουν αυτά τα χρήματα ποτέ. Τα sites όμως πολλοί κόσμοι τα έχει υποτιμήσει. Γενικά δηλαδή πλέον με την τεχνολογία έτσι όπως υπάρχει σήμερα. Γίνεται το εξής, ότι όταν εγώ θα ανοίξω το κινητό μου και θα πάω στο site που παρακολουθώ και θα δω τα πρώτα θέματα, όταν θα πάω στο δελτίο ειδήσεων να πάρω μια λίγο πιο αναλυτική ενημέρωση και ίσως περισσότερες φορές να πάω και χωρίς καν να χρειάζομαι ενημέρωση, να πάω απλώς επειδή έχω συνηθίσει να βλέπω τις ειδήσεις, μιλάω για μεγαλύτερες ηλικίες, αν δεν δω αυτά τα θέματα που έχει το site, τότε θα αρχίσω να αμφιβάλλω για την ποιότητα του δελτίου ειδήσεων. Το δελτίο ειδήσεων το ξέρει αυτό, οπότε ακολουθεί τα sites.
1: Άρα ξεκινάω βλέποντας, πιστεύοντας και αποδέχομαι το site.
0: Ναι, όταν θα πας να δεις τα δελτία ειδήσεων, αν είσαι άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κατευθυνθεί, έχεις ήδη κατευθυνθεί από τα sites. Οπότε τα sites αυτή τη στιγμή έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη και νομίζω ότι είναι προφανές αυτό. Έτσι. Υπάρχουν στήλες αυτή τη στιγμή, οι οποίες αναγνωρίζεται η δύναμή τους πάρα πολύ. Δηλαδή σε βαθμό που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δηλαδή η μεγαλύτερη επιρροή που υπάρχει σε ολόκληρο τον ελληνικό τύπο, η μεγαλύτερη επιρροή με διαφορά, είναι το Big Mouth. Έτσι, δηλαδή μιλάμε ότι υπάρχουν πράγματα εκεί πέρα τα οποία όταν λέγονται διαβάζονται από τους σωστούς ανθρώπους, τέλειως. Έχει διαμορφωθεί πλέον το πώς θα κινηθούν τα μέσα μετά κτλ.
1: Αυτό κάθε εποχή και με το δικό της τρόπο δεν υπήρχε πάντα.
0: Ναι, ήταν κάποια
1: κάποτε
0: στιγμή.
1: Κάποτε ήταν έντυπα περιοδικά, εφημερίδες.
0: Περισσότερο ήταν εφημερίδες. Πριν από αρκετό καιρό ήταν εφημερίδες. Δηλαδή, πέρναγες ακόμα και από τα μανταλάκια των εφημερίδων, έβλεπες και περίμενες να ακούσεις τα ίδια πράγματα μετά στις ειδήσεις. Οι ειδήσεις όμως είχαν μια πολύ συγκεκριμένη μαζικότητα και όταν η εφημερίδα άρχισε να πέφτει, εκεί μπόρεσαν να πάρουν τα ηνία και να μεγαλουργήσουν. Σήμερα όμως, και εδώ είναι που σου λέω ότι οι περισσότεροι πολιτικοί που σου λέγα πριν, ότι δεν έχουν καταλάβει πώς παίζεται το παιχνίδι πλέον. Νομίζω ότι βγαίνοντας και κάνοντας προεκλογική εκστρατεία η οποία να είναι σχεδιασμένη με βάση τα μανταλάκια των εφημερίδων ή με βάση τα δελτία ειδήσεων ή που θεωρεί ότι ένας πολιτικός ο οποίος θα βγει ας πούμε σε ένα μέσο. Σε ποιο κανάλι είσαι εσύ?
1: Εγώ ήμουνα στο Open.
0: Στο Open. Θα βγει ας πούμε στο δελτίο ειδήσεων του Open και ότι αυτό θα είναι μια μεγάλη εμφάνιση η οποία θα διαμορφώσει την κοινωνική γνώμη. Την κοινωνική γνώμη. Αυτό είναι εντελώς, δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα.
1: Δεν έχει δύναμη αυτό που περιγράφεις.
0: Δεν έχει καμία δύναμη απολύτως. Και βασικά να δεις ότι βγήκε ο κύριος Τσίπρας ας πούμε προχθές στο Χατζηνικολάου. Αν δεις σε νούμερα.
1: Δεν έκανε. Το είδα, δεν έκανε.
0: Τι θεαματικότητα έκανε. Είναι αμεληταία μπροστά.
1: Σε μια αναπαραγωγή που έγινε μετά. Όμως.
0: Στα shorts.
1: Ναι.
0: Έτσι, στα social media. Ακριβώς. Ναι. Οπότε τι έγινε, δηλαδή η τηλεόραση απλώς ήταν το μέσο στο οποίο έγινε η φιλμογράφηση του συγκεκριμένου γεγονότος.
1: Ναι, αλλά για να μπορέσω να έχω εγώ τα αποσπάσματα για να γίνω αναπαραγωγή, πρέπει να έχω το πρωτογενές υλικό. Εδώ τώρα λέμε κάτι άλλο, ότι ο κόσμος μπορεί να δει κάτι και μετά. Αυτό.
0: Όχι, ο κόσμος θα το δει μετά. Όχι, μπορεί να το δει και μετά. Ο κόσμος θα το δει μετά. Και θα δει συγκεκριμένα τμήματα αυτού.
1: Άρα το διαδίκτυο είναι η όλη ιστορία.
0: Ολόκληρη ιστορία είναι εκεί που θα πάει ο κόσμος να πάρει τα νέα του πρώτα. Αυτό
1: οπότε
0: που
1: προεκλογικά ο πολιτικός που πιστεύει ότι πηγαίνοντας στο δελτίο ειδήσεων, πηγαίνοντας σε μια εκπομπή, πει τις σκέψεις του, αναλύσει το πρόγραμμά του, οικονομικό, κοινωνικό, οτιδήποτε, δεν θα πάρει τίποτα πίσω.
0: Το χειρότερο είναι ο πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος θεωρεί ότι φτιάχνοντας ένα πρόγραμμα το οποίο θα πουλήσει στην τηλεόραση, ότι αυτό θα είναι αποδοτικό. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει και το καταλαβαίνουν, αλλά δεν έχει επιστέλθει πλέον πλήρως. Και θέλω να σου πω το εξής. Εγώ είχα τον πρόεδρο του ΣΕΒ, με τον οποίο κάναμε μια εξαιρετική συζήτηση. Μια συζήτηση στην οποία διαφωνήσαμε, ανθρώπινη συζήτηση. Όπως μιλάμε τώρα εμείς εδώ οι δύο, δεν μου στείλει ερωτήσεις. Συμφωνούμε, διαφωνούμε σε συγκεκριμένα πράγματα κτλ. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο οποίος γενικά δεν είναι ένας άνθρωπος και ως θεσμός και ως παρουσία ο κ. Θοδωρόπουλος, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι το πρώτο όνομα στην ελληνική πολιτική σκηνή, έκανε περισσότερα βιώσεις και περισσότερη απήχηση από ό,τι είχε ο μελλοντικός πρόεδρος της αντιπολίτευσης και για τον πρωθυπουργό δεν έχω δει ακόμα τα νούμερα, αλλά φαντάζομαι ότι είναι περίπου τα ίδια.
1: Εδώ τώρα έχει να κάνει με το ότι η τηλεόραση γενικά δεν κάνει νούμερα και ότι όλα είναι στην αναπαραγωγή. Δηλαδή.
0: Ναι, πάντως κάνει λίγα νούμεράκια ακόμα, ειδικά κάποιες συγκεκριμένες εκπομπές, πολύ πολύ στοχευμένες, που πέφτουν σε κοινά που δεν έχουν ακόμα πρόσβαση και ψηφίζουν και δεν έχουν ακόμα πρόσβαση σε άλλα μέσα. Αλλά αυτά τα κοινά όμως είναι ήδη ρεζερβέ, δηλαδή δεν είναι προς διεκδίκηση από κάποιον.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες. Αν έπρεπε να διαλέξεις ένα μόνο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας που εξηγεί τα περισσότερα προβλήματα που έχουμε, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Θα έλεγα ότι είναι η αδυναμία προσέλκυσης επενδύσεων. Γενικά νομίζω ότι αν προσελκύσουμε επενδύσεις και έρθουν και μεγαλύτεροι παίχτες, νομίζω βάσει της δύναμής τους δεν θα θελήσω. Δηλαδή θα επιβάλλουν στο να υπάρχει λίγο πιο δίκαιος ανταγωνισμός.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα που οι πολιτικοί συζητούν υπερβολικά και ποιο είναι αυτό που αγνοούν επιδεικτικά?
0: Νομίζω το πρόβλημα του ανταγωνισμού αγνοείται επιδεικτικά για πολύ σκόπιμους λόγους. Υπερβολικά συζητείται το θέμα του χρέους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα αρρύθμισης του χρέους. Νομίζω ότι δεν έχουμε αγωνία το γενικό λογιστήριο του κράτους αν θα βγάλει την επόμενη δόση. Νομίζω ότι είναι ήδη και πιο μπροστά στις δόσεις του κτλ. Είναι ένας μοχλός που κρατάει τις εγχώριες επενδύσεις χαμηλά. Αλλά νομίζω ότι μπορούν εύκολα να βρεθούν οι πόροι έτσι ώστε να γίνουν επενδύσεις οι οποίες θα αποδώσουν μεθαύριο. Και κοίταξε να δεις, ακόμα και όταν ήμασταν στην καρδιά των μνημονίων, αν υπήρχε μία κυβέρνηση που θα είχε ένα πραγματικά βιώσιμο σχέδιο, στο οποίο να γίνει έστω και μία μεμονωμένη επένδυση κάπου, οι περισσότεροι θεσμοί δεν θα έλεγαν όχι. Έτσι, ακόμα και τότε. Δηλαδή, το πρόβλημά μας ήταν
1: άρα
0: ότι.
1: Αλλά έλλειψη σχεδίου αποφάσισαν και οι θεσμοί όλα αυτά που αποφάσισαν.
0: Ναι, πάντως γι' αυτό εγώ δεν μπορώ να τους κατηγορήσω τόσο πολύ. Γιατί εντάξει, αυτό ήταν θύελα. Έτσι, δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσει κανένας να προετοιμάσει σε αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν θα πω ούτε για την κυβέρνηση του Παπανδρέου, ούτε για την κυβέρνηση του Σαμαρά, ότι ήταν απροετοίμαστε απέναντι στο μνημόνιο. Και εγώ να ήμουν, απροετοίμαστο θα ήμουν. Εκεί ήταν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή, οι πολιτικοί δεν θέλουν να το λένε, αλλά εκεί υπήρξε οικονομικός πόλεμος.
1: Πριν κλείσουμε, υπάρχει κάτι που θα ήθελες έτσι να συζητήσουμε, να πεις που δεν υπόθηκε? Καταρχάς πέρασες ωραία.
0: Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
1: Ήταν, αλήθεια.
0: Ναι, συζήτηση πολύ καλή.
1: Κάνει λίγο ζέστη.
0: Κάνει λίγο ζέστη, ναι, νομίζω ότι θα φανεί αυτό και στο, στο
1: γυάλισμα. Γυαλίζουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ήταν πραγματικά μεγάλη μου χαρά. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω επεισόδιο μαζί σου.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες, που επέμενες τόσο πολύ να έρθω, γιατί τώρα τελευταία έχω γίνει και δύσκολος. Έχω κάνει αρκετές εμφανίσεις.
1: Τηλεόραση δεν σε έχω δει πολύ όμως.
0: Ναι, έλατε, γιατί. Δεν ξέρω. Μόνο το BBC με έχει βγάλει.
1: Ναι, ναι, αυτό ναι. Να το πούμε, ναι, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιος είναι ο στόχος σου για το κανάλι?
0: Να συνεχίσουμε να βγάζουμε ωραία βίντεο. Όλο και καλύτερα. Δηλαδή, ήδη έχω διαπιστώσει το τελευταίο βίντεο. Έπαιρνε 2-3 βελτιώσεις, 4. Το επόμενο βίντεο θα τις έχει.
1: Έχεις εξαιρετική ομάδα.
0: Ευχαριστώ
1: το αποτέλεσμα
0: πολύ.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολλοί φίλοι μου και φίλες μου περιμένουν εναγωνίως να δουν το επεισόδιο που έχουμε κάνει μαζί. Μέσα από την καρδιά μου σε ευχαριστώ και σου εύχομαι κάθε καλό.
0: Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την υπέροχη συζήτηση.
1: Κοσμάς Μαρινάκης!
0: Ευχαριστώ.
1: Καλέ, γράφουμε 2 ώρες και 10

0: πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
1: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
4: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνικο και δεν προλαβαίνει.
5: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
6: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
7: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
8: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
9: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
2: Όχι άλλο καρβουνό.
1: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
10: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
11: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
12: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
13: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
14: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Λιμόνι λοιπόν ακούσαμε και γυρίσαμε παρέα με τον Γιώργο Περού. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, γεια σου Άγγελε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά είμαι. Εδώ στον αγώνα.
1: Στον αγώνα όλοι μας.
2: Στον αγώνα ο οποίος είναι ατελείωτος, φίλε μου.
1: Είναι εξής αυτό που λέμε κάθε πέρσι καλύτερα, δεν είναι?
2: Μας έχει πάει σε ρί από το 2008 μέχρι τώρα.
1: Νομίζω η τελευταία καλή στιγμή, ευχάριστη ανάμνηση, πρέπει να ήταν στα λεφτά υπάρχουν.
2: Τουλάχιστον τότε μπορούσαμε να γελούσαμε με την ψυχή μας. Μετά γελάσαμε ξανά πολλές φορές βέβαια, αλλά υπήρχε ένα μάγκωμα.
1: Νομίζω είναι η φάση ρε, εσύ γελάς για να μην κλάψεις.
2: Είναι και αυτό, είναι και αυτό. Άμα τα σκεφτείς όλα εντελώς σοβαρά, χωρίς να επιστρατεύσεις το χιούμορ εννοώ, γιατί έτσι κι αλλιώς αναγκαστικά σοβαρά τα σκεφτόμαστε, άμα τα σκεφτείς εντελώς μόνο από αυτή την οπτική, ενεργοποιούνται, δεν ξέρω, διάφορα στον εγκέφαλο ας πούμε, και μπορεί να σε μετατρέψουν σε αυτό που σχένεσαι. Να σε κεντήσουν μίσος δηλαδή.
1: Και νομίζω ότι άμα τα σκεφτείς σοβαρά, δηλαδή το πιο φυσιολογικό πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο, ξέρω εγώ.
2: Ναι. Αυτό είναι μια σχετικά καλή περίπτωση. Σκέφτομαι όμως όλους αυτούς που σκορπούν μίσος και βία στους γύρω τους, ας πούμε, που έχει φανεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια τι εκρήξεις βίας έχουμε.
1: Νομίζω ειδικά τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει ξεφύγει νομίζω και το πράγμα.
2: Βέβαια. Αλλά αυτή, ξέρεις, συσσωρευόταν χρόνια.
1: Σίγουρα. Αλλά να σου πω, γενικά πώς το είσαι αισιόδοξος καθόλου σαν άνθρωπος?
2: Είμαι φουλ αισιόδοξος, γιατί δεν πιστεύω καν ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι η απεσιοδοξία αποτελεί πραγματικά δρόμο. Απλώς είμαι και ρεαλιστής.
1: Σωστό.
2: Ξέρω ότι μερικά πράγματα είναι αναπότρεπτα και ξέρω ότι σε πολλά πράγματα οι πιθανότητες φυσικά ποτέ δεν είναι με το μέρος του δίκαιου, ας πούμε. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Οπότε νομίζω ότι τουλάχιστον κάποια πράγματα μπορούμε να τα διασώσουμε και κάποια πράγματα μπορούμε να τα προστατέψουμε, και όσο περισσότερο το τρενάρουμε τόσο καλύτερα. Δηλαδή όσο ταξιδεύεις τόσο γεννιέται χώρος και χρόνος, όσο αντιστέκεσαι τόσο γεννιέται περισσότερος χώρος και χρόνος για να ανθίσουν πράγματα.
1: Σωστό.
2: Έτσι λειτουργεί το σύμπαν, δεν είναι, δεν το πω εγώ.
1: Σωστό. Λοιπόν, πάμε λίγο να μπούμε λίγο στο λόγο που σε έχουμε εδώ πέρα. Είναι η τρίτη σου δισκογραφική δουλειά, έτσι?
2: Σαν τραγουδοποιός, ναι. Δηλαδή εννοώ με συνολικά δικά μου τραγούδια. Υπάρχουν και άλλες δύο που είναι ενδιάμεσες, οι οποίες είναι από μουσική, από θεατρικές παραστάσεις, που έχουν και αυτές δύο τραγουδάκια η κάθε μία μέσα.
1: Τέλεια.
2: Η 12 ένορκη και το εκτός ύλης.
1: Ωραία. Πάμε να πούμε. Θα πάμε να πούμε πρώτα τώρα για την πρόσφατη. Λοιπόν, για πάμε να μου πεις για την πρώτη αχτίδα.
2: Ναι, αυτό είναι ένα άλμπουμ τελείως χειροποίητο. Συμμετέχουν τρεις πολύ καλοί φίλοι στις ερμηνείες. Όλα τα υπόλοιπα τα έχω κάνει εγώ. Είναι τελείως χειροποίητη παραγωγή εκ των ενόντων. Με βέβαια πολύ καλούς μουσικούς και συνεργάτες. Έχω κάνει όλη τη δουλειά μόνος μου, από τα προσχέδια μέχρι το mastering που το ανέλαβε ο φίλος μου ο Γιάννης Χριστοδουλάτος. Με βοήθεια πολύ καλών φίλων και παραγωγών έγινε πράξη αυτό το άλμπουμ. Πέρυσι το ηχογράφησα και φέτος το μίξαρα. Πέρυσι το ηχογράφησα και ουσιαστικά πέρυσι τέτοια εποχή ηχογραφούσα δηλαδή στο σπίτι μου και στο στούντιο του φίλου μου του Γιάννη του Λόλακ.
1: Ωραία.
2: Και το μίξαρα τον Οκτώβριο στην Τίνο. Επειδή κατάγομαι από εκεί, ας πούμε, περνάω αρκετό χρόνο εκεί και έτυχε να κάνω τη μίξη αυτό το άλμπουμ εκεί. Συμμετέχει η πολύ καλή μου φίλη η Λουίζα Ισουφιανοπούλου, η Λουίζ, σε ένα τραγούδι. Η γνωστή και μία εξαιρετέα Λόλα Γιανοπούλου, που επίσης με αυτά τα κορίτσια και με τα δύο είμαστε συμμαθητές από παλιά και Άγιο Παρασκευιώτησες εδώ στη γειτονιά.
1: Α, τέλεια, γειτονιά.
2: Ακριβώς. Και ο πρώην συγκάτοικός μου και αδερφικός φίλος ο Γιάννης, ο οποίος κυκλοφορεί τώρα με το ψευδώνυμο Γιάννη, θα κυκλοφορήσει και η πρώτη του δουλειά τώρα σιγά σιγά. Είναι συνεργάτης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ξέρεις, έχουμε υπάρξει στο παρελθόν, έχουν κάνει φωνητικά, έχουμε ενοχιστρώσει πράγματα, έχουμε παίξει ο ένας πάματος στα τραγούδια του άλλου, ξέρεις, είναι έτσι πάει. Σχεδόν σαν να το πω ανταλλακτική οικονομία και χειροποίητη κατάσταση.
1: Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, είσαι ο ορισμός του DIY, έτσι.
2: Ναι, αλλά προσπαθώ με επαγγελματισμό, έτσι.
1: Καλά, δηλαδή... εννοείται, δεν σου λέω πρόχειρα τώρα, αλλά ξέρεις, δηλαδή είσαι μουσική, είσαι στίχους, είσαι ενορχήστρωση, είσαι στα εξώφυλλα, δηλαδή εντάξει, είσαι παντού.
2: Όχι, εντάξει, το εξώφυλλο το έχει κάνει. Το εξώφυλλο είναι ένας υπέροχος φίλος οικαστικός από την Τίνο, συντοπιτής μου, από το πλανό χωριό. Άκουσε τα τραγούδια, μου έφτιαξε αυτό και μετά το επεξεργάστηκε δηλαδή η φίλη μου η Μέρη Μούσα από τη Θεσσαλονίκη, μια πολύ καλή γραφίστρια και ένα εξαιρετικό ταλέντο. Ναι, και το mastering φυσικά δεν έχω κάνει εγώ, αλλά ναι, έχουμε και τους στίχους του φίλου μου, του Ισαάκ, του Σούση.
1: Μπράβο.
2: Που μας άφησε πέρυσι δυστυχώς, ναι. Μόνο σε ένα τραγούδι. Αυτά, τι άλλο να σου πω για το άλμπουμ. Θα σου πω γενικά κάτι για το DIY.
1: Ναι, για πες.
2: Καμιά φορά, ρε παιδί μου, υπάρχει... Καμιά φορά υπάρχει και η αίσθηση του ότι θέλω να τα ελέγξω, ότι κάποιος θέλει να τα ελέγξει όλα, να αποκτήσει απόλυτο έλεγχο στην παραγωγή του, στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα κτλ. Εγώ με αφετηρία αυτό προσπάθησα να εξελιχθώ και να μάθω πράγματα, ώστε τώρα να ανοίγω την αγκαλιά μου και σε άλλα πράγματα και σε άλλους ανθρώπους, να ανοίξω δηλαδή τη δουλειά μου. Αλλά πάντα έχω την τάση να βάλω ανθρώπους μέσα σε αυτό. Απλά ζούμε σε μια εποχή ατομικισμού και δεν γίνεται. Είναι δηλαδή πολύ δύσκολο να πετύχει ή να κρατήσει για πολύ καιρό. Γι' αυτό, αν έχεις παρατηρήσει, δεν υπάρχουν και μπάντες.
1: Σωστά. Πλέον και αυτές που υπάρχουν σιγά σιγά σπάνε.
2: Ναι, ακριβώς. Ενώ εγώ είμαι άνθρωπος που πραγματικά, αν μου έλεγες τι θέλεις να κάνεις, Γιώργο, θα σου έλεγα θα ήθελα όχι μπάντα, 4-5 μόνιμους συνεργάτες και να το εξερευνήσουμε παρέα. Θα ήθελα να είμαι δηλαδή μόνο songwriter και θα ήθελα πολύ να δίνω και πολλά τραγούδια σε άλλους. Δεν με νοιάζει τόσο πολύ να τα λέω εγώ.
1: Α, οκ. Θα σου αρέσει να δίνεις και τραγούδια σε άλλους.
2: Ναι. Μ' αρέσει να είμαι πίσω από τα πράγματα πολύ περισσότερο από το να είμαι τελείως μπροστά.
1: Άρα, άμα σε ρωτήσω τώρα τι σου αρέσει πιο πολύ, να γράφεις μουσική, να γράφεις στίχους ή να τα ερμηνεύεις, μάλλον το τρίτο θα το αποκλείσεις.
2: Το τρίτο, θα σου πω ότι μ' αρέσει εξίσου να φτιάχνω, μ' αρέσει εξίσου με το να τραγουδάω στους ανθρώπους και να τους προκαλώ να επικοινωνήσουμε, να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Δηλαδή, μ' αρέσει να τραγουδάω, αλλά όχι τόσο πολύ τα τραγούδια μου, αλλά άλλο ρεπερτόριο. Να δημιουργήσω μια παρέα, μια κατάσταση, ξέρεις. Να φέρω τους ανθρώπους μεταξύ τους σε επικοινωνία, κάπως ένα συντονισμό. Αυτό μου αρέσει από τα live. Και το έχω κάνει μέχρι τώρα. Ο κορονοϊός μας το διέκοψε. Πολύ περίεργα, ας πούμε. Το έκανα όμως αρκετά.
1: Νομίζω ο κορονοϊός γενικά, ειδικά το χώρο, όχι μόνο της μουσικής, γενικά το καλλιτεχνικό χώρο, το γονάτισε, ας το πούμε.
2: Ναι, βέβαια, και σε συνδυασμό με όλη την αφόσταχτη ελαφρότητα των social, που ξαφνικά έχουν μπει όλοι οι φορείς και κοιτάνε μόνο πόσους followers έχεις. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το τοπίο γενικά.
1: Νομίζω πλέον, ξέρεις, είναι και η νέα γενιά, νομίζω, δηλαδή δεν κρίνει ένα τραγούδι ανάλογα τα likes, ας πούμε, και τα views.
2: Δεν ξέρω αν το κρίνουν. Εγώ αυτό που νιώθω είναι ότι ο κόσμος, άσχετα με την ηλικία, έχει μια απόλυτη σχεδόν αλλεργία, για να με το πω αδυναμία, να μην φτάσουμε σε λέξεις όπως αναπηρία, να συνδεθεί με το οτιδήποτε. Θέλουν να σκρολάρουν, να μην συνδεθούν, να μην συγκινηθούν, να μην αφιερώσουν χρόνο. Θέλουν να είναι όλοι συγκεντρωμένοι σε αυτό που νομίζουν ότι είναι συγκεντρωμένοι, το οποίο συνήθως είναι κάτι έξω από τον εαυτό τους, μια σπιθαμή έξω από τη ζωή τους, και όχι να συγκεντρωθούν μέσα στη ζωή τους και ό,τι άλλο θα μπορούσε να την αφορά. Εγώ θεωρώ ότι γράφω στίχους και μουσική που αφορούν όλους τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή, και είναι τραγούδια τα οποία φτιάχτηκαν στις γειτονιές που έχω μεγαλώσει, στα μέρη που έχω περπατήσει, έχω τη σχέση που έχω με τη φύση την ελληνική, στα ίδια μέρη έχουμε μεγαλώσει, έχουμε διακοπάρει, έχουμε παραθερήσει, όπως θες πες το, και έχουμε βιώσει την ίδια τοξικότητα, ας πούμε, και της κοινωνίας και τις ίδιες ομορφιές, και νομίζω ότι δεν υπάρχει τραγούδι μου που είναι ειδική περίπτωση για ειδικό κοινό. Είμαι ένας γενικά λαϊκός δημιουργός, και όμως βλέπω ότι όσο και να το δίνεις στο πιάτο στους ανθρώπους, δίνουν περισσότερη σημασία το ποιος είσαι και όχι τι λες. Ποιος είσαι που το λες και όχι τι λες. Και αν αυτό που είσαι είναι φανταχτερό ή τους κολακεύει.
1: Επειδή είπες πριν για τα group ξέρεις που διαλύονται και δεν υπάρχουν πλέον σιγά σιγά, νομίζω ότι και οι ολόκληροι δίσκοι όπως έβγαλες εσύ σιγά σιγά διαλύονται, γιατί βλέπεις να βγαίνει μόνο single, ένα κομμάτι, άντε κάνα EP με 2-3-4. Δηλαδή πλέον δίσκο με 10 τραγούδια νομίζω βλέπεις πολύ σπάνια πλέον.
2: Ναι, είναι ζαριές. Καλά, έχει να κάνει πάρα πολύ και με το αν θεωρείς πράγματα δικά σου σαν ενότητα. Εγώ έχω έναν τρόπο που δουλεύω, που δημιουργεί ενότητες και είμαι φαν της ενότητας, ότι καταθέτω κάτι και μ' αρέσει πάρα πολύ και γίνεται ένα παιχνίδι μέσα μου που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, ας πούμε το κομμάτι «Γειτονιά». Είναι τραγούδι που γράφτηκε το 2006 και το διπλανό του κομμάτι είναι το 2016 και το κομμάτι «Έφυγα από σένα» είναι το 2021. Και αυτό το παιχνίδι με το χρόνο με βοηθάει πάρα πολύ να ενοποιήσω τη δουλειά μου. Γι' αυτό το κάνω. Είναι και για προσωπικούς λόγους. Άλλοι άνθρωποι δεν έχουν αυτή την ανάγκη, πιστεύω. Μπορεί να το κάνουν. Επίσης μπορεί να το βλέπουν σαν ζαριά, δηλαδή και λίγο πιο τυχοδιοκτικά. Και εγώ καμιά φορά έχω λειτουργήσει τυχοδιοκτικά, δεν μου έχει βγει ποτέ σε καλό, οπότε το έχω κόψει.
1: Απλά ξέρεις τι ρε εσύ. Δηλαδή, το λέγαμε τώρα πριν για τη νέα γενιά, ας πούμε. Πλέον, εγώ θυμάμαι παλιά, μιλάμε τώρα πριν των social και YouTube και τέτοια, ότι έπαιρνες ένα CD και το άκουγες ολόκληρο και το ξανάκουγες. Τώρα πλέον, με όλο αυτό το χαμό και τον βομβαρδισμό πληροφορίες, θα κάτσει κάποιος να ακούσει ένα ολόκληρο δίσκο με 10 τραγούδια.
2: Αν ξεχαστεί λιγουλάκι και αν αποφασίσει να πάει μια βολτίτσα και να μην μιλάει όλη την ώρα είτε στα τηλέφωνα είτε να μην κρυφοκοιτάζει στα social, λες και η ζωή του χάνεται άμα δεν κοιτάξει στο Instagram τι, άμα του στείλανε κάτι, με μια βολτίτσα δηλαδή γύρω στα 40 λεπτάκια όπως κάνω εγώ το σκύλο μου, 40-45 λεπτά βόλτα έκανα πριν μιλήσουμε, μια χαρά το ακούς το άλμπουμ και σε διάφορα είδη μουσικής. Ένα άλμπουμ διαρκεί περίπου τόσο, 40 λεπτά. Επίσης, μπορείς να κάτσεις ωραιότατα στον καναπέ σου, να βάλεις την ωραιότατη TV σου, ας πούμε, που είναι Smart TV, να πατήσεις και να στα παίξεις με τη σειρά και μετά να σου προτείνει κι άλλα και να έχεις ακούσει και το άλμπουμ, να έχεις κόψει και τα νύχια σου, να έχεις κάνει και ό,τι άλλο, να έχεις μαγειρέψει κιόλας και να έχεις ακούσει δύο άλμπουμ, ας πούμε, και κανονικά, δηλαδή, όπως κάνουν παλιά οι άνθρωποι, όπως τώρα κάποιοι που μας ακούν στο ραδιόφωνο. Τι, δηλαδή, είπα κάτι, ας πούμε, και τσακ θα το κλείσουν αμέσως. Όχι, δίνουν λίγο χρόνο. Ελπίζω στα πράγματα.
1: Ισχύει. Για πάμε τώρα να μου πεις μια ιστορία πίσω από ένα τραγούδι του δίσκου.
2: Για το Πάσχα και Πρωτομαγιά.
1: Έλα, ό,τι θες.
2: Να σου πω μια ιστορία πίσω από ένα τραγούδι του δίσκου. Θα σου πω δύο ιστορίες. Η μία αφορά το φίλο μας τον Ισάκ, το Σούσι, το στιχουργό που ήθελα να κάνω μια αναφορά σε αυτόν. Και η άλλη ιστορία είναι το κομμάτι «Έφυγα από σένα».
1: Okay.
2: Το οποίο δεν είναι ακριβώς ιστορία, απλά θα ήθελα να σου περιγράψω. Με αυτό περιγράφεται ο τρόπος ακριβώς που δουλεύω, αλλά και ο τρόπος που εγώ λειτουργώ μέσα στο τραγούδι από την αρχή που ξεκίνησα να γράφω. Είχα πάει βόλτα πάλι το σκύλο μου εδώ στην πάνω πλατεία της Αγίας Παρασκευής και δεν ξέρω αν θυμάσαι, στην πλατεία του Άι Γιάννη, δεν ξέρω αν θυμάσαι που είχαν γίνει κάποιες σοβαρές μανούρες με την αστυνομία και ο Δήμαρχος ήταν στα κάγκελα και είχαν στείλει τις ομαδές Δέλτα και όλα αυτά επί κορονοϊού το πρώτο καλοκαίρι που μας ανοίξανε ή το δεύτερο.
1: Το θυμάμαι, πούμε, το θυμάμαι. Ναι.
2: Που γινότανε και στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη είχαν γίνει πάλι κάτι σκηνικά, ας το πούμε. Και διαμαρτυρόντουσαν οι κάτοικοι και γενικά δεν γουστάρουν να βλέπουν νεολαία ομορφιά και χαλαρότητα για κανένα λόγο.
1: Σωστά. Σωστά.
2: Μα θέλουν όλους να είμαστε σε ένα μπουντρούμι και να δουλεύουμε 12 ώρα.
1: Έτσι.
2: Τέλος πάντων, και πηγαίνοντας βόλτα, ξέρω εγώ, συναντώ ας πούμε μία πλατεία φύσκα στη νεολαία, ακούω διάφορες συζητήσεις ανθρώπων άλλης ηλικίας που όμως ήταν όλοι, είχαν βγει λες και τους είχαν κάπου κλειδωμένους ας πούμε και πίνανε τα ποτά τους από τα γειτονικά κοκτέιλάδικα, μπυράδικα, περίπτερα και τα λοιπά στα γρασίδια. Άθελά μου λοιπόν κρυφάκουσα και μια συζήτηση η οποία ήταν έτσι πολύ, ήταν πάρα πολύ απλή του τύπου «Ρε φίλε, δεν νιώθω», έλεγε. Η κοπελίτσα νομίζω. Ρε μπρο, δεν την παλεύω, ας πούμε, άλλο. Δεν ξέρω καν γιατί είμαι εδώ. πίνω το ποτάκι και φεύγω. Και εντωμεταξύ, ξέρεις, γύρω-γύρω είχαν πάρει χαμπάρι τη φάση όλοι οι καγκουρές, ερχόντουσαν λίγο να γκομενήσουν, περνάγανε με τα αμάξια, βάζανε μουσική. Η μουσική αυτή ήταν λίγο τραπ, λίγο έτσι, λίγο γιουβέτσι, ας πούμε, λίγο αυτό το ρέγκετον, λίγο αυτό το Latin pop. Ναι. Δεν ξέρω. Όλη αυτή η ατμόσφαιρα λοιπόν. Εγώ συνεχίζω και μετά από 5 λεπτά είμαι στην απόλυτη ησυχία σε ένα στενάκι παραπλεύρος του Αγίου Ιωάννου και ακούγονταν μόνο τα πατουσάκια του Ορφέα, του σκύλου. Και έχω το τραγούδι, το έφυγα από σένα, έχω το τραγούδι μπροστά μου, το ακούω μέσα μου. και πήγα σπίτι και το έκανα. Και ήταν αυτή η αίσθηση από το κορίτσι αυτό που είπε, πίνω μια γουλιά και την κάνω.
1: Ναι.
2: Δεν νιώθω ότι ανήκω εδώ, ρε φίλε. Κάπως έτσι. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Και αυτό μου θύμισε ότι ακόμα το έχω, ότι ακόμα είμαι αθώα και ζωντανός μέσα στο τέτοιο και ακόμα είναι οι νευρώνες μου ευαίσθητοι και κάνουν αυτό που κάνανε όταν εγώ ήμουν στην ηλικία τους που έγραψα τα πρώτα μου τραγούδια. Ένιωσα δηλαδή όπως ένιωσα το τραγούδι να μου έρχεται πηγαία και όχι ως κατασκεύασμα. Και βεβαιώθηκα εκείνη τη στιγμή ότι αυτή είναι η δουλειά μου. Να κλέβω αισθήσεις από τους άλλους, ότι όταν συνεχίζεις να είσαι έτσι και μετά από τα 40 σου, λες και νέος είμαι ακόμα, αλλά δεν έχω χάσει και αυτό που με οδηγούσε πάντα. Δεν έχω αδικηθεί δηλαδή σε μια ματαιοδοξο κατάσταση, ναι, που επηρεάζει τη δημιουργία, ξέρεις. Αυτό είναι μια πολύ μικρή ιστορία, ας πούμε, ένα σημαντικό στιγμιότυπο μάλλον για μένα, ας πούμε, που μπορεί να μην έχει το σενάριο το τρομερό, αλλά είναι κάτι που ήταν σημείο καμπής για μένα.
1: Κάτσε, σε πάω λίγο πίσω. Σε τι ηλικία έγραψε το πρώτο τραγούδι, μιας και το ανέφερες?
2: Το πρώτο τραγούδι το οποίο κράτησα και είπα ότι εδώ είμαστε, θα κάνω δίσκο και μέσα θα είναι αυτό, πρέπει να κάνω δικό μου δίσκο με δικά μου τραγούδια, ήταν η Τηλεπίδα. Ήταν το πρώτο πράγμα που έγραψα και είχε χαρακτήρα. Το πρώτο τραγούδι του πρώτου μου άλμπουμ που λέγεται Δύο Κόσμοι. Η Χρυσή Λεπίδα ήταν ένα τραγούδι που ήρθε αυθόρμητα, έμενα τότε με τους γονείς μου, ήταν 2005. Έκανα τις πρώτες μου απόπειρες, ξέρεις, να συγκατοικήσω με ένα κορίτσι που ήμασταν μαζί τότε. Κατάλαβες, και ήμουνα μέσα έξω στο σπίτι λίγο και είχα τα χαρτιά μου όλα και την κιθάρα μου στον καναπέ και σε αυτή τη φάση τη μικροαστική, του εγκλωβισμού, του λίγο υπαρξιακού, τι θα κάνω στη ζωή μου κτλ. Βγήκε αυτό το τραγούδι, ενώ μέχρι τότε τα τραγούδια μου ήταν σαν να ασκήσεις ύφους, δηλαδή σαν να προσπαθώ να αποδείξω ότι μπορώ να γράψω σαν αυτόν τον αγαπημένο μου τρόπο, το οποίο μπορώ να γράψω σαν τον τάδε. Ξέρεις, ουσιαστικά μάθαινα και έβαζα σε ασκήσεις τον εαυτό μου αν μπορώ να το κάνω όπως εκείνος, ο άλλος κτλ. Και ξαφνικά βγαίνει αυτό και βγαίνει μετά καπάκι από αυτό και οι δύο κόσμοι. Και λέω, εδώ είμαστε, ας πούμε. Αυτά τα δύο τραγούδια, δηλαδή οι δύο κόσμοι, που δεν νομίζω η Χρυσή Λεπίδα ήρθε πρώτο, μου έβγαλαν όλη την ταυτότητα που θα ήθελα να έχω.
1: Κατάλαβα. Και νομίζω έχουμε μια ακόμα ιστορία να μας πεις.
2: Η άλλη ιστορία είναι ότι ο φίλος μου Ισάκος Σούσης μου είχε στείλει τους στίχους τέτοια εποχή, αρχές Απριλίου, όταν το Πάσχα έπεφτε μαζί με την Πρωτομαγιά και εγώ βρισκόμουν στη Θεσσαλονίκη, κάναμε την παράσταση 12 ενορκή πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Αριστοτέλειων και είχα ανέβει και εγώ γιατί επιμελούμουν τότε τη μουσική. Μου στείλε τους στίχους από αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, το Πάσχα και η Πρωτομαγιά, και λίγο πριν από αυτό, δηλαδή λίγους μήνες πριν, είχαμε κάνει την εκπομπή μας στο στούντιο που βρίσκεσαι τώρα, στο Air Open. Είχαμε κάνει την πρώτη εκπομπή, την οποία μου την πρότεινε, ξέρεις,

0: Ισάτη που έχει φύγει. Ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος. Έχουμε και άλλα τραγούδια με τον Ισάκ, αλλά κανένα δεν ευτύχησε να υπάρξει. Αυτό λοιπόν που θα ακούσουμε τώρα το έβαλα στο άλμπουμ, γιατί είναι η πρώτη εκδοχή, είναι ο τρόπος που γράφτηκε το τραγούδι. Αυτό που θα ακούσετε είναι το άρπισμα στην κιθάρα πάνω από το οποίο εγώ τραγούδισα τα λόγια του Ισάκ και το έγραψα στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, πάνω στην Αγία Σοφία, τότε με την παράσταση με φιλοξενούσε ο αδερφικός μου φίλος ο Ζακ Στεφάν και το έκανα σπίτι του. Μετά το τραγούδι το είπε σε μια άλλη εκδοχή που έφτιαξα εγώ, ο Γιώργος Νταλάρας, που κυκλοφόρησε την Πρωτομαγιά του 20, και τώρα αποφάσισα να βάλω την αρχική του εκδοχή, επειδή μου είχε μείνει καημός και για τη μνήμη του Ισάκ βέβαια, στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε τώρα.
1: Τέλεια. Αυτό θα ακούσουμε τώρα σε λιγάκι, μόλις σε αφήσουμε. Τώρα ετοιμάζεις κάτι άλλο γενικά? Ποια είναι τα, έχεις κάποια σχέδια τώρα μελλοντικά?
0: Θα ήθελα να παρουσιάσω το άλμπουμ μου. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να γίνει αυτό μέχρι το καλοκαίρι, γιατί δεν έχω μπάτα, ξέρεις, διαθέσιμη άμεσα. Και είναι δύσκολα τα πράγματα με τα μαγαζιά, όπως είπαμε. Τα σχέδια μου είναι ότι αυτή τη στιγμή έχω ανοίξει τον υπολογιστή μου και έχω πιάσει όλα τα προσχέδια που έχω από τραγούδια που δεν είναι για να τα πω εγώ, που τα προορίζα δηλαδή για άλλες φωνές, γενικά για άλλες φωνές, κυρίως γυναικείες. Και θα ήθελα να ετοιμάσω μια συλλογή πάλι έτσι πολυσυλλεκτική, που να τραγουδούν άλλοι άνθρωποι τραγούδια δικά μου που προς το παρόν ακυκλοφόρητα. 1-2 μέσα είναι και του Ισάκ που θα ήθελα να γίνουν. Ελπίζω να τα καταφέρω να τα πραγματώσω όλα. Αυτά, κατά τα άλλα να είμαστε καλά και να προστατευτούμε όσο μπορούμε.
1: Τέλεια.
0: Ένα είναι το πλάνο μου. Σώστε όση περισσότερη ομορφιά μπορείτε. Γιατί δεν ξέρουμε τι έρχεται. Πραγματικά.
1: Ισχύει. Τελευταία ερώτηση. Αν υπήρχε ένα τραγούδι που θα ήθελες, θα μπορούσες να έχεις γράψει εσύ.
0: Ναι.
1: Ποιο θα ήταν αυτό?
0: Θα ήταν... θα σου πω δύο τραγούδια.
1: Έλα.
0: Θα σου πω δύο τραγούδια. Το ένα είναι το Μανιά de Carnaval. Το οποίο είναι ένα αριστούργημα, ότι είναι η πρώτη Bossa Nova, ας πούμε, από την ταινία Ορφέο Νέγκρο. Σαν μελωδία δηλαδή, είναι το τραγούδι που έχω ζηλέψει περισσότερα από όλα.
1: Okay.
0: Και τον τρόπο που το λέει αυτή βέβαια. Αλλά δεν είμαι Βαρζιλιάνος, ούτε Περουβιανός είμαι, έτσι. ένα αστείο είναι αυτό.
1: Νομίζω θα το έχουν κάνει, φαντάζομαι.
0: Τι λες?
1: Θα σου έχουν κάνει αστείο με το Περού.
0: Γι' αυτό έχει προκύψει και το παρατσούκλι. Είναι τώρα 25 χρόνια παρατσούκλι.
1: Έλα, θα σε ρωτήσω τώρα πώς βγήκε.
0: Έτσι. Βγήκε επειδή μοιάζομαι Ινδιάνος και η συζήτηση αυτή εξετράπη. που θα έλεγε και ο Άδωνης Γεωργιά. Εξετράπη η συζήτηση, και αφού εξετράπη η συζήτηση, αποφάσισα κι εγώ. Εγώ τα λατρεύω τα παρατσούκλια. Όλοι στο χωριό που έχουν παρατσούκλια, και ο πατέρας μου έχει και οι θείοι μου έχουν. Και
1: νομίζω σε όλα τα χωριά, φαντάζομαι. Ναι, φαντάζομαι. Ναι. Ισχύει αυτό.
0: Και μ' αρέσει πάρα πολύ. Το ελληνικό τραγούδι που ζηλεύω και θα ήθελα εγώ να είχα γράψει είναι το Πριν το Χάραμα του Γιάννη Παπαϊωάννου και του Χαραλάμπου Βασιλιάδη.
1: Okay. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, φίλε.
1: Και πάμε να ακούσουμε Πάσχα και Πρωτομαγιά. Και με το καλό θα σε έχουμε και κοντά μας. Αφού είμαστε και γείτονες, θα κανονίσουμε να έρθει από εδώ κάποια στιγμή.
0: Είμαι στη διάθεσή σας.
1: Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: κρύος άνεμος με πήρε από το χέρι και μ' άφησε χαράματα στην πόρτα σου μπροστά.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε. Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
5: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
6: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
7: Μάριος Αθανασίου.
8: Βαλέρια Κουρούπη.
9: Και ο Σπύρος Πούλης.
10: Ο επιθεωρητής Drake
11: και η μαύρη χείρα.
12: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
13: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
14: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
15: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν βοήθεια. Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας. Γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
16: Άμα λέγαμε ότι στον Τιτανικό ότι μετά από λίγο θα θαλασσοπνίγεστε, αλλά τώρα απολαύστε τα βιολιά.

0: Γεια σας, είστε στο News 24/7, με λένε Κώστα Γιαννακίδη και αυτό είναι το TalkFlix, ένα vidcast που χρησιμοποιεί ως αφορμή την αγαπημένη σειρά του καλεσμένου για να τον παρασύρει σε μια συζήτηση εφόλης της ύλης, σχετικά φυσικά με το αντικείμενό του. Σήμερα είναι εδώ η Άννα Κανδαράκη, ψυχολόγος. Γεια σου Άννα.
1: Καλησπέρα Κώστα, είναι η χαρά μου.
0: Ποια είναι η αγαπημένη σειρά?
1: Θα είμαι λίγο ρετρό, αλλά θα είμαι πολύ αληθινή και αυθεντική. Είναι η Απαράδεκτη.
0: Άλλο και τούτο, γιατί?
1: Δεν είναι μόνο επειδή αγαπώ πάρα πολύ τη Δήμητρα Παπαδοπούλου και γιατί είναι από τις πολύ αγαπημένες μου φίλες και το Γιάννη τον Μπέζο που τον ξέρω προσωπικά. Είναι γιατί μιλάει και περιγράφει ανθρώπινους χαρακτήρες με μια αυθεντικότητα. Δηλαδή με ένα ψηφιδωτό. Δεν βλέπουμε ακραίες καταστάσεις και έχουν και μια αλήθεια. Και η αλήθεια είναι πάντα διαχρονική.
0: Εντάξει, χαρακτήρες είναι και λίγο καρικατούρα τώρα. Δηλαδή έχει μια υπερβολή.
1: Έχουν αλήθεια όμως από πίσω. Γι' αυτό και κρατάνε και μέχρι και σήμερα. Δεν είναι μόνο καρικατούρες.
0: Εντάξει, είναι και ωραίο το χιούμορ της Παπαδοπούλου. Γι' αυτό. Ξένες σειρές δεν βλέπεις?
1: Ναι, πώς δεν βλέπω. Βλέπω και ξένες σειρές. Έχω δει. Θα πω στη διαδικασία να σκεφτώ. Μ' άρεσε πολύ το House of Cards. Ξεκινήσω με αυτό. Ήταν έτσι σκληρό. Αλλά εμένα μου αρέσουν οι σειρές που έχουν μέσα προσωπικότητες που πιάνουν πολλά χρώματα στις προσωπικότητες.
0: Αυτό ήταν πιο αληθινό από τους απαράδεκτους στο House of Cards. Γιατί δείχνει τους ανθρώπους όταν παίρνουν εξουσία. Αυτό το παρασκήνιο, το πώς αλλάζουν οι άνθρωποι.
1: Κάτι όμως, εμένα με ενοχλεί όταν φτιάχνεις έναν ρόλο ο οποίος είναι μακριά από αυτό που θα συναντήσω στην καθημερινότητά μου. Δεν συναντάμε καθημερινά τέτοιους ανθρώπους που συναντάμε στο House of Cards. Αλλά θέλω, γιατί το κουβεντίασα και πρόσφατα, στο πόσο σημασία έχει οι προσωπικότητες να μην είναι είτε ακραία σκοτεινές είτε ακραία φωτεινές, να είναι ο καλός να είναι πολύ καλός και ο κακός να είναι πολύ κακός. Θέλω ο κακός που τον συναντάω καθημερινά, γιατί έχω δουλέψει με πολύ κακούς. Έχω δουλέψει στο Παρίσι, είχα δουλέψει σε φυλακές με παιδεραστές.
0: Ναι.
1: Και ο κακός και ο πιο σκοτεινός, γιατί πόσο πιο σκοτεινός μπορεί να υπάρχει κάποιος, έχει μέσα και χρώματα φωτεινά, σκοτεινά, κλειστά,
0: σίγουρα,
1: κρυφμένα.
0: Και πόνο, δηλαδή αυτοί οι παιδεραστές κατά βάση δεν ήταν πρώην κακοποιημένα παιδιά?
1: Ήταν προεκκοποιημένα παιδιά, αλλά εγώ δεν στέκομαι μόνο στο τραύμα που κουβαλούσαν. Στέκομαι και στο σήμερά τους. Που ερχόντουσαν και έλεγαν: είμαι ένα τέρας. Με συχαίνομαι, δεν με αντέχω και εμένα. Απαλλάξτε με από αυτό που είμαι. Οπότε όταν ο άλλος μιλάει με την αλήθεια του, η αλήθεια είναι πάντα αγωητευτική και διαχρονική.
0: Πάρα πολλοί άνθρωποι όμως δεν έρχονται και σου λένε ότι είμαι τέρας ή δεν είμαι καλός ή δεν μ' αρέσει ο εαυτός μου.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Όχι
1: απαραίτητα. Έχουμε πολύ μεγάλη δυσκολία να μας κοιτάξουμε με ειλικρίνεια στον καθρέφτη. Και όχι επειδή δεν θέλουμε, επειδή δεν ξέρουμε. Δηλαδή, νομίζω πως είναι μία μάστιγα αυτός ο ψευδής εαυτός, η ψεύτικη χαρά, που μας πείθουμε ότι είμαστε κάτι άλλο, επειδή διηγούμαστε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε, δείχνουμε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε και τελικά το πιστεύουμε και εμείς οι ίδιοι. Είναι φοβερό που βλέπω παρέες οι οποίες περνάμε ωραία, τι ωραία, τι γίνεται παιδάκια, πώς περάσαμε, τι ωραία, και δεν περνάει κανείς καλά. Βαριόμαστε όλοι ικτρά.
0: Μισό λεπτό. Εγώ πιστεύω ότι μέσα στη μέρα ζούμε διαφορετικές ζωές. Δηλαδή, άλλη ζωή έχουμε με τους φίλους μας, άλλοι είμαστε εκεί, άλλοι είμαστε στη δουλειά. Άλλοι είμαστε στο σπίτι, είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Δηλαδή, μπορεί να ζούμε και δύο και τρεις ζωές.
1: Ο τρόπος που συσχετιζόμαστε, Κώστα, είναι ο ίδιος. Εκείνοι οι οποίοι λένε ότι εγώ θα συσχετιστώ με τον συνάδελφό μου με απόσταση και με ένα τυπικό τρόπο, ενώ στην οικογένειά μου θα είμαι πολύ δεμένος, δεν είναι αλήθεια. Ο τρόπος που συσχετιζόμαστε, ο παρανομαστής, είναι ένας, είναι κοινός κάθε φορά. Είναι με τον τρόπο που έχω μάθει να συσχετίζομαι από την πρώτη σχέση μου, από το attachment theory του Bowlby, πώς έχω μάθει να συσχετίζομαι από την πρώτη σχέση μου που είναι με το πρώτο φροντιστή μου. Άρα, αν έχω μάθει να συσχετίζομαι και να συνδέομαι με αυθεντικότητα και με ασφάλεια και με σταθερότητα, άρα και με σύνδεση βαθιά, έτσι θα συνδεθώ και στην επαγγελματική μου ζωή, έτσι θα συνδεθώ και με τους φίλους μου, έτσι και με τον σύντροφό μου, έτσι και στην οικογένειά μου. Αν πάλι έχω μάθει να συσχετίζομαι, όπως το γράφει η Δημουλά, με αραιές βελονιές να ξυλώνονται εύκολα, έτσι θα συσχετιστώ με όλους τους ανθρώπους. Προφανώς με διαφορετικούς χρωματισμούς ανάλογα το πλαίσιο. Αλλά ο τρόπος σύνδεσης θα είναι κοινός.
0: Άρα πάλι το γυρίζουμε στους γονείς, γιατί είπε στον πρώτο φροντιστή, άρα όντως όλα ξεκινάνε από εκεί.
1: Είναι το ανέκδοτο που έχω στην οικογένειά μου, που με παίρνει ο πατέρας μου και μου λέει αύριο θα βρέξει, μου λέει εμείς φταίμε. Και λέω ναι, ξεκινάει πάντα, γιατί είναι αυτό που έλεγα τώρα σε ένα ζευγάρι που είχε έρθει και μου λέει, έχουμε έρθει, μου λέει και το γιο μας, μην μας ρωτάτε λέει για μας. Και λέω είναι σαν να μου λέτε γιατί ένα λουλούδι δεν ανθίζει, αν δεν κοιτάξω να δω αν έχει ήλιο, αν έχει χώμα, ποιο είναι το περιβάλλον του, από εκεί θα ξεκινήσει το τελικά, τι θα βγει. Όλοι έχουμε μέσα μας και σκοτάδι και φως. Το θέμα είναι τι θα ποτίσουμε.
0: Ναι, αλλά η βασική σχέση παραμένει με τους γονείς, έτσι δεν
1: 100%.
0: Είναι. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Το θέμα είναι το εξής που εμένα με προβληματίζει, ότι εμείς ως άνθρωποι, ο καθένας από εμάς, δυσκολεύεται να δει τους γονείς τους κανονικούς ανθρώπους, έτσι δεν είναι.
1: Πολύ μεγάλη αλήθεια. Και σήμερα μου έρχονται θεραπευόμενοι στο μυαλό. Σήμερα μου έλεγε μία θεραπευόμενη πόσο πολύ λυπάται που τώρα που πάει να γίνει εκείνη η μητέρα, ξαφνικά συνειδητοποιεί και έχει καταρρεύσει στα μάτια της η δική της η μητέρα, που την είχε πάρα πολύ ψηλά. Και λέω ότι είναι προϋπόθεση η αποδόμηση, όχι η διαγραφή, η αποδόμηση του γονεϊκού συστήματος για να μπορέσω να έχω εξέλιξη. Κάνω πάντα αυτή την ερώτηση στις συνεδρίες, τους λέω από τη δική σας πατρική οικογένεια τι κρατάτε και τι αφήνετε. Αν μου πούνε ότι κρατάω τα πάντα, προβληματίζομαι. Αν μου πούνε ότι διαγράφω τα πάντα, πάλι προβληματίζομαι. Γιατί σίγουρα κάτι καλό υπάρχει και σίγουρα όμως και κάτι δύσκολο υπάρχει. Δεν μπορεί να είναι υπέροχοι άνθρωποι σε όλα τους. Γιατί είναι άνθρωποι.
0: Η τέρατα σε όλα τους. Δέχεσαι ότι μέσα στα βάθη του ψυχισμού μας υπάρχει ένα σκοτεινό δωμάτιο που εκεί κάθεται ένα παιδί με οθόνες και βλέπει όλη μας τη ζωή και αυτό καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη συναισθηματική μας αντίδραση. Δηλαδή ισχύει αυτό που λένε το παιδί παραμένει πάντα παιδί μέσα σου και αυτό ουσιαστικά σε εξουσιάζει, ή το θεωρείς πια παροχημένο αυτό σε άποψη?
1: Όχι, δεν είναι παροχημένο. Γιατί από εκεί μπαίνουν οι αρχικές βάσεις του πώς μας βλέπουμε, που ξεκινάει από το πώς με βλέπουν οι άλλοι και οι πρώτοι άλλοι είναι οι γονείς. Τελικά εγώ τι αντιλαμβάνομαι για μένα. Στέκομαι πάρα πολύ σε αυτό το γονεϊκό βλέμμα. Όλη μου η δουλειά και το βιβλίο που έχω γράψει είναι πάνω στο βλέμμα το γονεϊκό. Οπότε τελικά ο κάθε ένας μας από πίσω κρύβει ένα παιδί όντως που μπορεί να είναι φοβισμένο, που να έχει μέσα παράπονο. Το βλέπω πολύ συχνά στους ανθρώπους που έρχονται, ανεξάρτητα από το τι έχουν κατακτήσει, που μπορεί να έχουν κατακτήσει μεγαθύρια. Τελικά, επειδή δεν έχουν λάβει αυτή την επιβράβευση στην παιδική ηλικία από τον μπαμπά ή από τη μαμά, επειδή τους έχουν δει, τελικά να νιώθουν βαθιά αδικία και ένα βαθύ παράπονο.
0: Τι είναι αυτό που βασανίζει περισσότερο τους ανθρώπους από ό,τι βλέπεις από τους θεραπευόμενους? Ποιο είναι το νούμερο ένα βάσανο, ας πούμε?
1: Αισθάνομαι ότι μπορεί να έχετε με διαφορετικές μορφές, αλλά ο παρανομαστής από πίσω είναι η αγωνία εγκατάλειψης. Το άγχος του αποχωρισμού, η βαθιά αγωνία μοναξιάς που μπορεί να έρθει είτε με μια κρίση πανικού, που η κρίση πανικού τι είναι? Είναι μια καταπιεσμένη επιθυμία. Έχω καταπιέσει τα συναισθήματά μου και τελικά μπορεί να βγει με μια έκρηξη αυτό. Είτε με την κατάθλιψη, που τι είναι η κατάθλιψη, καταπιεσμένη επιθυμία είναι. Που τα καταπιέζω όλα αυτά γιατί φοβάμαι ότι θα με απορρίψουν. Οπότε ουσιαστικά εκπαιδεύομαι να είμαι αρεστός, να μην είμαι εγώ γιατί φοβάμαι ότι θα με απορρίψουν. Ο φόβος απόρριψη εγκατάλειψη είναι από πίσω.
0: Άρα είναι ο μεγαλύτερος φόβος και ίσως αυτός βγαίνει και καμιά φορά και σε φόβο θανάτου, έτσι δεν είναι?
1: Από 100%. Όταν έρχονται κάποιος και η φόβο υγείας, κάποιος ναι, ο οποίος έχει φόβο υγείας, από πίσω έχει επιθυμία ζωής. Ότι φοβάμαι θα πεθάνω και δεν θα έχω προλάβει να ζήσω όλα αυτά που θέλω να ζήσω. Οπότε ο φόβος μοναξιάς, ο φόβος εγκατάλειψης, από πίσω έχει αγωνία και φόβο θανάτου.
0: Το ζητούμενο ποιο είναι, γιατί διαβάζουμε πάρα πολύ και από άρθρα ψυχολόγων, ψυχοθεραπευτών, για την έννοια της ευτυχίας. Μήπως το ζητούμενο έπρεπε να είναι η λιγότερη δυστυχία?
1: Μου φαίνεται πολύ μιζερούλη αυτό, λιγότερη δυστυχία.
0: Ή πιο ρεαλιστικό.
1: Πιο ρεαλιστικό. Όχι, απλά για αρχή υπάρχει μια μεγάλη παγίδα, γιατί υπάρχει ένα ατέρμονο κυνήγι ευτυχίας.
0: Που εσύ ξέρεις αυτό... κανένα ευτυχισμένο άνθρωπο?
1: Τι σημαίνει ευτυχία?
0: Αυτό λέω, γιατί ίσως είναι κάτι που δεν υπάρχει. Είναι μια τεχνητή κατασκευή, ενώ η δυστυχία είναι πολύ πιο αντικειμενικός όρος.
1: Δεν έχουμε μάθει πρώτα απ' όλα να επιτρέπουμε στον εαυτό μας ότι η ευτυχία δεν είναι καθολική. Εκεί μπερδευόμαστε. Αν τελικά εγώ είμαι ευτυχισμένος τώρα ή μήπως θα έπρεπε να κυνηγήσω και αυτό και εκείνο και το άλλο. Άρα τελικά είμαι συνεχώς σε μια εγρήγορση, κοιτάζω συνεχώς τους γύρω μου για να σιγουρευτώ αν τελικά καλά κάνω και είμαι χαρούμενος, καλά κάνω και είμαι ευτυχισμένος. Υπάρχει και αυτός ο φόβος. Παναγία μου, μην μου συμβεί κάτι, τώρα που είμαι καλά. Υπάρχει ένας φόβος. Και το λέει ωραία ο Μάσιμο Ρεκαλκάτι ότι έχουμε μπερδέψει λίγο την επιθυμία με την απόλαυση. Η επιθυμία έχει μέσα τη στέρηση, έχει μέσα την έλλειψη, έχει μέσα την αναμονή, την προσπάθεια. Σε αυτά δεν έχουμε μάθει να στεκόμαστε, να προσπαθώ, να πω ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορείς να τα έχεις όλα και δεν πειράζει. Νιώθουμε ότι η ευτυχία σημαίνει να τα έχεις όλα, να είναι όλα τακτοποιημένα. Αυτό δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Αν έτσι ορίζουμε την ευτυχία, όχι, έτσι δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Η απόλαυση, εκεί μπερδευόμαστε. Η απόλαυση είναι γι' αυτό που λέμε με τα social. Είναι το like. Είναι ότι θέλω κάτι και το θέλω τώρα. Και το θέλω αυτούσιο, ακέραιο και ολόκληρο. Αυτό όντως. Αυτό είναι μια παιδική παντοδυναμία η οποία δεν νοείται. Η ευτυχία όμως με την έννοια ότι δεν μπορώ να τα έχω όλα. Αλλά αυτά που έχω τώρα, που τα έχω κυνηγήσει, που τα έχω διεκδικήσει, που έχω περιμένει γι' αυτά και έχω πολεμήσει, γι' αυτό και έχουν και διάρκεια. Δεν ασπάζομαι αυτό το η ευτυχία είναι στιγμές. Γιατί βασική προϋπόθεση είναι και η προοπτική. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ευτυχία χωρίς προοπτική. Όταν λέω πάντα αυτό το παράδειγμα στις ομιλίες μου, ότι άμα λέγαμε ότι στον Τιτανικό ότι μετά από λίγο θα θαλασσοπνίγεστε, αλλά τώρα απολαύστε τα βιολιά. Κανείς δεν θα απολάμβανε τα βιολιά. Ή ότι κοίταξε να δεις αυτό που θα σου δώσω το τελευταίο φιλί, γιατί μετά από λίγο εμείς δεν θα σε ξαναδώ ποτέ. Κανείς δεν θα απολαύσει αυτό το φιλί. Όλοι θέλουμε και μία προοπτική, ότι αύριο με περιμένει κάτι καλύτερο. Οπότε στέκομαι ότι αν έχω πολεμήσει για αυτή την ευτυχία και έχει και τη διάρκεια, μπορώ σιγά σιγά να την επιτρέψω και στον εαυτό μου.
0: Ναι, αλλά γιατί οι άνθρωποι όλο και περισσότερο αισθάνονται πιο αποτυχημένοι?
1: Άλλο, μου βάζει την επιτυχία τώρα, δεν μου βάζει την ευτυχία.
0: Ναι. Συνδέονται.
1: Αχ, η αποτυχία έχει μέσα η επίτευξη στόχου, που συνεχώς έχει μέσα πολύ και το κομμάτι της αναγνώρισης από τους υπολείπους. Ο επιτυχημένος περιμένει και την αναγνώριση απ' έξω, θέλει και το κοινό η επιτυχία. Δεν μπορεί να είμαι επιτυχημένος μόνος μου.
0: Ποιος περιμένει τόσο πολύ την αναγνώριση, αυτός που δεν την έχει πράξει από τους γονείς του?
1: Γραμμικό μου το περιγράφεις λίγο. Λείπει ο γονιός, δεν έχω πάρει. Είναι όμως μια βασική προϋπόθεση. Και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν επιτύχει πολύ λιγότερα, αλλά να μπορούν να τα απολαύσουν περισσότερο. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορώ να καταλάβω εμένα τι με κάνει χαρούμενο, εμένα τι με καθησυχάζει, με ευχαριστεί, με εξελίσσει, με ανθίζει, να το πω πιο απλά, για να μπορέσω να μου το επιτρέψω και όλος να το ευχαριστηθώ και να το απολαύσω, χωρίς να μπλέκονται οι υπόλοιποι μέσα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι λίγο μακάβριο βέβαια. Θυμάμαι στη Σορβόνη που ήμουνα, μας βάζανε μια άσκηση η οποία ήταν τι θα θέλατε να γράφει το μνήμα σας.
0: Ναι.
1: Το οποίο έχει μέσα μία επεξεργασία. Και ήταν, θυμάμαι κάποιος έλεγε ότι έχει ταξιδέψει. Θυμάμαι ένας που είχε έντονα ναρκισσιστικά, έγραψε έφυγε όταν ήθελε. Ναι. Δηλαδή ακόμα και εκεί αποχώρησε όταν ήθελε. Εγώ θυμάμαι είχα σκεφτεί ότι αγάπησε και αγαπήθηκε. Γιατί για μένα ήταν τόσο σημαντικό το κομμάτι των σχέσεων. Αυτή η ερώτηση λοιπόν την προσκαλώ να την κάνουν και αυτοί που μας ακούν, γιατί έχει σημασία εκείνη την ίστατη στιγμή. Και το λέω γιατί έχω δουλέψει σε ανθρώπους στην ανακουφιστική φροντίδα που ήταν πλέον στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου και πέθαιναν. Και οι περισσότεροι μου έλεγαν ότι πόσο χρόνο έχασα για ανούσια πράγματα. Τα οποία όμως όταν τα ζούσα ήταν σημαντικά για μια αύξηση.
0: Αν αυτό ισχύει. Αυτό μου το έχει πει και εμένα μία φίλη μου η οποία δεν ζει πια. Όταν έπαθε καρκίνο, μου είπε ότι κατάλαβα ότι ξόδεψα τη ζωή μου σε ανοησίες.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί παρασύρωμαι από τους υπόλοιπους. Τι θα έρθει το χειροκρότημα, πώς θα με καμαρώσουν οι άλλοι. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη παγίδα. Τελικά να μπορέσω να κάνω ένα zoom out και να μπορέσω zoom out στους υπόλοιπους, zoom in σε μένα. Τι είναι αυτό που εμένα με γεμίζει. Πολύ δύσκολο να το καταλάβω, πολύ δύσκολο να το επιτρέψω.
0: Εντάξει, ναι, okay, πολύ ωραίες συμβουλές. Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα?
1: Δεν είναι τόσο απλό και δεν είναι συμβουλές, μην μου το υποτιμάς.
0: Συμβουλές, ναι.
1: Είναι ένα βλέμμα, είναι ναι. Ένα βλέμμα.
0: Πώς το κάνεις αυτό?
1: Θέλει μια επεξεργασία. Το πιο δύσκολο απ' όλα και επιμένω σε αυτό. Εγώ αυτό που λέω στους θεραπευόμενους είναι ότι το πιο δύσκολο τελικά είναι να αντέξω, να βάλω το δάχτυλο στην πληγή, να βάλω εκεί που πονάω. Είναι αυτό που είπα στην αρχή για τον ψευδή αυτό. Θα πω χαζό παράδειγμα. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή που μπορεί να έγραφα, ξέρω εγώ, 16 και έλεγα στον κόσμο όλο πως είχα γράψει 18. Και μετά έβλεπα στον έλεγχο 15. Και έλεγα αφού γράψει 18. Και έλεγα στον εαυτό μου, Ανά, στους άλλους έλεγες ένα 18. Το είχα πιστέψει κι εγώ η ίδια.
0: Το
1: λέμε πάρα πολύ στον εαυτό μας αυτό το ψεύτικο. Και το πιστεύουμε κι εμείς και τελικά χάνουμε την ταυτότητά μας.
0: Ναι, εντάξει, αλλά έτσι επιβιώνουμε όμως. Δηλαδή, άμα δεν παραμυθιάσεις τον εαυτό σου, πώς θα επιβιώσεις.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Το παραμύθισμα στον εαυτό
0: σου. Πώς θα ξορκίσεις τους φόβους σου, αν δεν παραμυθιαστείς.
1: Γιατί να πρέπει να παραμυθιαστώ. Δεν έχω τόσους πολλούς δράκους έχω που θα πρέπει να με παραμυθιάσω.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν νομίζω. Αισθάνομαι πάρα πολύ ότι οι άνθρωποι φοβόμαστε τόσο πολύ μήπως βγει κάτι τόσο πολύ κακό και τελικά, ειλικρινά στο λέω Κώστα, από τους περισσότερους ανθρώπους που έρχονται και τολμούν να έρθουν, ωραία χρώματα εγώ βλέπω. Ωραία πράγματα βλέπω από πίσω. Ξέρεις πόσο συχνά λέω την έκφραση ότι, ξέρετε, από τη διαδρομή σας και από την αφετηρία που ξεκινήσατε, δεν τα έχετε καταφέρει και άσχημα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οι περισσότεροι έχουμε μάθει πολύ να μας χτυπάμε και να μας μαλώνουμε. Και δεν σημαίνει ότι τα έχουμε καταφέρει τόσο άσχημα.
0: Εγώ δεν ξέρω, εγώ φοβάμαι να κάνω ψυχοθεραπεία, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Ότι ψυχανάλυση, ελπίζω κάποια στιγμή να βρω το θάρρος. Δεν μου λες, τι είναι, θα ακουστεί αφελής η ερώτηση, αλλά επειδή τα ακούμε συνέχεια, τι είναι ο ναρκισισμός?
1: Εντάξει, υπάρχει τώρα με τους όρους της ψυχοπαθολογίας. Πώς είναι, πρώτα απ' όλα, ναρκισισμός δεν υπάρχει. Υπάρχει ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας.
0: Ναι.
1: Που είναι μια διαταραχή προσωπικότητας, όπως υπάρχει εξαρτητική, όπως υπάρχει οριακή, όπως υπάρχει ψυχοπαθητική, αντικοινωνική, που είναι η serial killer κτλ. Που έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Που επί της ουσίας είναι μια βαθιά ανασφάλεια, που είναι ότι έχω ένα πολύ αυξημένο εγώ, που είναι ότι δεν έχω καθόλου έμπαθη, δεν μπορώ να πω καθόλου στη θέση του άλλου, που θέλω, έχω χρησιμοποιώ πολύ τους υπόλοιπους για να μπορέσω εγώ να νιώσω καλά.
0: Αυτό που ο κόσμος το περιγράφει ως εγωιστής.
1: Ο εγωιστής δεν είναι πάντα εγωιστής. Ο εγωιστής πιστεύω ότι μπορεί να μπει και στη θέση του άλλου. Εγωισμό έχουμε όλοι. Η ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητας δεν έχει καθόλου καλή σύνδεση ούτε με το δικό του συνέστημα, ούτε με το άλλου το συνέστημα. Και έρχεται σχεδόν ποτέ στην θεραπευτική συνεδρία ο ναρκισιστής. Μόνο έρχεται στο τέλος, γιατί πάβει να γοητεύει και συνήθως εμφανίζει κατάθλιψη.
0: Ναι.
1: Οπότε εμφανίζει κατάθλιψη, γιατί δεν μπορεί να εισπράξει όλη αυτή την αποδοχή που μπορούσε να έπαιρνε προηγουμένως. Οπότε βουλιάζει και έρχεται να δουλέψει στο καταθλιπτικό του σύμπτωμα.
0: Η ναρκισιστική διαταραχή προκύπτει επειδή προσπαθεί ο άνθρωπος να καλύψει κάποια ελλείμματα που έχει.
1: Η διαταραχή προσωπικότητας πρώτα απ' όλα είναι προσωπικότητα. Είμαι εγώ και θέλω να είμαι τίμια και ειλικρινής, δεν θεραπεύεται. Οπότε να έρθει μια ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητας.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να κάνουμε και πολλά πράγματα. Μπορεί να δουλέψουμε.
0: Τα χάπια τους πιάνουν. Ναι,
1: τίποτα. Όχι, όχι, δεν υπάρχει, ναι. δεν υπάρχει. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό που λέμε ψυχοεκπαίδευση. Να τους εκπαιδεύσουμε στις δυσκολίες τους για να μπορούν να αναγνωρίζουν στον εαυτό τους και να μπορούν πολύ διανοητικά να τις οριοθετούν και να τις περιορίζουν. Γι' αυτό μιλάμε.
0: Είναι ο κόσμος. Δεν ξέρω αν είναι κλισέ που λέγεται, αλλά είναι πιο δυστυχισμένος ο κόσμος σήμερα από ότι παλιά. Εγώ νομίζω ότι παλιά οι άνθρωποι πρέπει να ήταν πιο δυστυχισμένοι. Και ας ήταν και πιο αμόρφωτοι και πιο απλοί, αλλά πρέπει να είχαν πάρα πολλά επίπεδα καταπίεσης και συναισθημάτων και ενορμήσεων και σκέψεων. Δεν είναι μύθος αυτό που λένε ότι παλιά οι άνθρωποι ήταν πιο ευτυχισμένοι?
1: Θα συμφωνήσω πολύ. Πρώτα απ' όλα, μην ξεχνάμε ότι για να μιλάμε για ευτυχία ή δυστυχία, πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει την επιβίωση. Έτσι, οπότε στο παρελθόν είχαμε πολλά ερωτηματικά επιβίωση. Παλεύαμε για την επιβίωση. Η ευτυχία και η δυστυχία, μιλάμε πλέον για το εύζην, μιλάμε για το επόμενο επίπεδο. Αλλά επίσης δεν ασπάζουμε καθόλου και την νοσταλγία. Είναι πολύ υπουλή νοσταλγία. Η νοσταλγία φωτίζει το κυριακάτικο τραπέζι και κουκουλώνει τη σιωπή, κουκουλώνει τη βία, κουκουλώνει την καταπίεση των γυναικών, το ότι δεν επιτρεπόταν στους άντρες να κλάψουν. Να μιλήσουν για συναισθήματα. Οπότε δεν ασπάζομαι καθόλου αυτό ότι στο παρελθόν ήταν τα πράγματα πιο καλά. Απλά δεν είχαμε αυτές τις ίδιες λέξεις που έχουμε τώρα για να μιλήσουμε για την ψυχική μας υγεία. Στο παρελθόν λέγαμε έχω ένα βάρος στο στήθος. Τώρα μπορούμε να μιλάμε για κρίση πανικού, για κατάθλιψη, για burnout κτλ. Οπότε και τώρα λεκτικοποιούμε και περισσότερο. Απλά τώρα έχουμε περισσότερες λέξεις και έχουμε άλλη μορφή. Δηλαδή συνειδητοποιούμε το ασύνδετο κομμάτι μας, συνειδητοποιούμε τη μοναξιά μας. Στο παρελθόν ήταν λίγο αυτονόητη, την καταπίναμε και πορευόμασταν. Αλλά ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Νομίζω ότι είναι η μοναξιά το μεγαλύτερο πρόβλημα των ανθρώπων σήμερα. Ακόμα και αν ζουν με άλλους.
1: Έχουμε μεγάλη δυσκολία στο να μπορέσουμε να συνδεθούμε, γιατί για να μπορέσω να συνδεθώ θα πρέπει να εμπιστευτώ. Και έχουμε τεράστια δυσκολία εμπιστοσύνης. Μέχρι και σήμερα βλέπω οικογένειες που είναι τόσο κλειστά συστήματα, που μεγαλώνουν με αυτές τις ατάκες ότι τα αδέρφια σου να αγαπάς, τη μητέρα σου, η οικογένειά σου, δε κανείς δεν θα σε αγαπήσει όπως η οικογένειά σου. Mm-hmm. Οπότε όταν μεγαλώνω με την απουσία εμπιστοσύνης, που η απουσία εμπιστοσύνης επί της ουσίας είναι απουσία εμπιστοσύνης στον εαυτό. Για να μην μπορώ να εμπιστευτώ εσένα, δεν εμπιστεύομαι εμένα.
0: Ναι.
1: Στέκομαι πάρα πολύ σε αυτό, ότι αυτό που λένε ότι και κανένα δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Δεν μπορώ να εμπιστευτώ κανέναν. Τον εαυτό μου εμπιστεύομαι, που εμπιστεύομαι εσένα, που ακόμα και αν εσύ με εγκαταλείψεις, εγώ δεν θα καταρρεύσω. Εμπιστεύομαι, αφήνομαι για να μπορέσουμε να συνδεθούμε. Έρχονται και μου λένε, ναι, κύριε Κανδαράκη, απογοητεύτηκα. Πάντοτε όταν δίνομαι, ποτέ δεν καταλαβαίνω ότι τελικά τι λάθος έχω κάνει εγώ. Πάντα απογοητεύομαι από τον άλλον. Οπότε ναι, αλλά την πάτησα. Εννοείται. Και θα την πατήσω και θα την ξαναπατήσω. Αλλά αυτή τη μία φορά που θα μπορέσω να συνδεθώ και να κουμπίσει η ψυχή μου με την ψυχή του άλλου αυθεντικά. Γι' αυτό δεν είναι ζωή, αυτό ή αυτό είναι. Συναντήσεις και αποχωρήσεις, αυτό είναι.
0: Άρα οι άνθρωποι που έρχονται για θεραπεία θέτουν πάρα πολύ συχνά το θέμα της εγκατάλειψης από κάποιον άλλον, έτσι. Δηλαδή το.
1: Της απογοήτευσης.
0: Για ποιο λόγο δεν μπορούν. Οι σχέσεις δεν είναι πια τόσο σταθερές. Θα μου πεις, ένας από τους λόγους είναι ότι πια οι γυναίκες δεν είναι τόσο εξαρτημένες όσο ήταν στο παρελθόν από τους άνδρες, οπότε μπορούν ευτυχώς και μιλάνε. Έτσι είναι. Γι' αυτό πια δεν έχουμε και γάμους που μακροημερεύουν, όπως ήταν παλαιά. Δεν είναι δηλαδή το διαζύγιο ένα ταμπού. Αλλά τι φταίει και δεν μπορούν οι άνθρωποι να στήσουν καλές σχέσεις?
1: Δεν ξέρω αν στο παρελθόν είχαμε καλύτερες σχέσεις. Τώρα όμως αρχίζει και γίνεται η επιθυμία πολύ συγκεκριμένη. Και η επιθυμία, δηλαδή αυτό που λες, ότι δεν είναι οι άνθρωποι μαζί από ανάγκη και είναι από επιθυμία. Το να μπορώ να σου ποτίζω την επιθυμία σου κάθε μέρα είναι τεράστιο, τεράστια πρόσκληση και πρόκληση. Αλλά θα βάλω και μία άλλη παράμετρο, ότι αν εγώ δεν μπορώ εμένα να με ευχαριστήσω, αν εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό που με κάνει εμένα ευχαριστημένο και απαιτώ από τον άλλον, μετά αρχίζω και αναπτύσσονται αυτό που λέμε οι σαδομαζογιστικές σχέσεις, οι οποίες στηρίζονται σε τι? Ότι επειδή εγώ δεν είμαι καλά, με ενοχλεί που εσύ είσαι καλά. Και αρχίζει και μπαίνει ένα κομμάτι ότι είτε θα πρέπει να είμαστε και δύο δυστυχείς που τρογόμαστε μεταξύ μας, είτε θα πρέπει και οι δύο να μπορούμε να εξελισσόμαστε μαζί και να μπορεί και ο ένας να καμαρώνει και να απολαμβάνει την χαρά του άλλου, ακόμα κι αν δεν τον συμπεριλαμβάνει. Γιατί αυτό περιέχει μέσα η αγάπη. Η αγάπη είναι να μπορώ να χαίρομαι με τη χαρά σου, ναι, χωρίς η χαρά σου να με συμπεριλαμβάνει. Που αυτό για να μπορώ να το κάνω, θα πρέπει και εγώ να έχω δικές μου πηγές χαράς και να μπορούμε να μοιραζόμαστε και να εξελισσόμαστε. Δύσκολος συνδυασμός, πολύ.
0: Και όταν με ζηλεύεις, τι συμβαίνει εκεί?
1: Είναι αυτό.
0: Όταν υπάρχει ζήλια.
1: Έχω τέτοια βαθιά δική μου ανασφάλεια που δεν μπορώ να καμαρώσω, γιατί φοβάμαι ότι απειλούμε. Ότι όσο εσύ ανθίζεις, τόσο εγώ μαραίνομαι. Ή τόσο πιο λίγο θα φαίνομαι εγώ προς εσένα που εξελίσσεσαι. Οπότε βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι από την αρχή επιλέγουν ανθρώπους που είναι πιο χαμηλά, για να νιώθουν ήδη την ασφάλεια αυτή. Και τελικά, μετά από λίγο, θα έρθει ο κορισμός, θα έρθει ο μηδενισμός. Δεν θα μπορώ εγώ, γιατί αυτό που λέω, ότι το πιο μακροβιότερο διαγερτικό είναι ο θαυμασμός.
0: Ναι. Σίγουρα για τις γυναίκες. Τώρα για τους άντρες δεν ξέρω πώς λειτουργεί.
1: Για τους άντρες, γιατί μετά από λίγο. Ας μην κάνουμε τέτοιες φρετικές διακρίσεις. Σιγά-σιγά, ναι, νομίζω πως. Το βλέπω και στις θεραπείες και στις συνεδρίες. Ότι ο άντρας ο οποίος δεν νιώθει θαυμασμό για την γυναίκα του. Και πρόσεξε, ο θαυμασμός είναι συνυφασμένος με το κάθε ενός τι είναι το σημαντικό του. Για άλλον, το να βλέπει τη γυναίκα του να είναι μια καλή μάνα, εμπνευστική μάνα, προκαλεί θαυμασμό. Οι ρόλοι αλλάζουν. Η μεγαλύτερη παγίδα είναι η στασιμότητα.
0: Ωραία. Μια και λέμε λοιπόν για ρόλους μέσα σε μια σχέση, τι είναι αυτό που κάνει κάποιες γυναίκες, γιατί για γυναίκες αναφέρομαι κυρίως, να μένουν σε μια κακοποιητική σχέση, η οποία μπορεί να έχει και το στοιχείο της βίας ως μία από τη διάσταση. Εντάξει, ας το οικονομικό στην άκρη, που μπορεί να υπάρχει ένας παράγοντας, τα παιδιά. Αλλά μια γυναίκα που κάθεται και κακοποιείται επί δεκαετίες, για ποιο λόγο το κάνει?
1: Είναι πολύ παραγωγικό. Μου αναφέρεις και μου βγάζεις απ' έξω το οικονομικό, αλλά θα τολμήσω να πω ότι και μια γυναίκα η οποία επιτρέπει στον εαυτό της να μπει σε μία σχέση και να είναι απόλυτα εξαρτώμενη από κάποιον, καταλαβαίνουμε ότι την ίδια στιγμή ξεχνάει εντελώς τον εαυτό της, γιατί καταπνίγει την ελευθερία της. Οπότε είναι λίγο σκληρό έτσι όπως το λέω. Αλλά αν εγώ δεν έχω τη δική μου την ελευθερία να μπορέσω ανά πάσα στιγμή να πω ότι εγώ αν δεν είμαι ευχαριστημένη μπορώ να φύγω, έχω τα δικά μου τα πόδια, δημιουργώ προϋποθέσεις κακοποίησης.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δίνεις πολύ μεγάλη έμφαση στο οικονομικό και στην έννοια της ελευθερίας. Εγώ
1: μιλάω στην αυτονομία.
0: Ναι, θέλω να αγγίξουμε το ψυχικό κομμάτι. Δηλαδή, τι είναι αυτό που κάνει μια γυναίκα η οποία θα κακοποιηθεί το βράδυ, το πρωί να σηκωθεί στο ίδιο κρεβάτι με τον άνθρωπο που τη χτύπησε.
1: Μια γυναίκα η οποία επιτρέπει την κακοποίηση, σαν βασικό παρανομαστή, έχει την απουσία αγάπη στον εαυτό της. Οπότε ακούγεται πολύ απλοϊκό, αλλά είναι πολύ πιο βαθύ αυτή η απουσία αγάπη στον εαυτό. Γι' αυτό επιμένω, δεν στέκομαι στο οικονομικό που σου είπα προηγουμένως. Στέκομαι στην απουσία ελευθερίας και στην απουσία αυτονομίας. Μπορεί μια γυναίκα να μην εργάζεται, αλλά να πει ότι εγώ μπορώ να βγω εκεί έξω και να δουλέψω και να πάω κατευθείαν να δουλέψω και να μπορέσω να σταθώ στα πόδια μου. Δεν θα το κάνει. Διότι από κάτω, εγώ θα τολμήσω να πω ότι είναι μια γυναίκα η οποία είναι εξοικειωμένη στην βία με όλες τις μορφές της όμως. Η βία μπορεί να έχει μέσα την παραμέληση. Που τι σημαίνει παραμέληση? Έχω μεγαλώσει ένα σπίτι που δεν με έχουν δει. Δεν με βλέπουν, δεν με έχουν ρωτήσει τι είναι αυτό που σε κάνει χαρούμενη. Δεν με έχουν ρωτήσει τι γεμίζει την καρδιά σου, τι θα ήθελες εσύ να κάνεις.
0: Και αντί να πάω λοιπόν να το αναπληρώσω, πάω και βρίσκω τον ίδιο άνθρωπο. Άνθρωπο που αναπαράγει το μοτίβο του σπιτιού μου.
1: Πάω και βρίσκω κάποιον ο οποίος μου συνεχίζει το αίσθημα της ασφάλειας, που η ασφάλεια δεν έχετε από μένα πλέον, έχετε απ' έξω. Οπότε εγώ μετά νιώθω πού θα πάω. Οι περισσότερες αυτό λένε. Πού να πάω? Να φύγω από εδώ, να πάω πού? Αυτή είναι η απάντηση. Οπότε εκπαιδεύομαι ότι τουλάχιστον αυτό εγώ το γνωρίζω, μου είναι οικείο. Πόσο χειρότερο μπορεί να γίνει, πόσο χειρότερο μπορεί να πάει. Και αυτές οι γυναίκες συνήθως κινητοποιούνται όταν είναι τα παιδιά μέσα. Ναι. Είναι εντυπωσιακό. Έχω περιπτώσεις που σου λέω ότι δεν με ενδιαφέρει που χτύπαγε εμένα, μόλις χτύπησε όμως το παιδί μου, εκεί κινητοποιήθηκα και είπα να φύγω. Αυτός ο παρανομαστής τι είναι? Δεν με αγαπάω εμένα, αγαπάω πιο πολύ το παιδί μου.
0: Ναι, στη γυναίκα που έρχεται σε σένα και σου λέει με δέρνει, τι της λες?
1: Πολύ δύσκολο θα μου το πει. Θα πάρει χρόνο. Δύσκολο να το πει, γιατί από πίσω υπάρχει βαθύ το αίσθημα της ντροπής. Αλλά όταν θα το παραδεχτεί και θα το πει συνήθως με το βλέμμα χαμηλά και θα νιώσει ότι δεν είμαστε εκεί για να την κρίνουμε, γιατί δεν κρίνουμε. Αλλά είναι για να την καταλάβουμε. Τις περισσότερες φορές έχουμε πάρα πολύ να δουλέψουμε την ενίσχυση του εαυτού. Ότι αυτή τη στιγμή έχω να με θυμηθώ, γιατί με έχω ξεχάσει, και έρχομαι σε αυτό που είπες προηγουμένως, σε αυτό το ξεχασμένο παιδί που είναι πίσω, το οποίο πραγματικά το λέω, μέχρι και τώρα δύσκολο ρωτάμε τα κορίτσια μας τι σε ευχαριστεί εσένα, τι σε κάνει χαρούμενη εσένα. Γιατί το κομμάτι της απόλαυσης στη γυναίκα μέχρι και σήμερα είναι πάρα πολύ ενοχοποιημένο.
0: Ναι, δαιμονοποιημένο, θα έλεγα ακόμα και με θρησκευτική διάσταση.
1: Πάρα
0: ναι.
1: πολύ. Αν μπορούσαν με οι κόρες μας να οικονομοποιούν και να τεκνοποιούν με τον κρίνο, νομίζω πως θα το επέλεγαν πολλοί μπαμπάδες. Εμένα έρχονται μπαμπάδες και μαμάδες και με αγωνία, γιατί ο γιος τους έχει πάει 18 χρονών και ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει. Λέω, έχετε και μια κόρη, μάλιστα. Λέω, η κόρη σας πόσο είναι? Μου λέει 19. Ξέρετε αν έχει ολοκληρωμένες σχέσεις? Α, δεν ξέρω. Λέω, δεν μου βγάλατε αγωνία γι' αυτό. Είναι φοβερό. Το πώς, δηλαδή η ευχαρίστηση στη γυναίκα είναι κάτι το οποίο ακόμα το φοβόμαστε και δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι άμεσα συνυφασμένο με το να είμαι χαρούμενη μέσα στο σπίτι μου.
0: Και βέβαια σε μεγάλο βαθμό φταίνει οι γυναίκες γι' αυτό. Δηλαδή ένας από τους ένας βασικός ρόλος που είναι της μητέρας, τον συνήθως τον απενεχοποιούμε, ενώ νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό, βλέποντας και τη συμπεριφορά μιας γυναίκας και τις αντιλήψεις που έχει και αυτά που ανέχεται, τις τα έχει εμφυτεύσει η μαμά της. Όπως και ένας κακοποιητής, σε μεγάλο βαθμό φταίει η μαμά του.
1: Έχει καθοριστικό ρόλο. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει καθοριστικό ρόλο. Και πίσω από τη μαμά υπάρχει μια άλλη μαμά, που, η οποία δεν μπόρεσε να σταθεί σε έναν πατέρα ο οποίος μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη αντίληψη. Δηλαδή, θέλω να το πω αυτό, μου θυμίζει μια οικογένεια φιλική, η οποία μου έλεγε ότι τα έχω βάλει με τη μαμά μου και έλεγε η μητέρα, ναι, ρε παιδί μου, λέει, τα έχει μαζί μου, λέει, αλλά ο πατέρας της. Και λέει, δεν αντέχω να μου λες άλλο τον πατέρα μου. Εσύ που ήσουνα. Εσύ που ήσουνα. Ο πατέρας μου ήταν αυτό. Εσύ που ήσουνα. Δηλαδή, είναι ρόλος και θα το πω απλά δουλειά της μαμάς να προστατέψει την κόρη από έναν μπαμπά που δεν καταλαβαίνει. Γιατί ένας σύζυγος όταν είναι σύζυγος μπορεί να καταλάβει. Μπορεί μπαμπάς να μην καταλαβαίνει, αλλά αν έρθει η σύζυγος δίπλα και του πει έλα να σου μιλήσω για τα παιδιά μας, εκεί μπορεί να ακούσει.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όταν μεγαλώνουμε παιδιά τώρα? Το ότι τα παραχαϊδεύουμε?
1: Είναι, αισθάνομαι πολύ ότι μας ξεχνάμε. Δεν καταλαβαίνουμε ότι το παιδί δεν μεγαλώνει με αυτό που του λέμε, μεγαλώνει με αυτό που είμαστε. Μου θυμίζει μία ομιλία από αυτούς τους που είχα βρεθεί και εγώ από τους ψυχοκαθοδηγητές, αυτούς που τους λέω εγώ, τέλος πάντων, που βγαίνουν και λένε.
0: Έχω να σε ρωτήσω γι' αυτό. Ναι.
1: Λένε. Και θυμάμαι λοιπόν, είχε βάλει μία εικόνα από μία φυλή της Αφρικής και ήταν ένα μωρό στην αγκαλιά της μαμάς, ένα παιδί στην αγκαλιά της μαμάς που ήταν σε ένα ποτάμι και έλεγε ότι επειδή αυτά τα παιδιά σε αυτή τη φυλή δεν κατεβαίνουν από την αγκαλιά της μαμάς, δεν κλαίνε και ποτέ. Και το έλεγε ως καλό. Μόνο που ξέχασε να υπογραμμίσει πως η μέση της μαμάς είχε φτάσει μέχρι το πάτωμα.
0: Βέβαια.
1: Και επίσης ότι το παιδί είχε κάνει τροφικά πόδια. Θα μπορούσε να περπατήσει. Οπότε, αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι πρώτα απ' όλα να αντέξουν τα παιδιά και πρώτα οι γονείς στην αβεβαιότητα και στη ματέωση. Δεν τα εκπαιδεύουμε στα παιδιά μας τη ματέωση. Πάμε εμείς να εισπράξουμε την απογοήτευση, να μάθουμε εμείς να περπατάμε για εκείνα, να περάσουμε εμείς τη δυσκολία για εκείνα, να μην δυσκολευτούν. Οπότε δεν εκπαιδεύονται στο ότι ξέρεις κάτι, προχώρα, αυτή είναι η διαδρομή, και αν βρεις τα δύσκολα, έχω εδώ και είμαι πίσω να σου κάνω σέρβις και να συνεχίσεις. Αλλά αυτή είναι η διαδρομή. Και το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι είναι γονείς οι οποίοι ξεχνούν τον εαυτό τους. Δεν μπορεί η γονεϊκότητα και πιο συγκεκριμένα η μητρότητα να είναι ταυτότητα. Δεν γίνεται να είμαι μόνο μαμά, γιατί αυτό είναι ένας ρόλος ο οποίος είναι πολύ βαρύς και δεν επιτρέπει να εξελιχθεί η προσωπικότητα. Και βασικό κομμάτι της γονεϊκότητας και της μητρότητας είναι η έμπνευση. Πώς θα με εμπνεύσεις αν εσύ το μόνο που κάνεις είναι να με κοιτάς, αν δεν κοιτάς εκεί έξω, αν δεν με πείσεις ότι εκεί έξω υπάρχει κάτι ωραίο που με περιμένει και το βλέπω σε σένα και στα δικά σου τα μάτια, αν όλη μέρα όλη σου η αγωνία είμαι εγώ. Αν ο γονιός δεν φροντίζει τον εαυτό του, και το παιδί δεν θα μπορέσει να μάθει να αγαπάει τον εαυτό του.
0: Τα βιβλία αυτοβελτίωσης θα υπολείπτεσαι?
1: Δεν αντιστέκομαι στη γνώση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα αυτοβελτιωθώ επειδή διαβάζω βιβλία αυτοβελτίωσης, όπως δεν θα ταξιδέψω διαβάζοντας χάρτες, όπως δεν θα μάθω να κάνω έρωτα βλέποντας πορνό. Η θεραπεία έρχεται μέσα από το βίωμα, μέσα από την έκθεση, μέσα από τη σύνδεση και από την εμπιστοσύνη της θεραπευτικής σχέσης. Δεν θα έρθει διαβάζοντας βιβλία.
0: Αυτό που κάνουν το άλλο, το NLP που πηγαίνουν και φωνάζουν αξίζω, αξίζω, αξίζω και τέτοια, το υπολείπτες αυτό?
1: Καθόλου. Καθόλου. Γιατί είναι σκληρό, αλλά εγώ θα κάνω την ερώτηση, γιατί αξίζεις, γιατί αξίζω? Τι σημαίνει αξίζω?
0: Και δεν επειδή υπάρχω, αξίζουν όλοι.
1: Επειδή υπάρχω, τι σημαίνει αξίζω? Η αυτοπεποίθηση δεν χτίζεται ουρλιάζοντας αξίζω. Η αυτοπεποίθηση, ειδικά στην ενήλικη ζωή, γιατί προφανώς χτίζεται από την παιδική ηλικία, αλλά στην ενήλικη ζωή, γιατί και αυτό μιλάμε, δεν μπορούμε μονίμως να κλεγόμαστε για το πίσω, έχουμε να το δουλέψουμε αυτό, αλλά στην ενήλικη ζωή ξεκινάει με το να κάνω κάτι που για μένα είναι δύσκολο. Από εκεί, που εγώ να ζοριστώ και να δυσκολευτώ. Αν δεν δυσκολευτώ, δεν θα με πείσω ότι αξίζω. Μόνο και μόνο επειδή φωνάζω αξίζω ή επειδή γράφω σε ένα τετράδιο.
0: Αξίζω, ναι.
1: Και το όνειρό μου.
0: Και τέτοια, ναι.
1: Ναι, δεν θα έρθει.
0: Λοιπόν, άλλο θέμα σχετικό. Νομίζω ότι ακόμα και σήμερα εγώ μπορώ να πάρω μια ταμπέλα, τη βάλω στο σπίτι μου, να πω ότι είμαι σύμβουλος ψυχικής υγείας, να χρεώνω 20 ευρώ όταν εσύ μπορεί να χρεώνεις 25. Λοιπόν, και να έχω κόσμο που έρχονται και αυτό το πράγμα πραγματικά γίνεται. Πηγαίνουν σε τέτοιους ανθρώπους μόνο και μόνο για να ξεφύγουν από το ταμπού ότι δεν πάω σε ψυχολόγο ή σε ψυχίατρο.
1: Δεν είναι γι' αυτό. Είναι γιατί είναι πολύ πιο εύκολο. Είναι διευκολυντικό. Εμένα συνεχώς μου έρχονται και μου λένε, ναι, αλλά τι να κάνω, πείτε μου όμως μια πράξη.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Και πόσο χρόνο θα πάρει.
0: Να χωρίσω αυτό, ναι.
1: Ναι. Ναι. Και δώσ' μου μια λύση και μια κατεύθυνση και δώσ' μια πρακτική συμβουλή. Οπότε εκάστοτε δίνει μια πρακτική συμβουλή.
0: Η life coach, δηλαδή αυτά. Είναι παλαβό το ότι μπορεί ο καθένας χωρίς καμία πιστοποίηση να μπλέξει με αυτό το πράγμα, δηλαδή, και να κάνει αυτή τη δουλειά, να δίνει συμβουλές ψυχικής υγείας σε ανθρώπους, ενώ δεν έχει καμία μα καμία πιστοποίηση, τίποτα.
1: Τίποτα. Έχεις γράψει ένα εξαιρετικό άρθρο που το θυμάμαι και ήταν πολύ στοχευμένο. Θα τολμήσω όμως να πω και κάτι ακόμα. Γιατί βλέπω τώρα που μου έρχεται μέσα στο Instagram, όλοι βγαίνουν, ο καθένας λέμε. Κατευθύνσεις, τσιτάτα. Πλέον αυτός που κερδίζει, ειδικά στα social, είναι εκείνος ο οποίος μπορεί και προκαλεί πιο πολύ. Είναι το μαχητικό αυτό, έτσι.
0: Φωνάζει.
1: Ποιος μπορεί να προκαλέσει περισσότερο. Βλέπω κάτι τίτλους από ανθρώπους που μπορεί να έχουν τελειώσει και ψυχολογία. Που όσο πιο ακραίος μπορεί να έχει μια χυδαία λέξη ή μπορεί να μιλήσει για οργασμό. Όλα αυτά τα οποία το μόνο που κάνουν είναι να προκαλέσουν και τελικά μπαίνει ο άλλος και ακολουθεί και ζητοκραυγάζει από κάτω. Και επειδή ήμουν η πρώτη που ήμουν πολύ θυμωμένη με όλο αυτό, γιατί θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Πόνεσα και ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ για να τελειώσω αυτές τις σπουδές. Δεν μου ήταν καθόλου εύκολες και πέρασε και πολλά χρόνια στα θρανία και ακόμα εκπαιδεύομαι σε αυτό. Αισθάνομαι ότι λίγο με καθησυχάζω, γιατί πλέον πιστεύω ότι ο καθένας θα έχει τον θεραπευτή, όπως και το δικηγόρο, όπως και το πολιτικό, που του ταιριάζει.
0: Η επιστήμη της ψυχικής υγείας εξελίσσεται ή κάπου έχει τερματίσει, δηλαδή λέμε τα ξέρουμε όλα?
1: Όχι, όχι, εξελίσσεται πάρα πολύ. Γι' αυτό και αναιρούνται πράγματα. Πολλά πράγματα του Φρόιντ έχουν αναιρθεί.
0: Εντάξει, εξελίσσεται στον τομέα της νευρολογίας, υποθέτω, και στο πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος και όλα αυτά. Αλλά εξελίσσονται και οι ιδέες πάνω στην ψυχική υγεία.
1: Είναι σαν να μου λες ότι αν έχουμε καταλάβει τον ανθρώπινο εγκέφαλο και την ανθρώπινη ψυχή. Προφανώς και όχι. Όσο την καταλαβαίνουμε περισσότερο, όσο αλλάζουν και οι συνθήκες γύρω μας και το περιβάλλον, προφανώς έχουμε πολύ χώρο ακόμα να ανακαλύψουμε και να καταλάβουμε και να συναντηθούμε. Και ο κάθε θεραπευτής είναι πολύ διαφορετικός. Εμένα με βλέπουμε πολύ διαφορετική από ό,τι ήμουνα όταν ξεκίνησα πριν από 15 χρόνια.
0: Καλά, ναι.
1: Οπότε εγώ το δίνω πάρα πολύ σαν στοιχείο, και επειδή είμαι για τους life coach προηγουμένως ή όλους αυτούς, προσκαλώ πολύ τους ανθρώπους να επιλέξουν θεραπευτές οι οποίοι έχουν, πέρα από το κομμάτι της γνώσης, την καλοσύνη και την ταπεινότητα. Εκεί την πατάμε περισσότερη. Ότι όσο περισσότερο αποκτούμε εμπειρία, χάνουμε στο κομμάτι της ταπεινότητας. Και αν δεν είμαι ταπεινός, πώς θα συναντηθώ, πώς θα καταλάβω, πώς θα μαλακώσω, πώς θα ελευθερώσω?
0: Ναι, είμαστε πάρα πολύ ελαττωματικό είδος ως άνθρωποι, ρε παιδί μου. Καμιά φορά το σκέφτομαι. Είναι πάρα πολλά bug, πάρα πολλά σφάλματα κατασκευαστικά έχει ο ψυχισμός. Αλλά αυτό μας κάνει ανθρώπους, θα μου πει.
1: Αυτό μας κάνει ανθρώπους. Μου λέει ένας θεραπευόμενος γιατρός, μου λέει: λυπάμαι που το λέω, κύριε Καμαράκη. Μου λέει: φοβάμαι ότι θα έρθει το AI να μας αντικαταστήσει και ίσως είχε καλύτερα. Εντάξει, λέω, είναι σκληρό.
0: Έχεις παίξει καθόλου με το AI?
1: Το έχω κοιτάξει, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι και ιδιαίτερα ειδήμων πάνω στο αντικείμενο, αλλά ναι, το έχω κοιτάξει.
0: Ενώ δεν έχεις προσπαθήσει να αλληλεπιδράσεις σε επίπεδο επαγγελματικό ή ψυχογραφικό? Δηλαδή, εγώ επειδή έχω συνδρομητική σχέση, έτσι, και το έχω πάνω από ένα χρόνο, όταν του ζήτησα να μου κάνει ένα ψυχογράφημα από αυτά που έχει καταλάβει από μένα, από αυτά που γράφω, από αυτά που το ρωτάω, τρόμαξα.
1: Ένιωσε ότι πήγε πολύ κοντά.
0: Ναι. Ήταν τρομερά ακριβές.
1: Ξέρεις ποια είναι η μεγαλύτερη παγίδα σε αυτό? Είναι ότι είναι πάρα πολύ καλό στην κολακία.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε αλλά εκεί ακουμπάει και ταΐζει πολύ τον αρκισισμό μας.
0: Ναι, αλλά όχι, σε μένα ήταν πάρα πολύ εύστοχο. Δεν συμπεριφέρθηκε σαν αστρολόγος.
1: Ναι, ναι, εγώ δεν λέω, σαν αστρολόγος. Ναι. Λέω πολύ σαν ένα κομμάτι ότι έρχεται και θα μου φωτίσει αυτά που ίσως. Γιατί ακόμα και αυτό έχει καταλάβει. Αυτά που ίσως θέλω να ακούσω. Και εγώ επιμένω ότι το έλεγα και μιλούσα και με γιατρούς και με δερματολόγους που σε αυτό θα μας ξεπεράσει σίγουρα. Η μεγάλη διαφορά στο κομμάτι της ψυχικής υγείας είναι η συνάντηση. Ναι, αυτό βέβαια που χάνεται πολύ είναι η έκθεση. Ότι
0: ο θεραπευτής
1: δεν εκτίθεμαι. Οπότε εδώ πέρα μπορώ να ρωτήσω τα πάντα, ναι, χωρίς να νιώσω ότι κανείς θα πρόκειται να με κρίνει. Και να με... Αλλά η θεραπεία προϋποθέτει την έκθεση για να μπορέσω να πάω παρακάτω.
0: Τελευταία ερώτηση που γίνεται σε όλους. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σου φόβος, εκτός από το να πάθουν κακό δικοί σου άνθρωποι?
1: Οι χαμένες ζωές.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή, άμα σκεφτούμε ότι κάθε άνθρωπος είναι ένας ολόκληρος κόσμος, με φοβίες, με επιθυμίες, με όνειρα, και βλέπω ανθρώπους μέσα στα λεωφορεία, βλέπω ανθρώπους που είναι στο αυτοκίνητό τους θλιμμένοι και αποχαυνομένοι, στα γραφεία που είναι κλεισμένοι, και σκέφτομαι πόσα ταλέντα χαμένα, ταλέντα με την έννοια του να κάνω κάτι που εμένα με χαροποιεί. Άνθρωποι οι οποίοι κοιμούνται και ξυπνούν χωρίς κανένα λόγο και απλά είναι παρετημένοι, παρετημένοι, παύλα βολεμένοι. Το λέει ο Ρόλο Μέι πάρα πολύ ωραίο, το έχω πει πολλές φορές, ότι στις σύγχρονες κοινωνίες το αντίθετο του γενναίος δεν είναι ο άτολμος, είναι ο βολεμένος. Οι άνθρωποι οι οποίοι τους συναντάω, αυτούς τους ανθρώπους που είναι, τους ακούω και λέω πω, μια χαμένη ζωή, ξυπνάω και κοιμάμαι και έχουν τώρα τολμούν 65, 70, 80 και έρχονται και λένε τι έζησα. Πώς με ξέχασα έτσι. Αυτές οι χαμένες ζωές με τρομάζουν πάρα πολύ.
0: Ήταν η Άννα Κανδαράκη στο TalkFlix. Να είστε καλά. Bye bye. Γεια. Yeah.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες θέατρον254.gr.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλαιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου, Ποντιακή Βραβιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης.

0: και Στέριο Ζεμπιλιάδης.
1: Βαθέα να πέσει μψιμ, βαθέα να πέσει μψιμ. Εκτσάκαστρον υψηλών, εκτσάκαστρον υψηλών.
0: Στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης και Νίκος Κοκκινίδης. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Ποντιακή Βραβιά. Σάββατο 15 Αυγούστου.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη εκπομπή Μάγκα εδώ στο bankingnews.gr, στη διαδικτυακή τηλεόραση Banking News TV. Θα ασχοληθούμε σήμερα με ένα φλέγον ζήτημα, καθώς υπάρχει πλέον ενεργειακό πρόβλημα στον πλανήτη, το οποίο έγινε ακόμα δυσχερέστερο με την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, και θα μιλήσουμε για τους ενεργειακούς πόρους, για τους υδρογονάνθρακες που έχουμε στην Ελλάδα, και φυσικά ξέρουμε όλοι για τα θαλάσσια οικόπεδα, ξέρουμε όλοι για τις συμβάσεις με τη Σευρών, την ExxonMobil και τις άλλες εταιρείες. Πλην όμως ο ελληνικός λαός δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ από αυτούς τους υδρογονάνθρακες. Και θα κάνουμε την εκπομπή σήμερα με τον Καθήλυν Αρμόδιο, με έναν άνθρωπο ο οποίος μιλούσε για υδρογονάνθρακες από την δεκαετία του 90 και τον έλεγαν γραφικό. Τελικά να που επιβεβαιώθηκε, πλην όμως λέω και πάλι ότι δεν έχει γίνει ούτε μία εξόρυξη και ο ελληνικός λαός φυσικά δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ από τους θησαυρούς που υπάρχουν κάτω από την επιφάνεια της γης. Καλησπερίζουμε λοιπόν στο σημείο αυτό τον καθηγητή γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τον κύριο Αβραάμ Ζελιλίδη, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα και τους τηλεθεατές σας.
6: Είδαμε τον τελευταίο καιρό, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, μια ιδιαίτερη σπουδή για αυτούς τους υδρογονάνθρακες. Εσείς τα λέγατε από τη δεκαετία του 90. Θα τα πούμε τώρα αναλυτικά όμως, γιατί φαίνεται ότι εμφανίζονται οικόπεδα, εξαφανίζονται οικόπεδα, και θα μας εξηγήσετε εσείς τι ακριβώς συμβαίνει. Θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Εσείς τα λέγατε αυτά από τη δεκαετία του 90. Δώστε μας λιγάκι στους τηλεθεατές μας να καταλάβουν τι λέγατε και τελικά τι έχει γίνει σήμερα το 2026.
7: Έλεγα λοιπόν, είχα ξεκινήσει όλες μου τις έρευνες στην αρχή από την περιοχή των Γραβενών. Και έχουμε κοιτάζοντας στα Γραβενά, είχαν γίνει σεισμικές έρευνες, είχαν γίνει και περισσότερες γεωτρήσεις. Τις γεωτρήσεις τις είχε προτείνει το Γαλλικό Ινστιτούτο Υδρογονανθράκων. Τις έδωσε σε λάθος θέσεις και για μια άλλη φορά η πολιτεία έδειξε ότι ακολούθησε λάθος δρόμους. Πρώτα έκανε τις γεωτρήσεις και μετά έκανε τις σεισμικές έρευνες. Τότε λοιπόν μελετήσαμε τα σεισμικά που τα είχαν για πάνω από 10 χρόνια στα συρτάρια τους, χωρίς κανένας να ασχοληθεί μαζί του. Εντοπίσαμε τις περιοχές ενδιαφέροντος, αποδείξαμε γιατί απέτυχαν οι γεωτρήσεις και σιγά σιγά βγήκαμε προς τα δυτικά, δηλαδή όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Εκεί άρχισα να διαπιστώνω ότι ήταν λίγοι αυτοί που ενδιαφερόντουσαν για τα κοιτάσματα, οι περισσότεροι ήταν αρνητικοί στην εξόρυξη υδρογονανθράκων.
6: Για ποιο λόγο, κύριε καθηγητά, ήταν αρνητικοί? Δεν πίστευαν ότι υπάρχουν ή δεν ήθελαν η Ελλάδα να είναι αυτάρκης?

0: για να καταλάβετε πόσο αρνητική ήταν. Ακόμα και όταν η PGS έκανε τις σεισμικές έρευνες για αναζήτηση υδροπονανθράκων στην Ελλάδα, είχα μείνει ένα σύμφωνο χεμήθειας με την PGS να δουλέψω στην Αμερική, να δείχνω τα ευρήματα σε αμερικάνικες εταιρείες, αλλά να μην ξέρει κανένα στην Ελλάδα ότι συνεργάζομαι με την PGS. Δεν ήθελαν οι Έλληνες, εδώ τα Υπουργεία και οι γνώστες, να φαίνεται ότι ο Ισραηλίδης συμμετέχει σε τέτοιες ερευνητικές διαδικασίες. Το αποκορύφωμα, μία εταιρεία που με κάλεσε στη Βαρκελόνη, θυμάμαι, να παρουσιάσω τα ευρήματα για την Ελλάδα, υποτίθεται θα αποκάλυπτε το ξενοδοχείο, τα αεροπορικά εισιτήρια. Όταν πληροφορήθηκε το Υπουργείο μας εδώ ότι θα μου κάνουν τα έξοδα αυτή η εταιρεία, κόπηκε η συνεργασία και αναγκάστηκα να πάω με τα δικά μου λεφτά. Υπήρχε έντονος πόλεμος των Υπουργείων απέναντι στο πρόσωπό μου για αυτά που έλεγα για τα κοιτάσματα υδροπονανθράκων. Θυμάμαι, μελετώντας αυτά τα σεισμικά στην Αμερική, και αφού μου δώσαν το δικαίωμα ότι μπορώ να τα δείξω σε πετρελαϊκές εταιρείες στην Αμερική, πήγα σε μια συνάντηση αμερικάνικων εταιριών και έδειξα τα σεισμικά από τον Κυπαρισιακό, ξαναλέω. Όταν τα είδαν, μου είπαν αυτά είναι από τον κόλπο του Μεξικού. Δηλαδή, οι εκτιμήσεις, οι ενδείξεις και το φαίνεστε προσομοίαζε με το Μεξικό. Όταν τους είπα λοιπόν ότι είναι στο Κυπαρισιακό στην Ελλάδα, έπαθαν ένα σοκ. Όταν γύρισα από το Τέξας στην Ελλάδα, προσπάθησα να τα δείξω σε κυβερνητικούς παράγοντες, να μην πω το όνομα γιατί δεν αποδεικνύεται. Και αυτός κατευθείαν ειδοποίησε την PGS ότι ο Ζαηλίδης πουλάει τα στοιχεία σου και με απείλησαν με φυλάκιση. Αν
1: τα, στοιχεία δηλαδή, τα στοιχεία δηλαδή της Ελλάδας, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ελλάδας, ναι, ναι,
1: τα στοιχεία
0: ναι,
1: πουλάτε Ελλάδας. Δηλαδή σε κάποιον κυβερνητικό της Ελλάδας τα στοιχεία
0: όχι,
1: της Ελλάδας.
0: Όχι, πουλάω σε εταιρείες.
1: Α,
0: πουλάω σε εταιρείες.
1: Α, μάλιστα.
0: Τα δεδομένα αυτά, που αυτά ήταν διαφήμιση. Και αυτή η PGS, όταν είδε μετά ότι η Ελλάδα τελικά δεν ήθελε να τα αξιοποιήσει,
1: αποφάσισε να ασχοληθεί με κάτι άλλο προφανώς, να πάει αλλού.
0: Όχι, μου δώσαν τη δυνατότητα να δημοσιεύσω τα δεδομένα αυτά, που μέχρι τότε απαγορευόταν.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θέλω να δούμε με τη βοήθεια του καλού μας του σκηνοθέτη, του κυρίου Ξιβιά, να δούμε τον χάρτη της ΕΔΕΙΕΠ σήμερα όπως είναι. Σήμερα, την ώρα που μιλάμε, Μάρτιο δηλαδή του 2026, αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΔΕΙΕΠ, της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων. Και έχω μία μεγάλη απορία. Βλέπουμε και δεξιά τα μπλοκ. Μπλοκ 2, μπλοκ Ιωνίου, μπλοκ 10, δυτικά της Κρήτης, νοτιοδυτικά της Κρήτης, Ιωάννινα. Βέβαια δεν υπάρχει Πρέβεζα που μας είπατε, κύριε καθηγητά. Αλλά κυρίως δεν υπάρχει καθόλου τα δύο οικόπεδα με τα οποία υπογράψαμε πριν από περίπου ένα μήνα συμφωνία με την Αμερικάνικη εταιρεία, τον Αμερικανικό κολοσσό της Ευρών, νότια και νότιο-ανατολικά της Κρήτης. Αυτά τα οικόπεδα, κύριε καθηγητά, που πήγαν, εξαφανίστηκαν.
0: Λοιπόν, αν διαβάσετε το υπόμνημα που έχει αυτός ο χάρτης, λέει οι 8 αδειοδοτημένες περιοχές. Που σημαίνει ότι αυτοί που διαχειρίζονται την ιστοσελίδα της ΕΔΕΙΕΠ αργούν, καθυστερούν να προσθέσουν τα καινούργια δεδομένα. Σε προηγούμενες χάρτες που κυκλοφορούσε η ΔΙΕΠ, τα οικόπεδα της Σεύρων φαινόντουσαν σε διαγωνιστική διαδικασία. Mm-hmm. Τώρα περιέργως τα έχουν εξαφανίσει, δεν τα έχουν προσθέσει καν ότι είναι σε διαδικασία ανάθεσης. Επίσης, επειδή κυκλοφορούν, αν ξαναδείξετε το χάρτη, δείξτε τον λίγο πάλι όλο, βλέπετε γράφει μισθωμένες περιοχές, ανοιχτές περιοχές και ειδικό καθεστώς. Το υπόμνημα που έχει αριστερά.
1: Ναι.
0: Αναρωτιέμαι, ας τα πάρουμε με τη σειρά. Αυτό το ειδικό καθεστώς που

0: είναι στα διαπόδια νησιά. Τι σημαίνει? Να σας θυμίσω ότι βγήκε διαγωνιστική διαδικασία για τα διαπόδια νησιά το 2013, 13 χρόνια πριν. Μοναδικός υποψήφιος ήταν τα ΕΛΠΕ και αυτό δεν προχώρησε ποτέ. Και δεν προχώρησε ποτέ, αν και οι ενεργειακοί συνεχίζουν, τα ΕΛΠΕ συνεχίζουν να πληρώνουν το παράβολο και να ενδιαφέρονται για τα διαπόδια νησιά. Εκεί λοιπόν στα διαπόδια νησιά δεν έχουμε καθορίσει την ΑΟΣ με την Αλβανία, όμως η Αλβανία το αντίστοιχο δικό της κομμάτι το έβγαλε σε διαγωνισμό και το έχει αναλάβει μια Αμερικάνικη εταιρεία. Εμείς ούτε το αυτονόητο δεν κάνουμε. Δηλαδή να βγάλουμε και να υπογράψουμε τη σύμβαση με τα ΕΛΠΕ για να εξερευνήσουμε τα διαπόδια νησιά. Έχω δει τα σεισμικά από τα διαπόδια νησιά. Έχουν σημαντικά κοιτάσματα μέσα στον ελληνικό χώρο και παρόλα αυτά δεν προχωράει. Πάμε τώρα στις ανοιχτές περιοχές.
1: Nice.
0: Οι ανοιχτές περιοχές είναι πράγματι πριν 5 χρόνια, 6 χρόνια, 4 χρόνια. Κάποιες είναι πολύ παλιές. Τι σημαίνει αυτό? Όλες αυτές οι περιοχές που φαίνονται ως ανοιχτές έχουν επιστραφεί στο ελληνικό δημόσιο. Δεν υπάρχουν δηλαδή αυτές οι περιοχές. Ακόμα και ο Πατραϊκός που το 19 ετοιμαζόντουσαν τα ΕΛΠΕ να κάνουν γεώτρηση με 200 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο έχει επιστραφεί στο ελληνικό δημόσιο γιατί τότε ο Πρωθυπουργός είπε ότι θέλουμε μόνο φυσικό αέριο. Και γι' αυτό ακυρώθηκε αυτό το μπλοκ. Επίσης η περιοχή των Ιωαννίνων, αυτό που είναι με μπλε κύκλο, έχει επιστραφεί και αυτό στο ελληνικό δημόσιο. Γιατί κατέθεσε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων η ενεργειακή, δεν πήρε ποτέ το OK και αναγκάστηκε να αποχωρήσει. Αυτές οι περιοχές λοιπόν που δείχνετε τώρα δεν υπάρχουν. Είναι ακυρωμένες.
1: Δεν υπάρχουν και πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι κάποια από τα οικόπεδα αυτά ήδη συμπίπτουν και με θαλάσσια πάρκα μετά τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Κάποια οικόπεδα τα οποία εμφανίζονται εδώ ως οικόπεδα είναι τελικά θαλάσσια πάρκα, άρα δεν μπορεί να είναι και οικόπεδα.
0: Εκεί θα έφτανα. Αυτό ήταν το επόμενο. Εκεί λοιπόν που φαινόταν ότι τουλάχιστον αν δείξετε το δικό σας χάρτη να το εξηγήσω, τον πρώτο.
1: Τον πρώτο χάρτη εκεί, να λοιπόν, δούμε τις ΕΔΕΙΕΠ, ναι.
0: Εκεί λοιπόν φαίνεται το μπλοκ 10 στο κυπαρισιακό κόλπο. Και λίγο πιο πάνω ήταν το μπλοκ του Κατακόλου. Αυτή η περιοχή, η δυτική, όπως φαίνεται η Ζάκυνθος, νότια από τη Ζάκυνθο, είναι τα νησιά Στροφάδες. Τα νησιά Στροφάδες λοιπόν εντάχθηκαν στο θαλάσσιο πάρκο. Αν δείτε τα σεισμικά και τη γεωμετρία της λεκάνης του Κυπαρισιακού, τα κοιτάσματα συγκεντρώνονται κοντά στις Στροφάδες. Αυτή η περιοχή έγινε θαλάσσιο πάρκο με αποτέλεσμα δεν ξέρω αν τα ΕΛΠΕ προχωρήσουν ποτέ σε γεώτρηση σε αυτή την περιοχή γιατί η περιοχή που είχε ενδιαφέρον έχει γίνει θαλάσσιο πάρκο. Το Κατάκολο ακυρώθηκε, έχει επιστραφεί, δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν γίνεται να αναφέρεις τα Γιάννα και το Κατάκολο ως μισθωμένες περιοχές αφού έχουν επιστραφεί στο ελληνικό δημόσιο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό σημαίνει ότι κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Δηλαδή, τα εκατομμύρια που είπατε δεν πήρε τίποτα ο Έλληνας πολίτης, αυτές οι εταιρείες που έρχονται στην Ελλάδα πληρώνουν τιμήματα για να συμμετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία και αυτά τα χρήματα πάνε στην ΕΔΕΙΕΠ. Θα πρέπει η ΕΔΕΙΕΠ να έχει έναν άνθρωπο, και αυτό έχει να κάνει με τις ξένες εταιρείες, που να βλέπεις σε σημερινό χρόνο ποια είναι η κατάσταση με τα οικόπεδά σου. Δεν γίνεται, ξαναλέω, να φαίνεται τα Γιάννενα και το Κατάκολο ότι είναι στις ενεργές περιοχές ενώ να μην υπάρχουν. Δεν γίνεται να μην φαίνεται το νότια της Πελοποννήσου στη Σεύρον και το νότια της Κρήτης. Κρατήστε τον λίγο αυτό, θέλω να πω κάτι γι' αυτό. Και νότια της Κρήτης με τη Σεύρον. Εδώ είναι η γεώτρηση της Δήμητρας που είχε γίνει το 2000. Έχω όλη την αλληλογραφία και τις εκθέσεις της προηγούμενης εταιρείας, όπου μιλούσε για την περιοχή των Ιωαννίνων για δύο στόχους με συνολικό τίμημα ενός δισεκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου. Να θυμίσω ότι όταν έγινε η γιόντρηση το 2001 στα Γιάννενα, στη Δήμητρα, όταν ξεκίνησε η γιόντρηση, έφτασε περίπου στα 5,5 χιλιόμετρα βάθος και είδα πού τρυπάνε και γιατί τρυπάνε. Το Γενάρη του 2001 έστειλα μια επιστολή στον κύριο Παπαντώνη, υπουργός ανάπτυξης τότε. Και του έλεγα ότι φοβάμαι ότι η εταιρεία δεν θέλει να βρει πετρέλαιο και θα θάψει την έρευνα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή. Είχα συνεργασία με την εταιρεία τότε και μάλιστα με ρωτούσαν αν συμφωνώ με τη θέση που θα γίνει η γιόντρηση κλπ. 4 μέρες μετά την επιστολή μου με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Ιντσέγκο, ο διευθυντής τότε του γραφείου στην Ελλάδα, και μου είπε: «Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία, ολοκληρώθηκε». Διακόψανε τη συνεργασία γιατί μίλησα. Τόλμησα να μιλήσω για τη διαδικασία.
1: Ναι.
0: 3 μήνες μετά η εταιρεία πουλήθηκε στη ΣΕΛ, ταπόθηκε η γεώτρηση και κανένας δεν έμαθε τι έγινε. Όταν γινόταν αυτή η γεώτρηση, ειδοποιήθηκαν τα χωριά γύρω να φύγουν από τα σπίτια τους, γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Τελικά δεν έγινε ποτέ δοκιμή και μαθαίνουμε μετά από χρόνια ότι το γεωτρύπανο δεν ήταν δυνατό για να αντέξει τις υψηλές πιέσεις, δηλαδή τον όγκο των κοιτασμάτων που βρήκαν και το θάψανε.
1: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν και στα άλλα οικόπεδα, κύριε Ζελιλίδη, και θα ήθελα για να κατανοήσουν και οι τηλεθεατές μας να μας πείτε, να δούμε παρακαλώ πολύ τον χάρτη ολόκληρο της ΕΔΕΙΕΠ με όλα τα οικόπεδα, εκτός βέβαια αυτά νότια και νοτιοανατολικά της Κρήτης που δεν υπάρχουν της Ευρών, και να μας πείτε ποια είναι τα κοιτάσματα και τι χρήματα θα ήταν αυτά, πόσα εκατομμύρια βαρέλια και τι χρήματα θα ήταν αυτά για την εξόριξη. Για τον ελληνικό λαό βέβαια δεν μπορώ να πω, γιατί έχει σχέση και με τη συμφωνία που θα γίνει με την εταιρεία, αλλά να ξέρουμε τι κοιτάσματα είναι αυτά.
0: Θα τα πάρουμε τη σειρά από τα βόρεια. Το πρώτο οικόπεδο που φαίνεται να είναι το πιο ενεργό σήμερα και ίσως να γίνει η πρώτη γεώτρηση εκεί, αν θα γίνει, είναι το μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας. Στο μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας ανακοινώθηκε για περίπου 200 εκατομμύρια ισοδύναμου αερίου πετρελαίου. Η δικιά μου εκτίμηση είναι υπερδιπλάσια. Mm-hmm. Αυτό που είναι με μπλε γραμμοσκίας που λέει μπλοκ 2.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν είχαμε πάντα αμφιβολίες και ενδιασμούς αν έχει κοιτάσματα, γιατί το μπλοκ 2 είναι πάνω στην Απούλια πλατφόρμα. Δηλαδή φανταστείτε ότι όλη η οροσειρά της Πίνδους μπρόχνει προς την Ιταλία και όλη η οροσειρά της Ιταλίας μπρόχνει προς την Ελλάδα, με αποτέλεσμα εκεί στο κέντρο της Αδριατικής προς το Ιόνιο έχει φουσκώσει μια περιοχή, η Απούλια πλατφόρμα, και δεν ξέραμε, ενώ γνωρίζαμε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες παραγωγής, αποθήκευσης, δεν βλέπαμε, γιατί δεν είχαμε τα σεισμικά, αν υπάρχει ένα σεντόνι από πάνω να προστατεύει αυτά τα κοιτάσματα ώστε να μην έχουν διαφύγει. Το κρίσιμο ερώτημα λοιπόν ήταν πάντα αν υπάρχει αυτό το σεντόνι. Γι' αυτό λοιπόν η ενεργειακή, όταν πήρε το οικόπεδο, δεν έκανε δυσδιάστατες, πήγε κατευθείαν σε δυσδιάστατες απεικονίσεις για να περιχαρακώσει αυτόν τον στόχο. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει το καπάκι, υπάρχει προστασία και τα κοιτάσματα που έχουμε εκεί είναι πολύ μεγάλα, αν πράγματι προστατεύονται. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι είναι 200 εκατομμύρια ισοδύναμου φυσικού αερίου, αλλά θεωρώ ότι είναι 200 δισεκατομμύρια. Εγώ θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον 300 με 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, γιατί αυτό που δεν λένε είναι ότι κύριε έχει και πετρέλαιο. Η περιοχή αυτή έχει και πετρέλαιο και λιγότερο φυσικό αέριο. Δεν έχει οριμάσει.
1: Μάλιστα.
0: Το γεγονός ότι βρέθηκε η Exxon στο παιχνίδι μέσα στην κοινοπραξία είναι γιατί είδε τα σεισμικά, κατάλαβε ότι υπάρχει κοίτασμα, κατάλαβε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί εύκολα, γιατί μπορεί να συνδεθεί με τον Ποσειδώνα, τον Αγωγό, και να μπει κατευθείαν σε πόλεις. Τώρα το μπλοκ Ιόνιο.
1: Το μπλοκ Ιόνιο, το οποίο και αυτό έχει κουτσουρευτεί λιγάκι και έχει γίνει θαλάσσιο πάρκο, εντούτοις υπάρχει ακόμα και ένα κομμάτι και ένα κομμάτι του μπλοκ αυτού.
0: Το μπλοκ Ιόνιο λοιπόν το συγκρίναμε εμείς το 2003, δηλαδή πριν 23 χρόνια, με τη λεκάνη του Δυραχείου που είναι στην Αλβανία. Γεωμετρικά, ως προς την εξέλιξή της, ως προς τη δυναμική της, μοιάζει. Να θυμίσω ότι στη λεκάνη του Δυραχείου έχουμε τουλάχιστον 30 παραγωγικές γεωτρήσεις. Έχουμε το μεγαλύτερο κοίτασμα της Ευρώπης σε πετρέλαιο, το Πάντος Μαρίτζα, με 5 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Και όταν κάναμε αυτή τη σύγκριση και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, εκτιμήσαμε ότι η δυναμική της λεκάνης είναι ισοδύναμη με αυτή. Στη διασταύρωση στην Πρέβεζα, όπως πας από Λευκάδα στη Βόνιτσα κλπ, μέσα στη θάλασσα, έχω μια ακολουθία ζημάτων που έχει τουλάχιστον 7 χιλιόμετρα πάχο. Εκεί λοιπόν εκτιμήσαμε ότι έχουμε και βιοαέριο, δηλαδή παραγωγή χωρίς να φτάσει σε βαθμό ωριμότητας για να παράξει πετρέλαιο, γιατί είναι χερσαίας προέλευσης και δίνει μόνο φυσικό αέριο, αλλά και στα υποκείμενα ότι έχω πετρέλαιο σε πολύ καλή αναλογία. Κατεβαίνοντας νοτιότερα, τον Πατραϊκό τον έχουμε αναλύσει πολλές φορές ότι έχει τουλάχιστον 200 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο με ένα στόχο που είχαν δώσει τα ΑΛΠΕ και ακυρώθηκε.
1: Ωστόσο, δεν υπάρχει πλέον το οικόπεδο αυτό, να το πούμε πάλι για τους τηλεθεατές μας. Δεν υφίσταται ως οικόπεδο ο Πατραϊκός.
0: Έχει
1: γίνει πάρκο. Ναι, και έχει γίνει και πάρκο.
0: Ναι. Ναι, είναι αυτό που βλέπετε, οι στόχοι φαίνονται. Να θυμίσω ότι αυτό το οικόπεδο το είχε πάρει η Triton. Η Triton λοιπόν δήλωσε αδυναμία στην εκτέλεση της γεώτρησης, πλήρωσε μια ρήτρα τότε 8 εκατομμυρίων στο ελληνικό δημόσιο και επέστρεψε στο οικόπεδο, αυτό είναι, στο ελληνικό δημόσιο. Ήταν σε διαπραγμάτευση τότε με την εταιρεία που είχε τα Γκάινα. Με ρωτήσανε αν συμφωνώ ότι έχει ενδιαφέρον, τους είπα ναι, αλλά δεν προχώρησε ποτέ το deal για να πάρει το οικόπεδο η άλλη εταιρεία.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα,
1: προχωράμε προς τον Κυπαρισιακό.
0: Πάμε στον Κυπαρισιακό. Εδώ έχουμε το Κατάκολο που είναι μια ουρά του Κυπαρισιακού. Ήτανε το μόνο εντοπισμένο κοίτασμα που το είχαν μετρήσει με την τεχνολογία το 90, το 80, που σημαίνει ότι τα βάθη και οι όγκοι των κοιτασμάτων θα ήταν πολλαπλάσιοι. Αλλά δυστυχώς, να σας πω και μια ιστορία για το Κατάκολο, γιατί υπάρχουν πολλές διαφυγές μεθανίου στην περιοχή και μάλιστα είχα κάνει και μία έκθεση τότε ότι να μαζέψουμε αυτό το αέριο που διαφεύγει στην ατμόσφαιρα και να το δώσουμε στους αγρότες για τη θέρμανση των θερμοκηπίων τους. Και φυσικά ευνοήθηκε η εισήγηση και τώρα ακυρώθηκε το μπλοκ. Επίσης είχαν έρθει κάποιες ξένες εταιρείες στο γραφείο μου θέλοντας να αξιοποιήσουν τις διαφυγές μεθανίου στο Κατάκολο για να παράξουν ενέργεια. Ούτε και αυτό εγκρίθηκε και εμείς μετρήσαμε τις διαφυγές μαζί με το εργαστήριο της θαλάσσιας βιολογίας και εκτιμήσαμε, επειδή ξέρουμε τον τρόπο που εξελίχθηκε η περιοχή, ότι πρέπει να έχουν διαφύγει στην ατμόσφαιρα τουλάχιστον 3-3 κυβικά μέτρα μεθανίου, γιατί αυτή η δομή δημιουργήθηκε πριν 15 εκατομμύρια χρόνια και από τότε συνέχεια βγάζει. Αν πάτε στο λιμάνι του Κατακόλου θα δείτε όλα τα κτίρια διαβρωμένα από το μεθάνιο και μέσα τη θάλασσα να βγάζει μπουρμπουλήθρες, που είναι και επικίνδυνο, δηλαδή να γίνει κάποια έκρηξη από κάποιο καράβι που έρχεται στο λιμάνι.
1: Μάλιστα, αλλά ωστόσο εμείς δεν θέλουμε να το αξιοποιήσουμε αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι. Όπως σας είπα λοιπόν, το 2013 που ήμουνα στο Τέξας και κοίταζα τις σεισμικές γραμμές, εντόπισα στη λεκάνη του Κυπαρισιακού μία μεγάλη δομή που ήταν περίπου 5 5 χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που φανταστείτε σηκώθηκε 500 μέτρα και ξανά κάτσε. Ένα τέτοιο μπλοκ 25 τετραγωνικών χιλιόμετρων, πάγους 500 μέτρων, θέλει φοβερά ισχυρές πιέσεις να το σηκώσεις. Σκεφτείτε τι πίεση είχε από κάτω το παραγωγικό πεδίο του αερίου και σήκωσε αυτό το μπλοκ και ξανά κάτσε. Εκεί λοιπόν έχω διαφυγές τώρα μεθανίου. Το παραγωγικό πεδίο είναι έντονο, αλλά και το κοίτασμα που μας περιμένει είναι έντονο. Τι αποφάσισε η κυβέρνηση να κάνει θαλάσσιο πάρκο, να μην προχωρήσει ποτέ σε αυτή την αξιοποίηση. Η εκτίμηση εκεί ήταν ότι έχω 2 ή 3 ζώρ, δηλαδή περίπου 2 με 3 κυβικά μέτρα μεθανίου.
1: Απίστευτο.
0: Και πάμε στις άλλες δύο περιοχές της έξω. Εδώ είναι μια πονεμένη ιστορία, γιατί η Exxon ήρθε το 19 όταν ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θέλει μόνο φυσικό αέριο και ότι δεν θα προχωρήσει σε πετρέλαιο.
1: Αυτό σημαίνει επί του πρακτέου, κύριε καθηγητά, για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας, ότι βγάζουμε το φυσικό αέριο και όταν από κάτω έρχεται πετρέλαιο, το παρατάμε. Βέβαια δεν ξέρω επί του πρακτέου ποια εταιρεία θα κάνει όλη τη διαδικασία να δώσει τόσα εκατομμύρια για να κάνει γεώτρηση και όταν έρθει το πετρέλαιο να πει το φάβουμε τώρα.
0: Συμφωνώ απολύτως. Καμία εταιρεία. Και επειδή λοιπόν δεν μπορούσε να πει στην Exxon που είχε σύμβαση ότι θα αξιοποιήσει και το πετρέλαιο, δεν μπορούσε να τους πει ότι δεν θα πάρουμε το πετρέλαιο, προσπαθούσε να βρει τερτύπια για να τους καθυστερήσει. Το πρώτο μεγάλο εμπόδιο ήταν ότι από το 19 μέχρι το 22 προσέφυγε μια εταιρεία στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εμπόδιζε την Exxon να κάνει τις σεισμικές έρευνες. Ότι θα ενοχληθεί η ακοή της Γαρίδας, ότι θα ενοχληθεί η ακοή, ξέρω και εγώ, της Χελώνας, με αποτέλεσμα να μπλοκάρουν τις διαδικασίες. Και όταν η Exxon απείλησε το 22 ότι θα φύγει, τότε πήραν το OK. Ήταν γιατί άλλαξαν ρότα? Όχι. Ήταν γιατί φεύγοντας η Exxon, αυτόματα θα έπεφτε και η ΑΟΣ που όρισε η Exxon με τη Λιβύη. Από το 19 μέχρι σήμερα δεν άνοιξε η Ρουθούνη σε σχέση με την ΑΟΣ των οικοπαίδων. Γιατί η μέση γραμμή που ορίσαμε θεωρούσε τον κόλπο της Σύρτης ανοιχτό και η Exxon, αποδεχόμενη τη μέση γραμμή, ήρθε στο διαγωνισμό, πήρε το οικόπεδο και μου καθόρισε την ΑΟΣ με τη Λιβύη. Έτσι λοιπόν ήταν δύσκολο να τους διώξω και ήταν δύσκολο να απαρνηθώ αυτή τη βοήθεια. Και έρχεται λοιπόν το 22 και κάνει τις σεισμικές έρευνες. Το 23 ολοκληρώνει και περιμένουμε να ανακοινωθεί η γεώτρηση μέσα στο 24. Περιμένουμε να ανακοινωθεί η γεώτρηση μέσα στο 25, μέσα στο 26 και από αναβολή σε αναβολή. Γιατί αν έκανε τις γεωτρήσεις έξω και έβρισκε πετρέλαιο θα το παίρνει. Άρα λοιπόν έχουμε πάει σε ένα επίπεδο διαπραγμάτευσης κάτω από το τραπέζι και φτάσαμε στο σημείο στις ανακοινώσεις προχθές του κυρίου Παπασταύρου να φαίνεται ότι η γεώτρηση εκεί κάτω θα γίνει το 30.
1: Ναι. Ενώ όπως μας λέτε η εταιρεία είναι έτοιμη να προχωρήσει σε γεώτρηση.
0: Να σας πω λοιπόν, η εταιρεία είναι έτοιμη να κάνει πλάνο γεωτρήσεων σε δύο περιοχές. Η μία είναι στο Μεσογειακό βουνό που είναι πιο ρηχτά τα νερά, η άλλη είναι στην Ελληνική Τάφρο που είναι πιο βαθιά τα νερά. Ποιες είναι οι διαφορές όμως? Οι διαφορές είναι ότι αν πάει στο Μεσογειακό βουνό, σύμφωνα με τα δικά μας μοντέλα και τις δικές μας μελέτες, θα έχει και πετρέλαιο. Αν πάει στην Ελληνική Τάφρο, θα έχει μόνο φυσικό αέριο. Και αυτό γιατί? Γιατί το πετρέλαιο υπερθερμάνθηκε, διασπάστηκε και έχει μετατραπεί σε ξηρό αέριο. Όμως τα νερά στην Ελληνική Τάφρο είναι βαθιά. Και καμία εταιρεία δεν θέλει να ξεκινήσει το ρίσκο της από τα βαθιά νερά. Θα προτιμούσε να πάει από τα ρηχά. Άρα λοιπόν τι έκανε η κυβέρνηση? Έσπρωξε την Exxon προς το μπλοκ 2 για να ξεκινήσει από εκεί τις εξορίξεις και στη συνέχεια να έρθει νοτιότερα στην περιοχή.
1: Μάλιστα, το 30 που μας λέτε και μετά. Και αν το 30 βέβαια μπορεί να γίνει 40 και 50, γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα, αυτό βλέπουμε
0: όχι
1: επί του πρακτέου.
0: Ποια είναι η διαφορά? Ότι για δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, αλλά και νότια της Κρήτης που είναι η Σεύρον, η ίδια η ΕΔΕΠ, πρώην ΕΔΕΗ, είχε ανακοινώσει πριν τον κύριο Στεφάτο με τον κύριο Μπασκά ότι έχουν εντοπίσει από τις σεισμικές έρευνες του 13 της PGS 28 τεράστιους υφάλους. Σε έναν τέτοιο ύφαλο, σαν αυτούς τους 28, η Αίγυπτος βρήκε στο ΖΟΡ 1 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου. Άρα λοιπόν η απλή αναγωγή δείχνει ότι πιθανά στην Ελλάδα, στις περιοχές που δραστηριοποιείται η Έξον και η Σεύρον, να έχω 28 ζώα. Δηλαδή, τουλάχιστον 28 τρισκηρικά μέτρα μεθανίου. Αυτό λοιπόν αντί να μας πιέσει να προχωρήσουμε στις εξορίξεις, αντίθετα μας πιέζει να μειώσουμε το ενδιαφέρον μας για αυτές τις περιοχές. Και γι' αυτό φαίνεται ότι θα πάμε στο 30. Αναρωτήθηκα πολλές φορές μέσα σε αυτή τη διαδρομή αν θα υπάρχουν Έλληνες ζωντανοί για να απολαύσουν αυτόν τον πλούτο αν έρθει, όταν έρθει.
1: Μπορεί και να υπάρχουν τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας, δεν ξέρω, αυτό θα το δούμε στην πορεία.
0: Αν δεν έχουν φύγει στο εξωτερικό.
1: Να κάνουμε μία ανάλυση και για αυτό το τελευταίο οικόπεδο της Σεύρον, το οποίο δεν αποτυπώνει βέβαια η διαχειριστική εταιρεία αυτή τη στιγμή. Είναι ανατολικά και νότιο-ανατολικά της Κρήτης. Το τελευταίο οικόπεδο, η σύμβαση που υπεγράφει τον Φεβρουάριο του 2026.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο και αυτά τα οικόπεδα. Αυτά τα οικόπεδα λοιπόν όταν ανακοινώθηκαν η υπογραφή των συμβάσεων από το κράτος, χάρηκαν για ένα λόγο μόνο. Και το είπα δημοσίως. Ότι δηλαδή επιτέλους ακυρώνουμε στην πράξη το τουρκολιβικό μνημόνιο. Το ακυρώνουμε γιατί το τουρκολιβικό μνημόνιο περνούσε από το μπλοκ 2 νότια της Κρήτης. Ξαφνικά λοιπόν, διαβάζοντας τις συμβάσεις που ήρθαν για κύρωση στη Βουλή, διαπιστώνω για αυτά τα δύο οικόπεδα ότι υπάρχει μία ρήτρα. Ότι τα νότια σύνορα μπορεί να αλλάξουν. Και επειδή η κυβέρνηση έχει μάθει καλά την προπαγάνδα, αυτό που παρουσίαζε ως πιθανή αιτία αλλαγής των νότιων συνόρων ήταν η αμφισβήτηση από τη Λιβύη του γεγονότος ότι εμείς δεχθήκαμε τον κόλπο της Σύρτης ανοιχτό. Μα τα μπλοκ της Σεύρον δεν είναι απέναντι από τον κόλπο της Σύρτης, είναι η υπόλοιπη Λιβύη. Το μπλοκ 2 νότια της Κρήτης είναι απέναντι από την Αίγυπτο. Με την Αίγυπτο έχουμε ΑΟΣ. Άρα λοιπόν ήταν ψευδείς οι αναφορές στον κόλπο της Σύρτης και για την Λιβύη. Το κρίσιμο λοιπόν ήταν το τουρκολιβικό μνημόνιο. Το κρίσιμο λοιπόν ήταν η ένσταση της Τουρκίας στους Αμερικάνους για αυτή την έκβαση της διαπραγμάτευσης για την ΑΟΣ. Επειδή λοιπόν δεν φαίνεται να έχει ένομο συμφέρον η Τουρκία στο χώρο αυτό, έψαξα λίγο βαθύτερα να δω τι μπορεί να κρύβει αυτή η αμφισβήτηση. Και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η αμφισβήτηση έχει να κάνει με τη λεκάνη του Ηροδότου. Η λεκάνη του Ηροδότου βρίσκεται ανάμεσα Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Έχει διπλάσια έκταση από τη λεκάνη της Λεβαντίνης. Με αυτός ο χάρτης όπως δείχνεται, η ΑΟΣ της Κύπρου με την Ελλάδα είναι λίγο πιο πάνω χάρτης. Η λεκάνη του Ηροδότου είναι εκεί που είναι η πράσινη γραμμή, το κάτω μέρος και το τρίγωνο το μπλε. Αυτή είναι η λεκάνη του Ηροδότου. Στη λεκάνη του Ηροδότου λοιπόν έχουμε το εξής. Νότια έχουμε το κοίτασμα του ΖΟΡ, 1 τρισεκατομμύριο. Ανατολικά, στη μεριά της Κύπρου, έχουμε τουλάχιστον το οικόπεδο 6 που έχει 4 παραγωγικές γεωτρήσεις. Τι έμεινε ανεκμετάλλευτο? Η Ελλάδα. Τι θέλει η Τουρκία? Να βάλει πόδι σε αυτή την περιοχή, στη λεκάνη τη Ροδότη. Όταν λοιπόν έχεις από τη μεριά της Κύπρου έξον και σεύρον, από τη μεριά της Ελλάδος έξον και σεύρον, τι περιμένεις? Η επόμενη κίνηση είναι να γίνει διαγωνιστική διαδικασία για τη λεκάνη του Ηροδότου από αυτές τις δύο εταιρείες. Το θέμα είναι ποιον θα διαπραγματευτεί, με την Ελλάδα ή με την Τουρκία. Άρα λοιπόν, επειδή εμείς δεν έχουμε βούληση, δεν ξέρουμε τι θέλουμε, δεν ξέρουμε τι θέλουμε να διεκδικήσουμε. Εγώ είπα λοιπόν και το ξαναλέω, θέλω μία ΑΟΣ Ελλάδος-Κύπρου που αυτόματα θεωρεί ότι έχει υφαλοκρηπίδα το Καστελόριτσο, αυτόματα η λεκάνη του Ηροδότου ανήκει το 1 τρίτο στην Ελλάδα και του χρόνου μπορώ να βγάλω διαγωνιστική διαδικασία γι' αυτό. Προσέξτε λίγο. Ο χάρτης που δείχνεται της ΕΔΕΗ, της ΕΔΕΙΑΠ, αν τον ξαναδούμε,
1: τον πρώτο
0: έχει
1: χάρτη.
0: Ένα περίεργο αγωγό. Η πράσινη διακεκομένη γραμμή είναι ο EastMed. Μα τον EastMed τον έχει ακυρώσει στην πράξη η ελληνική πολιτεία. Το 2011, όταν βρέθηκε το κοίτασμα της Αφροδίτης στην Κύπρο, η Noble Energy τότε πήγε στο Αμερικάνικο χρηματιστήριο με ένα χάρτη και ζητούσε χρηματοδότηση για να κατασκευάσει τον EastMed. Θυμάμαι, ήμουνα σε ένα συνέδριο του Οικόνομη στην Κύπρο εκεί την περίοδο και έρχεται περιχαρής ο κ. Παπακοσταντίνου τότε να μας ανακοινώσει τη συμφωνία για τον DAP, για τον αγωγό που περνάει και αξιοποιεί τα κοιτάσματα του Αζερμπαϊτζάν. Δεν είχε ακούσει ποτέ τι είναι ο EastMed. Τότε λοιπόν άρχισε να συζητιέται η κατασκευή του EastMed για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων της Λεβαντίνης, τότε του Λεβιάθαν και του Ταμάρ και στη συνέχεια της Αφροδίτης. Έλα ο χρόνος, περίπου το 17, 18, 16, η κυβέρνηση του Μπάιντεν είπε, χωρίς να της πέφτει λόγος, χωρίς να πληρώνει, θεωρούμε ότι δεν είναι βιώσιμος ο αγωγός γιατί δεν υπάρχουν τόσα κοιτάσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εντάξει τον αγωγό στο σχεδιασμό της, ήταν έτοιμη να το χρηματοδοτήσει. Εμείς προφανώς δεν αντιδράσαμε, εμείς προφανώς δεν πιέσαμε και ο αγωγός στην πράξη ακυρώθηκε. Όταν ήρθε λοιπόν η Exxon στην Ελλάδα το 19, έλεγα από τότε ότι ορίστημα της θα γίνει τουλάχιστον το ελληνικό κομμάτι από την Κρήτη μέχρι την Ευρώπη. Γιατί η Exxon και η Chevron δεν ήρθαν εδώ να κρατάνε τα κοιτάσματα μέσα στις γεωτρήσεις. Θέλουν να το πουλήσουν. Και επειδή ο χρόνος αξιοποίησης μιας γεώτρησης παραγωγικής είναι 4-5 χρόνια, τόσο θέλει να γίνει και ο αγωγός. Άρα, αν δείτε ανακοινώσεις για γεώτρηση, θα δείτε και ανακοινώσεις επαναδραστηριοποίησης του EastMed. Μου κάνει εντύπωση όμως που στο χάρτη της ΕΔΕΕΠ υπάρχει ο αγωγός χωρίς να ξέρουμε λεπτομέρειες. Τον υποστηρίζουμε, τον χρηματοδοτούμε, τον θέλουμε. Γιατί αυτός ο αγωγός από την Κύπρο μέχρι την Ελλάδα είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό μέχρι την Κρήτη. Γιατί για να περάσει ο αγωγός πρέπει να έχουμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Θα περάσει πάνω από το Μεσογειακό βουνό και δεν θα έχουμε αντιδράσεις από την Τουρκία αν έχουμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Η Κύπρος μας το ζήτησε 3 φορές, εμείς αρνηθήκαμε να προχωρήσουμε.
1: Σφυράμε αδιάφορα, ακόμα σφυράμε αδιάφορα. Σημαντικά αυτά τα οποία μας λέτε, κύριε καθηγητά. Θέλω να πάω και σε μία έρευνα που μόνο εσείς θα μπορούσατε να μας διαφωτίσετε για το Καστελόριζο που έχει αυτά τα ηφαίστεια ηλίως, ηφαίστεια υποθαλάσσια, τα οποία έχουν υδρύτες μεθανίου. Θα ήθελα να μας πείτε τι είναι οι υδρύτες μεθανίου και αν είναι αξιοποιήσιμοι και αυτοί.
0: Κοιτάξτε να δείτε, το Μεσογειακό βουνό ξεκινάει από νότια της Κεφαλονιάς και φτάνει μέχρι την Τουρκία με μια τοξοειδή γεωμετρία. Νότια της Κρήτης υπάρχουν ηφαίστεια λάσπης. Αυτή η λάσπη βγαίνει μαζί με το μεθάνιο και χτίζει μικρά ηφαιστιάκια από λάσπη. Ευτυχώς ή δυστυχώς για την Ελλάδα, στην απόλυξη αυτού του Μεσογειακού βουνού βρίσκεται το Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο λοιπόν έχουμε αυτά τα βουνά στον Πυθμένα, τα οποία στην ουσία είναι παγωμένο μεθάνιο. Το παγωμένο μεθάνιο αυτό σημαίνει ότι ένα κυβικό μέτρο υδρίτη παγωμένου μεθανίου, όταν απελευθερωθεί, θα μας δώσει 18 κυβικά μέτρα μεθανίου. Από έρευνες που έκανε το ΑΛΚΕΘΕ, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, μετρήσανε τον όγκο αυτών των κοιτασμάτων και εκτιμήσανε ότι αν αξιοποιηθούν οι υδρίτες θα έχουμε περίπου 5-3 κυβικά μέτρα μεθανίου. Άρα το κοίτασμα είναι τεράστιο. Τότε λοιπόν πίστευα ότι η ένταση της Τουρκίας ήταν εξαιτίας των κοιτασμάτων του Ιδρύτη. Γιατί αν δείτε τα κοιτάσματα του Ιδρύτη είναι μισά-μισά χωρισμένα και γι' αυτό στην ελληνική μεριά θα δείτε ονόματα όπως Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Αναξίμανδρος και από την άλλη μεριά έχει κάποια Καζάν, Κούλα κλπ. Κάποια τουρκικά ονόματα. Ένα μέρος είναι στην Ελλάδα και ένα μέρος είναι στην Τουρκία. Μπορούμε να τα βρούμε. Προφανώς και μπορούμε. Εμείς διεκδικούμε από την άλλη μεριά, όχι. Αλλά διεκδικούν οι Τούρκοι. Γιατί αν ακυρωθεί η φαλοκρηπία του Καστελορίζου, όλο αυτό το κοίτασμα θα είναι τουρκικό. Στη φάση αυτή τουλάχιστον, ούτε εμείς ούτε οι Τούρκοι έχουμε την τεχνογνωσία να το αξιοποιήσουμε. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ένα μικρότερο κοίτασμα έχει η Ιαπωνία. Περίπου 1-3 κυβικά μέτρα μεθανίου. Αλλά έχει πληρώσει πάρα πολλά λεφτά σε ερευνητικά ινστιτούτα για να ψάξουν τη διαδικασία και τον τρόπο να γίνει η απαέρωσή του. Το πρόβλημα με τον Ιδρύτη είναι παγωμένο μεθάνιο. Αν το πάρεις στα 300 μέτρα βάθος και το φέρεις στην επιφάνεια, καίγεται. Αυταναφλέγεται. Οπότε δεν μπορείς να το βγάλεις έτσι στην επιφάνεια και να το επαναεροποιήσεις. Πρέπει να βρεθεί μια διαδικασία κάτω από τη θάλασσα, εκεί που υπάρχει, να γίνεται
1: η επεξεργασία
0: του παγωμένου ιδρύτη και να μας δίνει μεθάνιο. Ξέρω ότι οι Ιάπωνες έχουν βρει τη διαδικασία. Θα μπορούσε δηλαδή μια Αμερικάνικη εταιρεία, Ιαπωνική εταιρεία και να έρθει να το κάνει. Αλλά δυστυχώς η περιοχή ανήκει στους Αμερικάνους. Δηλαδή τα έχουν χωρίσει. Ούτε οι Ρώσοι μπορούν να έρθουν, ούτε οι Ιάπωνες μπορούν να έρθουν. Ξέρω ότι και οι Ρώσοι έχουν ιδρύτες και ξέρω ότι και οι Ρώσοι τους εκμεταλλεύονται. Έχουν βρει τον τρόπο. Μόνο εμείς δεν μπορούμε να τους εκμεταλλευτούμε.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, αν έχουμε, επειδή ακούσαμε τον τελευταίο καιρό και με τη Γροιλανδία και όλα αυτά, αν η Ελλάδα έχει σπάνιες γαίες. Άκουγα κάποτε και δεν ξέρω αν αυτό ισχύει. Παππούδες που μιλάγανε και λέγανε για κόκκινο υδράργυρο, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε, αλλά καλά είναι να τους αφήσουμε εκεί που είναι. Προσέξτε να δείτε, για να πάρεις ένα γραμμάριο κάποιου στοιχείου που σε ενδιαφέρει, πρέπει να εξορίξεις τόνους υλικού για να το επεξεργαστείς. Εκεί που γίνεται η επεξεργασία είναι άγονες περιοχές ή αν θέλετε δεν υπάρχουν περιβαλλοντικά κριτήρια. Διαφωνώ με τον τρόπο στον ιστό μιας οικιστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, στους Μολάους έχω κάποια επιτάσματα, να ισοπεδώσω περιοχές για να εξορίξω μικρούς όγκους τέτοια επιτάσματα. Θα μου πεις, συμφωνείς να καταστρέφεται η Αφρική ή η Κίνα για την εξόρυξη αυτή? Όχι, δεν συμφωνώ. Πρέπει να τηρούνται περιβαλλοντικά κριτήρια, αλλά απλώς εκεί δεν υπάρχουν. Και εμείς που είμαστε στην Ελλάδα δεν βλέπουμε η καταστροφή που γίνεται στην Αφρική. Αυτό είναι το τμήμα της απεμπλοκής από τα ορυκτά καύσιμα. Όταν λέμε φωτοβολταϊκά, όταν λέμε ηλεκτροκινητήρες, να σκεφτούμε πώς φτάνουμε εκεί. Όχι να τα παίρνουμε έτοιμα καταστρέφοντας κάποιες άλλες χώρες και να τα εφαρμόζουμε. Να δούμε αν τηρούνται τα περιβαλλοντικά κριτήρια και εκεί που γίνεται η εξόρυξη. Γιατί ζούμε όλοι στον ίδιο πλανήτη και πρέπει να προστατεύουμε όλο τον πλανήτη. Όχι μόνο το σπίτι μας, όχι μόνο τη χώρα μας, όχι μόνο την ένωσή μας.
1: Μάλιστα. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπατε, κύριε καθηγητά. Έχει όντως πολύ ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται ότι κάποιοι μιλούν για πράσινη ανάπτυξη, αλλά εννοούν πράσινη ανάπτυξη στην Ευρώπη για να καταστραφεί ο υπόλοιπος πλανήτης ή τουλάχιστον κάποιες τρίτες χώρες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τα κοιτάσματα άνθρακα τα δικά μας. Βλέπω και στην ΕΔΕΙΕΠ, στην πρώτη σελίδα, στην ιστοσελίδα, χτίζοντας μία γέφυρα προς ένα μέλλον χωρίς άνθρακα. Εμείς έχουμε κοιτάσματα άνθρακα στην Ελλάδα. Τι γίνονται αυτά?
0: Χτυπάτε τα καρφιά εκεί που πονάω. Και τα χτυπάτε πολύ δυνατά. Και θα σας πω γιατί. Ναι, ο Λιγνίτης έχει το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Είναι όμως η πιο φθηνή για μας σαν Ελλάδα ενέργεια. Ακόμα και μέσα στην ενεργειακή κρίση, εμείς δεν τολμήσαμε να δραστηριοποιήσουμε τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κάρβουνο. Άλλες το επιχείρησαν. Ακόμα και η Γερμανία ξαναέβαλε τα μηχανήματα να δουλέψουν. Εμείς τι κάναμε? Δύο πράγματα. Ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα είναι στην Αχλάδα, στη Βέβη, στη Φλόριντα. Το πουλήσαμε το κοίτασμα στο Μυτιλινέο. Ο Μυτιλινέος συνεχίζει και εξορίζει κάρβουνο, το πουλάει στα Σκόπια. Τα Σκόπια παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από το δικό μας το κάρβουνο και πουλάνε την ηλεκτρική ενέργεια σε εμάς. Ποιον κοροϊδεύουν? Να προστατεύσουμε πιο περιβάλλον. Το δεύτερο. Επειδή λοιπόν θεωρώ ότι ο Λιγνίτης είναι περιουσία και θησαυρός του ελληνικού κράτους και αποφασίσαμε ότι δεν θέλουμε να το χρησιμοποιούμε. Καλά κάνω. Ας τον αφήσουμε εκεί να κάθεται. Δεν ξέρεις ποτέ και για ποιο λόγο μπορεί να τον χρειαστείς. Τι κάναμε λοιπόν? Η ΔΕΗ λοιπόν όλα αυτά τα λιγνητορυχεία της Πτολεμαΐδας τα μεγάλα, επειδή το κάρβουνο είναι και στεγανό υλικό, τα μετατρέπει σε λιγνοδεξαμενές. Εξαφανίζεται το κοίτασμα και περίπου 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού θα γεμίσουν αυτά τα λιγνητορυχεία και από εκεί θα παράγει την ηλεκτρική ενέργεια μέσω της αντλησιοταμίευσης. Θα πάρουν νερό από το φράγμα του Πολυφύτου, θα πλημμυρίσουν αυτές τις λεκάνες και μετά θα αξιοποιήσουν την υψομετρική διαφορά για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Ό,τι κοίτασμα είχαμε, ξεχάστε το. Προσπαθούν να το κρύψουν, να το εξαφανίσουν από την ιστορία μας, ότι εμείς δεν είχαμε ποτέ κοιτάσματα λίγνων.
1: Δηλαδή μας λέτε ότι ακόμα κι αν κάποτε μία άλλη κυβέρνηση μετά από χρόνια θελήσει να αξιοποιήσει αυτά τα κοιτάσματα, πλέον δεν θα μπορεί γιατί θα έχουν καταστραφεί?
0: Γιατί θα είναι σκεπασμένα από μία λίμνη 10 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού. Και γιατί είναι ιδιωτικά πλέον. Αυτή η περιοχή όταν παραχωρήθηκε στη ΔΕΗ ήταν για εθνικούς λόγους. Για παραγωγή ενέργειας απαλωτριώθηκαν εκτάσεις αγροτικές γιατί θέλαμε το κάρβουνο για παραγωγή ενέργειας. Από τη στιγμή που δεν χρειάζομαι το κάρβουνο έπρεπε αυτές οι εκτάσεις να επιστραφούν στους αγρότες. Η ΔΕΗ όμως πλέον ιδιωτική εταιρεία κρατάει τα δικαιώματα, τα βρήκε με το κράτος και μετατρέπει τα λιγνητορυχεία αυτά σε λιγνοδεξαμενές. Τι υπάρχει στην Ελλάδα που είναι για τον αγρότη, για τον πολίτη, για το φτωχό μεροκοματιάρι? Όλα είναι για το προσωπικό συμφέρον των μεγαλοκαρχαριών.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο σας και τα όσα πολύ ενδιαφέροντα μας είπατε. Δεν ξέρω αν θέλατε να προσθέσετε κάτι σύντομα πριν ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή.
0: Όχι, εγώ σας ευχαριστώ γιατί βασικά κάθε φορά που κουβεντιάζω για το θέμα των πετρελαίων και με ρωτάνε για το παρελθόν έρχονται μήμες για την ταλαιπωρία, για την άρνηση, για την κοροϊδία και πληγώνονται πραγματικά. Εδώ και 3 χρόνια δεν ασχολούμαι με τα πετρέλαια, μόνο έτσι δημοσιογραφικά. Πλέον φαίνεται ότι η Ελλάδα δεν ενδιαφέρεται και αυτά που λένε ότι θα γίνει η γιόντρηση του χρόνου ίσως μετά τις εκλογές με άλλες κυβερνήσεις μπορεί κάτι να προχωρήσει. Δεν πιστεύω ότι θα δω γιόντρηση στην Ελλάδα.
1: Για να δούμε. Πάντως όσο πλησιάζουν οι εκλογές συμβαίνει αυτό. Εμφανίζονται ξανά οι γεωτρήσεις. Μετά τη νέα τετραετία ξαναεξαφανίζονται και μετά ξανά πριν τις εκλογές ξαναεμφανίζονται. θα δούμε τελικά, αν δούμε ποτέ, στον αιώνα των αιώνων, να αξιοποιούνται τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο της χώρας αυτής.
0: Ξέρετε, άρχισα να μπαίνω στο παιχνίδι της γνώσης και της διαπραγμάτευσης από το 2014 με τον πρώτο πόλεμο εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με την Κρυμαία. Τότε όλοι που μιλούσαν, πληθυσμοί κλπ. Είχα ψάξει λίγο την ιστορία και είδα τα τεράστια κοιτάσματα που έχει η Κρυμαία σε πετρέλαιο. Με το καινούργιο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει κάποια υπόλοιπα κοιτασμάτων ανατολικά, αλλά έχει σπάνιες γεύσεις. Δηλαδή το συμφέρον της Ρωσίας δεν ήταν ο πληθυσμός της, ήταν ο έλεγχος ο ενεργειακός. Το ίδιο έγινε και με το Ισραήλ με τη Γάζα. Ο έλεγχος ήταν τα νερά του Ιορδάνη. Δηλαδή πάντα υπάρχει μια ενέργεια, μια πηγή ενέργειας που πρέπει κάποιος να ελέγξει. Η Βενεζουέλα. Αγάπησαν το λαό. Τώρα αυτά που ακούμε ότι αγαπήσαμε τον Ιρανικό λαό και θέλουμε να τον βοηθήσουμε να σωθεί. Όλα είναι θέμα ενέργειας. Ποιος θα κάνει το παιχνίδι της ενέργειας. Γυρίζοντας λοιπόν σταδιακά και πηγαίνοντας προς τα πίσω, βλέπω η κάθε ενεργειακή κρίση κρύβει και έναν πόλεμο, κάθε ενεργειακή κρίση κρύβει και μια θηλιά στον Έλληνα πολίτη και μια διαφορία της ελληνικής πολιτείας. Δεν πιστεύω ότι θα κάνουμε γεώτρηση, γιατί δεν εξυπηρετούνται τα ντόπια συμφέροντα.
1: Μάλιστα. Θα το δούμε στην πράξη πώς θα κυλήσει. Πάντως σας ευχαριστούμε θερμά γιατί οι τηλεθεατές μας μπόρεσαν να καταλάβουν ποιος είναι ο πλούτος ο οποίος κρύβεται κάτω από την ελληνική γη. Θερμά θα σας ευχαριστήσουμε κύριε καθηγητά για την παρουσία σας.
0: Να είστε καλά.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Ελπίζουμε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Είναι μια εκπομπή που μπορείτε να κρατήσετε και στο αρχείο σας για να θυμάστε τι θησαυρούς, τι πλούτο κρύβει η ελληνική γη που ακόμα δεν έχει αξιοποιηθεί. Να είστε όλοι σας καλά. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες, όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα, ευθύνες εσύ γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες, για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Θέλω να βοηθήσω.
6: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
7: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
8: Κέντρο αντιλώνω ένταξη πυροφύλαξη.
9: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
10: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
11: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5-200-680 και στο edasa.gr.
12: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
13: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
14: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπους τύραννος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
5: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
6: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
7: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
10: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
15: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κατάλαβα ότι δεν ήταν αυτό που ήθελα εγώ εκείνα τα χρόνια και τους είπα ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική. Και το είπα και στην Αλίκη και στο Μήνο και μου είπαν και οι δύο ότι μην ανησυχείς, κάνε αυτό που θέλεις, επιτυχία θα έχεις, στο θέατρο θα ξαναγυρίσεις. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν του λες ευχαριστούμε πολύ του Αντώνη Βαρδί, μπορείτε να περάσετε. Δεν είχα ανάγκη τη δισκογραφία να πουλάς τώρα 100.000 και να κάνεις φασαρία για να, αν θα μπει η Ειρήνη Σκλήβα στο Συγχώρεσέ με, ας πούμε, στο βίντεο κλιπ.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη και απόψε. Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο. Oh. Θα το παρουσιάσω έτσι.
2: Ναι, καλά, στο πιάτο, ναι, ναι.
3: Να καλησπερίσω. Για μένα ένα μουσικό φαινόμενο, αλλά και ένα καλλιτεχνικό φαινόμενο από την άποψη ότι έχεις αγγίξει όλους τους χώρους. Δηλαδή,
2: προσπάθησα.
3: Στο θέατρο, στην τηλεόραση, την εκπομπή «Έλα στο φως» το 1989, είχα πάει φαντάρος τότε. Δηλαδή, έχεις περάσει, έχεις κάνει μια μπρατζάδα σε όλα και έχεις μείνει αναλύωτος ο ίδιος πυρήνας, ο ίδιος καλλιτεχνικός πυρήνας, από τον οποίο περιμένουμε πρώτα διασκέδαση και μετά συγκίνηση. Γιατί έχεις καταφέρει και τα δύο να μας τα κάνεις, με τραγούδια που έχεις πει ο ίδιος και που έχεις δώσει και σε άλλους.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και, και ο πυρήνας βασικά με εκφράζει 100%. Γιατί πιστεύω ότι σε κάθε άνθρωπο και σε κάθε κατάσταση το βασικό πράγμα που πρέπει να κρατιέται και να μην το πειράζεις καθόλου είναι το πυρήνα του άλλου. Δηλαδή το ποιος πραγματικά είσαι. Οπότε μπήκα σε ένα χώρο, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί έχεις κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες μέσα σε αυτό το χώρο, αλλά γνωρίζεις ότι δεν παίζει ρόλο η επιτυχία. Παίζουν ρόλο οι άνθρωποι που βρίσκονται, όπου τις περισσότερες φορές γίνεται κατά τύχη η επιτυχία. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το πούμε στον κόσμο, γιατί νομίζουν ότι
3: 80-90%
2: εκεί, 80% θα το έλεγα, 80 σίγουρα.
3: Unexpected, είναι η απρόσμενη επιτυχία. Ναι. Αν ξέραμε τη συνταγή της επιτυχίας, θα τη γράφαμε όλοι και
2: όλοι
3: θα μόνο επιτυχίες.
2: Καθημερινά. Δεν θα αφήναμε μέρα χωρίς επιτυχία.
3: Είσαι αυτόφωτη περίπτωση από την άποψη ότι ναι, okay, είσαι γιος του Γιάννη Βασιλείου. Αλλά. Μεγάλωσες με τη γιαγιά σου εδώ στο Χαλάνδρι και άρχισες από μόνος σου να ψάχνεσαι. Δεν βασίστηκες πουθενά. Δεν νομίζω ότι πάτησες πουθενά. Ξεκίνησες, πώς να το πω σήμερα, πώς θα το λέγαμε, στην αργό σήμερα. Ξεκίνησες δίχως αύριο, να το πω έτσι.
2: Ναι, έτσι. Δεν...
3: Και μπήκες στη διαδικασία από τις θεατρικές παραστάσεις μέχρι τις τηλεοπτικές εμφανίσεις και τη δισκογραφία μετά το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Και το πρώτο βραβείο που πήρες εκεί πέρα.
2: Ναι,
3: δεν με θέλεις τολμηρό.
2: Μα τι βιογραφικό είναι αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Έχω καλή αρχισυντάκτρια.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Και γι' αυτό το λόγο έχουμε τις πληροφορίες. Αλλά το ζήτημα είναι ότι διαβάζοντας, ξέροντας και βλέποντας, καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο να μπορέσει να ισορροπήσει τη μοναξιά του, το θέλω του, την επιθυμία του δηλαδή, και το γύρω κόσμο περιβαλλοντολογικά, γιατί ήσουν σε μια δύσκολη εποχή μέσα.
2: Ναι.
3: Όπου ήταν στανταρισμένοι καλλιτέχνες, στανταρισμένοι συνθέτες, στανταρισμένοι ηθοποιοί, στανταρισμένοι τραγουδιστές. Όλα ήταν στάνταρ. Και εσύ εμφανίστηκες ως κομίτης.
2: Ναι, ναι. Μέχρι και το ενδυματολογικό μου λέγανε. Δηλαδή, επειδή ντυνόμουν διαφορετικά από όλους τους άλλους που ήταν. Γιατί ξέρεις, υπάρχει η μόδα σχεδόν κάθε δεκαετία, αλλάζει η μόδα. Περάσαμε τη δεκαετία των κουστούμιών, των λαϊκών, ελαφρολαϊκών τραγουδιστών. Εγώ ήμουνα σε μια κατάσταση που θα φορούσα οτιδήποτε, ας πούμε. Μέχρι έχω βγει τηλεοπτικά, ας πούμε, με ένα γυλαίκο χωρίς τίποτα από μέσα, με τον Ντόναλντ Ντακ, ας πούμε. Ήμουνα πνεύμα ανήσυχο. Δεν το έκανα επίτηδες. Δεν το έκανα, δηλαδή, για να δείξω κάτι. Ήτανε το μέσα μου.
3: Εσωτερική ανάγκη έκφρασης, ναι, ναι, και όχι, ναι, ναι, τρόπος διάκρισης σε σχέση,
2: όχι,
3: με τους υπόλοιπους.
2: Καθόλου, καθόλου.
3: Αυτό συνέβαινε από μόνο
2: του. Και δεν ασχολιόμουν κιόλας. Δηλαδή δεν μου λέγανε «Α, και έγινε αυτό και μου είπαν αυτό». Δεν έμπαινα ποτέ. Το φιλοσόφισα από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή όταν μπαίνεις μέσα και λέω... Θα σου πω μια χαρακτηριστική περίπτωση που... και δεν το έχω πει και πουθενά αυτό. Εννοώ ότι δεν μπορείς να μοιραστείς εύκολα και δημόσια πράγματα τα οποία ο άλλος μπορεί να πει τώρα τι λέει. Όταν είσαι 17 χρονών, ροκαμπίλι, με κοκοράκι, με σκισμένα τζιν, με τη σημαία των νοτίων στην πλάτη και όλο αυτό, μπήκα στην Επίδαυρο για να παίξω στο χορό με την Αλίκη, με τη Βουγιουκλάκη και τον Πέτρο Φυσούν σε μουσική Θοδωράκη, γίνεται ένα μαλευράσε μέσα σου. Δηλαδή ότι εγώ τώρα τι κάνω εγώ εδώ, γιατί με πήρανε εμένα εδώ. Ήξεραν γιατί με πήρανε και όντως έκανα τη δουλειά για αυτό που με πήρανε, γιατί ήταν το βασικό ήταν το τραγούδι και το πώς είσαι κινησιολογικά. Mm-hmm.
3: Σε ένα χορό στον οποίο επιλέχτηκες 17 χρόνων, ήσουν ο πιο μικρός εκεί πέρα.
2: Ναι, ο πιο μικρός. Υπέγραψα και το τετράδιο που είχαν το μεγάλο το βιβλίο της Επιδαύρου, ως ο μικρότερος που έχει περάσει από την Επίδαυρο τότε.
3: Σε χορό με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ναι. με απαιτήσεις της δουλειάς πολύ αυτές εκείνη την εποχή, έτσι.
2: Πάρα πολύ.
3: Γιατί η Αλίκη για να ανεβάσει ένα έργο στην Επίδαυρο έπρεπε να κοντράρει την εμπορική καλλιτεχνικότητά της και έπρεπε να αποδείξει 10 φορές παραπάνω από τους άλλους ότι είναι.
2: Γιατί την περιμένανε όλοι στη γωνία. Όλοι. Μέσα από αυτό, εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλό, γιατί στο ξεκίνημα, όταν έγινε αυτό. Είχα περάσει από το Έλα στο Φως στην αρχή, που ήταν ένα εξάμηνο. Είχα μπει με σκηνοθέτες πολύ μεγάλους. Δηλαδή, μου είναι ο Βολονάκη τώρα να κάνει σεμινάρια τώρα με τον Βολονάκη. Είναι ασύλληπτο. Και...
3: Λαζόπουλο,
2: ναι, είχε Ντανιέλο Μέλλα από τα.
3: Νίκη Τριανταφυλλίδη.
2: Ναι, δηλαδή... ναι. Πολλοί κόσμος δηλαδή. Που είχε μεγάλη στο είδος τους και πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Με έπιασε και κάποια στιγμή ο Βολονάκης, ο Μήνος και. Επειδή με έβλεπε ότι ήμουν πολύ ανήσυχος, μου λέει: άμα δεν το φιλοσοφήσεις, θα είσαι παντού σαν τη μύγα. Θα γυρίζεις γύρω-γύρω. Αποφάσισε πώς θα αντιλήσεις την ενέργεια απ' έξω για να τη βγάλεις με το ταλέντο σου. Και είχε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, κάθισα, το σκέφτηκα, λέω: φίλε, είσαι τώρα. Σήκωσα το κεφάλι μου στην πρόβα και είδα την Επίδαυρο και. Λέω, εγώ παίζω 17 χρονών τώρα εδώ. Ανοίγω μαζί με άλλα 15 άτομα.
3: Να σας ρωτήσω, δηλαδή, πιο πολύ το μέλλον δεν σκέφτηκες εκεί παρά...
2: Συγκλονιστικό, με κόλλησα. Αλλά δεν κόλλησα στο να κάνω αυτό που μου είπαν να κάνω. Το είχα. Κόλλησα εσωτερικά ότι αυτό πού μπορεί να με οδηγήσει.
3: Μετά τι γίνεται.
2: Και στην τελευταία παράσταση που κάναμε, γιατί περάσαμε από αρχαία Επίδαυρο, παίξαμε αρχαία Ολυμπία, παντού σε όλα τα αρχαία θέατρα. Κατάλαβα ότι δεν ήταν αυτό που ήθελα εγώ εκείνα τα χρόνια και τους είπα ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική. Και το είπα και στην Αλίκη και στο Μήνο και οι δύο μου είπαν την ίδια, λες και ήταν συνενεμένοι, ενώ δεν ήμασταν μαζί. Ήθελα να το πω σε αυτούς τους δύο και μου είπαν και οι δύο ότι μην ανησυχείς, κάνε αυτό που θέλεις, επιτυχία θα έχεις, στο θέατρο θα ξαναγυρίσεις. Και ήξεραν ότι πάντα εγώ θα είχα τη θεατρική μου εικόνα, να το πω έτσι, την αντίληψη στα πράγματα.

0: τους καινούριους καλλιτέχνες που ανέτειλαν εκείνη την εποχή, δηλαδή τη δεκαετία του 90,
1: βέβαια.
0: πολλά πρόσωπα που δεν ξέραμε βγήκαν
1: Βέβαια,
0: μπροστά.
1: βέβαια.
0: Βάλε δηλαδή...
1: Και που ξέραμε, γιατί τι γίνεται. Αυτό που έχουμε ξεχάσει, γιατί είμαστε ίδια ηλικία, ίδια γενιά και ηλικία, άνοιξε το Μέγκα, άνοιξε ο Αντένα, άνοιξε η ιδιωτική τηλεόραση.
0: Τα ιδιωτικά ραδιόφωνα από πριν.
1: Ραδιόφωνα, άνοιξε οι σειρές. Ξαφνικά έβλεπε σειρά τις Τριχάριτες, ας πούμε, το... Για παράδεκτη.
0: Κάτι αντίστοιχο με το ίντερνετ τη δεκαετία του 2000.
1: Ακριβώς,
0: κάτι αντίστοιχο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όταν ξεκίνησε το ίντερνετ, όχι
0: τώρα. Ναι, όχι τώρα. Όχι
1: τώρα. Τώρα το έχει φύγει τώρα. Αλλά μπαίνοντας εγώ εκείνα τα χρόνια, ήμουν 19 χρονών. Δηλαδή, για μένα ήταν παιχνίδι όλο αυτό όταν πρωτοβγήκα. Δηλαδή, έκανα και πράγματα τα οποία πάντα με ευχαριστούσαν. Μόλις ήταν κάτι που δεν το ήθελα, το έλεγα, το καταλαβαίνανε και δεν το κάναμε, ας πούμε. Ή στις συνεντεύξεις. Δεν ήμουν πολύ των συνεντεύξεων. Γιατί το είχα φιλοσοφήσει από την Αλίκη, από τότε. Ότι είσαι 19 χρόνια, δεν έχεις να πεις πολλά πράγματα. Δεν έχεις ζήσει πολλά πράγματα. Προχώρα και όταν θα φτάσεις...
0: Θα το κάνεις.
1: Ναι. Θα μιλήσεις.
0: Και όσο δεν εμφανίζεσαι, τόσο πιο περιζήτητος είσαι και μπαίνεις στη διαδικασία να αυξάνεις και ένα μυστήριο καλλιτεχνικό το οποίο το έχει
1: όχι
0: ανάγκη.
1: Όχι επίτηδες όμως. Δηλαδή, εγώ όντως δεν ήθελα να δουλεύω. Δεν ήθελα να δουλεύω. Τι να σου πω τώρα. Μου ήταν πολύ άσχημο το ότι πέρναγε η ώρα 3.30 ας πούμε, 4 παρά και έλεγα ότι τώρα, αλήθεια τώρα, είμαστε εδώ σε ένα χώρο, παράδειγμα, σε ένα μαγαζί και είναι γεμάτο το μαγαζί και θα πάμε μέχρι τις 4.30-5 και τι είναι αυτό τώρα. Δεν το καταλάβαινα
0: 7,
1: εγώ.
0: 6-7 το πρωί.
1: Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ. Mm. Το ξέρανε και οι επιχειρηματίες ότι εγώ δεν. Και επειδή όταν μπήκα στη Μαρκίζα που λένε αριστερά, ήμουνα και αυτός που θα έπρεπε να κλείσει το πρόγραμμα. Οπότε το πρόγραμμα έκλεινε 4 παρατέταρτο για να είμαστε όλοι τακτοποιημένοι, να πάνε και... Για τότε οι σερβιτόροι, ξέρεις, γιατί δεν σκεφτόμαστε τι γίνεται γύρω-γύρω, σκεφτόμαστε μόνο το κέρδος και τίποτα άλλο. Εγώ το έβλεπα αυτό, το 10-1 πάντα το πρότεινα, δεν το ακούγανε.
0: Δεν ακούγε κανένας τίποτα.
1: Όχι, οπότε, όχι, όχι.
0: Είναι συγκεκριμένη η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί μέχρι να...
1: Ναι, ναι, ναι, να μέχρι να τελειώσει.
0: Στο μαγαζί.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και είναι και συγκεκριμένες οι ώρες που μπορεί να του πάρεις μια κατανάλωση από την ώρα που το έχει πιει το πρώτο μπουκάλι.
1: Νομίζουν
0: και μετά.
1: Όμως.
0: Νομίζουν.
1: Έτσι,
0: ναι, αλλά παλιά είχαν και ένα... τελετουργικό, θα βγάλουμε και μια μπριζόλα, θα βγάλουμε και όστρα.
1: Μπράβο,
0: και θα
1: ναι, ναι,
0: γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και του παίρνανε λίγη κατανάλωση από το ποτό.
1: Πιο πριν.
0: Αλλά μετά πήγε στα λουλούδια. Τελειώσαν τα πιάτα.
1: Μπράβο.
0: Και πήγε στα
1: εγώ
0: λουλούδια.
1: Τα πιάτα δεν τα πρόλαβα. Ναι. Δεν τα είχα καθόλου.
0: Τα πιάτα ήταν λίγο επικίνδυνα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πετιόντουσαν και σπάγανε και μπορούσε και υπήρχαν και τραυματισμοί πολύ τώρα.
1: Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Τα λουλούδια βέβαια όταν πρωτοεισήχθησαν, τότε θυμάμαι το Σάββατο Διονυσίου, μόλις του πετάγανε λουλούδια στη Μουρή, έκανε κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τρελαινότανε ναι, ναι, ναι. Δηλαδή και μπήκε και μετά διαδικασία που πετάχτε τα χαμηλά, όχι στο πρόσωπο.
1: Ναι, ξέρω. Βέβαια. Βέβαια.
0: Τα λουλούδια κάνανε κάποια κατανάλωση γιατί όταν είσαι μεθυσμένο, λε φέρε, φέρε, φέρε.
1: Και μετά έρχεται η Λυπητέρη.
0: Ακριβώς. Το ψαλίδι, για όσους ξέρουν, δεν πήγε καλά, ότι θα πρέπει να μου κόψεις και κάτι για να σε πληρώσει έτσι όπως είναι. Και φυσικά στα μπουζούκια ξέρετε ότι δεν πληρώνεται με κάρτα. Πληρώνεται με τριτής.
1: Τότε.
0: Τότε.
1: Τώρα μπήκε.
0: Μπήκε και η κάρτα.
1: Μπήκε. Δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται, αλλά μπήκε. Δηλαδή...
0: Ένα φίλο πήγε να πληρώσει με κάρτα και του είπανε πάμε, τον πήραν το σκοτώ και τον πήγαν απέναντι στο ATM και του λένε βγάλε τώρα και φέρε.
1: Τέλειο.
0: Εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα.
1: Τελειώνει... Και χρησιμοποίησε την κάρτα όμως.
0: τη χρησιμοποίησε, αυτό είναι το καλό.
1: Ναι, ναι.
0: Τελειώνει το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης και παίρνεις το ψευδώνυμο Αλκαίος.
1: Ναι.
0: Το οποίο το έδωσες εσύ στον εαυτό σου.
1: Ωραία ιστορία. Είμαι με τον Δάκη. Ο Δάκης ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που με πίστεψε. Δηλαδή, όταν με είδε σε οντισιόν, μόλις έφυγα από την Αλίκη, πήγα μόνος μου. Αυτό το χωρίς αύριο, ρε παιδί μου. Έβλεπα και πολύ James Dean εγώ και ήμουν πολύ επηρεασμένος. Και
0: έλεγα,
1: ναι, ναι, ναι, όλο αυτό. Και λέω, θα πάω να βρω δουλειά μόνος μου, ρε παιδί μου. Πού θα πάω, λεωφόρο συγκρίνουν όλα τα μαγαζιά. Μπαίνω σε ένα μαγαζί, ήταν τότε το τούνελ, δεν υπάρχει τώρα. Και κάνανε πρόβες. Και βρίσκω έναν κύριο στην είσοδο, λέω, φανταστώ όμως με μαγιά όλο αυτό, γιατί είμαι μετασχισμένα. Σχισμένα τότε ήταν η εποχή, ήσουν απαγορευμένο είδος, να το πω έτσι. Και...

0: Λέω, κάνουν οντισιόν. Μου λέει, δεν κάνουν οντισιόν, αλλά για έλα μαζί μου. Λέω, φύλακας θα είναι. Μπαίνουμε μέσα. Λέει, μαέστρο, να δοκιμάσουμε λίγο το παιδί. Λέει, έχω να περάσω του Κοντολάζου το τραγούδι. Άλλο θέλω Κοντολάζου εδώ. Ξέρεις, αρχίζω και θα αναβαίνω.
1: Συντονίζεις, ναι.
0: Ο Δημήτρης τότε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και λέω, θα είναι κόσμος τώρα εδώ πέρα, ωραίο μαγαζί. Με ανεβάζουν πάνω και είναι ο Δάκης σε μία άκρη με τη Μαντώ. Και κάνω την οντισιόν και μου λέει, εντάξει, πήρες τη δουλειά. Πήγαινε στο αφεντικό, λέει, για να μιλήσετε για τα φωνητικά κάνεις. Λέω, και βέβαια, δεν είχα ξανακάνει. Αλλά ήμουν και βέβαια, γιατί είχα μουσικότητα. Δεν γίνεται να μην καταλάβω μία δεύτερη. Ναι. Και πηγαίνω στο γραφείο και βλέπω το φύλακα, που δεν ήταν ο φύλακας, ήταν επιχειρηματίας τελικά. Και μου λέει, επειδή μ' άρεσε η...
1: Το μπάσιμο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μπήκες για να πάρεις τη δουλειά.
1: Το θράσος, το καλλιτεχνικό.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εκτιμάται αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, κατευθείαν, ο Σερεμέτης. Παλιός τραγουδιστής και αυτός, και του άρεσε όλο αυτό. Μπήκα μέσα, έκανα φωνητικά σε όλους. Παιδιά, ό,τι θέλετε, εγώ, το παιδί για τα πάντα, για τα μουσικά. Και ήταν και ο Δάκης, δηλαδή εκεί γνωριστήκαμε. Μετά πήγε στο Show Center, μου λέει, θα έρθεις μαζί. Λέω, θα πάω με τον Δάντη, με τον Χρήστο, συναυλίες. Πάνω τον δω στο Show Center. Δεν με ακρηγορώ, απλώς σας λέω λίγο την αλυσίδα.
1: Μου είναι αρκετά ενδιαφέρουσα η ιστορία.
0: Και είμαι στο καμαρίνι με το Δάκη, το Σάκη, το Ρουβά, εγώ και ένας φίλος. Και έχουν πάρει το Σάκη τότε από την Κέρκυρα.
1: 1992,
0: ακριβώς.
1: Μαζί αυτό το χρόνο, μαζί εμείς οι δύο.
0: Ακριβώς. Έχει πει το Πάρτα πριν στο φεστιβάλ που είμαστε μαζί. Μπράβο, ο Νίκος πήρε το βραβείο τότε. Γνωριζόμασταν με το Σάκη και λέγαμε, θα βγει η νέα μου δουλειά, η δουλειά μας. Πώς θα με λένε, έλεγε ο Σάκης. Λέω και εγώ Βασιλείου, δεν γίνεται Βασιλείου, ρε φίλε. Δηλαδή,
1: είναι πατέρας πριν.
0: Ναι, ναι, δεν θέλω. Ο Σάκης έλεγε ο Ρουβάς, πώς αρχίζουν και το αλλάζουν και που είναι άλλο, ξέρεις. Και το άφησε Ρουβάς. Περνάει ένας χορευτής ο Αργύρης και λέει, τι λέτε εδώ με το τσιγάρο, τι λέτε εδώ, στο βγαίνω για να χορέψω, έτσι. Για τα ονόματα, αν θα τα αλλάξουμε και τα λοιπά. Τίποτα, εσύ θα το κρατήσεις, του λέει του Σάκη. Εσένα θα σε πούνε Αλκαίο και τελείωσε. Και πάει με την τζούρα και φεύγει.
1: Υπό ποια λογική
0: είναι. Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή το Αλκαίο έτσι.
0: Δεν ξέρω.
1: Μεταφραστικά το Αλκαίο είναι ο προσαρμοστικό. Δηλαδή ο Άλκημο, ο Αλκαίο είναι αυτό ο οποίο προσαρμόζεται στην κατάσταση.
0: Ναι.
1: Είσαι τέτοιο,
0: αλλά. Δεν ξέρω πώ του ήρθε. Δεν ξέρω. Και ήταν μορφωμένο παιδί. Μετά το συζητήσαμε και μου λέει, άκου. Ο Αλκαίο που έζησε τον 4ο αιώνα. Να ξέρεις ότι η ιστορία του είναι ότι ήταν ποιητής του έρωτα και ότι πέθανε, αυτοκτόνησε για να αποδείξει στην αγαπημένη του την αγάπη του. Ακριβώς. Επειδή είσαι τέτοιος τύπος, μου λέει, αυτό μου ήρθε. Τέλει. Δεν ξέρω γιατί μου ήρθε. Και λέω, ναι, ρε, αυτό θα κάνω. Αυτό μου αρέσει. Μου άρεσε και το Αλκαίος, το κράτησα. Πήγαμε φεστιβάλ μετά το Σεπτέμβριο, δηλαδή, μετά από αυτή τη σεζόν. Και μετά μπήκαμε σε δισκογραφία και ήρθε η επιτυχία. Και...
1: Συμμετείχες και στη Eurovision,
0: ναι,
1: με
0: αρκετή 10.
1: Επιτυχία, 8η θέση εκείνη την εποχή. Με το ΟΠΑ, τους έκανες και χόρεψαν στην Ευρώπη.
0: Ελληνικό στίχο.
1: Και είχε και συνέχεια αυτό όσον αφορά το ότι έμεινε η όλη ιστορία και για αργότερα.
0: Βέβαια.
1: Με το ΟΠΑ, ΟΠΑ του Σφακιανάκη και ναι. Με το...
0: Το ΟΠΑ μπήκε και στο Big Fat Wedding το 3 στους τίτλους αρχής. Δηλαδή, μετά από 13 χρόνια, όταν μπαίνει ένα τραγούδι, σημαίνει ότι ό,τι και μας αρέσει, δεν μας αρέσει, έχει κάνει τη δουλειά που βγήκε να κάνει.
1: Και ακούστηκε και παραέξω, γιατί εμείς εδώ ξεχνάμε, έχουμε μια εγχώρια αγορά, αλλά
0: βέβαια.
1: Ταξιδεύουν τα τραγούδια προς τα έξω στην
0: βέβαια.
1: Αμερική.
0: Βέβαια.
1: Γίνονται τραγούδια ελληνικά, επιτυχίες από τους ομογενείς.
0: Η Δέσποινα Ευανδύ πήρε το ΟΠΑ ΟΠΑ που είχα δώσει στον Νότι. Το πήγε νούμερο 2 στη Νέα Υόρκη. Αυτό τώρα. Να το πούμε. Να το πούμε. Εντάξει, το πούμε.
1: Ναι, έτσι πάει. Έτσι
0: και
1: πάει.
0: Περνάει έτσι, κατάλαβε. Το πάμε. Οκ. Okay, ναι, και περνάει.
1: Και με άλλα τραγούδια έχουν δικαιωθεί σε ξένα τσάρτ. Και στο Ιταλικό και στο Βρετανικό τσάρτ. Αλλά αυτές είναι άλλες εποχές που περάσανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει η πρωτότυπη γένεση, να το πω έτσι. Κάτι του οποίου είναι τόσο ενδιαφέρον που μπορεί να ανταγωνιστεί στο εξωτερικό. Τα διεθνή τσάρτ σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση.
0: Το κάναμε πιο παλιά, συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Πολλές φορές.
0: Δηλαδή ο Μπίγαλης το έχει κάνει.